0: ασοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alfa Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Του Σεπτέμβρη σήμερα. Η Κρήτη ετοιμάζεται για τη μεγάλη γιορτή. Και να θα σας πω, θα τον μεθύσουμε τον ήλιο, σίγουρα ναι. Επίσης θα ρυθμίσουμε τον ήχο με το Σταμάτη Καρλούτσο, θα επιμεληθούμε ταχυτικά με τη Χριστίνα Μούγιου και θα σηκωθούμε λίγο ψηλότερα με το Βάγγελη Περί. Η χτεσινή ημέρα προσέφερε κάτι μοναδικό στους μη προνομιούχους αυτού του τόπου και είναι κάμποση. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το οικονομικό του πρόγραμμα. Ένα αεράκι αισιοδοξίας φύσηξε σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και το πολύ βασικό είναι ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα μελετημένο, ένα πρόγραμμα κοστολογημένο, ένα πρόγραμμα το οποίο βασίζεται και μόνο σε αυτή στην αλήθεια.
3: Βρίσκομαι απέναντί σας για να πω αλήθειες και για να δεσμευθώ απέναντι σε εσάς και στον ελληνικό λαό που μας παρακολουθεί σε ένα σχέδιο ελπίδας, προοπτικής και δικαιοσύνης για την έξοδο από την κρίση. Στήριξη χαμηλοσυνταξιούχων. Την αποκατάσταση άμεσα του δώρου Χριστουγέννων ως 13η σύνταξη, ειδική κάρτα μετακίνησης με τα μαζικά μέσα μεταφοράς. Καταργούμε την εξίσωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης. Με άμεση πάυση ποινικών διώξεων και κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών, πρώτης κατοικίας, μισθών, καθώς και χορήγηση φορολογικής ενημερότητας σε όσους εντάσσονται στη διαδικασία της ρύθμισης. Θα εφαρμόσουμε την κατάργηση της αντισυνταγματικής αυτόφορης διαδικασίας για οφειλές προς το δημόσιο. Η άμεση κατάργηση του νέου αυτού φόρου εκτρώματος του έμφυα. Αναπροσαρμόζουμε άμεσα τις αντικειμενικές αξίες τουλάχιστον 30-35%. Επαναφέρουμε το αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Θεσμοθετούμε τη νέα συσάκτια για τη ρύθμιση των λεγόμενων κόκκινων δανείων. Δεν θα επιτρέψουμε στα κοράκια των διεθνών distress funds να κερδοσκοπήσουν δημεύοντας την περιουσία, δημεύοντας τις κατοικίες των Ελλήνων πολιτών.
2: Παιδιά, συγγνώμη, αυτό δεν είναι παλιό που βάλαμε. Εντάξει, είναι παλιό, δεν είναι λάθος όμως, είναι σωστό, γιατί δείχνει την αξιοπιστία των δεσμεύσεων. Δεσμεύτηκε ο άνθρωπος σε κάποια πράγματα. Τα ακούσαμε, τα έκανε, αυτό έχει σημασία. Τα έκανε. Γεια σου, ρε Λεβέντη.
4: Στην Άρτα στα Θαμάνη.
2: Παιδιά, μετά το χθεσινό να δείτε ότι έχουμε το αποτέλεσμα των εκλογών.
4: Βγάλαμε πρωθυπουργό.
2: Πρωθυπουργό.
4: Τον
2: Τσίπρα του Αλέξη. Το τραγουδάει ο θείος.
4: Τον Τσίπρα τον Αλέξη.
2: Όπα. Έλα. Ραντεβού στο Σύνταγμα. Έχουμε ηχητική υπόκρουση. Τα βήματα τα ξέρουμε στο τζάμι.

0: Εντάξει, κάναμε ένα λάθος, μεταδώσαμε άλλες δεσμεύσεις τις προηγούμενες, ήρθαν και οι καινούργιες. Μην τις πάρετε ότι είναι ξεχωριστές, είναι συνέχεια των προηγούμενων. Παρακαλώ, είμαστε έτοιμοι. Ας ακούσουμε, να σημειώνετε εσείς ένα προς ένα, γιατί σας ενδιαφέρει να ξέρετε η επόμενη μέρα τι θα σας ξημερώσει.
1: Όμως, φορολογική δικαιοσύνη δεν σημαίνει μονάχα να βάλουν επιτέλους στην τσέπη, το χέρι στην τσέπη ισχυρή. Σημαίνει και να πληρώνουν λιγότερα όσοι σήμερα σηκώνουν δυσανάλογο βάρος στους ώμους τους. Γι' αυτό λοιπόν ελαφρύνουμε την οικογένεια, την εργασία και τη μικρή επιχείρηση. Διπλασιάζουμε την έκπτωση φόρου για τις οικογένειες με παιδιά. Γιατί σε αυτή τη χώρα που αντιμετωπίζει υπαρξιακό δημογραφικό έλλειμμα, δεν μπορεί να επιδοτείται το αυτοκίνητο περισσότερο από ό,τι επιδοτείται το παιδί. Καταργούμε το τέλος επιτιδεύματος για κάθε επιχείρηση. Καταργούμε την προκαταβολή φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις. Μειώνουμε την προκαταβολή φόρου για τα νομικά πρόσωπα. Σκεφτείτε τον εξής παραλογισμό. Ο μικρός επαγγελματίας πληρώνει φόρο για εισόδημα που δεν έχει ακόμη αποκτήσει. Προκαταβάλει χρήματα για δουλειά που δεν έχει, που δεν ξέρει αν θα έχει. Αυτή λοιπόν η παράλογη μνημονιακή δέσμευση, ήρθε η ώρα 8 χρόνια μετά την έξοδο από τα μνημόνια επιτέλους να τελειώσει. Όπως ήρθε η ώρα να τελειώσει και η ομηρία για χιλιάδες συμπολίτες μας, θύματα της κρίσης. Δίνουμε λοιπόν πραγματική δεύτερη ευκαιρία σε δανειολήπτες ή σε εγγυητές που έχασαν περιουσία για δάνεια που δόθηκαν στα χρόνια της κρίσης. Ανακτούν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα ώστε να μπορούν ξανά να ενταχθούν στην οικονομική ζωή, να εργαστούν, να επιχειρήσουν, να σταθούν στα πόδια τους.
0: Λοιπόν, θα το ψηφίσω. Εκτός αν έχει κανείς καλύτερο πρόγραμμα. Α, έχουν στην Κρήτη κάτι γιαγιάδες, έχουν μαζευτεί και έχουν πρόγραμμα.

0: Αυτές θα ψηφίσω. Είναι καλύτερο το πρόβλημα αυτό με τις κατσίκες, με έπεισε να σου πω την αλήθεια. Μπράβο. Και να πω και κάτι. Το θέμα είναι και η αντιπολίτευση. Να έχουμε μια σοβαρή αντιπολίτευση. Όχι μόνο μια σοβαρή κυβέρνηση που είπαμε θα είναι η επόμενη κυβέρνηση ο Αλέξης, αλλά μια αντιπολίτευση που θα είναι απέναντι στον Αλέξη η Τζάκρη που ήταν μαζί του. Παιδιά, η Τζάκρη με ποιον είναι τώρα? Α, είναι ανεξάρτητη. Αλλά λέει τα γνωστά τα τζάκρικα.
1: Ό,τι ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια, ό,τι έχει απομείνει δηλαδή από την δεκαετή μνημονιακή καθέμαξη, ως ευημερία των οικοκυριών και ως αισιοδοξία των Ελλήνων, απολέστηκαν, ξέρετε, με αυτόν τον 7ετή κύκλο της του εθελούσιου μνημονίου, όπως ουσιαστικά έγινε ουσιαστικά με την έγκριση του ελληνικού λαού με την ψήφο του. Ξέρετε, αυτό που έλεγε Άδωνος Γεωργιάδης, ότι κι αν δεν υπήρχε το μνημόνιο, έπρεπε να το ανακαλύψουμε. Το ζούμε εδώ. Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε, να αλλάζει ακόμα Μητσοτάκης.
0: Ήταν αυτό που είπε. Ο Σόιμπλε πέθανε, αλλάζει ο Μητσοτάκης. Και το επόμενο ποιο είναι? Όχι αυτό που φανταζόμαστε. Υποψιάζομαι. Να χαιρετήσουμε την Τζάκρη. Έχουμε ένα, καταλαβαίνετε, ένα θαυμαστικό πάντοτε όποτε λέμε το συγκεκριμένο όνομα. Γιατί είναι η μόνη πολιτικός που δεν θέλει μόνιμη αγκαλιά. Δεν θέλει μόνιμα φιλιά. Θέλει να είναι σαν την κανάρα. Να πετάει από κόμμα σε κόμμα. Να μην την ελέγχει ο κάθε αρχηγός που πας. Όπου θέλει. Στο κομμωτήριο. Θυμάστε τα ψηφίζανε. Το μνημόνιο είναι στο κομμωτήριο.
2: Τέτοια σκλαβιά δεν την μπορώ, δεν την βαστάω.
0: Γεια σου Θοδώρα, ελεύθερο πουλί.

0: επισκέπτονται και τα ελεύθερα πουλιά του τουρισμού. Έρχονται στην ωραία χώρα μας. Πηγαίνουν παντού στα νησιά. Πηγαίνουν στην Αθήνα, έρχονται για να φάνε σουβλάκια. Να πάνε στην Ακρόπολη, να βγάλουν φωτογραφίες. Να υδρώσουν και να πληρώσουν 4 ευρώ το νερό. Δεν πειράζει, φτηνό είναι σε σχέση με την Ευρώπη. Στέλνουμε λοιπόν ένα ρεπόρτερ. Δεν έχουμε λεφτά και έχουμε στείλει το ρεπόρτερ του Sky να κάνει ρεπορτάζ για μας. Έχει βρει διάφορους τουρίστες, θα τους μιλήσει για τον ελληνικό πολιτισμό, για την Ακρόπολη μας.
1: Ο Λευτέρης δεν κάνει ρεπορτάζ. Κάνει road trip. Λοιπόν, Λευτέρη μου, αναρωτιόμαστε πού είσαι.
2: Καλημέρα και πάλι, καλό μεσημέρι. Μάλλον από το μνημείο των μνημείων, την Ακρόπολη. Έχουν έρθει εκατοντάδες άνθρωποι και περιμένουν από όλα τα μήκη και πλάτη της γης, προκειμένου να ανέβουν επάνω στον ιερό βράχο να θαυμάσουν την Ακρόπολη. Το λίγνο του παγκόσμιου πολιτισμού, θα πω, γιατί έτσι είναι. Να ρωτήσουμε κόσμο εδώ από πού είναι, πού έρχονται, από πού έρχονται. Hi, hi, where are you from?
3: We're from California.
2: USA?
3: Yes, USA.
2: First time here in Greece?
3: Yes, sir.
2: And why did you choose Acropolis?
3: Because it's beautiful.
4: Yeah.
3: There's a lot of history here to see and learn about.
2: Τα κορίτσια είναι από την Καλιφόρνια, από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έχουν έρθει να δουν την Ακρόπολη. Εδώ γελάνε οι φίλες τους. Why are you laughing? Αυτές είναι πολύ ωραίες τιμές. Γεια σας.
5: Γεια σας.
2: Where are you from?
5: Berlin.
2: And you have very, very beautiful umbrella.
5: Yeah.
2: Do you protect you?
5: Yeah, from my wife.
2: Νάτος, πολύ ωραίος. Have a nice time. Have a nice time. Oh, my friend. Τον είδα πριν. Τον είδα πριν. Where are you from?
6: Georgia. I just want to say,
2: αυτά από το φίλο που θα πάει πάνω στην Ακρόπολη, έτσι να πάρει ένα δείγμα πολιτισμού.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Άντε ρε, απολύτιστε, να απολυτιστείς. Στην Ακρόπολη, στην Πλάκα. Τι ωραία. Και παλιά ήταν ωραία. Είχε αγάλματα, είχε πάρκα. Ξυπνά.

0: ωραίες εποχές. Σέναν τότε τα σκυλιά με τα λουκάνικα, του λέει και ένα άλλο τραγούδι. Οι σημερινές είναι λίγο πιο πεζές. Έχουμε ανάγκη από υπερήρωες για να τα βγάλουμε πέρα, αλλιώς δεν βγαίνει. Σούπερμαν, Supergirl, κάτι τέλος πάντων, το έχουμε ανάγκη. Spider-Man. Στη Βουλή ευτυχώς υπάρχει ένα Supergirl το οποίο φροντίζει για το καλό μας. Είναι, καταλάβατε ποια είναι.
1: Εξυπηρετείς ακόμα και το γεγονός της δολοφονίας από τρομοκρατική οργάνωση. Με τρομοκρατικό χτύπημα του Παύλου Μπαγκογιάννη και με όποια άλλα στοιχεία που θα έπρεπε να έχουν πλήρως διαλευκανθεί, ακόμα και αυτό μετατράπηκε σε εξυπηρέτηση του κυρίου Τασούλα, ο οποίος έγινε στη συνέχεια πρόεδρος Δημοκρατίας με ψήφους μόνο του κόμματος του κυρίου Μητσοτάκη. Σε αυτή την κατάσταση είμαστε. Και κάποιοι θέλουν να απογοητεύσουν τους πολίτες ότι δεν υπάρχει ελπίδα και ότι είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν είναι έτσι. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Εγώ θα αφιερώσω λοιπόν αυτή την δική μας δέσμευση ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι στη φίλη μου τη Μάγια, η οποία χτες, προχτές, μου ζωγράφησε αυτή την υπέροχη ζωγραφιά. Πώς με βλέπει. Super Zoe.
0: Λοιπόν, θέλει να αποδείξει ότι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι και δείχνει στον κόσμο που είναι εκεί πέρα, στους βουλευτές, στους συναδέλφους της, μια ζωγραφιά ότι είναι Super Zoe. Καλά πάμε, δόξα τω Θεώ. Hey, Super Girl, Super Zoe.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Βρε την Όλγα, είναι εδώ και μας στέλνει χαιρετισμούς από τη Λευκάδα. Να δώσεις και εσύ χαιρετισμούς στη Λευκάδα και κυρίως στη Γιολάντα Διαμαντή, το Γιολαντάκι, τη φίλη μας. Επίσης μας λέει ότι ο Τσίπρας λέει μόνο αλήθειες και τον χαρακτηρίζει με ένα πράγμα που δεν θέλω να το πω, Κολοτούμπα, αν είναι δυνατόν. Έχουμε και τον Μάρκο, ο οποίος μας λέει ότι μετά το τσοβόλα εδώ στα όλα, ο Ανδρέας είπε ότι τελικά οι Έλληνες δεν έχουμε χιούμορο. Με την Τζάκρη όμως και τη βούλτευση, αλλά και κάτι άλλο που έχουμε ψηφίσει, έτσι αποδεικνύεται ότι τελικά έχουμε χιούμορ και μάλιστα έχουμε πολύ. Εμείς έχουμε την ευκαιρία να σας φιλοξενήσουμε γιατί έχουμε στήσει ένα τηλεφωνικό κέντρο το οποίο ανταποκρίνεται στον εξής αριθμό 212-212-3800. Έχουμε και ένα email oner@alfaradio.gr και το Viber ακόμα καλύτερο 6947-989-989. Και τι άλλο έχουμε? Έχουμε το θυμάστε το βουλευτή, ο οποίος ήταν και με τον Καμένο και μετά με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτοί είχαν ενωθεί σε κάποια στιγμή, τον κύριο Μαδιά. Βεβαίως, πολύ καλός, πάρα πολύ καλός, με το μουσί του, ό,τι λέει το έχει σκεφτεί και αποδεικνύει με ντοκουμέντα, όχι τριχές, ότι η μεταγραφή που έγινε στο ποδόσφαιρο και πήρανε το Σαλάχ στην Τουρκία δεν ήταν τυχαία. Ανοίξτε τα μάτια σας, ξεστραβωθείτε, άντε.
2: Η μεταγραφή του Αιγύπτιου Μοχάμεντ Σαλάχ σε τουρκική ομάδα δεν αποτελεί, σύμφωνα με τον πρώην Ευρωβουλευτή Νότι Μαριά, απλώς μια απλή ποδοσφαιρική συμφωνία. Πίσω από τα εκατομμύρια, το θέαμα και τη δημοφιλία του Αιγύπτιου Superstar διακρίνεται μια ευρύτερη στρατηγική της Άγκυρας, με το ποδόσφαιρο να μετατρέπεται σε εργαλείο soft power και διπλωματικής επιρροής.

Άρα για να το λέει ο κύριος Μαριάς, κάτι θα ξέρει. Και γενικότερα υπάρχει μια επίθεση. Το σαλάκ το χώνουν παντού, ακόμα και στα τραγούδια τα γαλλικά, για να δημιουργηθεί κλίμα υπέρ του Ισλαμισμού. Άκου τώρα ο Αντάμου, έτσι. Αντάμου, ο Γάλλος. Δεν έχει τραγουδήσει για τόσα πράγματα, για την Παναγία των Παρισίων. Όχι.

0: και τη Μαρία τη Μαγδαληνή. Και πού το πάει μετά? Στο Σαλάχ, ρε παιδιά. Στο Σαλάχ, να το. Κύριε Μαθιά, πάρτε το αυτό, σας το δίνουμε δωρεάν. Κάντε το θέμα. Ευτυχώς που υπάρχουν άνθρωποι που φυλάνε θερμοπύλες. Δεν είναι μόνο ο κύριος Μαθιάς, ευτυχώς. Υπάρχει και ο πατέρας Κλειωμένης. Αυτός συντρίβει με το λόγο του ένα σύμβολο καταπίεσης από τους Τούρκους, το Καραγκιόζι.
1: Το μαγεμένο δέντρι. Καραγκιόζι, και εσύ μες στη μαγεία, και σένα σε κόσανε μες στη μαγεία. Δώρο σε κάθε παιδί. Τι δώρο είναι? Μαγικό, magic δώρο. Αυγή, Βίστα, Μαρίνα και τα λοιπά. Ο Καραγκιόζης με το Χατζαβάτι. Όχι, πώς το λέγανε αυτό, ναι. Χατζαβάτι ήταν με τη μεγάλη μύτη. Δεν θυμάμαι και καλά. Ή ομορφωνιός. Ο Καραγκιόζης και ομορφωνιός. Στη μαγεία. Θέατρο σκιών. Και ο Καραγκιόζης με το ομορφωνιό στη μαγεία.
0: Ναι. Μακριά τα παιδιά από τον Καραγκιόζη. Και από τα τραγούδια που ασχολούνται με τον Καραγκιόζη. Αυτό είναι απαγορευμένο.
2: Κοινό που με τρώει, κοινό που με σώζει.
0: Είναι ζωντανή εκτέλεση. Διονύση Αβόπουλος γράφει ότι είναι η original, αλλά νομίζω ότι δεν είναι η original. Αλλά τέλος πάντων έχει παραπάνω στίχους από ότι στην κανονική έκδοση που βγήκε σε δίσκο.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ξανά καλημέρα. Καλημέρα Αφροδίτη, είναι Αφροδίτη Σιμίτη. Καλημέρα Σταμάτη Καρλούτσο, είναι εδώ, επιμελείτε τον ήχο. Και η Χριστίνα Μούγιου, είναι εκεί, δίπλα. Τα έχει δικά, τα έχει φέρει, τα έχει μαζέψει, τα έχει κάνει τέλεια. Ακούγονται κρυστάλλινα. Η φωνή που ακούτε είναι ο Βαγγέλης Περής. Είμαστε στον Αλφα Ρέντιο 989. Και υπάρχουν θέματα που πρέπει να τα λύσουμε. Αλλά όχι με επιπολαιότητα, χρειάζεται ένας επιστημονικός λόγος. Να συνδυάσουμε δηλαδή τη δημοσιογραφία με την επιστήμη. Δύσκολο μπορεί να το κάνει αυτό κάποιος, εκτός αν είναι ο Άρης Πορτοσάλτε. Καιρό είχαμε ασχοληθεί με τον Άρη. Καλημέρα. Θα μας μιλήσει για τα φύλλα και πώς μπορεί να καταπολεμηθεί η άποψη ότι κάποιος είναι αναποφάσιστος ανάμεσα.
3: Όποιος άνθρωπος που κατοικεί στην κοινωνία μας και είναι μέλος του κράτους μας, εννοώ είναι πολίτης του κράτους μας,
4: ναι,
3: έχει θέμα με το φύλλο του, καταφεύγει στον ψυχολόγο, στον ψυχίατρο του.
4: Μες.
3: Τέλος. Δεν μας αφορά, είναι δικό του θέμα.
4: Όχι, είναι προσβλητικό αυτό που λες, Άρη.
3: Επαναλαμβάνω, λέω όποιος
4: έχει... Προσβάλλεις ανθρώπους τώρα.
3: Λέω όποιος έχει θέματα με το φίλο του, δεν είπα τίποτα. Λέω όποιος έχει ζητήματα με το φίλο του, καταφεύγει να πάρει βοήθεια.
4: Κάποιος μπορεί να μην αισθάνεται ούτε Άρη, ούτε φίλη.
3: Ρε παιδί μου,
4: προσβάλλεις για να του λες ότι είσαι ψυχίατρο.
3: Λέω πολύ...
5: Γιατί είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή.
3: Άλλο λέω, πρέπει, δεν υπάρχουν άνθρωποι... Δεν υπάρχουν άνθρωποι που καταφεύγουν στον ψυχολόγο του, στον ψυχίατρο.
5: Μα και εμείς μπορούμε να πάμε στον ψυχολόγο.
3: Άλλο λέω, πρέπει, παιδιά, λέω τα φύλλα είναι δύο.
4: Όμως, δεν είναι δύο. Δεν
3: τα φύλλα είναι δύο.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Τολμούν και αφισβητούν κάποιοι τον Πορτοσάλτε, ο οποίος είναι προφανώς γιατρός. Θα μου πεις πώς έγινε γιατρός. Ξέρουμε νηπιαγωγούς που έχουν γίνει γιατροί. Ξέρουμε και άλλα επαγγέλματα που έγινε γιατροί. Ο Καζαντζίδης έγινε μόνος του γιατρός.

0: και σε
1: τώρα που θα καταργήσει ο Τσίπρας τις εισαγωγικές στις ανώτερες και ανώτατες σχολές, έτσι θα γίνεσαι γιατρός από μόνος. Ούτε σπουδές, ούτε τίποτα. Σχολή Καζατζίδη.

0: Και ρωτώ,
1: φίλε ακροατή, τι ζητάει η Βούλγαρη από τον Κολοκυθά, ενώ την Ανθή Βούλγαρη, η οποία βρέθηκε στο κέντρο της επικαιρότητας για διάφορα θέματα, αλλά αυτό που μας απασχολεί εμάς, γιατί είμαστε διακριτική εκπομπή, είναι τι ζητάει από τον Κολοκυθά, το Γιάννη τον Κολοκυθά που κάνει εκπομπή στο Open απέναντί της. Κάτι συμβαίνει.
2: Είμαστε γενείς, έτσι.
3: Γιατί
2: έχουμε ξεκινήσει μια καλημέρα στους συναδέλφους που μαθαίνουν ότι μας στέλνουν τις καλημέρες, δεν λέμε.
3: Α, ναι, σωστά. Συγνώμη. Να πούμε, καταρχήν, να πούμε στους αγαπητούς συναδέλφους, στον Γιάννη τον Κολοκυθά και στον Μάνο τον Υφλή, που έχουν ξεκινήσει εδώ και μια εβδομάδα στο Open.
2: Καλημέρα, θα σας θέλω να σου πω κάτι. Τον Υφλή, τον βλέπω εκεί που παίρνει καφέ, εκεί κοντά στην Παιανία σε μένα.
3: Το πρωί.
2: Τον έχω δει. Τον Κολοκυθά. Μου είναι πολύ συμπαθητικό. Ξέρεις, το συμπαθώ πολύ. Δεν τον έχω γνωρίσει από κοντά. Θα του στήσω καρτέρι να δω που πίνει καφέ. Δεν μπορεί, δεν πάει πουθενά να πιει αυτό το καφέ εκεί πέρα.
3: Είναι πιο κλειστό τύπο και
2: μου αρέσει με ένα Κολοκυθά.
3: Θα παίρνει πολύ από το κέντρο.
2: Α, δεν μπορεί. Κάπου θα πηγαίνει εκεί η Παιανία Κολοκυθά.
3: Ήρωα και ο Κολοκυθά. Από του ήρωε.
2: Γιατί το λε ήρωα.
3: Ξέρω εγώ τι σου λέω.
2: Τέλο πάντων, καλημέρα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
1: Θα του στήσει καρτέρι. Θα τον δει τον Κολοκυθά. Ναι, τον Κολοκυθά. Και θα τρέμει. Όπως τρέμει ο Εντουάρντο Βιανέλο.

0: έχουμε πει τίποτα για τηλεόραση. Έγινε χαμός. Ναι. Ένας παρουσιαστής στο Open έφυγε από την εκπομπή. Τώρα λέει θα ξαναεμφανιστεί. Διάφορα συμβαίνουν. Αν να πούμε συγχαρητήρια στο Sky για τι ωραία ήταν η χθεσινή μετάδοση του αγώνα του Ολυμπιακού. Μπράβο. Πρώτη φορά είδαμε μετάδοση αγώνα με μονοκάμερο. Δηλαδή ακόμα και σε κάτι επαρχιακά κανάλια βάζουν κάτι παραπάνω. Βάζουν δύο κάμερες, θέλω. Πάρτε ένα κινητό και μια κάμερα. Και πολύ ωραία μετάδοση. Θερμά συγχαρητήρια. Μένουμε στα θέματα της τηλεόρασης όμως. Θα μιλήσει ένας άνθρωπος που ξέρει από τέτοια, που την έχει υπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο, η Σιντερέλα. Και είναι πολύ αξιόπιστη, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι και υπάλληλος του Κοκλώνη.
1: Λοιπόν, πάμε στην προσωπική ζωή.
2: Εσένα πώς σου ήρθε και κάνεις εκπομπή, για πες μου λίγο.
1: Εμένα πώς μου ήρθε.
2: Εντάξει,
1: θα μου πάρει συνέντευξη.
2: Για πες.
1: Ωραία. Με πήρε ένα τηλέφωνο.
2: Ναι.
1: Και μου λένε.
2: Αλλονού, ιδέα δικιά σου.
1: Ήταν να
2: γίνει. Ήταν στο YouTube.
1: Ναι, ήταν να γίνει στο YouTube. Και μου λένε, συζητάμε να γίνει και στην τηλεόραση κτλ. Και στην αρχή δεν είχα καταλάβει εγώ πόσο δύσκολο, ναι, πόσο δύσκολο είναι να κάνεις μια εκπομπή στην τηλεόραση και ότι πρέπει να κάνεις νούμερα. Εγώ είμαι στα νούμερα του YouTube. Δηλαδή.
2: Views.
1: Ναι, στα views. Όταν ανεβάζω ένα βίντεο και πάει μισό εκατομμύριο και κάνουμε εκπομπή. Τώρα θα τα πάρουν αυτά άλλες εκπομπές και θα λένε ναι, γι' αυτό οι influencers δεν είναι για την τηλεόραση.
2: Μα έχει πεθάνει η τηλεόραση.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πάει, παιδιά, πέθανε τηλεόραση. Γι' αυτό δεν βλέπει κανένας την εκπομπή της Σιντερέλα. Είναι δυνατό να πας στο νεκροταφείο για να δεις θέαμα? Όχι. Την καταράστηκε ο Κοκλώνης. Γιατί, εντάξει.

0: Ρε παιδιά, πάμε και εμείς στη Θεσσαλονίκη. Όλοι εκεί πηγαίνουνε. Αν πάτε τώρα στα Ουζερή, θα δείτε πολιτικούς. Και κάτι κύριους με μαύρα γύρω-γύρω είναι, τους φιλάνε. Η Θεσσαλονίκη λοιπόν φημίζεται για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και για τις ωραίες αθλητικές εκπομπές. Η Μαρμίτα είναι μια πολύ γνωστή εκπομπή, την οποία την έχει δημιουργήσει ο κύριος Ραπτόπουλος. Ο κύριος Ραπτόπουλος είναι ένας φαλακρός, πάρα πολύ συμπαθητικός, και έχει δίπλα του διάφορους οπαδούς, ακρεφνείς, ίσεκ των οποίων ονομάζεται Τζόρνταν. Νομίζω δεν υποστηρίζουν τα ίδια πράγματα, αλλά δεν φαίνεται καθόλου όταν μιλάνε μεταξύ τους.
1: Δεν μου λέτε ρε Ραπτόπουλε. Εσύ καριέρα ως...
2: Λίγο, σεμνά στις εκφράσεις. Εγώ καριέρα έκανα ως ιδρυτής τεράτων. Ένα από τα τέλατα...
1: Εγώ πώς νομίζω ότι έκανες καριέρα σαν κλόουν, ως κλόουν.
3: Όχι ο κλόουν ο Κωστής, φίλε.
1: Φιλαράκι, σε παρακαλώ, δεν μιλάω με σένα να πούμε. Δεν γνωριζόμαστε. Επειδή έχουμε ιστορίες...
3: Το τηλέφωνο που πήρες είμαστε και εμείς, τα ακούω κι εγώ, τι να κάνουμε. Δεν πήρες κάτι δει από τον Κωστή τηλέφωνο και πετάχτηκα από την
2: π***ξε, Βλάχο Παοξή. Χωριά την Παοξή, εσύ.
3: Στο τηλέφωνο που πήρες είμαι κι εγώ μέσα, τι να κάνουμε.
2: Άσε, Βλάχο Παοξή. Άσε,
1: τώρα. Δεν ήξερα ότι θα είσαι στο τηλέφωνο εσύ και δεν θα είσαι αυτό το πράγμα, έτσι. Αράζει την άκρη λοιπόν εσύ.
2: Δεν αράζει την άκρη.
4: Ωραία, εντάξει.
1: Κόψε με, γιατί δεν σε συμφέρουν αυτά που θα σου πω. Κόψε
2: να σε κόψω, βρε καθυστερημένε Παοξή. Βρε καθυστερημένε Παοξή. Καθυστερημένε πόντιε Παοξή.
1: Καθίστε και φαίνεσαι.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τα υπόλοιπα τα βάλουμε, γιατί μόνο μπιπ θα ακούγατε. Αλλά να πει κλόν τον Κωστή. Κλόν ήταν και ο τίτλος του τραγουδίου με το οποίο διαγωνιστήκαμε στη Eurovision πολλά χρόνια πριν, με την Αφροδίτη Φρυδά, γιόρταζε κιόλα. Ακούστε τι ωραίο, αλλά δεν

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Παναγιώτη αγόρι μου, δεν ξέρω τι ζεις, αλλά εντάξει. Άκου, δεις τι έχουμε φτιάξει εμείς. Στο έχω ξαναπεί. Για το χατήρι σου έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο. Απ' έξω περιμένει πώς και πώς πάνε τα τηλέφωνα. 8 κορίτσια. 212-212-4800. Για να πάρεις τηλέφωνο να πεις κάτι. Αν δεν θες να πεις κάτι, μπορείς να το γράψεις στο nerpapakialfaradio989.gr ή έρχεσαι στο Viber, όπως ήρθες, 6947-989-989 και τι μας έγραψες. Μετά από όλη αυτή την προετοιμασία, έτσι, χάι. Χάι! Δηλαδή, χάι! Πες και κάτι άλλο, είπαμε να γνωριστούμε. Να, ο Δημήτρης, για παράδειγμα, λέει: καλημέρα, Βαγγέλη, και στα ραδιοφωνική ομάδα. Μια χαρά. Αρχή, μέση και τέλος. Με κάτι τέτοια μου κόβει την όρεξη. Και ήθελα να πω συγχαρητήρια, όχι στην εκπομπή, αλλά στη ζωή. Όπως ξέρετε, έχουμε μια δυναμία και στη ζωή του Κωνσταντοπούλου. Ήταν ο Κουκουλόπουλος, ο οποίος πήγε να διευθύνει, σαν πρόεδρος υποτίθεται της Βουλής, να διευθύνει τη συζήτηση. Ρε εσύ, όταν είναι από κάτω η ζωή και θέλει να μιλήσει, λίγο να σέβεστε, έτσι.
3: Το μπλοκάρισμα της υποψηφιότητας Ακρίτα από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας κυρία Ακρίτα, καλώς ήρθατε. Το μπλοκάρισμα της υποψηφιότητας αυτής σημαίνει μπλοκάρισμα της συμμετοχής γυναικών στο Προεδρείο της Βουλής. Αυτό έχει να συμβεί από το 1996 επί Σημίτη, από το δικό σας κόμμα. Έχει να συμβεί ξανά. 96 με 2000. Από τότε έχει να συμβεί. Από τότε έχει να συμβεί. Από τότε έχει να συμβεί. Βρείτε τα και με την Κανέλη που λέει ότι η Μπακογιάννη είναι η καλύτερη πολιτικός και να είχαμε πολλές δώρες. Συνεννοηθείτε λίγο. Συνεννοηθείτε λίγο. Όλοι, όλοι, όλοι μέσα στο σύστημα να στηρίξετε το Μητσοτάκη την ώρα που είναι στα Σχοινιά. Την ώρα που είναι στα Σχοινιά ο Μητσοτάκης, ο ένας διαλύει το ένα κόμμα και ο άλλος θέλει να διαλύσει την αντιπολίτευση. Κύριε Κουκουλόπουλε, είστε άξιος αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Έχει πλέον 4 αντιπροέδρους. Συγχαρητήρια.
4: Μάλιστα, κάνετε ωραία διαπίστωση. Άλλα διαπιστώσαμε όλοι οι Δυτικοί Μακεδόνες πριν 3 μέρες. Λοιπόν, αλλά περιττεύει να απαντήσω και σε εσάς. Στο σημείο αυτό, κύριε Γιαννούλη, ολοκληρώνω τη συνεδρίαση και συνεχίζουμε. Ορίστε. Μας εσά τους έδωσα πρώτα το λόγο. Ωραία, θέλει ο κύριος Μεταράκης. Μπορούμε να μεταθέσουμε καμία οργανά. Συνάδελφοι, στη διάσκεψη προέδρων θα συζητήσουμε ιδιαίτερα για όλο αυτό που έγινε σήμερα. Γιατί με μία ανοχή να μιλάτε λεπτό-λεπτό, ουσιαστικά θα πάμε πέρα από την ώρα. Όχι, κυρία Πρόεδρε, κοντά είναι η επόμενη διάσκεψη προέδρων. Κύριε Γιαννούλη, για ένα λεπτό.
5: Κύριε Πρόεδρε,
4: αφήστε τους ξυπνακισμούς, ας πούμε. Αφήστε τους ξυπνακισμούς μαζί μου, καταλαβαίνετε σας λέω. Αφήστε τους ξυπνακισμούς μαζί μου. Και τη χιδεότητα. Τέλος τη χιδεότητά σας, από μένα τουλάχιστον δεν είναι ανοιχτή. Δεν ανέχομαι να χιδεολογείτε απέναντί μου. Ορίστε κύριε Γιάννη.
2: Έκανε ένα λάθος, πρέπει να πούμε, η ζωή αγαπημένη μας. Είπε ότι έχει να μην ψηφιστεί γυναίκα ως αντιπρόεδρος από την εποχή του Σημίτη. Όχι. Έχει να μην ψηφιστεί από την εποχή της Γεροβασίλη, που η ζωή που θέλει τις γυναίκες αντιπρόεδρους δεν την ψήφισε. Τη Γεροβασίλη. Δεν ψηφίσει κατά. Εντάξει. Θα σου πω, είναι πάρα πολύ άσχημο πράγμα να μην έχεις καλή ατμόσφαιρα και στη Βουλή και στο σπίτι. Αφού ακούσαμε τη Βουλή, πάμε τώρα σε ένα σπίτι.
6: Κοίτα να βρεις άλλον άντρα, να τον παίζεις σαν την χαντρά.
2: Είναι το παραπονός ανθρώπου, γιατί η γυναίκα του είναι καυγατζού.

0: τώρα τα κορίτσια που είναι υποψήφοι είναι βουλευτές. Έχουν αγριέψει. Και καλά κάνουνε. Ακούσαμε τη ζωή. Έχουμε και μία νέα είσοδο. Είναι η κυρία Νεκταρία Αγγελάκη του κόμματος Τσίπρα. Να δείτε που έχει μέλλον.
1: Με τον νόμο του 2015, αντιθέτως στα φαντς, επειδή ήταν ήδη τα είχε φέρει ο νόμος του 2003 του ΠΑΣΟΚ, και αυτό το αρνείται η κυρία Αναστασίου, γνωρίζουμε πολύ καλά τους νόμους, έθεσαν αυστηρές προϋποθέσεις και τη φορολογία και την νομιμοποίηση για τα φαντς. Και θα
2: απαιτήσω. Κυρία Αγγελάκη,
1: τώρα μου επιτρέπετε να καλέσετε αυτό που είπατε, γιατί είμαστε μάλλον με δικηγόροι.
3: Όχι, παρακαλώ. Δεν είναι ωραίο αυτό που γίνεται τώρα. Σας παρακαλώ, αφήστε την να βάλει μία τελεία την κυρία Αγγελάκη και θα κάνετε ένα σύντομο σχόλιο.
2: Είναι πολιτικά συγχυτικό να λέει ο κύριος Τσίπρας ότι θα έρθει να θεραπεύσει αυτά τα οποία ο ίδιος έχει δημιουργήσει. Δηλαδή, ό,τι δεινά είχε η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια, που έχει να κάνει με τις συντάξεις, που έχει να κάνει με τους μισθούς, με τη φορολογία, μας τα έφερε ο κύριος Τσίπρας.
3: Όλα αυτά που
2: αυτά
3: τα
2: οποία έχουμε να θεραπεύσουμε
1: για 8.500 συνταξιουχούς,
2: θα σας πω,
1: που δεν δώσατε κανένα για τις συντάξεις κυρίας.
2: Μιλάει για τις συντάξεις κυρίας που αφορά 122.000,
1: η οποία θα έπρεπε να κοπεί μια
2: εθνική σύνταξη από τον κύριο Κατρούγκαλο.
1: Που δεν κάνατε διάταξη για τις επιτυπικές συντάξεις κυρίας.
2: Ακούστε λίγο, ακούστε λίγο.
1: Που δεν είστε την αλήθεια ότι για την εθνική σύνταξη. Σας ακούσαμε, κύριε Αγγελάκη. Όχι, με διακόψατε πάρα πολύ.
3: Σας μίλαγε, κύριε Καρασκούνη. Απλώς δεν ακούει κανείς και αυτό δεν είναι διάταξη.
2: Κυρία Αγγελάκη, μην αναφέρεστε στην τάξη. Εσείς το κάνατε. Εσείς το κάνατε.
1: Είχατε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.
2: Πώς το κάνουν αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Λοιπόν,
3: ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε διάλειμμα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δηλαδή, κάτσε. Το κόμμα που έφερε τον νόμο Κατρούγκαλου καταγγέλνει τους άλλους γιατί δεν τον καταργήσανε. Εντάξει. Μπορεί να μερικά πράγματα ξεφεύγουν, είναι καινούργιοι στην αντιπαράθεση, στην πολιτική. Το θέμα είναι ότι μετά τα χθεσινά είμαστε έτοιμοι να πάρουμε τα τουφέκια να βγούμε στον δρόμο. Ζήτω το ΙΗ Ελλάς.

0: και σε κοιλάδα. Πέτα, πολέμα με καρδιά. Κόελας. Είμαστε λίγο σε κλίμα 44-45. Είμαστε σε φάση υπαρκτού σοσιαλισμού. Τότε που πήγαιναν οι ναυτικοί, ξέρετε, στη Σοβιετική Ένωση με ένα τζιν, δεν λέω τι γινότανε. Ποιος τα θυμάται όλα αυτά, κανείς δεν τα θυμάται. Ω, η βούλτεψη! Η βούλτεψη τα θυμάται.
1: Επιτρέψτε μου λίγο. Η ποιότητα και το περιεχόμενο του καυγά που βλέπουμε αυτή τη στιγμή δείχνει τις απειροελάχιστες διαφορές που στην ουσία έχουν τα κόμματα που καλούνται να διαχειριστούν αυτή τη μιζέρια του ασφικτικού πλαισίου των κοστολογημένων προγραμμάτων. Και που πάντα βάζουν στο στόχαστρο τις λαϊκές ανάγκες και πάντα θα τα ακούσετε, κυρία Βούλτεψη. Εδώ φέρετε το εικόνισμα του Στάλιν, εδώ θα τα ακούσετε τώρα.
2: Του Στάλιν, το
1: λοιπόν, ναι, ναι, ακούστε τώρα λοιπόν την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι η εργατική τάξη και ο λαός δεν μπορεί να ανταπεξέλθει με αυτή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.
3: Αφήστε να πει.
1: Πραγματικά τώρα, κυρία Βούλτεψη.
2: Ναι,
1: καλώ. Εσείς πηγαίνατε όταν την επισκεφτήκατε. Λοιπόν, συνεχίζω. Όταν την επισκεφτήκατε, εσείς τα πηγαίνατε.
3: Κυρία Βούλτεψη.
1: Η πραγματικότητα είναι λοιπόν. Η πραγματικότητα είναι λοιπόν.
3: Σας παρακαλώ.
2: Το μπλουτζίν που φοράει.
3: Σας παρακαλώ.
1: Λοιπόν, ακούστε.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτό ήταν για τα blue jean. Τα πήγαινε η βούλτεψη, γιατί δεν είχαν οι άνθρωποι. Έχουμε ένα τραγούδι με το blue jean. Α, και τι ωραίο που είναι αυτό. Εντοάρντο Μπενάτο. Παίζω κιθάρα. Εκουέλα καμίτσα τζαλά. Παιδιά, επειδή το ξέρετε, να το πούμε όλοι μαζί, θέλετε? Όχι.

0: Βάζουμε ιταλικά τραγούδια γιατί είναι πολλοί ακροατές που θέλουν να δώσουν στην ιταλική φιλολογία. Γιατί τώρα που δεν θα υπάρχουν εξετάσεις, το είπε χθες ο Τσίπρας, καταργούνται οι πανελλαδικές πανελλήνιες, θα μπαίνει σε μια σχολή και όχι μόνο μπαίνει στη σχολή. Ας πούμε ότι είσαι στη Βέρεια, θα πηγαίνεις ιταλική φιλολογία στη Θεσσαλονίκη, μισή ώρα απόσταση, και τι θα σε περιμένει μόλις ανοίξεις το σπίτι? Επιταγούλα. 500 ευρώ.
1: Γι' αυτό κάνουμε και μια μεγάλη επιλογή που αφορά 80.000 φοιτητές και φοιτήτριες που σπουδάζουν μακριά από το σπίτι τους στα περιφερειακά πανεπιστήμια. Μια επιλογή για τα παιδιά και τις οικογένειές τους, μια επιλογή για τα δημόσια περιφερειακά πανεπιστήμια που μπήκαν στο στόχαστρο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας προς όφελος των ιδιωτικών, αλλά και μια επιλογή που αφορά και τις ίδιες τις τοπικές κοινωνίες, τις τοπικές οικονομίες της περιφέρειας. Κάθε φοιτητής περιφερειακού πανεπιστημίου που σπουδάζει μακριά από τον τόπο του θα λαμβάνει φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ το μήνα για 10 μήνες το χρόνο.
0: Δεν πιστεύω να το αμφισβητήσετε. Την επομένη, δηλαδή, με ένα νόμο, ένα άρθρο, 500 ευρώ στον καθένα, ναι. Πόσα παιδιά κοινάνε σε μια οικογένεια? 4, 2 χιλιάρικα. Αλλάζει, πια λέω, ο φοιτητής αυτό που ξέραμε φτωχός δεν υπάρχει.

0: έτσι.
1: Δεν υπάρχουν μόνο παλιά, υπάρχουν και νέα. Δελτίο ειδήσεων. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου μαζί μας. Έλα. Να ακούτε εσείς φοιτητές, γιατί δεν ξέρετε, μπορεί να ανέβει. Το 500 μέχρι το απόγευμα έχει γίνει 600, 700. Χιλιάρικο, γιατί όχι. Ακολουθεί ο Δημήτρης Στάκης μετά το δελτίο. Εμείς τα λέμε αύριο, πρώτα Θεός. Άντε, γεια μου, ρε παιδιά, όλοι είμαστε αδέρφια.

0: Πιθανότητα για λίγες βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 Μποφόρ νότιο βοϊκό και τα 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 33 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη Βορειοανατολική Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 Μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 34 με 35 βαθμούς στα Επηρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. Είναι ο Αλφα Radio 989.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Η Ελλάδα δεν θα δεχτεί υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την άμυνά της, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, στέλνοντας αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν μπορεί να συνεπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας και ταυτόχρονη επιδίωξη στενότερων σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα είναι μια ειρηνική χώρα που δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, την οποία θέλουμε να ενισχύσουμε, δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από την πλευρά του, ο Αντώνιο Κώστα ανέφερε ότι ενημερώθηκε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό για τις τρέχουσες εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας. Το έχουμε τονίσει ξανά και ξανά ότι η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών της Ένωσης, τόνισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται να καλλιεργήσει μια αμοιβαία, υποφελή και συνεργατική σχέση με την Τουρκία, η επικοδομητική συμμετοχή της οποίας είναι σημαντική για την προώθηση πεδίων που αφορούν στη συνεργασία. Στο μεταξύ, σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, προέβη η πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα, τόσο για τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο, όσο και την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων τον Αύγουστο. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς. Το καθεστώς κυριαρχίας του Αιγαίου έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή συμβατικά κείμενα. Δεν νοσταλγούμε την αλλαγή, προετοιμάζουμε την επόμενη αλλαγή που έχει ανάγκη η πατρίδα μας με ήθος και συνέπεια, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο Ηράκλειο Κρήτης με αφορμή την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Υποστήριξε ότι ο ελληνικός λαός δεν χρωστά μια νέα ευκαιρία ούτε στον Τσίπρα ούτε στον Μητσοτάκη, σημειώνοντας πως η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη ευκαιρία με τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή το συντομότερο δυνατό. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι το πρόγραμμά του είχε και έχει έναν και μόνο τίτλο: εξαπάτηση και αναξιοπιστία. Παράλληλα, αναφέρθηκε στα εθνικά θέματα, υπογραμμίζοντας ότι δεν χωρούν αυταπάτες στην εξωτερική πολιτική και πως τα ήρεμα νερά πήγαν περίπατο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε για την επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις και επαναφορά του ΕΚΑΣ, ενώ παρουσίασε σειρά μέτρων για τον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα. Ενώπιον ανακριθεί σήμερα ο 43χρονος και 38χρονη Γερμανίδα που κατηγορούνται για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας του Βρέφου στην Κυψέλη, αλλά και ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των γενετικών εξετάσεων, τόσο το νεκρό Βρέφος, όσο και οι 15χρονη και ο 12χρονος που βρέθηκαν στο διαμέρισμα, είναι βιολογικά παιδιά του 43χρονου και της 38χρονης. Όπως διαπιστώθηκε ωστόσο, ο 9χρονος είναι βιολογικός γιος μόνο της γυναίκας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών στον Μαραθώνα έπειτα από καταγγελία ότι η γυναίκα έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της πριν από περίπου 10 χρόνια προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή της. Ειδικά συνεργεία και μηχανήματα πραγματοποιούν έρευνες στην αυλή προκειμένου να εντοπιστεί η σωρός. Η κόρη της ηλικιωμένης ομολόγησε την πράξη της, ενώ για την υπόθεση ενημερώθηκε ο εισαγγελέας, ο οποίος έδωσε εντολή να μην πραγματοποιηθεί σύλληψη προς το παρόν. Στη διεθνή επικαιρότητα, την ένταση με το Ιράν επιχείρησε να υποβαθμίσει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, υποστηρίζοντας ότι η τρέχουσα κατάσταση δεν συνιστά πόλεμο και πως αυτή τη στιγμή δεν γίνεται ανταλλαγή πυρών. Τόνισε ότι η κίνηση πλοίων στα στενά του Ορμούζ έχει σχεδόν επανέλθει στα πρώτης κρίσης επίπεδα, ενώ αμφισβήτησε την αξιοπιστία των Ιρανικών στοιχείων σχετικά με τις απώλειες αμάχων από πρόσφατους Αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Στο μεταξύ, όσο τύρας της Βρετανίας, εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump, δηλώνοντας πως με την επίθεση που απέλυσαν τον Φεβρουάριο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ στο Ιράν, έσωσε τη Βρετανία από επίθεση με πυρηνικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντάχθηκε επίσημα στην εκστρατεία οικονομικής πίεσης των Ηνωμένων Πολιτείων κατά του Ιράν, γνωστοποίησε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 1-0 της νίκης Βόλου και πήρε την πρώτη του νίκη στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η Ντίνα Μόσχου.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
3: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
3: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Πιθανότητα για λίγες βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 33 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη Βορειοανατολική Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 34 με 35 βαθμούς στα Επιρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 34 βαθμούς.

0: Εδώ είμαστε κι εμείς, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Καλώς ορίσατε στον Alpha Radio 989. Η πολύ δυνατή φουρνιά των 7, όπως λέω χαρακτηριστικά. 7 και 8 πρώτα λεπτά. Ο Alpha Radio είναι αγαπημένη σας παρέα από νωρίς το πρωί μέχρι πολύ πολύ αργά το βράδυ. Λαμβάνουμε τα μηνύματά σας. Έχει ξεκινήσει το καινούριο μας πρόγραμμα. Βεβαίως από τη Δευτέρα, την περασμένη, είμαστε όλοι εδώ. Το καινούριο πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου θα το ακούσετε βεβαίως, γιατί φτάσαμε και στο Σαββατοκύριακο σιγά-σιγά. Η Παρασκευή είναι μια ωραία μέρα, είναι μια γλυκιά μέρα. Για εμάς τους δημοσιογράφους έχει δουλίτσα αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί σίγουρα θα παρακολουθήσουμε τα όσα συμβαίνουν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εντάξει, ζήτησε οι μέρες της πραγματικά. Είναι τιμόμενη πόλη η Θεσσαλονίκη. Είναι το μεγάλο γεγονός της χρονιάς. Μεγάλο γεγονός της χρονιάς για όλους μας βεβαίως, όχι εμάς τους δημοσιογράφους, γιατί θα ξεδιπλωθεί η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης κοινώς. Τι μας ξημερώνει? Επόμενο πρόγραμμα της τετραετίας, λέει, της επόμενης τετραετίας θα μας παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός. Βεβαίως μεσολαβούν και κάτι εκλογές εκεί προς την άνοιξη, από ό,τι μας έχει πει ο ίδιος. Επομένως, στην ουσία, αυτά που θα ακούσετε αύριο είναι αυτά που σκοπεύει να κάνει ο Πρωθυπουργός, αν και εφόσον εκλεγεί βεβαίως, επανεκλεγεί για τρίτη τετραετία στη διακυβέρνηση αυτού του τόπου. Φυσικά και υπάρχουν συγκεντρώσεις, όπως παραδοσιακά γίνεται. Είναι αστακός πραγματικά η Θεσσαλονίκη. Όσοι φίλοι βρίσκεστε εκεί, στείλτε μας τα μηνύματα, να μας πείτε, να μας δώσετε λίγο κλίμα, πώς είναι η πόλη αυτές τις μέρες. Τόσα χρόνια λοιπόν στη δουλειά, Τάσο μου, μια φορά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν έτυχε να πάω. Και πολύ θα το ήθελα, γιατί είναι μια γιορτή εκτός από τα πολιτικά, έτσι, τις παρουσίες των αρχηγών, των κομμάτων, τα προγράμματα κλπ. Εντάξει, να μην ξεχνιόμαστε, είναι μια γιορτή πραγματικά, είναι ένα μεγάλο event, ας το πούμε έτσι, επί το ελληνικότερο που λέει και ένας φίλος. Λοιπόν, να στείλουμε ιδιαίτερη καλημέρα στο φίλο μας το Θεμιστοκλή, που μας ακούει από τη Θεσσαλονίκη σταθερά και είναι ο πρώτος πάντα που μας στέλνει μήνυμα. Να σας πούμε βεβαίως ότι εκτάκτως σήμερα η δύναμός που είναι στο μικρόφωνο. Ο Δημήτρης Γκόλιας είχε μια υποχρέωση, θα τον έχουμε κοντά μας από τη Δευτέρα ξανά στις 6 το πρωί, όπως έχετε συνηθίσει για τρίτη σεζόν πια αυτή την αγαπημένη πρωινή παρέα. Ο Τάσος μου είναι εδώ βεβαίως, Τάσος Τάσκαλ Διρανιάν, στη ρύθμιση του ήχου, στη ραδιοσκηνοθεσία, όπως λέει ο Δημήτρης, και όχι μόνο, ο άνθρωπός μας γενικός. Αφροδίτη Σιμίτη στις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές, και έχω λάβει και το μήνυμα εδώ που μας στέλνει ο φίλος ο Αντώνης. Του αρέσουν πάρα πολύ τα τραγούδια που ακούσαμε την προηγούμενη ώρα, και εγώ πραγματικά που ερχόμουν. Ήταν τρομερές μουσικές επιλογές, και ελληνικές και ξένες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε αν ακούτε τις εξαγγελίες, αν ακούτε τα προγράμματα, αν τα συγκρίνετε, αν παίζουν ρόλο όσα θα ακούσετε όλες αυτές τις μέρες από όλα τα κόμματα, για να καταλήξετε ποιον θα ψηφίσετε τελικά. Δηλαδή, πηγαίνουν στο βρόντο όλα όσα λένε οι πολιτικοί αρχηγοί, ή δίνεται έτσι και μια σημασία? Όπως κάνει ο σταθμός, εμείς μεταδίδουμε έτσι όλες τις συνεντεύξεις τύπου των αρχηγών κομμάτων. Εσείς πάντοτε έχετε το τελικό κριτήριο. Τι έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής? Έχουμε ακούσει έναν Αλέξη Τσίπρα που παρουσίασε την Τετάρτη από τη Θεσσαλονίκη, όχι στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως βεβαίως. Την άλλη εβδομάδα θα πάει για συνέντευξη τύπου, την άλλη Τετάρτη δηλαδή, 9 του μηνός. Ακούσαμε όμως από το ξενοδοχείο αυτό το ωραίο που έδωσε τη δική του ομιλία, εν πάση περιπτώσει, και την παρουσίαση, το οικονομικό του πρόγραμμα. Και έγινε βεβαίως ο κακός χαμός, όπως αντιλαμβάνεστε. Τι του είπαν ότι είναι ακοστολόγητα όλα αυτά? Τι του είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, ότι 13 δις το χρόνο λέει κοστίζουν αυτά που μας είπε ο Τσίπρας και μας υποσχέθηκε. Από την άλλη, βεβαίως, πρέπει να σας πω ότι στο οικονομικό επιτελείο υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει από κυβερνητικές θέσεις, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει, παράδειγμα, από το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, αναφέρομαι στον κύριο Κουτεντάκη, έχει περάσει από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Δηλαδή, μου κάνει εντύπωση πραγματικά το να είναι όλα αυτά ακοστολόγητα. Θα το δούμε όμως, γιατί από Δευτέρα θα γίνει και έλεγχος. Θα υπάρξει δηλαδή και μια επίσημη κοστολόγηση. Επομένως, μέχρι την επόμενη Τετάρτη που θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη ξανά ο Αλέξης Τσίπρας, θα δούμε κατά πόσο ο λογαριασμός είναι όντως ακριβής ή όχι. Όλα τα κυβερνητικά στελέχη, ωστόσο, έσπευσαν να επιτεθούν στον Αλέξη Τσίπρα ότι είναι αμετανόητος, ότι ετοιμάζεται να πετάξει τη χώρα στα βράχια. Χθες εδώ μίλησε ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος τι μας είπε, ούτε λίγο ούτε πολύ. Μου θύμισε, λέει, την Αλίκη Βουγιουκλάκη στη σταχτοπούτα της Ρώμης, τη μοντέρνα σταχτοπούτα, που όταν της έδωσε αύξηση ο Παπα Μιχαήλ, πήρε τον κύριο Στέφανο εκεί στο γνωστό Μπακαλικάκι και του λέει: «Κύριε Στέφανε, βάλε και ρύζι, βάλε και πατάτες, βάλε και σοκολάτες. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε». Και μπύρες, πολλές μπύρες, κύριε Στέφανε. Πάση περιπτώσει, είναι λογικό βεβαίως η κυβερνητική πλευρά να ενοχλείται. Από την άλλη, δεν είναι μόνο ο Αλέξης Τσίπρας. Χθες είχαμε και την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, την κεντρική του ομιλία που έγινε στο Ηράκλειο Κρήτης. Καταλάβαμε τελικά γιατί κατέβηκε το Όλον Πασόκ στην Κρήτη και γιατί γιόρτασαν την 3η του Σεπτέμβρη στην Κρήτη. Γιατί λέει ήταν πράσινο νησί στις τελευταίες ευρωεκλογές, είχε βγει πρώτο το Πασόκ. Και βεβαίως είναι και τα μέρη του, είναι στη βάση του δηλαδή, ο Νίκος Ανδρουλάκης, και πολλά αντικριστά και πολλές ρακές και πολλές τσικουδιές. Κάλεσε όλα τα στελέχη κάτω, το Όλον Πασόκο που σας είπα, χαρακτηριστικά, για να υπάρξει έτσι και μια σύσφιξη σχέσεων, είναι αυτό που λέμε του Noah's Better, γιατί οδεύοντας προς τις εκλογές δεν θέλει να ακουστούν και άλλες παραφωνίες περί Βελώνας κλπ. Κλπ. Που είχαμε ακούσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ήταν και ο κύριος Δούκας εκεί, ο κύριος Γερουλάνος, η κυρία Διαμαντοπούλου, Κλιμάκια, ήδη από τη Δευτέρα που μας πέρασε, όργωσαν λέει την Κρήτη πραγματικά. Βλέπαμε και βιντεάκια στο διαδίκτυο. Είδαμε έτσι μεγαλοστελέχη του Πασόκ να μοιράζουν φυλάδια. Με την Άντια Γιανακοπούλου, πιτσιρίκα, άλλη πιτσιρίκα με την τζαντούλα στον ώμο, να μοιράζει φυλάδια, να βλέπει κόσμο, να χαιρετάει, πολλές χειραψίες. Ήταν καλή η συγκέντρωση χθεσινή, όντως είχε κόσμο, δεν θα περίμενε κανείς κάτι διαφορετικό. Δεν θέλω να μου συγκρίνετε τώρα Πασόκ επί Νίκου Ανδρουλάκη με το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου. Βεβαίως λόγω της ημέρας χθες είδαμε σχετικά βίντεο, είδαμε αρχιακό υλικό. Ο Ανδρέας ήταν ένας. Ο Ανδρέας ανέβαινε στο βήμα, άνοιγε τα χέρια του και κοβόταν η ανάσα στο πλήθος από κάτω. Καταλαβαίνετε. Μιλάμε για άλλα μεγέθη, βεβαίως. Λοιπόν, ακούσαμε και το πρόγραμμα του Νίκου Ανδρουλάκη. Σε λίγο θα σας διαβάσω και τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων για να ακούσετε περισσότερα. Βεβαίως, ο κύριος Ανδρουλάκης θα είναι το επόμενο Σαββατοκύριακο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τώρα, βέβαια, το Σάββατο. Που θα γίνει η ομιλία Ανδρουλάκη στο Βελίδιο. Αμέσως μετά έχει συναυλία Αντώνη Ρέμου. Έτσι. Γιορτάζει ο Ρέμος πόσα χρόνια στη δισκογραφία και έχει μια ανοιχτή συναυλία σε όλη την πόλη, εκεί στο Λευκό Πύργο, στην παραλία. Θα γίνει κακός χαμός. Πολλοί λένε εντάξει, παρακολουθούμε τον Ανδρουλάκη και αμέσως μετά ξεχυνόμαστε στην παραλία της Θεσσαλονίκης να ακούσουμε Αντώνη. Και εγώ θα πήγαινα να ακούσω Αντώνη.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Πότε είναι?
0: Ωραίο πάρτι. Το Σάββατο. Πού θα ανέβει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη δεύτερο επόμενο δηλαδή. Κατάλαβες. Λοιπόν, ωραία στιγμή θα ζήσει η Θεσσαλονίκη σε κάθε περίπτωση. Μια που αναφέρομαι όμως στην Κρήτη, να σας πω ότι είδαμε, βρε παιδί μου, φωτογραφίες από τα παλιά. Είδαμε και ένα πράσινο τρακτέρ που έγραφε πάνω Πασόκ. Και όχι μόνο πράσινο τρακτέρ, είδαμε και Νικόλα Φαραντούρη επάνω στο τρακτέρ. Τα έχουμε δει αυτά και στο παρελθόν. Οι αγρότες λένε ότι στηρίζουν φανατικά τον Νίκο Ανδρουλάκη. Οι αγρότες στην Κρήτη βεβαίως θέλουν να πετάξουν από πάνω τους και τη ρετσινιά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ξέρετε, που ακούγαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και υπάρχουν και δίκες σε εξέλιξη και καταδίκες επίσης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν είναι όλη η Κρήτη έτσι, προς Θεού. Και αυτό ακριβώς ήθελα να δείξουν και αυτό δείχνει και ο πρόεδρος του Πασόκ και τα στελέχη που αγκάλιασαν χθες ειδικά τους αγρότες και είδαμε και τα τρακτέρ. Βλέπω ένα εντυπωσιακό σοου τώρα με drones. 3η του Σεπτέμβρη, ο ήλιος του Πασόκ, ένας χαμός, τραγούδια του Πασόκ, έτσι τα εμβληματικά τα οποία ακούσαμε, συνοδεία λύρας. Τραγουδισμένα, πανηγυρική εκδήλωση λοιπόν. Είχε και Κάρμινα Μπουράνα, γιατί πώς θα μπορούσε διαφορετικά. Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη θητεία Νέας Δημοκρατίας, ενώ για τον Άλεξη Τσίπρα είπε ότι το πρόγραμμά του είναι εξαπάτηση. Αυτά λοιπόν και από το μέτωπο του Πασόκ. Λοιπόν, έχω πολλά μηνύματα από εσάς, θα περάσω σε λίγο σε αυτά. Πρέπει να σας θυμίσω ωστόσο ότι σήμερα είναι η μέρα που κάνουμε την κλήρωση για την υποτροφία 1.000 ευρώ που δίνουμε από τα φροντιστήρια διακρότημα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί κάθε χρονιά είναι εδώ και μέσω της εκπομπής φροντίζουν να δώσουν σε εσάς μια υποτροφία 1.000 ευρώ. Δεν είναι λίγα, το αντιλαμβάνεστε. Ξέρετε το κόστος είναι τεράστιο για ένα φροντιστήριο. Πρέπει να σας πω ότι το διακρότημα είναι ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός όμιλος σε Ελλάδα και Κύπρο στον χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και αποφύτους. Το πρώτο φροντιστήριο διακρότημα ιδρύθηκε στον Πειραιά το 1997. Σήμερα λειτουργούν περισσότερα από 100 παραρτήματα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Σκοπός των φροντιστηρίων διακρότημα είναι να παρέχουν υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες απόλυτα στις ανάγκες των μαθητών τους και στις σπουδές και στο επάγγελμα που θέλουν να ακολουθήσουν. πληροφορίες και εγγραφές για τα προγράμματα των μαθημάτων στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα μπορείτε να πάρετε και από το site βεβαίως www.diakrotima.gr. Θυμίζω τον τρόπο συμμετοχής, να πούμε ότι η κλήρωση θα γίνει αυτόματα, ο νικητής ή η νικήτρια θα λάβει ένα απαντητικό μήνυμα ότι έχει κερδίσει την υποτροφία. Γραπτό μήνυμα από το κινητό σας τηλέφωνο, γράφετε 989, αφήνετε ένα κενό, τη λέξη διακρότημα και το ονοματεπώνυμό σας. Όλο αυτό το στέλνετε στο 54301. Η χρέωση είναι 34 λεπτά του ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όλοι θα κερδίσετε μια δωρεπιταγή από το winnow.gr. Για τους όρους και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού επισκεφτείτε το site μας alfaradio989.gr. Μια υποτροφία συνολικής αξίας 1.000 ευρώ λοιπόν και καλή επιτυχία, πραγματικά είναι μια σημαντική, σημαντικότατη ενίσχυση θα έλεγε κανείς. Λοιπόν, πρέπει να σας πω είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο, αν έχετε δυνατότητα να το χαρείτε με τα παιδάκια σας γιατί ανοίγουν τα σχολεία μετά. Όχι αυτή, την επόμενη Παρασκευή θα γίνει ο αγιασμός, θα πάρουν τα βιβλία και από Δευτέρα μετά καταλαβαίνετε τα κεφάλια μέσα. Και είναι δύσκολο να βάλεις ένα παιδί σε πρόγραμμα όταν όλο το καλοκαίρι έχει μάθει να κάνει μπάνια, να τρώει παγωτά, να κοιμάται ό,τι ώρα θέλει, να κάθεται λίγο παραπάνω στο τάμπλετ για πιο μεγάλα παιδιά, να παίζει με το κινητό της μαμάς, του μπαμπά. Δύσκολες καταστάσεις είναι αυτές. Πώς να του πεις τώρα τις 8.30-9 αντεξάπλα, γιατί αύριο το πρωί σχολείο για να ξυπνάς. Δύσκολο. Πολλοί βεβαίως έχετε αφήσει τα παιδιά Σαββατοκύριακο στους παππούδες και αυτό το Σαββατοκύριακο θα πάτε να τα μαζέψετε. Επομένως και έξοδο θα έχει και είσοδο θα έχει, Τάσο μου. Έτσι φαίνεται αυτό το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, λίγα ακόμα μηνύματα. Η φίλη μας η Μαρία μας θέλει την καλημέρα της και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Βαρκάρης τον αχαίροντα εδώ σταθερός. Καλημέρα όμορφη λέει. Θα προκηρύξει εκλογές. Τον χαρακτηρίζεις κάπως, εγώ δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Γούστα είναι αυτά, όπως αντιλαμβάνεσαι. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θεωρείς εσύ. Τι να σου πω. Μας έχει πει χίλιες φορές ότι θα κάνει εκλογές την Άνοιξη. Και πάει και προς το Μάιο. Τι να σου πω. Σε κάθε περίπτωση το παρακολουθούμε. Λοιπόν, οι φίλοι μας που βρίσκονται σε ένα μεγάλο, σε μια αλυσίδα, έτσι, μεγάλη, στη Γερμανία. Εκεί δουλεύει ο φίλος ο Πάτροκλος και είναι και μια πολυπληθής ομάδα ακροατών που είναι πραγματικά όπως λέμε χαρακτηριστικά όλες οι φυλές του Ισραήλ εκεί που ακούνε Αλφα Radio γιατί έχει το χιτέρμα, καμπάνα ο Πάτροκλος, δεν γνωρίζουν ελληνικά, ακούν τις φωνές όμως και στέλνουν και εκείνη την καλημέρα τους και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρέπει να είσαι λέει ιδιαίτερα προσεκτικός το πρωί, μια αδέξια κίνηση και ξανακοιμάσαι, μας λέει ο Πάτροκλος, άμα κλείσει το ξυπνητήρι ξανακοιμάσαι, άρα θέλει προσοχή. Δευτερόλεπτα να πούμε Τάσο μου μια καλημέρα στη Τζο. Για τους λαθρομετανάστες μου λέει, για την εισβολή αυτή που δέχεται η χώρα μας χωρίς κανέναν έλεγχο, έχει κάποιο κόμμα πρόγραμμα για το φόβο που έχουμε εμείς που μένουμε στο κέντρο, ποιος θα μας κάνει να νιώσουμε ασφάλεια, τι θα γίνει με τα σύνορα επιτέλους, μπορεί να μπαίνουν ελεγχόμενα, να ξέρει το κράτος τα πάντα για όσους μπαίνουν, μεγάλο πρόβλημα και το μεταναστευτικό. Τις ΜΚΟ, τις ελέγχει κανείς. Κάποιοι πλουτίζουν εις βάρος μας. Δεν έχω ακούσει ούτε έναν για αυτό το τόσο σοβαρό πρόβλημα. Μην το λες, Τζο μου, το έχουν αρκετοί στην ατζέντα τους. Κόμματα της δεξιάς πλευράς, να το πω έτσι χαρακτηριστικά, που έχουν σηκώσει πάρα πολύ ψηλά το θέμα της μετανάστευσης, παύλα λαθρομετανάστευσης λες εσύ. Εν πάση περιπτώσει, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι σοβαρό. Βέβαια, η κυβερνητική πλευρά μας λέει ότι έχουμε τις πιο αυστηρές μεταναστευτικές πολιτικές που είχε ποτέ η χώρα και από τις αυστηρότερες στην Ευρώπη, χαρακτηριστικά. Θα το δούμε, γιατί αυτά ξέρεις, κρίνονται λίγο στην πράξη, Τζο μου. Ο φίλος ο Μελέτης, καλημέρα. Επιτέλους σήμερα Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλη. Καλή εκπομπή, καλό που σουκού. Να δώσουμε μπράβο στους άριστους της Νέας Δημοκρατίας, όπου πριν προλάβει να τελειώσει την ομιλία του ο Τσίπρας, αυτοί είχαν κοστολογήσει, λέει, τις παροχές του. Έτσι γίνεται συνήθως, το αντιλαμβάνεσαι. Ο φίλος ο Παύλος, καλημέρα, καλή σεζόν Σεπτέμβρης, ο μήνας της ήρεμης παραλίας και της πιο όμορφης θάλασσας. Μας στέλνει φωτογραφία από την υπέροχη παραλία στη Σύρο. Να είσαι καλά, Παύλο μου. Και η φίλη μας η Τίνα, καλημέρα, με ένα σκυλάκο εδώ πέρα, ο οποίος λαγοκοιμάται, θα έλεγε κανείς, και χασμουριέται στον καναπέ. Πάρα πολύ τον ζηλεύω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την
2: ξεκινά να βύσει στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energy

Καταρχάς να είναι στο budget που θες. Από εκεί και πέρα να είναι σε στρατηγικό σημείο. Δηλαδή και σχετικά κοντά στη σχολή, αλλά και σε καλή απόσταση από καφετέριες και μπαράκια. Να τσεκάρεις αν είναι επιπλωμένο με τα βασικά, για να μην έχεις έξτρα έξοδα, και να σιγουρευτείς ότι υπάρχει θέρμανση, για να μην βγάλεις το χειμώνα τέζα, λέει χαρακτηριστικά εδώ η ωραία μας αναφορά, μας έρχεται από τη ΔΕΗ. Όσο για το ρεύμα, φρόντισε να βάλεις το σωστό, το διαβασμένο, το φοιτητικό. Το ΔΕΗ My Home for Students είναι ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμη πιο χαμηλή. Κρατά σημειώσεις. Καφές κάθε μέρα δώρο από τα Coffee Island. Το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Φοιτητικό σπίτι χωρίς ΔΕΗ My Home for Students δεν γίνεται. Μπες στο ΔΕΗ.gr και θα καταλάβεις. Και πρέπει επίσης να σας πω ότι το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη σχολή ψυχολογίας στην Ελλάδα, με 37 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στην ψυχολογία, τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία. Το ICPS προσφέρει αναγνωρισμένα πτυχία και μεταπτυχιακά σε συνεργασία με ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Αγγλίας, το University of Lancashire. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master και πάνω από 30 επαγγελματικά προγράμματα. Στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του, στην καρδιά του νέου κόσμου, στην Αθήνα, προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης ή υβριδικής φοίτησης, με όλα τα προγράμματα να διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα. Ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, δηλαδή, του 2026. Μπες στο YouTube ή στο Spotify και παρακολούθησε το Vidcast του ICPS College 50 λεπτά, με διάσημους καλεσμένους να περιγράφουν την πορεία της ζωής τους και καθηγητές του κολεγίου να εξηγούν κοινωνικά θέματα. Κολέγιο λοιπόν Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Περισσότερες πληροφορίες στο www.icps.college ή στο 210 64 56 565.

0: Λοιπόν, δύο σημαντικά μηνύματα να σας μεταδώσουμε που αφορούν στην κυκλοφορία στους δρόμους. Όπως μας ενημερώνει η καλή συνάδελφος Κατερίνα Μαστραντονάκη, λόγω τροχαίου ατυχήματος, λοιπόν, υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Ποσειδώνο, στην Παραλιακή, ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου. Έχουμε ανατροπή μοτοσυκλέτας, έχει τραυματιστεί ο οδηγός, περιμένουν να πάει το ασθενοφόρο. Δεν γνωρίζουμε ακόμα περισσότερα για την κατάσταση της υγείας του αναβάτη. Ευχόμαστε να είναι ελαφρά τραυματισμένος ο άνθρωπος. Λοιπόν, δυσχέρεια, το επαναλαμβάνω, αυτή την ώρα στην κυκλοφορία οχημάτων στη λεωφόρο Ποσειδώνος, ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου. Και επίσης ο φίλος ο Ηλίας μας λέει ότι υπάρχει μεγάλη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από το Περιστέρι. Και συνεχίζει το μήνυμά του ο φίλος ο Ηλίας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όσο για τις εκλογές, ο Πρωθυπουργός εκτιμώ ότι θα καθίσει μέχρι το τέλος Σεπτέμβρη να κόψει κίνηση και μετά θα εξαγγείλει εκλογές. Τέλος Σεπτέμβρη με αρχές Οκτώβρη θα εξαγγείλει για το πότε θα τις κάνει, εν πάση περιπτώσει. Θα το δούμε, Ηλία μου. Κοντός ψαλμός. Αλληλούια.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Και 30 πρώτα λεπτά. Πρέπει να σας θυμίσω, όπως ακούσατε νωρίτερα να μας λέει και ο μετεωρολόγος μας, ο Γιώργος Τσατραφίλιας, ότι αλλάζει ο καιρός όχι μόνο στην υπόλοιπη Ελλάδα. Είδατε στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, είχαμε καταρακτώδη βροχή και στην κεντρική Μακεδονία γενικότερα και στη δυτική Ελλάδα, μας έχουν πει οι μετεωρολόγοι. Ενώ δεν φαίνονταν αρχικά τα φαινόμενα αυτά να επηρεάζουν την Αττική, φαίνεται ότι προς το μεσημέρι ίσως να έχουμε τις πρώτες βροχές. Άρα καλό θα είναι αν φεύγετε τώρα από το σπίτι να πάρετε μαζί σας ένα διάβροχο, μια ομπρελίτσα. Μην πλύνετε το αυτοκίνητο, αν είστε έτοιμοι να το πλύνετε σήμερα, αφήστε το. Να ρίξει ο Θεός το νεράκι του και το πλένουμε μετά. Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Θυμίζω κάθε φορά ότι τις εφημερίδες τις διαβάζω με τυχαία σειρά και το επισημαίνω για να μην έχουμε παρεξηγήσεις από τους αγαπημένους συναδέλφους. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, λοιπόν, επιστρέφει στο 2015 ο Τσίπρας, θέλει να ψάξει τις θηρίδες. Χαμός έγινε με αυτή τη δήλωση του κυρίου Γιώργου Παπά, είναι ο αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Το σχέδιο, λοιπόν, για επιδρομή στις τράπεζες αποκάλυψε ο κύριος Παπάς. Η πατριωτική εισφορά 1% θα επιβληθεί στην καθαρή περιουσία από ακίνητα, μετοχές, κοσμήματα σε θηρίδες, δήλωσε ο κύριος Παπάς, που προσπάθησε να τα μαζέψει στη συνέχεια. Ξύπνησαν μνήμες από τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τις αναφορές των Πολάκη Αποστόλου Βαλαβάνη για τα χρήματα στις θηρίδες. Τα θυμόμαστε όλα αυτά. Μιλώντας με τον κύριο Παπά χθες, γιατί είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία, ο ίδιος μας είπε ότι διαστρεβλώθηκαν οι δηλώσεις του και δεν ήθελε να πει αυτό. Η αλήθεια είναι ότι προγραμμάτισε και κάποιες εμφανίσεις χθες το βράδυ, τις οποίες επικαλέστηκε ένα κόλλημα και δεν μπόρεσε να πραγματοποιήσει τελικά. Έτσι, για να μαθαίνετε, λοιπόν, και το παρασκήνιο, τον μαζέψανε εκείνος, τον κύριο Παπά, να τα λέμε έτσι και ανοιχτά. Λοιπόν, άλλο θέμα στο πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου. Μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα: δεν θα δεχθούμε υποδείξεις από κανέναν. Σημειώστε το αυτό, τα ελληνοτουρκικά και οι προκλήσεις της Τουρκίας θα μας απασχολήσουν σίγουρα για το επόμενο χρονικό διάστημα και η κατάσταση φαίνεται να είναι σοβαρή και να απαιτεί προσεκτικούς χειρισμούς. Και κακούργημα θα γίνουν οι τηλεφωνικές απάτες, αυξάνονται τα περιστατικά με μαϊμού τεχνικούς και λογιστές. 30 πολίτες πέφτουν θύματα απάτης καθημερινά, δηλαδή το διανοείται κανείς. Τα λέμε, τα ξαναλέμε από τα ραδιόφωνα, από τις τηλεοράσεις, από τα site, από τις εφημερίδες. Προσέχετε, προσέχετε πάρα πολύ, μην εμπιστεύεστε κανέναν. Βγαίνει τώρα η κυρία από την Πάτρα, η οποία εμπιστεύτηκε ένα τύπο που της έστειλε ένα βίντεο μέσω AI, το είχε φτιάξει, που είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο στο πίσω κάθισμα ενός αυτοκινήτου και της έλεγε: κοιτάξτε το πρόσωπό μου, είμαι εγώ, μη μου φέρεστε σαν να με κλέφτης. Και τον πίστεψε η γυναίκα και του δώσε λεφτά. Γιατί θα της έδινε, λέει, ένα τεράστιο ποσό για να τη βοηθήσει. Όμως για να μπορέσει να ξεμπλοκάρει αυτή τη διαδικασία, έπρεπε να του στείλει πρώτα κάποια χρήματα εκείνη για να της δώσει εκείνος τα λεφτά μετά. Και γίνεται ένας χαμός στο μεταξύ. Δεν θέλω πραγματικά τους ανθρώπους που πέφτουν θύματα απάτης, μην τους χλεβάζετε. Είναι άνθρωποι που μπορεί να βρέθηκαν έτσι σε μια ευαίσθητη στιγμή, να μην λειτουργούν στο μυαλό καλά. Δεν σας έχει συμβεί πολλές φορές. Είπαμε όμως να προσέχουμε σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, εφημερίδα Ναυτεμπορική. Ποιους ευνοεί η ορίμανση των τριετιών? 700.000 αμείβονται με τον κατώτατο. Η γκρίζα ζώνη της περίοδου 2012-2024. Και μας λέει εδώ η εφημερίδα, σε απόλυτη εφαρμογή από 1η-1η του 2027, οι αυξήσεις κατά 10% επί των κατώτατων αποδοχών. Αυτό και αν το περιμένουμε πώς και πώς, η αλήθεια είναι. Ειδική έκδοση στην αυτεμπορική σε ρυθμούς Team Japan η Θεσσαλονίκη, γιατί φέτος τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία. Νομίζω ότι όσοι πάτε στη ΔΕΘ θα φάτε σούσι, αν μη τι άλλο. Έτσι δεν είναι, και θα πιείτε σάκε. Εφημερίδα Εστία, χέρι στις θηρίδες από τον Τσίπρα. Τι ομολόγησε για το περιουσιολόγιο ο αναπληρωτής των μεάρχης οικονομικών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Τα κοσμήματα των κυριών ποινικοποιούνται. Υιοθετεί μέτρα που εισηγήθηκε η Τρόικα στην κυβέρνηση Παπανδρέου το 2010. Το κείμενο της άτυπης ενημερώσεως, γράφει η εφημερίδα. Και άρθρο του καλού συναδέλφου του Μανώλη Κοτάκη, οι κρυφές δημοσκοπήσεις και τα αλλαλάζοντα κύμβαλα, λέει χαρακτηριστικά. Συνεχίζουμε εφημερίδα Τα Νέα. Αποκάλυψη της εφημερίδας σε ειδική αποστολή στην Αίγυπτο. Μητσοτάκης Σίση την Τρίτη στο Ελ Αλαμέιν. Συνάντηση με γεμάτη ατζέντα για Τουρκία, Λιβύη, Σινά και σύμφωνο Μέκας. Προσπαθεί ο Τούρκος να προσετεριστεί την Αίγυπτο, όπως καταλαβαίνετε. Γι' αυτό προφανώς και το ταξίδι του Πρωθυπουργού το επερχόμενο την Τρίτη στο Ελ Αλαμέιν, σύμφωνα με την εφημερίδα Τα Νέα, για να πάρει την Κύπρο από κοντά. Και έκτακτη λοιπόν τριμερής με τη συμμετοχή του Κύπριου Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη. 522 χειρωματικά έργα σε όλη την Ελλάδα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Νίκος Δένδιας. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών προειδοποιεί πρώτων πυλών το χειρότερο Ελ Νίνιο. Το φαινόμενο θα είναι το μεγαλύτερο των τελευταίων 1.000 ετών και θα επιδεινώσει την κλιματική κρίση. Φόβει ότι το 2027 θα είναι η θερμότερη χρονιά στην ιστορία και αυτά είναι πραγματικά τα ανησυχητικά. Και γιατί μένει στα αζήτητα η τελευταία ρύθμιση, τι συμβαίνει με τα καταπατημένα. Η προθεσμία λήγει στις 11 Σεπτεμβρίου, μόλις 12.000 αιτήσεις εξαγοράς, επί συνόλου 90.000 περιπτώσεων, παρά τις γενναίες εκπτώσεις που φτάνουν έως και το 80%. Συνεχίζουμε εφημερίδα Δημοκρατία. Ανοίγουν στόματα 11 χρόνια μετά. Μαϊμού υπογραφές από τον Γεωργιάδη για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Αποκάλυψη βόμβα από μέλος της Γαλάζιας Εφορευτικής Επιτροπής του 2015. Πλαστή η πενηντάδα που τον στήριξε. Υπήρξε συγκάλυψη, αναφέρει συγκεκριμένα. Σε δεινή θέση βρίσκεται ο σημερινός αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας Δημοκρατία. Περιμένουμε τον κύριο Γεωργιάδη να δώσει μια απάντηση βεβαίως. Και σε παραζάλλει η κυβέρνηση μετά την αποκάλυψη της Δημοκρατίας, αδειάζουν τώρα τη Ζαχαράκη για το βιβλίο με τα ομόφυλα ζευγάρια. Χρειαζόταν μεγαλύτερη προσοχή και αυξημένη ευαισθησία, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης σε μια προσπάθεια να προλάβει νέο σάλο για τη woke ατζέντα. Εφημερίδα των Συντακτών. Το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης της Ελλάς σε αριθμούς. Πόσο κοστίζει, ποιοι ωφελούνται, πώς θα υλοποιηθεί. Πρίκα, 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ στη δημόσια υγεία και 1,4 δις στη δημόσια παιδεία. Πώς οι υγειονομικοί και εκπαιδευτικοί θα δουν αυξημένο εισόδημα. Ποιοι θα κερδίσουν και ποιοι θα χάσουν από τη δίκαιη φορολόγηση. Επίθεση από κυβέρνηση και Αντώνη Σαμαρά, κριτική από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Και ΠΑΣΟΚ, 3η του Σεπτέμβρη, μήνυμα πολιτικής αλλαγής με επίθεση σε Μητσοτάκη και Τσίπρα. Και άλλο θέμα στην εφημερίδα των Συντακτών, πριν από τη ΔΕΘ, σε ασφυξία οι επαγγελματίες της Θεσσαλονίκης. Συνεχίζουμε. Εφημερίδα Καθημερινή. Σκούριασε μετά από 10 μήνες στη θάλασσα, μπάρου το καπνισμένο και με εμφανή τα σημάδια του πολέμου, τα οποία στην προκειμένη περίπτωση έγιναν ορατά ως μεγάλες κοιλίδες από σκουριά πάνω στο σκαρί του, το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln. Έδεσε στην Ταϊλάνδη έπειτα από σχεδόν 10 μήνες στη θάλασσα. Η εικόνα πραγματικά είναι θλιβερή. Δημοσιεύει φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο η εφημερίδα Καθημερινή. Παγίδες στις μεταβολές των ακινήτων, θέμα που αφορά στο κτηματολόγιο, ηλεκτρονικά οι αιτήσεις, μόλις 10 ημέρες προθεσμία για ενστάσεις. Και αυξήθηκαν κατά 64% οι τουρίστες στην Αττική, η εκτόξευση και στις εισπράξεις κατά 125% σε σύγκριση με το 2019. Τι να σας πω, έχω δει ρεπορτάζ που έχουν κάνει καλοί συναδέλφοι από τον Αλφα, ας πούμε, στο κέντρο της Αθήνας, εκεί Πλάκα, Θησίο, όλα αυτά τα μαγαζιά, οι ταβερνούλες, τα καφέ, που λένε ότι περνάνε βλέπουνε, παίρνουν κάνα μαγνητάκι, παίρνουν κάνα τσολιαδάκι και μετά ξαναμπαίνουν στο κρουαζιερόπλοιο, ας πούμε, που τα περιλαμβάνει όλα. Ποτά, αναψυκτικά, φαγητά, τα πάντα όλα, και δεν αφήνουν χρήματα στην Αθήνα. Αυτό τουλάχιστον λέει το δικό μας ρεπορτάζ. Εφημερίδα Ριζοσπάστης. Σκέτη κοροϊδία η αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ κόμματος Τσίπρα για τα κοστολογημένα προγράμματα στη ΔΕΘ. Μοιράζονται τον ίδιο αντιλαϊκό δρόμο της εκμετάλλευσης και της πολεμικής εμπλοκής. Την απάντηση θα δώσουν οι εργαζόμενοι και ο λαός με μαζική συμμετοχή αύριο Σάββατο στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ στις 5.30 το απόγευμα στη Χάνθ. Στη Θεσσαλονίκη διαδηλώνουν και οι αγρότες στις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο. Και βεβαίως έχουμε το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕΟ Διητή, ραντεβού σε μεγάλες πόλεις στο δρόμο. Πλούσιο πρόγραμμα σήμερα και το Σάββατο σε διάφορες περιοχές της χώρας. Εντείνονται οι προετοιμασίες για τις εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη 17, 18, 19 Σεπτέμβρη. Ενώ το κεντρικό τετραήμερο θα γίνει στην Αθήνα, στο Πάρκο Τρίτσι, 23, 24, 25 και 26 του Σεπτέμβρη. Εφημερίδα Κόντρα. Άγγιξε την κοινωνία το πρόγραμμα του Αλέξη. Η πρωτοφανής επίθεση από Νέα Δημοκρατία και Πασόκ αποκαλύπτει τον πανικό. Το πακέτο που εξήγηλε στη Θεσσαλονίκη ακυρώνει το αφήγημα Μητσοτάκη για την ΔΕΘ. Το πρόγραμμα διακυβέρνησης που εξήγηλε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας άγγιξε την κοινωνία, σημειώνει η εφημερίδα. Για πρώτη φορά ένα κόμμα παρουσιάζει συγκεκριμένα και κοστολογημένα μέτρα για την αντιμετώπιση των κρίσιμων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο λαός και η χώρα. Και ένα θέμα το οποίο θα αναδείξουμε σε λίγο, σε 5 λεπτά από τώρα, με την καλή συνάδελφο Κατερίνα Μαστραντονάκη. Εδώ και 10 χρόνια εισπράττει κανονικά τη σύνταξή της. Θρίλερ στο Μαραθώνα, για ηλικιωμένη που η κόρη της λέει ότι την έθαψε στην αυλή. Υπέδειξε μάλιστα και το σημείο η κόρη της. 10 χρόνια εξαφανισμένη η γιαγιά, την αναζητούσε η εγγονή, η οποία μένει μόνιμα στο Παρίσι. Και ήρθε στην Ελλάδα, την έψαξε, δεν είχε κανένα νέο της γιαγιάς, ειδοποίησε τις αρχές. Και τελικά η κόρη παραδέχθηκε ότι όντως έχει θάψει τη μαμά της στην αυλή. Υπέδειξε ένα συγκεκριμένο σημείο, έχει γίνει χαμός. Αν δείτε τις φωτογραφίες, έχουν πραγματικά σκάψει όλη την αυλή. Δεν έχουν βρει τίποτα ωστόσο. Γι' αυτό λέει μυστήριο και είναι θρίλερ σε εξέλιξη στο Μαραθώνα. Δεν έχει βρεθεί τίποτα στο σημείο που υπέδειξε η κόρη ότι είχε θάψει τη μαμά της 10 χρόνια πριν. Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα απογευματινή. Κοροϊδία άνευ φόρων από Τσίπρα. Ρυφηφή στις θηρίδες σχεδιάζει το επιτελείο του Αλέξη. Οι ασάφειες, οι αντιφάσεις και ο κρυφός λογαριασμός του προγράμματος Θεσσαλονίκης νούμερο 2, κλαυσίγελος με τους παραλογισμούς της πατριωτικής εισφοράς και των 50.000 φθηνών σπιτιών, σημειώνει χαρακτηριστικά. Η απογευματινή, άλλο θέμα, το πρώτο δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη με 100% τηλεδιοίκηση στο σιδηρόδρομο. Μια νέα εποχή ασφαλείας ξεκινά. Κυρανάκης, δεν μπορούν να ξανασυγκρουστούν τρένα στην Ελλάδα και αυτό είναι αλήθεια και το περιμέναμε και νωρίτερα. Έγινε ωστόσο το πρώτο δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη με 100% τηλεδιοίκηση. Αυτό περιμένουμε για ολόκληρο, επαναλαμβάνω, ολόκληρο το σιδηροδρομικό δίκτυο. Και παραγωγή 15.000 drones το χρόνο από τις ένοπλες δυνάμεις. Ο Νίκος Δένδιας από την Ξάνθη μίλησε για το οικιστικό πρόγραμμα του ΙΠΕΘΑ, το οποίο προβλέπει την κατασκευή 10.500 νέων κατοικιών σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς και την επισκευή και επαναδιάθεση 7.000 υφισταμένων.

0: Λοιπόν, έχετε 1/4 ακόμη συμμετοχής, δυνατότητα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό για την υποτροφία συνολικής αξίας 1.000 ευρώ που μας προσφέρει ο φροντιστηριακός όμιλος, ο μεγάλος φροντιστηριακός όμιλος Διακρότημα, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι πάντα δίπλα στο σταθμό και πάντα δίπλα στην εκπομπή. Πρέπει λοιπόν να σας θυμίσω ότι μπορείτε να γράψετε από το κινητό σας τηλέφωνο, SMS δηλαδή, γραπτό μήνυμα, 989, αφήνετε κενό, τη λέξη διακρότημα με ελληνικούς χαρακτήρες, το ονοματεπώνυμό σας, και όλο αυτό το στέλνετε στο 54301. Η χρέωση είναι 34 λεπτά του ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όλοι όσοι συμμετάσχετε θα κερδίσετε μια συμβολική έτσι δώρο επιταγούλα από το winnow.gr. Για τους όρους και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού μπορείτε να επισκεφτείτε το site μας alpharadio989.gr. Θυμίζουμε ότι το Διακρότημα είναι ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός όμιλος σε Ελλάδα και Κύπρο στον χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και αποφύτους. Συνολική αξία λοιπόν έχει η υποτροφία που σας προσφέρει σήμερα 1.000 ευρώ. Αυτή είναι η αξία. Καθόλου ευκαταφρόνει το ποσό. Πολύ σημαντικό για τους γονείς, που υπάρχει έτσι ένα τεράστιο κόστος το οποίο επιβαρύνεστε για τα φροντιστήρια των παιδιών. Περιμένουμε τις συμμετοχές. Ο νικητής θα ενημερωθεί με απαντητικό μήνυμα. Η κλήρωση θα γίνει αυτόματα για λόγους διαφάνειας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Έχεις γενέθλια.
4: Ναι.
3: Φέρες τούρτα.
4: Χωρίς ζάχαρη.
3: Να τα καταστήσεις.
4: Θα προσπαθήσω.
3: Ωραία.
4: Ναι.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια, που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
6: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
4: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
5: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Καλημέρα λοιπόν σε όσους μπήκατε τώρα στην παρέα. Αλφα Radio 989, σταθερά στα ραδιοφωνά σας. Πρωινό Παρασκευής, 4 Σεπτεμβρίου. Η δύναμός μου είναι στην παρέα για αυτό το τελευταίο δεκάλεπτο της σημερινής εκπομπής. Από Δευτέρα θα είμαστε κανονικά μαζί με τον Δημήτρη Γκόλια. Καλημέρα στον Ηλία, καλημέρα στην Όλγα μας. Μας ακούει από τη Ζάκυνθο. Και στο φίλο μας τον Πάτροκλο για το επόμενο μήνυμα που στέλνει. Να είσαι καλά, Πάτροκλο, σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, σας έχω ήδη προαναγγείλει την καλή συνάδελφο, την Κατερίνα Μαστραντονάκη, που καλύπτει το αστυνομικό ρεπορτάζ. Θέλω να μιλήσουμε για αυτή την περίεργη ιστορία, το θρίλερ που είναι σε εξέλιξη στην περιοχή του Μαραθώνα. Καλημέρα, Κατερίνα.
7: Καλημέρα, Τζινά, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για μια πραγματικά, μια απίστευτη υπόθεση που θυμίζει δύναμο σενάριο πραγματικά κινηματογραφικού θρίλερ, και βρίσκεται, θέλω να σου πω, σε πλήρη εξέλιξη ακόμη και αυτή την ώρα που μιλάμε στο Μαραθώνα.
0: Στο Μαραθώνα είναι οι αρχές και σκάβουν, να πούμε.
7: Ακριβώς. Είναι μια οικογενειακή υπόθεση που περιλαμβάνει την εξαφάνιση μιας ηλικιωμένης, καταγγελίες για μια μακάβρια ταφή και το φάντασμα, θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω, το φάντασμα μιας σύνταξης που συνεχίζεται να πληρώνεται. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την αρχή. Το κουβάρι λοιπόν αυτής της σκοτεινής ιστορίας άρχισε να ξετυλίγεται όταν μια 43χρονη δύναμη γυναίκα πήγε στην ασφάλεια για να καταγγείλει κάτι αναψυχιαστικό. Είχε, λέει, να δει τη γιαγιά της, η οποία σήμερα θα ήταν 97 ετών, εδώ και 10 ολόκληρα χρόνια. Πώς κατέθεσε στους αστυνομικούς...
0: Την έχει χάσει από τα 87 της, δηλαδή. Δεν έχει καμία επικοινωνία μαζί της.
7: Ναι, επί 10 χρόνια δεν έχει καμία επικοινωνία με τη γιαγιά της. Όπως τώρα λέει, όπως κατέθεσε στους αστυνομικούς η γυναίκα, είπε ότι ο πατριός της της αποκάλυψε πως η 68χρονη μητέρα της και ο 37χρονος ετεροθαλής αδελφός της έθαψαν την ηλικιωμένη γυναίκα στην αυλή της μονοκατοικίας τους στο Μαραθώνο. Σύμφωνα τώρα με τις εκτιμήσεις, ο θάνατος και η ταφή πιθανολογείται ότι έγιναν τα Χριστούγεννα του 2017. Τώρα, πώς, γιατί να μπορούσε να γίνει, ποιος είναι ο λόγος που θα μπορούσε να γίνει μια τέτοια πράξη λοιπόν. Σύμφωνα με την έρευνα των αστυνομικών της ασφάλειας, το κίνητρο φαίνεται ότι είναι ξεκάθαρα οικονομικό δύναμο. Καθώς η 68χρονη κόρη της ηλικιωμένης και ο 37χρονος εγγονός της φέρονται να εισέπραταν κανονικά τη σύνταξη. Μάλιστα, όπως έχουμε, οι πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας λένε ότι οι αρχές διαπίστωσαν ότι η σύνταξη καταβάλλεται στο ακέραιο μέχρι σήμερα την 68χρονη, η οποία είναι συνδικαιούχος στον κοινό λογαριασμό.
0: Μάλιστα.
7: Και μέχρι και τον Αύγουστο τραβούσε χρήματα από τη σύνταξη της γιαγιάς.
0: Καταλάβαμε. Κανένας δεν ειδοποίησε λοιπόν ότι αυτή η γυναίκα έχει φύγει από τη ζωή εδώ και 10 χρόνια. Για να
7: ακριβώς
0: μπορεί να συνεχίσει να λαμβάνει απρόσκοπτα
7: τώρα
0: τη σύνταξη.
7: Άκουσε με τώρα τι έχει συμβεί. Η 68χρονη, σύμφωνα με πληροφορίες μας, παραδέχτηκε στους αστυνομικούς ότι εκείνη έθαψε τη γιαγιά. Και μάλιστα τους έλεγε: όχι, την έβαλα εδώ, όχι, την έθαψα εγώ εδώ. Δεν θυμάμαι. Και χθες όλη μέρα έσκαβαν γύρω-γύρω την αυλή και σήμερα συνεχίζουν να σκάβουν, έτσι ώστε να εντοπίσουν κάποιο ίχνος της 97χρονης γυναίκας. Γιατί μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε δεν έχει εντοπιστεί. Τώρα θα συνεχίσουν και σήμερα τις εξκαφές και στη συνέχεια τα στελέχη της ασφάλειας θα συγκεντρώσουν όλα τα στοιχεία, θα τα διαβιβάσουν στον εισαγγελέα, ο οποίος θα είναι και αυτός που θα αποφασίσει για τα επόμενα βήματα σε αυτή την πραγματικά αντίναμη σοκαριστική υπόθεση.
0: Ανατριχιαστική ιστορία. Και έρχεται, Κατερίνα, με στεναχωρεί το γεγονός ότι πληθαίνουν αυτά τα περιστατικά. Λίγοι μήνες πέρασαν από τότε που μαθαίναμε για αντίστοιχη περίπτωση στην περιοχή του Μιστρά, θυμίζω, ο ξενοδόχος είχε θάψει τον πατέρα του για να λαμβάνει τη σύνταξη.
7: Ναι, είναι πραγματικά λυπηρά, σοκαριστικά πώς αυτοί οι άνθρωποι συμπεριφέρονται έτσι στους ανθρώπους που τους γέννησαν, που τους μεγάλωσαν. Και εντάξει, τώρα επέτρεψέ μου να τους στάβουν στους κήπους σαν εντάξει, να μην είναι άνθρωποι.
0: Απίστευτο πραγματικά, δεν υπάρχουν λόγια για το συγκεκριμένο περιστατικό. Προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι έχει περάσει δεκαετία και κανένας δεν πήρε χαμπάρι. Κανένας όμως.
7: Ναι, γιατί
0: δηλαδή και η εγγονή ζει στο εξωτερικό από ό,τι έμαθα.
7: Ναι, στη Γαλλία ζει η κοπέλα. Ναι.
0: Δεν είχε 10 χρόνια να ακούσει νέα. Δεν είχε επισκεφθεί την Ελλάδα. Άλλο συγγενής εδώ δεν υπήρχε. Γείτονες, κάποιοι, ξέρω εγώ.
7: Από ό,τι φαίνεται δεν ενδιαφέρονται και τόσο, όπως καταλαβαίνεις, να έχουν περάσει 10
0: χρόνια.
7: 10 χρόνια
0: έχεις χάσει έναν γείτονες άνθρωπο, δεν ρωτάς ρε παιδί.
7: Ναι.
0: Εδώ κάποιες μέρες έχεις να δεις το γείτονα και ρωτάς είναι όλα καλά, ας πούμε. Χτυπήσεις και το κουδούνι να δεις τι γίνεται. Ανθρώπινα το λέω.
7: Κοίτα να μου, πλέον ζούμε σε μια κοινωνία, το έχω αδερφέ που έχει περάσει, ξέρεις, όλοι με τις δουλειές, τρέχουν από εδώ, τρέχουν από εκεί και εγκαταλείπουν τη γειτονιά και το γείτονα, με αποτέλεσμα να φτάνουμε σε αυτά τα μακάβρια, τις μακάβριες ιστορίες. Γιατί σκέψου, αν είχαν οι γείτονες καταγγείλει ότι ένα μήνα πριν, το 17 ας πούμε, 2-3 μήνες δεν είχαν να δουν τη γιαγιά, τότε τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά. Δεν θα συζητούσαμε τώρα για αυτή τη μακάβρη ιστορία και για πόσα χρήματα σκέψου έχει χάσει και το κράτος επί 10 ολόκληρα χρόνια να καταβάλει τη σύνταξη μιας νεκρής γυναίκας. Δεν μιλάμε μόνο και για το μακάβριο της ιστορίας που φύγει την ψυχή, μιλάμε και για την οικονομική εξέλιξη αυτής της υπόθεσης, έτσι, αν το αναλογιστείς αυτό. Η εξαπάτηση προς το ελληνικό δημόσιο, έτσι.
0: Εδώ, επειδή η εκπομπή είναι διαδραστική, Κατερίνα μου, ο φίλος ο Βαρκάρης των Αχαίρων, εδώ ο φίλος μας ο Γιάννης, λέει πως θα πρέπει οι κοινωνικές υπηρεσίες του κράτους να επισκέπτονται τους ηλικιωμένους άνω των 80. Τώρα, η συγκεκριμένη ζούσε με την κόρη της, ας πούμε. Και το γιο
7: της. Παράδειγμα.
0: Δηλαδή, να είναι άνθρωποι μοναχικοί. Αυτό που λες, για να το καταλάβω. Να κάνουμε έλεγχο ότι οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται στη ζωή και είναι καλά. Δεν φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Τι να πω,
7: ναι,
0: δηλαδή
7: ναι,
0: είναι τρομερό πραγματικά.
7: Πραγματικά. Γιατί όλοι έχουμε στο σπίτι μας κάποιον ηλικιωμένο άνθρωπο, μια μαμά, έναν παππού, ας πούμε, και ξέρουμε πώς είναι, πώς τους φροντίζουμε, πώς ζούμε με αυτούς. Αλλά όντως και το κοινωνικό κράτος πρέπει να κάνει την εμφάνισή του σε τέτοιες περιπτώσεις, πιστεύω.
0: Κοίταξε, εδώ υπήρχε ένας λογαριασμός, ο οποίος ήταν κοινός, αντιλαμβάνομαι, και έδειχνε μια κίνηση από το γεγονός ότι τράβαγε η κόρη, βεβαίως.
7: Βέβαια.
0: Ο λογαριασμός φαίνονταν να κινείται δηλαδή. Έμπαινε σύνταξη μέσα, κάποιος τη σήκωνε, υπήρχε μια κινητικότητα. Ως προς το οικονομικό τραπεζικό κομμάτι, αλλά από εκεί πέρα σου λέω όλα τα υπόλοιπα, άλλοι συγγενείς. Πολύ περίεργη ιστορία και επίσης προβληματίζει το γεγονός ότι δεν έχουν βρει τίποτα ακόμη. Έχουν κάνει την αυλή φύλλο και φτερό, έτσι.
7: Ακριβώς. Φυσικά εδώ θέλω να σου πω ότι η κόρη και ο γιος εμφανίζονται ότι έχουν κάποια προβλήματα ψυχολογικά, ψυχιατρικά, φέρονται ας πούμε να έχουν τα προβλήματα, γιατί σκέψω ότι αυτή η κόρη λέει την έθαψα εδώ, δεν θυμάμαι, όχι πιο κάτω δηλαδή, και οι αστυνομικοί ήταν σε μία σύγχυση μέχρι να καταλάβουν. Βέβαια, να μου πεις, τα λεφτά ήξερε να τα παίρνει και να τα τραβάει από, από τη σύνταξη της γιαγιάς.
0: Όπως το λες.
7: Ναι, δηλαδή ναι μεν αλλά γιατί όντως μου λέει φαίνεται ένας άνθρωπος που ξέρω εγώ λέμε
0: ρε παιδί μου μαγιά. Πρέπει να έχει μια διαταραχή να το κάνεις αυτό έτσι, δηλαδή πραγματικά.
7: Ναι, μεσόαστας φρένες όντως όλο αυτό.
0: Μα είναι δυνατόν.
7: Ή μεγάλη διαταραχή ή πρέπει να είσαι απατεώνας, δεν έχει ένα ή δύο, δεν έχει παρακάτω.
0: Οπωσδήποτε.
7: Για να μπορείς να θάψεις ας πούμε τον γονιό σου και να εισπράττεις τη σύνταξή του. Εντάξει,
0: προβληματίζει το γεγονός ότι είναι απανωτά τα περιστατικά. Αυτό θα το ξαναπώ εγώ. Δεν ξέρω ότι υπάρχει προβληματισμός μεγάλος για αυτές τις υποθέσεις. Δεν ξέρω ποιος έλεγχος θα μπορούσε να γίνει για τους μεγάλους ανθρώπους, ηλικιωμένους, αυτό που λέει και ο φίλος μας ο Γιάννης. Δεν ξέρω. Ένας τρόπος, ναι, μια προστασία, ένας έλεγχος, ναι, κάτι.
7: Οι περίληκες πρέπει να έχουν ένα. Να υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, και ένα κράτος που να τους φροντίζει. Δηλαδή, εγώ ξέρω ότι στο εξωτερικό υπάρχουν υπηρεσίες που πάνε, βέβαια, αυτό το πληρώνουν από τη σύνταξή τους και είναι αυτό που λέμε ο γιατρός στο σπίτι. Πηγαίνουν το πρωί και επισκέπτονται τους ηλικιωμένους, τους βάζουν τις κάλτες τους, τους δίνουν τα φαρμακά τους. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι απέχουμε πολύ.
0: Σε αυτή την περίπτωση υπήρχαν συγγενείς και είναι αυτό που λες. Περιμένεις από το συγγενή να φροντίσει τον μεγάλο άνθρωπο, έτσι. Δεν έμενε μόνη της η γιαγιά. Είχε την κόρη της, υποτίθεται, και τον εγγονό μαζί στο σπίτι.
7: Ναι.
0: Περιμένεις να τη φροντίσουν.
7: Να μαζί.
0: Όχι να αντιμετωπιστεί με αυτόν τον τρόπο. Ακόμα και αν πέθανε η γυναίκα δηλαδή από παθολογικά αίτια. Η συμπεριφορά τους μετά. Τι να πω, δεν θέλω να τη χαρακτηρίσω πραγματικά. Κατερίνα, θα σε ακούσουμε και στη συνέχεια του προγράμματος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την ενημέρωση που μας έστειλες νωρίτερα για τον τροχαίο στην παραλιακή. Οι συνθήκες είναι δύσκολες εκεί, κυκλοφοριακές. Μεγάλη προσοχή.
7: Ναι, φυσικά και πραγματικά μεγάλη προσοχή. Και κάτω από διευκρίνησες τώρα συνθήκες έγινε εκεί το τροχαίο, η ανατροπή της μοτοσυκλέτας. Εκεί στην λεωφόρο Ποσειδώνα, στο ρεύμα προς Λιφάδα, στο ύψος της Μαρίνας του Κλείσβο. Και πήγε στενοφόρο προκειμένου να παραλάβει τον άνθρωπο ο οποίος έχει τραυματιστεί. Δεν ξέρουμε όμως ακόμα την κατάσταση της υγείας του, καθώς πρέπει να τον παραλάβουν οι διασώστες του ΕΚΑΒ, να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο και εκεί οι γιατροί θα είναι αυτοί σε θέση να πούν.
0: Να σε ελπίσουμε ότι ο άνθρωπος έχει τραυματιστεί ελαφρά. Κατερίνα Μαστρατανάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αναλυτική σου ενημέρωση. Θα μιλήσουμε και στη συνέχεια του προγράμματος του σταθμού.
7: Φυσικά. Την καλημέρα. Και αν έχουμε κάτι νεότερο.
0: Μας ειδοποιείς, εννοείται. Καλημέρα, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι σε όλους μας εδώ στο στούντιο, αφού κοιταχτήκαμε με τον Τάσο. Chris Isaac, Baby Did a Bad Bad Thing. Και με αυτή την εξαιρετική μουσική επιλογή θα σας καλημερίσω για την υπόλοιπη ημέρα. Εύχομαι να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας. Σήμερα εκτάκτως μόνη, από Δευτέρα ωστόσο κανονικά με τον Δημήτρη Γκόλια στις 6, όπως έχετε συνηθίσει. Αυτήν εδώ την πρωινή παρέα. Ευχαριστώ την Αφροδίτη Σιμίτη, τον Τάσο μου, Τάσο Τάσκαλη Διρανιά, στη ρύθμιση του ήχου και όχι μόνο, στα πάντα όλα. Και Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου. Πες μου ότι δεν ξέρεις αυτό το τραγούδι, θα τρελαθώ.
1: Η αλήθεια είναι ότι το έχω ακούσει.
0: Ξέρεις με τι θα σου απαντήσω.
1: Εντάξει, εδώ που είμαι μαθαίνω νέα κομμάτια.
0: Ναι. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Ναι, ναι.
0: Σε έχω πιάσει εγώ. Το άλλο Σάββατο έχει ρέμο στη Θεσσαλονίκη. Σου δώσουμε μια άδεια να πας.
1: Εννοείται.
0: Εσύ θα πας να καλύψεις Ανδρουλάκη, υποτίθεται.
1: Ναι,
0: θα πας στο ρέμο
1: θα είμαι
0: μετά.
1: Στο ρέμο.
0: Μα τι τώρα. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων στο Αυτό Αναλυτικό με την Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου. Ακολουθεί ο Νίκος Παναγιατόπουλος, ο Ρεξάτος όπως πάντα. Τάκης Χατζής, Αθηναής Νέγκα. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή προς Γλυφάδα, στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου, λόγω τροχαίου ατυχήματος. Μποτιλιάρισμα επικρατεί και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Νέα Χαλκιδόνα μέχρι Εγάλεο. Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Λίμνη Κουμουνδούρου και στην Αττική Οδό στις εξόδους Γιαλαμία. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Κυριακός Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει τη σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού, τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, τη κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για νομικά πρόσωπα, τη σταδιακή κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες και την ενίσχυση του επιδόματος για τους συνταξιούχους τον Νοέμβριο. Παράλληλα, αναμένεται να εξαγγείλει μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις, παροχή αφορολόγητου αγροτικού πετρελαίου στους αγρότες και παρεμβάσεις στο στεγαστικό. Από σήμερα ξεκινά και ο κύκλος των κινητοποιήσεων στη Θεσσαλονίκη. Σε μισή ώρα οι υγειονομικοί θα συγκεντρωθούν στο νοσοκομείο Ιπποκράτειος. Στις 11 οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και οι διασώστες θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, ενώ στις 6 το απόγευμα αναμένεται πορεία από τα σώματα ασφαλείας. Η Ελλάδα δεν θα δεχτεί υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυνά της, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, στέλνοντας αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν μπορεί να συνεπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας και ταυτόχρονη επιδίωξη στενότερων σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, την οποία θέλουμε να ενισχύσουμε, δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από την πλευρά του, Αντώνιο Κώστα ανέφερε ότι ενημερώθηκε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό για τις τρέχουσες εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας. Το έχουμε τονίσει ξανά και ξανά ότι η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών της Ένωσης, τόνισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται να καλλιεργήσει μια αμοιβαία επωφελή και συνεργατική σχέση με την Τουρκία. Στο μεταξύ, σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, προέβη η πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα, τόσο για τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο, όσο και την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλασσιών πάρκων τον Αύγουστο. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς. Δεν νοσταλγούμε την αλλαγή, προετοιμάζουμε την επόμενη αλλαγή που έχει ανάγκη η πατρίδα με ήθος και συνέπεια, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο Ηράκλειο Κρήτης με αφορμή την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Υποστήριξε ότι ο ελληνικός λαός δεν χρωστά μια νέα ευκαιρία ούτε στον Τσίπρα ούτε στον Μητσοτάκη. Σημείωσε πως η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη ευκαιρία με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ σχολιάζοντας το οικονομικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας, έκανε λόγο για εξαπάτηση και αναξιοπιστία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε για την επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις και την επαναφορά του ΕΚΑΣ για την προστασία της πρώτης κατοικίας για έλεγχο κάθε ευρώ που δαπανήθηκε επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη για απευθείας αναθέσεις, ενώ παρουσίασε σειρά μέτρων για τον αγροτικό τομέα. Ενώπιον ανακριτή σήμερα, ο 43χρονος και 38χρονη Γερμανίδα που κατηγορούνται για την ανθρωποκτονία του βρέφου στην Κυψέλη, αλλά και ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των γενετικών εξετάσεων, τόσο το νεκροβρέφος όσο και οι 15χρονοι και ο 12χρονος που βρέθηκαν στο διαμέρισμα είναι βιολογικά παιδιά του 43χρονου και της 38χρονης. Όπως διαπιστώθηκε ωστόσο, ο 9χρονος είναι βιολογικός γιος μόνο της γυναίκας. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες των αρχών στον Μαραθώνα έπειτα από καταγγελία ότι η γυναίκα έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της πριν από περίπου 10 χρόνια προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή της. Ειδικά συνεργεία και μηχανήματα πραγματοποιούν έρευνες στην αυλή προκειμένου να εντοπιστεί η σωρός. Στον διεθνή χώρο, ο σωτήρας της Βρετανίας εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως με την επίθεση που εξαπέλυσαν τον Φεβρουάριο οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ στο Ιράν, έσωσε τη Βρετανία από επίθεση με πυρηνικά. Κατηγόρησε μάλιστα τη Βρετανική κυβέρνηση για τη μη εμπλοκή της στον πόλεμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντάχθηκε επίσημα στην εκστρατεία οικονομικής πίεσης των ΗΠΑ κατά του Ιράν, γνωστοποίησε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. Εξέφρασε την ικανοποίηση της Αμερικανικής κυβέρνησης για τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 1-0 της νίκης Βόλου και πήρε την πρώτη του νίκη στη League Phase του Κυπέλου Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Πιθανότητα για λίγες βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 33 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη Βορειοανατολική Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 34 με 35 βαθμούς στα Ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Radio 989. Νίκος Μακετόπουλος στο μικρόφωνο και εσύ κλείσαμε μια εβδομάδα μετά την επιστροφή από τις καλοκαιρινές διακοπές. Και βέβαια είναι Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Μπροστά μας ξεδιπλώνεται ένα Σαββατοκύριακο και βέβαια είναι το Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ του Πρωθυπουργού. Όχι του Τσίπρα, γιατί εκεί έγινε κακός γάμος. Τέλος πάντων, είμαστε σε αυτούς τους ρυθμούς. Σαν σήμερα το 1999 ιδρύθηκε η Google, δηλαδή 27 χρόνια πριν δεν ξέραμε καν τι είναι. Και βέβαια Google, ο Google που λένε πολλοί, με τις αναζητήσεις, ένα σκονάκι τέλος πάντων για πληροφορίες ή μια παγκόσμια βιβλιοθήκη όπου άνοιξε ορίζοντες. Βέβαια μέσα εκεί θέλει και μια μεγάλη προσοχή για διάφορες πληροφορίες οι οποίες δεν έχουν διασταυρωθεί. Τέλος πάντων όμως ήταν μια επανάσταση. Τώρα στα δικά μας, ο ένας βάζει τον πατέρα του στην κατάψυξη. Η άλλη θάβει τη μάνα της στην αυλή. Η άλλη σκοτώνει το παιδί της και το μεταφέρουν στην κατάπτυξη. Δηλαδή, τι άλλο να δούμε. Νομίζω ότι το έχει πει, ή μάλλον το είπε με τον καλύτερο τρόπο. Να δείτε πού ζούμε, παιδιά, έτσι. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ο οποίος μην θεωρείται ότι είναι καλύτερος από τον Τραμπ, τα ίδια μυαλά έχουν. Θεωρεί πιθανό να βρίσκεται, λέει, στη γη ο Αντίχριστος. Έρχεται το τέλος του κόσμου, σας λέω, γι' αυτό, παιδιά, να κάνουμε αυτό που πρέπει. Το πρωί όταν ξυπνάμε, να φιλάμε τα αγαπημένα μας πρόσωπα, να τους λέμε πόσο πολύ τα αγαπάμε, γιατί δεν ξέρεις, άμα είναι Αντίχριστος επί της γης, μπορεί να έρθει και η Δευτέρα Παρουσία. Και εκεί τώρα θα γίνει η μεγάλη κάθαρση. Καλή σας ημέρα, όπως είπα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου και έχουμε μπει επισήμως στην εποχή όπου η πολιτική ζωή της χώρας περιστρέφεται γύρω από τρία πράγματα. Τη ΔΕΘ του Μητσοτάκη, το πρόγραμμα του Τσίπρα και το τι ακριβώς έχει μέσα μια τραπεζική θηρίδα. Διότι ο Αλέξης Τσίπρας πήγε στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσει το rebranding του, τέλος πάντων, το rebranding της πολιτικής του πρότασης, και μέσα σε ένα 24ωρο ξαναβρεθήκαμε να συζητάμε για περιουσιολόγια, κοσμήματα, θηρίδες και πλούσιες κυρίες. Βέβαια, βγήκε ένας τέλεχος, Παπάς το όνομα, όχι ο Νίκος Παπάς, άλλος Παπάς, οι παπάδες εδώ, Παπάς εκεί, Παπάς, ένας Παπάς στον Τσίπρα πάντα υπάρχει, έτσι. Και ένας Παπάς έκανε τη ζημιά χθες στο πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα. Βγήκε και είπε, αυτός οικονομικός τέλεχος, λέει, το με άρχισε, ό,τι είναι όλοι αυτοί εκεί πέρα. Λοιπόν, είπε, λέει, επειδή, προσέξτε, όταν υπάρχει μία ασάφεια σε μία θέση, δημιουργούνται αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή, ναι, μεν ο παπάς είπε την μπαμπάτσα του, αλλά αυτό πηγάζει από το ότι δεν είναι ξεκάθαρο το πώς θα φορολογήσεις αυτό το 1% των πλουσίων, των υπερπλουσίων. Γιατί πρώτον δεν το έχεις καταγράψει, δεύτερον δεν ξέρεις πόσα λύνει τα χρήματα, αλλά βγάζεις ένα αποτέλεσμα γύρω στα 2 δισεκατομμύρια, όπου θα τσεπώσεις εσύ από τους υπερπλούσιους. Λες και οι υπερπλούσιοι είναι υπερπλούσιοι επειδή είναι χαζοί. Άμα ήταν έτσι, δεν θα ήταν υπερπλούσιοι να τους τα πάρεις εσύ. Λοιπόν, και αφού γινόντουσαν διάφορες συζητήσεις, λέει εντάξει, θα πάμε και στις θηρίδες και θα ζητήσουμε να. Θα φτιάξουν, λέει, ένα περιουσιολόγιο, θα μπουν εκεί όλα και θα τους παίρνουν 1 στα 100 ευρώ. Δηλαδή, ας πούμε, αν έχεις μία περιουσία 100 εκατομμύρια, θα σου πάρουν 1 εκατομμύριο. Αυτό κατάλαβα. Δηλαδή, αλλά θα πρέπει να σου τη βρουν αυτή την περιουσία. Δηλαδή, ο υπερπλούσιος πρέπει να τα έχει αυτά στο όνομά του. Όχι σε σχήματα εταιρικά, όχι, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, σε αναπτυξιακές εταιρείες. Λες και είναι κορόιδα. Υπερπλούσιοι να τα έχουν. Εδώ ο Elon Musk, παιδιά, βγήκε και είπε ότι εγώ, αν με γυρίσετε ανάποδα, δεν έχω ούτε σεντ στην τσέπη μου. Δηλαδή η περιουσία του, δεν υπάρχει περιουσία. Είναι όλα εταιρικά. Πάει με μια εταιρική κάρτα, παίρνει δάνεια από τις τράπεζες έναντι των μετοχών που έχει. Ποιος θα του αρνηθεί του Μάσκα να του δώσει δάνειο? Είναι leasing τα αυτοκίνητά του, δεν έχει τίποτα στο όνομά του. Άρα άντε, κύριε Τσίπρα, να φορολογήσεις τον Elon Musk. Δηλαδή, φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Τέλος πάντων, το ψιλομαζέψανε μετά και το κάνα χειρότερο όταν βγάλανε την ανακοίνωση. Μια ανακοίνωση που πραγματικά ήταν προσβλητική. Μια ανακοίνωση που έλεγε, ας μην φοβούνται, λέει, μην τρομοκρατούνται το 1% των κυριών, των πλουσίων γυναικών που έχουν στις θηρίδες κοσμήματα και αυτά. Παιδιά, δηλαδή τώρα, με άλλα λόγια, η καινούργια Ιθάκη συνάντησε πάλι πολύ γρήγορα τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Τον παλιό κακό ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος πάντων, στο βάθος έχουμε Μητσοτάκη, στη ΔΕΘ, θα δούμε, και αυτός θα πει, πάει και αυτός. Αυτός έχει όμως ένα πλεονέκτημα έναντι των άλλων, γιατί είναι κυβέρνηση, έχει τον κουμπαρά, ξέρει τι θα δώσει, πώς θα το δώσει, έχει μαζέψει. Εντάξει, βέβαια, εδώ που τα λέμε, μας τα πήρε όλα ο Μητσοτάκης. Γιατί μας έλεγε μείωση φόρων και αυτά κτλ. Αλλά η ακρίβεια του επιδότησε όλο τον κουμπαρά. Υπερπλεονάσματα, εμείς πληρώνουμε ΦΠΑ με ακριβό το προϊόν, την τιμή μονάδος,
και κερδίζει το κράτος, δηλαδή ό,τι κερδοσκοπία εντός εισαγωγικών γίνεται στην αγορά με την ακρίβεια, την ίδια κερδοσκοπία εισπράττει και το κράτος. Και αυτά θα τα μοιράσει. Δηλαδή, μας έχει πάρει 100, θα μας δώσει τα 10. Καταλάβατε πώς γίνεται η ιστορία. Έχουμε λοιπόν το Μητσοτάκη, θα δούμε τι θα παρουσιάσει και αυτός. Χθες ο Νίκος Ανδουλάκης από το χωριό του στην Κρήτη, πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλή εικόνα. Δυναμική εικόνα με κόσμο. Υποσχέθηκε 13ου μισθού. Υποσχέθηκε. Κόκκινα δάνεια, υποσχέθηκε αυτό και το πράσινο ποτάμι, το οποίο όμως περιορίζεται στην Κρήτη. Δηλαδή για να γίνει κόμμα εξουσία στο Πασόκ, πρέπει να γίνει το πράσινο ποτάμι να ανέβει προς τα βόρεια. Δηλαδή δεν αρκεί μόνο στην Κρήτη να έχεις αυτόν τον ενθουσιασμό, πρέπει να παραλυρούν οι ψηφοφόροι και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Λοιπόν, πέρα από αυτούς τους περιμένουμε και αυτούς να μας τα πούνε και πώς, έχουμε Ερντογάν στο Αιγαίο, έχουμε αυτή την υπόθεση που σας είπα στο Μαραθώνα, που θα μπορούσε να είναι και σενάριο μαύρης κωμωδίας. Δηλαδή οι εγγονοί, ο εγγονός ψάχνανε τη γιαγιά. Η μάνα είπε ότι την έθαψα στον κήπο για να παίρνω τη σύνταξη. Σκάβουνε τον κήπο, δεν βρίσκουνε τα οστά. Και έχουμε ένα σενάριο τώρα, θρίλερ αυτό. Αλλά ο πραγματικός εφιάλτης είναι στην Κυψέλη, όπου δυστυχώς το ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο τι έκαναν οι γονείς, αλλά πού ήταν το κράτος όταν είχε ήδη χτυπήσει ο συναγερμός 3 φορές. Λοιπόν, αυτά είναι τα ζητήματα. Και βέβαια εδώ τα πράγματα μπορεί να είναι πιο δύσκολα σε άλλες περιπτώσεις. Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα ζήσουμε ωραίες στιγμές, γιατί υπάρχουν ζητήματα τα οποία έχουν και αυτά το δικό τους ενδιαφέρον. Η μπάλα λοιπόν είναι σε εμάς, το τι και πώς θα μας εξυπηρετήσουν οι πολιτικοί, οι οποίοι τώρα μας αγάπησαν, γιατί έχουμε και εκλογές μπροστά μας και βέβαια από την άλλη έχουμε και διάφορα θέματα όπου θέλουν ιδιαίτερη προσοχή και αυτά δεν είναι άλλα από τα εθνικά μας ζητήματα. Βλέπουμε πώς κινείται ο Ερντογάν, έχουμε και την πληροφορία ότι ο κύριος Μητσοτάκης, ο ένας πρωθυπουργός, θα πάει στην Αίγυπτο, ένα ταξίδι που γίνεται τώρα στη βάση όλων αυτών που συμβαίνουν με την Τουρκία, με τις συμφωνίες που έκανε με Πακιστάν, Σαουδική Αραβία, γι' αυτό το μουσουλμανικό ΝΑΤΟ όπως το ονομάσανε. Έχουμε και την Μονή Σινά, έχουμε φυσικά αέρια, έχουμε πολλές δουλειές με τους Αιγύπτιους και βέβαια θα δούμε και εκεί ακόμα μία τριμερή Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου για να απαντηθούν διάφορα ζητήματα από τις προκλήσεις του Ερντογάν. Πάμε να ακούσουμε ένα πρώτο τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989. Απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος. Αγγελική Λάζου στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής. Δυναμόσχου στη ροή της εκπομπής. Η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 6947-989-989. Και το email είναι neara@alfaradio989.gr. Το πρόγραμμα λοιπόν του Αλέξη Τσίπρα είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Προκάλεσε ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό είναι ένα θέμα, δηλαδή ότι έκανε την κίνησή του, τέλος πάντων. Βιάστηκε, γιατί ήθελε να προλάβει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν ξέρω τώρα αν το καλοσκεφτεί σήμερα το πρωί, μήπως του γύρισε μπούμεραγκ όλο αυτό. Πάντως το πρόγραμμα δεν πρόλαβε να κλείσει ούτε δύο μέρες ζωής και άρχισε το τρέχουμε τώρα να εξηγήσουμε τι ακριβώς εννοούσαμε. Δηλαδή, όταν παρουσιάζεις ένα πρόγραμμα και μετά έρχεσαι στις ανακοινώσεις, δεν ήταν αυτό. Διευκρινιστικές, κάτι δεν πήγε καλά. Η μεγαλύτερη συζήτηση αφορά αυτό που σας έλεγα, την περίφημη πατριωτική εισφορά 1% στον πλουσιότερο 1%. Το οποίο δεν το ξέρουμε, δηλαδή πόσα είναι τα λεφτά, τέλος πάντων, ποιοι είναι αυτοί που δηλώνουν αυτά τα λεφτά, πόσα λεφτά θα πάρεις. Βγαίνει ένα νούμερο. Και κάπου εκεί έρχεται και ο αναπληρωτής των ΜΕΑΡΚ Οικονομικών της Ελλάς, ο κύριος Γιώργος Παπάς, και ανοίγει τη συζήτηση για το εάν στο περιουσιολόγιο μπορεί να συνυπολογίζονται ακόμα και κοσμήματα που βρίσκονται σε τραπεζικές θηρίδες. Ακολούθησε πολιτική φωτιά, μετά ήρθαν διευκρινήσεις. Η εισφορά είπε δεν θα βασιστεί στα κοσμήματα των πλουσίων κυριών. Εδώ υπάρχει ένα σοβαρό ερώτημα πίσω από το αστείο, βέβαια, και όλο αυτό που κάνουμε. Πώς ακριβώς θα προσδιορίζεται το πλουσιότερο 1%? Από δηλωθέν εισόδημα, από ακίνητη περιουσία, από καταθέσεις, από μετοχές, από συνολική καθαρή περιουσία. Κάτι μας είπανε μετά, αφού μετά από πολλές διευκρινήσεις και αυτό και εκείνο και τ' άλλο και το. Από την περιουσία. Γιατί άλλο πράγμα είναι να λες φορολογώ τον πλουσιότερο ή το πλουσιότερο 1%, και άλλο να έχεις μηχανισμό που γνωρίζει ποιο είναι αυτό το 1% και πόση πραγματική περιουσία διαθέτει. Και κάπου εδώ εμφανίζεται ένα παλιό πολιτικό φάντασμα, η συζήτηση περί θηρίδων που είχε ανοίξει επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, επί Βαλαβάνη, αν θυμάστε καλά, και ο Πολάκης τα έλεγε. Άρα το rebranding έχει ένα μικρό πρόβλημα. Άλλαξε η συσκευασία, αλλά μερικά προϊόντα τα θυμόμαστε από το παλιό ράφι. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θεία, πού ήσουν?
3: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
2: Α, ωραία.
3: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
2: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
3: Θα σου πω σε 6 μήνες.
4: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες. 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια, έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
9: Αυτός έχει ρόδες.
10: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,1.

Καλημέρα τους από τα social media, τα δικά μου. Καλημέρα στην Όλγα που στέλνει τα μηνύματα της από το Viber και στον Κυριάκο. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Ο Κυριάκος μου λέει είναι δύσκολα τα πράγματα έξω. Είχα ένα φίλο που κράτησε τη μάνα του 4 μήνες στο ψυγείο, νεκροτομείο. Δεν είχε λεφτά για την κυρία και μάζεψε από τα συν της μάνας του. Άστα να πάνε. Αυτό είναι άλλη περίπτωση βέβαια από τις άλλες. Παναγιώτη, hi Παναγιώτη. Ο Πέτρος μου στέλνει ωραία μηνύματα. Την καλημέρα μου και στον Πέτρο. Ηλίας μου λέει, πού είναι το κράτος, πόσα περιστατικά πρέπει να γίνουν για να δούμε ότι δεν είμαστε κράτος. Εάν είσαι πάνω από 20 χρονών και έχεις IQ από 90 και πάνω και διαθέτεις κοινή λογική, καταλαβαίνεις ότι δεν λειτουργεί τίποτα. Άμα είσαι 50 χρονών και αναρωτιέσαι, κάτι δεν πάει καλά. Καλημέρες, ο Ηλίας. Και μου λέει, πάμε σε άλλο θέμα. Εγώ έχω 100.000 σε καταθέσεις στις τράπεζες και 100.000 σε εργαστικό δάνειο. Θα κάνεις συμψηφισμό κατάθεσης δάνεια ή θα κοιτάζεις μόνο τις καταθέσεις? Θα κοιτάζεις μόνο τις καταθέσεις προφανώς. Η Μαρία μου λέει, περιουσιολόγιο υπάρχει στην Ελβετία και νέος φορολογούμενος πληρώνω φόρο περιουσίας και οφείλω να δηλώνω τα πάντα και χρήματα και θηρίδες. Η διαφορά, η Ελβετία είναι σοβαρό κράτος με σοβαρούς πολίτες. Στην Ελλάδα όσοι δεν θέλουν, όσοι έχουν, δεν θέλουν να πληρώσουν. Και τα Μαρία είναι άλλο πράγμα, το έχει φτιάξει το περιουσιολόγιο. Κανείς δεν λέει να μην γίνει αυτό, αλλά δεν μπορείς να ανακοινώσεις κάτι το οποίο δεν το έχεις μετρήσει πρώτα και να λες θα έχω και τα έσοδα. Και μετά να υπάρχουν υπαλληνοδίες αν θα είναι μέσα αυτό ή δεν θα είναι το άλλο. Και πρόσεξε να δεις, εσύ πληρώνεις στην Ελβετία αυτό το φόρο περιουσίας, τον οποίο τον πληρώνουμε και στον ένφια, έτσι, πληρώνουμε, έχουμε και τη φορολογική μας. Τι εννοείς, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για ένα ξεχωριστό φόρο για τους υπερπλούσιους. Και εδώ υπάρχει κάτι άλλο μετά. Στη συνέχεια μάθαμε ότι, προσέξτε, θα πληρώσουν αυτό το φόρο, αλλά θα αφαιρεθούν όλοι οι υπόλοιποι φόροι. Δηλαδή μπορεί να τη βγάλουν και φθηνότερα οι υπερπλούσιοι. Με αυτή τη λογική. Ο KG μου λέει: εγώ πάντως, Νίκο, θα φορολογούσα 50% και θα προχωρούσαν και σε δίμευση όσων από το 2008 έως τώρα έχουν κάνει περιουσίες με συμβάσεις και αμοιβαίες αναθέσεις. Λοιπόν, εντάξει, όλα στο τραπέζι, παιδιά, όλα στο τραπέζι, γιατί έχουμε διάφορα ζητήματα. Και πολύ σοβαρά ζητήματα είναι τα ελληνοτουρκικά. Γιατί στα ελληνοτουρκικά η περίοδος των χαμηλών τόνων περνάει ένα νέο stress test. Έτσι. Η Αθήνα προχώρησε σε επίσημο διάβημα. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι δεν θα δεχθούμε υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα θωρακίσουμε την άμυνά μας. Η Αθήνα, όπως είπα, έκανε το διάβημα στην Άγκυρα για τις τουρκικές ανακοινώσεις σχετικά με τη θαλάσσια πάρκα και το χωροταξικό. Η ελληνική θέση είναι ότι οι τουρκικοί ισχυρισμοί είναι αυθαίρετοι και χωρίς νομική βάση, ενώ η Αθήνα αντιδρά στις τουρκικές προεδρικές αποφάσεις για τα λεγόμενα εθνικά θαλάσσια πάρκα. Και αυτό έρχεται πάνω στη νέα ρητορική του Ερντογάν για στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών από τη γαλάζια πατρίδα. Το ενδιαφέρον είναι ότι πίσω από τη δημόσια ένταση υπάρχει ταυτόχρονα η δεύτερη γραμμή επικοινωνίας Αθήνας-Άγκυρας. Γιατί έχουμε το κλασικό μοντέλο μπροστά ναύτιξ πίσω τηλέφωνα και αυτό ίσως θα ήταν προτιμότερο από το ανάποδο. Πάντως ήρθε και ο Καλίν, ο οποίος είναι εκεί ο alter ego του Ερντογάν, είναι στις μυστικές υπηρεσίες επικεφαλής, αλλά ήταν στην Προεδρία, είναι ένας άνθρωπος ειδικών αποστολών του Ερντογάν. Ήρθε εδώ, υπάρχει πληροφορία ότι συνάντησε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό. Φαίνεται ότι τέλος πάντων, ή τουλάχιστον δίνεται προς τα έξω η εντύπωση, όλα αυτά δεν έχουν επιβεβαιωθεί βέβαια και δεν υπάρχει κάποια δημοσία δήλωση. Φαίνεται ότι αυτό ήταν στο πλαίσιο συνεργασίας που υπάρχει μεταξύ των υπηρεσιών ασφάλειας των δύο κρατών και για το μεταναστευτικό και για άλλα θέματα, τρομοκρατίας και όλα τα σχετικά. Είχε πάει και ο δικός μας στην Άγκυρα, οπότε είναι σαν να έκανε την επίσκεψη αυτή ως ανταπόδοση της πρώτης. Βέβαια εδώ όλα αυτά συμβαίνουν σε μια φάση όπου το καζάνι βράζει, έτσι. Και ελπίζω και εύχομαι να μην σκάσει και να βρεθούν οι ψυχρεμότεροι για να μην προχωρήσουμε σε διάφορα άλλα, γιατί εδώ ο Ερντογάν φαίνεται ότι έχει αρχίσει και φτιάχνει μια στρατηγική έντασης όπου προφανώς μέσα σε αυτή την εξίσωση μπαίνει και το Ισραήλ, μπαίνουν οι αμυντικοί μας εξοπλισμοί. Ενοχλεί αυτό την Άγκυρα, γιατί εκτός από αμυντικοί, οι εξοπλισμοί που πλέον προμηθευόμαστε είναι και αποτρεπτικοί. Η άμυνα είναι η τελευταία γραμμή. Η αποτροπή είναι πιο μπροστά, πιο προθετική ενέργεια, που αυτό ενοχλεί προφανώς τους Τούρκους, οι οποίοι θέλουν νησιά τα οποία θα είναι πλήρως αποστατικοποιημένα, αδύναμα, ώστε όποτε θέλουν να κάνουν την κίνησή τους, όταν κρίνουν αυτοί.
και μην έχετε καμία αυταπάτη ότι οι Τούρκοι, αν βρουν την ευκαιρία, θα μπουκάρουν. Όπως έκαναν στην Κύπρο. Έτσι, για να το ξέρουμε ξεκάθαρα.

0: Δεν υπάρχουν ούτε έρεμα νερά ούτε τίποτα. Απλώς όλα αυτά είναι για να μην υπάρχουν εντάσεις στο πεδίο και για να μην είναι κοστοβόρες όλες αυτές οι διαδικασίες. Οι Τούρκοι δεν αλλάζουν. Έχουν μια στρατηγική που είναι συγκεκριμένη και αυτή η συγκεκριμένη στρατηγική έχει να κάνει με τα δικά μας κυριαρχικά δικαιώματα. Να διαβάσουμε πολύ γρήγορα και τα πρωτοσέλιδα του πολιτικού τύπου. Η Αποκατινή λέει: κοροϊδία άνευ όρων από Τσίπρα. Ρυφηφή στις στηρίδες, σχεδιάζει το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα. Δημοκρατία. Μαϊμού υπογραφές από τον Γεωργιάδη για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ανοίγουν στόματα 11 χρόνια μετά. Αποκάλυψη βόμβα από μέλος της Γαλάζιας Εφορευτικής Επιτροπής του 2015. Πλαστή η πεντάδα που τον στήριξε. Υπήρξε συγκάλυψη. Σε δινή θέση ο σημερινός αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Έχει ξεκινήσει βεντέτα, όπως καταλαβαίνετε, με τη Δημοκρατία. Θα δούμε τι θα απαντήσει και ο κ. Γεωργιάδης. Είναι πολύ σοβαρή αυτή η καταγγελία που κάνει η Δημοκρατία. Και αν υπάρχει και η μαρτυρία και αποκάλυψη ενός μέλους της Γαλάζιας Εφορευτικής, το θέμα είναι γιατί το λέει τώρα και δεν το λέγε πριν αυτό το μέλος. Βέβαια, η ουσία της υπόθεσης είναι ότι θα πρέπει και ο κ. Γεωργιάδης να απαντήσει. Ο ελεύθερος τύπος, κακούργημα, θα γίνουν τηλεφωνικές απάντησεις. Γίνεται χαμός με τις τηλεφωνικές απάντησεις. Αλλά ρε παιδιά, και από την άλλη. Σε παίρνει ο Ρονάλντο και σου μιλάει ελληνικά. Και σου λέει για να σε βοηθήσω, δώσε μου 50 ευρώ. Ο Ρονάλντο τώρα. Εντάξει, παιδί μου τώρα, okay. Συνεχίζω με τον ελεύθερο τύπο. Επιστρέφει το 2015 ο Τσίπρας, θέλει να ψάξει και τις στηρίδες. Όλα θα τα πάρει ο Αλέξης. Εστία. Χέρι στις στηρίδες από τον Τσίπρα. Τι ομολόγησε για τον πυρσιολόγιο αναπληρωτής στο Μεάρχης Οικονομικών της Ελλάς. Τα κοσμήματα των κυριών ποινικοποιούνται. Υιοθετεί μέτρα που εισηγήθηκε η Τρόικα στην κυβέρνηση Παπαδρέου το 2010. Το κείμενο της άτυπης ενημέρωσης. Η Εφημερίδα των Συνταχτών. Το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης της Ελλάς σε αριθμούς πόσο κοστίζει, ποιο ωφελούνται, πώς θα υλοποιηθεί. Η Καθημερινή. Παγίδες στις μεταβολές των ακινήτων, ηλεκτρονικά οι αιτήσεις, μόλις 10 ημέρες προθεσμία για ενστάσεις. Σκούριασε μετά από 10 μήνες στη θάλασσα, μπάρτο καπνισμένο και με σημάδια πολέμου. Μιλάμε για το Αβραάμ Λίνκον που έχουν ακουστεί διάφορα πράγματα με το αεροπλανοφόρο αυτό, το οποίο είναι στη θάλασσα και ακούγονται πολλές καταγγελίες. Η ναυτεμπορική. Ποιους ευνοεί η ορίμανση των τριετιών σε απόλυτη εφαρμογή από 1η-1η του 2027. Πάμε και στα νέα. Σε ειδική αποστολή στην Αίγυπτο, αυτό το αποκαλύπτει η εφημερίδα Τα Νέα, αυτό που σας έλεγα νωρίτερα. Μητσοτάκη Σίση την Τρίτη στο El Alamein. Συνάντηση γεμάτη με ατζέντα για Τουρκία, Λιβύη, Σινά και σύμφωνο Μέκας. Βέβαια, Μητσοκήπιος ποτέ δεν βγάζει άκρη, έτσι να το ξέρετε αυτό. Γιατί μένει στα ζήτητα η τελευταία ρύθμιση, τι συμβαίνει με τα καταπατημένα, γράφουν Τα Νέα. Και ο Παναθηναϊκός χθες κέρδισε την νίκη Βόλου 1-0. Αγκομάχησε βέβαια. Έτσι. Ο Ουνά είναι η μεγάλη μεταγραφή. Και ο Ολυμπιακός κάνει μεταγραφές για να δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά τα ζητήματα. Κόντρα, άγγιξε την κοινωνία το πρόγραμμα του Αλέξη και τις θηρίδες. Η πρωτοφανής επίθεση από Νέα Δημοκρατία και Πασόκ αποκαλύπτει τον πανικό. Ριζοσπάστης, μοιράζονται τον ίδιο αντιλαϊκό δρόμο της εκμετάλλευσης και της πολεμικής εμπλοκής. Σκέτη κοροϊδία, αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ, κόμματος Τσίπρα για τα κοστολογημένα προγράμματα στη ΔΕΘ. Ξέρετε, ο Ριζοσπάστης δεν γράφει Ελλάς, γράφει κόμμα Τσίπρα. Ναι, γιατί εντάξει, είναι και το θέμα του ονόματος. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Μια ξεχωριστή εμπειρία στη φύση. Είχαν την ευκαιρία να ζήσουν για πρώτη φορά μαθητές ειδικών σχολείων στο δασικό φυτώριο και οικοκυστήριο Αμυγδαλέζας μέσα από ένα πρόγραμμα βιωματικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων. Τα παιδιά παρατήρησαν και ανακάλυψαν το φυσικό περιβάλλον, συμμετέχοντας το καθένα με τον δικό του τρόπο. Η πρωτοβουλία υλοποιείται με τη στήριξη της Motor Oil, που βρίσκεται σταθερά δίπλα στο δασικό φυτώριο και οικοκυστήριο Αμυγδαλέζας και στα εκπαιδευτικά προγράμματα που φέρουν τα παιδιά πιο κοντά στη φύση. Γιατί η γνωριμία με το φυσικό περιβάλλον είναι και το πρώτο βήμα για να μάθουμε να τα αγαπάμε, να το αγαπάμε και να το φροντίζουμε. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6-9-47-9-89-989 και το email μας onair@alpharadio989.gr. Στο μικρόφωνο Νίκος Παναγιωτόπουλος και βέβαια έχουμε τα ζητήματα αυτά με τα προγράμματα, ψάχνουμε να βρούμε τι ακριβώς θα γίνει με την κοστολόγηση, με το τι μας υπόσχονται και όλα τα σχετικά. Είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Εγώ τώρα, αυτή η έκθεση της Θεσσαλονίκης ούτε διεθνής είναι, ούτε έκθεση είναι, έτσι. Τέλος πάντων, είναι ένα θυμοτυπικό το οποίο ανεβαίνουν πάνω οι πολιτικοί αρχηγοί, λένε για την καινούργια πολιτική περίοδο, τα σχέδιά τους. Τώρα, εντάξει, συμπίπτει με τις εκλογές προφανώς και έχει ένα μεγαλύτερο πολιτικό βάρος. Αλλά τώρα γίνεται μια αναστάτωση, μετακινούνται, λέει, 3.000 αστυνομικοί εκεί, αυτό η ιστορία. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, ίσως να το δούμε λίγο, να το μεταποιήσουμε. Πάντως, το θέμα των ημερών αυτών, ανεξάρτητα πώς το βλέπουμε ή πώς αξιολογείται από τα υπόλοιπα κόμματα, είναι ότι οι ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα τάραξαν τα πολιτικά έδατα, αντιδράσεις πολλές. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς μπήκε από την πρώτη στιγμή σε πεδίο σκληρής πολιτικής σύγκρουσης, όχι μόνο για το πόσο κοστίζει, αλλά κυρίως για το αν είναι συνεκτικό. Η κυβέρνηση μιλά για ανέξοδες υποσχέσεις και ανεβάζει το λογαριασμό. Το Πασόκ χτυπά την αξιοπιστία με την Golden Visa. Ακόμα και ο Αντώνης Σαμαράς μίλησε για αφήγημα αυταπατών. Στο μεταξύ, αυτό που έχει δημιουργήσει έτσι μια μεγάλη ένταση και εντυπώσεις είναι η αναφορά του κυρίου Παπά στα κοσμήματα, στις θηρίδες και όλα τα σχετικά. Έχουμε κοντά μας λοιπόν τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, ο οποίος είναι τομεάρχης εργασίας της Ελλάς. Να τον καλημερίσω. Κύριε Τεμπονέρα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Κύριε Τεμπονέρα, να το ξεκαθαρίσουμε λίγο τώρα. Θα υπάρχει αυτή η δήλωση με την τραπεζική θηρίδα και όλα αυτά που υπόθηκαν, βγήκαν πάρα πολλές ανακοινώσεις. Αν όχι, γιατί το οικονομικό σας στέλεχος το έβαλε δημόσια στη συζήτηση μόλις μια μέρα μετά την παρουσίαση του προγράμματος?
1: Νομίζω ότι έχει υπάρξει διευκρινιστική δήλωση όσον αφορά την πατριωτική εισφορά, αυτό το 1% της εισφοράς, το οποίο αφορά πράγματι τους υπερπλούσιους, θα έλεγε κανείς. Αναφερόμαστε στη συγκρότηση περιουσιολογίου, δηλαδή στην καταγραφή κινητής και ακίνητης περιουσίας. Όταν λέμε κινητή περιουσία, αναφερόμαστε σε ομόλογα, καταθέσεις. Θυμίζω το 2018 η προηγούμενη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα τότε είχε ξεκινήσει την δημιουργία του περιουσιολογίου. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το σταμάτησε. Το περιουσιολόγιο δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια καταγραφή και αποτύπωση της περιουσίας όλων των πολιτών, όπως ισχύει σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης. Από εκεί και πέρα υπάρχει η πολιτική επιλογή. Σε μια συζήτηση η οποία έχει αναπτυχθεί διεθνώς, θυμίζω ότι έκριτοι οικονομολόγοι όπως ο κύριος Πικετή, ο κύριος Ρουκμάν κλπ. Μιλάνε ακριβώς ότι προκειμένου να μην έχουμε περαιτέρω όξυνση των ανισοτήτων, θα πρέπει οι πάρα πολύ πλούσιοι, εκείνοι οι οποίοι για παράδειγμα στη χώρα μας ένα περίπου 1% το οποίο κατέχει το 25% του εθνικού πλούτου, να φορολογηθούν όπως ορίζει άλλωστε και το Σύνταγμα της χώρας. Θυμίζω ότι το
0: δεν
1: Σύνταγμα
0: φορολογούνται.
1: Λέει ότι οι πολίτες φορολογούνται ανάλογα με τις φορολογικές
0: δυνατότητες. Αυτό όμως το φορολογικό σύστημα δεν τους φορολογεί και αυτούς. Δεν είναι αφορολόγητοι αυτοί, απλώς βάζεται ένα πλάς προφανώς, έτσι δεν είναι?
1: Υπάρχει μια επιπλέον εισφορά ακριβώς, η οποία θα δημιουργήσει ένα περαιτέρω.
0: Άρα αυτά που είπε ο κύριος.
1: Αλλά ξέρετε, ναι, αυτό δεν είναι η κεντρική παρέμβαση. Και το πρόγραμμα
0: ναι, θα πάμε. Απλώς ξέρετε τώρα ότι έγινε αυτή η δήλωση. Αυτό λέω τώρα. Και πήρε πάνω.
1: Νομίζω έχει γίνει διορθωτική δήλωση και νομίζω ότι.
0: Άρα ήταν λάθος, ήταν την γκάφα του κύριου Παπά αυτό που είπε. Ήταν δική του άποψη.
1: Έχει δοθεί διευκρίνηση. Ήμασταν σαφείς. Και η αποτύπωση η οποία έχουμε μέσω του προγράμματο που έχει μοιραστεί στη δημοσιότητα ορίζει ακριβώς τι εννοούμε.
0: Ωραία, εδώ στο περιουσιολόγιο όμως, διευκρινιστικά για το θέμα αυτής της πατριωτικής εισφοράς. Πριν γίνει το περιουσιολόγιο, έχετε ανακοινώσει ότι θα έχουμε έστω τα 2 δισεκατομμύρια. Πόθεν αυτό. Δηλαδή, ένα υπερπλούσιο, προφανώς γνωρίζετε κι εσείς καλύτερα, είστε έγκριτος νομικός, ότι μπορεί να τα έχει σε εταιρείες, μπορεί να τα έχει σε σχήματα αναπτυξιακά, τα περιουσιακά του στοιχεία, να μην είναι όλα δηλωμένα ως προσωπική περιουσία.
1: Κύριε Παραγγελόπουλε, ξέρουμε αυτή τη στιγμή, βάσει του χρηματολογίου και βάσει της φορολογικής διοίκησης, ποια είναι η ακίνητη περιουσία. Αυτό όμως που αφορά τις κινητές αξίες, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτή τη στιγμή, προφανώς και δεν έχει ολοκληρωθεί. Άρα δεν είμαστε σε θέση να πούμε ακριβώς μεγέθη πριν ολοκληρωθεί αυτή η καταγραφή.
0: Άρα πώς λέτε ότι θα πάρει 2 δισεκατομμύρια.
1: Έχουμε όμως από διεθνείς οίκους και από μελέτες οι οποίες έχουν γίνει προσδιορίσει περίπου τα ποσά αυτά, γιατί προσδοκούμε να πάρουμε σε ένα συντηρητικό υπολογισμό.
0: Άρα είναι κατά προσέγγιση αυτός ο υπολογισμός.
1: Σε κάθε περίπτωση, τα οικονομικά μεγέθη, όταν ολοκληρωθεί το περιουσιολόγιο, θα μπορούν ακριβώς να διευκρινιστούν. Έχουμε όμως μια εικόνα τι είναι αυτό το οποίο προσδοκούμε. Επαναλαμβάνω όμως, αυτό δεν είναι η κεντρική παρέμβαση σε αυτό που σας περιγράφω.
0: Ωραία, πάμε λίγο στην κοστολόγηση του προγράμματος. Εσείς λέτε 7,39 δισεκατομμύρια, η κυβέρνηση λέει 13 δισεκατομμύρια. Πείτε μας συγκεκριμένα, ποια κυβερνητική κοστολόγηση θεωρείται λανθασμένη και πού ακριβώς βρίσκεται η διαφορά των περίπου 5,6 δισεκατομμυρίων.
1: Κύριε Παναγιωτόπουλε, γιατί να μπούμε στη συζήτηση αυτή, όταν καλέσαμε την κυβέρνηση ήδη, όπως θέλετε, με ανακοίνωσή μας, να πάμε και εμείς, αλλά και η κυβέρνηση βεβαίως, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα προγράμματά μας στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Θυμίζω ότι με βάση την ανακοίνωση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου από 1η Νοεμβρίου ξεκινάει κανονικά να κάνει την καταγραφή, και εκεί ακριβώς να μην έχουμε καμία πολιτική αντιπαράθεση, να βάλουμε κάτω αυτά τα οποία έχουμε πει. Εμείς έχουμε δεσμευτεί με αυτοπεποίθηση, με διαφάνεια. Αυτά ανακοινώσαμε στον ελληνικό λαό. Ξέρουμε πολύ ακριβώς, πολύ καλά ακριβώς, μέτρο-μέτρο, αλλά και συνολικά τι είναι εκείνο το οποίο κοστίζει. 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ είναι ο δημοσιονομικός χώρος και περίπου 2 δισεκατομμύρια ο χώρος ο οποίος δημιουργείται από την ανακατανομή των φορολογικών βαρών. Άρα, εμείς έχουμε κάνει μια σαφή κοστολόγηση, μας δεσμεύει προφανώς αυτό το οποίο ανακοινώσαμε, και καλούμε βεβαίως και την κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα να πάμε εκεί που μας είχε καλέσει η κυβέρνηση. Ελπίζουμε να κάνει το ίδιο βέβαια η κυβέρνηση, να μην κάνει πίσω τελικά ή να μην κρυφτεί ο κ. Μαρινάκης όταν ακριβώς γίνει η αποτύπωση, και τότε ακριβώς.
0: Άρα το ένα θέμα, όπως πολύ σωστά το είπατε, είναι η αποτύπωση. Πολύ σωστά, θα πάει στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, οπότε εκεί θα υπάρχει ένας ανεξάρτητος φορέας ο οποίος θα το κοστολογήσει. Μετά από την κοστολόγηση είναι αυτό που αρχίσατε να λέτε, και θα ήθελα κάποιες διευκρινήσεις για το πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα. Υπολογίζεται 1,92 δισεκατομμύρια ευρώ σε νέα μόνιμα έσοδα. Και λέτε ότι ο δημοσιονομικός χώρος θα είναι αυτός και θα ανακαλύψει τα υπόλοιπα. Αυτά όλα όμως είναι εξασφαλισμένα, και πόσα βασίζονται σε προβλέψεις για ανάπτυξη, φορολογική συμμόρφωση ή καλύτερη εισπράξη εισόδων? Και αν οι προβλέψεις δεν επαληθευτούν, ποια μέτρα δεν θα εφαρμοστούν?
1: Η λογική δική μας είναι ότι πρώτα παράγουμε τον πλούτο, άρα δίνουμε περαιτέρω αναπτυξιακές δυνατότητες και εστιάζουμε ακριβώς στο αναπτυξιακό πακέτο. Γι' αυτό και προκρίναμε τη δημιουργία του Ταμείου Σύγκλησης, το οποίο θα έχει ως στόχο τόσο τη σύγκληση της χώρας με την Ευρώπη, αλλά και την αύξηση των μεγάλων ανισοτήτων που υπάρχουν στο ιστορικό της χώρας. Εκεί βεβαίως μοχλεύονται κεφάλαια και από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, αλλά και ιδιωτικά κεφάλαια, προκειμένου ακριβώς να υπάρξει μια απομηχανή παραγωγή για την οικονομία, να δημιουργήσουμε πλούτον, τον οποίο βεβαίως θα μοιράσουμε κατά κοινωνικά δίκαιο τρόπο, βάζοντας όχι περισσότερους, αλλά δικαιότερους φόρους. Παράδειγμα, για να μην αοριστολογώ, έχουμε πει ότι θα βάλουμε μέσα στην κλίμακα την προοδευτική κλίμακα βεβαίως τα μερίσματα. Έχουμε πει
0: θα αυξηθεί η φορολόγηση στα μερίσματα.
1: Έχουμε πει ότι θα μπουν μέσα στην προοδευτική κλίμακα, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε ευρωπαϊκή εξαίρεση αυτή τη στιγμή, ο μέσος όρος φορολόγησης στην Ευρώπη να είναι κοντά στο 20% και σε εμάς να είναι στο 5%.
0: Άρα, μισό λεπτό να το διευκρινίσουμε, κύριε Τεμπονέρα, αυτό. Άρα λέτε ότι δεν θα φορολογείται με 5% το μέρισμα θα μπαίνει στην φορολογική κλίμακα. Δηλαδή θα το παίρνει αυτό που θα το παίρνει στο εισόδημά του.
1: Όσο μεγαλύτερα κέρδη, χρειάζεται πολύπλοκες αποτυπώσεις. Όσο μεγαλύτερα κέρδη προκύπτουν από τα κέρδη ως μερίσματα τα οποία έχει κάποιος, προφανώς και θα φορολογείται περισσότερο. Αυτό το οποίο είναι και
0: όχι, λέω, δίκαιο. Θα μπει στο εισόδημα δηλαδή και θα πηγαίνει στην κλίμακα. Στην κλίμακα αυτή που θα έχετε. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Θα υπάρχει προοδευτική κλιμακωτή φορολόγηση ανάλογα με το ύψος του μερισμάτων. Νομίζω είμαι σαφής.
0: Όχι, μισό λεπτό για να το διευκρινίσουμε. Σε αυτοτελή φορολόγηση.
1: Τώρα θέλετε στο ραδιόφωνο σε 5 λεπτά να αναλύσουμε το φορολογικό νόμο.
0: Να το διευκρινίσουμε.
1: Νομίζω ότι είναι απολύτως σαφές αυτό. Όταν μιλάμε για προοδευτική φορολόγηση
0: αυτοτελώς όμως, ξεχωριστά. Είναι, ναι, ξεχωριστά
1: τα μερίσματα. Εντελώς καθαρό, ναι. Εντελώς καθαρό.
0: Ωραία. Λοιπόν, σε σχέση με, με την πατριωτική σφορά, ποιο είναι η κλίμακα, δηλαδή από πού και πάνω θα φορολογήσετε, υπάρχει αυτό το δεδομένο?
1: Επαναλαμβάνω, έχουμε μιλήσει για το 1% του πληθυσμού, το οποίο με βάση μελέτες οι οποίες έχουν γίνει, φαίνεται να συγκεντρώνει ένα 25% αυτή τη στιγμή του ελληνικού εθνικού πλούτου. Αυτό είναι το ποσό. Πρακτικά μιλάμε για τους υπερεκατομμυρίους.
0: Δηλαδή κάποιος που έχει περιουσία 100.000 ευρώ, 200.000 ευρώ.
1: Αφήστε με να το εξηγήσω. Ναι. Δεν μιλάμε για εταιρείες, μιλάμε για φυσικά πρόσωπα. Μιλάμε για φορολόγηση στο 1%, δηλαδή θα υπάρξει μια εισφορά η οποία θα είναι σε μόνιμη βάση. Επαναλαμβάνω όμως, το πακέτο το οποίο σας έχουμε παρουσιάσει μέχρι τώρα, αυτή δεν είναι μια εισφορά η οποία έχει περιληφθεί. Δηλαδή, επειδή ακριβώς θέλουμε να είμαστε συντηρητικοί, θέλουμε να είμαστε ακριβώς μετρημένοι, το 5,5 δις του δημοσιονομικού χώρου συν τα 2 δις από την ανακατανομή της φορολόγησης δεν περιλαμβάνει μέσα την πατριωτική εισφορά. Εκεί λοιπόν, αφού ολοκληρωθεί το περιουσιολόγιο και καταγράψουμε κινητή και ακίνητη περιουσία, τότε θα είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε και τον αριθμό. Αλλά και τον αριθμό.
0: Και το ύψος της περιουσίας.
1: Και το ύψος ακριβώς του ποσού της εισφοράς το οποίο θα λάβουμε, έχοντας όμως το μυαλό μου. Στο μυαλό μας αυτή τη στιγμή, και είναι τα έσοδα τα οποία προσδοκούμε από διάφορες μελέτες οι οποίες έχουν ήδη γίνει.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στον κατώτατο μισθό. Είπατε 1.000 ευρώ. Αυτό θα το. Είναι θέμα της κυβέρνησης. Μπορεί να το θεσμοθετήσει. Ο μέσος μισθός όμως, τα 1.800, προφανώς είναι ένας πολιτικός στόχος, έτσι δεν είναι? Δεν είναι κάτι το οποίο μπορείτε να το διατάξετε στην αγορά. Πώς θα επιτευχθεί αυτός ο στόχος?
1: Πρώτα, όσον αφορά τον κατώτατο μισθό, τον ανεβάζουμε στα 1.000 ευρώ ακριβώς γιατί είναι το κατόφλι πάνω στο οποίο οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, κυρίως οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις, είναι εκείνες οι οποίες χτίζουν τα λεγόμενα ενδιάμεσα μισθολογικά κλιμάκια. Αυτό βεβαίως επιτυχάνεται όχι μόνο με τις συλλογικές συμβάσεις, αλλά και με την νομιμότητα στην αγορά εργασίας, με την καταπολέμηση της μαύρης και αδήλωτης εργασίας, με την καταπολέμηση της ευέλικτης εργασίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ενισχύουμε τις βασικές αρχές των συλλογικών διαπραγματεύσεων που τις έχει ουσιαστικά απορριθμίσει η Νέα Δημοκρατία κυρίως από το 2019 και μετά. Θυμίζω, για να το ακούσουν οι ακροατές σας, ότι είμαστε σε κατάσταση ευρωπαϊκής εξαίρεσης αυτή τη στιγμή. Ενώ έχουμε ποσοστό κάλυψη στην υπόλοιπη Ευρώπη 60% στις περισσότερες χώρες, η Ευρωπαϊκή Οδηγία μιλάει για ποσοστό κάλυψη στο 80%, στην Ελλάδα είμαστε μόνο στο 25%. Γι' αυτό τι συμβαίνει? Μπορεί με να έχει αυξηθεί τουλάχιστον σε ονομαστικές τιμές κατά 41% κατώτατος μισθός από τα 650 στα 920 ευρώ αυτή τη στιγμή. Αυτό όμως δεν σήμαινε ταυτόχρονες αυξήσεις για τα μεγαλύτερα μισθολογικά κλιμάκια, και δεν αναφέρομαι στα κλιμάκια των 2 και 3.000 ευρώ. Μιλάμε για εκείνους οι οποίοι παίρνουν 1.200-1.300 ευρώ μεικτά, που είναι και πάρα πολλοί εργαζόμενοι, εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στη χώρα αυτή τη στιγμή. Ο μόνος τρόπος λοιπόν προκειμένου να δουν ουσιαστικές αυξήσεις αυτά τα κλιμάκια, αυτοί οι εργαζόμενοι, για να φτάσουμε και σε αυτό το οποίο αναφέρατε, στο μέσο μισθό, δηλαδή στα 1.800 ευρώ, είναι να κάνουμε πράξη αυτό το οποίο κάνει πράξη και όλη η υπόλοιπη Ευρώπη. Δηλαδή την συγκρότηση και τη δημιουργία και την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
0: Μάλιστα, και μια πολιτική ερώτηση για να κλείσουμε, κύριε Δεμπονέρα, πέρα από το πρόγραμμα. Πολιτικά είναι και αυτά. Ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα, η Ελλάς, λέει ότι εμείς δεν θέλουμε να είμαστε δεύτεροι, θέλουμε να κερδίσουμε τον Μητσοτάκη και να κυβερνήσουμε. Η πρώτη δημοσκόπηση που βγαίνει σας δείχνει να υποχωρείτε, αλλά περιμένουμε και τις υπόλοιπες, δεν έχει σημασία αυτό. Αλλά έχετε μία απόσταση από όλες τις δημοσκοπήσεις από την κυβέρνηση. Και έχουμε και έναν πολυκερματισμό της αντιπολίτευσης. Υπάρχει ένα κλίμα στην κοινωνία που θέλει ανατροπή και αλλαγή. Ωστόσο, δεν υπάρχει ο πόλος αυτός. Δεν έχει διαμορφωθεί, τουλάχιστον το βλέπουμε ακόμα. Τι σκέφτεστε, πώς το βλέπετε αυτό? Είναι επιτεύξιμος ο στόχος να είναι δηλαδή Ελλάς πρώτο κόμμα?
1: Πριν την εμφάνιση της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα, τα κόμματα του προοδευτικού χώρου είχαν τη δυνατότητα, το χώρο και το χρόνο, τουλάχιστον μία τριετία, να διαμορφώσουν στρατηγική, συμμαχίες, για να μπορέσουν να συγκροτήσουν εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Αυτό για διάφορους λόγους δεν κατέστη εφικτό. Άρα έρχεται η Ελλάς με χρόνο ζωής μόλις 90 ημερών αυτή τη στιγμή, να πραγματοποιήσει, να επιχειρήσει μια πολιτική υπέρβαση. Επιτυγχάνεται αυτό? Προφανώς δεν μπορεί να περιμένει κανείς ότι μέσα σε 90 μέρες θα μπορέσεις να κάνεις άλματα. Αλλά ένα πρώτο άλμα, επιτρέψτε μου να πω την έκφραση, ότι έχει ήδη συμβεί. Δεν ήταν καθόλου δεδομένο ότι η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάς θα την καταστήσει αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά τουλάχιστον δεύτερο κόμμα. Μην ξεχνάμε ότι η οργανωτική διάταξη του κόμματος ολοκληρώθηκε ή ολοκληρώνεται μέσα στις επόμενες μέρες. Ανακοινώσαμε τους τομεάρχες, ανακοινώσαμε τους συντονιστές σε περιφερειακό επίπεδο. Θα γίνουν και ανακοινώσεις στις επόμενες μέρες των μελών που θα έχουμε αναεκλογική περιφέρεια. Άρα θέλω να πω ότι η οργανωτική διάταξη είναι σε εξέλιξη. Μόλις προχθές λοιπόν ανακοινώθηκε και το πρόγραμμά μας, το οποίο θα μεταφραστεί σε ένα ολοκληρωμένο κυβερνητικό σχέδιο, όπως συμβαίνει και με τα υπόλοιπα κόμματα όταν είμαστε αρκετά κοντά στον χρόνο των εκλογών. Ήδη όμως έχουμε αποτυπώσει προγραμματικά τουλάχιστον τις βασικές πολιτικές αιχμές και το βασικό πολιτικό πλαίσιο. Θα γίνουν βεβαίως και άλλες εξειδικεύσεις. Άρα νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σύντομα να κρίνουμε.
0: Πάντως θα είναι και πολύ σύντομα οι εκλογές, βέβαια. Έτσι, γιατί και το χρονικό παράθυρο που έχετε κι εσείς για όλες αυτές τις ετοιμασίες που λέτε είναι σύντομο. Άρα παραμένετε στη θέση ότι δεν υπάρχει στην ατζέντα σας το ζήτημα των συνεργασιών.
1: Είναι καθαρό αυτό. Το ζήτημα των συνεργασιών τέθηκε από τα υπόλοιπα κόμματα του χώρου όλο το προηγούμενο διάστημα. Απέτυχε η σύνθεση, άρα εμείς θα επιχειρήσουμε μια πραγματική πολιτική υπέρβαση και η μόνη ενότητα, η πολιτική ενότητα που μπορεί να συγκροτηθεί, και εκεί καλούμε τον ελληνικό λαό βέβαια να συμμετέχει, είναι στην κάλπη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης με ένα νέο οργανωτικό μοντέλο, με μια ισχυρή ηγεσία, αλλά και με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πια, το οποίο θα επιχειρήσει όχι την πολιτική αλλαγή, αλλά την αλλαγή πολιτικής.
0: Κύριε Δημπολέ, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε λοιπόν σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
4: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Τι πιο ανεβαστικό, παιδί μου, 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
8: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
7: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
8: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
7: Radio Player.
8: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
9: Η Κατερίνα Λιολιού στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: η Πράσινο Λάδι, η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά ελαία σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση τίγαν ελαίου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στον οροχήτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τίγαν ελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε λοιπόν το Πράσινο Λάδι App. Λατινικά, όπως το ακούτε, πράσινο λάδι, και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viper 6947-989-989 και το email μας ο neara@alfaradio989.gr. Και πάμε στην αγορά εργασίας που αλλάζει, αλλά το βασικό παράδοξο παραμένει. Επιχειρήσεις δηλώνουν ότι δεν βρίσκουν προσωπικό την ώρα όπου χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αναζητούν δουλειά. Η ΔΥΠΑ πηγαίνει στην έκθεση Θεσσαλονίκης με νέα προγράμματα απασχόλησης, κατάρτισης, δράσεις για νέους και άνεργους άνω των 55 ετών, που είναι κρίσιμο και αυτό, και παρεμβάσεις για επιχειρήσεις και στέγαση. Τι αλλάζει λοιπόν στην πράξη? Κοντά μας είναι ο υποδιοικητής της ΔΥΠΑ, ο κ. Στέφανος Πολυμενόπουλος. Να τον ευχαριστήσω που είναι κοντά μας. Κύριε Πολυμενόπουλε, καλή σας ημέρα.
10: Καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Για πείτε μας λοιπόν τώρα τι καινούριο θα ανακοινώσει στην ΔΕΘ ΔΥΠΑ, ποιο πρόγραμμα ανοίγει πρώτο, πόσους ανέργους ή επιχειρήσεις αφορά?
10: Έχουμε πάρα πολλά προγράμματα, θα έχουμε την ευκαιρία και αναλυτικά να τα παρουσιάσουμε τις επόμενες ημέρες. Εγώ σας μιλήσω πιο πολύ για το κομμάτι της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, mm-hmm. για τις σχολές, όπου δίνουμε πάρα πολύ μεγάλο βάρος. Πράγματι, όπως το είπατε, υπάρχει πρόβλημα, δεν βρίσκουν επιχειρήσεις τεχνίτες, εξειδικευμένα στελέχη. Απ' την άλλη, είναι ένα κενό το οποίο το έχουμε αναγνωρίσει και ακριβώς εδώ έρχεται.
0: Σε ποιες ειδικότητες υπάρχει σήμερα μεγαλύτερη ζήτηση?
10: Κύριε Παναγιωτόπουλο, υπάρχουν ειδικότητες αμυγός τεχνικές, δηλαδή ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ψυκτικοί, τεχνίτες αερίου, είναι ειδικότητες οι οποίες είναι περιζήτητες, υπάρχει τεράστια ζήτηση.
0: Με καλές αμοιβές.
10: Είναι πολύ καλές οι αμοιβές. Εμείς να σας πω ότι έχουμε ήδη ξεκινήσει μέσα στο site μας, το schools.dipa.gov.gr, έχουμε ξεκινήσει τις αιτήσεις για τις σχολές μας.
0: Έχουμε, δηλαδή, για παράδειγμα, εγώ τώρα δεν βρίσκω δουλειά, έτσι, και θέλω να αλλάξω κάπου σε έναν τομέα, δηλαδή να γίνω ηλεκτρολόγος.
10: Πολύ ωραία.
0: Μπορώ, πού μπαίνω, υπάρχει όριο ηλικίας, υπάρχουν κάποιες... Πείτε μας λίγο όλα αυτά τα...
10: Θα σας πω. Για τις επαγγελματικές σχολές της ΕΠΑΣ μαθητείας της ΔΥΠΑ, όπου προσφέρεται το ιδιαιτής φοιτηση, η οποία είναι πλήρως αμοιβόμενη, μπαίνετε στο σκουλ...
0: Δηλαδή όσο θα είμαι στη σχολή θα αμοιβόμαι κιόλας, έτσι?
10: Όσο θα είσαι στη σχολή ακριβώς θα αμοιβεσαι.
0: Ποια είναι η αμοιβή?
10: Η αμοιβή είναι το 80% του κατώτατου ημερομισθίου. Mm-hmm. Ξεκινάει, το καλό είναι ότι ξεκινάει άμεσα αμοιβή, δηλαδή αφού μπαίνεις καταρχήν, κάνεις μια απλή αίτηση, τη συμπληρώνεις. Είσαι από 15 έως και 29 ετών για να μπορέσεις να εγγραφείς αυτές τις επαγγελματικές σχολές. Ξεκινάει η φοίτηση τέλος Σεπτεμβρίου. 2 χρόνια το πρωί σου βρίσκουμε επιχείρηση, πηγαίνεις στην επιχείρηση, αμείβεσαι με το μισθό που σας είπαμε, το απόγευμα φυτάς κανονικά στη σχολή. Mm-hmm. 2 χρόνια, να πούμε επίσης ότι δίνουμε τη δυνατότητα σε παιδιά που έρχονται από άλλη πόλη, τους βοηθάμε στη σίτηση και τη στέγαση, 240 ευρώ το επίδομα στέγασης, 9 ευρώ τη μέρα το επίδομα σίτησης. Είναι νομίζω ένα αρκετά
0: δελεστικό πακέτο. Ο αριθμός των ανθρώπων που έρχονται στην κάθε περίοδο, ποιος είναι αυτός ο αριθμός? Υπάρχουν άνθρωποι που δεν καταφέρουν να μπουν γιατί υπάρχει μεγάλη προσφορά σε αυτό?
10: Προσπαθούμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, να απορροφήσουμε. Έχουμε ανοίξει πάρα πολλές θέσεις, γύρω στις 9.000. Πιστεύουμε ότι θα απορροφήσουμε.
0: Καλύπτονται αυτές οι θέσεις, δηλαδή έρχονται 9.000 άνθρωποι για να.
10: Είναι ένα πολύ μεγάλο αριθμό. Πλησιάζουμε τις περίπου 7.000, 8.000. Ελπιστούμε ότι να μπορέσουν να έρθουν να τους απορροφήσουμε για να ξεκινήσουν τις σχολές. Αυτές είναι 50 σχολές σε όλη τη χώρα, από την Βόρεια Ελλάδα μέχρι την Κρήτη, από τα νησιά.
0: Στη συνέχεια παρακολουθείτε την εξέλιξη, κύριε Πολυμενόπουλε, δηλαδή αυτοί έχουν σταθερή δουλειά, δηλαδή αυτοί που έχουν εκπαιδευτεί, τους επιδοτήσατε κτλ. Μετά τη διετία κτλ. Συνεχίζουν αυτό το επάγγελμα στο οποίο επανεκπαιδεύτηκαν.
10: Σχεδόν 9 στους 10 που τελειώνουν, για παράδειγμα, ηλεκτρολόγοι, συνεχίζουν μετά στην επιχείρηση την οποία εργάζονται ή σε συναφή επιχείρηση. Είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό, γιατί και εμείς στη ΔΥΠΑ, από τη στιγμή που ξεκινάει ένα παιδί να φυτάει στη σχολή, του βρίσκουμε μια δουλειά η οποία είναι κοντινή σε αυτό που σπουδάζει, και το αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε ακριβώς αυτό το πολύ ψηλό ποσοστό μετά από ρόφηση στην αγορά
0: εργασίας. Για τις μεγαλύτερες ηλικίες υπάρχει πρόγραμμα?
10: Βεβαίως και υπάρχει. Μπορεί να μπει κάποιος στις πρώην ΙΕΚ, νυν ΣΑΕΚ, στις σχολές ανώτερης εκπαίδευσης κατάρτισης της ΔΥΠΑ. Είναι 30 σχολές όλη τη χώρα, όπου μπορεί κανείς να σπουδάσει για 2 χρόνια, και το τελευταίο εξάμηνο είναι η αμοιβόμενη πρακτική. Φυσικά υπάρχει ένα πλούσιο πακέτο, το είπατε και εσείς, για 55+, για 50, για άνεργες γυναίκες.
0: Άρα καλύπτεται όλες τις ηλικιακές...
10: Καλύπτουμε όλες τις ηλικιακές ομάδες και προσπαθούμε ακριβώς, όπως είπατε, και όλες τις κοινωνικές κατηγορίες. Άνεργες γυναίκες, όπως σας είπα, 55+, στον δημόσιο τομέα. Και κάθε κοινωνική ομάδα μπορεί να καλυφθεί.
0: Και κάτι τελευταίο, κύριε Πολυμενόπουλε. Έχετε την εμπειρία, κάνετε έρευνες, και έχουμε αυτό το παράδοξο που είπα και στην αρχή. Επιχειρήσεις να ψάχνουν, εργαζόμενους να βρίσκουν. Πού εντοπίζεται το πρόβλημα? Στις δεξιότητες, στους μισθούς, στη γεωγραφική αντιστοιχεία των θέσεων και ανέργων? Πού είναι το πρόβλημα?
10: Κοιτάξτε, είναι ένα σύνθετο θέμα, το οποίο, παρόλο που έχουμε καταφέρει και με την Γιάννα Τεχορμόβα, τη διοικητριά μας, και την Υπουργό Εργασίας, έχει πέσει πάρα πολύ το ποσοστό ανεργίας, είναι κοντά στο 8%. Είναι λίγο απ' όλα. Νομίζω ότι είναι και θέμα δεξιοτήτων, το οποίο ακριβώς θέλουν.
0: Η αγορά θέλει άλλες δεξιότητες. Οι νέοι έχουν σπουδάσει άλλα πράγματα.
10: Για παράδειγμα, γιατροί και δικηγόροι δεν θέλουν και δεν χρειάζεται να γίνουν όλοι. Μπορεί κάποιος να σπουδάσει ηλεκτρολόγος, να σπουδάσει υδραυλικός, να σπουδάσει ψυκτικός και να έρθει στις σχολές μας για να μπορέσει ακριβώς και να έχει εξασφαλισμένο μισθό. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε εντοπίσει και ακριβώς προσπαθούμε να διορθώσουμε αυτό το κενό. Υδραυλικό δεν ξέρω εσείς, εγώ προχθές που ήθελα να πάω, δεν έψαχνα, δεν έβρισκα.
0: Κύριε Πολυμενόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Να είστε
10: καλά. Την καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ο Αντρέας μου λέει καλημέρα, η Σοφία μου λέει καλημέρα, είμαι 25 χρόνια δημοσιογράφος και ξέρω πολύ καλά τι έστει ΔΕΘ. Οι άνθρωποι έρχονται εδώ, τζάμπα τρώνε, τζάμπα πίνουν, ένα διάλειμμα είναι. Ο Στέφανος μου λέει καλημέρα, θα δώσω το όνομα της πρώην μου στον Τσίπρα που πήρε τα κοσμήματα και φύγε με άλλον. Όλγα, όσοι είναι έξω από το χορό, πολλά τραγούδια ξέρουν. Ο Εμμανουήλ μου λέει καλημέρα αδέρφια, το Σερσέκι το μάθαμε, ο Ζεβέ... Ναι, ποιος είναι, δεν ξέρω τώρα τι λες. Μιλάς με γρίφους γερόντα. Λοιπόν, με κάλυψε ο σπουδαίος Δεμπονέρας. Ένα από τα πολύ άξια στελέχη του κόμματος, λέει η Ντίνα. Καλημέρα, Μάνο. Η αλαζονία στο μεγαλείο της. Μάλλον ξέχασαν ότι ήταν κυβέρνηση. Ο Ντιμ Γκάζ μου λέει: εδώ δεν μπορούν να μας βάλουν ένα λεωφορείο στη Χαμολιά. Να εξυπηρετηθούμε. Φαγωθήκανε τα γόνατά μας στο περπάτημα. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου εδώ κοντά μας.
11: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Έξω.
11: Λοιπόν, να προσέξουν οι οδηγοί, γιατί έχουμε 2 τροχαία ατυχήματα. Ένα στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στο ύψος της Φυλής, και ένα στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Οπότε λίγο προσοχή εκεί και γενικώς να έχουμε υπομονή.
0: Σε ακούμε με προσοχή και υπομονή. Άννα Μαρία Κωνσταντίνου, θα μας πει το δελτίο ειδήσεων. Τάκης Χατζής και Αθηναίδα Νέγκα για 2 ώρες κοντά σας. Να είστε πάντα καλά. Προσοχή εκεί έξω στους δρόμους και να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
12: Η ώρα είναι 9.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο μεταμόρφωσης έως Φυλής λόγω τροχαίου ατυχήματος. Η κυκλοφορία στη δεξιά λωρίδα έχει διακοπεί. Προβλήματα και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από μεταμόρφωση έως Κύμης και στις εξόδους για Λαμία. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων επίσης στην παραλιακή προς Γλυφάδα από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Άλυμο λόγω τροχαίου ατυχήματος. Παραμένει το ποτηλιάρισμα στη λεωφόρο Κηφισού από Περιστέρη μέχρι Νέα Χαλκιδόνα, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Λίμνη Κομουνδούρου, στη λεωφόρο του προς Καραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισίας κυρίως από Χαλάνδρη μέχρι Νέο Ψυχικό και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριακού Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στις παρεμβάσεις θα περιλαμβάνονται, σύμφωνα με πληροφορίες, η σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για νομικά πρόσωπα, η σταδιακή κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες και η ενίσχυση του επιδόματος για τους συνταξιούχους τον Νοέμβριο. Παράλληλα, αναμένεται να ανακοινωθεί μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις, παροχή αφορολόγητου του αγροτικού πετρελαίου στους αγρότες και παρεμβάσεις στο στεγαστικό με ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός τρίτου κύκλου του προγράμματος Σπίτι μου. Από σήμερα ξεκινά και ο κύκλος των κινητοποιήσεων στη Θεσσαλονίκη. Συγκέντρωση υγειονομικών αυτήν την ώρα στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Στις 11 αναμένεται συγκέντρωση εργαζομένων του ΕΚΑΒ και διασωστών έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Ενώ στις 6 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί πορεία από τα σώματα ασφαλείας. Η Ελλάδα δεν θα δεχτεί υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυνά της, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, στέλνοντας αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν μπορεί να συνυπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας και ταυτόχρονη επιδίωξη στενότερων σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, την οποία θέλουμε να ενισχύσουμε, δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από την πλευρά του, Αντώνιο Κώστα ανέφερε ότι ενημερώθηκε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό για τις τρέχουσες εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας. Το έχουμε τονίσει ξανά και ξανά ότι η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών της Ένωσης, τόνισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται να καλλιεργήσει μια αμοιβαία υποφελή και συνεργατική σχέση με την Τουρκία. Στο μεταξύ, σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, προέβη η πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα, τόσο για τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο, όσο και την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων τον Αύγουστο. Δεν νοσταλγούμε την αλλαγή, προετοιμάζουμε την επόμενη αλλαγή που έχει ανάγκη η πατρίδα μας με ήθος και συνέπεια, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο Ηράκλειο Κρήτης με αφορμή την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Υποστήριξε ότι ο ελληνικός λαός δεν χρωστά μια νέα ευκαιρία ούτε στον Τσίπρα ούτε στον Μητσοτάκη. Σημείωσε πως η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη ευκαιρία με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ σχολιάζοντας το οικονομικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας, έκανε λόγο για εξαπάτηση και αναξιοπιστία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε για την επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις και την επαναφορά του ΕΚΑΣ για την προστασία της πρώτης κατοικίας, για έλεγχο κάθε ευρώ που δαπανήθηκε των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη για απευθείας αναθέσεις, ενώ παρουσίασε σειρά μέτρων για τον αγροτικό τομέα. Ενώπιον ανακριτή σήμερα, ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα που κατηγορούνται για την ανθρωποκτονία του βρέφου στην Κυψέλη, αλλά και ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των γενετικών εξετάσεων, τόσο το νεκροβρέφος, όσο και οι 15χρονοι και ο 12χρονος που βρέθηκαν στο διαμέρισμα, είναι βιολογικά παιδιά του 43χρονου και της 38χρονης. Όπως διαπιστώθηκε ωστόσο, ο 9χρονος είναι βιολογικός γιος μόνο της 38χρονης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών στον Μαραθώνα έπειτα από καταγγελία ότι η γυναίκα έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της πριν από περίπου 10 χρόνια, προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή της. Ειδικά συνεργεία και μηχανήματα πραγματοποιούν έρευνες στην αυλή προκειμένου να εντοπιστεί η σωρός. Στον διεθνή χώρο, δύο εργάτες ανασύρθηκαν ζωντανοί από υπόγεια σύραγγα υδροηλεκτρικού σταθμού στο βόρειο Νεπάλ μετά από επιχείρηση διάσωσης. Οι εργαζόμενοι είχαν εγκλωβιστεί στο σημείο από τις 26 Αυγούστου εξαιτίας των καταστροφικών πλημμυρών που έπληξαν την περιοχή. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, περίπου 900 εργαζόμενοι αγνοούνται σε 12 υδροηλεκτρικά έργα στο Νεπάλ, ενώ περίπου 500 εκτιμάται ότι έχουν παγιδευτεί μέσα σε σύραγγες. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 1-0 της νίκης Βόλου και πήρε την πρώτη του νίκη στη League Phase του Κυπέλου Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Τάκης Χατζής και η Αθηναής Νέγκα.
2: Πιθανότητα για λίγες βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 33 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη βορειοανατολική Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 34 με 35 βαθμούς στα Επιρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς.
3: Ποιος είναι εδώ?
4: Εμείς οι δύο.
5: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα Α989, Αθήνα η Δανέγκα.
1: Ο Τέξ Χατζής.
0: Ο Τάσος Χατζηρανιάς στη ρύθμιση του ήχου. Και ήθελα να σου πω το εξής που άκουσα από τα προγράμματα του κυρίου Τσίπρα. Μεταξύ των άλλων μίλησε για τις θηρίδες. Οι θηριστείς θηρίδες. Δεν μπορεί να ξέρει κανείς τι έχει ο άλλος.
1: Όχι, μπορεί να έχω εγώ γράμματα.
0: Εντάξει, κάποια.
1: Συμβόλαια.
0: Συμβόλαια.
1: Μπορεί να έχω
0: δεν
1: κάτι.
0: Δεν είναι απαραίτητο ότι έχει λεφτά ή.
1: Όχι, ή ένα κοιμήλιο. Πρόσεχε, ένα κοιμήλιο το οποίο μπορεί να μην έχει, να έχει συναισθηματική αξία. Και να το έχω, να το πήρε η γιαγιά μου πριν από 60 χρόνια. Αν έχει. Είναι χώρος φύλαξης οι θηρίδες. Έτσι. Δεν υπάρχει, δεν προβλέπεται κάτι άλλο. Ναι. Και δεν τις έχει πειράξει ποτέ κανείς, ούτε στην κατοχή δεν τις πειράξαν τις θηρίδες.
0: Εν πάση περιπτώσει, επειδή ακούω διάφορα, θα έχουμε και εμείς την εκπομπή μας αργότερα σχετικά.
1: Έχει πλούτος στις
0: θηρίδες. Θεωρώ ότι. Ναι. Θεωρώ ότι εντάξει, πολύ επιπόλαια τα είπανε αυτά.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά. Εγώ περίμενα μια πιο σοβαρή προσέγγιση στα πράγματα. Και θα περίμενα ειλικρινώς μία από τον κύριο Τσίπρα, από την πλευρά του κύριου Τσίπρα, μία, πώς να το πω, μία πάρα πολύ δομημένη πρόταση για το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα. Θα ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για αυτόν να δώσει στον ελληνικό λαό μια πρόταση με αρχή, μέση και τέλος δομημένη και αμφίσει αυτά το 1% των πλουσίων. Ποιος είναι το 1%? Συγγνώμη δηλαδή. Το 1% αν κληρονομήσεις εσύ 4-5 σπίτια θα θεωρήσεις το 1% των πλουσίων, αφού η αντικειμενική αξία τότε ήταν 5.000 και τώρα είναι 500.000. Δεν πάει έτσι. Έχουν κάνει κάποιο.
1: Νομίζω βάσει συντηρητικών υπολογισμών το 1% είναι άνθρωποι που έχουν περιουσία, έτσι δεν μιλάμε για εισοδήματα, περιουσία γύρω στις 800.000 ευρώ.
0: Το ξέρουμε, είναι έτσι. Πολύ
1: το θέμα είναι μπορεί. Δεν πρόκειται κάποιος ο οποίος είναι υπερπλούσιος να έχει μια φορολογική δήλωση που να φαίνεται αυτός ο υπερπλούτος. Θα είναι όλα σε εταιρείες, τα σπίτια θα είναι σε εταιρείες, τα σκάφη θα είναι σε εταιρείες. Είχε ξαναγίνει αυτό το λάθος από τον κύριο Τσίπρα με τα σκάφη. Στο όνομά τους τα έχουν μόνο όσοι έχουν βαρκούλες. Όσοι έχουν κότερα δεν είναι στο όνομά τους.
0: Δεν ξέρω τι έχουν στο μυαλό τους.
1: Όχι, είναι η διαλογική.
0: Το θέμα είναι ότι μας είπαν ότι θα το μελετήσουμε, το μελετήσαμε, θα δούμε το αυτό και αφού τελειώσει το περιουσιολόγιο, τότε τι μας το λες. Από τώρα θα τελειώσει το περιουσιολόγιο, βρες τι έχεις και έλα πες το μας. Από τώρα γιατί μας το λες. Έτσι κύριε Τάσο. Λοιπόν.
1: Στο Viber μας στέλνει τα μηνύματά σας στο 6947-989-989, τηλεφωνικό κέντρο 212-214-800 και μπορείτε να μας στείλετε και mail on airpopakialfaradio989.gr για οτιδήποτε θέλετε να μας πείτε. Ο Σταύρος Μονεβασιώτης βλέπω είναι στη γραμμή μας. Ναι. Καλημέρα Σταύρο.
2: Καλημέρα. Καλημέρα σας, πώς είστε?
0: Απλά πολύ σε καλά. Φωνάξαμε για να μας πεις εσύ που κάνεις τα οικονομικά. Τι κατάλαβες από αυτό που είπε το 1% των υπερπλούσιων που είναι στην Ελλάδα και πρέπει να πληρώνουν. Ποιοι είναι αυτοί, τι έχεις καταλάβει
1: βασικά. Και τι πλούτο έχουν, πώς.
2: Καταρχάς, το πρώτο πράγμα που πρέπει να αναρωτηθεί κανείς είναι πώς μπορούν να μπουν σε μια σειρά, να φτιάξουμε μια λίστα με όλους αυτούς. Με τι κριτήριο θα γίνει αυτό. Σίγουρα το κριτήριο δεν μπορεί να είναι, όπως σας άκουγα να κουβεντιάζεται νωρίτερα, το ότι έχει τη θηρίδα σου, έτσι, γιατί κανείς δεν το μάθει αυτό. Άλλωστε, αν δεν κάνω λάθος, λίγο αργότερα επανήλθε και είπε ότι αυτό το περιουσιολόγιο, ας το πούμε, θα αφορά μόνο ότι είναι κινητή ή ακίνητη αξία που μπορεί να υπολογιστεί. Άρα, το ποιοι αποτελούν αυτό το 1%, ακόμη δεν το ξέρουμε. Δεν έχει ανακοινωθεί ένα συγκεκριμένο όριο περιουσίας, για παράδειγμα, γιατί σας ακούω να μιλάτε για νούμερα. Είναι 1 ή 2 εκατομμύρια ευρώ ή παραπάνω. Άρα σημαίνει ότι θα πρέπει να το περιμένει κάποιος αυτό, φαντάζομαι, γιατί θα έχουν κάνει κάποιο είδους προετοιμασία. Από εκεί και πέρα, το πρόγραμμα που παρουσιάστηκε από τον κύριο Τσίπρα, εγώ μένω σε 6 σημεία, άντε το πολύ 7 που θα μπορούσα να σας αναφέρω έτσι για να το οριοθετήσω, το αν θα είναι, αν μπορεί να είναι επιτρέψιμο ή όχι, αυτό είναι άλλη ιστορία. Το πρώτο αφορά στους μισθούς, δηλαδή κατώτατος μισθός στα 1000 ευρώ από το 2027. Βάζει όμως και έναν άλλον όρο, λέει, και μέσος μισθός στα 1800 στο τέλος της τετραετίας. Να σας πω μόνο ότι μπορεί το 1000 κατώτατο να το αποφασίσεις, αλλά το 1800 μέσο μισθό για να το πετύχεις θα πρέπει να δημιουργήσεις ανάπτυξη στην οικονομία. Δεν βγαίνουν από τον κρατικό προϋπολογισμό, βγαίνουν από την τσέπη του εργοδότη. Άρα για να φτάσεις εκεί πρέπει να κινηθεί προς τα πάνω η οικονομία. λέει κάτι που ακούγεται ευχάριστο στα αυτιά όλων των καταναλωτών, δηλαδή στα βασικά τρόφιμα και στην ίδια υγιεινής να πάει στο 6% ο φόρος προστέμενης αξίας, αλλά επειδή γνωρίζουμε ότι κάθε αντίστοιχη προσπάθεια στο παρελθόν χάθηκε μέσα στο περιθώριο κέρδους του εργοδότη, προσθέτει ότι θα το παρακολουθούν και ψηφιακά. Ευχάριστο ακούγεται για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρές επιχειρήσεις ότι θα καταργηθεί το τέλος επιτιδεύματος ή η κατάργηση της προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις. Και επίσης ευχάριστο ακούγεται και ότι θα αυξηθεί η φορολογική ελάφρυνση για τις οικογένειες. Σημασία δεν έχει τι ακούγεται όμως ευχάριστο, σημασία έχει τι μπορεί να επιτευχθεί. Και όχι ποιο είναι μόνο το κόστος του, αν είναι 7,3 ή 13 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να δει κανείς πώς όταν αρχίζεις και εφαρμόζεις μία πολιτική σε μία οικονομία που έχει περάσει μετά από, πόσο πάμε τώρα, από το 2010, 16 χρόνια διαδοχικών κρίσεων και έχει χάσει ένα τόσο πολύ μεγάλο κομμάτι της, του εισοδήματός του και με δικές σου αποφάσεις, γιατί και εσύ κυβέρνησες στο παρελθόν, πώς μπορείς τώρα να μπεις σε αυτό το σωστό δρόμο. Σίγουρα, πώς να το πει κανείς, αυτή η αναφορά στις θηρίδες ήταν λίγο έξω από τον σχεδιασμό, αυτό καταλαβαίνω. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι δεν πρέπει απλά να κάνουμε αναφορές και τίτλους, πρέπει να μπορούμε να τα υπολογίζουμε και να τα κοστολογούμε στην πράξη.
0: Λέξει.
2: Θεωρητικά αυτή είναι η προσέγγιση που μέχρι στιγμής κάνει κάποιος, μέχρι να μπορεί να ακούσει κάτι παραπάνω. Δηλαδή μια λεπτομέρεια, φαντάζομαι στη συνέντευξη τύπου που θα δοθεί, θα δοθούν κάποιες απαντήσεις για το πώς όλα αυτά είναι επιτεύξιμα ή απλά τίτλοι σε άρθρα εφημερίδων.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα. Καλημέρα Σταύρο. Ήταν ο Σταύρος Μονεβασιώτης, ο οικονομικός μας συντάκτης. Μας τα εξήγησε, νομίζω δεν χρειάζεται.
1: Μένω με μια απορία ψυχολογικής φύσεως να την κάνω. Μήπως εσύ ξέρεις
0: ναι,
1: τι γίνεται.
0: Δεν είμαι ψυχολόγος.
1: Αυτά τα λένε, πάντα στην πολιτική σχολική. Έχω αυτή την απορία. Αυτά τα λένε ή τα πιστεύουν.
0: Τα λένε, αλλά μου πιστεύουν.
1: Δεν θα βλέπεις μια αιμονή σε ορισμένα πράγματα. Δηλαδή ότι κάπου υπάρχει κρυμμένος πλούτος και πρέπει να σκάψουμε να τον βρούμε. Και αν τον βρούμε, μετά λυθήκαν όλα τα προβλήματα. Ανοίξαμε τις θηρίδες, τα λύσαμε όλα.
0: Ανοίξει τις θηρίδες και θα βρει τι. Αυτοί που έχουν τα λεφτά δεν τα έχουν στηρίδες.
1: Καλά, εννοείται. Μα τι να χωρέσει και η θηρίδα. Θηρίδα είναι, ένα τουλαπάκι.
0: Τα έχουν αλλού, τα έχουν αλλού.
1: Πότε τα βάζει στο κουτί παπουσιών.
0: Α δούμε, λέει τα ξαφικά και να μην ανησυχούν οι κυρίες. Βγάλανε μια ανακοίνωση. Δεν ντροπή αυτό. Κάρχα, είναι
1: σεξιστικό. Πραγματικά ντροπή.
0: Δεν περίμενα ποτέ αυτό το χώρο να βγάλει τέτοιου είδους ανακοίνωση. Τι πάνε να πει οι κυρίες, γιατί άντρες δεν έχουν.
1: Βεβαίω.
0: Κυρίες δηλαδή, μην ανησυχούν, λέει κυρίες. Ρε μεγάλε, οι κυρίες μπορούν να τα βάλουν σε αυτές τις θηρίδες, αλλά έχουν και χρηματοκιβώτια. Δεν πάνε στην τράπεζα.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Αφήστε τα αυτά τώρα τα παραμύθια. Δεν είναι λάθος.
1: Στην τράπεζα είναι κάποιος ο οποίος δεν έχει χρηματοκιβώτια και θέλει να τα βάλει ο Χριστιανός εκεί. Μην του ανοίξουν το σπίτι. Δεν είναι ο Σκρούτζ Μακδάκ που έχει την θηρίδα. Δεν ξέρω πώς το βλέπουν έτσι. Τέλος πάντων, εντάξει. Κουβέντα να γίνεται.
0: Ο πλούτος λίμπος είναι στα μνήματα.
1: Αν μιλάς για Φαραώ, ναι.
0: Ναι, εντάξει, εκεί. Ωραία, έχω σχολιαστεί ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Είναι για τις μέρες, ήταν και η επέτειος του Συντάγματος χθες, όπου η χώρα απέκτησε Σύνταγμα, τόσο πάντων εκείνα τα χρόνια. Έχω γράψει και κάτι ιστορικό εγώ σήμερα, το επιχείρησα, στο newpost.gr, μπορείτε να το διαβάσετε για το Σύνταγμα. Και θέλω να πω ότι οι πληροφορίες αυτές πήρα από τη Βουλή, δηλαδή από σχετικά βιβλία της Βουλής και έγγραφα που ο καθένας μπορεί να βρει, δεν είναι δύσκολο, απλώς τα μάζεψα και φαίνεται πώς ξεκίνησε όλη αυτή τη ιστορία της 3 Σεπτεμβρίου όταν πήγε ο Καλλέργης. Ο Καλλέργης ήταν συνταγματάρχης αυτός με στρατό και κόσμο έξω από το παλάτι. Το παλάτι ήταν εκεί που είναι η Βουλή σήμερα.
1: Βέβαια, ήταν το σπίτι του βασιλιά. Μετά άλλαξε.
0: Και ήταν βέβαια πρωταγωνιστής ο Μακρυγιάννης, μια σπουδαία προσωπικότητα της εποχής, όπου και στο παρασκήνιο είχαν λειτουργήσει, όπως είπαμε και χθες, για να γίνει αυτή η ιστορία. Έλα.

0: Λοιπόν, ήταν ένας άνθρωπος που έφυγε πάρα πολύ νωρίς, ο Νίκος Φιλούδης. Δυστυχώς έφυγε νωρίς. Θα μπορούσε και σήμερα να τραγουδάει, να καταλάβουν μερικοί ότι τα σύνδρομα του παρελθόντος που έχουν δεν μπορούν να περάσουν σημερινή ημέρα. Έλεγα προημερών, Αθηναίδα, κάποιος εκπρόσωπος του κυρίου Σαμαρά βγήκε και είπε ότι η Νέα Δημοκρατία άλλαξε. Μα αν δεν άλλαζε η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, όλα τα κόμματα, όταν δεν αλλάζουν και μένουν σταθερά, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν έχουν μέλλον.
1: Εντάξει, στασιμότητα, ναι. Δεν μπορεί.
0: Δεν έχουν μέλλον. Εντάξει, τώρα τέλος πάντων, εγώ δεν θέλω να μείνω περισσότερο αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα του Τσίπρα, γιατί θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον κύριο Πετράκο αργότερα, ο οποίος είναι τομεάρχης ανάπτυξης του κόμματος, του δημοσκοπικού κόμματος του κύριου Τσίπρα. Και θα πιστεύω να μας δώσει κάποιες εξηγήσεις αυτό με τις στηρίδες καταρχάς, το οποίο γίνει πάρα πολύ θόρυβος. Πάρα πολύ θόρυβος για ένα θέμα το οποίο κακώς το ανακοίνωσε. Δηλαδή αυτό το έκανε για να χαϊδέψει τα αυτιά κόσμου, ας πούμε. Δεν πιστεύω ότι αυτό το έκανε γιατί πιστεύει ο κ. Τσίπρας δεν μπορεί να το, στην πράξη να το εφαρμόσει. Είναι ζητήματα πάρα πολύ λεπτά αυτά, που μπορεί να πάνε οι άλλοι στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, που. Μετά έχουν εφαγωθεί με το μέρισμα, το εταιρικό μέρισμα. Εντάξει, θα αναγκάσει κάποιες εταιρείες
1: να φύγουν,
0: να φύγουν και να πάνε στο εξωτερικό και να έχουν λιγότερο μέρισμα και να τελειώνει η παράσταση. Εγώ σου λέω, περίμενα από τον κύριο Τσίπρα ένα δομημένο φορολογικό σύστημα να εξαγγείλει. Αυτό θα ήταν μεγάλη υπόθεση για τον ελληνικό λαό. Δηλαδή, κανένας όμως δεν το κάνει. Ναι. Δεν το κάνει ο Ανδρουλάκης στην Κρήτη που γιόρτασε την ίδρυση του κόμματός του. Δεν το έχει κάνει ο Μητσοτάκης πουθενά. Ανέβηκε στο τρακτέρ ο Φαραντούρης να παραστήσει τον ήρωα. Τώρα είναι ξεφτύλα αυτά, δηλαδή. Είναι τόσο φτηνιάρικα πράγματα. Είναι τόσο, δηλαδή, πώς να σου πω, καρτούν καταντάνε, ας πούμε.
1: Τα καρτούν είναι ωραία, τα γέλια.
0: Γελιοποιούν τον εαυτό τους. Τώρα να ανέβει ο Φαραντούρης, ο πιανίστας, ας πούμε, και ο intellectual καθηγητής του Πανεπιστημίου στο τρακτέρ για να μου πουλήσει μούρι. Ρε, κατέβα από το τρακτέρ εμάς τώρα, μην τσακιστείς. Κατέβα από το τρακτέρ, τι δουλειά έχει το τρακτέρ εσύ? Έχει καμιά δουλειά στο τρακτέρ? Ανέβηκε στο τρακτέρ να δείξει στήριξη στους αγρότες. Τώρα μην ανοίξω το στόμα μου για τους αγρότες. Και αυτοί, εντάξει τώρα. Λοιπόν, δεν πάει έτσι το πράγμα. Δεν γίνεται. Δηλαδή κάπου πρέπει να σταματήσουν να κοροϊδεύουν τον κόσμο. Εντάξει, θα μου πεις κάποιοι ακουμπάνε τις ελπίδες τους αυτά. Okay, το καταλαβαίνω και σωστό είναι καμιά φορά. Αλλά τώρα πάει ο Τάσος να ψηφίσει, ας πούμε, Τσίπρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Και να ψηφίσει, ας πούμε, ή Πασόκ, ας πούμε, και θα ψηφίσει τον Φαραντούρη στο τρακτέρ. Δηλαδή, πώς θα ψηφίσω εγώ το Φαραντούρη στο τρακτέρ, στην πρώτη. Πώς δηλαδή θα πάω να ρίξω την ψήφο μου με τον Φαραντούρη?

0: Λοιπόν, για να βάλει διαφημίσεις, την αγόρασε το τραχτέρ. Άσε που αυτή γίνει πολιτικό πρόσωπο. Βγαίνει και βρίζει το Μητσοτάκη κάθε μέρα.
1: Α, κάνει δηλώσεις.
0: Ναι, είναι πολύ δυνατή, ας πούμε. Επίπεδο τώρα μουσικής, τυχόν. Υπάρχει κάτι που δεν μπορείς να το καταλάβεις εσύ. Έτσι, έτσι όπερας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς.

0: Επέλ Σπρέι είναι από την Unifarma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Η Εφη Παλμπάτση στη τηλεφωνική και μας γραμμή. Καλημέρα, Εφη.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Ναι. Ναι, για λέγε μου για Τσίπρα, τι εντυπωσιάστηκε, τι έκανε.
2: Δηλαδή λέω καλή σας ημέρα, έτσι χαρούμε και κάτι. Ναι. Γιατί.
1: Περιμένει το ρεπορτάζ.
0: Δεν το ανοίξουμε πρωί-πρωί.
1: Δεν πειράζει, Εφη μου, εγώ σου λέω.
0: Κάνουμε μια δουλειά, παίρνουμε ένα μεροκάματο. Κάτσουμε να πιάσουμε την που πέρα προ πέρα στο Σαββατοκύριακο. Τι να σου πει
2: προ πέρα στο Σαββατοκύριακο. Λοιπόν.
1: Έχω έναν υδραυλικό που λέει μεροκαμάτο.
0: Λοιπόν.
1: Το μεροκαμάτο.
0: Καλά, είναι από αλλού.
1: Είναι από αλλού. Ναι. Ωραία, τύπη είναι αυτή. Ναι.
0: Εχθές, στον Εμπαρόδο, γνώρισα έναν υπάλληλο εστίασης, μία υπάλληλο εστίασης, η οποία είναι από την Αλβανία.
1: Ναι.
0: Καλά, κένταγε στα ελληνικά, μιλάγε άψογα.
1: Ναι. Καλά, είναι άνθρωποι που
0: έχει
1: είναι
0: γεννηθεί
1: από...
0: εδώ.
1: Ναι.
0: Όχι, γεννηθεί εδώ. Δεν έχει πάει για πολλά χρόνια στην Αλβανία, δεν θέλει. Ουσιαστικά είναι Ελληνίδα. Αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους σέβεται το κράτος, να τους βοηθά και να τους στηρίζει να κάνουν πράγματα. Λέω εγώ. Με το ταπεινό μυαλό. Λοιπόν, όχι το ταπεινό, αλλά το
1: και σε αυτούς τους ανθρώπους πολλές φορές βλέπεις μια δίψα. Βλέπεις δίψα και βλέπεις την ανάγκη αυτό το πράγμα που καμιά φορά λέμε ότι τα παιδιά, τα βολεμένα, τα δικά μας είναι λίγο μπλαζέ.
0: Ναι.
1: Σε αυτά τα παιδιά που είναι δεύτερης γενιάς, που έχουν γεννηθεί εδώ, που είναι Έλληνες. Δεν είναι. Έχουν την επιθυμία να καταφέρουν κάτι.
0: Όπως έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, πήγαν οι Ιρλανδοί, πήγαν οι Ιταλοί, πήγαν οι Έλληνες. Τι νομίζετε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικάνοι.
1: Δεν υπάρχουν. Απλώς εκεί υπήρχε η σπίδα συνεχώς. Να βγάλουμε λεφτά, να πετύχουμε κάτι. Μάλι, το αμερικάνικο όνειρο.
0: Οι Αμερικάνοι δεν ρωτάνε τι δουλειά κάνεις. Πόσα λεφτά κάνεις.
1: Πόσα λεφτά κάνεις.
0: Άμα βγάζεις λεφτά, εμείς εδώ το έχουμε τη δουλειά κάνεις. Α, είμαι δημοσιογράφος. Δημοσιογράφος είναι λιμοτάγαρο. Δεν έχεις να πληρώσεις το νίκη.
1: Να σου πω, ξέρεις πόσα λεφτά θα πληρωνώσουν λεπτά για τις δουλειές που κάνεις.
0: Το λέει ο κύριος αυτός που λέει λεπτά.
1: Ξέρεις πόσα.
0: Και μου είπε και το αμίμητο αυτός.
1: Για πες.
0: Μου λέει, ξέρεις ότι η λέξη αύξηση δεν είναι στο λεξιλόγιο μου.
1: Δεν υπάρχει.
0: Όχι. Μπόνους υπάρχει.
1: Δηλαδή
0: να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μα.
1: Να το περιμένεις και να μην έχει.
3: Είναι όποτε.
0: Το μπόνους πρέπει να αυτό και τα λοιπά. Λοιπόν, τι είδες για τον Τσίπρα μπόνους?
2: Κοίταξε να δεις τώρα, από τον Αλέξη Τσίπρα, το επιτελείο ενώ του Αλέξη Τσίπρα στην Αμαλία είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι για το πώς πήγε η παρουσίαση του προγράμματος στη Θεσσαλονίκη. Θεωρούν ότι το Μέγαρο Μαξίμου βρίσκεται σε αμηχανία.
0: Ναι, αφού και... ο Μητσοτάκης δεν τρώει τα βράδια, έμαθα ότι και μια γιαούρτη που τρώει, γιατί το παίζει φύτα αυτός. Μια γιαούρτι βγάζει το βράδυ.
2: Με ζάχαρη σκέτη.
0: Όχι, όχι. Ποιος θα φάει ζάχαρη, μου Μητσοτάκη.
1: Είναι
0: μόλις
1: δυνατόν.
0: Βάζει κάτι σπόρους μέσα από τα πουλιά στα Περιστέρια.
1: Τσία.
0: Τσία, μία, τσία, βία. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για προχώρα. Αφού στο Μέγαρο Μαξίμου όντως ενισχύσαμε πάρα πολύ. Ναι. Ειδικά με τις θηρίδες, ναι.
2: Ναι, εγώ πάντως εγώ αυτό που κατάλαβα και κάνοντας και ένα γύρο τηλεφωνημάτων είναι ότι αυτή τη φορά. Και το λέω ακριβώς έτσι το αυτή τη φορά, γιατί υπήρξαν κάποιοι που μου είπαν ότι και το 2023 παραδείγματος χάρη υπήρξαν κάποιες υπερβολές οι οποίες είχαν γίνει για το οικονομικό πρόγραμμα που είχε παρουσιάσει.

0: ο πρώην Πρωθυπουργός. Τώρα είναι όλα μετρημένα, κοστολογημένα και μετρημένα λέγοντας ότι δεν βγήκε ένα τάξη λακκούς με πετραχίλια. Είναι κοστολογημένα μέτρο-μέτρο. Περιμένουν κιόλας από αυτό το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, το οποίο 1η Νοέμβρη θα μπορούν να αξιολογηθεί το πρόγραμμα. Mm. Περιμένουν όντως, θα καταθέσουν το πρόγραμμα εκεί ώστε να δουν τα μέτρα, και δεν έχουν και καμία αγωνία γι' αυτό. Με την έννοια ότι αυτό που με εξηγούσαν καταρχάς ο κύριος Λιάκος και ο κύριος Κουλιαράκης είχαν παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση και αυτού του
1: πρόγραμματος. Τους απαντάει ο Πολάκης, θα τα πούμε σε λίγο.
0: Ο κύριος Λιάκος τώρα, ο Παύλος Πολάκης έχει μια αγάπη.
1: Επειδή μου λέει ένας φίλος εδώ, σε είχα πραγματικά για αντικειμενικό, όπως τα λες, τελευταία μας γίνει δεξιότατος, κρίμα, άκουσε μεγάλε. Εγώ δεξιός δεν είμαι. Εγώ είμαι συντηρητικός άνθρωπος. Αλλά και άσυ, ο καθένας έχει τη δική του ιστορία. Του απαντάω ως εξής. Δεξιός είναι ο Τσίπρας, δεν είμαι εγώ. Γιατί αυτοί που του φτιάξαν το πρόγραμμα, τι νομίζω ότι είναι, τίποτα αριστεροί ή τίποτα κομμουνιστές. Να πάνε τους κάνουν μάθημα στον Περισσό να καταλάβουν πως είναι το κουτί με τα σπίρτα. Περίμενε ρε έφημις, όλο θέλω να διαφημίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Και έλεγα λοιπόν, επειδή μου την ανοίγεις και μου το πες και χτες, δεν σου απάντησα χτες, σε άφησα σε ένα κενό να εωρίσε, σαν το μετέωρο βήμα του πελαργού που γύριζε ο συγχωρεμένος ο Αγγελόπουλος, μιλάγανε κάθε 25 λεπτά αυτοί, γιατί είχαν βραχνιάσει. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω το εξής. Εγώ έχω μιλήσει για τους Αμερικάνους. Εγώ έχω, τα έχω πει αυτά. Τα έχει πει ο Τσίπρας για τους Αμερικάνους. Βγήκε να πει μια κουβέντα. Όχι. Ποιος και κανείς. Εγώ είπα ότι είμαι με τους Παλαιστίνιους και δεν είμαι με τους Ισραηλινούς. Δεν εννοώ με τη Χαμάς, βεβαίως εννοείται και αυτούς.
3: Με το λαό.
1: Με το λαό, τον Παλαιστινιακό και την Παλαιστινιακή Αρχή. Εγώ με αυτούς. Εγώ έχω πει χίλιες φορές ότι πρέπει να υπάρξει δίκαιο φορολογικό σύστημα. Εάν αυτές είναι δεξιές απόψεις, εντάξει, εγώ δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη λογική της ταμπελοποίησης. Έτσι, της ταμπελοποίησης. Λοιπόν, και όλο το παραμύθι που σας έχουν πουλήσει όλα αυτά τα χρόνια, παριστάνοντας τους αριστερούς μερικοί και να σας λένε θα κάνω κατανομή του εισοδήματος. Πότε το κάνανε, ρε? Πότε το κάνανε? Πότε κάνανε η κατανομή του εισοδήματος? Πότε ήρθε ο σοσιαλισμός στην Ελλάδα που μας παραμυθιάζουν 150 χρόνια? Άντε μωρέ τώρα, εντάξει, τα λέω αυτά γιατί τρελαίνουμε, ας πούμε. Λοιπόν, θα δώσω, λέει, 500 ευρώ στους φοιτητές. Μάλιστα. 500 ευρώ στο φοιτητή, έχει μπει σε μια σχολή η οποία είναι μια σχολή η οποία ασχολείται με την καλλιτεχνία των νυχιών της Νυχτερίδας, είναι νέα επιστήμη αυτή, και μπαίνει στη σχολή αυτή στη Λάρισα. Μένει στην Αθήνα, παίρνει το 500. Πάει κάθε τρεις και λίγο και δίνει. Δεν πάει έτσι.
4: Να κάνω μια ερώτηση.
1: Δεν πάει
4: θα
1: έτσι.
4: Πάρει και ο εύκορος, έτσι, θα πάρει και ο εύκορος, και ο εύκορος φοιτητής 500.
1: Κάτσε κάτι λίγο. Όχι, μπορεί αφού δεν είναι.
0: Συγγνώμη, κοίταξε. Καταρχάς θα σου πω ανάποδα. Μιλάμε για τα περιφερειακά. Άρα σημαίνει ότι ένα παιδί από τη Λιβαδιά που θα έρθει από τη Λιβαδιά Αθήνα που θα έχει περάσει πολυτεχνείο δεν μπορεί να πάρει τα 500. Και να το πάμε και αυτό. Δηλαδή, η κριτική που θα μπορούσαμε να ασκήσουμε σε αυτό το μέτρο, παραδείγματος χάρη, π.χ., είναι αυτή. Ότι αν έχεις ένα παιδί από την Κάλυμνο, από ένα μέρος όπου οι γονείς του παλεύουν και είναι και μακριά, και έρχεται η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, δεν θα πάρει αυτά τα χρήματα.
4: Πολύ ωραίο. Πολύ μεγάλο.
1: Θα πρέπει να πάει στην επαρχία.
3: Θα πάρουν οι Αθηναίοι που θα πάνε στα περιφερειακά πανεπιστήμια.
0: Ακριβώς. Όχι Αθηναίοι μόνο.
1: Όχι.
0: Ένας
1: πατρινός, ρε παιδί μου.
0: Μπορεί να είσαι από την Πάτρα και να πας στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι. Όχι Θεσσαλονίκη, με συγχωρείτε. Να πας σε Λάρισα, να πας σε πανεπιστήμια της Θεσσαλίας. Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, σαν πανεπιστήμια, όποιος έρθει από την επαρχία τα παιδάκια. Οι φοιτητές από την επαρχία σε Αθήνα Θεσσαλονίκη δεν είναι για εκείνους τα 500 ευρώ.
3: Οι υπόλοιποι την ακόψουν το λαιμό.
0: Νομίζω ότι αν βγαίνει αυτό το μέτρο, αν βγαίνει αυτό το μέτρο, γιατί όλοι έχουμε γύρω μας
1: Εγώ περίμενα πάντως, Έφη, περίμενα χτες, περίμενα από τον κύριο Τσίπρα, περίμενα να το πάω 10 φορές από το πρωί, να μας δείξει ένα φορολογικό πρόγραμμα δίκαιο για τους πολίτες. Δίκαιο. Ένα φορολογικό πρόγραμμα που να είναι με βάση τα έσοδα και τα έξοδα της κάθε οικογένειας, να τελειώνει η παράσταση. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν ξέρω. Καλημέρα, και γιατί δίνει αυτό το 500 ένα φοιτητή, για να φτιαχτεί κάμια εστία φοιτητική, ώστε... Ναι, εντάξει. Λοιπόν, λέει, από χθες δεν σου αρέσει κανένας, γιατί μου αρέσει ο Μητσοτάκης, έχεις την εντύπωση. Κάτσε να πάει στη Θεσσαλονίκη, περίμενε. Ναι, έχει δρομολόγιο αυτό. Είναι,
0: δεν έχει μιλήσει ακόμα, πες.
1: Μόλις μιλήσει, θα τα πούμε.
3: Εδώ θα είμαστε.
1: Κυριακή θα είμαστε εδώ. Θα έχουμε μια έκτακτη εκπομπή, όλοι εδώ θα είμαστε. 10 με 12, δύο ώρες ήταν αυτό. Mm-hmm. Για να αναλύσουμε με όλους τους συναδέλφους τι ο καθένας
4: τι δίνει.
1: Τι έχει προσλάβει ο καθένας από τα μέτρα που είπε ο Μητσοτάκης.
4: Α, βέβαια, ναι, γιατί και αυτό θα θέλει την ανάλυση του.
1: Ναι, να δούμε τι θα δώσει ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, και αν αυτά είναι μόνιμα μέτρα, είναι πάλι το βιολί αυτό της κακομοιριάς. Πάρε τη ελεημοσύνη, πάρε 200 ευρώ, πάρε 30 ευρώ, πάρε 40 ευρώ. Υπάρχει μεγαλύτερη μαλακία από αυτό.
4: Ναι, εντάξει,
1: έτσι, και πρέπει να το κόψουν αυτό το έργο και τα λοιπά.
4: Έχω ξετρελαθεί με σποτ κουτσούμπα.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, μα ναι, το έχετε δει, παιδιά.
1: Σ' άρεσε το.
4: Πάρα πολύ.
1: Ο γραμματέας είναι πολύ δυνατός.
4: Πολύ
1: δεν λέει να δυνατήσει, του πάει να κάνει μουτζάρο, δεν τον βλέπω.
4: Δεν έχει σημασία, ναι. Είναι.
1: Κάνε μουτζάρο, ρε.
4: Αυτά είναι του καπιταλισμού πράγματα.
1: Αλλά είναι καπιταλιστικό, λέει το μουτζάρο. Θα ενισχύσει κάπου, θα ενισχύσω εγώ τις μεγάλες βιομηχανίες φαρμάκων, α πούμε.
4: Θα ενισχύσω τις ταβέρνες.
1: Α, όπως την ταβέρνα που τα ταβέρνια δεν έχει αντιβγάλει.
4: Λοιπόν, μην κάνουμε body shaming.
1: Είναι, είναι πάρα πολύ καλός όμως.
4: Είναι εξαιρετικό, είναι εξαιρετικός και... πολύ ευρηματικό, γιατί έχει ένα GPS.
1: Και είναι και η μόνη. Το μόνο κόμμα που μπορεί να συμφωνεί, να πει δεν μ' αρέσει το κουκουέ, δεν θέλω κομμουνισμό, γιατί έχει και άλλα παύλα τράγουδα αυτό. Αλλά έχει ένα θέμα, σου λέει, παιδί μου, αυτή είναι η πλούση. Αυτή είναι η εργατική τάξη. Αυτό είναι το προλεταριάτο, που δεν είναι το ίδιο όπως το περιέγραψε ο Μάρξ προφανώς. Έχει μεταλλαχθεί το προλεταριάτο, είναι ο δημόσιος υπάλληλος.
4: Γραφείου,
1: γραφείου κτλ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Καλημέρα από τον Νίκο. Κυρία Έφη, ευχαριστούμε για την συζήτηση που είχαμε μαζί σου.
4: Καλημέρα. Ναι, στο σπότ ο κύριος Κουτσούμπας ψάχνει να βρει το δρόμο, υποτίθεται με ένα GPS, έχει πάρα πολύ πλάκα και χιούμορ.
1: Ναι, για να πάει...
4: Για να βρει τον προορισμό.
1: Ναι, και δεν τον βρίσκει. Λέει εξοπλισμοί από εδώ.
4: Ναι. Ότι φεύγει, ναι, δηλαδή το πράγμα από τους βασικούς
1: στόχους. Και λέει άλλο δρόμο δεν έχει. Ναι. Και αυτό είναι το ιστορία του βίντεο. Εν πάση περιπτώσει, μια χαρά τα λέει ο γραμματέας. Τώρα ο Πολάκης, κυρία Άλτσα, η Άλτσα Ψαρίδη είναι μαζί μας, καταχαιριάζει το πρόγραμμα του Τσίπρα.
3: Δεικτικά, ως συνήθως.
1: Ναι, γιατί το πρόγραμμα του Τσίπρα το θεωρεί δεξιό ο Πολάκης.
3: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Μπορεί να μην λέει... το περιγράφουμε αυτά τα λόγια, αλλά είναι ξεκάθαρη η άποψή του.
1: Άμα το διαβάσει, τι λέει.
3: Τι κάνει μια
1: ουνιά. Σε τρία κουβέντες θα μας το πεις.
3: Ναι, θα σας πω ότι υπάρχει σοβαρή κριτική στις εξαγγελίες Τσίπρα από τον Παύλο Πολάκη, με μια πολύ μεγάλη ανάρτηση που έκανε στα social media. Θα σας πω δύο στοιχεία από αυτά που γράφουν, είναι πολύ χαρακτηριστικά. Χωρίς επανάκτηση, υποδημόσιο έλεγχο και ιδιοκτησία στρατηγικών τομέων της οικονομίας, αυτό που λέει.
1: Ναι, η Εθνική Τράπεζα και τα
3: λοιπά. Όλα αυτά. Δεν αλλάζει ο συσχετισμός. ΕΛΠΕ, βεβαίως, αεροδρόμια, σιδηρόδρομο.
1: Όλα αυτά.
3: Όλο αυτό το πακέτο θέλει και το έχει πει πολλές φορές να βρίσκονται υπό δημόσιο έλεγχο. Και έχει και ένα.
1: Θα δουλεύουν μετά αυτά ρολόι.
3: Και μία επιπλέον παρατήρηση για το οικονομικό επιτελείο του.
1: Αν επέσω αυτό, μ' άρεσε αυτό.
3: Που λέει, Μελιάκο, Χουλιαράκι και Κουτεντάκι της τραπεζικής αριστεράς, εισαγωγικά η τραπεζική αριστερά, τι πρόγραμμα να φτιάξεις?
1: Νομίζω τα απάντησε.
3: Νομίζω κι εγώ.
1: Τα απάντησε. Εν πάση περιπτώσει τώρα, επειδή εκεί επίκειται και μία διάσπαση, θα περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μέχρι τις εκλογές να δούμε, θα είναι ένα κόμμα αυτό, θα είναι δύο κόμματα. Τρία δεν το βλέπω.
3: Πόσα αλλά... κομμάτια αντέχει πια αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει?
1: Γιατί δεν
3: εγώ
1: ήταν...
3: αναρωτιέμαι.
1: Γιατί δεν ήταν όλοι αυτοί που ήταν εκεί οι αριστεροί.
3: Τώρα είναι.
1: Τι ώρα είπες?
3: Τώρα αυτό.
1: Α, τώρα,
3: μιλάμε,
1: ναι,
3: ας πούμε.
1: Τώρα, ναι. Τώρα είναι από αυτό. Εντάξει.
3: Θα δείξει.
1: Τέτοιοι. Ναι. Λοιπόν, εδώ πέρα ένας τύπος, ας πούμε, λέει, έκανε, λέει, ο Μητσοτάκης τη σημειτική τη Νέα Δημοκρατία. Δεν την έκανε ο Μητσοτάκης. Ο Σαμαράς την έκανε, που συνεργάστηκε με τον Πασόκ. Αυτός έβαλε το σημερινό κεντρικό τραπεζίτη, το Στουρνάρα, υπουργό οικονομικών, τον έβαλα εγώ και το Χαρνούβελη και άλλους. Το Ράπανο, που ήταν σημειτική μεσημέρι βράδυ.
3: Η αρχή έγινε πολύ νωρίτερα.
1: Τώρα αυτό συνεργάστηκε. Γιατί αυτό πει, ενώ διέρεε ότι ο Καραμαλής, ότι έλεγε, έκανε το ιστορικό χαμηλό 34%, αυτό πήρε 18%.
3: Ναι.
1: 18, με 18 στο γυμνάσιο μπαίνει στο Πανεπιστήμιο.
3: Δεν μπαίνει.
1: Σε κάποια
3: και σχολή
1: μπαίνει. Ναι, και σε και στις, πιο καλλιέργειε, μεσολογίου, αυτά μπαίνει.
3: Όχι, όχι, πιο δυνατέ.
4: Πολύ καλά.
1: Μπαίνει με
3: 18. Ιατρική δεν μπαίνει με 18.
4: Είναι...
3: Για κανένα λόγο.
1: Ιατρική μπαίνει με 25. Δεν
4: ναι, 25. Έτσι.
1: Να φάτσει καταργήσει εξετάσει ο Τσίπρα.
3: Αυτό δεν είναι κακό.
1: Από Δευτέρα.
3: Άμα ρωτά σε μένα.
1: Όχι, δεν πάει έτσι. Είμαι και εγώ υπέρ, αλλά.
4: Εσύ θες το ιταλικό σύστημα.
1: Ναι.
4: Ναι, αλλά την πρώτη χρονιά πέφτει τσεκούρι.
1: Βέβαια.
4: Είναι...
1: Αν πας στο Πανεπιστήμιο και δεν βγάλεις τα μαθήματα, είσαι γεια σας μετά.
4: Ναι, όμως είναι η ελληνική κοινωνία αρκετά όρημη να το δεχτεί αυτό. Να μπει.
1: Διαδηλώσεις,
4: να περάσει το κατόφλι και μετά να του πούρε στον πρώτο χρόνο, εσύ τελικά δεν θα γίνεις αρχιτέκτονας.
1: Ναι,
4: γιατί...
1: γίνει εμάς τώρα.
4: Ναι. Δεν.
1: Κατάλαβες.
4: Απαιτεί μια ωριμότητα.
1: Να μοιάζεις κάτι σαν γκάστορα. Άλλο, ανέκδοτο παλιό πατρίο αυτό δεν θα μπορούσα να το εξηγήσω τώρα γιατί ήταν κατάλληλο. Ακούστε κυρίες εδώ, εν πάση περιπτώσει, άκουσα μία συνάδελφο, θυμάμαι ποια ήταν, η οποία έλεγε ότι αυτό που έγινε με τα παιδάκια, φταίει το κράτος.
4: Ποια παιδάκια.
1: Αυτό το παιδάκι
3: την ιστορία της Κυψέλης με το βρέφος στον υπνό.
1: Φταίει το κράτος. Ναι, γιατί.
4: Δεν μπορώ να το.
1: Ρε παιδί, κάντε αντιπολίτευση, αλλά επί της ουσίας, επί των οικονομικών, κάντε αντιπολίτευση για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία.
4: Εκτός αν εννοούσε κάτι τώρα, γιατί είναι ένα θέμα πάρα πολύ ευαίσθητο και ο κόσμος έχει σοκαριστεί πολύ. Αυτά τα παιδιά για ένα διάστημα ήταν σε νοσοκομείο.
3: Ναι, βρισκόντουσαν σε νοσοκομείο από την εποπτεία. Τα πήρε ο πατέρας τους.
4: Τα πήρε ο πατέρας τους. Τώρα αυτό που
3: υπάρχει σοβαρό κενό. Γιατί δεν υπάρχει δομή πρόνοιας ελεγχόμενη.
4: Στα νοσοκομεία τα κρατάνε.
3: Κρατική είναι αυτή όμως.
1: Αυτός ο υπάλληλος που είναι εκεί, τι έκανε.
3: Δεν είναι θέμα υπαλλήλου, είναι θέμα νομολογίας.
1: Ναι, εκεί να αλλάξει ο νόμος.
3: Και δεν υπάρχει και ίδρυμα.
1: Από πότε ισχύει ο νόμος.
3: Από πάντα φαντάζομαι.
1: Γι' αυτό σου λέω, κατάλαβες, δεν είναι θέμα τώρα. Εντάξει,
3: είναι ένα πλέγμα από ευθύνες που δεν έχει αποδοθεί πουθενά.
1: Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Δεν είναι μια κυβέρνηση. Είναι πρώτο, αν θες να κάνεις αντιπολίτευση για τη στόπα, εντάξει, βρες καμιά άλλη.
3: Αλλά δεν διαφωνώ κι εγώ απολύτως ότι ένα κράτος πρέπει να τα έχει τελειωμένα αυτά.
1: Εγώ θα δω τι θα πει ο Μητσοτάκης και εκεί θα τα πούμε.
3: Εκεί θα πούμε πολλά.
1: Εκεί θα πούμε πολλά και. Εκεί θα σφαχτούμε, θα σφαγούμε κιόλα. Περιμένω και για τους ταξιτζίδες κάτι να πει. Περιμένω, μου έχουν τάξει ότι θα πούνε κάτι.
3: Χθες είχαμε προαναγγελία.
1: Θα δούμε, δεν ξέρω εγώ. Γιατί εγώ μίλησα με τον Λιμπερό.
3: Και δεν.
1: Δεν τον έβλεπω καλά. Το κράτος θέλει. Όχι, το κράτος είναι βαθύ. Υπάρχουν πολλά ζητήματα. Λοιπόν, ναι, ακριβώς. Θα δουλεύουν ρολόι όπως δούλευα τόσα χρόνια. Έχω ζήσει τα τρένα 50 χρόνια, αλλά εσείς πού να το. Ρέσει πολύ μια. Θα σου πω κάτι. Τι 50 χρόνια. Εγώ δεν ταξίδευα με τρένο. 8 ώρες έκανε. Έφυγα από την Πάτρα στις 8 το πρωί και έφαγα στις 4 το απόγευμα.
4: Δεν γίνεται.
1: Τι είναι αυτό δηλαδή. Ήταν καλό αυτό δηλαδή. Έλα τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ πούλησε τα τρένα. Εντάξει. Λοιπόν, λέει, έρχεται ο μπαμπούλας, ναι, έτσι είναι το σύμπα, γιατί μπαμπούλας είναι. Λοιπόν, διαφημίσεις, επανερχόμαστε με τον κύριο, πώς τον είπαμε, είναι του Τσίπρα, δεν τους πολύ ξέρω κιόλας εγώ, τον κύριο Πετράκο.
4: Α, θα μας θα πει ο κύριος Πετράκος.
1: Δεν τους πολύ ξέρω, αυτούς είναι καινούργια φουρνιά πολιτικών προσώπων. Παμ, παμ, παμ, παμ, παμ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
6: Η παραγγελία σας.
5: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα, σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
9: Καλημέρα κόσμε. Καλώς ήρθα και πάλι κοντά
10: IQ 160. Οι πιο απρόβλεπτοι detective επιστρέφουν από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο Star.
11: Μουρίκη, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω.
9: Και εγώ πετάω από τη χαρά μου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πάμε λοιπόν στον κύριο Γιώργο Πετράκο, ο οποίος είναι τον πειράξη ανάπτυξης του κόμματος του κύριου Τσίπρα. Καλημέρα κύριε Πετράκο.
12: Καλημέρα σας.
1: Έχω ακούμε διάφορα εδώ για το πρόγραμμα που είπε, μάλλον για τα αυτά που εξήγηλε ο κύριος Τσίπρας. Ένας από τους ουσιαστικά ανθρώπους που σας κάνουν κριτική είναι ο κύριος Πολάκης από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος υπήρξε με τον κύριο Τσίπρα, ήταν και υπουργός του βεβαίως, ο οποίος είπε ότι με αυτούς που συνέταξε το πρόγραμμα δεν περιμένεις πρόγραμμα, λέει.
4: Ναι, ότι είναι άνθρωποι των τραπεζών.
1: Των τραπεζών και του καπιταλισμού. Ναι. Κάντε μας ένα σχόλιο γι' αυτό, παρακαλώ.
12: Θα κάνω σχόλιο για το πρόγραμμα, όχι για τον κύριο Πολάκη.
1: Γιατί?
12: Κοιτάξτε το.
1: Γιατί ο κύριος Πολάκης ήταν υπουργός του κυρίου Σιμίτη, δεν ήταν ένα τυχαίο πρόσωπο.
4: Του κυρίου
1: Τσίπρα,
4: ναι.
1: Του κυρίου Τσίπρα.
12: Δεν θέλω να σχολιάσω τον κύριο Πολάκη.
1: Μα το όχι, δεν σχολιάσω το πρόσωπο. Σχολιάστε το αυτό που λέει, ότι είναι άνθρωποι των τραπεζών αυτοί που κάνανε το πρόγραμμα και είναι ένα πρόγραμμα δεξιόστροφο. Αυτό το λέει ξεκάθαρα. Ορίστε, παρακαλώ.
12: Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι άνθρωπος των τραπεζών, εγώ είμαι καθηγητής πανεπιστημίου με αντικείμενο την ανάπτυξη, την περιφερειακή ανάπτυξη, το διαδικτυακό μετασχηματισμό, με διεθνή εμπειρία, συνεπώς δεν νομίζω ότι είναι καλά ενημερωμένες.
1: Πέραν του πανεπιστημιακής σας ιδιότητας υπήρξατε και στην αγορά ή όχι?
12: Όχι, καθώς.
1: Όχι, δεν υπήρξατε στην αγορά.
12: Με 38 χρόνια καθηγητής.
1: Καθηγητής, εντάξει, είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά λέω αν υπήρξατε και στην αγορά και είχατε μια εμπειρία του τι πώς ακριβώς βιώνουν οι επιχειρήσεις, όχι.
12: Εντάξει. Έχω υπάρξει τρίτα είναι στο Πανεπιστημίο Θεσσαλίας.
1: Ναι. Όχι, είναι σπουδαίο το βιογραφικό σας. Δεν λέω αυτό. Απλά ρώτησα αν είχατε ανακατευτεί και με στα πρακτικά πράγματα. Δηλαδή το πώς μια μικρή επιχείρηση μπορεί να τα βγάλει πέρα, πώς ζει. Δεν το ξέρετε αυτό.
12: Φυσικά. Με αυτά ασχολούμαστε στα πανεπιστήμια.
1: Στα πανεπιστήμια. Στα βιβλία. Ναι. Το κατάλαβα.
12: Όχι στα βιβλία. Όχι στα βιβλία.
1: Στην πράξη, αφού βλέπετε
12: τα προβλήματα τη οικονομία.
1: Ναι, σύμφωνοι. Ωραία. Τώρα να ξεκινήσουμε ένα-ένα από τα ζητήματα, από τους άξονες που είπε ο κύριος Τσίπρας. Είπε λοιπόν ότι ο μισθός ο κατώτερος θα πάει 1000 ευρώ, σωστά?
12: Ναι.
1: Και ο μέσος μισθός 1800. Πάμε στο αντικείμενό σας τώρα.
12: Εντάξει, αυτό είναι στόχος. Δεν μπορείς να το καθορίσεις, αλλά τον κατώτερο μπορείς να το καθορίσεις.
1: Το κατώτερο, ναι. Ο μέσος μισθός 1800, για να συμβεί αυτό, πρέπει να υπάρξει τέτοιου είδους ανάπτυξη που να αντέξει μια επιχείρηση να τα πληρώσει τα 1800.
12: Προφανώς.
1: Άρα.
12: Γι' αυτό έχουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το οποίο ακριβώς αυτό προσπαθεί να κάνει. Να αντιμετωπίσει το πρόβλημα ανάπτυξης που έχει η οικονομία, η οποία είναι κολλημένη στο 1,5-2%,
1: ναι,
12: παρά τους τεράστιους πόρους που είχαν διατεθεί την προηγούμενη περίοδο.
1: Πώς θα το κάνετε αυτό, με ποιο τρόπο, ας πούμε.
12: Εάν δείτε το πρόγραμμα, το ονομάζουμε Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης και έχει μία σειρά από μέτρα τα οποία στοχεύουν στην επαναβιομηχάνηση της οικονομίας, στη βελτίωση της απόδοσης των μικρών επιχειρήσεων και πολλές άλλες πολιτικές για την έρευνα, για την ποιότητα της εξαγωγής, την πρόθεση των εξαγωγών. Άρα με αυτόν τον τρόπο θα το κάνουμε.
1: Ναι, το
12: προφανώς οι επιχειρήσεις πρέπει να μπορούν να το πληρώσουν το μέσο μισθό και αυτό είναι η προϋπόθεση.
1: Πρέπει να μπορούν να το πληρώσουν, γιατί για να πάει 1.800, εγώ που έχω μια επιχείρηση που είναι τα site που έχουμε χρόνια τώρα, είναι τωρινή, είναι από τα παλιότερα site που έχουμε, το newpost.gr. Δηλαδή για να δώσω 1.800 μισθό πρέπει να αυξηθεί η διαφημιστική δαπάνη των επιχειρήσεων, που πρέπει αυτές προηγουμένως να έχουν αναπτυχθεί έτσι για να μπορώ να πληρώσω. Καταλάβατε, είναι αλυσίδα.
4: Επίσης η επαναβιομηχάνηση είναι κάτι το οποίο νομίζω ακούγεται καλό σε όλους.
12: Επαναβιομηχάνηση
4: της οικονομίας. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό και όλοι θέλουμε να το δούμε να συμβαίνει. Ωστόσο, κάτι είπε ο κύριος Τσίπρας για φορολόγηση του 1%. Αυτοί είναι και οι άνθρωποι που επιχειρούν συνήθως, κύριε Πετράκο. Δεν θα είναι για εκείνους πρόβλημα, δεν θα πάρουν τις επιχειρήσεις τους και θα φύγουν. Σκοπός είναι να τους προσελκύσουμε για να επιχειρούν εδώ στην Ελλάδα.
1: Όχι, δεν θα φορολογήσουν.
4: Είναι μια πατριωτική όμως εισφορά, έτσι δεν είναι?
12: Να, κοιτάξτε, δεν φορολογείται η επιχειρηματικότητα.
1: Όχι,
4: αλλά φορολογείται ο ίδιος.
12: Ναι. Φορολογείται ο πλούτος, ο συσσωρευμένος πλούτος, και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολλές δεκάδες ή εκατοντάδες εκατομμύρια.
1: Ποιο είναι το ποσό αυτό το οποίο καθορίζει το ποιος είναι αυτός ο πολίτης τον οποίο ανήκει στο 1%?
12: Ναι, αυτή τη στιγμή δεν είναι απολύτως προφανές, γιατί δεν υπάρχει το περιουσιολόγιο. Όταν υπάρχει το περιουσιολόγιο, το μόνο που ξέρουμε αυτή τη στιγμή είναι η ακίνητη περιουσία. Ναι. Αλλά είναι ένας μικρός αριθμός, γι' αυτό και λέμε το 1%.
1: Ναι. Δηλαδή με συγχωρείτε, αν κληρονομήσω εγώ τρία σπίτια που η αντικειμενική τους αξία μπορεί, όταν τα κληρονόμησα τον πατέρα μου, να ήταν μικρή και σήμερα να έχει αυξηθεί, άρα και εγώ είμαι στο 1%.
12: Όχι, δεν είστε στο 1%. Στο 1% είναι αυτοί οι οποίοι έχουν περιουσία 500 εκατομμύρια, ένα δις.
4: Το 1% είναι πάρα πολύ, δηλαδή, κύριε Πετράκο.
1: Πάρα πολύ.
4: Δηλαδή, πιστεύετε ότι υπάρχουν τόσοι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα που έχουν αυτή την περιουσία που λέτε? Νομίζω είναι πολύ μικρότερο το ποσοστό.
12: Χιλιάδες
4: άνθρωποι, δηλαδή, που έχουν πολλά εκατομμύρια.
1: Για να το δούμε. Στο μυαλό σας έχετε το Μυτιλινέο, το Βαρδινό Γιάννη, τον Κόκαλη. Ποιους
12: έχουν ονόματα?
1: Το Μαρινάκι. Μα έχουν ονόματα. Πού είμαι αυτοί? Πώς θα, δηλαδή, ποιος είναι ο τώρα, δηλαδή, για ποιον μιλάτε?
12: Ρωτήσατε και σας είπαν ότι δεν θέλουν, ναι.
1: Εμένα?
12: Ή αυτό το λέτε εσείς?
4: Όχι, εμείς φοβόμαστε, εμείς σηκωθούν και φύγουν.
1: Ποιοι είναι αυτοί, λέω? Δεν μου είπανε, ούτε τους ρωτάω, ούτε με ενδιαφέρει, ούτε έχω διάλογο μαζί τους.
12: Εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα ονόματα, ούτε πώς λέγονται.
1: Αλλά πώς.
12: Εκείνο που ενδιαφέρουν είναι ότι οι έχοντες αυτό τον πλούτο θα πρέπει να συμβάλλουν και αυτοί με κάποιον τρόπο, τουλάχιστον όσο συμβάλλω εγώ, στη φορολογική συγκέντρωση των πόρων που απαιτούνται για να λειτουργήσει η οικονομία. Αυτό.
1: Ναι, όταν λέτε ότι υπάρχουν πολλοί πλούσιοι, προφανώς ξέρετε για ποιους μιλάμε. Δεν μιλάμε τώρα για μένα, ούτε για τον Τάσο εδώ, ούτε για την Αθηναίδα, ούτε για εσάς.
12: Προφανώς μιλάμε για πολύ πλούσιους ανθρώπους.
4: Έχετε σκεφτεί ότι οι βαθύπλουτοι αυτοί που περιγράφετε μπορεί να τα περιουσιακά τους στοιχεία να ανήκουν σε εταιρείες, να έχουν δραστηριότητες αλλού? Αυτό το έχετε σκεφτεί?
12: Για φυσικά πρόσωπα.
4: Ναι,
12: δεν μιλάμε για εταιρείες.
4: Ότι τα φυσικά πρόσωπα αυτά, όπως το περιγράφετε, δεν τα σπίτια τους δεν τους ανήκουν. Δεν είναι στο όνομά τους.
12: Αυτό τώρα
4: δεν λέω κάτι επιστημονικής φαντασίας. Εσείς τα ξέρετε αυτά, τα παίζετε στα δάχτυλα. Καθηγητής και οικονομία διδάσκετε. Γι' αυτό σας ρωτάω.
12: Επαναλαμβάνω ότι ο σκοπός της πρότασης είναι η δικαιότερη διανομή του πλούτου στην Ελλάδα. Αν κάποιος έχει αντίρρηση με αυτό, να το πει. Δεν υπάρχει τρόπος να γίνει δικαιότερη διανομή εάν αυτοί οι οποίοι έχουν συσσωρεύσει μεγάλο πλούτο δεν προσφέρουν κάτι παραπάνω.
1: Μάλιστα,
12: και
1: να προσφέρουν.
12: Αν δεν απαλλάξουν τα μεσαία εισοδήματα από το φορολογικό βάρος που κουβαλά.
1: Για να σας ρωτήσω κάτι, γιατί δεν παρουσιάσατε λοιπόν για να γίνει πιο ισορροπημένο το πράγμα ένα, και εγώ αυτή την απορία έχω μόνο, ένα ισορροπημένο πρόγραμμα φορολογικό. Εγώ αυτό περίμενα τον κύριο Τσίπρα, που να βασίζεται στην αρχή έσοδα-έξοδα για να είναι δίκαιο και αντικειμενικό.
12: Τι εννοείται στην αρχή έσοδα-έξοδα?
1: Εγώ παίρνω κάποια λεφτά κάθε μήνα που εργάζουμε.
12: Ναι, μα έτσι φορολογούμαστε.
1: Ναι, έτσι φορολογούμαστε, αλλά είναι δίκαιο αυτό? Αυτή είναι δίκαιη η φορολόγηση, γιατί εγώ χαλάω και κάποια λεφτά. Με φορολογείς αυτά που εισπράττω, αυτά που χαλάω, ας πούμε, οι ιατρικές μου δαπάνες δεν συμπεριλαμβάνονται. Δαπάνες για το σπίτι μου που θέλω να κάνω επισκευές δεν συμπεριλαμβάνονται. Δεν σας λέω για το σούπερ μάρκετ, ούτε σας λέω για το... Ιδιαίτερα μαθήματα στα παιδιά. Αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται, και αυτό είναι αδικία δηλαδή για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι υπάλληλος σε ένα υπουργείο.
12: Ναι, ο τρόπος δεν φτάσαμε σε τόσο επαναστατικές προτάσεις. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Δεν είναι δίκαιες, φαντάζομαι, καταλαβαίνω.
4: Και είναι και η καθημερινότητα, ξέρετε. Δηλαδή, τώρα όλα αυτά που σας λέμε, κάθε μέρα αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα. Έχουμε να πληρώσουμε και δεν περνάνε πουθενά αυτές οι αποδείξεις. Και έτσι υπάρχει και φοροδιαφυγή τεράστια.
12: Ναι. Αυτό το οποίο όμως κάνουμε, για αυτό που λέτε, είναι ότι όταν ανακοινωθούν και οι αναλυτικοί συντελεστές, γιατί αυτή από ό,τι καταλαβαίνετε είναι και θέμα μελέτης, θα υπάρξει μια ελάφρυνση για τα μεσαία εισοδήματα, για τα χαμηλά εισοδήματα και μια επιβάρυνση για τα πολύ υψηλά εισοδήματα. Έτσι, αυτά
1: δεν το καταλαβαίνω. Άρα λοιπόν όλο αυτό που εξηγεί ο κύριος ο πρώην πρωθυπουργός και ο πρόεδρος του κόμματος είναι πώς να το πεις, ένας πρόλογος για το τι προτίθεστε να μελετήσετε, να οριοθετήσετε και να παρουσιάσετε στο τέλος. Αυτό κατάλαβα, αν κάνω λάθος.
12: Είναι οι στόχοι, οι βασικές αρχές και τα όρια. Τώρα ποιος ακριβώς θα... Ποιοι θα είναι στο 44% που είναι σήμερα ο ανώτατος συντελεστής? Είναι ένα ερώτημα.
1: Ένα ερώτημα,
12: μελετιέται φυσικά. Σε μια μισή ώρα δεν μπορώ να τα πείσω.
1: Ναι, όχι, θέλω να πω, όμως δεν το έχετε καταλήξει κιόλας, γιατί μου λέτε πρέπει να μελετήσετε κάποια πράγματα.
12: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν σενάρια τα οποία μελετιούνται. Ο σκοπός όμως και ο στόχος, και αυτό να κρατήσετε, είναι να ελαφρυνθούν τα μεσαία κοινωνικά στρώματα τα οποία έχουν επιβαρυνθεί υπέρμετρα από τη φορολογία.
1: Μάλιστα, το κατάλαβα. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ευχαριστούμε.
1: Και ευχόμαστε καλή συνέχεια, κύριε καθηγητά.
12: Να είστε καλά και εσείς.
1: Κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα.
12: Γεια σας.
1: Ήταν ο καθηγητής του Πανεπιστημίου, ο κύριος Γιώργος Πετράκος.
4: Το με άρχισε ανάπτυξη. Το
1: ανάπτυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
4: Ναι.
1: Να μην κάνω λάθος, της Ελλάς. Okay. Αυτά τα είπε. Η κρίση είναι δική σας. Εγώ δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο. Είναι υπό μελέτη τα περισσότερα. Δεν έχουν καταλήξει, ας πούμε, ποιος είναι αυτός που ανοίξει το 1%. Εγώ του είπα κάποια ονόματα, τον ψιλομπέρδεψα εκεί. Γιατί εγώ δεν έχω λόγο να μην τα πω. Αυτή είναι η πιο πλούση. Ποιος είμαι εγώ, και ο Τάσος ή η Αθηναίδα. Λοιπόν, θα πάρει από αυτούς.
4: 1% του πληθυσμού είναι τόσο.
1: Έλα, τώρα δεν είναι το, εντάξει.
4: 1% είναι πάρα πολύ.
1: Δεν, όχι, πρόσεξε τι είπε όμως. Είπε κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Λέει, θα δούμε από το περιουσιολόγιο ποιοι είναι αυτοί. Δεν το ξέρουν ακόμα. Γι' αυτό σου είπα, όλα αυτά που ο κύριος Τσίπρας είναι ένας πρόλογος. Ένας πρόλογος.
4: Είναι σε βάθος χρόνου, δηλαδή.
1: Για το πώς θα τα μελετήσουν όλα αυτά, για να μας πούνε στο τέλος ότι αυτή θα
4: είναι,
1: πληρώσουμε, αυτό είναι το ποσοστό, το πραγματικό, αυτά είναι τα άτομα. Εντάξει, αυτό τώρα θα μας το πει. Ναι, εντάξει, οκ. Για πάμε, Τάσο.

0: Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, Βελτίο Ειδήσεων, και επανερχόμεθα εδώ στον Α989, η Αφινάιδα Νέγκα,
1: ο
0: Τάσης Τασκαλτυρανιάν, η Έλτσα Ψαρίδη, η Μαρία Καραουλάνη, η Ντίνα Μόσχου και άλλοι.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά και στην Αττική Οδό στις εξόδους Γιαλαμία. Μεγάλο εύρος κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων της χώρας αναμένεται να αφορούν τα μέτρα που θα εξαγγείλει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις παρεμβάσεις θα περιλαμβάνονται, σύμφωνα με πληροφορίες, η σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για νομικά πρόσωπα, η σταδιακή κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες και η ενίσχυση του επιδόματος για τους συνταξιούχους τον Νοέμβριο. Παράλληλα, αναμένεται να ανακοινωθεί μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις, παροχή αφορολόγητου του αγροτικού πετρελαίου στους αγρότες και παρεμβάσεις στο στεγαστικό με ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός τρίτου κύκλου του προγράμματος Σπίτι μου. Από σήμερα ξεκινά και ο κύκλος των κινητοποιήσεων στη Θεσσαλονίκη. Συγκέντρωση υγειονομικών αυτήν την ώρα στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Στις 11 αναμένεται συγκέντρωση εργαζομένων του ΕΚΑΒ και διασωστών έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, ενώ για τις 6 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί πορεία από τα σώματα ασφαλείας. Σε φρούριο έχει μετατραπεί η πόλη με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς επί ποδός, ντρόνς και προληπτικούς ελέγχους. Η Ελλάδα δεν θα δεχτεί υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την άμυνά της, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, στέλνοντας αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν μπορεί να συνυπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας και ταυτόχρονη επιδίωξη στενότερων σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την πλευρά του, Αντώνιο Κώστα ανέφερε ότι ενημερώθηκε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό για τις τρέχουσες εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας. Το έχουμε τονίσει ξανά και ξανά ότι η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών της Ένωσης, τόνισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Στο μεταξύ, σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, προέβη η πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα τόσο για τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο, όσο και την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων τον Αύγουστο. Δεν νοσταλγούμε την αλλαγή. Προετοιμάζουμε την επόμενη αλλαγή που έχει ανάγκη η πατρίδα. Με ήθος και συνέπεια, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο Ηράκλειο Κρήτης, με αφορμή την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του Πασόκ. Υποστήριξε ότι ο ελληνικός λαός δεν χρωστά μια νέα ευκαιρία ούτε στον Τσίπρα ούτε στον Μητσοτάκη. Σημείωσε πως η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη ευκαιρία με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ σχολιάζοντας το οικονομικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας, έκανε λόγο για εξαπάτηση και αναξιοπιστία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε για την επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις και την επαναφορά του ΕΚΑΣ. Επίσης δεσμεύτηκε για την προστασία της πρώτης κατοικίας, για έλεγχο κάθε ευρώ που δαπανήθηκε επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη για απευθείας αναθέσεις, ενώ παρουσίασε σειρά μέτρων για τον αγροτικό τομέα. Ενώπιον ανακριτή σήμερα, ο 43χρονος και 38χρονη Γερμανίδα που κατηγορούνται για την ανθρωποκτονία του βρέφου στην Κυψέλη, αλλά και ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης της οικογένειας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών στον Μαραθώνα έπειτα από καταγγελία ότι η γυναίκα έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της πριν από περίπου 10 χρόνια προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή της. Ειδικά συνεργεία και μηχανήματα πραγματοποιούν έρευνες στην αυλή προκειμένου να εντοπιστεί η σωρός. Σωρός γυναίκας ανασύρθηκε από τη διόρυγα του Ισθμού της Κορίνθου. Στελέχη του λιμενικού έσπευσαν με σκάφος το σημείο, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση της γυναίκας. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να υποστηρίξει την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, βρίσκεται η Νότια Κορέα, όπως μεταδίδει το Reuters. Σύμφωνα με αξιωματούχο του Προεδρικού Μεγάλου της Νότιας Κορέας, η χώρα εξετάζει τις πρακτικές επιλογές, ακόμη και στρατιωτικά μέσα, για τη στήριξη της ναυσιπλοείας στο Ορμούς. Σε επιφυλακή βρίσκονται γερμανικές αρχές μετά τις νέες απόπειρες δολιοφθοράς κατά κρίσιμων υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας. Στη Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία, η αστυνομία ερευνά ως πιθανή πράξη σαμποτάζ τα ύποπτα αντικείμενα σε χωράφι κοντά σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας. Μεταξύ των ευρημάτων υπήρχαν αυτοσχέδιες διατάξεις εκτόξευσης και κατασκευές με καλώδια και χρονοδιακόπτες. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 1-0 της νίκης Βόλου και πήρε την πρώτη του νίκη στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηναϊς Νέγκα.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε, κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε, φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Πιθανότητα για λίγες βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στον νότιο βοϊκό και τα 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 33 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη Βορειοανατολική Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 34 με 35 βαθμούς στα Επιρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς.

0: Λοιπόν, μου λέει ένας, γιατί είναι τόσες χιλιάδες αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, πάντα συμβαίνει αυτό. Πάντα στη Διευθύνση της Θεσσαλονίκης, όποιος πρωθυπουργός και να ανέβει, υπάρχουν οι ομάδες αυτές οι οποίες πηγαίνουν και διαμαρτύρονται για διάφορα ζητήματα. Συνδικαλιστές είναι οι άνθρωποι. Βλέπω και είδα και εικόνες στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, λίγοι είναι, δεν είναι μεγάλες οι διαδηλώσεις αυτές όπως παλιά.
1: Έχει και τους ταξιούχους τώρα αυτές τις μέρες.
0: Παλιά εννοούσα, εννοώ πριν από 20 χρόνια τώρα, δεν μιλάω για τώρα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι θα πάνε πάρα πολλοί να διαμαρτυρηθούν, να πούνε τα δικά τους τα αιτήματα. Δεν ξέρω αυτό σε τι βοηθάει πέρα από τις εντυπώσεις. Να πηγαίνουν τώρα 300-400 άτομα, αν δεν πάνε 15-20 χιλιάδες να διαμαρτυρηθούν, εγώ δεν βλέπω φως.
1: Ναι.
0: Γιατί συμφωνώ. Έτσι πρέπει να γίνεται.
1: Άκουγα το διαφημιστικό, έχουν κάνει οι συνταξιούχοι ένα που λέει πάμε τα αιτήματά τους και να τσακίσουμε την ακρίβεια. Ναι. Πρέπει να τσακίσει.
0: Εντάξει, αυτό τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει.
1: Θα θέλαμε να
0: γιατί
1: να
0: εγώ για το
1: πια, την
0: για το πώς βλέπουμε την Ελλάδα, το έχει τραγουδήσει άνθρωπος δηλαδή, συγκεκριμένος. Και έτσι νομίζουν τα πράγματα, έτσι όπως το λέει.

τρώει που με σώζει. Είναι που ονειρεύομαι σαν το καραγκιόζι. Ό,τι και να πω κάτι περισσεύει. Τρυπιά είναι η αγάπη μας.

και εικόνες. Κάρα σκουπιδιάρικα φεύγουν οι χειμώνες. Αν δεν τρέπεσαι να κάθισεις πίσω, έλα η πυρούχια χαρανών.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην Τασούλα την Παπα-Νικολάου, γιατί έχουμε και τις δικαστικές εξελίξεις αυτή την πολύ
1: αποτρόπαια
0: ιστορία στην Κυψέλη. Έλα, Τασούλα, καλημέρα, γιατί να δούμε και τι έχει καταθέσει αυτός ο περιβόητος 43χρονος. Γεια σας, ακούσα.
2: Καλημέρα σας. Σε αυτή την υπόθεση υπάρχει μία αλήθεια και πάρα πολλά ψέματα. Τα ψέματα τα λένε βεβαίως οι γονείς. Η αλήθεια είναι ότι το μωρό είναι δολοφονημένο με 20 μαχαιριά στην πλάτη. Τα ψέματα που λένε ξεκινάνε από τον πατέρα, ο οποίος μπλέκει μέσα στην προανακριτική τοπολογία από Ιλουμινάτη μέχρι το μωρό έσκασε. Θα σας τα πάρω από την αρχή. Λέει ότι γνωρίστηκε με την σύζυγό του όταν εκείνη ήταν 16 και αυτός 20 στη Γερμανία. Ότι το 2011 έφεραν στη ζωή την κόρη του, την πρώτη, η οποία αποδείχθηκε από το DNA ότι είναι δικιά του κόρη. Και έρχονται στην Ελλάδα, όπου εκεί γεννιούνται δύο αγόρια, όπου αποδεικνύεται το ένα, το 9χρονο, δεν είναι όμως παιδί του πατέρα, είναι μόνο της μητέρας. Και στη συνέχεια το βρέφος. Και εκεί αρχίζει πια να καταθέτει στους αστυνομικούς μια παράλογη ιστορία, ότι μέσα στο μαιευτήριο του το αρπάξαν οι Ιλουμινάτη, το άλλαξαν μάλλον οι Ιλουμινάτη, γιατί αρνήθηκε να κάνει, λέει, ένα συμβόλαιο προφορικό για να πουλήσει την ψυχή του στο διάολο για 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Και το παιδί αυτό ήταν με προβλήματα και είχε και κύλη και το πήγανε στο σπίτι και μετά από 8 μήνες και ενώ η γυναίκα του δεν είναι καλά ψυχολογικά, το παιδί ξαφνικά έσκασε. Και το πήρα και το έβαλα στην κατάψυξη διότι φοβόμουν να μου πάρουν τα άλλα παιδιά τα οποία δεν είχα δηλωμένα στην Ελλάδα και φοβόμουν γιατί και η γυναίκα μου δεν είχε χαρτιά στην Ελλάδα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η πειρασπιστική γραμμή είναι με συγκεκριμένο στόχο, τον οποίο και θα δούμε και στην απολογία του. Τώρα, ποιες είναι οι αντιφάσεις. Το ζευγάρι έχει αντιφάσεις ως προς την ημερομηνία γέννησης του μωρού. Δηλαδή, ο ένας λέει το 2021, η μητέρα λέει το 2023. Η δεύτερη αντίφαση. Ο πατέρας λέει ότι όταν πέθανε το παιδί ήταν όλοι μπροστά. Η μητέρα λέει εγώ δεν ήμουν εκεί. Εδώ υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι για έρευνα. Όχι μόνο για έρευνα σε επίπεδο τι θα βγάλουν τα στοιχεία, αλλά και πώς αυτοί οι δύο γονείς έχουν τέσσερα παιδιά στο σπίτι. Προσέξτε, είναι έγκυος δε και η μητέρα και η κόρη 15 ετών. Περιφέρονται από σπίτι σε σπίτι και τον ρωτάνε οι αστυνομικοί γιατί αλλάζει συνεχώς σπίτια, γιατί ήταν λέει επιπλωμένα και δεν πλήρωνε ένα ρεύμα. Και αν δεν βρισκόταν αυτός ο διαχειριστής στην Κυψέλη να ειδοποιήσει τις αρχές, ακόμα αυτή θα ήταν σε ένα διαμέρισμα κάπως στην Αθήνα. Με ένα νεκρό βρέφος σε ένα δοχείο μέσα σε καταψύχτη. Είναι πρωτοφανής η υπόθεση.
1: Με τα παιδιά, γιατί και οι 15χρονοι είναι παιδί, έτσι και το.
2: Ναι, ναι, μόνο το ένα δεν είναι του πατέρα, το 9χρονο.
1: Πόσα είναι τα αγόρια?
2: Τα αγόρια είναι δύο, ήταν τρία το βρέφος που δολοφονήθηκε, ναι. Και τα δύο αγοράκια. Το 9χρονο δεν είναι παιδί του πατέρα.
1: Να πω αυτό που φανταζόμαστε όλοι, επειδή έχει γραφτεί πάρα πολύ ότι τα παιδιά είχαν σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα, τα εξέδιδε, υπάρχει τέτοια ένδειξη?
2: Δεν έχει προκύψει ακόμα, ναι. Είμαστε στο στάδιο της έρευνας, υπάρχει το δεδομένο ότι τα παιδιά είχαν αφροδίσια νοσήματα. Θα δούμε πώς προέκυψαν αυτά τα αφροδίσια νοσήματα. Όμως αυτά τα παιδιά ήταν χωρίς σχολείο, πουθενά δηλωμένα είναι φαντάσματα για το λιμνικό.
1: Πού είναι τα παιδάκια αυτά τώρα, τουλάχιστον?
2: Είναι στο παιδόν. Είναι στο παιδόν. Είναι με εισαγγελική εντολή στο παιδόν και δεν υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο κενό βεβαίως.
1: Είχαν ξαναβρεθεί διότι... εκεί.
2: Αυτό πάω να πω. Όταν το 25 λοιπόν με εισαγγελική εντολή τα παιδιά ήταν εκεί,
1: ναι.
2: Ο πατέρας πήγε και τα πήρε. Και εκεί πια υπάρχει το κενό γιατί δεν ειδοποιήθηκαν οι αρχές για να κινητοποιηθούν και να πάνε πάλι τα παιδιά σε ασφαλές περιβάλλον.
3: Γιατί πήρε ο πατέρας Ρητασούλα? Πώς πήγε έτσι, δηλαδή ήταν κρατημένα, υπήρχε μια εισαγγελική εντολή, παραγγελία για να πάνε τα παιδιά.
1: Για να πάρεις,
2: αυτό νομίζω ότι πρέπει να το απαντήσουν από το νοσοκομείο. Ναι. Πώς πήγε ο πατέρας μέσα στο νοσοκομείο και αν πήρε τα παιδιά.
3: Επίσης κάτι άλλο.
0: Σε ποιο νοσοκομείο ήταν αυτό?
2: Στο παιδόν.
1: Πιο απ' όλα.
0: Από πού τα πήρε, από πού τα πήρε?
2: Νομίζω στο παιδόν Αγία Σοφία. Νομίζω. Αλλά τώρα αυτό θα το δουν οι αρχές και αυτοί.
0: Όχι, έχει σημασία να ξέρουμε από ποιο νοσοκομείο πήγε και τα πήρε. Να ξέρουμε ποιος είναι ο διοικητής του νοσοκομείου, ποιος είναι ο υπεύθυνος, ποιος θα τον πάρουμε και ένα τηλέφωνο να μας πει. Έτσι χάνονται τα παιδάκια. Πάει ένας και τα παίρνει. Γεια σας.
1: Από την πλευρά τους πολύ συχνά, γιατί δηλαδή ότι δεν είναι δική μας δουλειά όταν έρχονται με εισαγγελική έρευνα. Εντάξει, να τα περιθάλψουμε τα παιδιά, να τα φροντίσουμε.
2: Δεν είμαστε φύλακες.
1: Δεν είμαστε φύλακες, λένε οι γιατροί. Γιατί και εγώ το έχω ακούσει αυτό.
3: Εδώ τα παιδιά δεν ήταν δηλωμένα όμως. Ο άλλος πώς είπε ότι είναι ο πατέρας, πώς απέδειξε ότι είναι ο πατέρας? Κατάλαβες, εδώ είναι το κενό το μεγάλο.
2: Και γι' αυτό σας είπα.
1: Και οι γιατροί δεν ειδοποίησαν ότι εδώ έχουμε δύο παιδιά που είναι αδήλωτα,
3: φαντάσματα.
1: Οι γιατροί καταλαβαίνουν την κακοποίηση αμέσως εντωμεταξύ. Ξέρουν πάρα πολύ καλά
2: τι. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Θα το ξεκινήσω από την αρχή πριν φτάσουμε στο παιδόν Αγία Σοφία. Όταν αυτά τα παιδιά με εισαγγελική εντολή πήγανε στο παιδόν,
1: ναι.
2: Για ποιο λόγο δεν είδαν οι αρχές ότι αυτά τα παιδιά δεν είναι πουθενά δηλωμένα. Να ξεκινήσουμε από την αρχή δηλαδή. Έχω, αυτά τα παιδιά και σύμφωνα με τη δήλωση του πατέρα ήταν φαντάσματα. Δεν τα είχα δηλώσει. Έχω τρία παιδιά. Πώς τα λένε, ποιον έχουν πατέρα.
1: Τι να πει κανείς.
2: Ποιον ποια έχουν μητέρα. Ναι, είναι τα κενά που σας λέω του συστήματος, τα οποία προφανώς και εκμεταλλεύτηκε ο πατέρας και πήρε τα τρία παιδιά, τα δύο μάλλον, τα δύο αγοράκια. Και το
3: ίδιο. Δεν είναι κενά, είναι μαύρη τρύπα. Να σε ρωτήσω κάτι, Ασούλα. Υπήρχε μια πληροφορία. Πληροφορία είναι δεδομένο. Ότι βρέθηκαν πολλοί υπολογιστές και κάμερες, χώρια τα άλλα.
2: Ναι, αυτά θα ανοίξουν.
3: Ναι. Δεν έχουν ανοίξει ακόμα.
2: Όχι, αυτό έχει μια διαδικασία.
3: Υπάρχει,
2: όλα, τα ευρήματα, όλα τα ευρήματα θα μπουν σε εξέταση. Από τη βαλίτσα με DNA ελέγχονται τα πάντα αυτή τη στιγμή, μέχρι και ό,τι βρέθηκε μέσα στο σπίτι, σε βίντεο, σε κάμερες, σε κινητά. Θα ανοίξουν κινητά. Θα ανοίξουν όλα. Αλλά αυτό δεν γίνεται από τη μία στιγμή στην άλλη. Το πρωτόκολλο είναι σαφέστατο. Το DNA που ήταν πιο γρήγορο βγήκε και απέδωσε ποιος είναι τι. Συγγενικές σχέσεις.
0: Κατάλαβα. Ναι, ναι. Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Να,
0: μαζί μας είναι και ο κύριος Αντώνης Αντωνόπουλος, όπως έρχεται κάθε πρωί.
3: Καλημέρα.
0: Ως φαντό μας.
1: Να αλλάξουμε κλίμα.
0: Τι έγινε στην Κρήτη.
3: Ωραία. Χαμόγελα πολύ. Σαμπάνιες ανοίγουν. Τη γεμίσανε. Πιστεύουν ότι το κερδίσανε το στοίχημα. Είχε κόσμο. Η πλατεία Ελευθερίας έχει συμβολικό χαρακτήρα στο Ηράκλειο και είχε ξεκινήσει ο Ελευθερίος Βεντζέλος. Έτσι.
0: Ήταν... μπερδεύετε.
3: Ναι, εντάξει. Εγώ δεν τα μπερδεύω. Σου λέω τώρα ποιοι τα μπερδεύουν. Προσπαθούν να.
0: Τη βούρτσα με τη σκάλα. Ας να πεις το διάβολο.
3: Έχει όμως ένα συμβολικό χαρακτήρα. Γέμισε την πλατεία.
1: Ναι. Είχε ωραία εκδήλωση πάντως. Είχε Πασόκ στον αέρα. Έγραφε.
3: Είχε ντρόουν. Είχε ντρόουν μετά το τέλος της ομιλίας του Ανδρουλάκη. Τους είπαν κοιτάξτε τον ουρανό. Και εκεί ήταν ντρόουν τα οποία σχημάτισαν τον ήλιο του Πασόκ. Τα τρία συνθήματα από την ιδρυτική διακήρυξη. Και ήταν έτσι μια νότα ευχάριστη. Το καλύτερο ήταν μετά. Γιατί είχε κριτικό γκλέντι με λιράριδες, γωνιανάκι.
1: Ωραία.
3: Και ρέστα.
0: Δηλαδή αυτό είναι ένα κόμμα της Κρήτης.
3: Ότι
0: θα κατέβει μόνο
3: η Κρήτη.
0: Θα κατέβει στην υπόλοιπη Ελλάδα ή. Περιοριστεί.
3: Κάτσε ακόμα. Πήρε δύο πρωτιές στην Κρήτη.
0: Άλλο. Είναι ένα κόμμα, δηλαδή, παγκρίτιο σοσιαλιστικό κίνημα. Είναι.
1: Θα μπορούσε. Όχι.
3: Έχει όμως γερές βάσεις στην Κρήτη. Δηλαδή, η Κρήτη
0: εγώ
3: τώρα.
0: Ρωτάω άλλο.
3: Ναι, εντάξει.
0: Δεν ξέρω τι άλλε γερές βάσεις. Εγώ κατάλαβα ότι εκεί ήταν το κόμμα της Κρήτης.
3: Εντάξει, αν ήταν στην Αθήνα την έκανε όπως τόσα χρόνια, θα ήταν αθηναϊκό κόμμα. Εντάξει.
0: Αθήνα είναι πρωτεύουσα της Ελλάδας.
3: Εντάξει, οκ.
0: Απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες.
3: Εντάξει, και η Κρήτη.
0: Και ο Ανδρέας αυτό.
3: Και η Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα. Ναι.
0: Όχι, η Κρήτη είναι Κρήτη. Είναι άλλο καυστός. Μην μπερδευόμαστε.
3: Εδώ δόθηκε αγώνας.
0: Όχι. Κανονικά τώρα με βάση τα πρωτόκολλα πρέπει να είναι ανεξάρτητο κράτος.
1: Α, καλά, άστον.
3: Θυμάσαι. Ω, υπήρχαν κάποιοι που θέλουν τη.
1: Και βέβαια υπήρχαν.
3: Υπάρχουν.
0: Είμαι υπέρμαχος.
1: Τη άνοιξα, τη τοποίηση τη Κρήτη.
0: Με πρωθυπουργό Παύλο Πολάκη.
3: Α,
1: πρέπει να ρωτήσει του κριτικού αν του θέλουν.
3: Να σου πω δύο παραπολιτικά ακόμα. Ένα ήταν του χορού που έριξαν. Δεν τα πηγαίναν και πολύ καλά στα κριτικά, να σου πω. Οι βουλευτές Βασόπ. Και το κορυφαίο έτσι το τέτοιο. Η Ελένη Βατσινά.
1: Ναι.
3: Που είναι βουλευτής Ηρακλείου, είχε γενέθλια εκεί. Έτσι, και της κάνανε και μια τούρτα έκπληξη, δύο τουρτίτσες.
0: Γιατί δύο?
3: Ήταν και είχε πολλούς φίλους.
0: Κανονικά κάνεις μία και μετά έχεις στο background.
3: Ναι, γύρω για εντάξει τώρα, ήταν και η εκδήλωση. Ήταν, εντάξει, τώρα, ήταν.
0: Η Βάσια Αναστασίου, υποψήφια του Πασόκ.
3: Ναι. Πού?
0: Του Πασόκ, δηλαδή.
3: Ναι.
0: Είπε για τις θηρίδες του Τσίπρας, με πήρε η γιαγιά μου τηλέφωνο και με ρώτησε: Παιδί μου, θα μου πάρει ο Τσίπρας τα βραχιόλια. Γι' αυτό σου λέω. Ναι, είναι. Κατάλαβες τι λέω.
1: Κάτσε, δεν τελείωσε εκεί. Είπε, λέει, ότι η γιαγιά της θα πάρει Ζάναξ.
0: Ναι.
1: Και τη είπε, γιαγιά.
0: Είσαι 85. Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει, υπάρχει ανησυχία πάντως τώρα οι μεγάλοι άνθρωποι ξέρεις όταν ακούνε τέτοια σου λέει κάτσε.
3: Ναι, και πώς, τώρα το είπε και ο άλλος ο τομεάρχης αυτός των οικονομικών το είπε και άνοιξε το θέμα ότι θα είναι, το είπε κάπως.
1: Ναι.
3: Αλλά το κάπως αυτό, ξέρεις, όποιος έχει θηριδούλα.
1: Ναι.
3: Για θηρίδες είπε, δεν είπε για σετάρια.
0: Εν τω μεταξύ ήταν εκεί και ο Αυτιάς.
3: Ο Γιώργος Αυτιάς.
0: Τι ζούμε ρε. Γι' αυτό σου δεν υπάρχει σωτηρία.
3: Ο Γιώργος έβγαλε μήπως και το ποσοστό της φορολόγησης από το
0: όχι,
3: κάθε βραχιόλι.
0: Το είπε ο Πέτρος Κόκαλης.
3: Α, το είπε.
0: Να ενεργοποιηθεί λέει, το πλησιολόγιο να φορολογηθούν το πλησιότερο 1%. Ο Πέτρος Κόκαλης το είπε αυτό. Να φάξει όλο τον πατέρα του το βράδυ. Βγάλει τη λουρίδα. Να βγάλει τη λουρίδα ο Σοκράτης. Να κύσει. Άσε τώρα, λοιπόν.
3: 0,05 λοιπόν, για το κάθε βραχιόλι. Το δαχτυλίδι πάει παραπάνω.
0: Ο Αυτιάς λοιπόν ήταν στην εκπομπή. Ο οποίος διαφήμιζε πόσο δημοσιογραφικά αντιμετωπίζει την Ευρώπη, τους έχει ξεσκίσει.
1: Έλα.
0: Από ναι. Ο Κώστα ακούει αυτιά ο άνθρωπος και μπήκε στο υπόγειο.
3: Χθες συναντήθηκε ο Κώστας, συναντήθηκε με τον Μητσοτάκη, δεν ξέρω, λέει
0: το
3: να ξέρω, το είπε ναι. Τίποτα.
0: Ναι, για τον αυτιά συζήτησε.
1: Κοίταξε να δεις, λέει, πρέπει να τον μαζέψεις.
0: Μάζεψε τον λέει.
1: Μας δυσκολεύει.
3: Τρέπει το Ευρωκοινοβούλιο.
0: Και ρώτησε την Αναστασία της, λέει, χαριτολογώντας, έχει χρυσά δόντια η γιαγιά σου. Με το στέλεγος του Πασόκου να απαντά, όχι, χρυσά δόντια δεν έχει. Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω δεν υπάρχει σωτηρία.
3: Δεν υπάρχει,
1: όχι. Είναι αυτό το επίπεδο.
0: Και θα δείτε ότι θα δικαιωθώ όταν λέω...
3: Το δόντι πάει 0,1.
0: Θα δείτε ότι θα δικαιωθώ στις εκλογές που θα γίνει τον μπάχαλο. Θυμηθείτε το αυτό. Θα
3: εκεί γίνει, πάει.
0: Θα δω πόσους μήνες μπορεί να τρέξει χώρα χωρίς κυβέρνηση. Αυτό θέλω να δω.
3: Το κακό είναι ότι θα δικαιωθείς έτσι όπως δείχνει. Όλα σε σένα πάνε.
0: Για το Μητσοτάκη, άσε μαδρε.
1: Σου έχει πει το όνειρό του. Έχει κωμικές προεκτάσεις. Έχει αναρχία στους δρόμους, έχει τέτοια πράγματα. Αυτό έτσι έχει ένα όραμα.
3: Φανάρι,
1: το οποίο βέβαια όλοι. Πρέπει να πω ότι είναι καλοπροαίρετο στο βάθος.
0: Έχω το Μητσοτάκη να μπορεί να αγοράσει γιαούρτι.
1: Είναι γιατί δεν θα δουλεύει γιαούρτι, το ψυγείο.
0: Ναι,
1: γιατί το γιαούρτι θα υπάρχει, δεν δουλεύει το ψυγείο. Η Ελλάδα
0: ναι,
1: εντάξει.
0: Ναι, εντωμεταξύ έχει κάτι υπουργού ο Μητσοτάκης, οποίοι είναι για γέλια εντωμεταξύ αυτοί, έτσι. Είναι υπουργοί περιπατητές, είναι υπουργοί. Όχι λαμόγια.
1: 26 είναι, βαθμών Κελσίου.
0: Οι βαθμοί.
1: 25. Αυτό ζουν μια.
0: Ναι, ζουν σε σταθερή θερμοκρασία. Δεν έχουν κάνει τίποτα απολύτως. Είναι θεατές. Περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τη Θεσσαλονίκη εγώ, τη Διεθνή Έκθεση. Την ερχόμενη Κυριακή θα είμαστε όλοι εδώ, που θα έχουμε τρεις ανθρώπους στη Θεσσαλονίκη. Θα είναι ο Δημήτρης Στάκης, θα είναι ο Γιώργος Ευγενίδης και ο Χάρης Τιγρυντάκης. Θα έχουμε τρεις στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι συνέχεια θα μας ενημερώνουν τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη και θα δούμε τα μεγάλα έργα που τάζουν. Τα μεγάλα έργα εννοώ.
1: Το έργο που λέμε. Τι
3: τα
1: έργο,
3: τάματα.
0: Θα γελάσει και το πανταλό κατσίκι, θυμηθείτε με. Θα πάμε σε εκλογή και θα ψαχνώνται. Καλά. Εντάξει, δεν με ακούτε εμένα. Αυτά δεν είναι όνειρα συντηρητικών ανθρώπων.
1: Όχι, αυτό δεν με αφήσετε να πω. Ότι είναι κατά βάθος, στο βάθος. Θέλει μετά από αυτή την απόλυτη διάλυση να προκύψει η επανασύσταση του ελληνικού κράτους.
3: Σωστά όμως. Ναι.
1: Έτσι είναι και της κοινωνίας.
0: Λες και θες να υπάρξει.
1: Όχι, δεν ζει, αλλά εσύ θες να διαλυθούν όλα, να υπάρξουν έξαλλες καταστάσεις.
0: Το
1: ώστε
0: έχω
1: να υπάρξει.
0: 500.000 φορές. Πάντα αυτό το κράτος ήταν έτσι. Ταινία. Σταυρίδης. Πάει ο εφημεριδοπόλης. Του αφήνει την εφημερίδα. Όχι αυτή του λέει. Γιατί κυρία του λέει, όχι αυτή αφήνω κάθε μέρα. Τέρμα ο Τρικούπη, έβαλε φόρους. Κουμουντούρο θέλω. Mm. Έβαζε φόρους ο Κουμουντούρο, θα είσαι τέτοια, αλλά και εσύ Τρικούπη θέλω. Δεν βρίσκει άκρη. Ναι, ορίστε.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, είμαι, θέλω να πω στο Κωνσταντίνο εδώ, που στέλνει ένα μήνυμα περί εισαγγελέων. Εγώ είμαι αντίθετος σε αυτές τις λογικές, γιατί μου θυμίζουν άλλες εποχές και δεν μου αρέσει. Το θέμα είναι ότι έχεις κριτήριο, πας και ψηφίσεις. Σου λέει ψέματα ο Μητσοτάκης, δεν τον ψηφίσεις. Σου λέει ψέματα ο Τσίπρας, δεν τον ψηφίσεις. Σου λέει αλήθεια κάποιος άλλος, τον ψηφίσεις. Ό,τι θεωρείς δηλαδή ότι μπορεί να σε ικανοποιήσει, να αλλάξει τη ζωή σου προς το καλύτερο κτλ. Διαφορετικά δεν υπάρχει νόημα. Πάει ο εισαγγελέας, λέει να του τραβήξει τα αυτή. Λένε οι άλλοι, είσαστε λέει απατεώνες. Μάλιστα, πήγε κανείς φυλακή. Πώς με λες απατεώνα. Όλος μπορεί να σου κάνει και μήνυση.
1: Μα το θέμα δεν είναι σου κάνει μήνυση. Το θέμα είναι ότι παρασύρονται από πολύ εύκολα συμπεράσματα. Και ότι δεν έχουν διαπιστώσει πόσο δυνατό όπλο είναι η ψήφος. Δεν το έχουν καταλάβει. Έτσι, γιατί και μάλλον δεν θέλουν να το καταλάβουν. Διότι τους βολεύει. Γιατί όταν πάνε και τους χαϊδεύουν τα αυτιά ή τους στάζουν λαγούς με πετραχίλια. Έτσι. Σου λέει ναι, θα ψηφίσω. Εγώ θα ψηφίσει και το ξαδερφάκι μου, θα ψηφίσει και η μάνα μου. Θα την πάω τη μάνα μου σηκωτή να πάει να ψηφίσει. Δηλαδή είναι δυνατόν. Δηλαδή τώρα τιμά. Δηλαδή να βλέπει τώρα. Άλλο αν το θέλει η ίδια. Να βλέπει τώρα πηγαίνουν σηκωτού ανθρώπου να πάνε να ψηφίσουν. Δηλαδή είναι. Τώρα το. Άλλο να θέλει ο ίδιος και να πει θα με πάσει κοτό παιδάκι.
2: Πολλοί θέλουν.
1: Κάνουν ναι.
2: Ένα μάν.
1: Ναι, αλλά για σκέψου οι άλλοι πάνε και το διαφημίζουν. Έλα να με δεις που φέρνω και αυτή την ψήφο.
0: Για μισό λεπτό.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, να καλημερίσουμε και τον Ανδρέα. Ανδρέας Πετρόπουλος, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Συγγνώμη. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ναι, για λέγει.
1: Τι να πω.
0: Με να ρωτάς. Από ήταν θα τα έλεγα μόνος μου. Εσύ να μας πεις.
1: Συγγνώμη, έχουμε ελεύθερο θέμα έκθεση σήμερα.
0: Ναι, ελεύθερο.
2: Πάντα, πάντα.
0: Πάντα ελεύθερο.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την κυβέρνηση και το Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Καλά πράγματα θα πω, μην χαλαρά.
0: Τι με ενδιαφέρει μόλι θα πεις, μωρά σε με πρώτη. Για να συνέχισε.
1: Λέω τώρα, μας ακούει και ο κόσμος, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, ναι, υποχώρα.
1: Λοιπόν, πάμε για μισή σύνταξη και μισό μισθό. Τι εννοώ. Λένε τώρα οι τελευταίες πληροφορίες που είχα και εγώ σήμερα το πρωί, γιατί φτιάχνω και ένα κομμάτι για το θέμα, για τη μια φορά, ως ρεπορτάζ, θα πάει σε μισή 13η σύνταξη. Σήμερα δίνει ένα επίδομα 250. Έχει πει ότι θα το πάει 300.

0: 400 και τώρα σκέφτονται να το φτάσουν γύρω στα 440 με 460 είναι το επίδομα που δίνουν κάθε τέλος Νοέμβρη. Και σκέφτονται αυτό να το πάνε από τα 250 σήμερα στα 450 χοντρικά, να το πάνε να δώσουν 200 ευρώ αύξηση, να το δίνουν στο Νοέμβριο, τέλος Νοέμβρη, και να αφορά περίπου το 70% των συνταξιούχων. Αυτό είναι ένα μέτρο. Επειδή όμως έστω και με αυτή την, πώς να πω, μεσοβέζικη λύση δεν μπορείς να αφήσεις έξω τις δημόσιες υπαλλήλους, που είναι η πλέον αδικημένη όλων, γιατί πρόσφατα εδώ και μια διετία παίρνουν κάτι ως αύξηση, έχουν περικοπεί μισθών οι δημόσιοι υπάλληλοι από το 2010. Λοιπόν, σκέφτεται με τον ίδιο τρόπο να πάει σε ένα σενάριο, δηλαδή ένα τετρακοσάρι, να το πω χοντρικά, πάνω στους μισθούς. Δηλαδή, είναι ένα σενάριο που λέει καταβολή ενός επιδόματος αντίστοιχου στους δημόσιους υπαλλήλους, στο μοντέλο δηλαδή της μισής, όπως είπα προηγουμένως, 13ης σύνταξης. Τελεία. Αυτό είναι το ρεπορτάζ. Σας το είπα.
1: Εντάξει, θα τα δούμε να τα πει κιόλας, γιατί...
0: Ναι, εγώ δεν ξέρω.
1: Καλά, εντάξει, εννοείται. Την πληροφορία έχεις, δεν είναι θέμα.
0: Πληροφορία θετική για την κυβέρνηση, δεν μπορείς να πεις. Ξεκίνησα με γκόλ από τα αποδυτήρια σήμερα. Λοιπόν, ναι. Τώρα άλλα θέματα. Βλέπω πολύ, πώς να το πω ρε παιδί, πολύ φασαρία τώρα. Ο πιο χαλαρός, ο πιο χαμηλός σε προσδοκίες Τσίπρας, έχουμε 3-17 δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών που του λένε από το 15, από το 12, το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, το άλλο, δεν θα κριθεί ο Τσίπρας εκεί, θα κριθεί για αυτά που λέει τώρα. Τα είπα με 15 χρόνια, λες και έγινε η άλωση της Κωνσταντινούπολης.
1: Όχι, περίμενε, θα κριθεί προφανώς από αυτά που λέει τώρα, αλλά αυτά που λέει τώρα δεν ξέρουμε αν θα τα εφαρμόσει, γιατί δεν ξέρουμε αν θα κερδίσει τις εκλογές, όπως δεν ξέρουμε αν θα τις κερδίσει και ο Μητσοτάκης, έτσι.
0: Βεβαίως, τον προσυπογράφω.
1: Δεύτερον.
0: Όταν... Δεύτερο, αλλά μισό λεπτό τώρα.
1: Περίμενε.
0: Εσύ λένε ότι ο Τσίπρας ουσιαστικά είναι στη γραμμή του Μητσοτάκη όσον αφορά το πρόγραμμά του.
1: Το Πασόκ λέει ότι το αντέγραψε αυτούς όμως.
0: Ο Ανδρουλάκης λέει ότι αντέγραψε το 80% του δικού του πρόγραμματος.
2: Ναι, έτσι, το αντέγραψε.
0: Το αντέγραψε.
2: Πώς, ναι. Άμα το πιάσεις δίπλα. Εντάξει, τώρα άλλαξε λίγο τα τέτοια. Λίγο πολύ όλη στην αντιγραφή είναι. Αλλά πώς δεν είναι σε αντιγραφή. Το θέμα είναι ποιος
0: είναι. Αντίφαση τώρα, αντιγράφει το δικό μου 80%.
2: Εντάξει, μπορεί να μην είναι 80, να είναι 60, αλλά σου λέω τώρα δεν είναι αντιγραφή.
0: Μισό λεπτό να το πω. Από τη μία αντιγράφω το 80% του Πασόκ και από την άλλη έχω ίδια ακριβώς πολιτική με το Μητσοτάκη. Αν το 80% λοιπόν του Πασόκ, των πολιτικών του Πασόκ, αντιστοιχεί και στο 80% των όσων λέει ο Μητσοτάκης.
2: Άλλο το πρόγραμμα, άλλο η πρόθεση. Συγγνώμη,
1: όλη την ίδια πολιτική δεν έχουν, γιατί έχω μπερδευτεί εδώ τώρα που σας ακούω.
0: Ιδέες, είναι για μπέρδεμα.
1: Δεν είναι μπέρδεμα, είναι απλό. Εγώ πιστεύω ότι είναι είναι δύο πολιτικές που υπάρχουν. Τη μία πολιτική την εφαρμόζουν 5 κόμματα και την άλλη πολιτική 1. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή τι πρέπει να τρελαθούμε τώρα. Έχει μία πολιτική το Κομμουνιστικό Κόμμα, αυτή που έχει, και οι υπόλοιποι γυρίζουν γύρω από την ουρά τους. Έλα μωρέ τώρα.
0: Κοίταξε, χρειαζόμαστε μία πολιτική όσο ζούμε. Την πολιτική του Κουκουέ εγώ την ψηφίσω με χέρια και με πόδια, αλλά δεν θα ζω.
1: Ωραία, και τι πάει να πει αυτό.
0: Τι πάει να πει αυτό.
1: Δεν θα έρθουν νέες γενιές.
0: Τι να κάνω εγώ τώρα,
1: σιγά
0: να βγει ο Κουτσούμπας, δεν βγαίνει ούτε.
1: Ρε παιδάκι μου, δεν σου λέω αυτό, σου λέω, εγώ δεν σου λέω αν θα βγει ο άνθρωπος ή δεν θα βγει, ούτε αν θα έρθει κομμουνισμός να πούμε, τα λένε 120 χρόνια δεν έρχεται, αλλά το θέμα είναι άλλο, ότι να ξεχωρίσουμε ιδεολογικά πώς έχουν τα πράγματα. Όχι, εγώ δεν ξεχωρίζω ας πούμε τον Τσίπρα, τον Πασόκ, τη Νέα Δημοκρατία, δεν τους ξεχωρίζω παρά μόνο σε κάποιες παραγράφους οι οποίες είναι για να τις λέμε, αλλά το θέμα να μπορούμε να τις εφαρμόσουμε. Αυτή είναι η διαφορά. Το ναι. Κομμουνιστικό Κόμμα σου λέει: εγώ θέλω μια άλλου είδους κοινωνία και πάνω σε αυτή τη βάση χτίζω, στην ιδεολογία εννοώ, χτίζω ένα πρόγραμμα. Και σου λέει, εγώ μπορώ να το κάνω, αλλά θα έρθει κομμουνισμός, πώς θα γίνει.
2: Ναι, αλλά είναι πολύ καθαρό το κουκουέ απέναντι σε αυτό.
1: Είναι καθαρό.
2: Έχετε δει το βίντεο του Κουτσούμπα.
1: Ναι, ένα λεπτό. Μπορεί να διαφωνούμε πλήρως με το κουκουέ. Εγώ δεν λέω, δεν παρασκευάζω.
0: Το 65% δεν θέλει αυτή την πολιτική. Έχει επαληθευθεί σε 25 εκλογές. Θέλει μία πολιτική που θα του κάνει καλύτερη τη ζωή. Εδώ και τώρα, όπως έλεγε ο μεγάλος Ανδρέας.
1: Με συγχωρείς, ένα λεπτό. Εγώ λέω, Πασόκ πέρασε, Νέα Δημοκρατία πέρασε, ΣΥΡΙΖΑ πέρασε. Με κανένα δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Με κανέναν.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Στο σύνολο του κόσμου εννοώ, έτσι.
0: Σωστό.
1: Δεν είμαστε. Έρχονται οι μεν, λένε ο ΣΥΡΙΖΑ που έκανε εκείνο, ο Τσίπρας εκείνο κτλ. Έρχονται οι δεξιοί, σου λένε που είσαστε εσείς με το Πασόκ, ο ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Γιατί το Πασόκ είπε αυτό που πολύ σωστά επεσήμανες, αυτή την αντιφατική δήλωση. Για τα προγράμματα, είναι εξόχως αντιφατική. Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που είπες, ότι το 80% λέει είναι δικό μας το πρόγραμμα, αλλά είναι με το Μητσοτάκη. Άρα όλοι με το Μητσοτάκη είναι. Ή όλοι με το Πασόκ, ή όλοι με το Τσίπρα. Αυτό καταλαβαίνω εγώ, δεν καταλαβαίνω κάτι άλλο.
0: Κάνουν ένα κόμμα όλοι αυτοί να είμαστε μαζί τους.
1: Ανδρέα, αστικά κόμματα είναι όλα. Πλην ενός. Είναι αστικά κόμματα τα οποία θα υπηρετήσουν την αστική δημοκρατία, θα σκύψουν το κεφάλι στο ΝΑΤΟ, θα είναι με τους Αμερικάνους, θα χαιρετιώνται με την Κιλφόιλ, θα έχουν άμεση επιρροή από το μεγάλο κεφάλαιο της χώρας και θα είναι με τις τράπεζες, θα είναι με αυτούς. Δεν αλλάζει αυτό.
0: Μάλιστα, δεν αλλάζει. Επειδή έχω λίγα χρόνια ζωής μπροστά μου.
1: Σε ένα αστικό καθεστώς εννοώ, έτσι πρόσεξε. Δεν μιλάω.
0: Για να δεις, επειδή εγώ είμαι από αυτούς που έχουν υπογράψει δήλωση μετανοίας. Και αποδέχομαι το αστικό καθεστώς, όχι τώρα, πάρα πολλά χρόνια. Θέλω να ζήσω με ένα αστικό καθεστώς λοιπόν που έχει κάποια ψήγματα δημοκρατίας, που επιτρέπει να αναπνέεις ελεύθερα κτλ. Αλλά θέλω να καλυτερεύσω τη ζωή μου. Μπορώ.
1: Αυτό είναι το θέμα.
3: Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Από όλους.
0: Το αίμα, ναι. Ωραία. Λοιπόν, αφήνουμε το κουκουέ απ' έξω και πάμε σε αυτά που μπορούν να εφαρμοστούν.
1: Ναι, εντάξει. Εγώ πάντως βλέπω. Ανδρέα μου, ότι αυτά που μπορούν να εφαρμοστούν είναι λίγα από αυτά που λένε. Δηλαδή, ναι. Λένε 10, μπορούν να εφαρμόσουν τα 2, τα 3. Δεν μπορούν να τα εφαρμόσουν όλα. Έλεγα προηγουμένως στον κύριο καθηγητή, στον κύριο Πετράκο, που είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου, που ήταν στο πρόγραμμα το οικονομικό του Τσίπρα που βγάλανε. Ναι. Του λέω: εσείς έχετε εμπλακεί με την αγορά, ξέρετε. Όχι, μου λέει: είμαι στο Πανεπιστήμιο.
0: Αυτή είναι η δουλειά του.
1: Ναι. Γιατί ανακατεύεται τώρα με εμάς.
0: Γιατί δεν έχεις, με συγχωρείς.
1: Εντάξει, δηλαδή τι να καταλάβει αυτός από μένα που δεν έχω να πληρώσω τέλος του μηνός του μισθούς.
0: Ναι, ωραία. Ο Γεραπετρίτης δεν είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο.
1: Χειρότερος είναι αυτός, γιατί σου είπα ότι είναι καλύτερος ο Γεραπετρίτης εγώ.
0: Δεν το βάλω συγκριτικά. Θέλω
1: όχι,
0: να
1: σου λέω.
3: Υπάρχει ένα πρόβλημα.
1: Εγώ έγραψα να φύγει. Τι εσύ μου λες τώρα, Γεραπετρίτης. Έγραψα να φύγει.
0: Στο Πανεπιστήμιο είναι χρήσιμη και αυτή.
1: Ναι, ωραία, χρήσιμη. Σε ένα επίπεδο, ρε, εσύ, Ανδρέα.
3: Οι πολιτικές αποφάσεις είναι άλλο. Δεν μπορείς να παίρνουν οι καθηγητές. Εκτός αν είναι Ανδρέας Παπανδρέου. Τον έφερα πάλι στη συζήτηση.
1: Εντάξει, άλλο τώρα. Ο Ανδρέας ήταν άλλη περίπτωση.
2: Θυμάσαι όμως πως το γύρισε το έξω από το ΝΑΤΟ μέσα στο ΝΑΤΟ. Έξω από την ΕΟΚ, μέσα
1: στην ΕΟΚ. Μην πάμε στα παλιά. Μιλάω για τα καινούργια εγώ.
2: Ναι,
1: εγώ βλέπω.
2: Η ικανότητα.
1: Μην συγκρίνουμε.
3: Είναι το πολιτικό μέγεθος. Γιατί και ο Ανδρέας ήξερε τι.
1: Και τις αδυναμίες του ήξερε ο Ανδρέας.
3: Και σε βάθος χρόνου τι θα συνέβαινε, αλλά έπρεπε να πάρει την πολιτική απόφαση να βελτιώσει τη ζωή των ανθρώπων. Ακόμη και αν δεν έβγαινε ο λογαριασμός. Γιατί ήξερε ότι δεν έβγαινε. Βεβαίως τις βελτίωσε. Δεν μπορούσε να συνεχίσει να ζει έτσι ο Έλληνας. Έτσι,
0: η
3: και χειραφέτηση και όλα αυτά.
0: Το Παπανδρέου ήταν ότι είχε λαϊκό αισθητήριο.
3: Ακριβώς. Αυτό είναι πολιτικό αισθητήριο. Δεν μπορεί κάποιος ο οποίος ζει αποστηρωμένος.
1: Χρειάστηκε η Ελλάδα μετά το 1974, δηλαδή μετά την πτώση της δικτατορίας, να αλλάξει ρότα, να πάει σε κάποιο διαφορετικό μοντέλο. Και εκείνη η εποχή, επειδή όσοι δεν την έζησαν, εμείς είμαστε πιο παλιοί, εγώ την έζησα, ήταν διαφορετικές και οι αποφάσεις της πολιτείας και ο τρόπος που σκεφτόταν η πολιτική σκηνή, το λέω σημειολογικά. Δηλαδή ο Κωνσταντίνος Καραμαλής κατηγορήθηκε από τη δεξιά, από δεξιά πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας, ότι είναι έχει social mania. Επειδή προχώρησε κρατικοποιήσεις ορισμένων επιχειρήσεων, τραπεζών και της Ολυμπιακής κτλ.
0: Εδώ εγώ είμαι με τον Καραμαλή.
1: Ένα λεπτό. Αυτός τότε αυτό χρειαζότανε, γιατί το έχει εξηγήσει ο ίδιος σε περιβάλλον, γιατί έπρεπε να κάνει αποχουντοποίηση του συστήματος. Και αν αυτός είχε πάνω του το κράτος το έργο, θα μπορούσε να το κάνει με μεγαλύτερη ευκολία. Αυτό ήταν το κλειδί της υπόθεσης. Βγήκε από το ΝΑΤΟ. Βγήκε από το ΝΑΤΟ εκβιάζοντας τους Αμερικάνους. Για άλλα ζητήματα. Μην τα πιάσουμε. Από το στρατιωτικό σκέλος. Τότε.
0: Ένα τεράστιο υπουργό οικονομικών.
1: Με ποιον έλεγε.
0: Τότε, τον Παπαλίγουρα.
1: Ο Παπαλίγουρα σε συντονισμού ήταν. Συντονισμού.
0: Συντονισμού, το ίδιο
1: πράγμα. Ναι, συντονισμού. Ήταν συντονισμού.
0: Πήγαινε στις 6 παρατέταρτο στο γραφείο πριν τους υπαλλήλους.
1: Ναι, ναι.
0: Και στις 9.30 το βράδυ.
1: Ναι, το ξέρω, αλλά εδώ.
0: Έχουμε σε ένα υπουργό σήμερα που
3: έχουν κάνει
0: βάρδια στα κανάλια.
3: Όχι, όχι, υπάρχουν. Υπάρχουν, μην το λες, υπάρχουν.
2: Εντάξει, μην το ισοπεδώνουμε. Εγώ θεωρώ αυτό που
1: υπάρχει. Όπως να σου πω κάτι και επί της κυβερνήσεως, προηγούμενης κυβερνήσεως Τσίπρα,
3: υπήρχαν
1: υπουργοί που δουλέψανε πάρα πολύ. Δεν είναι, δηλαδή, ο Ξανθός, εγώ δεν το ξεχάσω, έκανε πάρα πολύ δουλειά στο Υπουργείο Υγείας. Έτσι, ναι. Λέω ένα παράδειγμα, ναι, τώρα ήταν κι άλλοι, δεν ήταν μόνο αυτός.
2: Και δεν φανιόταν το έργο γιατί φαινόταν ο Πολάκης.
1: Ναι, άλλο, εντάξει τώρα, δεν έχει σημασία. Αλλά το θέμα είναι ότι έκανε δουλειά, δούλευε. Εγώ το θυμάμαι. Πήγαινε από το πρωί και φύγε το βράδυ. Υπήρξαν κι άλλοι αρκετοί υπουργοί του Τσίπρα τότε που δουλέψανε πάρα πολύ. Υπήρξαν και υπάρχουν και στη Νέα Δημοκρατία. Πάντα υπάρχει ο υπουργός. Υπάρχουν όμως και κάποιοι υπουργοί σήμερα οι οποίοι είναι απαράδεκτο να υπάρχουν στη σύνθεση της κυβέρνησης. Είναι απαράδεκτο. Είναι ψεύτες, λένε ψέματα στον κόσμο, δεν κάνουν τίποτα απολύτως, είναι σφουγκοκολάρι του συστήματος, γλύφτες, γυμνοσάλιαγγες, οι οποίοι, ας πούμε, όταν πας στο Υπουργείο μπορεί να γλιστρήσεις τις κάλες από το σάλιο τους που γλύφουν τον Μητσοτάκη. Αυτοί δεν αξίζει να είναι, ας πούμε, στα υπουργικά έδρανα, όμως τους έχει. Θα μου πεις, τους έχει. Όταν είπα εγώ κάποτε στον Κώστα Καραμαλή, αυτόν τον υπουργό γιατί τον έχεις, μου αφού είναι η Νέα Δημοκρατία αυτή. Ποια στα βόγια κούρευτο τώρα, άντε να καταλάβει και αυτός του έλεγα εγώ.
0: Ο Βορύδης, τι λέει, βάλουμε τα δικά μας παιδιά. Το είχε πει από την πρώτη μέρα.
1: Ο Βορύδης είναι μια άλλη περίπτωση. Ο Βορύδης, άμα τον έχεις απέναντί σου, μπλέκεις. Δεν είναι εύκολος παίχτης.
0: Όχι. Είναι ένας από τους πιο μυαλωμένους. Έχει πολιτικό μυαλό.
1: Έχει πολιτικό μυαλό. Αυτός είναι τώρα η Μπακογιάννη, είναι αυτή που είναι εκτός Υπουργικού Συμβουλίου.
0: Ναι.
1: Κατάλαβε. Αυτή είναι εκτός.
0: Και έχει τους άλλους οι οποίοι είναι μυαλωμένοι.
1: Είναι εντός. Ναι. Τώρα, ας πούμε, εγώ έχω μια σφοδρότατη αντίρρηση, αλλά θα μου πεις εσύ πρωθυπουργός, προφανώς δεν είμαι πρωθυπουργός και προφανώς εγώ δεν είμαι αυτός που παίρνω τις αποφάσεις με τον κύριο Γεραπετρίτη. Δεν πιστεύω ότι πληρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις να αντιμετωπίσει αυτό που έρχεται από την Τουρκία. Δεν έχουν καταλάβει ορισμένοι τι έρχεται από την Τουρκία. Έρχεται πολύ δύσκολη περίοδος με τους Τούρκους. Δεν το καταλαβαίνουμε. Εντάξει. Εγώ το λέω τώρα εδώ και ένα χρόνο. Έχω λυσάξει που το λέω εδώ και εδώ στο ραδιόφωνο. Έχω γράψει άρθρα στο site. Έχω μιλήσει με ανθρώπους και τους λέω: έχετε καταλάβει τι έρχεται με την Τουρκία, ρε μάγκες. Σήμερα έχουν ξεστρατήσει πλήρως οι Τούρκοι και βγαίνουν και λένε ότι άμα δεν αποστρατικοποιήσετε τα νησιά, θα τα πάρουμε μόνο να τα πάρουμε.
2: Και όχι μόνο αυτό, το έχει πάρει και προσωπικά ο Ερντογάν και βγαίνει να
1: φτάσει. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Ναι. Δηλαδή να σε απειλεί ότι θα σου έρθει να σου πάρει τα νησιά. Βέβαια, εντάξει, θα σου έλεγα πώς να έρθει, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία που θα την πούμε.
2: Εκεί εγώ να σε ρωτήσω τι κάνεις.
1: Εντάξει, κάνανε διαβήματα.
2: Δεν υδρώνει ο Ερντογάν από αυτά.
1: Όχι, δεν
2: τι να κάνουμε εκεί. Να αρχίσουμε να βαράμε, να πετάμε ντρόν κι εμείς από πάνω.
1: Όχι, αλλά όμως μπορείς με άλλες μεθόδους να. Τέλος πάντων, να ενισχύεις την αμυνά σου όπως την ενισχύουμε, να έχεις τρεφτική
2: αυτό δυνατότητα. Έκανα. Το έκαναν αυτό.
1: Δηλαδή, τους έχει πειράξει το Ισραήλ μόνο τώρα.
2: Τους έχει πειράξει αυτό. Είναι το Ισραήλ. Έρχεται, απαντάει η Ελλάδα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή βλέπεις ότι γίνονται κινήσεις στις κακέρα. Δηλαδή, αυτό που έκανε ο Δένδιας, παραδείγματος χάρη με τα οχυρωματικά που βγήκε χθες τα ανακοίνωσε. Δεν είναι τυχαίο.
1: Όχι.
2: Είναι πάνω στις κακέρα κινήσεις. Αλλά απ' την άλλη, ο Ερντογάν έχει ένα τεράστιο όπλο στα χέρια του. Το οποίο κάνει δουλειές με τους ξένους. Εφόσον τους δίνει λεφτάκια. Και παίρνει και αυτός λεφτάκια
4: Από εκεί και πέρα οι άλλοι πολύ δύσκολα θα πάρουν το μέρος της Ελλάδας γύρω-γύρω ή να χαλάσουν.
1: Παρόλα αυτά τα έχουν βάλει και με τους Γερμανούς και με τους Γάλλους, γιατί συνεργάζεται η Ελλάδα, αλλά δεν καταλαβαίνουν ότι η Γερμανία και η Γαλλία είναι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία ανήκει η χώρα μας και έχουμε κοινό νόμισμα. Αυτό οι Τούρκοι το ξέρουν, αλλά επιχειρούν να το βάλουν στο περιθώριο για να πούνε αυτό που θέλουν να πούνε. Εκείνο που έχει σημασία, γιατί πήγα στα λιοτουρκικά, Ανδρέα, είναι τι υπόσχονται και αν αυτά που υπόσχονται πράγματι μπορούν να υλοποιηθούν. Ας πούμε, ρώταγα τον κύριο προηγουμένως του, που είναι στον κύριο Τσίπρα, του λέω το 1800 μισθό που λέτε ακούγεται ωραία, αλλά για να το πάρει το 1800 μισθό ο άλλος, μέσος όρος.
0: Την πενταετία το λέει αυτό.
1: Με συγχωρείς. Δεν μπορεί να το κάνει αυτός καταρχάς.
3: Θέλει ανάπτυξη.
1: Αυτό θα το κάνουν οι εργοδότες.
3: Θέλει να υπάρχει ανταγωνισμός και για να κρατήσει τον υπάλληλο για να τον πάρει, του δώσει ψηλότερο μισθό.
1: Το εξήγησα ότι εμείς που έχουμε ένα site, ας πούμε, το μόνο που μπορούμε να κερδίζουμε είναι διαφήμιση. Δεν υπάρχει άλλη πηγή. Άρα λοιπόν για να πάρει 1800 ή 2000, γιατί ο μέσος όρος είναι 1800, θα πρέπει η διαφήμιση να αυξηθεί, που σημαίνει ότι πρέπει να ανέβει πάρα πολύ η ανάπτυξη. Είναι αλυσίδες και στις αλυσίδες μπερδεύονται, λένε μια κουβέντα, αλλά μια κουβέντα δεν αρκεί.
4: Και υπάρχει ένας κίνδυνος.
1: Έτσι δεν είναι, Ανδρέα?
0: Ναι ρε παιδί μου, εγώ θα συμφωνήσω.
1: Μισό λεπτό για να πάω σε διαφημίσεις και με χαρά να συνεχίσω.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Άλλο σου λέω! Όχι άλλο! Να ταιριάζει με τη διαδρομή! Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Ακούτε πάντα Αλφα Ρέντιο σε 89, Αθήνα Ιδανέγκα.
1: Εντάξει, Χαζής.
0: Ο Άντωνης Αντωνόπουλος αυτές τις ώρες με τον Ανδρέα Πετρόπουλο είναι μαζί για να μας διαφωτίσουν για το σοσιαλισμό, την ειρήνη, τον κομμουνισμό και όλα αυτά τα οποία είναι στοιχεία, ας πούμε, μιας
1: σύγχρονης ιδεολογικής προσέγγισης
0: και μιας κοινωνίας που πάει προς τα εκεί.
2: Ερχόμαστε.
0: Τι ώρα?
2: Όσον νομίζω. Τι ώρα.
0: Είναι μαζί μας ο Νίκος Μπουρατίδης, είναι ένα από τα πρόσωπα, όχι καινούριο. Εγώ το ήμουν μικρός, πήγαινα στο δημοτικό.
3: Το γνωστό Αστιάκι. Μεγαλώσαμε μαζί σου.
0: Μεγαλώσαμε μαζί σου. Που ακούγαμε τις φοβερές μουσικές εκπομπές, τις οποίες θα τις επαναλάβεις.
3: Να το πει αυτό η Αθηναή, το καταλαβαίνω. Αλλά να το πεις εσύ. Ότι μεγάλωσες μαζί μου.
1: Εγώ το είπα όταν έπρεπε. Τι σου είπα για τον Μουρατίδη. Σου λέω είναι φοβερό στο να συστήνει μουσική.
0: Ναι.
3: Αθηναίος μου το είπε. Να πούμε και το δίκαιο. Μου το είπε. Μου το κατήγγειλε. Λοιπόν, ξεκινάω αύριο.
0: Ξεκινάς αύριο.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο 5 με 8.
0: 5 με 8 και μουσικές.
3: Πολύ μουσική,
0: ναι.
3: Μεικτό ρεπερτόριο, ελληνικά ξένα.
0: Α, και ελληνικά θα παίζεις.
3: Αμέ.
0: Καλώς τον κύριο Νίκο.
3: Και έχω και τηλεφωνικές επικοινωνίες με διάφορους καλλιτέχνες και τι συμβαίνει στη μικρή μας πόλη.
0: Ναι, μάλιστα.
3: Το πρώτο Σαββατοκύριακο έχω την Ευανθία Ρεμπούτσικα.
0: Α, μ' αρέσει αυτή η μουσική της πάρα πολύ.
1: Τρελαίνω. Φοβερή μουσική, για soundtrack.
3: Έχω την Νατάσα Μποφίλιου.
0: Α, και αυτή μ' αρέσει εμένα.
3: Έχω επίσης την Λένα Παπαλιγούρα που παίζει την Αντιγόνη.
0: Και αυτή καλή, ναι.
3: Τι.
0: Εντάξει,
3: και ένα φρόκρεμα, κυρία Σουφέρνο.
0: Καλά σε βλέπω. Καλά σε βλέπω. Απείρετος είσαι.
3: Ιαπωνικό βαμβάκι φοράω.
0: Ιαπωνικό βαμβάκι φοράς, ρολογάκι, εντάξει.
3: Με βλέπει και μου λέει αυτό το πουκάμισο έχει Ιαπωνικό βαμβάκι.
0: Ο πατέρας μου φτιάχνει πουκάμισα.
3: Α, από εκεί τα ξέρεις.
0: Βέβαια. Έφτιαχνε πουκάμισα πολλά χρόνια. Και ξέρω τα υφάσματα απ' έξω. Με το που το βλέπω, ξέρω τι είναι. Κατά συνέπεια, Ιαπωνικό βαμβάκι ο κύριος Νίκος, κατάλαβες. Και εμείς φοράμε τα τσιτάκια.
3: Ότι είναι καλό τώρα.
0: Βέβαια είναι καλό.
1: Είναι καλό.
0: Δεν έχει σημασία πόσο κάνει. Σημασία έχει τι ύφαση. Τέλος πάντων, εμείς τα μάθω αυτά τώρα. Ωραία. Δεν είναι τις παρούσεις. Άρα λοιπόν θα έχουμε μουσικές και επιλογές και προτάσεις που λέει η Αθηναίδα.
3: Προτάσεις τι εννοείς?
1: Έλεγε... Τι θα ακούσω, τι να βάλω να ακούσω.
0: Τι να βάλει να ακούσει.
3: Ναι, ναι, διάφορα θα σας προτείνω.
1: Ωραία.
3: Και σινεμά θα σας προτείνω και θέατρα.
0: Εμείς έχουμε ένα.
1: Έχουμε ειδικό σποτ.
0: Έχουμε ένα ειδικό σποτ για σινεμά, για άλλο παραγωγό, για άλλο κριτικό.
1: Φίλο μας,
0: αλλά.
3: Να πάρετε να δείτε το Φιόρδ.
0: Μου το πρότεινε, μου το πρότεινε.
3: Το είδε.
1: Συγκλονιστικό.
3: Συμφωνώ.
1: Η αγριότητα όταν το κράτος πρόνοιας είναι ανεξάρτητο.
3: Βασιλικότερο του
1: Βασιλιά.
0: Εγώ είδα χθες μια φανταστική ταινία. Τον παραχαράκτη.
1: Είχα δίκιο.
0: Πες. Α, φοβερή ταινία.
1: Σου άρεσε. Είναι αληθινή ιστορία, παιδιά, να πάτε να το δείτε.
0: Ναι, ναι. Βέβαια. Πώς κατάφερε ο τύπος να κάνει μπάχαλο ένα τραπεζικό σύστημα.
3: Ναι, ναι.
0: Ένας άνθρωπος. Άκου τι έχω δει σποτάκι εγώ για άλλο
1: για κριτικό.
0: Για τις ταινίες. Για βάλε. Ναι.

0: Για να μην
1: πεθαίνω με το Δανίκα. Πεθαίνω.
0: Του είπα εδώ, του έχω πει 100 φορές, ό,τι ταινία σ' αρέσει δεν πάω να πει.
2: Οπότε.
0: Γιατί μετά βγαίνω και μαχαιρώνω. Ναι, οπότε εντάξει.
2: Με αυτό το φίλτρο. Χωριζόμαστε στους ανθρώπους που βλέπουν αυτό που λέει ο Δανίκας και στους άλλους που δεν το βλέπουν.
0: Δεν το βλέπουν.
2: Νομίζω ένας μπούσουλας.
0: Πάντως να δεις τον παραχαράκτη όπου το πετύχεις, το παίζει στη Φιλοθέα Σινεμάς. Και είναι. Τι.
1: Ο Σινεμάς, ναι.
0: Ο Σινεμάς, έτσι δεν είναι μικρό.
2: Σινεμάς.
0: Εγώ πατρινό είμαι.
1: Ότι είναι αρσενικό ο Σινεμάς.
0: Ναι, δεν σε πειράζει. Καταρχάς να σου πω κάτι που δεν ξέρεις.
1: Τα φύλλα είναι δύο.
0: Δεν ξέρω πόσα είναι.
1: Συνέχισε.
0: Ναι. Άκου λοιπόν.
1: Πρωτοσάλτε μου, ναι.
0: Ναι. Άκου λοιπόν. Η Πάτρα.
1: Μάλιστα.
0: Είχε μέχρι δεκαετία, αρχές δεκαετίας του 90 και λίγο νωρίτερα 31
1: κινηματογράφους.
0: Θερινούς κινηματογράφους.
1: Wow.
0: 31 θερινούς κινηματογράφους.
1: Μέσα στην Πάτρα ή και γύρω-γύρω, Ρίο και τα λοιπά.
0: Ναι, εντάξει, νομίζω το γύρω-γύρω στην Πάτρα δεν είναι όπως εδώ.
1: Ναι.
0: Το γύρω-γύρω στην Πάτρα η απόσταση μπορεί να είναι 5 χιλιόμετρα, δεν είναι, ας πούμε. 31
1: κινηματογράφους. Και τώρα πώς είναι.
0: Ένας.
1: Πω.
0: Ένας έμεινε. Στο Ρίο. Όχι, στην Πάτρα καθόλου.
1: Ενώ στην Αίγινα είναι τρεις.
0: Στην Αίγινα τρεις. Και έμεινε ένα στην Πάτρα. Μου έκανε φοβερή εντύπωση γιατί το ψάχναμε χθες με κάτι φίλους πατρινούς και θυμόμαστε, ας πούμε, που πηγαίναμε εκεί. Ήταν για να καταλάβει Νίκο σε ταράτσες. Σε ταράτσες.
2: Έχει ακόμα σε ταράτσες.
0: Νεοκλασικό θηριό ήταν.
1: Δεν είναι το. Στο ζυγό στην ταράτσα δεν είναι το Σινεπαρή.
3: Είναι. Στην Αρκαδία.
1: Επίσης, ξέρεις ποιο άλλο ήταν παιδιά στην ταράτσα. Έχω πάει. Το πρώην Ρόδων. Που έχει γίνει σούπερ μάρκετ τώρα.
3: Ναι.
1: Στην ταράτσα ήταν θερινό.
0: Ναι.
3: Α, δίπλα από το θέατρο που είχε.
2: Ναι. Ποιο
1: θέατρο, παιδί μου.
3: Δίπλα στη γωνία, δεν είχε και το θέατρο που έπαιζε ο Καρακατσάνης. Απέναντι από το μουσείο.
1: Ναι, είχε θέατρο εκεί.
3: Ήταν ένα θέατρο πάει παλιά. Πάει.
1: Α, παλιά.
3: Δηλαδή, μη νομίζω.
0: Αντρέα, είπα σε θερινό κινηματογράφο.
4: Βέβαια, και πάω σε έναν από του πιο ιστορικού εδώ στα Πετράλωμα, είναι ο Άτελο.
0: Ο Άτελο.
4: Ναι, βέβαια.
0: Άταλος, το ξέρεις, Άταλος. Ναι, εμάς το ξέρει και ο Νίκος εδώ Μπουρατίδης. Ανδρέα, σε ευχαριστούμε, σε αφήνω να σε αποδεσμεύω. Θα τα ξακούσουμε το απόγευμα με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το κομμουνιστικό μανιφέστο το οποίο κάθε απόγευμα παρουσιάζεις. Και με μεγάλη χαρά θα δούμε τις αλλαγές τύπου Κούβας. Ναι. Να σου πω, Νίκο.
1: Ορίστε.
0: Θέλω να μου πεις ποιος Έλληνας τραγουδιστής,
1: ναι,
0: από τους υπάρχοντες, άσους παλιούς, σήμερα σου αρέσει πάρα πολύ ή άντρας τραγουδιστής και μία Ελληνίδα τραγουδιστρία.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Χαρούλης.
0: Μάλιστα, και Ελληνίδα τραγουδιστρία.
1: Και ο Αλκίνος Ιωαννίδης.
0: Έναν σου είπα.
1: Ναι.
0: Ναι.
5: Ο Αλκίνος είναι Κύπριος,
0: ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Και τραγουδίστρια. Μ' αρέσει η Μποφίλιο.
0: Τελεία.
1: Ναι.
0: Η Βίστε, σ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Σ' αρέσει.
1: Βέβαια, αυτή τη στιγμή το καλύτερό μου, το ιδανικό μου είναι η Γαλάνη.
0: Α, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Και φωνή και ρεπερτόριο, όλο ο συνδυασμός.
0: Τρελαίνουμε. Εγώ είμαι βέβαια άλλη κατηγορία.
1: Αλλά η Μποφίλιο είναι πιο φρέσκο πράγμα.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ από όλου του. Η πρωτοψάλτη.
1: Ναι, πολύ καλή
0: τραγουδίστρια. Και σαν γυναίκα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Σαν γυναίκα.
0: Ναι. Γιατί με κοιτάς έτσι, ρε.
1: Εγώ τίποτα, ο κόσμος γελάει.
0: Που μου αρέσει εμένα, τι πρέπει να κάνω.
1: Αυτό λέω.
2: Το έχει πει
0: πολλές φορές.
1: Ωραία.
0: Μ' αρέσει το στυλ αυτό.
1: Με φωνάξαν από ένα δήμο, δε από ποιον,
0: ναι,
1: να κάνουμε μια συναυλία κτλ. Λέω τι τύπου θέλετε. Ας πούμε, πρωτοψάλτη Πορτοκάλογλου, που είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Όχι, ρε παιδί μου, τηλεόλιο θέλουμε. Συναυλία τηλεόλιο. Λέω, δεν θέλετε τη συναυλία.
2: Τηλεόλιο
1: θέλετε μπουζούκια με ουσκιά.
2: Είναι φαινόμενο όμως.
0: Ποιος?
2: Ηλιόλιο.
1: Μόνο ηλιόλιο.
2: Δεν το παρακολουθώ.
1: Λένα Ζευγαρά. Η Ιουλία Καλυμάνη.
0: Αυτή που ήρθε τώρα που λέει τις ειδήσεις, αυτό το κοριτσάκι.
3: Ποια είναι?
1: Το οποίο θα το έχω κι εγώ αύριο.
0: Όχι.
2: Το οποίο είναι intellectual, αλλά έχει μία πτυχή που δεν έχουμε καταλάβει ακόμα. Η οποία είναι λαϊκή πτυχή.
3: Σωστά. Είναι όπα.
2: Δεν τρέπεται να πει ως και στο.
1: Πώς δεν σε έχουν τραβάνει ακόμα.
6: Εντάξει, εγώ τους τρελαίνω εδώ.
0: Αυτή μας τρελαίνει. Αυτή μας τρελαίνει. Αυτή ήρθε εδώ.
1: Εδώ έχουν το παλιό κομμουνιστή.
0: Έχετε, ναι. Άκου, έρχεται για
6: εκπαίδευση.
0: Για πρακτική. Και τελικά κατέληξαν να είναι η βασική παρουσιάστρια των ειδήσεων εδώ.
6: Πολύ καλή.
1: Ευχαριστώ,
6: ευχαριστώ.
0: Είναι πάρα
1: μικρό, μικρό κοριτσάκι.
6: Μου δόθηκε η ευκαιρία και την αξιοποίησα.
1: Μπράβο σου. Τι ζώδιο είσαι?
6: Εγώ Κύρος.
1: Μπράβο.
6: Με το Ξώτη.
1: Α, εγώ είμαι Ταύρος με το Ξώτη.
6: Ωραία, τέλεια.
7: Καλά να πάθετε.
1: Είμαστε δύο γήινα με το Ξώτη.
7: Καλά να πάθετε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Τι ζώδιο είσαι?
7: Λέων με Λέοντα. Ό,τι καλύτερο.
1: Δεν υπάρχει. Το χειρότερο μου. Το χειρότερο μου. Μπορώ να σε θυμίσω κάτω.
7: Νομίζεις πρέπει να με πιάσεις.
0: Γιατί είδα είναι Παρθένος.
2: Με το Ξώτη.
0: Από παλιά.
1: Οι γυναίκες Παρθένοι είναι καλοί. Οι άντρες δεν μπορώ να τους υποφέρω.
0: Δηλαδή.
1: Αλλά οι γυναίκες γουστάρω. Ειρήνη Παπά. Είναι κάρα.
0: Εκδηλώθηκες μου λέει. Τι μου λέει εδώ, επιτέλους λέει εκδηλώθηκες.
1: Ποιος?
0: Ο Μαρκάρης του στον Αχαίροντα. Είναι ψευδόνυμο.
1: Έχεις πάει στον Αχαίροντα?
0: 2-3 φορές. Πρόσεξε.
1: Τι?
0: Θα πω κάτι, θα σου πάρω λίγο χρόνο, Άννα Μαρία. Πεθαίνει ο Γιώργος ο Γεωργίου, ο αθλητικός χωρίς δόντια.
1: Ναι.
0: Ο Γιώργος φίλος ήταν εδώ. Ναι. Δουλεύει εδώ και στο site το δικό μου και τα λοιπά. Πεθάνει καιρό.
1: Ναι, σωστά.
0: Λοιπόν, και πάω στην κηδεία. Και έρχεται ένας τύπος και μου λέει: Γεια σου. Είμαι ο δικέφαλος του Βορρά. Στην κηδεία. Έρχεται ο άλλος, μου λέει: Είμαι ο κόκκινος δαφνός στεφανωμένος. Ολυμπιακός. Μου είχαν πει: Έρχεται στο τέλος ένας τύπος, ένα 40, μου λέει: Καλημέρα κύριε Τάκη, καλημέρα. Εγώ είμαι ο Ρονάλντο.
1: Το κοινό του συγχωρεμένου δεν υπήρχε.
0: Ήταν όλοι με ψευδόνυμο γιατί βγαίνανε και κάνανε παρεμβάσεις στην εκπομπή. Ήταν απολαυστική εκπομπή. Δεν ήταν αθλητική εκπομπή. Αυτή η εκπομπή ήταν, τι να σου πω τώρα, δηλαδή, πιο ψυχαγωγική δεν υπάρχει. Λοιπόν, από αύριο και κάθε Σαββατοκύριακο, Νίκος Μουρατίδης, 5 με 8 το απόγευμα εδώ στον Α989 με τις απίστευτες μουσικές του και τον απίστευτο κόσμο που τον αγαπάει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και θα τον έχει μαζί του κάθε Σαββατοκύριακο.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Γελάει.
7: Γελάω.
0: Γιατί γελάει, ρε.
7: Καλημερούδια.
0: Επειδή είπα γιατί.
2: Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Θα τα πούμε την Κυριακή.
0: Την Κυριακή έχουμε έκτακτη εκπομπή 10 με 12. Παιδιά, 10 με 12 για να σχολιάσουμε τι θα πει ο Μητσοτάκης.
8: Η ώρα είναι 11.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Πυρκαγιά ξέσπασε σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην περιοχή Ξηροπήγαδου στη Μάνδρα Αττικής. Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 13 οχήματα. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα λόγω των καπνών. Διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων επί της εισόδου στον οικισμό Ξηροπήγαδο από το ύψος της παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου στη Μάνδρα. Την απόρριψη της προσφυγής που είχε καταθέσει 46χρονη που προφυλακίστηκε για τον φωνικό εμπρισμό στη Μαρφίν, ζητάμε πρότασή του προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο Αρμόδιος Εισαγγελέας. Τον λόγο έχει πλέον το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών. Προφυλακισμένοι από τα μέσα Ιουλίου παραμένουν και οι δύο 42χρονοι για την ίδια υπόθεση. Ο συνήγορος της 46χρονης έκανε λόγο για ανύπαρκτα στοιχεία και μια προφυλάκηση που αποφασίστηκε χωρίς να ληφθεί υπόψη απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022. Μεγάλο εύρος κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων της χώρας αναμένεται να αφορούν τα μέτρα που θα εξαγγείλει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις παρεμβάσεις θα περιλαμβάνονται, σύμφωνα με πληροφορίες, η σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για νομικά πρόσωπα, η σταδιακή κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες και η ενίσχυση του επιδόματος για τους συνταξιούχους τον Νοέμβριο. Παράλληλα, αναμένεται να ανακοινωθεί μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις, παροχή αφορολόγητου αγροτικού πετρελαίου στους αγρότες και παρεμβάσεις στο στεγαστικό με ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός τρίτου κύκλου του προγράμματος Σπίτι μου. Από σήμερα ξεκινά και ο κύκλος των κινητοποιήσεων στη Θεσσαλονίκη. Αυτήν την ώρα, συγκέντρωση εργαζομένων του ΕΚΑΒ και διασωστών έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης. Για τις 6 έχει προγραμματιστεί πορεία από τα σώματα ασφαλείας. Σε φρούριο έχει μετατραπεί η πόλη με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς επίποδος, drones και προληπτικούς ελέγχους. Η Ελλάδα δεν θα δεχτεί υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την άμυνά της, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, στέλνοντας αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν μπορεί να συνυπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας και ταυτόχρονη επιδίωξη στενότερων σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την πλευρά του, Αντώνιο Κώστα ανέφερε ότι ενημερώθηκε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό για τις τρέχουσες εξελίξεις στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας. Το έχουμε τονίσει ξανά και ξανά ότι η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών της Ένωσης, τόνισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ενώπιον ανακριτή σήμερα, ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα που κατηγορούνται για την ανθρωποκτονία του βρέφου στην Κυψέλη, αλλά και ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης της οικογένειας. Σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, οι κακώσεις από αιχμηρό αντικείμενο που εντοπίστηκαν στο σώμα του βρέφους συνδέονται με την αιτία θανάτου. Το ζευγάρι αρνείται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας και υποστηρίζει ότι το βρέφος πέθανε από παθολογικά αίτια. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών στον Μαραθώνα έπειτα από καταγγελία ότι η γυναίκα έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της πριν από περίπου 10 χρόνια προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή της. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε επιφυλακή βρίσκονται γερμανικές αρχές μετά τις νέες απόπειρες δολιοφθοράς κατά κρίσιμων υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας. Η αστυνομία ερευνά ως πιθανή πράξη σαμποτάζ ύποπτα αντικείμενα σε χωράφι κοντά σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας. Στα χέρια των αρχών, μάλιστα, έχει περιέλθει επιστολή ανάληψης ευθύνης για το συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά και για άλλα περιστατικά που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες στη Γερμανία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 1-0 της νίκης Βόλου και πήρε την πρώτη του νίκη στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Πιθανότητα για λίγες βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο νότιο-βοϊκό και τα 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 33 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη βορειοανατολική Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 34 με 35 βαθμούς στα Επιρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς.

βεβαίως γιατί να απαρνηθούμε τη Θεσσαλονίκη. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ξεκινά από σήμερα το τριήμερο ταλαιπωρίας των Θεσσαλονικαίων από τους Αθηναίους, κυβερνητικούς παρατρεχάμενους, σφουγγοκολάριους, παράγοντες της αγοράς και λοιπούς διαμαρτυρόμενους. Όλη η πρωτεύουσα, όλο το πολιτικό κέντρο μεταφέρεται για να επιταθεί το στερεότυπο της συμπρωτεύουσας στη Θεσσαλονίκη. Άρχεται η πολιτική σεζόν που λένε από τη Διεθνή Έκθεση και όλοι περιμένουν να ακούσουν ποια είναι τα μέτρα έκπληξη τα οποία ο κύριος Μητσοτάκης έχει στη φαρέτρα του και αυτή τη φορά με αιματηρές απειλές έναντι των συνεργατών του και του Οικονομικού Επιτελείου δεν έχουν διαρρεύσει στην ολότητα και την ακρίβειά τους. Θα είναι αυτά τα μέτρα επαρκή προκειμένου να γυρίσει το κλειδί στη μίζα της Νέας Δημοκρατίας ή ο Σαμαράς θα συνεχίσει το πελέκι μας στη στροφή? Ερώτημα. Λέει τώρα... Τι γίνεται τώρα που λέει παίζει στα social media, τώρα τι γίνεται τώρα, δεν ξέρω τι γίνεται τώρα. Καταλαβαίνω εν πάση περιπτώσει ότι είναι μια αποφασιστική σημασίας ΔΕΘ, υπό την έννοια ότι είναι κρίσιμη πολιτικά για την κυβέρνηση. Η ΔΕΘ τα τελευταία χρόνια έχει αποδειχθεί ότι δεν γράφει στον χρόνο των εξαγγελιών. Ο πολίτης είναι δύσπιστος, εν τη παλάμη και ούτω βοήσομεν, άμα δεν δω τον πικικίνι. Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Άμα αρχίσει και βλέπει το χρήμα, κάτι πάει να γίνει. Για παράδειγμα, πέρσι η Νέα Δημοκρατία πήγε στη ΔΕΘ, όπου μοίρασε ένα διολομελητό ποσό, 1,8 δις έδωσε, μια σημαντική φορολογική μεταρρύθμιση, μειώνοντας τους άμεσους φόρους και καθιστώντας πρακτικά αφορολόγητο για τους κάτω των 30 την εργασία. Για τους κάτω των 25 φόρος 0, για τους κάτω των 29 φόρος μείον 50%. Και λίγο μετά τη ΔΕΘ είχε γράψει μισή μονάδα, μια μονάδα, ανάλογα την εταιρεία που κοίταζες. Δηλαδή ήταν στατιστικά αμελητέα η επίδραση της διεθνούς εκθέσεως. Πότε έγραψε καλά η Νέα Δημοκρατία? Όταν άρχισε ο κόσμος να πηγαίνει στο ταμείο. Πότε έγινε αυτό? Από τον Νοέμβριο που άρχισαν να πληρώνονται οι συνταξιούχοι το επίδομα αυτό το έκτακτο που παίρνανε, οι ενοικιαστές τα λεφτά του ενοικίου, το ένα ενοίκιο που τους επέστρεφε η κυβέρνηση, ας πούμε, με αυτήν την εξαγγελία που είχε γίνει μετά το Πάσχα. Το χειμώνα που πέφτει το έξτρα επίδομα σε συνταξιούχους, λοιπούς, αναξιοπαθούντες, ευάλωτους, έτσι τους λέει το πολιτικό σύστημα για να μην τους πει φτωχούς, ευάλωτους τους λέει. Και μετά από το Γενάρη που φάνηκαν στα εκαθαριστικά οι μειώσεις των φόρων, άρα οι αυξήσεις μισθών στην πραγματικότητα, από τους δημοσίους έως τους ιδιωτικούς υπαλλήλους και τους συνταξιούχους κλπ. Όλα αυτά έχουν μια αξία, βεβαίως έχουν παρομοίως έχουμε και διαδηλώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι αυτό που λένε τα κανάλια «Αστακός η Θεσσαλονίκη», είναι «Αστακός Θεσσαλονίκη», το ξέρουν οι Θεσσαλονίκοι. Λόγω διαδηλώσεων και λόγω Αθηναίων οι οποίοι ορμάνε μαζικά και κλείνουν όλα τα εστιατόρια, όλα τα ξενοδοχεία, όλα τα μπαρ το ένα το άλλο, οι Θεσσαλονίκοι μεταξύ Πέμπτης και Σαββάτου βράδυ δεν ξεμητούν, ξαναβγαίνουν στην πόλη τους, στην πόλη τους, συγγνώμη. Δεν είναι μπάουκ, στην πόλη τους ξαναβγαίνουν βράδυ Σαββάτου και την Κυριακή κανονικά ξεμητούν, που αποχωρούν μαζικά οι Αθηναίοι, φεύγουν και ξαναβγαίνουν βόλτα οι Θεσσαλονίκοι. Άντε μέχρι και το επόμενο Σαββατοκύριακο που είναι της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, ας πούμε, αλλά πες ότι η αξιωματική αντιπολίτευση δεν είναι τόσο, δεν θέλει τόσο. Θα έχει βέβαια η πραγματική φετινή ατραξιόν της Θεσσαλονίκης, και το λέω χωρίς καμία πλάκα γιατί μου το έλεγε φίλος ξενοδόχος, είναι η συναυλία του Ρέμου. Ο Ρέμος κάνει συναυλία για τα 30 του χρόνια στο Ελληνικό Τραγούδι. Είναι και Θεσσαλονικιός, τον αγαπούν πολλοί οι Θεσσαλονικείς, τον αγαπούν όλοι οι απανταχού της Ελλάδας έχει φίλους ο Ρέμος, οπότε οργανώνονται διάφορες εκδρομές. Μάλιστα είδα ένα ταξιδιωτικό γραφείο, καταπληκτικό, το είδα σήμερα νομίζω από τον Τάσο τον Τέλογλου, διαφήμιζε το τουριστικό γραφείο με πάρα πολύ μεγάλη, με πολύ καλή τιμή,
Θεσσαλονίκη λέει Άγιος Παΐσιος, διήμερη εκδρομή. Πρώτα απ' όλα, όλες οι αφίσες έχουν γίνει πλέον AI. Είναι AI generated, είναι καταπληκτικό. Συνυπάρχουν στην ίδια αφίσα ο Άγιος Παΐσιος και ο Ρέμος. Διαβάζω εδώ πέρα, λέει εδώ, Θεσσαλονίκη Άγιος Παΐσιος, διήμερη εκδρομή, περιλαμβάνεται διαμονή σε κεντρικό ξενοδοχείο με πρωινό. Πάμε στον τάφο του Αγίου Παϊσίου. Σούπερ τιμή, 120 ευρώ το άτομο, Σάββατο Κυριακή 12-13 Σεπτέμβρη, με πούλμαν προφανώς. Και 90 δεθ, τελευταίο Σαββατοκύριακο της έκθεσης στη Θεσσαλονίκη και συναυλή Αντώνης Ρέμος 30 χρόνια. Δηλαδή, το πρόγραμμα έχει. Πας το πρωί προσκυνά στα λείψανα του Αγίου Παϊσίου, την παντόφλα, ό,τι διατίθεται τέλος πάντων εκεί πέρα, δεν ξέρω. Και αφού προσκυνήσεις τον Παΐσιο, προσκυνάς το βράδυ και το Ρέμο. Αυτό είναι πραγματικά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εξόρμησης στη Θεσσαλονίκη. Είναι ό,τι ενδεχομένως χρειάζεται να ξέρουμε για τη Θεσσαλονίκη, έτσι όπως έχει επιλέξει και η ίδια η Θεσσαλονίκη να πορεύεται, όχι ως ένα μητροπολιτικό κέντρο, μια πόλη του ενός εκατομμυρίου, η οποία έχει μια στρατηγική θέση στο χάρτη των Βαλκανίων. Είναι λιμάνι, έχει πρόσβαση στη θάλασσα εκεί τα πάντα. Αλλά ως μια πόλη η οποία είναι έρμεο διαφόρων περίεργων με παλαβές θεωρίες και μια, η πόλη του Κεφιού. Και μετά γκρινιάζουν, διαμαρτύρονται γιατί είναι μονίμως υπό την Αθήνα. Δηλαδή συνυπάρχουν και αυτό το μόνιμο παράπονο, μην το πω αλλιώς, και η ροπή στον Άγιο Παΐσιο και το Ρέμο. Όλα μαζί αδέρφια δεν γίνονται. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίτης είναι στην παρέα σας. Ο Τάσος Τασκαλιδερανιάν ρυθμίζει τους ήχους. Η Νίνα Ζαφυροπούλου είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής και την Αμόσχο στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έλσα Ψαρίδη διευθύνει εδώ το κατάστημα. Η Αφροδίτη Σιμίτη διαλέγει τα τραγούδια όμως. Για πολιτικούς σκοπούς σήμερα τα μισά τραγούδια τα διαλέγω εγώ. 212-212-4800 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο Ενερπαπακή Αλφα Radio 989.gr το mail μας 6947 989 989 το Viber του σταθμού.

0: Στην πολιτική υπάρχει αυτό το οποίο ο γνωστός καθηγητής Νίκολας Νασίμ Ταλέμπ έχει ορίσει ως Black Swan Event. Είναι το γεγονός που αποδίδεται σε ο μαύρος κύκνος. Και στην οικονομία ισχύει ο μαύρος κύκνος. Είναι ένα εντελώς αναπάντεχο γεγονός το οποίο έρχεται και τα κάνει όλα κεραμιδαριό. Για παράδειγμα, ο κύριος Τσίπρας ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη, περιέγραψε την προγραμματάρα της Ελλάς, φοβερό οικονομικό πρόγραμμα, 7,4 δις τετραετία, και δώσε αυξήσεις μισθών στους δασκάλους, και δώσε στους υγειονομικούς, και δώσε μείωση ΦΠΑ, και δώσε κατώτατο ένα χιλιάρικο, και δώσε και δώσε και δώσε, και πάρε βέβαια, γιατί σου λέει έχω και πατριωτικό φόρο εδώ πέρα, που είναι 1% επί της περιουσίας στην πραγματικότητα, των πλουσιότερων Ελλήνων, του πλουσιότερου 1%. Πώς λέει, ήταν το κίνημα Occupy Wall Street πριν από κάμποσα χρόνια στην Αμερική. Πώς θα το βρει στο 1%, ρώταγα και εγώ χτες τον Πέτρο Κόκαλη. Μου λέει, περιουσιολόγιο θα κάνουμε. Αυτό είχε νομοθετηθεί. Ο Ευγενίδης θα δηλώνει τα λεφτά του που παίρνει ως φυσικό πρόσωπο, τις μετοχές του, τα κινητά του, τα αυτοκίνητά του, το ένα, το άλλο, το παράλλο, το παρατρίτο. Πάμε παρακάτω. Λέει λοιπόν, αυτό είναι ένα, αυτό θα γεννήσει κάποια έσοδα. Εμφανίζεται λοιπόν, και έρχομαι εδώ στο μαύρο κύκνο, ο παγκοσμίως άγνωστος, αλλά δεν έχω κανένα λόγο να αμφισβητήσω τη σοβαρότητα του ανθρώπου, ο κύριος Γιώργος Παπάς, αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς, ο οποίος εχθές το πρωί στο ραδιόφωνο του Sky προσπαθεί να προσδιορίσει τι εστί περιουσιολόγιο και μπλέκει την Ελλάς στη συζήτηση για το αν θα πάρουν τα κοσμήματα από τις γιαγιάδες που τα έχουν στη θηρίδα. Θερμά συγχαρητήρια στον κύριο Παπά και μπράβο του, παρακαλώ.
1: Στο πρόγραμμα το οποίο έχουμε ανακοινώσαμε χθες δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα από την πατριωτική εισφορά. Δεν έχουν συμπεριληφθεί. Αυτά θα είναι έκτακτα και θα έρθουν μετά. Δεν περιλαμβάνονται αυτή τη στιγμή. Τι λέμε, λοιπόν, γιατί δεν περιλαμβάνονται αυτά, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει ολοκληρωθεί το περιουσιολόγιο. Η πατριωτική εισφορά είναι ένας φόρος καθαρής περιουσίας μόνο σε φυσικά πρόσωπα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε υπολογίσει πόσο από αυτή την πηγή στην κοστολόγηση, γιατί δεν έχουμε ακόμα τα πλήρη στοιχεία.
2: Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι τα κεφάλαια αυτά, μόλις υπάρχει πιθανότητα να κυβερνήσει τη χώρα, θα φύγουν αυτομάτως και πάνε στο εξωτερικό ή θα μεταβιβαστούν σε εταιρείες. Δεν θα καθίσει κανένας να κρατήσει τα χρήματά του προκειμένου να τα πάρει ο κύριος Τσίπρας ή το κόμμα του. Αντιλαμβάνεστε αυτό.
1: Κοιτάξτε να δείτε.
2: Όπως συμβαίνει στον καπιταλισμό, σε όλα τα κράτη του κόσμου.
1: Σαφώς, είναι διεθνικό το κεφάλαιο. Εγώ δεν αντιλέγω σε αυτό. Εδώ όμως θέλω να σας διευκρινίσω κάτι. Καταρχήν, μέσα από την πατριωτική εισφορά να μένουμε περισσότερα έσοδα από αυτά που έχουμε καταγράψει. Εδώ λοιπόν τι λέμε για αυτό το πράγμα. Αυτό θα είναι, ας πούμε, στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας, που περιλαμβάνει καθαρή περιουσία και ακίνητα και μετοχές και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος. Κοσμήματα, θυμάστε στις θηρίδες που λέγαμε, το περιουσιολόγιο τα περιλαμβάνει και αυτά. Επενδύσει σε μετοχές.
2: Εντάξει, δηλαδή, όλα μια, αυτά, κυρία, μια κυρία που έχει τα κοσμήματά της σε μια θηρίδα και θεωρείται πολύ πλούσια, θα έρθει το κόμμα του κ. Τσίπρα να της πει ότι θα μας δώσετε το 1% της περιουσίας που είναι από τα κοσμήματά σας ή από τον πίνακα σας. Συγγνώμη, εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ εφαρμοστό. Μακάρι να
1: πει. Μη στέκεστε σε αυτό. Σας λέω ότι περιλαμβάνει ένα περιουσιολόγιο. Περιλαμβάνει τα μεταφορικά μέσα. Περιλαμβάνει οτιδήποτε περιουσιακά στοιχεία έχει. Σαφώς και τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία είναι από ακίνητα, από μετοχές, από επενδύσεις, από οπουδήποτε συμμετέχει κάποιος εδώ.
0: Λοιπόν, ο κύριος Παπάς εχθές το Sky. Ξεκινάει το πανηγύρι, πατηρντή, τον παίρνουν τηλέφωνο, βγες και διάψευσε και κάνε και ράνε. Είχε προηγηθεί όμως και δεν το είχε πιάσει. Η Νέα Δημοκρατία το πιάσε αργότερα. Ο κύριος Γιώργος Παπάς ο ίδιος, ο οποίος έκανε μια σειρά εμφανίσεων, εχθές το πρωί στο Μέγκα, στην πρωινή εκπομπή του Ιορδάνη Χασαπόπουλου για τις Ανθίσεις Βούλγαρη, όπου προσπαθεί επίσης με την επικοινωνιακή δυνότητα που τον διακρίνει, να εξηγήσει πώς θα δοθεί το επίδομα που επίσης εξήγηλε ο κύριος Τσίπρας, ένα 500άρικο σε φοιτητές περιφερειακών τμήματων που σπουδάζουν εκτός έδρας. Δηλαδή, αν σπουδάζεις στην Κατερίνη και κατάγεσαι από την Κοζάνη. Παρακαλώ τον κύριο Παπά.
1: Υπάρχουν 80.000 φοιτητές στα περιφερειακά πανεπιστήμια και κοστολογούμε ότι η μέση ετήσια ενίσχυση για αυτούς τους φοιτητές είναι περίπου στα 5.000 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα κόστος το οποίο ανέρχεται σε περίπου 400 εκατομμύρια. Και καταλαβαίνετε ότι αυτά τα 400 εκατομμύρια δεν είναι μόνο σε μία χρονιά. Το πρόγραμμά μας είναι τετραετές, είναι μέχρι το 2030. Άρα λοιπόν, αυτό το κόστος είναι 100 ευρώ περίπου, 100 εκατομμύρια το χρόνο για 80.000 φοιτητές. Αν κάνετε την, το πολλαπλασιασμό 80.000 φοιτητές των περιφερειακών πανεπιστημίων με 5.000 ευρώ, είναι 400 εκατομμύρια, άρα σε 4 χρόνια είναι 100 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Προσπαθώ να καταλάβω ποιος είναι αυτός που λέει τι λέει ο τύπος. Αλλά δεν είναι ο Χασαπόπουλος. Είναι κάποιος άλλος. Στο πάνελ είναι, δεν το έχω καταλάβει. Αλλά και εγώ εχθές το βράδυ που το παρακολουθούσα αυτό το πράγμα, το είδα στο Instagram, απόρρισα και λέω τι λέει ο άνθρωπος. Παιδιά, δεν έχω καταλάβει ένα μπιπ από το τι είπε ο άνθρωπος. Ο οποίος συνεχίζει και βγαίνει, γιατί σήμερα πρέπει να μαζεύει τα χθεσινά, συμμάζευτα με τα κοσμήματα, αλλά και αυτό είναι πολύ δυνατό. Έχω και άλλον πολύ δυνατό, θα τον παίξω πιο μετά, είναι ο κύριος Νιφούδης, ο φίλος μου αναπληρωτής, εκπρόσωπος τύπου, ο οποίος του είπαν σήμερα το πρωί στην ΕΠ, πού θα τα βρείτε, λέει, πού θα βρείτε το 1%, και είπε στην παγκόσμια βάση δεδομένων. Μέχρι να πάει το πρόγραμμα του Τσίπρα στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, θα πέσει το γέλιο της αρκούδας. Λοιπόν. Πάμε σε μια έκτακτη είδηση. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη, αστυνομική μας συντάκτρια. Μια λίγο απεχθής είδηση. Βρέθηκε, ανεβρέθη αυτή η γυναικούλα, η ηλικιωμένη, που αγνοεί το στο σπίτι της και της έπαιρνε τη σύνταξη. Η κόρη της ήταν Κατερίνα μου τελικά.
3: Ακριβώς, Γιώργο κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες που έχουν έρθει στη διάθεσή μας, αστυνομικοί μετά από σχεδόν 2 ημέρες ερευνών αστυνομικοί της ασφάλειας, φαίνεται ότι έχουν φτάσει πολύ κοντά στη λύση του μυστηρίου. Αυτή την απίστευτη υπόθεση που θυμίζει πάλι σενάριο κινηματογραφικού θρίλερ, θα μπορούσε να το ονομάσω, ούτε καν ταινία, ένα θρίλερ, και εκτελήσεται αυτή τη στιγμή στο Μαραθώνα. Ο επικεφαλής λοιπόν της ασφάλειας ζήτησε να ψάξουμε και το υπόγειο του σπιτιού. Και εκεί στο υπόγειο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, έχουν εντοπίσει, Γιώργο, έναν πολύ περίεργο μπόγο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν θα κληθεί και η ιατροδικαστή στο σημείο, θα κληθούν και άλλες υπηρεσίες, έτσι ώστε να δουν, θεωρούν ότι μέσα σε αυτό το μπόγο ίσως βρίσκεται η άτυχη ηλικιωμένη γυναίκα που να πούμε ότι αν ζούσε τώρα θα ήταν 97 ετών, από το 2017 αγνοείται, και φαίνεται ότι η κόρη της, 68χρονη κόρη της, με την οποία ζούσαν μαζί, την είχε σάψει όπως όλα δείχνουν στο υπόγειο του σπιτιού για να παίρνει τη σύνταξή της, καθώς μέχρι και τον περασμένο Αύγουστο φαινόταν ότι η γυναίκα αυτή που είναι συνδικαιούχος στη σύνταξη της άτυχης,
0: την εισέπρατε κανονικά.
3: Εισέπρατε κανονικά τη σύνταξή της, καθώς ήταν συνδικαιούχος στο βιβλιάριο της γυναίκας αυτής. Απίστευτα σενάρια. Είναι το τρίτο μέσα σε λίγες, μέσα σε 2-3 χρόνια, αν θυμάσαι, Γιώργο, που ανακαλύπτουμε τέτοια υπόθεση. Δηλαδή να φάβουν σε διάφορα σημεία τους ηλικιωμένους γονείς. Στη Διωτεία, στο Μιστρά και τώρα εδώ στο Μαραθώνα. Απίστευτες ιστορίες. Τι να πεις, Γιώργο.
0: Ευχαριστώ Κατερίνα μου, να είσαι καλά. Πάμε γρήγορα σε διάλειμμα. Επιστρέφω με τον υφυπουργό, παρά τον πρωθυπουργό, τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ. Παίζουμε Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά.
8: Ακούω μόνος μου μια μουσική που δεν υπάρχει. Τα σπάμε, τα σπάμε.
9: Νίκο, έλα από εδώ.
8: Ό,τι θέλω θα κάνω.
7: Λίγκο.
8: Τηλεόραση κάνω. Πρέπει λίγο να κάνω χαμό.
7: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ. Στο Star.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Αλφα Radio 989. Τι λέω, να ντρέπομαι εγώ και όλοι οι ομοίοι μου.
1: Μα ο Τσίπρας.
0: Εγώ δεν κατηγόρησα τον Τσίπρα ότι θα πάρει τα χρυσαφικά του κάθε πλουσίου. Ο δικός του βγήκε και άρχισε να λέει βλακίες και δεν μαζευόταν μετά. Και βασικά τον μάζεψαν μετά, αλλά η ζημιά έχει γίνει. Εγώ. Βγήκε η κυρία Βάσια Αναστασίου του Πασόκ σήμερα το πρωί στο Sky και είπε, λέει, με ρώταγε η γιαγιά μου αν θα μας πάρει τα χρυσαφικά ο Τσίπρας. Το επόμενο ερώτημα είναι αν θα μας παίρνουν οι κομμουνιστές στα σπίτια. Πώς έλεγε η Ντένι Μαρκορά, κάποτε λέει κρυβόμασταν από τους κομμουνιστάς και τώρα κρύβουμε τους κομμουνιστές στα σπίτια μας. Κάπως έτσι ήταν αυτή η ιστορία. Εγώ δεν είπα κάτι για τον Τσίπρα. Για την πολιτική αφέλεια ορισμένων είπα. Αυτό είναι μια άλλη τάξη ο ζήτημα. Λοιπόν, καλημερίζω τον κύριο Θανασκόντο Γιώργη, τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, ο οποίος είναι στη Θεσσαλονίκη. Είστε στη Θεσσαλονίκη, κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, μόλις έφτασα, κύριε Βιεννίδη.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για αυτή την υπόθεση με τα κοσμήματα του κυρίου Τσίπρα και το περιουσιολόγιο και το 1%. Αν στην πραγματικότητα περισσότερο αυτό είναι στην σφαίρα του εφικτού να γίνει.
2: Εντάξει, νομίζω δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Γιατί, εντάξει, νομίζω και εσείς τώρα σας άκουγα ένα λεπτό πριν εγώ αναδείξατε λίγο κάποιες, ας το πούμε, αστοχίες που ακούστηκαν, τα οποία υποδηλώνει τουλάχιστον προχειρότερα. Ο κ. Τσίπρας πριν λίγες μέρες είχε δώσει μια συνέντευξη που έλεγε έτσι και με ένα στόμφο. Δεν θυμάμαι που ήταν στη Μυτιλήνη, νομίζω. Έτσι με ένα ωραίο φόντο, ότι πλέον μπορεί να έκανα λάθη τότε. Πλέον ξέρω τι θέλω να κάνω και πώς θα το κάνω. Τουλάχιστον αυτό από το οικονομικό πρόγραμμα δεν προκύπτει πάρα πολύ, γιατί πέρα από αυτές τις ακρότητες που ακούστηκαν, νομίζω ότι έχουμε μια παλιά κλασική συνταγή. Στη Θεσσαλονίκη προφανώς ο κ. Τσίπρας ήθελε να τηρήσει μια παράδοση, την τήρησε αυτή την παράδοση των ανεκπλήρωτων υποσχέσεων και των φουσκωμένων λογαριασμών. Επομένως, νομίζω ότι δεν θα δούμε κάτι συγκεκριμένο. Και αν θέλετε να σας κάνω και μια εκτίμηση ύστερα και από όλο αυτό το ποιο έχει γίνει, μην αποκλείσετε να δείτε όταν τελικά στείλουν την πρόταση στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, να τη δείτε κατά πολύ πεσοκομμένη, γιατί είχα πει και εγώ, νομίζω δεν θυμάμαι τα σακουδές αλλού, ότι όταν προφανώς το κάθε κόμμα έχει δικαίωμα να κάνει και εμείς θα το κάνουμε αυτό, θα υποστούν τη βάσανα του συγκεκριμένου. Βλέπετε ότι αν την μπαίνει ούτε καν σε βάσανα, από μόνη τους νομίζω εκτίθενται σε κάποια ζητήματα, αλλά όταν γίνεσαι και πιο συγκεκριμένος, δεν μπορούν νομίζω να υποστηρίξουν πολλά από αυτά τα οποία είπαν. Ο λογαριασμός είναι αυτό το οποίο αναφέραμε εμείς, τουλάχιστον 13 δις ετησίως. Σας λέω όμως και πάλι δεν αποκλείω μέχρι τον Νοέμβριο που θα στείλουν την πρόταση στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, που ήταν μια πρωτοβουλία της κυβέρνησης, να υπάρχει τουλάχιστον ένας διάλογος που να στηρίζεται σε κάποια πραγματικά δεδομένα, να δούμε τι τελείως διαφορετικό.
0: Εσείς αυτά που θα εξαγγείλει ο κύριος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, που θα έχουν και έναν βαθύτερο ορίζοντα πέρα από όσα είναι άμεσα υλοποιήσιμα, ξέρω εγώ, τον Νοέμβριο ή στο πλαίσιο του προϋπολογισμού, θα τα στείλετε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο που λειτουργεί, θα ξεκινήσει τη λειτουργία του από 1η Νοεμβρίου.
2: Προφανώς. Προφανώς και θα τα στείλουμε και εμείς μην ξεχνάτε άλλωστε αυτά τα οποία θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός που θα ενταχθούν και στον προϋπολογισμό τουλάχιστον τον επόμενο χρόνο. Θα περάσουμε από το Γενικό Λογιστήριο, θα γίνει συζήτηση στη Βουλή, αλλά ό,τι αφορά.
0: Καλά, ό,τι μπαίνει στον προϋπολογισμό δεν τίθεται θέμα, μην το συζητάμε.
2: Ό,τι αφορά για τη συνέχεια προφανώς θα γίνει και από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Λέω και πάλι, η λογική δεν είναι κάθε φορά που κάνουμε μια συζήτηση στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο μαζί να έχουμε έναν ορκωτό λογιστή δίπλα. Η λογική όμως είναι επειδή έχουμε περάσει όλα αυτά, τουλάχιστον να συζητάμε πραγματικό δεδομένο και άνθρωποι να μπορούν να καταλαβαίνουν τι προτείνει ο καθένας και να μπορούν βέβαια και να συγκρίνουν.
0: Ωραία. Τώρα, τι περιμένουμε να ακούσουμε από τον κύριο Μητσοτάκη? Καταλαβαίνω δεν μπορείτε να μας πείτε ένα-ένα τα μέτρα. Ποια είναι η γενική λογική της εξαγγελίας, το πολιτικό ρασιονάλ, αν θέλετε?
2: Εντάξει, είχαμε πει δύο πράγματα από την αρχή. Ότι εμείς επιδιώκουμε όσο το δυνατόν περισσότεροι συμπολίτες μας να δουν τους εαυτούς τους μέσα σε αυτά τα μέτρα. Και κατά δεύτερον, ότι θα υπάρχει μια συνέπεια στην οικονομική πολιτική. Δεν ξύπνησε ο Μητσοτάκης μετά από 4 χρόνια να πει: α, έρχεται η ΔΕΘ, είναι προεκλογική χρονιά, κάτσε να δώσω κάτι. Αυτό ήρθε καλή-καλή. Χτίστηκε μέσα από ένα, ας το πούμε, μια βελτίωση και υπεραπόδοση της ελληνικής οικονομίας που μας έδινε δυνατότητα κάθε χρόνο να κάνουμε βήματα και στη φορολογική μεταρρύθμιση, στις τριετίες, στις συντάξεις και σε πάρα πολλά άλλα. Άρα πάνω σε αυτή τη λογική θα χτίσουμε και φέτος ένα ίσως μεγαλύτερο από ένα σκαλί, να το πω έτσι. Και προφανώς θα δοθεί και ένας ορίζοντας για τα επόμενα χρόνια, δηλαδή πώς δημιουργείς, αφού πετύχαμε μια οικονομική ανάκαμψη, μιλάμε πλέον με άλλες συνθήκες σταθερότητας, έχουμε πετύχει κάποια πράγματα, έχουμε ακόμα πολλά βήματα γιατί υπάρχουν και δυσκολίες και εξωγενείς και ενδογενείς, όχι μόνο με τι κοιμόμαστε. Πώς μπορεί να κάνεις την πατρίδα σου μια καλύτερη, πολύ καλύτερη χώρα και στις καλύτερες της Ευρώπης για να ζεις, να δημιουργείς, να κάνεις οικογένεια και να αναπτύσσεται. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός θα περιγράψει αυτό το πλαίσιο που θα εκτείνεται προφανώς μέχρι την Ελλάδα του 2030.
0: Αυτό θα περιγράφει πράγματα μέχρι το 31, ας πούμε, που είναι το τέλος της επόμενης τετραετίας.

0: Κάπως έτσι θα είναι.
1: Ναι. Ο Πρωθυπουργός θα δώσει ένα γενικό πλαίσιο, όπως έχουμε πει, με κάποιες προτεραιότητες που τίθεται και προφανώς η οικονομία σε αυτό θα έχει καθοριστικό ρόλο, γιατί αποτελεί προϋπόθεση από τη μία αυτή η οικονομία να περιλαμβάνει όσο δυνατόν περισσότερους και περισσότερους συμπολίτες μας να εισπράττουν το αποτέλεσμα μιας καλύτερης πολιτικής οικονομίας, αλλά ταυτόχρονα μην ξεχνάτε ότι τα καλύτερα αποτελέσματα φέρνουν και μια εμπιστοσύνη στους θεσμούς ευρύτερα. Γιατί όταν οι πολίτες βλέπουν ότι το πολιτικό σύστημα μπορεί να φέρει μια βελτίωση στην καθημερινότητά τους, σίγουρα αυτό ενδυναμώνει και τη σχέση με την πολιτική. Αυτά είναι κάπως αλληλένδετα. Επομένως, σε αυτόν τον άξονα, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός θα περιγράψει κάποιες γενικές κατευθύνσεις για την πατρίδα μας τα επόμενα χρόνια.
0: Τώρα, να είμαι λίγο πιο συγκεκριμένος εγώ στα ερωτήματα. Οι αγρότες περιμένουν να ακούσουν κάτι. Μπορείτε να μας δώσετε μια κατεύθυνση ως προς το τι θα ακούσουν?
1: Οι αγρότες νομίζω είναι μια ακόμα από αυτές τις κατηγορίες που σας περιέγραψα πριν. Προφανώς περάσαμε μια δύσκολη χρονιά και ήταν μια δύσκολη χρονιά για τους αγρότες οι προηγούμενοι, με μειωμένες τιμές, με καταστροφές, με κινητοποιήσεις που σε έναν βαθμό όντως κλώνησαν και τις σχέσεις τους με την κυβέρνηση. Δεν νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να κρυβόμαστε το δάχτυλό μας, όμως είναι μια κατηγορία γιατί εμείς δίνουμε προτεραιότητα στον πρωτογενή τομέα και για τη συνέχεια. Μην ξεχνάτε, συζητάμε ευρωπαϊκό προπολογισμό, νέα ΚΑΠ. Επομένως, θα γίνει αυτή η συζήτηση. Αλλά είναι μια κοινωνική ομάδα στην οποία νομίζω έχουμε στηρίξει πολύ. Και προφανώς, εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη, θα ακούσουμε και πράγματα τα οποία θα είναι συνεπή ως προς τη λογική αυτά.
0: Θα περιμένουν να ακούσουν κάτι άλλο από αυτό το οποίο έχει ανακοινωθεί μέχρι τώρα, μετά τις κινητοποιήσεις που είχαν γίνει και είχαν έρθει στο Μαξίμου κλπ.
1: Τώρα να σας πω κάτι, κύριε Βιεννίδη. Ας αφήσουμε λίγο και το Μητσοτάκη τον Πρωθυπουργό να πει δύο πράγματα. Έχουν γραφτεί πολλά, κάποια από αυτά ισχύουν, κάποια από αυτά ισχύουν λιγότερο, κάποια δεν έχουν ακουστεί καθόλου.
0: Προφανώς υπάρχουν και μέτρα που δεν τα έχουμε πιάσει καθόλου,
1: τουλάχιστον από αυτά που διαβάζουμε, αλλά να σας πω και κάτι. Επειδή τώρα σας ακούνε πολλοί και σας ακούνε ακόμα και αγρότες και ελευθεροεπαγγελματίες και συνταξιούχοι, θεωρώ ότι στο τέλος αυτή η συζήτηση, εσείς καλά κάνετε και ρωτάτε, είναι και λίγο εκνευριστική για τον κόσμο.
0: Όχι, είναι και λίγο άχαρη, το αντιλαμβάνομαι και το αντιλαμβάνομαι.
1: Είναι άχαρη και εκνευριστική και πρέπει να το σεβόμαστε. Υπάρχουν κοινωνικές κατηγορίες και όχι μόνο, συμπολίτες μας ακούν τώρα που έχουν μεγάλη ή μικρότερη ανάγκη. Αλλά πολύ μεγάλη ανάγκη. Λοιπόν, το να λέμε περίμενα να δεις τι θα πει ο Μητσοτάκης, με ρωτάς το ένα το άλλο αυτό, νομίζω κοντό ψαλμός αλληλούγια. Σίγουρα όμως αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι με την προσπάθεια που έχει γίνει, αρκετοί συμπολίτες μας θα δουν τον εαυτό τους σε αυτά τα μέτρα και από εκεί και πέρα βέβαια θα κάνουμε συζήτηση από αυτό.
0: Τώρα, κάτι τελευταίο. Η Βόρεια Ελλάδα συνδέεται κυρίως με μια ψήφο δεξιόστροφη. Υπάρχουν διαρροές της Νέας Δημοκρατίας προς τα δεξιά. Θέλω να σας ρωτήσω επί του πολιτικού προκειμένου αν οι εξαγγελίες έχουν τέτοια κατεύθυνση ή αν απευθύνεστε τόσο στο κέντρο όσο και στα δεξιά.
1: Εντάξει, η πολιτική κυβέρνηση αγκαλιάζει όλους τους πολίτες. Δεν κάνει διαχωρισμούς και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα για τα θέματα που θεωρητικά όλοι υπονοούμε ότι αφορούν περισσότερο τη Βόρεια Ελλάδα, τα εθνικά, και αυτά έχουμε συζητήσει πολλάκι. Και νομίζω η κυβέρνηση έχει επιδείξει νομίζω την πολιτική που πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις. Από εκεί και πέρα, αν βρεθήκαμε πριν μια εβδομάδα, σας θυμίζω, με τον Πρωθυπουργό, όπου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης παρουσιάσαμε τη συνολική πολιτική, απολογισμό και προγραμματισμό για Θεσσαλονίκη και Βόρεια Ελλάδα. Γίνονται πολλά στην περιοχή. Θα προχωρήσουμε με ακόμα περισσότερο. Σημασία έχει για τους πολίτες να βλέπουν αποτέλεσμα στην περιοχή τους, όπως και σήμερα θα βρεθούμε το απόγευμα του Πρωθυπουργού στη Δυτική Θεσσαλονίκη για να δούμε νέες αθλητικές υποδομές, νέες κοινωνικές υποδομές, σχολεία, αλλά βέβαια για να δούμε και εργασίες και θέσεις εργασίας που γεννώνται. Για μας είναι προτεραιότητα κάθε γωνιά της πατρίδας μας, πολλών μάλλον εκείνες οι οποίες βρίσκονται, θα σας έλεγα, στα σύνορά μας.
0: Με ρωτάνε εδώ αν θα είστε υποψήφιος στην Αχαΐα. Δεν ξέρω, υπάρχει τέτοια συζήτηση?
1: Την Αχαΐα την αγαπώ, η καταγωγή μου είναι από τα Καλάβρητα. Και εγώ ξέρετε, κύριε Ευγενίδη, ότι ασχολούμαι με όλη την Ελλάδα και δεν χρειάζεται να έχεις συμφέρον για να ασχοληθείς με έναν τόπο, να σας το πω έτσι απλά. Επομένως, εγώ ό,τι κάνω και για την Αχαΐα και για την ιδιαίτερη πατρίδα μου και για άλλες περιοχές δεν έχει τέτοιο, ας το πούμε,
0: προσανατολισμό.
1: Τέτοιο προσανατολισμό. Επομένως, αυτά έτσι κι αλλιώς οι εκλογές, παρόλο που φαίνονται αρκετά κοντά, αργούν ακόμα, θα τα δούμε στην ώρα τους.
0: Μάιο ή Ιούνιο.
1: Ο Πρωθυπουργός,
0: τι προτιμάτε εσείς?
1: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι προτιμώ εγώ. Νομίζω ο Πρωθυπουργός έχει βάλει ένα πλαίσιο το οποίο είναι σαφές. Είπε στο τέλος της άνοιξης, είπε την άνοιξη για ποιο λόγο, γιατί όντως έχουμε και την 1η Ιουλίου την ανάληψη Ελληνικής Προεδρίας. Θα είναι μια σοβαρή Προεδρία. Σοβαρή από ποια άποψη? Δεν θα είναι απλά γεια σας, ήρθαμε στην Ακρόπολη, σας δείξαμε στους ηγέτες κάτι και φεύγουμε. Θα συζητηθεί ο Ευρωπαϊκός Προπολογισμός και θα συμφωνηθεί πώς θα ζούμε τα επόμενα 10 χρόνια. Αυτή είναι μια σοβαρή Προεδρία που ο Πρωθυπουργός θα πρέπει, ο τότε Πρωθυπουργός, που εμείς πιστεύουμε θα είναι Κυριάκος Μητσοτάκης και πρέπει να είναι Κυριάκος Μητσοτάκης, θα κληθεί να επιδείξει μια διαπραγματευτική, ας το πούμε, δυνατότητα. Επομένως, όλα αυτά απαιτούν μια προετοιμασία. Εκεί γύρω, φαντάζομαι, Έχουμε ακόμα 9 μήνες μπροστά μας δουλειάς.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Κοντογιώργη. Να, περιμένουμε να ακούσουμε και να αξιολογήσουμε και να σχολιάσουμε βεβαίως τα όσα θα ανακοινωθούν το Σάββατο.
1: Και αυτή είναι η ουσία.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Καλή σας μέρα. Πάμε σε πολύ σύντομο διάλειμμα και επιστρέφω.

0: Λοιπόν, τώρα έχει ανακύψει ένα άλλο ζήτημα, κυρίες και κύριοι, το οποίο θα απασχολήσει την επικαιρότητα, το οποίο αφορά δύο σχολικά βιβλία, τα οποία ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας ότι θα είναι στο πλαίσιο του πολλαπλού βιβλίου, που ξεκινάει το πολλαπλό βιβλίο όχι από αυτό, από το επόμενο διδακτικό έτος. Είναι δύο βιβλία. Το ένα είναι της Δευτέρας Δημοτικού και το άλλο είναι της Έκτης Δημοτικού. Παρουσιάζονται και σε αυτά τα δύο γονείς του ίδιου φύλου. Οικογένειες του ίδιου φύλου. Στο βιβλίο της Δευτέρας Δημοτικού, στην πρώτη θεματική ενότητα «Ποιοι είναι οι σημαντικοί αγαπημένοι γύρω μας», παρουσιάζονται μέσα από εικονογραφήσεις διαφορετικές οικογενειακές συνθέσεις. Σύμφωνα με το υλικό το οποίο έχει δημοσιοποιηθεί, πρώτη το αποκάλυψε η εφημερίδα Δημοκρατία εχθές, ανάμεσα στις εικόνες υπάρχουν οικογένειες στις οποίες εμφανίζονται δύο πατέρες ή δύο μητέρες. Η δραστηριότητα ζητά από τους μαθητές να παρατηρήσουν τις εικόνες, να τις σχολιάσουν και να αναγνωρίσουν με ποια από αυτές μοιάζει περισσότερο η δική τους οικογένεια, την οποία στη συνέχεια μπορούν να ζωγραφίσουν. Αυτό είναι αυτό που αφορά τη Δευτέρα Δημοτικού. Όταν λέμε πολλαπλό βιβλίο, να εξηγήσω τι εννοώ. Ο εκπαιδευτικός της Δευτέρας έχει στη διάθεσή του, ξέρω εγώ, τέσσερα βιβλία για το μάθημα τάδε και διαλέγει ποιο θα χρησιμοποιήσει από αυτά. Μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό, μπορεί να χρησιμοποιήσει το βιβλίο του Γιώργου Ευγενίδη, το βιβλίο του Τάσου Τασκαλιρανιάν, κάτι άλλο, εν πάση περιπτώσει. Το βιβλίο της Έκτης Δημοτικού είναι πιο αναλυτικό. Είναι το βιβλίο του μαθήματος Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Το έχει γράψει ο κοινωνιολόγος ο κ. Μανούσος Μαραγκουδάκης. Στην πρώτη ενότητα η ελληνική οικογένεια. Το βιβλίο αναφέρεται στη μεγάλη πολυμορφία των οικογενειακών σχημάτων και παρουσιάζει διαφορετικούς τύπους οικογένειας. Μεταξύ αυτών καταγράφονται η πυρηνική οικογένεια, μαμά, μπαμπάς, παιδί, η μονογονεϊκή, η εκτεταμένη και η θετή οικογένεια, ενώ υπάρχει επίσης ξεχωριστή αναφορά στην οικογένεια με δύο γονείς του ίδιου φύλου. Το θέμα δεν περιορίζεται σε απλή αναφορά. Σε επόμενη δραστηριότητα, οι μαθητές καλούνται να χωριστούν σε ομάδες, να αναλάβουν έναν τύπο οικογένειας και να δημιουργήσουν σχετική αφίσα χρησιμοποιώντας εικόνες και φωτογραφίες. Παράλληλα, καλούνται να απαντήσουν σε ποια κατηγορία ανήκει η δική τους οικογένεια. Αυτά είναι όλα στον διόφαντο, στο επίσημο ψηφιακό αποθετήριο των βιβλίων. Το βιβλίο αυτό της Έκτης είναι μία από τις τρεις επιλογές της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής της Έκτης Δημοτικού. Το Υπουργείο Παιδείας, απαντώντας αντιδράσεις, παρέπεμψε στη διαδικασία αξιολόγησης που έγινε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το ΙΝΕΠ. Η αξιολόγηση έγινε από ανεξάρτητες επιστημονικές επιτροπές, οι οποίες συμμετείχαν συνολικά περισσότερα από 900 μέλη με διαδικασίες ελέγχου και επανελέγχου. Το Υπουργείο υποστηρίζει ότι τα βιβλία δημοσιεύθηκαν σύμφωνα με τις εισηγήσεις των επιτροπών αξιολόγησης και χωρίς παρέμβαση στο περιεχόμενό τους. Οι αντιδράσεις ξεκίνησαν από χτες, που το δημοσίευσε η εφημερίδα Δημοκρατία. Παρενέβη ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος σχολίασε χτες την εξέλιξη αυτή, είπε τα φύλλα είναι δύο, η μαμά είναι μαμά, ο μπαμπάς είναι μπαμπάς και τέλος πάντων είπε με έναν τρόπο ότι πρέπει να δουν το θέμα του βιβλίου αυτού από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και από το Υπουργείο Παιδείας. Ο κύριος Μηταράκης πριν από λίγο, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας στην Αυτεμπορική, είπε ότι πρέπει να επαναξιολογηθεί το βιβλίο. Εγώ έχω ένα ερώτημα. Παρένθεση. Εγώ δεν τρομοκρατούμε με αυτό το πράγμα, ούτε κάνω ότι δεν βλέπω. Η κυβέρνηση κάνει ότι δεν βλέπει. Γιατί δεν θα τρελαθούμε εδώ πέρα. Η κυβέρνηση μπορεί τώρα να παριστάνει ότι δεν συνέβη τίποτα, αλλά περάσαμε 5-6 μήνες στο φινάλε του 23 έως το 24, μέχρι το Φλεβάρι του 24, να συζητάμε για το γάμο των ομόφυλων. Τι ψηφίστηκε λοιπόν με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, του δεν θυμάμαι ποιο, και ποιο, της Πλευρής Ελευθερίας. Τι ψηφίστηκε? Ισότητα στο γάμο, ισότητα στην υιοθεσία. Δηλαδή, τι αναγνωρίζει η πολιτεία? Ότι υπάρχουν οικογένειες γυναικών λεσβιών ή ομοφυλόφιλων ανδρών, οι οποίοι μπορούν να προβούν στις νόμιμες διαδικασίες υιοθεσίας, αναδοχής, ή να αναγνωρίσουν υφιστάμενα παιδιά για τα οποία ο μπαμπάς ήταν ο θείος ή η μαμά ήταν θεία. ο ένας από τους δύο σε μια τέτοια σχέση. Δηλαδή η πολιτεία αναγνώρισε ότι υπάρχουν ομόφυλα ζευγάρια ανδρών και ομόφυλα ζευγάρια γυναικών που έχουν δικαίωμα να αναγνωρίζουν υφιστάμενα παιδιά που μέχρι τότε ήταν στην γκρίζα ζώνη ή να υιοθετούν παιδιά. Δεν έχει σημασία πόσα υιοθετήθηκαν έκτοτε. Η απάντηση είναι μηδέν. Πέρα από τις διαδικασίες αναγνώρισης. Μηδέν παιδιά υιοθετήθηκαν από ομόφυλα ζευγάρια τα τελευταία 2,5 χρόνια. Για πάρα πολλούς λόγους. Γιατί δεν έχουν ενδιαφέρον ιδιαίτερο, γιατί οι διαδικασίες είναι σύνθετες και χρονοβόρες κλπ. Αλλά μην έρχεται τώρα ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης και διάφοροι βουλευτές της κυβέρνησης, επειδή βγαίνει ο κύριος Σαμαράς και τους βρίζει για τη woke agenda, να λένε ότι ο μπαμπάς είναι μπαμπάς και η μαμά είναι μαμά. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αναγνωρίσατε και κατά τη γνώμη μου λογικά, δεν θα πω ότι είναι παράλογο, εγώ δεν είμαι ο Σαμαράς και άλλοι, δεν είμαι υπερδεξιός, αναγνωρίσατε ότι υπάρχουν οικογένειες με δύο μπαμπάδες και οικογένειες με δύο μαμάδες. Μη μου λέτε τώρα ο μπαμπάς είναι μπαμπάς και η μαμά είναι μαμά, υπάρχουν και δύο μπαμπάδες και δύο μαμάδες. Λίγοι, ελάχιστοι. Αλλά αναγνωρίσατε το νομικό τους δικαίωμα να υπάρχουν, να υιοθετούν, να αναγνωρίζουν παιδιά. Τώρα, αν το μετανιώσατε, έλατε, πώς σας λέει η Λατινοπούλου ή ο Βελόπουλος, έλατε να καταργήσετε το γάμο των ομόφυλων. Να δούμε πόσα πίδια βγάζει ο πιάνει ο σάκος. Πόσα πίδια πιάνει ο σάκος. Εμένα σε αυτό δεν με ενοχλεί το βιβλίο, με ενοχλεί η υποκρισία. Να έρθουν να μου πούν ότι, ξέρεις, μαλακία κάναμε, δεν έπρεπε να το ψηφίσουμε. Okay. Θα το κρίνω πολιτικά βεβαίως, αλλά είναι άλλη ιστορία αυτή από αυτό το οποίο συζητάμε τώρα. Εδώ συζητάμε ότι δεν υπάρχουν δύο μπαμπάδες και δύο μαμάδες. Λοιπόν, δικαίωμα, κύριοι της κυβερνήσεως. Πριν πάω σε διάλειμμα, να σας πω ότι υπάρχουν μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως για παράδειγμα το να βλέπετε το ποσό της παραγγελίας στο delivery να πέφτει. Νιώθετε τόσο μεγάλο ενθουσιασμό που οριακά θέλετε να φιλήσετε τον άνθρωπο που σας φέρνει το φαγητό. Στο Box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν, πόντι εκτός και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε παραγγελία, από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνετε ανάμεσα χιλιάδες καταστήματα. Το Box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις και αυτό μας προειδοποιούν να μην φιλούμε τους deliveράδες τους. Διάλειμμα, επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Είναι 12 παρά 11, 11 και 49 κοινώς. Ο Γιώργος Ευγενίτης είναι στην παρέα. Σας ακούτε Αλφαρίντιο 989, 212 212 4800. Το τηλεφωνικό μας κέντρο, ενερπαπακιά αλφαρίντιο989.gr. Το email μας 6947-989-989. Το Viber του σταθμού. Και καλημερίζω ευθύς αμέσως τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Καλημέρα κύριε Γερουλάνε, πώς είστε?
9: Καλημέρα κύριε Ευγενίδη και καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Σας βρίσκω στην Κρήτη ή επιστρέψατε?
9: Όχι, επέστρεψα.
0: Εντάξει.
9: Είμαι πίσω.
0: Άρα ξυπνήσατε νωρίς, άρα δεν ήπιατε πολλές ρακές. Αυτή είναι η ιστορία.
9: Είχαμε και την προηγούμενη μέρα.
0: Σωστό και αυτό, ναι. Δεν είναι υποχρεωτικό να βάλεις όλα σου τα αυγά στο ίδιο καλάθι. Σωστό είναι και αυτό που λέτε.
9: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
0: Λοιπόν, τώρα, εκτός από το ρετρό και το φολκλόρ και όλα αυτά τα οποία είναι ωραία παραπολιτικά, ενσταντανέ, από την πασοκική απόβαση στην Κρήτη, τι μένει?
9: Κοιτάξτε, μένει ένα κλίμα θετικό, πανηγυρικό θα έλεγα, με τα γνωστά συναισθήματα που συνήθως τριγυρίζουν τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ, αλλά είχαμε και ένα κλίμα μιας Κρήτης που άκουγε, μια Κρήτη που ήθελε να δει εναλλακτικές, που έχει κουραστεί πια από αυτό το οποίο βλέπει και είναι έτοιμη για αλλαγή.
0: Είναι έτοιμη για αλλαγή η Κρήτη. Μήπως είναι όμως έτοιμη για αλλαγή με τον Τσίπρα ή...
9: Όχι. Δεν νομίζω ότι πρέπει να βγάλουμε συμπεράσματα από αυτά που είδαμε στον δρόμο, πέρα ότι ο κόσμος ακούει και ότι θέλει να δει κάτι να αλλάζει. Νομίζω ότι οτιδήποτε άλλο κάνουμε είναι σαν να κοιτάμε, ας πούμε, στον καθρέφτη. Διότι βεβαίως οι άνθρωποι στους οποίους μιλούσαμε ήταν άνθρωποι με τους οποίους έχουμε μια επαφή, οι οποίοι είναι σχετικά κοντά μας. Και μεταξύ αυτών των ανθρώπων το κλίμα ήταν πάμε παιδιά, να τα καταφέρουμε. Δεν ήταν ένα κλίμα θετικό. Και πολύ ενθαρρυντικό.
0: Από την άλλη, έχει συζητηθεί πολύ το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα. Το λέω γιατί περιμένουμε να ακούσουμε ένα πιο συνολικό πρόγραμμα από τον κύριο Ανδρουλάκη το παράλληλο Σαββατοκύριακο και είναι λίγο άχαρο αυτή την ώρα. Παρότι το ΠΑΣΟΚ καταθέτει προτάσεις στο δημόσιο διάλογο, έχει συζητηθεί πολύ η πρόταση του κύριου Τσίπρα, αυτό το πρόγραμμα που ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη και αυτή η περίφημη πατριωτική εισφορά, πώς θα τα πάρουμε από τους πλουσίους, θα φορολογήσουμε τους πλουσίους για να χρηματοδοτήσουμε το υπόλοιπο μας πρόγραμμα. Εσάς η άποψή σας ποια είναι? Είναι κάτι αυτό το οποίο έχει ρεαλιστικό χαρακτήρα?
9: Κοιτάξτε, εγώ δεν κοιτάω ούτε προς τα εκεί ούτε προς τα άλλη μεριά. Για μένα και ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας ανεβαίνουν στη ΔΕΘ για να διορθώσουν λάθη του παρελθόντος. Εμείς ανεβαίνουμε στη ΔΕΘ για να μιλήσουμε για το αύριο της χώρας, για να μιλήσουμε για το τι θα αλλάξει με μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και τι είναι αυτά τα πράγματα τα οποία εμείς θέλουμε να δούμε από τις παθογένειες του κράτους να αλλάζουν, ώστε τα πράγματα να πάνε καλύτερα για τις οικογένειες που έχουν υποφέρει. Πολύ διαφορετικές νοοτροπίες πιστεύω, πολύ διαφορετικές ατζέντες. Για εμάς το κοινό, για κοινούς, το κοινό είναι το δικό τους κοινό το οποίο προσπαθούν να επανασυσπυρώσουν. Για εμάς το κοινό είναι η μεγάλη αποχή η οποία αυτή τη στιγμή πλήττει την ελληνική δημοκρατία, την οποία πρέπει να εμπνεύσουμε ότι κάτι μπορεί να αλλάξει με το ΠΑΣΟΚ, με το πρόγραμμά μας, με το στελεχειακό μας δυναμικό, με τη σοβαρότητα που έχουμε δείξει μέχρι τώρα. Και γι' αυτό πιστεύω ότι δεν υπάρχει λόγος να κοιτάμε τι κάνουν οι άλλοι. Η δική μας δουλειά είναι μπροστά μας και τουλάχιστον εγώ σε αυτό επικεντρώνω.
0: Ναι. Εσείς είστε πάντα ένας άνθρωπος που ασχολείται με την πολιτική. Το ερώτημα είναι, με την ουσία της πολιτικής. Το ερώτημα είναι αν το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κάνει αυτό το άλμα που είναι γρηγορότερο από τη φθορά ή χάθηκε το momentum προκαιρού και τώρα εμφανίστηκε ο κύριος Τσίπρας και παίρνει ένα κομμάτι από αυτό το δυνητικό ακροατήριο που θα μπορούσε να σας στηρίξει.
9: Δεν νομίζω κύριε Βιενίδη, όταν και το έχουμε συζητήσει και μαζί και στο παρελθόν, οι επόμενες εκλογές θα κερδιθούν από τους. Από εκείνο το κόμμα το οποίο θα καταφέρει να μιλήσει στη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού που σήμερα γυρίζει την πλάτη στην πολιτική και να πείσει ότι μια αλλαγή μπορεί να έρθει με εμάς. Το να συσπυρώνει ο καθένας τα κοινά του δεν είναι τα παλιά του κοινά, δεν είναι το ζητούμενο. Εδώ μιλάμε για μια εποχή η οποία έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Άλλοι δεν έχουν πρόσβαση στην κάλπη, άλλοι θέλουν κάποιος να τους ακούσει και δεν τους έχει ακούσει. Άλλοι θέλουν ένα πρόγραμμα πολύ καλά κοστολογημένο και πολύ καλά προγραμματισμένο. Πολύ διαφορετικά κοινά στα οποία ένα κόμμα πρέπει να μιλήσει για να κερδίσει τις εκλογές. Εμείς το ξέρουμε αυτό και γι' αυτό έχουμε αποφασίσει ότι η δουλειά που έχουμε να κάνουμε είναι πόρτα-πόρτα, με σοβαρότητα, αναδεικνύοντας τα στελέχη μας και την κυβερνησιμότητά τους, αναδεικνύοντας το πρόγραμμά μας και μιλώντας ειδικά για τις τεχνές που έχει. Και πιστεύουμε ότι αυτό αυτή η σοβαρότητα και αυτή η πορεία προς τις κάλπες σαν αυτό που θα κάνει τη διαφορά.
0: Ναι. Εντάξει, το αντιλαμβάνομαι αυτό το οποίο λέτε, όμως στην πολιτική πολλές φορές έχουν σημασία και τα πρόσωπα και μια κριτική που γίνεται στο ΠΑΣΟΚ είναι ότι ίσως το πρόσωπο του κυρίου Ανδρουλάκη είναι αυτό το οποίο πάσχει. Μπορεί αυτό να συμπληρωθεί, να υποβοηθηθεί από αυτό το πολιτικό περίγραμμα που περιγράφεται.
9: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι η αντιμετώπιση αυτή είναι πάρα πολύ λάθος πολιτικά και θα εξηγήσω γιατί. Το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας έχουν αποφασίσει να κάνουν ένα προσωπογενές κόμμα, ένα προσωποκρατούμενο κόμμα και άρα κρίνονται από αυτό, δεν σημαίνει ότι όλα τα κόμματα πρέπει να είναι αυτό. Τα κόμματα πρέπει να είναι το ηγέτης του, ο ηγέτης του κόμματος, τα στελέχη του κόμματος, το πρόγραμμα, η προεκλογική δοκιμασία, το πώς μιλάει με τον λαό. Αυτά κρίνουν ένα κόμμα στη γενικότητά τους. Οπότε εκείνοι μπορεί να έχουν επιλέξει στρατηγική του να προβάλλουν τα πρόσωπά τους. Εμείς έχουμε επιλέξει μια πολύ πιο ολιστική στρατηγική μέσα στην οποία ο πρόεδρός μας δίνει τη μάχη που δίνει και εμείς δίνουμε τη μάχη μαζί του.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης θεωρείται ότι έχει περιθώριο επιστροφής, γιατί στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι υπάρχει ένα πιο κεντρό ακροατήριο, το οποίο μπορεί να εντοπίζεται και στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο αν διαπιστώσει σε χρόνο πιο κοντά στην κάλπη ότι το ΠΑΣΟΚ δεν ανοίγει βηματισμό, μπορούν να το διεκδικήσουν.
9: Λέζε, το Μαξίμου είναι πολύ καλό στο να κάνει δημοσκοπήσεις και πολύ κακό στο να έχει επαφή με την κοινωνία. Αυτό μπορούσε να το αναπληρώσει για ένα χρονικό διάστημα, αλλά μοιάζει ότι έχουν ξεφύγει τελείως πια και έχουν πάθει αυτό που πολλές κυβερνήσεις παθαίνουν, να ιδρυματοποιούνται και να χάνουν την επαφή τους. Εδώ τους λες, τους κάνεις κριτική για πράγματα που οι ίδιοι λένε και σε κατηγορούν για κάτι άσχετο. Αντί να απαντήσουν δηλαδή στην ελληνική κοινωνία τα πράγματα που τους θέτεις, λένε ό,τι να είναι, σε κατηγορούν, μετά κάνουν αυτά που είπες. Έχουν χάσει και την επαφή τους με την κοινωνία αλλά και την επαφή τους με την ελληνική πραγματικότητα. Λοιπόν, ό,τι και να μου λένε ότι κάνουν στο Μαξίμου, το παίρνω με ελάχιστη σοβαρότητα, διότι αυτό το οποίο πρέπει να κοιτάμε και με το οποίο πρέπει να είμαστε στη συνέχεια σε επαφή είναι αυτό το οποίο συζητάει η κοινωνία. Και η κοινωνία αυτή τη στιγμή ψάχνει αλλαγή και θα κρίνει τα κόμματα που μπορεί να προσφέρουν αυτή την αλλαγή μέχρι και την τελευταία μέρα της ψήφου. Δηλαδή πιστεύω ότι η μεγάλη πλειοψηφία θα αποφασίσει αν θα πάει στην κάλπη και ποιο κόμμα θα ψηφίσει τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Και είναι τα δύο ερωτήματα. Αν θα πάει στην κάλπη και ποιο κόμμα θα ψηφίσει. Άρα για μας η απάντηση είναι η δική μας δουλειά είναι πρώτον να πείσουμε τον κόσμο ότι πηγαίνοντας στην κάλπη μπορεί να φέρουν μια πολιτική αλλαγή και δεύτερον ότι η καλύτερη πολιτική αλλαγή που μπορεί να φέρουν είναι με το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, αλλά θέλω να κάνω τώρα μια ερώτηση η οποία είναι για σας είναι και λίγο προσωπική. Το ΠΑΣΟΚ έχει καλύτερη επίδοση στην περιφέρεια, στην Κρήτη για παράδειγμα, και είναι μαύρη τρύπα στο λεκανοπέδιο. Είναι πολύ δυσανάλογα, πολύ δυσανάλογες οι επιδόσεις του. Εκεί τι θα γίνει?
9: Κοιτάξτε, πρώτον δεν μπορώ να το πάρω προσωπικά αυτό, διότι
0: Όχι, δεν το λέω για εσάς.
9: Όχι, το ξέρω, αλλά επειδή κατά καιρούς το ακούω και είναι μια βλακώδης κριτική, παίρνω και την άλλη πτυχή αυτού και το λέω διότι η Αθήνα και μάλιστα η Αλφα Αθήνας ήταν η μόνη περιφέρεια στην Ελλάδα που αύξησε τον αριθμό των ψήφων που πήρε μεταξύ εθνικών εκλογών και ευρωεκλογών. Αυτό είναι ένα τεράστιο κατόρθωμα. Άρα η Αθήνα είναι ένα κοινό στο οποίο μπορούμε να μιλήσουμε με ένα πολύ δυνατό ψηφοδέλτιο όπου θα υπάρχει ανταγωνισμός αντί να είναι ψηφοδέλτιο ενός προσώπου μπορεί να κάνουμε διαφορά με τον κόσμο μας, να βγαίνει έξω και με τις γειτονιές μπορούμε να κάνουμε διαφορά και εμείς είμαστε σε απόλυτη συγχρονισμό με τα όργανα του κόμματος ώστε αυτό να γίνει πράξη.
0: Για να δούμε τι θα δούμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γερουλάνε. Καλή πολιτική σεζόν και περιμένουμε να δούμε τι έχετε να πείτε και εσείς στη Θεσσαλονίκη, γιατί είστε η αξιωματική αντιπολίτευση εκ των πραγμάτων. Έχει πάντα μεγάλη σημασία το ποιο σχέδιο περιγράφει. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση.
9: Να είστε καλά, κύριε Γενίδη.
0: Καλή σας μέρα. Ο κύριος Παύλος Γερουλάνος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ήταν μαζί μας. Μην το ξεγράφετε το ΠΑΣΟΚ, θα λέω εγώ. Εγώ όσο γύρισα το καλοκαίρι και γύρισα σε αρκετές περιφέρειες εκτός Αθηνών. Πασόκ άκουσα, πολύ Τσίπρα δεν άκουσα για να είμαι ειλικρινής. Η Ελλάς καλά τα πάει σε επίπεδο επικοινωνίας, αλλά χρειάζεται και τοπικές δυνάμεις και αυτό ήταν πάντα το μειονέκτημα του κυρίου Τσίπρα. Οι κομματικοί οργανωτικοί μηχανισμοί χωρίς κόμμα δουλειά δεν κάνεις. Και αυτό φάνηκε στην πολύ κακή εκδήλωση που έκανε στη Θεσσαλονίκη από άποψη προσέλευσης κόσμου. Είχε αντικειμενικά λίγο κόσμο, εξού και άργησε να ξεκινήσει. Τον έπιασε και η βροχή βέβαια. Αλλά δεν είναι ότι τους κράταγαν απ' έξω, μην μπουκάρουν στην αίθουσα του Πόρτο Παλάσου τους πολίτες. Λοιπόν. Πριν έρθει η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, να σας πω ότι δεν υπάρχει ωραίο συνέστημα από το να μπαίνετε σπίτι μετά από μια κουραστική μέρα και να παραγγέλνετε το αγαπημένο σας comfort food για να χαλαρώσετε και θα το παραγγείλετε μέσω box όπου συνδυάζεται πόντους προσφοράς και εκπτώσεις και η τιμή πέφτει τόσο που νιώθετε ότι σας κάνουν δώρο. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου με το Δελτίο των Ειδήσεων. Εμείς τα λέμε και πάλι την Δευτέρα, 11 η ώρα το πρωί, εδώ μετά από νερά. Με τα μεθεόρτια της ΔΕΘ. Καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο έρχεται. Μάλλον καλό Σαββατοκύριακο, καλό υπόλοιπο ημέρας. Έρχεται ο Βαγγέλης Περής και τα λέμε τη Δευτέρα. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Εντοπίστηκε η σωρός της ηλικιωμένης γυναίκας που φέρεται να έκρυβε για 10 χρόνια η κόρη της προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή της. Η σωρός βρέθηκε τυλιγμένη με σεντόνια και νάιλον στο υπόγειο του σπιτιού της οικογένειας στον Μαραθώνα. Στο σημείο βρίσκεται ιατροδικαστής προκειμένου να γίνει η απαραίτητη εξέταση και να εξακριβωθεί η ταυτότητα της ηλικιωμένης. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η εγγονή της ηλικιωμένης κατήγγειλε στις αρχές ότι είχε χάσει την επαφή με τη γιαγιά της εδώ και μία δεκαετία. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Πρόκειται για τον 43χρονο και την 38χρονη Γερμανίδα που κατηγορούνται για την ανθρωποκτονία του βρέφους, αλλά και τον 26χρονο Αφγανό, ο οποίος κατηγορείται για γεννητήσεις πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης της οικογένειας. Σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, οι κακώσεις από αιχμηρό αντικείμενο που εντοπίστηκαν στο σώμα του βρέφους συνδέονται με την αιτία θανάτου. Το ζευγάρι αρνείται τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας και υποστηρίζει ότι το βρέφος πέθανε από παθολογικά αίτια. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπεράσπιση αναμένεται να ζητήσει τη συνδρομή δικού της τεχνικού συμβούλου, ο οποίος θα εξετάσει τα ιατροδικαστικά ευρήματα. Την απόρριψη της προσφυγής που είχε καταθέσει 46χρονη που προφυλακίστηκε για τον φωνικό εμπρισμό στη Μαρφίν, ζητάμε πρόταση του προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο ο αρμόδιος εισαγγελέας. Τον λόγο έχει πλέον το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών. Ο συνήγορος της 46χρονης έκανε λόγο για ανύπαρκτα στοιχεία και μια προφυλάκηση που αποφασίστηκε χωρίς να ληφθεί υπόψη το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022. Κλείδωσε το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και θα αφορά μεγάλο εύρος κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων της χώρας. Στις παρεμβάσεις θα περιλαμβάνονται, σύμφωνα με πληροφορίες, η σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για νομικά πρόσωπα, η σταδιακή κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες και η ενίσχυση του επιδόματος για τους συνταξιούχους τον Νοέμβριο. Παράλληλα, αναμένεται να ανακοινωθεί μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις, παροχή αφορολόγητου του αγροτικού πετρελαίου στους αγρότες και παρεμβάσεις στο στεγαστικό με ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός τρίτου κύκλου του προγράμματος Σπίτι μου. Εμείς επιδιώκουμε να δει ο καθένας από τους συμπολίτες μας τον εαυτό του μέσα σε αυτά τα μέτρα, μένοντας παράλληλα συνεπείς στην οικονομική μας πολιτική, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 ο υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεωργής, σημειώνοντας μάλιστα ότι τα μέτρα χτίζονται μέσα από τη βελτίωση και την υπεραπόδοση της ελληνικής οικονομίας. Στο μεταξύ, από σήμερα ξεκινά και ο κύκλος των κινητοποιήσεων στη Θεσσαλονίκη. Συγκέντρωση πραγματοποιούν εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και διασώστες έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Στις 6 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί πορεία από τα σώματα ασφαλείας. Σε Φρούριο έχει μετατραπεί η πόλη με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς επιποδός, ντρόουνς και προληπτικούς ελέγχους. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην περιοχή Ξηροπήγαδο στη Μάνδρα Αττικής. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Απολογείται σήμερα ο 60χρονος που φέρεται να προκάλεσε 4 φωτιές μέσα σε 5 ημέρες στη Μεσσηνία. Στη σύλληψη 2 ανδρών για εμπρισμό από αμέλεια σε Χαλκιδική και Εύρο προχώρησαν οι αρχές. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε επιφυλακή βρίσκονται γερμανικές αρχές μετά τις νέες απόπειρες δολιοφθοράς κατά κρίσιμων υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας. Στη βόρεια Ρινανία, Βεστφαλία, η αστυνομία ερευνά ως πιθανή πράξη σαμποντάζ ύποπτα αντικείμενα σε χωράφι κοντά σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας. Σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ για να υποστηρίξει την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς βρίσκεται η Νότια Κορέα, όπως μεταδίδει το Reuters. Σύμφωνα με αξιωματούχο του Προεδρικού Μεγάρου της Νότιας Κορέας, η χώρα εξετάζει τις πρακτικές επιλογές, ακόμη και στρατιωτικά μέτρα για τη στήριξη της ναυσιπλοείας στο Ορμούς. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 1-0 της νίκης Βόλου και πήρε την πρώτη του νίκη στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
3: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
3: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. δοκιμάσει από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
4: Πιθανότητα για λίγες βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 από φόρτου νότιο βοϊκό και τα 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 33 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη βορειοανατολική Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 34 με 35 βαθμούς στα Επιρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς.
7: Ίσα ίσα προλάβαμε να έρθουμε με το πλοίο, ξέρετε, μετά ταξιά. Είμαστε στην Κρήτη χτες, πανηγυρίσαμε, γιορτάσαμε, σηκώσαμε σημαίες και τον ήλιο βέβαια λίγο ψηλότερα, πολύ ψηλότερα. Είμαστε εδώ, η πιο αντικειμενική εκπομπή του σταθμού Αλφα Radio 989. Θα σας πω και ποιοι είμαστε. Ο Κωνσταντίνος Δρέκα είναι που φροντίζει τον ήχο. Βεβαίως. Η Χριστίνα Μούγιου επιμελείται ταχυτικά. Να ξέρετε ότι η μουσική στο σταθμό έχει την υπογραφή της Αφροδίτης Σιμίτη. Χειροκρότημα παρακαλώ και καλά κάνετε. Και ακόμα πιο έντονο χειροκρότημα γιατί στο μικρόφωνο είναι ο Βαγγέλης Περής. Ευχαριστώ. Βάλε κανένα άλλο τραγούδι. Τη συνέχεια με το ίδιο ξεκινάμε. Βάλε ένα Λιόλιου. Αν πεις ότι Λιόλιου δίνει συναυλίες. Βρέχει, έβρεχε στη Θεσσαλονίκη, αλλά Λιόλιου εκεί. Αδιάβροχη. Τραγούδισε, τάπε. Δεν έχουμε εμείς Λιόλιου, έχουμε άλλα πράγματα που μας απασχολούν. Πράγματα πολύ σπουδαία που έχουν σχέση με τις διακοπές μας, οι οποίες τελείωσαν. Τελείωσαν και γυρίσαμε. Και όταν γυρίσαμε, αυτή είναι η πρώτη εκπομπή που βγαίνει μετά τις διακοπές. Παρασκευιάτικη εννοώ. Τι αντικρίσαμε, τα ίδια και τα ίδια. Με μία μόνο ελπίδα. Πες τα, Αρισιάρη.
8: Εγώ ξέρω ότι όπως τα αφήσαμε τα πράγματα, έτσι τα βρίσκουμε. Mm. Δηλαδή,
9: με Μητσοτάκη φύγαμε, με Μητσοτάκη
8: γύρισαμε. Με Μητσοτάκη, όπως το λέει πολύ σωστά ο Χάρης και χαίρομαι πολύ.
9: Είσαι στη γραμμή του Θεού.
8: Λοιπόν, ο Χάρης το παιδί πολύ σωστά. Με το Μητσοτάκη φύγαμε ως μόνη προϋπόθεση σοβαρής διακυβερνήσεως του τόπου και με το Μητσοτάκη επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε ως μόνη προϋπόθεση σοβαρής διακυβερνήσεως, δεδομένου ότι ούτε με τα, γιατί θα το τεκμηριώσω τι πάνω από, ούτε είδαμε να αλλάζουν συνθήκες ότι με μία ψήφο βγαίνει το Πασόκ, το οποίο παίζει εκεί στο δευτερότριτο και θα δώσει τη μάχη του, εντάξει, το μακάρι να τα καταφέρει.
9: Δώσει μάχη με τον Τσίπρα.
8: Ορίστε, μακάρι να τα καταφέρει. Τον Τσίπρα τον βλέπω στο ταβάνι, αλλά κυρίως τι βλέπω από τον Τσίπρα, ότι με τα ωραία βιντεάκια πολιτική δεν κάνεις.
10: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
7: Το τεκμηρίωσε ο άνθρωπος. Είχε αποδείξεις ότι μόνο ένας υπάρχει. Φεύγεις, έρχεσαι, αυτός παραμένει εκεί ακλόνητος. Μόνο αυτός. Να με βρεις εσύ. Και επειδή έχουμε την άνεση και μιλάμε στο νενικό. Κυλούσε σαν νερό. Μόνο τον άλλο κι αργά. Κυριάκο, μόνο εσύ.

0: Φαντάζομαι, παιδιά, να βγαίνει η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, που θα βγει και να κάνει γιορτή με τον Άρη Πορτοσάλτη να τραγουδάει αυτό. Τι ωραίο που θα είναι. Μπορεί να πάμε και στην Eurovision. Αλλά αυτή η εκπομπή πρέπει να κρατάει ισορροπίες. Είπαμε για το πρώτο κόμμα κάτι. Να πούμε και για το δεύτερο. Είναι δεύτερο. Για το κόμμα Τσίπρα. Δεν θυμάμαι καν πώς το λένε. Κόμμα Τσίπρα. Έχουμε αποκλειστική συνέντευξη για σύγχρονα πράγματα, θα μας πει ο Αλέξης μας.
1: Την ίδια στιγμή που μου λες ότι κάποιος κόσμος, κάποιοι άνθρωποι μπορεί να σκέφτονται αυτό, η συντριπτική κριτική που δέχομαι από τους πολιτικούς μου αντιπάλους είναι ότι είμαι αμετανόητος, ότι δεν έχω καταλάβει τίποτα, ότι θέλω να ξανακλείσω τις τράπεζες, ότι θα σφάξω τους χαστούς με κονσερβοκούτι κτλ. Κτλ. Αυτή είναι η βασική κριτική που δέχομαι από τη Νέα Δημοκρατία. Ότι είμαι ο Μαδούρο της Μεσογείου. Κάποιοι άλλοι λένε ότι είμαι ένας συμβιβασμένος. Εντάξει, όταν ακούς τις ακριβώς αντίθετες κριτικές, μάλλον η αλήθεια είναι κάπου στη μέση.
2: Okay, τι ισχύει λοιπόν?
1: Αυτό που ισχύει είναι ότι το έχω πει νομίζω με έναν πολύ εύσχυμο τρόπο όταν με ρωτήσανε σε μια συνάντηση με πολίτες το προηγούμενο διάστημα ποια είναι η διαφορά μου το 15. Το 15 ήξερα τι θέλω να κάνω και τι θέλω να γίνει, αλλά δεν ήξερα πώς ακριβώς μπορεί αυτό να γίνει. Mm-hmm. Έχοντας τώρα αυτή την εμπειρία της διακυβέρνησης, η οποία δεν είναι μικρό πράγμα, στις πιο δύσκολες συνθήκες, όχι σε ομαλές συνθήκες, στις πιο δύσκολες συνθήκες μεταπολίτευσης και σε μια πολλαπλή κρίση ευρωπαϊκή. Κρίση χρέους, κρίση ασφάλειας, κρίση μεταναστευτική. Έχοντας λοιπόν αυτή την εμπειρία της διακυβέρνησης, είμαι σε θέση σήμερα να πω ότι όχι μόνο ξέρω τι θέλω, αλλά και πώς να το κάνω.
0: Εγώ λέω αυτό με τα κονσερβοκούτια να μας το αναλύσει. Ποιος τον κατήγγειλε, τον κατηγόρησε ότι θα πάρει κονσερβοκούτι? Αυτό ήταν ένα επιχείρημα στη δεκαετία του 60. Και πάμε ακόμη μια δεκαετία πιο πίσω, ίσως και μια μισή. Και επειδή μας θυμίζει πάρα πολύ ο Αλέξης τις ωραίες εποχές με τον Σαμαρινιώτη, τον Σαράφη και τον Άρη, είναι η συνέχειά τους. Εξάλλου το λέει και Ελλάς το κόμμα, μου είπανε. Σαν να τσάλινο τείχος κι αυτός προχωράει.

0: Μους πολυβόλα και ψυχή.
1: Αυτά είναι ψυχή και εντυμότητα του λαϊκού στρατού.
0: Καθοδήγηση λαμπρή του αρχηγού μας βελουχιώτη.
1: Έχουμε λοιπόν ένα τσάλινο τείχος με το βελουχιώτη μπροστά. Από την άλλη έχουμε τη φάλαγγα. Τη φάλαγγα της δεξιάς. Ποιος τη σχηματίζει και ποιος έχει άποψη για τη φάλαγγα της δεξιάς. Ωραία εκπομπή σήμερα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης.
2: Η δύναμη της φάλαγγος έγκυται στη συνοχή της, δηλαδή στην παράταξη. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να διασπά την παράταξη. Η παράταξη είναι πάνω από τα πρόσωπα. Η παράταξη είναι πάνω από το άτομο. Η παράταξη είναι το σύνολο. Όποιος στρέφεται κατά της παράταξης, στρέφεται κατά της φάλαγγος, στρέφεται κατά της πατρίδος.
3: Καλά, στη συγκεκριμένη περίπτωση εσείς τον βγάλατε εκτός φάλαγγας. Κύριε Γεωργιάδη,
2: στη συγκεκριμένη... Η παράταξη είναι αυτό που σας λέω τώρα.
3: Κύριε Γεωργιάδη.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Φάλαγγα. Υπήρχε ένα βασανιστήριο η φάλαγγα, αλλά φαντάζομαι ότι είναι άσχετο. Το μυαλό μας, μια που μιλάει ο Άδωνης, μόλις ακούει φάλαγγα που πηγαίνει. Θερμοφύλες, Λεωνίδας, τεχνητή νοημοσύνη που έχει κάνει τραγούδι.

0: Έχει πάθει κάτι πάντως η πολιτική μας ηγεσία με τους στρατιώτες. Μα κοίταξα κατάματα γυναίκες και παιδιά. Ο Άδωνης είπε για τη φάλαγγα. Η Μαρία Καριστιανού, κάτσε τώρα, δεν ξέρεις ποιο είναι η Μαρία Καριστιανού. Έχει ένα κόμμα που μπορεί να κατέβει σε εκλογές, αλλά μπορεί και όχι. Λοιπόν, η Μαρία Καριστιανού κάνει αναφορά στους στρατιώτες.
1: Το κόμμα αυτό, επαναλαμβάνω, δημιουργήθηκε με ένα πολύ συγκεκριμένο σκοπό. Όπως καταλαβαίνετε, το σύστημα δεν μπορεί να το επιτρέψει εύκολα να τον πραγματοποιήσει αυτό το σκοπό. Είμαστε το μοναδικό κίνημα το οποίο πραγματικά έχουμε την πρόθεση και θέλουμε να βάλουμε ανθρώπους να λογοδοτήσουν. Και αυτοί που θα λογοδοτήσουν πιθανότατα να βρεθούν φυλακοί. Μιλάμε για κάτι τέτοιο. Είναι πολύ ξεκάθαρος ο στόχος μας. Μιλάμε για την απόλυτη κάθαρση. Λοιπόν, αυτές οι κόκκινες γραμμές έχουμε δεχτεί πίεση. Εγώ έχω δεχτεί πολύ πίεση προσωπικά εγώ.
2: Από τα ίδια τα στελέχη σας εννοείται.
1: Γενικά από το σύστημα.
3: Ναι.
1: Γενικά από το σύστημα. Όταν λοιπόν καταρχάς μιλήσατε για στελέχη, είπατε 22 στελέχη.
2: Ναι.
1: Θα σας πω ότι πρέπει 3, 4, 5 άνθρωποι να είναι γραμμένοι. Mm-hmm. Στελέχη δεν έχουμε. Ναι. Είμαστε όλοι απλοί στρατιώτες. Έχουμε μέλη πολιτικού συμβουλίου.
2: Mm-hmm.
1: Δεν έχουμε μοιράσει αρμοδιότητες και καρέκλες, ακριβώς επειδή θέλουμε να λειτουργήσουμε λίγο διαφορετικά και όχι με το παλαιοκομματικό σύστημα όπως το γνωρίζουμε.
2: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, άρα έχουμε μέλη πολιτικού συμβουλίου που παίρνουν αποφάσεις.
2: Mm-hmm.
1: Συγκεντρωνόμαστε και παίρνουμε αποφάσεις όπως γίνεται παντού. Αυτό εγώ το θεωρώ πολύ δημοκρατικό.
2: Τις αποφάσεις τις παίρνετε όλοι μαζί ή υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι που παίρνουν τις αποφάσεις?
1: Προφανώς παίρνουμε όλοι μαζί τις αποφάσεις.
2: Γιατί γι' αυτό μιλούν εδώ.
1: Γι' αυτό που
2: γι' αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω.
1: Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι σας εξηγώ ότι περισσότεροι είναι απλοί φίλοι, δεν είναι καν εγγεγραμμένοι στο κίνημα.
2: Ναι.
1: Και εγώ κάποιους δεν τους ξέρω. Έρχονται δίπλα μας, φωτογραφίζονται ή δηλώνουν και μετά από μερικές μέρες βγαίνουν. Έτσι και με τέτοια ένταση αποχωρούν. Για μένα αυτό δείχνει δολιότητα και άρα κάτι κερδίζουν.
2: Mm-hmm.
1: Και ελπίζουν ότι θα χάσει η ελπίδα για τη δημοκρατία. Λοιπόν, όλες οι διαδικασίες γίνονται με δημοκρατικό τρόπο, φυσικά. Γι' αυτό υπάρχουν τα μέλη. Άρα συγκεντρωνόμαστε, θέτουμε τα θέματα και βγάζουμε τις αποφάσεις.
0: Στρατιώτες, όχι στελέχη. Ναι. Και ξέρετε τι λένε οι στρατιώτες. Η καλύτερη μου στιγμή είναι όταν απολύομαι και τρελαίνομαι. Πρόσεξε το αυτό δηλαδή. Μην έρθει κανένα σήμα από το γες και γυρίσω στο στρατόπεδο και δεν βρεις κανένα.

0: φορές, αρβίλες, όπλα. Πόλεμος. Θα τρελαθούμε. Δύσκολες συνθήκες γενικότερα. Αλλά στο τέλος η αγάπη θα κερδίσει. Και όταν λέμε αγάπη εννοούμε αμόρε, αμόρε. Ο Στράτος Τζορτζογλου μας παρουσιάζει τον νέο του αμόρε.
1: Λοιπόν, βρίσκομαι στην Άουσα, στην Πάρο. Είμαι εδώ incognito, κανείς δεν το ξέρει. Γιατί είμαι με τον νέο μου αμόρε, που θα σας το αποκαλύψω σε λίγο, για να καταλάβετε πόσο ωραία παρέα έχω. Θα πλησιάσω αργά αργά. Δεν θέλω να σου ευχαριστείτε, γιατί είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο για μένα, κάτι που λατρεύω με όλη μου την ψυχή και κανείς δεν το ξέρει. Και σήμερα θα αποκαλυφθεί ποιος είναι αυτός που λατρεύω και αγαπώ. Όχι, δεν είναι ο γιος μου Αλκιβιάδης, αυτό το ξέρετε είναι. Κάθεται εδώ στο πρώτο τραπέζι και είναι ο αδερφός μου ο Γιώργος. Το νέο μου αμόρε. Το λατρεύω. Εγώ μαζί με αυτόν μεγάλωσα, την οικογένεια μου. Το λατρεύω. Σας αγαπώ από την Πάρο. Νάουσα, λατρεία, γεια σας.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ρε Τσαχμίνη, ρε Τζορτζογλου, τι μας έκανες? Περιμέναμε πώς και πώς να δούμε το νέο αμόρε και μας έδειξε τον αδερφό σου. Αλλά να σου πω κάτι, η πραγματική αγάπη είναι αυτή, η αδερφική.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες. 500 λιμάνια. 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Θα σου κάνω μια επαγγελματική πρόταση. Πάρε ένα τηλέφωνο. Εδώ πάρε μας τηλέφωνο. Α, δεν θυμάσαι το τηλεφωνικό κέντρο. Είναι 212-212-4800. Αν θες να το κάνεις κρυφά και θες να στείλεις μήνυμα, onair@alfaradio989.gr. Και στο Viber όμως μπορούμε να επικοινωνήσουμε, 6947-989-989. Και ποια είναι αυτή η πρόταση? Να γίνεις ρεπόρτερ. Δεν θα σε πληρώνουμε, αλλά θα αποκτήσεις εμπειρία. Γενικότερα, στα μέσα τώρα πλέον κανείς δεν πληρώνεται, θέλω να σου πω. Αποκτήσεις εμπειρία. Πώς γίνεται το ρεπορτάζ? Παίρνεις ένα μικρόφωνο, βγαίνεις στο δρόμο και θέτεις ένα ερώτημα στους ανθρώπους που συναντάς. Τους λες για παράδειγμα: πιο καλό για έναν άνθρωπο τι είναι, να είναι άπιστος ή τσιγκούνης? Και εκείνος απαντάει:
5: χειρότερο είναι να είναι άπιστος ή τσιγκούνης ο άντρας.
6: Τσιγκούνης. Το κέρατο εντάξει, ό,τι και να πάει θα γυρίσει πίσω.
5: Είστε παντρεμένοι?
6: Είμαι παντρεμένη, είμαστε πιστοί και οι δύο.
5: Πού ξέρετε αν είναι πιστός?
6: Φυλάει το τρίτο νεκροταφείο.
4: Είναι σίγουρη η γυναίκα ότι ο άντρας της δεν κάνει παγαποντιές. Γιατί είναι εκεί που είναι. Ευκαιρία όμως να μιλήσουμε για την τσιγκουνιά. Έχουμε ετοιμάσει ένα ωραίο λόγο, τον έχουμε αντιγράψει το AI από το chat GPT. Αλλά όχι, δεν είναι ωραίο. Το τραγούδι τα λέει πολύ καλύτερα.

0: ότι πραγματικά μπορεί να κάνεις χι προβολές ψι, δεν ξέρω κι εγώ τι, και να γυρίσεις απλά μια εταιρεία, να έχεις κόψει το τιμολόγιο σου κτλ. Και να σου πει δεν σε πληρώνω.
1: Σου έχει τύχει.
0: Απλά. Μου έχει τύχει πάρα πολλές φορές, ναι. Αλλά το κάνουν σε όλους, είναι σύστημα.
1: Εμένα μια πολύ γνωστή εταιρεία, πολύ γνωστή, την ξέρει όλη η Ελλάδα, μου είχε ένα συμβόλαιο τότε με ένα χι ποσό και είμαι σε ένα τηλεφώνημα τώρα που μιλάει ο συνεργάτης μου με αυτή την εταιρεία χωρίς να ξέρει ότι είμαι μπροστά και λένε εδώ δεν τα δώσαμε σε αυτήν και μου λέει το όνομα μιας τραγουδίστριας πασίγνωστης και εξωτερικό από Ελλάδα, ναι. Έχει κάνει καριέρα, pop τραγουδίστρια. Εδώ δεν τα δώσαμε σε αυτήν, θα τα δώσουμε στη Σιντερέλα. Δηλαδή μιλάμε για τον απόλυτο πάτο.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Ο άλλος μου στέλνει μήνυμα, εγώ την ξέρω, λέει τη Σιντερέλα, είναι σιδερόστρα. Τι λέτε, μπέρδεμα μεγάλο. Ακούσαμε πάντως τα προβλήματα του κλάδου των influencer που μας οδηγούν σε ένα συμπέρασμα. Θέλουμε να το μοιραστούμε μαζί σας. Το συμπέρασμα είναι ότι το χρήμα κυβερνάει. Όπα! Ναι. Πρόδρομος Τσαουσάκης μαζί μας.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Ας μιλήσουμε λίγο για τους συνεργάτες μας. Ο Κωνσταντίνος Ρέκα είναι εδώ. Τι πρέπει να κάνει? Να ρυθμίσει τον ήχο. Ωραία. Το έχουμε. Έχουμε και τη Χριστίνα Μούγιου που έχει φέρει τα ηχητικά. Τα ηχητικά είναι ηχογραφημένα. Το έχουμε κι αυτό. Ο σταθμός έχει την Αφροδίτη Σιμίτη που φροντίζει τον ήχο, φροντίζει τα τραγούδια. Όπως καταλαβαίνετε, είναι αλλού το μυαλό μου και θα σας εξηγήσω που είναι. Ότι ενώ τους έχουμε όλους αυτούς, έχουμε καλέσει τον κύριο Καλιακμάνη να βγει κάτι να μας μιλήσει. Και μας είπε: εγώ δεν μιλάω παρά μόνο στην τηλεόραση. Και του λέμε: βγαίνει στην τηλεόραση? Λέει:

0: πηγαίνω, αλλά όχι, δεν το παρακάνω. 5 φορές το πολύ την ημέρα. Και από πότε ξεκινάς, το ξαναρωτάμε. Από πρωί πρωί μας λέει, βγαίνω στη Βούλγαρη, αλλά λέμε ωραία πράγματα πολιτικά.
1: Ο Γιώργος τι να πω,
2: ωραίος
1: έτσι κι αλλιώς ένα μπάνιο δεν έκανε.
3: Όλοι μου λένε ότι η τηλεόραση λέει σε δείχνει πολύ μεγαλύτερο. Και κοιτάω να δω γιατί είμαι όντως.
1: Αϊθαλής, δεν έχει.
2: Γιώργο μου, εσύ και ο Τζορτζ Κλούνι.
3: Μπα, δεν νομίζω.
1: Τι δεν νομίζεις.
2: Δηλαδή λίγοι έχετε μείνει.
1: Το επιβεβαιώνει κάθε μέρα ο λαός της Εδωλακαρμανίας.
3: Αυτό θα το
1: δεν
3: δούμε.
1: Έκανε διακοπές καθόλου.
2: Έκανε τουρ.
1: Καθόλου. Ήτανε μονίμως στα πανηγύρια.
3: Όχι, σε όλες τις εκδηλώσεις. Είχε πολλές εκδηλώσεις.
1: Για να καταλάβετε δηλαδή πόσο ψυχοφθόρο. Όχι ψυχοφθόρο.
3: Είναι κουραστικό.
1: Και πόσες θυσίες κάνει κάποιος για να είναι υποψήφιο.
3: Είναι κουραστικό όλο αυτό. Κάποια στιγμή θα μιλήσω γι' αυτό.
2: Και
3: δηλαδή, πώς είναι να τρέχεις και να ασχολείσαι με τα κοινά και την πολιτική.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τρέχει ο άνθρωπος για τα κοινά και την πολιτική και πρώτο δεν μαύρισε. Δεύτερο, άσπρισε. Τα μαλλιά του ασπρίσανε. Και θα μου πεις, σε κάποια στιγμή σε όλους ασπρίζουν τα μαλλιά, αλλά έρχονται και τα παρελκόμενα. Νίκος Γιουλάκης, ο γνωστός Νίκος Γιουλάκης, τα περιγράφει.

0: Έχει ένα λεπτό χιούμορ. Υφέρπον θα μπορούσαμε να πούμε. Για ένα μεγάλο θέμα που είναι αυτό το θέμα της ηλικίας, τα άσπρα μαλλιά, τα υπόλοιπα. Θα μιλήσουμε με δύο ανθρώπους που ξέρουν από τέτοια. Δίπλα μας είναι η Άννα Βύση και ακόμα πιο δίπλα ο Ηλίας Ψινάκης.
1: Πώς γίνεται τώρα να είσαι καλύτερη από ποτέ?
2: Νομίζεις ότι είμαι καλύτερη από ποτέ? Δεν υπάρχει σύγκριση.
1: Υπάρχει.
2: Υπάρχει μεγαλώνω ωραία, υπάρχει κάτι που κάνω. Εγώ πιστεύω ότι η ηλικία μου αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι και το μεγαλύτερο μέρος της επιτυχίας μου.
1: Είναι.
2: Αν το σκεφτείς.
1: Δεν υπάρχει στον πλανήτη.
2: Η νεολαία που με ακολουθεί δεν ξέρει την ηλικία μου, δεν ξέρει.
1: Ακόμα και αυτό φρόντισε να γίνει.
2: Φρόντισε όμως, δεν το σκέφτηκε πάρα πολύ. Δεν μ' αρέσει να ντύνομαι, ωραία μ' αρέσει. Μ' αρέσει να γυμνάζομαι, μ' αρέσει. Μ' αρέσει να τρώω υγιεινά, μ' αρέσει. Μ' αρέσει να
1: είμαι
2: αθόρμητη, μ' αρέσει.
0: Της αρέσει και καλά κάνει. Δεν ήταν πάντα έτσι η Βύση, αλλά έκανε υπομονή. Γιατί υπήρχαν και αυτά τα χρόνια της υπομονής. Τι είναι αυτό, καρβέλας, όχι. Βύση. Για νταλάρα μου κάνει.
3: Αν είναι
0: Α, δεν είναι νταλάρας.
3: Είναι και κόσμος.
0: Θα τα πει όλα αυτά τα τραγούδια τώρα στην αυλία που θα κάνει. Έρχεται.

0: Η υπομονή είναι χαρακτηριστικό αυτής εδώ της εκπομπής, αλλά όσο υπομονή και να κάνεις, σε κάποια στιγμή λίγο αρχίζουν τα μάτια σου και γυρνάνε, γιατί το μυαλό σου δεν αντέχει αυτό το οποίο συμβαίνει. Γιατί υπάρχουν ειδήσεις. Θεός φυλάξει.
1: Τα γράμματα μου γύρω.
0: Ας ηρεμήσουμε λίγο ακούγοντας την. Είναι η αναβίση αυτή.
1: Μπορείς να τα διαβάσεις.
0: Όχι, θα το πω. Είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Βάζουν λοιπόν ειδήσεις τεχνητής νοημοσύνη που θεωρούν ότι απασχολούν τον κόσμο. Υπάρχει άνθρωπος που θα έπρεπε ένα μηχάνημα να το βάλει να πει αυτή την είδηση.
2: Μια γνωστή κυρία της Showbiz χώρισε ξαφνικά και βρήκε παρηγοριά σε ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού. Την αποκάλυψη έκανε ο Θοδωρής Ρακιτζής μέσα από το Express Gear. Πριν από περίπου 2 χρόνια, η ίδια είχε σχέση με έναν γνωστό γόνο. Το περιβάλλον τους θεωρούσε δεδομένο ότι η σχέση θα κατέληγε σε γάμο. Ο δημοσιογράφος αποκάλυψε ότι η οικογένεια του γόνου δεν ήθελε την κοπέλα και έφερε τον χωρισμό. Εκείνη όμως δεν έμεινε μόνη. Τώρα πηγαίνει στο ΆΚΑ για τον νέο της σύντροφο.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ωχ, Παναγία μου. Τι είναι αυτό, ξύνουμε τον πάτο. Είμαστε πολύ κάτω. Αλλά είναι και αυτό ένας στόχος. Βάζεις τη ζωή σου να φτάσω όσο πιο χαμηλά γίνεται. Φτάσε ρε φίλε.

0: Όταν πέσεις πολύ χαμηλά, περιμένεις κάποιον να σε σώσει. Αυτό συμβαίνει σε όσους βρίσκονται σε δύσκολη φάση. Ξέρετε ότι στους σεισμούς μπορεί να σε σώσει ένας σκύλος. Έχουμε λοιπόν ένα ρεπορτάζ για ένα σκυλί. Δίπλα παρουσιάζεται και ένας υπεύθυνος, ένας παράγων. Το σκυλί μπορεί να μπερδευτεί με τον υπεύθυνο. Όχι. Αλλά ο υπεύθυνος μπορεί να μπερδευτεί με το σκυλί.
1: Πάμε. Λοιπόν, μέχρι να μας φέρει η Μαρία
2: τον
1: Μαξ.
2: Ναρκωτικά θα ψάξουμε
1: εδώ
2: τώρα.
1: Εδώ έρχεται ο Μαξ τώρα. Το Μαξ τώρα, να το σου Μαξ. Έχω τον κύριο Λιώτο δίπλα μου που είναι ο υποδιευθυντής του Τρίτου Τελωνίου, Πειραιά. Και πόσο σημαντικός είναι ο Μαξ. Είναι ένα από τα 27 σκυλιά του Τελωνίου.
3: Ναι, καλησπέρα και από μένα.
4: Γεια σας.
3: Από το Τρίτο Τελωνίο Πειραιά, την Ελεύθερη Ζώνη, όπου εδώ διακινούνται χιλιάδες εμπορευματικοί.
2: Είναι και κούκλος εντωμεταξύ.
3: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
2: Όχι για το Μαξ λέω, αλλά και για εσάς. Δεν λέω όχι. Λοιπόν, να το ο Μαξ. Τι θα βρούμε τώρα, για πείτε μας.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Είναι κούκλος, κάτω νομίζει. Δεν το δείχνει το Μαξ η κάμερα. Δείχνει ένα σκύλο και νομίζει ότι μιλάνε για εκείνον. Ωραία. Ευκαιρία να χαιρετήσουμε τα σκυλάκια. Μπορεί πολλοί να μας αγάπησαν, ή μάλλον να σου πω κάτι, το λέει ο Γκαετάνο, Ρίνο Γκαετάνο, ότι πολλοί να σ' αγάπησαν, να σου πάνε σ' αγαπώ, αλλά το μόνο που ισχύει, η μόνη αγάπη που είναι διαρκής και ανιδιοτελής είναι το σκύλο.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
3: Η παραγγελία σας.
2: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Σε αυτό το σημείο θα έλεγα να μπούμε στη μηχανή του χρόνου και να μεταφερθούμε στο μακρινό 1998. Ήτανε δύο φοιτητές. Ο Λάρι Πέιτς, από ό,τι θυμάμαι, και ο Σεργέι Μπρίν, όπως καταλαβαίνει, Σεργέι ήταν Ρώσος. Και τι έκαναν, σαν σήμερα ρε παιδιά, ίδρυσαν την Google. Και τώρα πατάς και σου έχει απαντήσεις για όλα. Δηλαδή ρωτάς, υπάρχει τρόπος να αμυνθεί η Ελλάδα από ντρόν, από επίθεση ντρόν. Και σου λέει ναι, γιατί έχουμε τον Αχιλλέα. Και λες, τι είναι ο Αχιλλέας? Είναι ο Αχιλλέας ο θόλος για τον οποίο δεν μιλάει η πατριωτική δεξιά.
8: Δεν άκουσα καθόλου την ονομαζόμενη πατριωτική δεξιά,
9: ναι,
8: να μιλάει για το, για, για το...
9: Ποιο, για το θόλο?
8: Θόλο του Αχιλλέα, δεν άκουσα καθόλου.
9: Ναι.
8: Η πατριωτική δεξιά
9: αυτό,
8: η οποία καταβροχθίζει Τουρκία και Ερντογάν και πετάει τα κοκαλάκια, ναι, του δεξιά και αριστερά και, και έρχεται και λέει ότι είναι και ενδοτική.
9: Ότι είναι πολύ σημαντική
8: ότι
9: εξέλιξη.
8: Είναι ενδοτική.
9: Ναι.
8: Όχι, εγώ μιλάω, ονομαζόμενη πατριωτική ή μπατριωτική δεξιά που έχει μέσα και ένα βίο.
9: Ναι.
8: Αναφέρουμε σε αυτούς οι οποίοι μούγκα στην ιστορία του Αχιλλέα. Εκτός και αν.
9: Τι να πούνε τώρα.
10: Η γραμμή εκεί, Άρη, είναι ακαθόριστη.
9: Α, είναι άλλο. Είναι το άλλο.
11: Χωνέψουν το μετρό τη Θεσσαλονίκη πρώτα.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
7: Νομίζω ότι ο Άρης πήρε ως σαν θεός του πολέμου τη σωστή θέση. Έχει ξεκινήσει μάχες κατά του. Είναι προφανές, έτσι. Κατά του πρώην Πρωθυπουργού, κατά του Σαμαρά. Και έχει συστρατευτεί δίπλα στον Αχιλλέα.

0: Μακάρι να είχαμε και τώρα έναν Αχιλλέα να είναι μπροστά με τους Μυρμιδόνες, να πηγαίνει στην Τρία, να έσωζε ό,τι απειλείται από τον ελληνικό πολιτισμό, να έσωζε και τα εργοστάσια της ανακύκλωσης. Το ξέρετε ότι γιατί γίνονται φωτιές. Άντε ρε. Για να καούνε τα εργοστάσια ανακύκλωσης. Ένα.
1: Να ξεκινήσω αυτά τα εργοστάσια ανακύκλωσης, γιατί δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι καίγονται εργοστάσια ανακύκλωσης. Πολλοί θα θυμάστε τι είχε γίνει και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τους φακέλους, όταν βάρεσε το καμπανάκι το ότι έρχεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είδαμε να πετάνε φακέλους από τα παράθυρα, είδαμε να παίρνει φωτιά το εργοστάσιο ανακύκλωσης και κανένας δεν μας ενημέρωσε τελικά αν χάθηκαν αποδεικτικά στοιχεία. Γιατί εδώ βλέπω εργοστάσιο ανακύκλωσης να καίγεται κάτω στην Κόρινθο, εργοστάσιο ανακύκλωσης να καίγεται έξω από την Κατερίνη, εργοστάσιο ανακύκλωσης καίγεται εδώ, εργοστάσιο ανακύκλωσης εκεί. Μήπως πηγαίνουν οι φακέλοι με το κιλό στα εργοστάσια ανακύκλωσης? Μήπως σε αυτή τη μεταβατική φάση της ψηφιακής εποχής αλλάζουνε όσα έχουν καταγραφεί?
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Καταπέλτης. Βάζουν φωτιά στα εργοστάσια ανακύκλωσης για να καούν τα χαρτιά του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και πούς ακόμα, όσο καίγονται τα δασάκια, τόσο τέτοιες θεωρίες.

0: Αλλά το δυνατό μου σημείο δεν είναι η φωνή, είναι το γράψιμο. Γράφω πολύ ωραία, έχω κάτι σενάρια παιδιά έτοιμα. Ένα το έχω πάει και στην ΕΡΤ, είναι αριστούργημα, θα παιχτεί, το έχουν προγραμματίσει. Ονομάζεται Αύριο. Έχω γράψει, όχι, δεν θέλω να το πενευτώ, αλλά θα συμφωνήσετε κι εσείς μόλις ακούσετε το σενάριό μου.
1: Και άλλη μια πρεμιέρα, παιδιά μου.
2: Παιδιά, τι θα γίνει αύριο? Όχι σήμερα.
1: Σήμερα θα γίνει με το αύριο.
2: Είναι η πρώτη ιστορία διάσωσης στην ελληνική τηλεόραση.
1: Να το απολαύσουμε.
3: Εύκολα γυρίσματα.
1: Ναι, θα έλεγα πως ναι, δεν ήταν εύκολα.
2: Ανδρέα!
4: Μαριάν!
5: Ανδρέα!
2: Μαριάν!
4: Ανδρέα!
6: Μαριάν!
2: Ανδρέα! Μαριάν! Ανδρέα!
4: Μαριάν! Ανδρέα! Μαριάν!
2: Ανδρέα!
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Όσες φορές το ακούω ανατριχιάζω ρε παιδιά. Πολύ ωραίο.
8: Οι δρόμοι τρέχουν χιαστεί.
0: Να είμαστε πάλι εδώ, Ανδρέα. Ανδρέα, Μαριάν. Ανδρέα, Μαριάν.
8: Κι ας φύγαν χίλια.
0: Ανδρέα, μικρούτσικε. Τραγούδα και εσύ ρε παλικάρι μου.

0: φιλοσοφία.
1: Φιλόσοφος, ποιος Έλληνας φιλόσοφος σύγχρονος βγαίνει συχνά στην τηλεόραση? Εντάξει, το ξέρετε, είναι ο Τζίο. Ο Τζίο, ο οποίος ήταν, έχει μελετήσει πάρα πολύ, γιατί ήταν στη ζούγκλα του Survivor. Εκεί σκέφτηκε και μετά ήρθε και είπε ότι είμαι φιλόσοφος, θα κατέβω και υποψήφιος πρωθυπουργός, θα βγω. Τώρα κάτι δεν πήγε καλά μάλλον στο κόμμα. Αντί να ανακοινώσει την ίδρυση ενός κόμματος, να πει το οικονομικό του πρόγραμμα όπως κάνουν και άλλοι, ο Τζίο κάλεσε τις κάμερες, δηλαδή το κινητό του το ίδιο, για να μας πει άλλη του δραστηριότητα.
2: What's good, it's your boy Gio, it's your boy Lil Benzy, και θέλουμε να σας ανακοινώσουμε την επίσημη συνεργασία του Hustle House με το Taz Smash Burger. Εδώ μπροστά μας έχουμε το Gio Burger, εδώ έχουμε το Benzy Chicken Burger, και αυτά θα είναι διαθέσιμα για όλο το μήνα του Σεπτέμβριου. Και αν το θέλεις με πατάτες και πέψη, θα παραγγείλεις το Hustle House Meal. Και σε λίγες μέρες θα ανακοινώσουμε ημερομηνία για το launch party, το mega meetup event, που θα είμαι εγώ, θα είναι ο Benzy, θα είναι ο It's Only και πολλούς ακόμα. Τα λέμε σύντομα, ελάτε στο Taz να δοκιμάσετε τα burgers, let's go. Let's get it, baby, let's try this out.
1: Δεν κατάλαβα, εκεί που θα γινόταν πρωθυπουργός, τελικά πουλάει chicken burger. Χάι, χάι, ή μάλλον χάικο, χάικο.

Είστε έτοιμοι, είστε, ναι. Τι έχουμε, έχουμε το δελτίο ειδήσεων. Βεβαίως, το δελτίο ειδήσεων. Όπου η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου θα μας πει όλες τις τελευταίες εξελίξεις και μετά θα ακούσουμε ανάλυση των γεγονότων. Δήμητρη Στάκης έρχεται.

0: 17:23.
1: Mambo, mambo, bailando el mambo, mambo, oyendo el mambo, mambo, me vive el mambo.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Η ώρα είναι μία.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην περιοχή Αργυθέα στην Παιανία. Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Παπαγγελάκη από το ύψος της Λεωφόρου Σπάτων έως τον σταθμό του προαστιακού Κάντζας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην Παιανία. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο και σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Αθανάσιο στην Εύβοια. Κινητοποιήθηκαν ένα ελικόπτερο, 25 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων και 5 οχήματα. Εντοπίστηκε η σωρός της ηλικιωμένης γυναίκας που φέρεται να έκρυβε για 10 χρόνια η κόρη της προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή της. Η σωρός βρέθηκε τυλιγμένη με σεντόνια και νάιλον στο υπόγειο του σπιτιού της οικογένειας στον Μαραθώνα. Στο σημείο βρίσκεται ιατροδικαστής προκειμένου να γίνει απαραίτητη εξέταση και να εξακριβωθεί η ταυτότητα της γυναίκας. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η εγγονή της ηλικιωμένης κατήγγειλε στις αρχές ότι είχε χάσει επαφή με τη γιαγιά της. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Πρόκειται για τον 43χρονο και την 38χρονη Γερμανίδα που κατηγορούνται για την ανθρωποκτονία του βρέφους, αλλά και τον 26χρονο Αφγανό, ο οποίος κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης της οικογένειας. Σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, οι κακώσεις από αιχμηρό αντικείμενο που εντοπίστηκαν στο σώμα του βρέφους συνδέονται με την αιτία θανάτου. Το ζευγάρι αρνείται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας και υποστηρίζει ότι το βρέφος πέθανε από παθολογικά αίτια. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπεράσπιση αναμένεται να ζητήσει τη συνδρομή δικού της τεχνικού συμβούλου, ο οποίος θα εξετάσει τα ιατροδικαστικά ευρήματα. Την απόρριψη της προσφυγής που είχε καταθέσει 46χρονη που προφυλακίστηκε για τον φωνικό εμπρισμό στη Μαρφίν, ζητά με πρότασή του προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, αρμόδιο εισαγγελέας. Ο συνήγορος της 46χρονης κάνει λόγο για ανύπαρκτα στοιχεία και μια προφυλάκηση που αποφασίστηκε χωρίς να ληφθεί υπόψη απαλλακτικό δεδικασμένου του 2022. Κλείδωσε το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και θα αφορά μεγάλο εύρος κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων της χώρας. Στις παρεμβάσεις θα περιλαμβάνονται, σύμφωνα με πληροφορίες, η σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για νομικά πρόσωπα, η σταδιακή κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες και η ενίσχυση του επιδόματος για τους συνταξιούχους τον Νοέμβριο. Παράλληλα, αναμένεται να ανακοινωθεί μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις, παροχή αφορολόγητου αγροτικού πετρελαίου στους αγρότες και παρεμβάσεις στο στεγαστικό με ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός τρίτου κύκλου του προγράμματος Σπίτι μου. Εμείς επιδιώκουμε να δει ο καθένας από τους συμπολίτες μας τον εαυτό του μέσα σε αυτά τα μέτρα, μένοντας παράλληλα συνεπής στην οικονομική μας πολιτική, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεωργής, σημειώνοντας ότι τα μέτρα χτίζονται μέσα από τη βελτίωση και την υπεραπόδοση της ελληνικής οικονομίας. Από σήμερα στο μεταξύ ξεκινά και ο κύκλος των κινητοποιήσεων στη Θεσσαλονίκη. Συγκέντρωση πραγματοποιούν εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και διασώστες έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Στις 6 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί πορεία από τα σώματα ασφαλείας. Σε Εφρούριο έχει μετατραπεί η πόλη με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς επιποδός, ντρόουνς και προληπτικούς ελέγχους. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η δήλωση του αναπληρωτή τομεάρχη οικονομικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Γιώργου Παπά περί καταγραφής ακόμη και κοσμημάτων και άλλων αντικειμένων αξίας που φυλάσσονται σε τραπεζικές θηρίδες για την εφαρμογή της πατριωτικής εισφοράς που προτείνει το κόμμα. Αποκορύφωμα των μαργαριταριών των στελεχών του κόμματος Τσίπρα ήταν η προαναγγελία εφόδου στις θηρίδες των πολιτών, σχολιάζει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι οι εξαγγελίες που παρουσίασε δεν ανταποκρίνονται στην κοστολόγηση που έδωσε στη συνέχεια στο επιτελείο του, κάνοντας λόγο για πολιτικές απάτες. Σε κάθε περίπτωση, όσο πιο δύσκολη είναι η καιρή, τόσο περισσότερο απαιτούνται σοβαρές και κοστολογημένες λύσεις, όπως θα ακούσουμε το Σάββατο, στα εγγένεια της ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη, καταλήγει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Προβλήματα παρουσιάζει η κυκλοφορία των σειρμών της γραμμής 7 του τραμ στον Πειραιά λόγω ακινητοποίησης φορτηγού πάνω στις γραμμές. Η κυκλοφορία των σειρμών διεξάγεται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλα ΣΕΦ. Στον διεθνή χώρο, τη Μόσχα και το Κίεβο αναμένεται να επισκεφτούν μέσα στο Σαββατοκύριακο οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ στο πλαίσιο των προσπαθειών της Ουάσιγκτον για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 1-0 της νίκης Βόλου και πήρε την πρώτη του νίκη στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Δημήτρης Τάκης.
2: Thank you. Πιθανότητα για λίγες βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 Μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 33 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη βορειοανατολική Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 Μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 34 με 35 βαθμούς στα Επιρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Καλό μεσημέρι, 1 και 6 πρώτα λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι πάντα στον Alpha Radio 989 και ξεκινά ο λογαριασμός στη 1. Ο Δημήτρης Τάκης είναι στο μικρόφωνο, ο Σταμάτης Καρλούτσος στη ρύθμιση του ήχου, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης και στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής η Ντίνα Μόσκου και η Νίνα Ζαφυροπούλου. Τις μουσικές που ακούτε επιμελείται η Αφροδίτη Σιμίτη και οι τρόποι επικοινωνίας είναι πολύ απλοί. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το email μας onray@alpharadio989.gr και ο αριθμός Viber 6947-989-989. Όσοι βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στο δρόμο προς το αεροδρόμιο ή είστε στο αεροδρόμιο και μας ακούτε από τα ακουστικά ενός κινητού ή οτιδήποτε άλλο, μπορεί και να συναντήσετε κανένα κυβερνητικό στέλεχος, διότι αυτή την ώρα τα περισσότερα κυβερνητικά στελέχη βρίσκονται στο αεροδρόμιο στις πτήσεις που θα τους οδηγήσουν στη Θεσσαλονίκη. Το πρώτο ραντεβού είναι το απόγευμα στο Roof Garden του Electra Palace, εκεί που ο Παύλος Μαρινάκης θα κάνει το παραδοσιακό κοκτέιλ στους δημοσιογράφους, παρόντος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εκεί θα διατυπωθούν και οι πρώτες ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους στον Πρωθυπουργό. Και φέτος, βάζω στοίχημα δηλαδή, όλες οι ερωτήσεις θα κινούνται όχι μόνο γύρω από το τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, διότι περίπου πάνω κάτω τα ξέρουμε πλην κανένα 2-3 εκπλήξεων, αλλά πώς του φάνηκε ο Αλέξης Τσίπρας και οι ανακοινώσεις του πρώην Πρωθυπουργού και του αντιπάλου του, όπως φαίνεται πως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, θα είναι το δίδυμο των επόμενων εκλογών. Στην κυβέρνηση βέβαια έχουν κατανοήσει ότι οι εκλογές κερδίζονται πάντα με την οικονομία, με το πορτοφόλι και την τσέπη του ψηφοφόρου. Αυτό το αξίωμα το έχει αποδεχθεί η κυβέρνηση και σε αυτή την τελευταία ΔΕΘ φαίνεται πως παίζει τα ρέστα της για να ξαναπάρει μπρος στις δημοσκοπήσεις, οι οποίες τη δείχνουν κολλημένη εκεί στο 29-30% το πολύ, και με 29-30% αυτοδυναμία δεν παίρνεις. Και οι δεύτερες εκλογές είναι πρωτομπυλών και η κυβέρνηση δεν θέλει να πέσουν στο τραπέζι οι δεύτερες εκλογές, γιατί φοβάται την αντίδραση και την ψήφο διαμαρτυρίας της πρώτης κάλπης. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή οι εκλογές κερδίζονται με λεφτά, ακούγονται πολλά μέτρα και αρκετά δις που θα πέσουν σε αυτή τη ΔΕΣ, γύρω στα 3 δις, 2,8 για την ακρίβεια, από 1,7 που ήταν το περσινό πακέτο. Τα μέτρα που θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό θα είναι περίπου 12 και ανάμεσα σε αυτά θα είναι και 2 μέτρα που θα προσομοιάζουν, λένε οι πληροφορίες, στις εξαγγελίες Ανδρουλάκη για 13ο μισθό και 13η σύνταξη. Αφού γλίτωσαν από τον Αλέξη Τσίπρα που δεν έκανε τέτοιες ανακοινώσεις, σου λέει τώρα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να την μπούμε στον Ανδρουλάκη και να ακυρώσουμε κατά κάποιο τρόπο τις δικές του εξαγγελίες. Το πρώτο λοιπόν μέτρο είναι το μόνιμο επίδομα στους δημοσίους υπαλλήλους. Το ύψος του δεν το ξέρουμε ακόμα, είναι από τα σφράγιστο μυστικό. Και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από την επόμενη Δευτέρα θα το πλασάρουν ως ένα είδος 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Οι πληροφορίες λένε ότι θα δίδεται κάθε Απρίλιο εκεί κοντά στο Πάσχα, που μπορεί να λειτουργήσει και ως δώρο Πάσχα, και το γεγονός ότι θα δίνεται κάθε Απρίλιο μας υποψιάζει ότι οι εκλογές θα γίνουν μετά τον Απρίλιο προς το Μάιο. Σου λέει το Οικονομικό Επιτελείο, θα έχουν πάρει δημόσιοι υπάλληλοι τον Μποναμά του Πάσχα, θα πάνε πιο ευχαριστημένοι στην κάλπη. Το δεύτερο είναι το μόνιμο επίδομα στους συνταξιούχους ύψους 450-460 ευρώ, κάπου εκεί δεν τα χαλάσουμε τώρα. Μόνιμο και αυτό, και θα διευρυνθεί πολύ η περίμετρος των συνταξιούχων που θα το λαμβάνει, θα είναι κοντά στο 90% των συνταξιούχων, άρα να, τσουπ, και η 13η σύνταξη. Οπότε, όταν θα βγει ο Ανδρουλάκης την επόμενη εβδομάδα και θα πει αυτά τα δύο μέτρα που θα τα κάνει το Πασόκ, αν θα γίνει κυβέρνηση, που για να γίνει κυβέρνηση πρέπει να γίνει πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά, που είναι δύσκολο γιατί οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν τρίτο, θα πει λοιπόν ο Μητσοτάκης και οι βουλευτές, οι κυβερνητικοί, ο Ανδρουλάκης σας τα υπόσχεται και δεν θα τα κάνει ποτέ γιατί δεν θα γίνει κυβέρνηση. Εμείς περίπου τα έχουμε ανακοινώσει, θα τα ψηφίσουμε τον Οκτώβριο-Νοέμβριο και από 1η-1η-27 θα τα δείτε στην τσέπη σας. Και είναι ένας άλλος λόγος αυτός που η κυβέρνηση δεν πήγε σε εκλογές το φθινόπωρο, διότι αυτοί που σοφά σκέφτηκαν είπαν το εξής: καλά, θα ανακοινώσουμε μέτρα και μετά θα πάμε στις εκλογές και ποιος θα μας ψηφίσει μόνο με ανακοινωμένα μέτρα. Ενώ αν τα ανακοινώσουμε, τα ψηφίσουμε και αρχίσουν να μπαίνουν τα λεφτά στις τσέπες των πολιτών, πιο εύκολο είναι να ανέβουν οι δημοσκοπήσεις και πιο εύκολο είναι και κάποιοι που δεν μας πολύ γουστάρουν και πολύ, στη λογική τι να κάνουμε, δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική, να μας ψηφίσουν ξανά. Έτσι λειτουργούν τα πράγματα. Τώρα, ο Μητσοτάκης και οι γαλάζιοι υπουργοί και τα κομματικά στελέχη πάνε στη Θεσσαλονίκη με τα αεροπλάνα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, το βλέπει να πάει ο δικός, γιατί έχει και συλλαλητήριο στην ΔΕΘ, στο Βελίδιο, το Σάββατο το απόγευμα. Και για να πάει ο δικός στη Θεσσαλονίκη, σκέφτηκε και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για την Ελλάδα του 2030 και σου λέει: κάτσε να βάλω στο GPS. Πώς πάμε στην Ελλάδα του 2030.
1: Ορίστε προορισμό.
2: Ελλάδα 2030.
1: Υπολογισμός διαδρομής. Σε 500 μέτρα, στρίψτε δεξιά για 13 ώρη. Δουλειά.
2: Όχι, όχι, άλλο δρόμο, άλλο δρόμο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής. Συνεχίστε ευθεία μέσα από την ακρίβεια και τους μισθούς που τελειώνουν πριν τελειώσει ο μήνας.
2: Άλλον, άλλον.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής. Στην επόμενη έξοδο ακολουθήστε τις πινακίδες. Δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς και νατοικές δεσμεύσεις.
2: Άλλο δρόμο δεν έχει.
1: Αδυναμία έβρεσης εναλλακτικής διαδρομής. Όλες οι διαδρομές αυτής της πολιτικής οδηγούν στον ίδιο προορισμό.
2: Τότε δεν έχουμε πρόβλημα με το GPS. Έχουμε πρόβλημα με το δρόμο που έχουν αυτοί χαράξει. Δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος για το 2030. Υπάρχει και αυτός που δεν περνάει από 13 ώρα, μισούς που τελειώνουν στα μισά του μήνα και θυσίες χωρίς τέλος. Ένας δρόμος όπου η ανάπτυξη της τεχνολογίας και της παραγωγής δεν γεμίζουν τις τσέπες των λίγων, αλλά κάνουν τη ζωή των πολλών καλύτερα.
0: Λοιπόν, καταρχάς ένα respect στο Δημήτρη Κουτσούμπα, γιατί ο άνθρωπος το όχι είναι ένα TikTok που έκανε αυτό ο γραμματέας του ΚΚΕ για να διαφημίσει το συλλαλητήριο, γιατί το TikTok αυτό τελειώνει λέγοντας ότι θα βρεθούμε το Σάββατο το απόγευμα στη ΔΕΘ, στο Βελίδιο, να διαδηλώσουμε κλπ. Κατά των μέτρων της κυβέρνησης. Ο άνθρωπος το έχει, έτσι, για να το πούμε καθαρά. Τον βλέπετε, είναι άνετος, θα το δείτε και το TikTok. Το έχει, κρίμα που πρέπει να κάνει περισσότερα TikTok ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Το έχει, είναι φυσικό, του βγαίνει φυσικό. Δεν είναι όπως κάποια TikTok του Ανδρουλάκη που προσπαθεί να γελάσει κάποιον άλλον. Και ο Μητσοτάκης το έχει, του το φτιάξα να το έχει ή εκπαιδεύτηκε. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας το έχει, νομίζω, από φυσικού του. Είναι άνετος σε αυτή την ιστορία. Λοιπόν, και νομίζω ότι πρέπει να κάνει αρκετά πολλά TikTok γιατί θα τον βοηθήσουν. Έχει κάνει και ωραία βιντεάκια και η ΚΝΕ κατά διαστήματα, πολύ πετυχημένα, αλλά το έχει ο Γενικός Γραμματέας. Ο Κουτσούμπας λοιπόν έβαλε το GPS, είδε ότι η Ελλάδα του 2030 του Μητσοτάκη ή του Τσίπρα περνάει μέσα από φόρους, από εξοπλιστικά, από το ΝΑΤΟ και διάφορα τέτοια και σου λέει όχι, θα πάμε από άλλο δρόμο με το λαό στο τιμόνι και εμένα να τον εκπροσωπώ στις διαδηλώσεις έξω από το Βελίδιο. Και ενώ ο Κουτσούμπας ετοιμάζεται να πάει με το αυτοκίνητο στη ΔΕΘ, στην Ελλάς υπάρχει τρικυμία και μάλιστα μεγάλη τρικυμία που προέκυψε από την ιστορία και την ανάλυση της πατριωτικής εισφοράς. Και πολλές φορές, φίλες και φίλοι, είναι αρκετό μόνο ένα λάθος, μια λάθος διατύπωση ή από την άλλη για τους πιο πονηρούς και μια αποκάλυψη μιας κρυφής σκέψης για να βουλιάξει στην κυριολεξία η ανακοίνωση ενός οικονομικού προγράμματος. Από χθες λοιπόν συζητάμε όλοι για την πατριωτική εισφορά, από πού θα βρεθούν τα λεφτά, ποιοι είναι οι πλούσιοι, αν θα ανοίξουν οι θηρίδες και αν θα πάρουν τα βραχιόλια είτε της γιαγιάς είτε των πλουσίων κυριών του 1%, όπως είπε ο κύριος Παπάς για να διορθώσει την πρώτη του ανακοίνωση και τα έκανε ακόμα χειρότερη. Διότι όταν λες ας μη φοβούνται οι πλούσιες κυρίες του 1% ότι δεν θα τους πάρουμε τα κοσμήματα, ακούγεται λίγο χειρότερο από τον προεκλογικό ΣΥΡΙΖΑ του 2014. Εν πάση περιπτώσει, μία ιστορία αυτή, μία και η ιστορία του μπρος πίσω πότε θα στείλουν το πρόγραμμα για αξιολόγηση, θα το έστελναν τη Δευτέρα, μετά στις 25, τώρα ανακάλυψαν ότι θα είναι κλειστό το μαγαζί και πρέπει να το στείλουν το Νοέμβριο. Όλα αυτά λοιπόν έδωσαν την ευκαιρία στην κυβέρνηση να αρπάξει την αφορμή, όχι που θα την άφηνε, και να επιτεθεί στον Αλέξη Τσίπρα, να τον κατηγορεί ο Μαρινάκης και όλα τα υπόλοιπα κυβερνητικά στελέχη, και από κοντά και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, σιγά που θα έκαναν την ευκαιρία, τώρα που ανέβηκε και το ηθικό μετά τη χθεσινή συγκέντρωση στο Ηράκλειο, που όντως είχε πολύ κόσμο. Και τσουπ βγαίνει η Βάσια Αναστασίου το πρωί, που τα έχει μαζεμένα στο Τσίπρα, και λέει τι της είπε η γιαγιά της.
3: Ο κόσμος έχει αγχωθεί όμως.
4: Ωραία.
3: Εμένα με πήρε η γιαγιά μου χθες και μου λέει: παιδί μου, θα μου πάρει ο Τσίπρας στα βραχιόλια. Όχι, έχει αγχωθεί ο κόσμος. Να το πούμε απλά. Πέντε βραχιόλια έχει η γιαγιά και με πήρε αγχωμένη, μου λέει: θα πάρω Ζάναξ. Τη λέω: η γιαγιά ηρέμησε, είσαι 85.
0: Καταλάβατε τώρα. Η γιαγιά της Βάσιας έχει αγχωθεί ότι θα της πάρει ο Τσίπρας στα βραχιόλια. Θα γίνει τώρα αυτό κομμάτι επιθεώρησης, έτσι. Είναι να μην τα πεις αυτά. Έτσι και τα πεις, όσες ανακοινώσεις και να βγάλεις για να το διορθώσεις, έχει τελειώσει. Τον επόμενο μήνα και από το πρωί ως το βράδυ θα λέμε, και κυρίως οι αντίπαλοι του Αλέξη, αν θα τους πάρει ο Τσίπρας τις θηρίδες με τα κοσμήματα και τα βραχιόλια της γιαγιάς της Βάσιας Αναστασίου. Και σαν να μην έφτανε αυτό, εμφανίζεται και ο κύριος Νηφούδης, διότι η δεύτερη συζήτηση είναι ποιοι είναι αυτοί οι πλούσιοι του 1% από τους οποίους ο Αλέξης Τσίπρας θα χρηματοδοτήσει το πρόγραμμά του. Μέχρι στιγμής ξέραμε από τον κύριο Παπά ότι θα τους βρούμε από το περιουσιολόγιο που θα εφαρμόσει σωστά η Ελλάς, και τώρα βγαίνει ο κύριος Νηφούδης και ρίχνει κι άλλο ένα σακουλάκι. Δεν αρκεί, ή ενδεχομένως και να μην χρειάζεται μόνο το περιουσιολόγιο, διότι εμείς γνωρίζουμε κάτι που οι άλλοι μπορεί να μην το ξέρουν ή μπορεί να μην ήθελαν πονηρά να το χρησιμοποιήσουν. Και τι είναι αυτό? Η παγκόσμια βάση δεδομένων.
5: Η παγκόσμια βάση δεδομένων λοιπόν καταγράφει αυτόν τον πλούτο στα 200 δις της συνολικής περιουσίας αυτών των ανθρώπων. Οπότε εκ των πραγμάτων υπάρχει, ναι, τον Ελλήνων.
0: Λοιπόν, παγκόσμια βάση δεδομένων, ψάχνουμε να δούμε τι είναι η παγκόσμια βάση δεδομένων. Κανείς δεν το έχει βρει μέχρι στιγμής. Ο κύριος Νηφούδης την ξέρει μόνο. Σε αυτή τη βάση, λέει, υπάρχουν οι Έλληνες που έχουν 200 δις περιουσία, και θα τους βρει τώρα η Ελλάς, θα τους φορολογήσει, θα τους πάρει ένα ευρώ κάθε 100 ευρώ που έχουν, και έτσι θα χρηματοδοτηθούν τα προγράμματα. Με αυτά και με αυτά, βλέπει το Πασόκ όλη αυτή την τρικυμία και σου λέει: άρε, λες και να μπορώ να γυρίσω τούμπα τις δημοσκοπήσεις και να ξαναγίνω δεύτερος. Και με αυτή την αισιοδοξία πήγαν χθες το βράδυ στο Ηράκλειο με τις πράσινες σημαίες του πράσινου ήλιου. Ανέβηκε ο Φαραντούρης στα τρακτέρ του ΠΑΣΟΚ μαζί με άλλα στελέχη για να θυμίσουν, τι να θυμίσουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, του Τσίπρα. Διότι ποιος άλλος είχε ανεβεί στα τρακτέρ? Είχε ανεβεί ο Αλέξης Τσίπρας, τότε που κατηγορούσε την μνημονιακή κυβέρνηση του Σαμαρά. Και σου λέει, εντάξει, με αυτά που λένε, γιατί όχι για να μην το γυρίσουμε? Γιατί τα περισσότερα στελέχη, όταν τους ρωτάς ιδιωτικώς, παιδιά, παίζει να το γυρίσετε, να ξανά είστε δεύτεροι, με μισή καρδιά σου λένε ναι. Αλλά βλέποντας όλη αυτή την τρικυμία, σου λέει, άμα ανεβάσουμε το Φαραντούρι και άλλους 5 στα τρακτέρ με τις σημαίες, μπορεί και να τσιμπήσει ο κόσμος και όλο αυτό το θετικό κλίμα της Κρήτης να μεταφερθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας. Και μαθαίνω τώρα, επειδή γλυκάθηκαν από την ιστορία της Κρήτης, ετοιμάζουν, λέει, και μια συγκέντρωση στην Αθήνα. Γιατί η Αθήνα είναι το βασικό πρόβλημα μαζί με τα άλλα αστικά κέντρα. Και πότε θα γίνει αυτή η συγκέντρωση στην Αθήνα? Οι φωστήρες του ΠΑΣΟΚ την προετοιμάζουν για τις 18 του Οκτώβρη, όπως λέγαμε παλιά. Και τι είναι 18 του Οκτώβρη? Η 18 Οκτωβρίου του 1981, όταν το ΠΑΣΟΚ και ο Ανδρέας Παπανδρέου κέρδισαν για πρώτη φορά τις εκλογές, για να ολοκληρωθεί η σημειολογία και ο συμβολισμός του εορτασμού της 3ης του Σεπτέμβρη. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει
4: την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: If you ever hurt my little sister, I will hunt you down.
8: Well, maybe it would make me feel better if I slept with Joey.
7: What?
8: It's Joey!
9: Τα φιλαράκια, κάθε μέρα, στις 2 παρατέταρτο το μεσημέρι, στο Star.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Επιστρέφουμε στο μικρόφωνο του Alpha Radio 989. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Καλό μεσημέρι, κύριε Ξανθόπουλε.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ελπίζω να μην έχετε καμιά ηλικιωμένη συγγενή και εσείς και να σας ρωτάει όπως η γιαγιά της στη Βάση Αναστασίου αν θα της πάρει ο Τσίπρας τα βραχιόλια από τις θηρίδες.
1: Έχω ηλικιωμένη συγγενή, αλλά ούτε βραχιόλια έχει, ούτε θηρίδες έχει, ούτε και ανησυχεί. Είναι η μητέρα μου 98 χρονών, είναι καλά ευτυχώς και δεν έχει κανένας είδους ούτε ενδιαφέρον, ούτε ανησυχία τέτοια.
0: Ωραία, οπότε γλιτώσατε από...
1: Αναστασίου ότι είναι, το πρόβλημα είναι της θείας της.
0: Όχι, της γιαγιάς της.
1: Της γιαγιάς.
0: Ναι, οπότε γλιτώσατε από το να της δίνετε Ζάναξ, όπως κάνει η κυρία Αναστασίου στη γιαγιά της.
1: Το προχώρησε τόσο πολύ.
0: Ναι, ναι.
1: Καλά, ελπίζω να είναι με συνταγή έτσι και να μην είναι από το διαδίκτυο με αυρή αγορά. Τι να πω τώρα, κύριε Τάκη,
0: για πείτε μας καταρχάς για αυτό το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα που είδα το κόμμα σας να το επικρίνει και μάλιστα να βγαίνει ο Νίκος Παπάς και να λέει ότι ο κύριος Τσίπρας ξέχασε και τη 13η σύνταξη και το 13ο μισθό. Πώς το είδατε εσείς, είναι ρεαλιστικό, είναι εφαρμόσιμο και... Επειδή πάντα λέτε για την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, θα μπορούσε να είναι μια βάση συνεργασίας του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με τον ΣΥΡΙΖΑ μετά τις πρώτες, τις δεύτερες εκλογές, δεν ξέρω και εγώ πότε.
1: Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι η δημοκρατία είναι ένα ανταγωνιστικό πολίτευμα και είναι λογικό στα κόμματα, ακόμη και αυτά που προέρχονται από την ίδια μήτρα, να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, αντιπαραθέσεις και διαφωνίες. Η κριτική που κάνουμε στην πρώτη προσέγγιση του Αλέξη Τσίπρα στα οικονομικά είναι μια κριτική με βάση τις πάγιες θέσεις που έχουμε ως ΣΥΡΙΖΑ, ως κόμμα της ερανοτικής ριζοσπαστικής αριστεράς και είναι απόλυτα τεκμηριωμένη με την έννοια όντως για 13η και 13η και 14η σύνταξη δεν ακούστηκε, δεν ακούστηκε για δημόσια ΔΕΗ κάτι, δεν ακούστηκε κάτι για αναπτυξιακή τράπεζα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα αυτά τα ζητήματα δεν μπορούν να μπουν στην ατζέντα της Ελλάς. Αλλά σε πρώτη φάση η κριτική μας νομίζω είναι απόλυτα τεκμηριωμένη από τη σκοπιά της ανανεωτικής ριζοσπαστικής αριστεράς. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δεύτερο που είναι και το μείζον για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, αυτό θα φανεί από ότι καταρχάς από την ετοιμιγωρία του ελληνικού λαού, κατά πρώτον, δηλαδή αν θα ενισχύσει με την ψήφο του αυτή την κατεύθυνση και δεύτερον και πολύ σημαντικό από την πρόθεση που θα δείξει από την ανάληψη της ευθύνης που έχει ο κάθε κομματικός οργανισμός απέναντι στο λαϊκό αίτημα.
0: Ναι.
1: Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ
0: το βλέπετε εφαρμόσιμο το πρόγραμμα του κύριου Τσίπρα?
1: Κοιτάξτε, δεν εφαρμόσιμο. Είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει στην ελληνική κοινωνία. Είναι σαφές αυτό. Τώρα, το εφαρμόσιμο όχι στα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων δεν μπαίνει η λογιστικοποίηση. Δηλαδή, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο απαντά σε σημαντικά ζητήματα, σε σημαντικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας.
0: Ναι.
1: Αλλά να σας πω το εξής. Δεν ξέρω, με 1.000 ευρώ ας πούμε που το έχει στόχο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος σήμερα? Mm-hmm. Αν έχει ένα ενίκιο περί τα 600-550 ευρώ. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι αν παίρνουμε και αναδεικνύουμε επιμέρους ζητήματα του κάθε προγράμματος θα εμπλακούμε σε ένα κικαιώνα επιμέρους αντιπαραθέσεων.
0: Υιοθετείτε την κριτική που έκανε ο κύριος Πολάκης χαρακτηρίζοντας τον κύριο Χουλιαράκη, τον κύριο Κουτεντάκη και όχι, τον κύριο Λιάκο όχι. Ως αριστερά, τραπεζική αριστερά?
1: Όχι, όχι, όχι. Καταρχάς εγώ δεν κάνω χαρακτηρισμούς. Έτσι δεν είναι δηλαδή στην πολιτική μου κουλτούρα να κολλάω ετικέτες. Δεύτερον, οι άνθρωποι αυτοί είχαν μια σημαντική παρουσία στην προσπάθεια που ακολουθήσαμε το 2015-2019 για την οποία είμαστε

0: στέλεχος του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, ότι ναι μεν μπορεί να μην δώσουμε τη 13η σύνταξη στη γιαγιά ή στον παππού, η οποία μπορεί να έχει μια εγγονή που είναι καθηγήτρια εκπαιδευτικός, αλλά επειδή θα δώσουμε 400 ευρώ στην εκπαιδευτικό, δεν θα χρειαστεί να δίνει η γιαγιά παραπάνω από τη σύνταξή της στην εγγονή, άρα θα τα βγάλει από εκεί. Αυτή την αριθμητική πώς τη βλέπετε?
1: Νομίζω, πώς να σας το πω τώρα, δεν είναι πολιτικό επιχείρημα. Επειδή, δεν ξέρω, το πολύ το βλέπουμε αυτούσιο σε σχέση με τις δυνατότητες που έχει και τις υποχρεώσεις του κράτους απέναντί του. Το αν θα έχει μια γιαγιά, μια ανιψιά ή μια εγγονή η οποία δεν θα έχει ανάγκη από το ενίκιο κτλ. Είναι άλλη τάξη πρόβλημα. Yeah. Αλίμονο αν το κράτος κάνει οικονομική πολιτική βλέποντας το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Mm-hmm. Εδώ είναι, νομίζω τουλάχιστον στη δική μας αντίληψη, στην αριστερά, η σχέση του, το πρωταρχικό είναι ένα κράτος πρόνοιας σε σχέση με τους πολίτες του. Mm-hmm. Είναι επαρκείς οι παροχές που έχει ένας ηλικιωμένος, μην πω γιαγιά και το κάνω φιλετικό, ένας ηλικιωμένος συνταξιούχος, ας πούμε, το γεγονός ότι έχουμε νομίζω υπερδιπλάσιο ποσοστό συμμετοχής ιδιωτικών δαπανών στην υγεία έναντι του μεσού όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 7,5 είναι εκεί, 14 ή 15 είναι σε εμάς. Είναι ένα πρόβλημα που τουλάχιστον όσοι είμαστε στην τρίτη ηλικία το αντιμετωπίζουμε, mm-hmm. ότι τα νοσήματα είναι αυξημένα. Μάλιστα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τώρα, αν εγώ έχω την τάδε ιδιωτική ασφάλιση ή αν ο τάδε έχει ένα παιδί το οποίο μπορεί και το συντρέχει, δεν μπορεί να αποτελέσει
0: παράμετρο
1: κοινωνικής πολιτικής.
0: Επειδή είπατε για αριστερά, εμφορείτε το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα από αριστερές ιδέες, έτσι όπως το ακούσατε?
1: Εντάξει,
0: ξέρετε γιατί το λέω? Γιατί ο κύριος Βερναρδάκης, που είναι και πρόεδρος του Ινστιτούτου Πουλατζά, έγραψε χθες ότι είναι μακρονισμός.
1: Τη διάβασα την κριτική του Χριστόφορου και είναι και μια κριτική σε 7 σημεία. Αλλά από την άλλη μεριά δεν πρέπει να παραβλέπουμε δύο ζητήματα. Βάζει από θέση ισχύως ζητήματα τα οποία εμείς και που τα βάζουμε δεν έχουν απήχηση στην ελληνική κοινωνία, ενώ πολιτικά είμαστε αδύναμοι. Και δεύτερον και πολύ σημαντικό, η δυναμική που έχει ο Αλέξης Τσίπρας και το κόμμα του σε αυτή τη φάση μπορεί να καταστήσει κυρίαρχα στην ελληνική κοινωνία.
0: Μάλιστα. Σας βλέπω πιο θετικό στον κύριο Τσίπρα κοντά σε σχέση με τον Νίκο Παπά που τον καταχέριασε χθες. Αν και παραμένετε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Παραμένω και θα παραμείνω. Η κριτική μου είναι από αριστερή σκοπιά στον Αλέξη Τσίπρα και στο εγχείρημα που κάνει στην Ελλάς. Αλλά από την άλλη μεριά δεν μπορώ να μηδενίσω την απόπειρα που γίνεται από τον χώρο αυτό να αναδιατάξει τις δυνάμεις της προοδευτικής αντιπολίτευσης.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ξανθόπουλε, για την επικοινωνία μας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Τάκη.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στο μικρόφωνο του Alpha Radio 989. Τη Δευτέρα ξεκινούν τα σχολεία, σε λίγο διάστημα ξεκινούν και τα πανεπιστήμια. Να πούμε λοιπόν και μια καλή αρχή στους φοιτητές, στους παλιούς που ξεκινούν τώρα το νέο εξάμηνο, αλλά και στους πρωτοετής. Καλά, εγώ έχω σκονάκι για σούπερ φοιτητική ζωή και για τους παλιούς και για τους νέους. Και ποιο είναι αυτό? Από φέτος, αν είσαι φοιτητής, η φάση είναι ΔΕΗ My Home for Students, ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή με σούπερ παροχές όπως ο καφές της ημέρας δώρο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Τέλειο. Και αυτά είναι μόνο η αρχή, γι' αυτό αν είσαι φοιτητής μπες στο dei.gr και μάθε περισσότερα για το ΔΕΗ My Home for Students και έτσι παίζεις στο επόμενο επεισόδιο και στο επόμενο κομμάτι της φοιτητικής σου ζωής με δύναμη. Λοιπόν, σας έλεγα πριν για την γιορτή που ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ στις 18 του Οκτώβρη στην Αθήνα για τη συγκέντρωση και ο φίλος εδώ, ο Γιώργης, λέει: έχετε φάει τα λυσιακά σας με τη 18 του Οκτώβρη, ημερομηνία γεννήσεώς μου. Θέλω να αλλάξω ημερομηνία, δεν γίνεται αλλιώς, μας λέει ο Γιώργης και θυμίζει και κάτι ωραίο, το είχα ξεχάσει. 18 Οκτωβρίου είχε γεννηθεί ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και σίγουρα λέει το 81 που έκανε πάρτι, θα έκανε πάρτι που έχασε ο Ράλης, αλλά την ημέρα που γεννήθηκε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ήταν η ημέρα του 48% του Ανδρέα Παπανδρέου. Καλή η υπενθύμηση του φίλου Γιώργη, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ακούγοντας πριν τον κύριο Ξανθόπουλο, είδατε ότι δεν είναι και τόσο φουλ πολεμικός κατά του Αλέξη Τσίπρα. Κάνει την κριτική του, αλλά μετριασμένα. Γιατί? Οι πληροφορίες λένε ότι ναι μεν είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, όμως δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο, αν δεχθεί μία πρόσκληση από τον Αλέξη Τσίπρα, να πάει και στην Ελλάς. Άρα θέλει να έχει έτσι την πόρτα μισοανοιχτή και από την άλλη είναι και ένας σοβαρός τέλεχος ο κύριος Ξανθόπουλος, χωρίς υψηλούς τόνους, γενικά ηθικός άνθρωπος, λίγο δύσκολος στην πολιτική και οι πληροφορίες επίσης λένε ότι αν δεν πάει προς την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, μάλλον δεν θα είναι και υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, γιατί από τη Δράμα όπου κατάγεται, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δυσκολία, από ό,τι μου λένε οι πληροφορίες μου, να συγκροτήσει ψηφοδέλτιο. Δηλαδή δεν βρίσκει καν τους απαραίτητους υποψηφίους για να συγκροτήσει ένα ψηφοδέλτιο. 2-3 μαζεύονται. Και επειδή ο άνθρωπος δεν θέλει να ξεφτυλιστεί, σου λέει καλύτερα να πάω σπίτι μου. Έκανα μια αξιοπρεπή παρουσία στη Βουλή. Μην ξεφτυλιστούμε στο τέλος. Τώρα, αν τον καλέσει ο Αλέξης Τσίπρας, εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά και από όσα ακούσατε πριν να λέει, φαίνεται ότι μια τέτοια πόρτα την αφήνει ανοιχτή. Τώρα, να μείνω λίγο στον ΣΥΡΙΖΑ και στην Ελλάς, γιατί όλες αυτές οι παρασπονδίες του Γιώργου Παπά, του Νιφούδη κλπ, τις βλέπουν τα μπαρουτοκαπνισμένα παλιά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που περιμένουν στον προθάλαμο να τους πάρει ο Αλέξης Τσίπρας και λένε μεταξύ τους και όχι μόνο, καλό το νέο αίμα που θέλει ο Τσίπρας να βάλει στη βιτρίνα, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Και αν συνεχιστούν αυτές οι γκάφες και αν αρχίσει η Ελλάς να βλέπει ταβάνι στις δημοσκοπήσεις ή και να έχει πτώσει, θα αναγκαστεί να απευθυνθεί σε μας, στους παλιούς και μπαρουτοκαπνισμένους που ξέρουμε και πώς να εμφανιζόμαστε στα τηλεοπτικά παράθυρα και κυρίως πώς να κάνουμε εκλογές πόρτα-πόρτα. Και θα σας πω και ένα επεισόδιο που έγινε προχθές στη Θεσσαλονίκη που είναι μια προβολή στο μέλλον. Πήγαν οι άνθρωποι να καθίσουν εκεί στις θέσεις για να ακούσουν το πρόγραμμα του κύριου Τσίπρα και κάποια στιγμή εμφανίζεται ο κύριος Σιμεών Κεδίκογλου, αξιόλογος και πολύ σεμνός άνθρωπος, και η κυρία Νοτοπούλου να πάνε να καθίσουν. Και επέλεξαν να καθίσουν στο μέσο περίπου της αίθουσας και εμφανίστηκε ένας τέλεχος της Ελλάς από τους καινούριους και τους λέει: τι δουλειά έχετε εσείς εδώ? Λέει: θα πάτε πίσω στα ορεινά. Οι μπροστινές θέσεις και αυτές οι θέσεις είναι για μας τους καινούριους. Παρενέβησαν βέβαια άλλοι, τελικά οι άνθρωποι έκατσαν στη θέση τους. Δείχνει όμως μία ατμόσφαιρα που υπάρχει μεταξύ παλιών και καινούριων και βέβαια όλο αυτό δεν είναι τυχαίο. Όλο αυτό εκπορεύεται από την ιστορία του Παλάς και του Εξώστη.
που έστειλε τους παλιούς ο κύριος Τσίπρας στην παρουσίαση του βιβλίου και από εκεί πήραν αέρα κάποιοι καινούργοι και σου λέει εμείς είμαστε εδώ τώρα που κάνουμε κουμάντο. Δεν θα φέρουμε ξανά τους παλιοσυριζαίους με την έννοια του παλιού να ξαναπιάσουν τις πρώτες θέσεις. Οι Σιριζέοι είτε στον εξώστη είτε στα ορεινά.

0: Άδωνης Γεωργιάδης, για να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, αφού διέψευσε χθες με ανακοίνωσή του στα social media ότι ετοιμάζει δείπνο στη Θεσσαλονίκη με βουλευτές και διάφορα άλλα στελέχη για να μην εμφανιστεί από τώρα ως δελφίνος, συνεχίζει την περιοδία του στη Βόρεια Ελλάδα. Χθες ήταν στις Σέρες, εγγενείες εκεί και κέντρα υγείας. Θεωρεί ότι τα πράγματα πάνε πολύ καλά στις περιοδίες και αυτό μάλιστα το έκανε και μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, το οποίο λατρεύει, το νυν X, παλιό Twitter, το λατρεύει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Έκανε λοιπόν μια ανάρτηση και λέει: μέρα Τρίτη, σκίζει η περιοδία μας. Το χθεσινό βίντεο από τη δεύτερη μέρα, αυτό που ανέβασε χθες δηλαδή, από το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, που είναι εκεί με μια αγκαλιά λουλούδια και κάποιους που διαμαρτύρονται, δεν είναι και πολύ, καμιά δεκαριά. Το χθεσινό μας βίντεο, λέει, έφτασε ήδη το 1,5 εκατομμύριο προβολές. Για να δούμε πόσο θα έχει το σημερινό από τις Σέρες. Δράμα, Σέρες, Θεσσαλονίκη, χαμός. Το σημερινό από τις Σέρες δεν το έχει ανεβάσει ακόμα, θα δούμε πόσο θα πάει. Αλλά και ο ίδιος και τα στελέχη που τον συνοδεύουν λένε ότι το κλίμα σε σχέση με πέρυσι είναι βελτιωμένο στη Βόρεια Ελλάδα, τουλάχιστον από την περιοδία που έκανε ο Άδωνης. Θα δούμε αν αυτό αποτυπωθεί και στις δημοσκοπήσεις του επόμενου διαστήματος. Παρά τα αυτά, είναι βέβαιο ότι ο Σαμαράς τον Άδωνη τον έχει βάλει στο στόχαστρο, εκτός από τη Δημοκρατία και την Εστία που τον πυροβολούν κάθε μέρα. Και σήμερα λοιπόν υπάρχει ένα πρωτοσέλιδο στη Δημοκρατία που θυμάται παλιά ξινά στα φύλλα, τι έγινε πριν από 11 χρόνια όταν ο Άδωνης μάζεψε τις υπογραφές για να γίνει υποψήφιος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Αν θυμάστε που είχε πάει τρέχοντας με το μηχανάκι στη Βουλή στο παραένα για να δώσει τις υπογραφές και να μπορεί και εκείνος να είναι υποψήφιος. Βγήκε λοιπόν ένας κύριος που λέγεται Φίλιππος Τουρλής, κάπως έτσι εν πάση περιπτώσει, για να θυμίσει, να πει τώρα μετά από 11 χρόνια ότι οι υπογραφές, λέει, οι 50 που πήγε ο Άδωνης τότε για να είναι υποψήφιος είναι μαϊμού. Και γράφει η Δημοκρατία: αποκάλυψη βόμβα από γαλάζιο μέλος της εφορευτικής επιτροπής του 15, πλαστή η 50 που τον στήριξε. Καλά, ο Χριστιανός μετά από 11 χρόνια θυμήθηκε να πει ότι ήταν πλαστές υπογραφές. 11 χρόνια πριν τι έκανε? Τι λένε τα στελέχη του Άδωνη? Ότι αυτός τώρα πάει με το Σαμαρά. Και επειδή ο Σαμαράς θέλει να χτυπήσει τον Άδωνη, γιατί ο Άδωνης βγήκε πρώτος και χτύπησε τον Τζούτσια και τους άλλους, θα βάλει τώρα όσοι είναι μαζί του να βγάλουν για τον Άδωνη ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει, από τις πλαστές υπογραφές και τη woke agenda μέχρι οτιδήποτε άλλο. Είμαι βέβαιος ότι θα βγει τώρα κάποιος τις επόμενες μέρες από το Σαμαρά να πει και για τα γυαλιά AI της Meta που έχει πάρει ο Άδωνης, γιατί τάχωσαν οι ΣΥΡΙΖΕΙ και οι ΠΑΣΟΚ το προηγούμενο διάστημα. Να μην μείνει τώρα το Σαμαρέικο απ' έξω. Πάντως έχω νέα για τον φίλο μου τον Άδωνη, και γιατί το συζήτησα εδώ και με τα παιδιά, από χθες ο αλγόριθμος έχει κάνει θαύματα. Έχει κυκλοφορήσει μια νέα οδοντόβουρτσα, δεν χρειάζεται να κάνουμε διαφήμιση της μάρκας, που έχει 500 ευρώ παρακαλώ και λειτουργεί με AI και κάμερα. Δηλαδή, πλένεις τα δόντια σου, έχει κάμερα η οδοντόβουρτσα που 28 φορές το δευτερόλεπτο παρακολουθεί τα δόντια και βλέπεις αυτή την κάμερα στην οθόνη του κινητού σου με την οποία είναι συνδεδεμένη η οδοντόβουρτσα, και όπου υπάρχουν κενά στα δόντια εκτοξεύει στοματικό διάλειμμα για να διώξει την πέτρα την ώρα που εσύ πλένεις τα δόντια σου. Αυτή η οδοντόβουρσα λοιπόν έχει 500 ευρώ, συνοδεύεται από δική της οδοντόκρεμα που έχει 10 ευρώ το σωληνάριο, η οποία δεν κάνει αφρό για να μπορεί η κάμερα να βλέπει τα δόντια. Και ο αλγόριθμος λοιπόν από χθες έχει κάνει θαύματα και με όποιον και να μιλήσεις σου λέει για αυτή την οδοντόβουρσα. Το λέω αυτό γιατί ο Άδωνης είναι φαν των νέων gadget και είμαι βέβαιος ότι αν το ακούσει τώρα θα την πάρει και αυτή την οδοντόβουρτσα, οπότε προσέξτε. Άδωνης με κάμερα στα γυαλιά και Άδωνης με κάμερα και στην οδοντόβουρτσα. Δεν θα γλιτώσει κανένας, όπως λέει ο ίδιος, από τη συμμορία της μιζέριας. Και αν δεν φοράει γυαλιά, μπορεί να τους καταγράφει με την κάμερα της οδοντόβουρτσας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηραστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, Χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των γοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Θεία, πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Α, ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
5: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Δεκατρεις και 46 πρώτα λεπτά η ώρα και όσο προχωράμε για τις ανακοινώσεις της ΔΕΘ και όσο περιμένουμε τις δημοσκοπήσεις, έχουμε βάλει στην πρώτη σειρά της αναγκαιότητας ύπαρξης στο δημόσιο λόγο και τους επικοινωνιολόγους. Λίγο το στήσιμο των εξαγγελιών του Τσίπρα, λίγο το πώς στέκεται απέναντι σε παραδοσιακούς παλιούς και νέους ψηφοφόρους, λίγο το τι θα πει ο Μητσοτάκης και όλα αυτά. Ένας επικοινωνιολόγος πάντα είναι χρήσιμος. Και περίου ο λόγος, Μάνος Συφωνιός στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, καλός φίλος, επικοινωνιολόγος που ζητούμε συχνά τα φώτα και τη βοήθειά του για να μας ερμηνεύσει συμπεριφορές, πολιτικές και σημειολογίες. Καλό μεσημέρι, Μάνο.
8: Καλό μεσημέρι, κύριε Τάκη, Δημήτρη, σιδεροκέφαλο στη νέα συχνότητα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θέλω να μου πεις καταρχάς πώς είδες τον Αλέξη Τσίπρα σε αυτή την παρουσίαση του προγράμματός του, όχι σε επίπεδο μόνο πολιτικό, σε επίπεδο επικοινωνιακό, το στήσιμο της όλης εκδήλωσης, οι κάμερες, οι οθόνες που ήταν αριστερά και δεξιά, τα συνθήματα κλπ.
8: Έτσι όπως το λες αυτό το αριστερά και δεξιά, με παραπέμπει σε σχόλιο περί τοποθετήσεων ιδεολογικών, γιατί αν είναι αριστερά και δεξιά, στο κέντρο όπου είναι προς τα εκεί ο κύριος Τσίπρας βρισκόταν όντως ο ομιλητής της κεντρικής παρουσίασης.
0: Ναι, αλλά ήταν, να δούμε, αλλά ήταν η φωτογραφία του και στα αριστερά και στα δεξιά στις κάμερες, που σημαίνει ότι θέλει να πιάσει όλο το φάσμα.
8: Ναι, είναι πολυσυλλεκτική η προσέγγιση και είναι βέβαιο αυτό, άλλωστε αυτό διεκδικεί τώρα. Στα πολύ καθαρά τεχνικά σίγουρα είναι πιο όριμος, δεν είναι ο Τσίπρας ούτε του 2019, πόσο μάλλον του 2014-2015, δεν σκίζει μνημόνια, φαίνεται με πολύ πιο συγκεκριμένο λόγο, ελάχιστες λαϊκιστικές αναφορές και προσεγγίσεις.
0: Συμφωνώ, σχεδόν
8: είναι
0: καθόλου.
8: Είναι και πιο όριμος, έχουν περάσει τόσα χρόνια.
0: Σε τέτοιο γλυντάρι βαθμό, Μάνο, όπου ο Κώστας Βαξεβάνης να τον κατηγορεί, τώρα σε ένα άρθρο του που διάβαζα νωρίτερα, ότι υποτάχθηκε στο Μητσοτάκη και δεν, και τηρεί τη δημοσιονομική σταθερότητα και δεν εξαγγέλει 13ο και 14ο μισθό.
8: Ναι, εδώ έχει, αυτό είναι ένα από τα τρία μέτωπα που άνοιξε αναγκαστικά, γιατί πρέπει να βρεθεί στο κεντρικό της πολιτικής σκηνής. Να πούμε ότι προφανώς ήταν άνετος, αυτό δεν είναι νέο, πάντοτε είχε την επικοινωνιακή δυνότητα. θα έλεγα ότι αρχικά επιβεβαίωσε αυτό το λεγόμενο repositioning, δηλαδή την επανατοποθέτηση.
0: Το rebrand.
8: Δεν είναι αυτό που, όπως είπαμε, σκίζει τα μνημόνια. Μιλάει για βιομηχανία, ανταγωνιστικότητα, παραγωγικότητα, επενδύσεις, άμυνα και, όπως είπε, η ανάπτυξη με οικονομική ασφάλεια. Αξιοποίησε και την έννοια του πατριωτισμού με έξυπνο τρόπο. Η πατριωτική εισφορά, όπως έχω ξαναπεί, δεν είναι μια τυχαία επιλογή λέξεων. Και σίγουρα έβαλε και τον Πρωθυπουργό, πρώτον κερδίζοντας, αφαιρώντας το μονοπόλιο, να ανοίγει εκείνος την πολιτική σεζόν. Έβαλε δηλαδή στο κάδρο, επέβαλε τον εαυτό του στο κέντρο της συζήτησης πριν από τη ΔΕΘ του Πρωθυπουργού, του Μητσοτάκη. Όμως δεν έχει ακόμα κερδίσει τη συζήτηση, και έρχομαι σε αυτό που είπες, γιατί έχει ανοίξει τρία μέτωπα. Και με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία τον αντιμετωπίζει έχοντας επιλέξει
0: ως το βασικό αντίπαλο, ναι.
8: Τον ένα ως βασικό αντίπαλο, δεν είναι νέος Τσίπρας, είναι ο Τσίπρας του 2015, ίσως με ένα άλλο κουστούμι. Θα δούμε λίγο αυτό το άλλο κουστούμι από τι ύφασμα αποτελείται. Προφανώς έχει ανοίξει μέτωπο με το ΠΑΣΟΚ, γιατί κυρίως η μεγαλύτερη δεξαμενή ψηφοφόρων βρίσκεται στο κέντρο αριστερό χώρο, και βέβαια και με την αριστερά, η οποία τον κατηγορεί για μεγαλύτερη συστημικότητα.
0: Ποιο θεωρείς ότι είναι το πιο επικίνδυνο μέτωπο για εκείνον?
8: Νομίζω ότι δεν θα χρησιμοποιήσω τη λέξη επικίνδυνο, γιατί το αριστερό φαίνεται να το αντέχει. Από τη Νέα Δημοκρατία σε κάποιο βαθμό εξυπηρετεί και τον ίδιο, και ο ενδιάμεσος χώρος είναι αυτό που πιστεύω ότι κάποια στιγμή οι ευγένειες θα περισσέψουν και θα βγουν μαχαίρια.
0: Να ρωτήσω κάτι.
8: Γιατί εκεί είναι θέμα επιβίωσης,
0: ναι,
8: το ποιος θα
0: σωστά. Επειδή είπες ότι δεν υπάρχει ο λαϊκισμός του παρελθόντος, τα σκίζω τα μνημόνια και όλα αυτά, είναι... πώς να το πω, συνετός στις εξαγγελίες, δέχεται τα δημοσιονομικά όρια κλπ. Θα μπορούσε προοδευτικά και τηρουμένων των αναλογιών ο κύριος Τσίπρας, ακόμη και από ένα ακροατήριο που τον βλέπει τώρα διστακτικά, του λεγόμενου μεσαίου χώρου κλπ, να θεωρηθεί στην πορεία ως ο δεύτερος πόλος της εξουσίας και να επιστρέψουμε ξανά σε αυτό το περίφημο διπολικό σύστημα?
8: Νομίζω ότι αυτή, αν δεν είναι η στρατηγική συνειδητή, είναι από αδράνεια. Εγώ θα έκανα κάτι πιο προκλητικό, δεν ξέρω αν θα είστε εσείς ή κάποιος άλλος δημοσιογράφος στη συνέντευξη τύπου που θα γίνει στις 9.09. Υπάρχει μια πολύ, εντάξει, καταλαβαίνω ότι είναι λίγο ρητορική η ερώτηση, είναι να τον ρωτήσει κάποιος τι είναι σημαντικότερο για εσάς, κύριε Τσίπρα, να παραμείνετε αριστερός στην αντιπολίτευση ή να μετακινηθείτε προς το κέντρο για να ξαναγίνετε πρωθυπουργός.
0: Ναι.
8: Μπορεί εκείνος να λέει πρωθυπουργός ενός ευρύτερου προοδευτικού κόμματος, όμως η ομιλία που έκανε ήταν ένα management του κράτους, και γι' αυτό έχει ευθείες βολές από τα αριστερά. Θα μπορούσε να ήταν μια ομιλία που θα μπορούσε να κάνει ο ίδιος ο Ανδρουλάκης ή και κάποιος λίγο πιο στο κέντρο, για να το πω έτσι. Άλλωστε για αυτό κατηγορείται από το ΠΑΣΟΚ ότι έχει πάρει ένα 80%.
0: Άρα αν τηρήσει, λες, αυτό το τέμπο, και επειδή πολλοί λένε ότι ο κύριος Τσίπρας δεν ετοιμάζεται για τις επόμενες εκλογές αλλά για τις μεθεπόμενες, θα μπορούσε κατά την άποψή σου να είναι αυτή η εναλλακτική της εξουσίας που δεν θα φοβίζει και δεν θα απειλεί και θα αντικαταστήσει επί της ουσίας αυτό που ήταν το ΠΑΣΟΚ όλα τα χρόνια της μεταπολίτευσης?
8: Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα ουσίας και ένα θέμα επικοινωνίας. Εάν μιλούσαμε με τη λογική της παράστασης νίκης, όπου εδώ νίκη είναι η θέση της αξιωματικής κατά τις εκλογές ή κατά τις δημοσκοπήσεις, θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αυτό είναι το διακύβευμα. Γιατί εάν οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πρωτοπορία με ένα διακριτό 3+% παραπάνω δηλαδή από 3%, τότε αυτό θα τροφοδοτήσει όλο τον κόσμο που, όπως έχει δείξει η δημοσκόπηση της MRB στις αρχές του καλοκαιριού, υπάρχει ένα σχεδόν 70% που θέλει αλλαγή κυβέρνησης, αλλά είναι κατακερματισμένο. Άρα είτε από αδράνεια είτε από ανθρώπους που δεν θα ήταν η καλύτερη επιλογή, σε μια λογική αντιμητσοτακικής προσέγγισης, ναι, θα αρχίσει να συγκεντρώνει. Νομίζω όμως ότι λίγο πολύ λέω το αυτονόητο.
0: Άρα λες, και για να κλείσουμε να με αυτό, ότι... η στρατηγική του, αν αυτή είναι η στρατηγική του, είναι σωστή.
8: Κοιτάξτε, επικοινωνιακά μπορώ να κρίνω κάποια πράγματα από τη στιγμή που μπαίνει στο κέντρο της συζήτησης. Αυτό είναι σημαντικό. Θα έλεγα ότι σημαντικότερο για την επόμενη μέρα και σε σχέση με το προηγούμενο ερώτημά σου είναι αν η συζήτηση την επόμενη εβδομάδα είναι τι είπε τι πρότεινε ο Τσίπρας, τι εξήγηλε ο Μητσοτάκης, πώς απάντησε ο Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου, τότε θα έχει κερδίσει το παιχνίδι.
0: Μάλιστα.
8: Ήδη δηλαδή το κοινό, τα μίντια και η πραγματικότητα θα έχουν δώσει αυτό το ρόλο για τον οποίο ρωτάς. Αλλά αυτό μένει να αποδειχθεί.
0: Μάλιστα.
8: Και εδώ είναι το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ, πώς θα πρέπει να βγει να μιλήσει όχι εθνικά, αλλά θεσμικά.
0: Και να μπει φίνα σε αυτό το δίπολο.
8: Και να μπει ακριβώς φίνα σε αυτό το δίπολο που είναι υποδιαμόρφωση.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο μου.
8: Υπάρχει.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
8: Εγώ ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης.

0: Βλέπω εδώ ο φίλος μου ο Γιώργης έχει φακελωμένα όλα τα κορυφαία παλιά στελέχη του Πασόκ. Λέει 18 Οκτωβρίου γεννήθηκε και η Μελίνα Μερκούρη. Ευτυχώς δεν λέει την χρονολογία, γιατί ποτέ δεν πρέπει να το λέμε για μια γυναίκα. Επίσης, σχολιάζοντας αυτά που είπα για την οδοντόβουρσα του Άδωνη, έχει και χιούμορ ο Γιώργης. Λέει δηλαδή, θες να πεις ότι ο Άδωνης θα κυκλοφορεί με την κάμερα οδοντόβουρσα και θα τυχώνει στο στόμα του καθενός. Εντάξει, είπαμε, όχι και έτσι. Συγγνώμη Δημήτρη, λέει, αυτό είναι τρία πολιτικά έργα σεξ. Η οδοντόβουρσα κλιματίζεται. Και χιούμορ και φαντασία ο Γιώργης. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε μια ειδησούλα που προέκυψε σήμερα. Έχει ενδιαφέρον. Αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αλλά όχι για αυτό που νομίζετε, ούτε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε για σπιτάκια, ούτε για τίποτα άλλο. Η Ευρωπαϊκή λοιπόν Εισαγγελία αποφάσισε να μην κινήσει έρευνα μετά από καταγγελία συγγενών της τραγωδίας των Ντεμπών για το περίφημο παράνομο φορτίο. Θυμάστε, 1,5 χρόνο και λέγαμε για τα ξυλόλια. Πήγε λοιπόν την υπόθεση στο αρχείο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θεωρώντας ότι δεν υπάρχουν παράνομα φορτία, ξυλόλια και τέτοια, και ο Νίκος Πλακιάς, ο τραγικός πατέρας που έχασε τα παιδιά του στο τραγικό αυτό δυστύχημα, έκανε μία ανάρτηση σχολιάζοντας την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, γράφοντας το αφήγημα του παράνομου φορτίου πήγε και επίσημα στο καλάθι των αχρήστων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προσμένοντας μια συγγνώμη, λέει ο κύριος Πλακιάς, από αρκετούς δημοσιογράφους, τεχνικούς συμβούλους, δικηγόρους, πολιτικούς και άλλους που προσπάθησαν να στρέψουν αλλού την ουσία της δίκης που είναι σε εξέλιξη. Θυμάστε τι γινόταν επί ένα χρόνο, έτσι. Έβγαιναν διάφοροι τεχνικοί σύμβουλοι, έδειχναν τι μπορεί να είχε το παράνομο φορτίο, σε ποιο βαγόνι μπορεί να ήταν, πώς μπορεί να έσκασε και διάφορα τέτοια. Μετά όλη αυτή η ιστορία πήγε κουβά. Παρά τα αυτά έβγαλε 1,5 εκατομμύριο στους δρόμους, και όχι μόνο γι' αυτό αλλά και γι' αυτό, και σήμερα και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επισήμως έστειλε την υπόθεση στο αρχείο, θεωρώντας ότι δεν υπάρχει θέμα παράνομου φορτίου. Ο Νίκος Πλακιάς κάνει αυτή την ανάρτηση και επιτίθεται σε όλους αυτούς που χρησιμοποίησαν την ιστορία του παράνομου φορτίου για να κερδοσκοπήσουν και πολιτικά και προσωπικά και εκλογικά. Και τώρα να μένουμε και αντιδράσεις από την άλλη πλευρά. Είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξουν και θα επιτίθεται η άλλη πλευρά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τώρα, η οποία είχε προσφύγει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να δικαιωθεί, θα επιτίθεται τώρα γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν έκανε κάτι που περίμενε η ίδια ότι θα κάνει. Και βλέπουμε ότι τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά δεν αφορούν μόνο την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, αφορούν και την ελληνική και την ευρωπαϊκή και όλες τις δικαιοσύνες του κόσμου, να το πω έτσι, ιδίως όταν αυτό που αποφασίζει η δικαιοσύνη δεν είναι αυτό που μας συμφέρει ή αυτό που θα θέλαμε ή αυτό που θα περιμέναμε, και έτσι δημιουργείται η δικαιοσύνη à la carte. Λοιπόν, 13:59, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων, το κεντρικό μαγκαζίνο, να το πω έτσι, με τη Λίνα Κλήτου. Όπως ακούσατε το πρωί και από τον Τάκη Χατζή, ο Alpha Radio 989 την Κυριακή θα έχει έκτακτη εκπομπή 10 με 12 για να σχολιάσει όλες τις οικονομικές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού λίγο πριν από τη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ. Εγώ θα είμαι στη Θεσσαλονίκη, αλλά φαντάζομαι θα με πάρουν κανένα τηλέφωνο για να κάνουμε σχολιασμό. Καλώς τη Λίνα. Έλα, κάτσε. Και θα με πάρεις και εσύ σε λίγο. Θα με πάρει και η Λίνα σε λίγο, οπότε θα τα πούμε και στο μαγκαζίνο. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πολύ και για τα μηνύματα και για την καλή διάθεση σε αυτή την πρώτη εβδομάδα που ήταν αναγνωριστική. Όταν είσαι σε ένα καινούριο ραδιόφωνο, σε μια καινούρια συχνότητα, θες λίγες μέρες να εγκληματιστείς. Σιγά σιγά θα το πάμε όλο και καλύτερα. Γνωριζόμαστε και με τους καινούριους συναδέλφους και με παλιούς που είχαμε γνωριστεί. Και κυρίως το βασικό είναι να κάνουμε καλή παρέα σε εσάς που μας ακούτε και είστε συντονισμένοι κάθε μέρα στον Α989. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Alpha Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 1 πρώτο λεπτό και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσο, στην αρχή συνταξία Εντίνα Μόσχου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιου, στη σύνταξη των ειδήσεων η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, στη διεύθυνση σύνταξη η Έλσα Ψαρίδη και στο μικρόφωνο η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Εντοπίστηκε σωρός της ηλικιωμένης γυναίκας που φέρεται να έκρυβε για 10 χρόνια η κόρη της προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή της. Η σωρός βρέθηκε τυλιγμένη με σεντόνια και νάιλον στο υπόγειο του σπιτιού της οικογένειας στο Μαραθώνα. Στο σημείο ήταν ιατροδικαστής προκειμένου να γίνει απαραίτητη εξέταση και να εξακριβωθεί ταυτότητα της γυναίκας. Προσήχθησαν μητέρα και γονός. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η εγγονή της ηλικιωμένης κατήγγειλε στις αρχές ότι είχε χάσει την επαφή με τη γιαγιά της εδώ και μία δεκαετία. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Πρόκειται για τον 43χρονο και την 38χρονη Γερμανίδα που κατηγορούνται για την ανθρωποκτονία του βρέφους, αλλά και τον 26χρονο Αφγανό, ο οποίος κατηγορείται για γενετήσεις πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης της οικογένειας. Την απόρριψη της προσφυγής που είχε καταθέσει 46χρονη που προφυλακίστηκε για τον φωνικό εμπρισμό στη Μαρφίν, ζητάμε πρότασή του προς τον αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, ο αρμόδιος εισαγγελέας. Το λόγο έχει πλέον το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών. Κλείδωσε το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και θα αφορά μεγάλο εύρος κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων της χώρας. Ξεκινά από σήμερα και ο κύκλος των κινητοποιήσεων στη Θεσσαλονίκη. Συγκέντρωση πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και διασώστες έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Για τις 6 έχει προγραμματιστεί πορεία από τα σώματα ασφαλείας. Σε φρούριο έχει μετατραπεί η πόλη με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς επιποδός, ντρόουνς και προληπτικούς ελέγχους. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η δήλωση του αναπληρωτή τομεάρχη οικονομικών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Γιώργου Παπά περί καταγραφής ακόμη και κοσμημάτων και άλλων αντικειμένων αξίας που φυλάσσονται σε τραπεζικές θηρίδες για την εφαρμογή της πατριωτικής εισφοράς που προτείνει το κόμμα. Αποκορύφωμα των μαργαριταριών των στελεχών του κόμματος Τσίπρα ήταν η προαναγγελία εφόδου στις θηρίδες των πολιτών, σχολίασε σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Προβλήματα παρουσιάζει η κυκλοφορία των σειρμών της γραμμής 7 του τραμ στον Πειραιά λόγω ακινητοποίησης φορτηγού πάνω στις γραμμές. Η κυκλοφορία των σειρμών διεξάγεται στο τμήμα Ασκληπείο Βούλα ΣΕΦ. Η Μόσχα και το Κίεβο αναμένεται να επισκεφθούν μέσα στο Σαββατοκύριακο οι Αμερικανικοί απεσταλμένοι Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ στο πλαίσιο των προσπαθειών της Ουάσιγκτον για την επίστευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ΤΑΣ, οι δύο απεσταλμένοι του Τραμπ αναμένεται να ταξιδέψουν αρχικά στη Μόσχα και στη συνέχεια θα μεταβούν στο Κίεβο. Αυξημένες πιθανότητες. Το φωνικό πλήγμα σε γαμήλαια δεξίωση στο νότιο Ιράν οφείλεται σε απευθείας χτύπημα από αμερικανικά πυρομαχικά, δίνει ανάλυση του Reuters. Η έκρηξη που σημειώθηκε την Τρίτη φαίνεται πως προήλθε από απευθείας πλήγμα αμερικανικών πυρομαχικών και όχι από εξωστρακισμό. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά τα νέα της ημέρας. Προσήχθησαν μητέρα και γιος μετά τον εντοπισμό της σωρού της ηλικιωμένης γυναίκας που φέρεται να έκρυβαν για 10 χρόνια προκειμένου να λαμβάνουν τη σύνταξή της. Η σωρός βρέθηκε τυλιγμένη με σεντόνια και νάιλον στο υπόγειο του σπιτιού της οικογένειας στο Μαραθώνα. Στο σημείο ο ιατροδικαστής προκειμένου να γίνει απαραίτητη εξέταση και η εξακρίβωση της ταυτότητας της σωρού. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η εγγονή της ηλικιωμένης κατήγγειλε στις αρχές ότι είχε χάσει την επαφή με τη γιαγιά της εδώ και 10 χρόνια. Κατερίνα Μαστραντονάκη θα μας πει περισσότερα για αυτό το συγκλονιστικό ζήτημα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
1: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Και να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, γιατί το κουβάρι αυτή τη σκοτεινή υπόθεση άρχισε, Λίνα, να ξετυλίγεται όταν η 43χρονη γυναίκα πήγε στην ασφάλεια για να καταγγείλει ότι είχε να δει τη γιαγιά της, η οποία σήμερα θα ήταν 97 ετών, 10 ολόκληρα χρόνια. Όπως κατέθεσε στους αστυνομικούς, ο πατριώτης της ήταν αυτός που της αποκάλυψε ότι η 68χρονη μητέρα της και ο 37χρονος, λέει, τεροφαλής αδελφός της, έθαψαν την ηλικιωμένη γυναίκα στη μονοκατοικία του στο Μαραθώνα. Τώρα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αστυνομικών, ο θάνατος πιθανολογείται, Ελλήνα, ότι έγινε τα Χριστούγεννα του 2017. Η 43χρονη, όπως είπε και η 43χρονη, ήταν η τελευταία φορά που είχε επαφή με την γιαγιά της. Τώρα, ο λόγος που είχαν εξαφανίσει την άτυχη γυναίκα είναι ξεκάθαρα οικονομικός, όπως φαίνεται, Ελλήνα, καθώς η 68χρονη κόρη και ο 37χρονος εγγονός φέρεται ότι εισέπραταν στο ακέραιο τη σύνταξη της ηλικιωμένης. Μάλιστα, έγινε επιβεβαίωση, Ελλήνα, ότι η σύνταξη καταβαλόταν κανονικά μέχρι και τον Αύγουστο, καθώς συνδικαιούχος στον κοινό λογαριασμό ήταν και η 68χρονη γυναίκα που είχε η άτυχη ηλικιωμένη και έπαιρνε τη σύνταξή της. Τώρα, το θρίλερ κορυφώθηκε σήμερα το πρωί, όταν οι αστυνομικοί κατέβηκαν στο υπόγειο της μονοκατοικίας, καθώς, όπως λέγαμε χθες, είχαν σκάψει όλη τη μονοκατοικία γύρω από αυτό και δεν είχαν βρει πουθενά το πτώμα της άτυχης γυναίκας. Γιατί κάποια στιγμή η 68χρονη είπε: «Ναι, εγώ έχω θάψει εδώ στην αυλή τη μητέρα μου», και άρχισε να υποδεικνύει διάφορα σημεία στους αστυνομικούς. Όμως χθες ο επικεφαλής της έρευνας και όψε ότι έπρεπε να ψάξουν και στο υπόγειο. Και πράγματι στο υπόγειο, κάτω από οικοδομικά υλικά, Ελλήνα, και τυλιγμένη με σεντόνια και νάιλον σακούλες, εντοπίστηκαν τα οστά της άτυχης γυναίκας. Αυτή την ώρα ο ανθρωπολόγος τώρα θα διερευνήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η γυναίκα αυτή έχασε τη ζωή της, έτσι ώστε να δουν αν η γυναίκα έσυγε από παθολογικά αίτια, αν μπορούν να το ανακαλύψουν φυσικά αυτό, ή αν υπήρξε και θύμα εγκληματικής ενέργειας. Τώρα σίγουρα αυτό που θα οι δύο, η μητέρα και ο γιος, θα κατηγορηθούν για μη, ουσιαστικά η κατηγορία που τους βαρύνει προς το παρόν είναι μη ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού, Λίνα. Όμως οι έρευνες συνεχίζονται.
0: Βέβαια, υπάρχει δρόμος σε αυτή την υπόθεση. Σε ευχαριστώ, Κατερίνα. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τι δήλωσε ο εγγονός.
2: Εγώ δεν έχω καμία ανάμεση. Η μητέρα μου τώρα δεν ξέρω τι έχει κάνει ακριβώς, γιατί εγώ δεν έμενα συνέχεια. Η γιαγιά μου έχει χρόνια που έχει φύγει, αλλά αυτή μου έλεγε ψέματα κλπ.
3: Δεν το είχε τακτοποιήσει, την είχε τακτοποιήσει.
2: Είχε πει ότι την έθαψε εκεί, ενώ δεν ήταν εκεί. Δεν ξέρω, λέει ψέματα σε όλους. Η κατάστασή της δεν είναι καλή. Έχει καταπίσει τα τελευταία 2-3 χρόνια και δεν είναι. Δεν μπορεί.
3: Εγώ την τελευταία φορά που την είδα ήταν εν ζωή. Δεν βλεπόμασταν, όχι. Έχει. Εγώ έλειπα, όπως σας είπα, ήμουν στα Τρίκαλα με τον πατέρα μου κλπ. Πήγαινα εκεί για δουλειές.
0: Παίρνουμε στην άλλη ανατριχιαστική υπόθεση αυτή της Κυψέλης. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση του νεκρού βρέφους. Πρόκειται για το 43χρονο και την 38χρονη Γερμανίδα που κατηγορούνται για την ανθρωποκτονία του βρέφους, αλλά και τον 26χρονο Αφγανό, ο οποίος κατηγορείται για γενετήσεις πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης της οικογένειας. Το ζευγάρι αρνείται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας και υποστηρίζει ότι το βρέφος πέθανε από παθολογικά αίτια. Πάμε να καλωσορίσουμε την Τασούλα Παπα-Νικολάου να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
4: Καλό μεσημέρι. Έχουμε να διαρκέσει τη γενέλα του ζευγαριού και του Αφγανού στα δικαστήρια, διότι εδώ μιλάμε για τρεις δικογραφίες και δεν μιλάμε για μία δικογραφία. Η πρώτη αφορούσε τα ναρκωτικά, η δεύτερη αφορά την ανθρωποκτονία και υπάρχει και μία τρίτη σε βάρος του πατέρα, η οποία αφορά στην προσπάθειά του να αποδράσει από τα κρατητήρια και επιτέθηκε μάλιστα και σε αστυνομικούς. Τι λέει τώρα ο πατέρας για το θάνατο του παιδιού? Καταρχάς θα σας πω ότι έχει μπλέξει τους Ιλουμινάτη μέσα, ότι του τα ξερνά συμβόλαιο 2,5 εκατομμύρια ευρώ για να πουλήσει τη ψυχή του στο διάολο. Εκείνος δεν το δέχτηκε, του άλλαξαν το παιδί στο μαιευτήριο, το παιδί δεν ήταν καλά. Και αφού περάσαν και 8 μήνες και η γυναίκα του δεν ήταν καλά, περιγράφει την ημέρα που πεθαίνει το παιδί από παθολογικά αίτια, όπως λέει. Εκεί λέει που ήταν το παιδί και ήμασταν όλοι, το παιδί έσκασε. Και το έβαλα στην κατάψυξη γιατί φοβήθηκα να μου πάρουν και τα άλλα παιδιά, γιατί δεν τα έχω δηλωμένα στην Ελλάδα και η γυναίκα μου δεν έχει και τα χαρτιά της τακτοποιημένα στην Ελλάδα. Ξέρετε, όλα αυτά τώρα καταλαβαίνετε πώς ακούγονται. Εδώ μιλάμε τώρα για ένα παιδί το οποίο έχει δολοφονηθεί σύμφωνα με τον δικαστή. Γι' αυτό και η ποινική δίωξη είναι για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας. Δεν το ακόμα ερευνούμε αν υπήρξε ή δεν υπήρξε δολοφονία. Το παιδί έχει δολοφονηθεί. Εδώ τώρα τι θα κάνει η πλευρά των κατηγορουμένων? Θα διορίσει τεχνικό σύμβουλο, διότι αμφισβητεί το ιατροδικαστικό πόρισμα. Οπότε, επομένως, την Τρίτη που θα πάνε να απολογηθούν, προφανώς θα υπάρχει και μια έκθεση τεχνικού συμβούλου, ο οποίος να δούμε τι θα πει, μόλις εξετάσει και αυτό τα ευρήματα αυτής της υπόθεσης. Υπάρχουν πάρα πολλές αντιφάσεις. Άλλη μια αντίφαση είναι ο χρόνος που γεννήθηκε αυτό το παιδί. Ο πατέρας λέει ότι 21, η μητέρα λέει ότι 23. Επίσης, υπάρχει και ένα άλλο κενό. Ο πατέρας λέει ότι όταν το παιδί πέθανε, ήταν μπροστά όλοι. Η μητέρα λέει ότι εγώ ήμουν έξω και το βρήκα νεκρό. Δηλαδή γύρισα στο σπίτι και το βρήκα νεκρό. Έχουν πάρα πολλά να πούνε. Πάντως μέχρι στιγμής κρατούνται. Ούτως ή άλλως έχουν προσπαθεί να κρατούμε για την υπόθεση των ναρκωτικών. Υπάρχει μια ολόκληρη εξιστόρηση του πατέρα στην προανακριτική τοπολογία στους αστυνομικούς, ο οποίος εξηγεί ότι γνώρισε την σύζυγό του όταν εκείνη ήταν 16 ετών στην Γερμανία. Εκείνος ήταν 20. Το 2011 έφεραν στον κόσμο το κοριτσάκι τους, το οποίο σήμερα είναι 15 ετών και έγκυος με φερόμενο πατέρα τον Αυγανό. Στην συνέχεια ήρθαν στην Ελλάδα όπου γεννήθηκαν τα δύο αγόρια, όπου το πρώτο, το 9χρονο, φέρεται να, σύμφωνα με την ανάλυση του DNA, να μην είναι παιδί του πατέρα αλλά μόνο της μητέρας, τα υπόλοιπα παιδιά είναι και των δύο γονιών. Και στη συνέχεια αλλάζουν σπίτια μέσα στην Αθήνα και εκεί δίνει μια εξήγηση λέγοντας ότι ήταν επιπλωμένα και δεν χρειαζόταν να πληρώνω ρεύμα. Το ερώτημα βεβαίως είναι πώς πλήρωνε έστω και αυτά τα ποσά στα Airbnb που πήγαινε, δηλαδή τι δουλειά έκανε αυτός ο άνθρωπος. Αρνείται διακίνηση ναρκωτικών, λέει για τον Αυγανό ότι τον γνώρισε η κόρη μου από το κινητό, έφυγε μαζί του, την έψαχνα και έφεσε όρο να γυρίσει στο σπίτι μόνο αν γυρνούσε μαζί με τον Αυγανό. Αυτή είναι η χειρισμή τους. Είναι πρωτοφανής υπόθεση για τα ελληνικά δεδομένα. Την Τρίτη θα δούμε τι θα πούνε πια στις ανακριτικές αρχές. Λίνα.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα και σε ένα άλλο θέμα. Γιατί υπάρχει η απόρριψη της προσφυγής που είχε κατατεθεί από τη 46χρονη προφυλακισμένη για τον εμπρισμό της Μαρφίν προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο από τον αρμόδιο εισαγγελέα.
4: Εδώ λοιπόν, 11 Αυγούστου προφυλακίστηκε. Εδώ ήρθε και στην Ελλάδα από τη Βρετανία. Και αμέσως μέσα σε διάστημα 4 ημερών, αν δεν κάνω λάθος, κατατέθηκε η αίτηση αποφυλάκησης με το επιχείρημα ότι δεν υπήρχε καινούριο αποδεικτικό στοιχείο από το 2022, όπου ελέγχθηκε και πάλι αυτή η υπόθεση. Η εισαγγελέας λοιπόν είπε ότι να απορριφθεί το αίτημα της αποφυλάκησης, διότι τα στοιχεία είναι περισσότερα τώρα. Δηλαδή, αναλύθηκαν καλύτερα επί της ουσίας οι φωτογραφίες, οι οποίες έδειχναν στις αρχές τους ρόλους και πώς κινήθηκε ο κάθε κατηγορούμενος στην υπόθεση της Μαρφίν. Απορρίφθηκε λοιπόν η αίτηση αποφυλάκησης. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της γυναίκας, δεν ήταν έκπληξη. Περιμένουν τώρα την απόφαση από το δικαστικό συμβούλιο. Σε μια υπόθεση, Λίνα, πρέπει να σου πω ότι η οποία παραμένει ανοιχτή. Διότι εδώ, ναι, μεν έχουν προφυλακιστεί 3 άτομα, 2 άντρες και μια γυναίκα, αλλά περιμένουμε να μάθουμε αν υπάρχουν και άλλες τακτοποιήσεις. Γιατί μην ξεχνάς ότι η ομάδα ήταν 12 άτομα και ο αυστηρός πυρήνας 5 άτομα. Ουσιαστικά αναζητούνται άλλα 2 άτομα στο στενό πυρήνα που προκάλεσαν την τραγωδία εκείνη την ημέρα. Λίνα.
0: Να σε ευχαριστήσω, Τάσουλα Παπα-Νικολάου. Καλό μεσημέρι. Έρχεται η ώρα του Ταμείου για τα νοικοκυριά και τους επαγγελματίες, καθώς κλειδώνουν τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και οικογένειες στο επίκεντρο των εξαγγελιών που θα ακούσουμε το Σαββατοκύριακο από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Σταύρος Μονεμβασιώτης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
5: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, η αντίστροφη μέτρηση για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης άρχισε σε κάτι λίγο παραπάνω από ένα 24ωρο. Θα μάθουμε ποιοι θα δουν πραγματικά περισσότερα χρήματα στην τσέπη του το 2027 και το οικονομικό επιτελείο έχει περάσει πλέον από τα σενάρια, θα λέγαμε, στις τελικές επιλογές. Και φυσικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη με ένα πακέτο που επιχειρεί να μοιράσει, θα έλεγα, το δημοσιονομικό μέρισμα σε όσο το δυνατόν περισσότερους εργαζόμενους, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και οικογένειες, ή τουλάχιστον αυτό θα πει. Το μεγάλο στοίχημα θέμα της φετινής Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης είναι οι αριθμοί των εξαγγελιών να μεταφραστούν σε μετρήσιμη αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Δηλαδή, σε μια περίοδο κατά την οποία ακρίβεια και στεγαστικό εξακολουθούν να πιέζουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, να δοθεί κάτι παραπάνω ή, εν πάση περιπτώσει, η υπόσχεση ότι θα δοθεί κάτι παραπάνω. Ο βασικός κορμός των παρεμβάσεων, αυτό που μαθαίνω, είναι ότι έχει ουσιαστικά κλειδώσει. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο λογαριασμός των φοροελαφρύνσεων και των εισοδηματικών ενισχύσεων είναι περίπου στο 1,5 δις ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζεται αυτό που λέμε ο ξεχωριστός δημοσιονομικός χώρος για ενεργειακές επενδύσεις. Τώρα, το φετινό πακέτο της ΔΕΘ, θα έλεγε κανείς ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να το μοιράσει, να μοιράσει το όφελος σε πολλές κοινωνικές ομάδες, σε μισθωτούς, σε συνταξιούχους, σε ελεύθερους επαγγελματίες, σε οικογένειες, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό που απομένει να οριστικοποιηθεί είναι κυρίως το ακριβές ύψος ορισμένων παρεμβάσεων και όχι η βασική κατεύθυνσή τους. Αν θα μπορούσε κάποιος να τα δει λίγο πιο έτσι κωδικοποιημένα, θα έλεγε μείωση ασφαλιστικών εισφορών, νέα μείωση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα. Τώρα οι τεχνικές λεπτομέρειες μένει να οριστικοποιηθούν. Ο μισθός, νέα αύξηση το 27, με την κυβέρνηση να συνεχίζει την πορεία προς τον στόχο των 1,000 ευρώ. Το τελικό ύψος δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Δημόσιοι υπάλληλοι, η αύξηση του κατώτατου μισθού θα συμπαρασύρει προς τα πάνω και τους μισθούς στο δημόσιο μέσω του μηχανισμού που ήδη ισχύει. Προσωπική διαφορά συνταξιούχων, από το 2027 καταργείται πλήρως ο συμψηφισμός της προσωπικής διαφοράς, ώστε οι δικαιούχοι να λαμβάνουν ολόκληρη την ετήσια αύξηση. Αυτό έχει ήδη νομοθετηθεί. Ελεύθεροι επαγγελματίες, προκαταβολή φόρου. Σχεδιάζεται αποκλιμάκωση της προκαταβολής φόρου με τη μείωση να γίνεται σταδιακά. Τεκμαρτό εισόδημα. Διορθώσεις στο σύστημα φορολόγησης των ελευθερών επαγγελματιών με στόχο τον περιορισμό στρεβλώσεων και μεγαλύτερη σύνδεση, προσέξτε, το λέγαμε και χθες, με τη φορολογική συνέπεια. Οικογένειες μεσαία τάξη. Περαιτέρω μειώσεις φορολογικών συντελεστών με έμφαση στις οικογένειες και τη μεσαία τάξη. Οι τελικές κλίμακες και τα ποσά μένουν προς ανακοίνωση. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία με αξιοποίηση πόρων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Ουσιαστικά αυτό που υπόσχεται είναι περισσότερα καθαρά στην τσέπη των μισθωτών. Τέλος στην προσωπική διαφορά για 670.000 συνταξιούχους, μικρότερη προκαταβολή φόρου για επαγγελματίες και βέβαια οικογένειες. Αφήνω στο τέλος την παρέμβαση για τη στέγη. Το στεγαστικό θα έχει επίσης θέση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι στον κυβερνητικό σχεδιασμό περιλαμβάνονται η συνέχιση φορολογικών κινήτρων που λήγουν στο τέλος του 26, θα πάνε και παραπέρα. Η εξέταξη ενός νέου μοντέλου στεγαστικού προγράμματος μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Και μεταξύ των παρεμβάσεων που εξετάζεται να παραταθούν είναι και η αναστολή του φόρου προσθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, αλλά και η τριετής φοροαπαλλαγή για ιδιοκτήτες που βάζουν κλειστά, που βγάζουν κλειστά ακίνητα στην αγορά ή μεταφέρουν κατοικίες από τη βραχυχρόνια στη μακροχρόνια μίσθωση. Τώρα, το τι δεν θα μπει στο καλάθι με βάση τις τελευταίες πληροφορίες είναι εξίσου σημαντικό. Οι πληροφορίες λένε ότι έχει βγει από τον σχεδιασμό για το 27 η μείωση του εταιρικού φορολογικού συντελεστή από 22 σε 20, όπως και έχει βγει και η πλήρης κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τα νομικά πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση, λίγες ώρες απομένουν, είναι αυτό που λέμε, μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές και στη συνέχεια έρχονται οι ανακοινώσεις, τις οποίες εδώ είμαστε να τις αξιολογήσουμε, να τις συζητήσουμε και να τις αναλύσουμε αμέσως μετά.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Σήμερα ένα ταξίδι μπορεί να ξεκινήσει από μια οθόνη. Μια πτήση εδώ, ένα ξενοδοχείο εκεί, μια δραστηριότητα λίγο παρακάτω. Εύκολο. Όμως ένα πραγματικά καλό ταξίδι δεν είναι μια σειρά από κρατήσεις. Είναι οι σωστές επιλογές στη σωστή σειρά. Ο χρόνος, οι άνθρωποι, οι εμπειρίες, οι μικρές λεπτομέρειες που πρέπει να λειτουργήσουν μαζί. Γιατί άλλο να κλείνεις ένα ταξίδι και άλλο να το φτιάχνεις. Manesis Travel. Δεν κλείνουμε απλώς ταξίδια. Τα σχεδιάζουμε.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αλφαρέντιο 989, επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούσαμε το ρεπορτάζ του Σταύρου Μαναβασιώτη για το πακέτο που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κλείδωσε λοιπόν, κλείδωσαν τα μέτρα. Και από ό,τι φαίνεται θα φορούν σε μεγάλο εύρος κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων της χώρας. Αυτή την ώρα μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές, έτσι ώστε να παρουσιαστεί ολοκληρωμένο. Στο μεταξύ, από σήμερα ξεκινά στην Θεσσαλονίκη και ο κύκλος των κινητοποίησεων. Συγκέντρωση πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και οι διασώστες έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, ενώ για τις 6 έχει προγραμματιστεί πορεία από τα σώματα ασφαλείας. Εν τω μεταξύ, η πόλη έχει μετατραπεί σε φρούριο, με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς επιποδός, ντρόνς και προληπτικούς ελέγχους. Στο ίδιο έργο θεατές κάθε χρόνο. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Δημήτρη Τάκη. Να μας πει περισσότερα για τις πολιτικές στοχεύσεις πίσω από το πακέτο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
11: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Νομίζω ότι όσο φτάνουμε προς το, στην ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο, τόσο ξεκαθαρίζει και η εικόνα. Και η εικόνα ξεκαθαρίζει κυρίως λόγω των μόνιμων επιδομάτων και των φοροελαφρύνσεων που θα απευθύνονται σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες που στοχεύει και εκλογικά η Νέα Δημοκρατία. Έχουμε και λέμε μόνιμο επίδομα στους δημοσίους υπαλλήλους, μόνιμο επίδομα στους συνταξιούχους που θα περιλαμβάνει κοντά στο 90% των συνταξιούχων, φοροαπαλλαγές στους αγρότες, φοροαπαλλαγές στις τρίτεκνες οικογένειες. Νομίζω από αυτά τα τέσσερα μπορείς και εσύ να καταλάβεις ότι το κοινό στο οποίο θα απευθυνθούν τα μέτρα θα είναι ευρύ και η στόχευση της κυβέρνησης πολύ καθαρή. Τώρα, από εκεί και πέρα θα υπάρχουν προφανώς και άλλες πινελιές και κάποια μέτρα που τα δημοσιογραφικά ραντάρ δεν έχουν εντοπίσει ακόμα, αρκεί να σου πω ότι άκουγα νωρίτερα στο σταθμό τον Υφυπουργό, τον κύριο Κοντογιώργη, να λέει ότι υπάρχουν και μέτρα που δεν τα είδα να τα γράφετε εσείς οι δημοσιογράφοι. Δείχνοντας έτσι ότι...
0: Άρα, Δημήτρη, θα έχουμε και εκπλήξεις.
11: Σίγουρα. Θα έχουμε μια-δυο εκπλήξεις από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Πάντα συμβαίνει αυτό τα τελευταία χρόνια. Εκπλήξεις που κρατούνται ως επτασφράγιστο μυστικό, προκειμένου να μην αποκαλυφθούν και άρα να έχει η κυβέρνηση αυτό το, Ακούς?
0: Ναι, σε ακούω, Δημήτρη.
11: Ναι. Να μην αποκαλυφθούν και άρα να έχει η κυβέρνηση αυτό το πλεονέκτημα του θετικού ευνηδιασμού προς τους πολίτες που θα στηθούν το Σάββατο το βράδυ στις τηλεοράσεις για να παρακολουθήσουν τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Είναι μια τακτική που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια, που έχει βγει από ό,τι λένε τα κυβερνητικά στελέχη, και φέτος που το καλάθι της ΔΕΣ θα είναι πιο πλούσιο και πιο γεμάτο, κοντά στα 3 δις λένε οι πληροφορίες.
0: Ανέβηκε ο λογαριασμός από τα 2 δηλαδή που περιμέναμε, από τα 2 δις.
11: Έχει ανέβει μαζί και με τη ρήτρα για τα ενεργειακά που εξασφάλισε η κυβέρνηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνολικά το καλάθι πρέπει να πάει γύρω στα 3 δις. Βέβαια κάποια από τα μέτρα θα είναι σε βάθος τετραετίας και ενδεχομένως θα αφορούν και την επόμενη κυβέρνηση που θα βγει από τις εκλογές. Αλλά σίγουρα το μόνο βέβαιο είναι ότι κάθε τρίμηνο, τετράμηνο από εδώ και πέρα μέχρι και τις εκλογές θα έχουμε χρήματα που θα παίρνουν οι πολίτες στην τσέπη τους με βάση την ψήφιση των μέτρων που θα γίνει μέσα στον Οκτώβριο ή στον Νοέμβριο.
0: Μάλιστα. Τώρα, η κυβέρνηση πιέζεται προφανώς και δημοσκοπικά, πιέζεται από την αντιπολίτευση, διότι όπως πολύ σωστά ανέφερες είναι προεκλογική χρονιά και όλοι τάζουν στους πάντες τα πάντα. Βέβαια. Πιέζεται όμως και στο εσωτερικό μέτωπο, και μια νέα αναταραχή που προκλήθηκε τις τελευταίες ώρες αφορά στο βιβλίο του Δημοτικού, το οποίο εκτός της πυρηνικής οικογένειας περιλαμβάνει και άλλα είδη οικογενειών, όπως μονογονεϊκές και ομόφυλων ζευγαριών, το οποίο έχει δημιουργήσει μια εσωτερική κατάσταση αρκετά τεταμένη.
11: Ναι, κοίταξε να δεις. Είναι μια ιστορία που συνεχίζεται λόγω της αναμενόμενης εμφάνισης του κόμματος Σαμαρά. Θυμίζω ότι το προηγούμενο κεφάλαιο σε αυτή την ιστορία περί woke ατζέντας και λοιπά αφορούσε τον ΕΟΠΗ και στο αν υπάρχουν το αρσενικό και το θηλυκό.

0: Μπούλικ και άλλων ενεργειών, όπως θυμίζω πολύ, το έχουμε ίσως ξεχάσει, την δολοφονία Γιακουμάκη.
1: Σωστό, σωστό.
0: Στο που αυτή η δολοφονία είχε να κάνει με μια λάθος κοινωνικοποίηση που είχαν τα συγκεκριμένα παιδιά και στήχησαν τη ζωή σε ένα νέο παιδί επειδή αποκλειστικά και μόνο ήταν διαφορετικό από αυτούς. Όμως αυτή είναι η μία πραγματικότητα της λογικής. Υπάρχει και η πραγματικότητα της εκλογικής συμπεριφοράς και του εκλογικού κέρδους. Και σε αυτό πολλές φορές οι πολιτικοί μας κλείνουν τα μάτια μπροστά στην πραγματικότητα της λογικής. Καταλαβαίνουν ότι αυτή η ιστορία μπορεί να κοστίσει στη Νέα Δημοκρατία με προεκλογικά, όσο ο κύριος Σαμαράς συνεχίζει να παίζει με τη woke ατζέντα και από ό,τι φαίνεται θα συνεχίζει να παίζει και θα είναι ένα από τα προεκλογικά του όπλα, και γι' αυτό προσπαθεί και η κυβέρνηση είτε να πάρει αποστάσεις, είτε όπως έκανε ο κύριος Μαρινάκης με τις χθεσινές του δηλώσεις, είτε να ζητήσει την επανεξέταση των βιβλίων αυτών από το Υπουργείο Παιδείας, όπως έκανε σήμερα ο Νότης Μηταράκης, ο οποίος, να θυμίσω, είναι ένας από τους βουλευτές που δεν ψήφισαν το νομοσχέδιο που μετά έγινε νόμος για την ισότητα στο γάμο. Καταλαβαίνουμε ότι ο κύριος Σαμαράς έχει βρει μια φλέβα πολιτικού χρυσού με αυτή την ιστορία. Βλέπει ότι η Νέα Δημοκρατία τσιμπάει κάθε φορά που το θέμα έρχεται στην επικαιρότητα, και όσο τσιμπάει η Νέα Δημοκρατία και πιέζεται, νομίζω τόσο περισσότερο ο κύριος Σαμαράς θα προσπαθεί να το αναδεικνύει για να πιέζει τη Νέα Δημοκρατία, να πιέζει τους βουλευτές της να πάρουν θέση και να απευθύνεται έτσι σε ένα πιο συντηρητικό κοινό που μπορεί να είναι αποστασιοποιημένο ή δυσαρεστημένο από επιλογές της Νέας Δημοκρατίας και που με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να το φέρει πιο πολύ στα δικά του πολιτικά μονοπάτια.
1: Μάλιστα. Δημήτρη Τάκη, σε ευχαριστώ θερμά. Επιστρέφοντας στα μέτρα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, είχαμε μια παρέμβαση εδώ στον Alpha Radio 989 του Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργη, ο οποίος είπε ότι εμείς ως κυβέρνηση επιδιώκουμε να δει ο καθένας από τους συμπολίτες μας τον εαυτό του μέσα σε αυτά τα μέτρα, μένοντας παράλληλα όμως συνεπείς στην οικονομική μας πολιτική. Τα μέτρα χτίζονται μέσα από τη βελτίωση και την υπεραπόδοση της ελληνικής οικονομίας, δήλωσε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό.
2: Είχαμε πει δύο πράγματα από την αρχή, ότι εμείς επιδιώκουμε όσο το δυνατόν περισσότεροι συμπολίτες μας να δουν τους εαυτούς τους μέσα σε αυτά τα μέτρα, και κατά δεύτερον ότι θα υπάρχει μια συνέπεια στην οικονομική πολιτική. Δεν ξύπνησε ο Μητσοτάκης μετά από 4 χρόνια να πει «Α, έρχεται η ΔΕΘ, είναι προεκλογική χρονιά, κάτσε να δώσω κάτι». Αυτό ήρθε καλή-καλή, χτίστηκε μέσα από μια βελτίωση και υπεραπόδοση ελληνικής οικονομίας που μας έδινε δυνατότητα κάθε χρόνο να κάνουμε βήματα και στη φορολογική μεταρρύθμιση, στις τριετίες, στις συντάξεις και σε πάρα πολλά άλλα. Άρα πάνω σε αυτή τη λογική θα χτίσουμε και φέτος ένα ίσως μεγαλύτερο από ένα σκαλί. Πετύχαμε μια οικονομική ανάκαμψη, μιλάμε πλέον με άλλες συνθήκες σταθερότητας, έχουμε πετύχει κάποια πράγματα, έχουμε ακόμα πολλά βήματα γιατί υπάρχουν και δυσκολίες και εξωγενείς και ενδογενείς. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός θα περιγράψει αυτό το πλαίσιο που θα εκτείνεται προφανώς μέχρι την Ελλάδα του 2030. Ο Πρωθυπουργός θα δώσει ένα γενικό πλαίσιο, όπως έχουμε πει, με κάποιες προτεραιότητες που τίθεται, και προφανώς η οικονομία σε αυτό θα έχει καθοριστικό ρόλο, γιατί αποτελεί προϋπόθεση από τη μία αυτή η οικονομία να περιλαμβάνει όσο δυνατόν περισσότερους και περισσότερους συμπολίτες μας να εισπράττουν το αποτέλεσμα μιας καλύτερης πολιτικής οικονομίας, αλλά ταυτόχρονα μην ξεχνάτε ότι τα καλύτερα αποτελέσματα φέρνουν και μια εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Σίγουρα αυτό ενδυναμώνει και τη σχέση με την πολιτική. Η αγορά νομίζω είναι μια ακόμα από αυτές τις κατηγορίες που σας περιέγραψα πριν. Προφανώς περάσαμε μια δύσκολη χρονιά και ήταν μια δύσκολη χρονιά για τους αγρότες οι προηγούμενοι, με μειωμένες τιμές, με καταστροφές, με κινητοποιήσεις που σε έναν βαθμό όντως κλώνησαν και τη σχέση τους με την κυβέρνηση. Αλλά είναι μια κοινωνική ομάδα στην οποία νομίζω έχουμε στηρίξει πολύ. Αρκετοί συμπολίτες μας θα δουν τον εαυτό τους σε αυτά τα μέτρα και από εκεί και πέρα βέβαια θα κάνουμε συζήτηση από αυτό. Νομίζω ο Πρωθυπουργός έχει βάλει ένα πλαίσιο το οποίο είναι σαφές. Είπε την άνοιξη, για ποιο λόγο, γιατί όντως έχουμε και την 1η Ιουλίου την ανάληψη ελληνικής προεδρίας. Θα είναι μια σοβαρή προεδρία. Σοβαρή από ποια άποψη? Δεν θα είναι απλά «γεια σας, ήρθαμε στην Ακρόπολη, σας δείξαμε στους ηγέτες κάτι και φεύγουμε». Θα συζητηθεί ο ευρωπαϊκός οργανισμός και θα συμφωνηθεί πώς θα ζούμε τα επόμενα 10 χρόνια. Έχουμε ακόμα 9 μήνες μπροστά μας δουλειά.
1: Τα μέτρα της ΔΕΘ αναφέρθηκε με δηλώσεις του και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης.
3: Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός ένα σαφές, συγκεκριμένο, δομημένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας. Όχι αποσπασματικά μέτρα, μία στρατηγική, στην οποία κάθε πολίτης, επιχειρηματίας, μισθωτός, συνταξιούχος, ελεύθερος επαγγελματίας, αγρότης, νέος, να μπορεί να δει τον εαυτό του. Η πραγματική πρόκληση δεν είναι μόνο να έχουμε ανάπτυξη, είναι να έχουμε ανάπτυξη που να διαχυθεί παντού, να έχουμε ανάπτυξη που να διαχέεται

0: όλες και σε όλους.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Στην πλατεία Ελευθερίας, στο Ηράκλειο της Κρήτης, με ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, το ΠΑΣΟΚ γιόρτασε την 52η επέτειο της ίδρυσής του. Παρόντες, όλοι οι βουλευτές, ηγετικά στελέχη του κόμματος, αυτοδιοικητικοί και τοπικοί παράγοντες. Όπως διακήρυξε ο Νίκος Ανδρουλάκης, το ξεκίνημα της νίκης έγινε εδώ. Και να είστε βέβαιοι, με καθημερινό αγώνα, με πίστη στις δυνάμεις μας, αυτό το ξεκίνημα θα γίνει ένα μεγάλο ορμητικό ρεύμα πολιτικής αλλαγής στις επόμενες εθνικές εκλογές. Για κάποιους αυτή η εκδήλωση ήταν μια ένεση αισιοδοξίας, για κάποιους επιστροφή στο παρελθόν. Σε κάθε περίπτωση, η Κρήτη ως προνομιακός χώρος για το κίνημα έγραψε χθες τη δική της ιστορία. Αντώνη Αντωνόπουλε, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Η εικόνα από το Ηράκλειο Λίνα δίνει στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ένα πρώτο λόγο ικανοποίησης. Δεν αποτελεί βεβαίως από μια ψύχρεμη οπτική εκλογική μέτρηση. Οι Ιταλιάτροι βλέπουν στη μεγάλη αυτή συγκέντρωση κάτι περισσότερο από μια επιτυχημένη κομματική εκδήλωση. Όπως μου λέγανε, πρόκειται ένα τεστ κοινωνικής παρουσίας για μια ένδειξη ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ξαναβρει το δρόμο προς ένα ευρύτερο ακροατήριο. Τώρα, αν αυτή η εικόνα θα μεταφραστεί και σε πολιτική δημοσκοπική άνοδο, είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα. Και αυτό πλέον θα κρυφθεί στην πλάτη Ελευθερία, αλλά στην καθημερινότητα των πολιτών. Στο διατάφτα τώρα, στη χθεσινή ομιλία, στο περιεχόμενο της ομιλίας του Νίκου Ανδρουλάκη, το μήνυμα ήταν διπλό. Από τη μία, σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση, και από την άλλη, μια σαφέστατη προσπάθεια να κλείσει τον δρόμο στον Αλέξη Τσίπρα και στην Ελλάς προς το χώρο της κέντρο-αριστεράς. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από την αρχή ανέβασε τους τόνους, είπε ότι η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη μια χαμένη τετραετία, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δημιούργησε ένα από τα πιο συγκεντρωτικά συστήματα εξουσίας της μεταπολίτευσης, ο στόχαστρό του οι υποκλοπές, ο ΠΚΠΕ, οι απευθείας αναθέσεις, πελατειακές σχέσεις και παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Έστειλε όμως και ένα μήνυμα που, όπως φαίνεται, θα αποτελέσει ένα από τα βασικά στοιχεία της προεκλογικής επιχειρηματολογίας του, όπου, όπως είπε, ο λαός μας δεν σας χρωστά άλλη ευκαιρία. Και αυτό τι, γιατί στηρίζεται σε μια λογική όπου, όπως συνηθίζει να λέει τις τελευταίες μέρες ο κ. Ανδρουλάκης, ότι και ο κ. Μητσοτάκης έχει κριθεί και ο κ. Τσίπρας έχει κριθεί, άρα δώστε μου και εμένα μια ευκαιρία. Και συμπληρώνει πάνω σε αυτό, όπως είπε και χθες, ότι εμείς δεν έχουμε εξαρτήσεις. Λογοδοτούμε μόνο σε εσάς, μόνο στον ελληνικό λαό, είπε χαρακτηριστικά. Μετά έκανε ιδιαίτερες αναφορές, μάλλον έδωσε το περίγραμμα των προτάσεων που θα παρουσιάσει στη ΔΕΦ. Πρώτη κατοικία, 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο, 13η σύνταξη, νέο ΕΚΑΣ, δωρεάν βρεφική και προσχολική αγωγή, μέτρα για τους αγρότες και φθηνότερη ενέργεια. Και όλα αυτά με ένα τίτλο που λέγεται τώρα ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, μόλις έπεσαν οι τόνοι, να πάμε έτσι λίγο στο παραπολιτικό της πολιτικής αντιπαράθεσης και το βαρύ πολιτικό σύνθημα, ανέβηκε η ένταση στον ουρανό. Και ήταν αυτό που σας είχα πει χθες, ότι drones σχημάτισαν τον πράσινο ήλιο του ΠΑΣΟΚ στον ουρανό του Ηρακλείου, ενώ ακολούθησε ένα εντυπωσιακό θέαμα με μηνύματα που σχημάτιζαν τα drone από την ιστορική διακήρυξη του κινήματος. Και το καλύτερο βέβαια ήταν το δεύτερο μέρος της βραδιάς, που το πολιτικό σκηνικό μετατράπηκε σε κριτικό γλέντι, όπως πολύ καλά ξέρουν να φτιάχνουν οι κριτικοί. Γωνιανάκης και Σταυρακάκης, έμπειροι και κορυφαίοι λιράδες, ανέλαβαν τη μουσική και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και βουλευτές ανταποκρίθηκαν πέραν του νέου, έτσι το ρίξαν στο χώρο για τα καλά.
2: Βέβαια, σε κάθε περίπτωση η γενέθλια ήταν 52 χρόνια από την ίδρυση του κινήματος, ένα κόμμα το οποίο σφράγισε τη μεταπολίτευση και κυβέρνησε επί μακρόν τη χώρα.
3: Ναι, δεν το συζητάμε, και αυτή τη στιγμή επιδιώκει να μπει σε μια φάση ανάκαμψης, πέρασε από συμπληγάδες, σηκώθηκε και προσπαθεί αυτή τη στιγμή να βρει το βηματισμό του. Είναι στην αξιωματική αντιπολίτευση, έστω και με τον τρόπο τον οποίο έχει βρεθεί στην αντιπολίτευση, γιατί να θυμίσουμε ότι οδηγήθηκε στη δεύτερη θέση από την εξαέρωση του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
2: Σωστό είναι αυτό που λες.
3: Και αυτή τη μάχη θέλει και να την κερδίσει αυτή τη στιγμή και προσπαθεί με τα όποια όπλα έχει στη διάθεσή του. Θα το δούμε.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ θερμά, Αντώνη Αντωνόπουλε, και πάμε να ακούσουμε τον Παύλο Γερουλάνο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Πασόκ Κινάλο, ο οποίος μίλησε εδώ στον Αλφαρέντιο 989 και τον Γιώργο Ευγενίδη, εξαπολύοντας διμέτωπη επίθεση τόσο προς τον κύριο Τσίπρα όσο και προς την κυβέρνηση.
0: Για μένα και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας ανεβαίνουν στη ΔΕΘ για να διορθώσουν λάθη του παρελθόντος. Εμείς ανεβαίνουμε στη ΔΕΘ για να μιλήσουμε για το αύριο της χώρας. Πολύ διαφορετικές νοοτροπίες, πιστεύω, πολύ διαφορετικές ατζέντες. Για εκείνους το κοινό είναι το δικό τους κοινό το οποίο προσπαθούν να επανασυσπυρώσουν. Για εμάς το κοινό είναι η μεγάλη αποχή η οποία αυτή τη στιγμή πλήττει την ελληνική δημοκρατία. Και γι' αυτό πιστεύω ότι δεν υπάρχει λόγος να κοιτάμε τι κάνουν οι άλλοι. Η δική μας δουλειά είναι μπροστά μας και τουλάχιστον εγώ σε αυτό επικεντρώνω. Οι επόμενες εκλογές θα κερδιθούν από εκείνο το κόμμα το οποίο θα καταφέρει να μιλήσει στη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού που σήμερα γυρίζει την πλάτη στην πολιτική και να πείσει ότι μια αλλαγή μπορεί να έρθει με εμάς. Γι' αυτό έχουμε αποφασίσει ότι η δουλειά που έχουμε να κάνουμε είναι πόρτα-πόρτα και πιστεύουμε ότι αυτή η σοβαρότητα και αυτή η πορεία προς τις κάλπες θα είναι αυτό που θα κάνει τη διαφορά. Η αντιμετώπιση αυτή είναι πάρα πολύ λάθος πολιτικά και θα εξηγήσω γιατί. Το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας έχουν αποφασίσει να κάνουν ένα προσωποκρατούμενο κόμμα και άρα κρίνονται από αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα κόμματα πρέπει να είναι αυτό. Τα κόμματα πρέπει να είναι ο ηγέτης του, κόμματος, τα στελέχη του κόμματος, το πρόγραμμα, η προεκλογική του εκστρατεία, το πώς μιλάει με τον λαό. Εκείνοι μπορεί να έχουν επιλέξει τη στρατηγική του να προβάλλουν τα πρόσωπά τους. Εμείς έχουμε επιλέξει μια πολύ πιο ολιστική στρατηγική.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
9: Μα, αυτός έχει ρόδες.
10: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Σε φάση διευκρινήσεων και ως ένα σημείο πολιτικής απολογίας βρίσκονται τα στελέχη της Ελλάς μετά το σάλο που ξέσπασε από τις δηλώσεις του αναπληρωτή τομεάρχη του κόμματος, του κυρίου Παπά, αναφορικά με άνοιγμα θηρίδων, έβρεση τιμαλφών, προκειμένου να φορολογηθεί ο μεγάλος πλούτος. Πάμε να καλωσορίσουμε την Έφη Μπαρμπάτση. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η δήλωση μας γύρισε πίσω στο μακρινό 15, Έφη Μπαρμπάτση, και στα όσα ακολούθησαν εκείνη την περίοδο, την επικόστρα γελαφική.
11: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Καταλαβαίνω ακριβώς όπως το χαρακτήρισες. Εντάξει, τώρα το τραγελαφικό είναι πολλές φορές, αλλά αντιλαμβάνομαι αυτό που λες είτε για τις κλειστές τράπεζες, επειδή ακριβώς είναι ανοιχτές οι πληγές. Και όταν προσπαθεί ο Αλέξης Τσίπρας να αποτινάξει αυτό το παρελθόν και να δείξει ένα καινούριο πρόσωπο και μια ανανέωση και ένα πρόσωπο.
2: Κυβιστήσεις ή κολοτούμπες ελληνιστή που έγιναν εκείνη την περίοδο, προκαλώντας μια περιδίνηση στην ελληνική κοινωνία και στη θέση της Ελλάδος στην Ευρώπη.
11: Δεν διαφωνεί κανείς ότι υπήρξαν μπρος-πίσω. Είναι κάτι το οποίο το είδαμε, το ζήσαμε και το βιώσαμε όλοι. Οπότε δεν θα μπει κανείς σε αυτή τη διαδικασία να πει ότι αυτό που αναφέρει στο αν υπήρξαν κυβιστήσεις ή όχι είναι θέμα εκτίμησης ή θέμα τοποθέτησης. Νομίζω ότι όλοι ζήσαμε και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας
2: έχει μιλήσει
11: ακριβώς, έχει μιλήσει και για αυτά τα λάθη του παρελθόντος και όπως λέγαμε και για το γεγονός ότι γονάτισε τη μεσαία τάξη και το θέμα των κλειστών τραπέζων. Και είναι πάρα πολλά τα θέματα τα οποία λοιπόν προσπαθεί με έναν τρόπο να αποτινάξει και να ξεπεράσει. Διότι πολύ απλά τώρα πια έρχεται μια άλλη εμπειρία. Σίγουρα λοιπόν αυτές οι δηλώσεις έφεραν μια αναταραχή στην Αμαλίας. Διότι όταν ξεκινάς και παρουσιάζεις ένα οικονομικό πρόγραμμα το οποίο θέλεις αυτό να μείνει, δηλαδή τα 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ και πώς θα μοιραστούν τα μέτρα και ποιο είναι το σχέδιο που έχει η Ελλάς, το να μπαίνουμε σε μια συζήτηση η οποία δεν είναι άδικη συζήτηση. Απλώς είναι κάτι το οποίο τους αναστάτωσε σίγουρα. Μία συζήτηση μετά από τις δηλώσεις του κυρίου Παπά για το αν θα ανοίξουν ή όχι οι θηρίδες, προφανώς τους φαίνεται σε μία δύσκολη θέση στην οποία δεν ήθελαν να βρεθούν, γιατί το ζητούμενο είναι άλλο. Να περάσουν τα μέτρα, να καταλάβει ο κόσμος και να αντιληφθεί τι
2: και
11: γίνεται.
2: Και δείχνει και ένα ζήτημα ενιαύσιου λόγου στο κόμμα, το καινούριο κόμμα, υπό την έννοια ότι εμφανίζονται κάποιο μαθητευόμενοι μάγοι, οι οποίοι ο καθένας λέει μια κουβέντα και τρέχουν μετά όλοι μαζί να τη μαζέψουν. Δεν είναι η πρώτη ατυχής δήλωση που ακούμε.
11: Και αυτό και έχουμε πει ότι όλοι αξιολογούνται και μην ξεχνάμε το γεγονός ότι είναι και κάποια νέα στελέχη στην πολιτική, αναφέρομαι, όχι ο καθένας έχει τη δική του διαδρομή. Και ο κύριος Παπάς μάλιστα ήταν και στο οικονομικό επιμελητήριο και στην Πάτρα και είναι ένα πρόσωπο το οποίο το γνωρίζουν αρκετά και στην περιφέρεια. Δεν είναι εννοώ ένα τυχαίο πρόσωπο. Από εκεί και πέρα είναι κάτι διαφορετικό η πολιτική και είναι διαφορετικό όταν μπαίνεις σε μια συζήτηση και σε μια συνέντευξη. Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικό σε το τι λες, για το τι θέλεις να καταλάβει ο κόσμος. Και εφόσον αντικειμενικά ούτε στο πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα υπήρχε αυτό, ούτε όταν αναφέρθηκε στην πατριωτική εισφορά, άφησε οποιαδήποτε υπόνοια ότι μπορεί να προχωρούσε σε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, τι έχουμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε, όπως είπες όμως, πολλά στελέχη τα οποία μπαίνουν στη διαδικασία των διευκρινήσεων. Και μάλιστα η κυρία Παπαδοπούλου, που είναι η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου, είπε ότι σήμερα δεν έχει να φοβάται κανείς άλλο το ομόλογο και η κατάθεση, άλλο η θηρίδα και η καρφίτσα, γιατί άκουσε και αυτό και άλλο το κόσμημα. Από εκεί και πέρα, ο Αλέξης Τσίπρας αυτό που είπε για το κοστολογημένο πρόγραμμά του είναι ότι η πατριωτική εισφορά είναι μια πρόταση η οποία έχει να κάνει με το συντελεστή 1% επί της καθαρής περιουσίας επί του 1% των πλουσιότερων της χώρας. Η πατριωτική εισφορά προϋποθέτει το περιουσιολόγιο, την εφαρμογή του περιουσιολογίου, δηλαδή ένα ενιαίο σύστημα καταγραφής της κινητής και ακίνητης περιουσίας. Η ακίνητη είναι ήδη καταγεγραμμένη. Όταν αναφερόμαστε στην κινητή, αναφερόμαστε στις καταθέσεις, στα ομόλογα. Δεν έχει να φοβάται κανείς, δεν αφορά τις θηρίδες. Υπήρξε και σχετική διευκρινιστική δήλωση του κυρίου Παπά. Άλλο το ομόλογο και η κατάθεση, άλλο η θηρίδα και η καρφίτσα. Δεν θα ανοίξουμε τη θηρίδα, είπε ξεκάθαρα η κυρία Παπαδοπούλου. Και μάλιστα, επειδή είχαμε και μία νέα κόντρα, να το πω έτσι, που έχει ξεσπάσει, καθώς η κυρία Αποστόλου από το Πασόκ είπε ότι με πήρε τηλέφωνο η γιαγιά μου και μου είπε ότι ο Τσίπρας δηλαδή θα μας πάρει τα βραχιόλια. Βγήκε ο κύριος Ιακαντάρης, ένα εμπνευστής του μανιφέστου και πολύ στενός συνεργάτης. Και στην ουσία σχολιάζοντας αυτή τη δήλωση, είπε ότι σε λίγο θα μας πούνε ότι θα έρθει ο Κουτσούμπας να μας πάρει τα σπίτια. Όντως έχει σημασία. Βεβαίως είναι μια φράση η οποία υπόθηκε, άρα δεν μπορούσε κανείς να πει ότι ατυχώς σχολιάζεται. Προφανώς και θα σχολιαστεί από όλα τα κόμματα. Βρισκόμαστε δε και σε
2: είναι προεκλογική περίοδο. Είναι νοπές οι μνήμες της περιδίνησης. Είναι τραύματα αυτά στο συλλογικό υποσυνείδητο και στη συλλογική μνήμη. Και νομίζω ότι καλό θα ήταν
11: και με τα
2: να είναι λίγο.
11: Νομίζω που είδαμε όλη την ζωή μας να αλλάζει.
2: Μα για αναφέρομαι.
11: Μα ναι, και λέω τρομοκρατεί
2: όποιον το ακούει, γιατί παραπέμπει σε περίοδους κρίσης.
11: Επειδή ακριβώς όλοι έχουμε ζήσει και όποιος και αν ήταν και τότε στην κυβέρνηση και με τα μνημόνια άλλαξε η ζωή όλων. Προφανώς και οι μνήμες, όπως αναφέρεις πολύ σωστά, είναι νοπές και προφανώς και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
2: Πάντως,
11: γιατί δεν πρέπει να υπάρχει μια καινούργια έτσι ανασφάλεια
2: στον
11: κόσμο.
2: Αυτή τη στιγμή, για να είμαστε ειλικρινείς, στην προσπάθεια που καταβάλει ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος εμφανίστηκε πολύ πιο μιλήχιος από το προηγούμενο προφίλ του το 2015, με
11: ένα μετρημένο πρόγραμμα.
2: Με πιο συγκροτημένο λόγο και σκέψη και πρόγραμμα, για να μην τον αδικούμε. Ακόμα και όταν ασκούμε κριτική στους πολιτικούς, πρέπει να λέμε και
11: σωστό
2: τα θετικά που καταγράφουμε, και πάση περιπτώσει το πρόγραμμά του θα κριθεί. Και ένα άλλο
11: και
2: θέμα
11: στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο
2: θα περάσει
11: αυτό,
2: εκεί,
11: αυτό είναι το θέμα, ότι είναι τόσο σίγουροι ότι είναι μετρημένο μέτρο και κοστολογημένο όλο το πρόγραμμα, που στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο που 1η Νοεμβρίου θα υπάρξει αυτή
2: και
11: η αξιολόγηση.
2: Και η κυρία Κούφο-Νικολάκου είπε ότι θα πάνε.
11: Ναι, ναι, φυσικά και θα πάνε, μα το περιμένουν πώς και πώς και θα θέλαν και τώρα, είναι 1η Νοεμβρίου, διότι είναι τόσο σίγουροι για τα μέτρα που έχουν λάβει και την κοστολόγηση που έχουν κάνει, και όπως μου έλεγε χαρακτηριστικά πρόσωπο από το οικονομικό επιτελείο, το οποίο επιμελήθηκε το θέμα, ότι τα μαθηματικά είναι πολύ συγκεκριμένα.
2: Γιατί ναι, εξού και η σφοδρή αντιπαράθεση με την κυβέρνηση για την κοστολόγηση του προγράμματος. Γιατί από την Ελλάδα, όπως καταλαβαίνω, καταγγέλουν την κυβέρνηση ότι διαστρεβλώνει τελείως τα νούμερα,
11: ναι,
2: και τις προτάσεις.
11: Αυτό λένε και για το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Λοιπόν, μια ανεξάρτητη αρχή, αυτό που μου ανέφεραν είναι ότι επιτέλους να τα βάλουμε όλοι κάτω τα προγράμματα, να βάλουμε κάτω τα στοιχεία και να δούμε. Είναι αυτή η συζήτηση που κάναμε και χθες. Τα μαθηματικά δεν έχουν χρώμα, είναι συγκεκριμένα. Όλοι οι άνθρωποι αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εξειδίκευση στο αντικείμενο. Είναι τόσο σίγουροι για το πρόγραμμά τους και είναι σίγουροι ότι η κοστολόγηση θα είναι αυτά τα 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
2: Σε ευχαριστώ, Εφη Μπαρμπάτση. Από κορύφωμα των μαργαριταριών των στελεχών του κόμματος Τσίπρα ήταν η προαναγγελία εφόδου στις θηρίδες των πολιτών, σχολίασε σε ανακοίνωσή το κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατηγορώντας τον Αλέξη Τσίπρα ότι οι εξαγγελίες που παρουσίασε δεν ανταποκρίνονται στην κοστολόγηση που έδωσε στη συνέχεια το επιτελείο του, κάνοντας λόγο για πολιτικές απάτες. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό, δήλωσε μιλώντας στον Αλφα Radio 989 ο Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό. Υποδηλώνουν αυτά που λένε τουλάχιστον προχειρότητα, με συγχωρείτε. Στη Μυτιλίνη δήλωνε: μπορεί να έκανα λάθη τότε, αλλά τώρα ξέρω. Παλιά κλασική συνταγή. Ήθελε να τηρήσει την παράδοση ανεκπλήρωτων υποσχέσεων. Πάμε να τον ακούσουμε.
12: Δεν πήγε πολύ καλά αυτό, γιατί υποδηλώνει τουλάχιστον προχειρότερα. Ο κ. Τσίπρας πριν λίγες μέρες είχε δώσει μια συνέντευξη που έλεγε έτσι και με ένα στόμφο. Δεν θυμάμαι που ήταν, στη Μυτιλίνη νομίζω. Έτσι με ένα ωραίο φόντο, ότι πλέον μπορεί να έκανα λάθη τότε, πλέον ξέρω τι θέλω να κάνω και πώς θα το κάνω. Έχουμε μια παλιά κλασική συνταγή. Στη Θεσσαλονίκη προφανώς ο κ. Τσίπρας ήθελε να τηρήσει μια παράδοση. Την τήρησε αυτή την παράδοση των ανεκπλήρωτων υποσχέσεων και των φουσκωμένων λογαριασμών. Μην αποκλείσετε να δείτε όταν τελικά στείλουν την πρόταση στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, να τη δείτε. Κατά πολύ πεσοκομμένοι, θα υποστούν τη βάσανα του συγκεκριμένου. Ο λογαριασμός είναι αυτός το οποίο αναφέραμε εμείς, τουλάχιστον 13 δις ετησίως. Προφανώς και θα τα στείλουμε, και μην ξεχνάτε άλλωστε αυτά τα οποία θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, που θα ενταχθούν και στον προϋπολογισμό τουλάχιστον τον επόμενο χρόνο. Θα περάσουμε από το Γενικό Λογιστήριο, θα γίνει συζήτηση στη Βουλή. Η λογική δεν είναι κάθε φορά που κάνουμε μια συζήτηση στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο μαζί, να έχουμε έναν ορκωτό λογιστή δίπλα. Η λογική όμως είναι, επειδή έχουμε περάσει όλα αυτά, τουλάχιστον να συζητάμε πραγματικό δεδομένο και άνθρωποι να μπορούν να καταλαβαίνουν τι τους προτείνει ο καθένας.
2: Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς αναφέρθηκε μιλώντας ο Γιώργος Πετράκος, ο τομεάρχης ανάπτυξης της Ελλάς, του νεοσύστατου κόμματος, του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε να ακούσουμε τι είπε.
13: Προφανώς. Γι' αυτό έχουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το οποίο ακριβώς αυτό προσπαθεί να κάνει, να αντιμετωπίσει το πρόβλημα ανάπτυξης που έχει η οικονομία. Και αν δείτε το πρόγραμμα, το ονομάζουμε εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης και έχει μία σειρά από μέτρα. Προφανώς οι επιχειρήσεις πρέπει να μπορούν να το πληρώσουν το μέσο μισθό και αυτό είναι προϋπόθεση. Δεν φορολογείται η επιχειρηματικότητα. Φορολογείται ο πλούτος, ο συσσωρευμένος πλούτος και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολλές δεκάδες ή εκατοντάδες εκατομμύρια. Αυτή τη στιγμή δεν είναι απολύτως προφανές γιατί δεν υπάρχει το περιουσιολόγιο. Το μόνο που ξέρουμε αυτή τη στιγμή είναι ακίνητη περιουσία. Σε 1% είναι αυτοί οι οποίοι έχουν περιουσία 500 εκατομμύρια, ένα δις. Ο σκοπός της πρότασης είναι η δικαιότερη διανομή του πλούτου στην Ελλάδα. Αν κάποιος έχει αντίρρηση με αυτό, να το πει. Δεν υπάρχει τρόπος να γίνει δικαιότερη διανομή εάν αυτοί οι οποίοι έχουν συσσωρεύσει μεγάλο πλούτο δεν προσφέρουν κάτι παραπάνω.
14: Μάλιστα.
13: Και αν δεν απαλλάξουν τα μεσαία εισοδήματα όταν ανακοινωθούν και οι αναλυτικοί συντελεστές, θα υπάρξει μια ελάφρυνση για τα χαμηλά εισοδήματα και μια επιβάρυνση για τα πολύ υψηλά εισοδήματα. Υπάρχουν σενάρια τα οποία μελετιούνται. Ο σκοπός όμως και ο στόχος, και αυτό να κρατήσετε, είναι να ελαφρυνθούν τα μεσαία κοινωνικά στρώματα τα οποία έχουν επιβαρυνθεί υπερμέτρα από τη φορολογία.
2: Ο κύριος Πετράκος δέχτηκε ερώτηση και για την επίθεση που εξαπέλυσε ο Παύλος Πολάκης εναντίον των εξαγγελιών Τσίπρα και του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς.
13: Δεν θέλω να σχολιάσω τον κύριο Πολάκη. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι άνθρωπος των τραπεζών. Εγώ είμαι καθηγητής πανεπιστημίου με αντικείμενο την ανάπτυξη, την περιφερειακή ανάπτυξη, το διαδικτυακό μετασχηματισμό, με διεθνή εμπειρία. Συνεπώς, δεν νομίζω ότι είναι καλά ενημερωμένος. Με 38 χρόνια καθηγητής. Με αυτά ασχολούμαστε στα πανεπιστήμια, με τα προβλήματα της κοινωνίας. Ασχολούμαστε με τα προβλήματα της οικονομίας.
2: Η Ελλάδα δεν θα δεχτεί υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την άμυνά της, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα, στέλνοντας έτσι αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα. Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, δεν μπορεί να συνυπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας και ταυτόχρονη επιδίωξη στενότερων σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα είναι μια ειρηνική χώρα που δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Η Ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, την οποία θέλουμε να ενισχύσουμε, δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Από την πλευρά του, ο Αντώνιο Κώστα ανέφερε ότι ενημερώθηκε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό για τις τρέχουσες εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας. Το έχουμε τονίσει ξανά και ξανά, σημείωσε, ότι η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών της Ένωσης. Πάμε να ακούσουμε
15: δεν νοείται, θα το ξαναπώ, να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα η οποία προσδοκά στη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκης.
2: Συνηθισμένη διαδρομή από το αεροδρόμιο προς τον Πειραιά παραλίγο να μετατραπεί σε εφιάλτη για οδηγό λεωφορείου αφού Ρωμά έκλεισαν το όχημα και τον προπυλάκησαν. Μετά το ρεπορτάζ του Αλφα προσήχθησαν οι Ρωμά και το ρεπορτάζ θα μας δώσει η Ελένη Λαζάρου. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
16: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μια σημαντική εξέλιξη στο ρεπορτάζ. Στο αποκλειστικό ρεπορτάζ που πρόβαλε ο Αλφα και έδειχνε ακριβώς αυτό που περιέγραψες. Πόσο εύκολα μία απλή βάρδια μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι επικίνδυνο στους ελληνικούς δρόμους. Όλα έγιναν στην ακτή Μιαούλη. Ο οδηγός που εκτελούσε το δρομολόγιο αεροδρόμιο Πειραιά έπρεπε να φύγει από τη λεωφορείο Λωρίδα και να περάσει στην αριστερή Λωρίδα προκειμένου να φτάσει στον τερματικό σταθμό. Τότε σταμάτησε δίπλα του ένα αγροτικό στο οποίο επέβαιναν τέσσερα άτομα Ρωμά. Και άρχισαν να τον βρίζουν. Πού πας, τι κάνεις, φύγει από εδώ. Ο οδηγός, όπως μας είπε, τους εξήγησε: σταματήστε να βρίζετε. Αυτή είναι η διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσει το συγκεκριμένο λεωφορείο. Σας παρακαλώ, σταματήστε. Τότε μπήκαν μπροστά του, του έκλεισαν τον δρόμο, κατέβηκαν και οι τέσσερις από το όχημα, κινήθηκαν απειλητικά εναντίον του, άρχισαν να τον βρίζουν και να του κάνουν χειρονομίες, προσπαθώντας παράλληλα να δουν με ποιο τρόπο μπορούν να μπουν στο λεωφορείο. Τότε ο οδηγός ενστικτοδός έβγαλε το κινητό του και άρχισε να καταγράφει τις κινήσεις του και μόνο τότε φοβήθηκαν ότι θα καταγραφούν και ενδεχομένως να αποκαλυφθεί αυτό που κάνουν και έτσι έφυγαν. Ο οδηγός στη συνέχεια ανέβασε το βίντεο στο διαδίκτυο, το προέβαλε και ο Αλφα και μετά από αυτό ταυτοποιήθηκαν, προσήχθησαν στην τροχέα Πειραιά εχθές. Εκεί κλήθηκε και ο οδηγός, ο οποίος έδωσε κατάθεση που κράτησε πάνω από 4 ώρες, και ο εισαγγελέας μελετά προσεκτικά το βίντεο και την καταγγελία του οδηγού και τους άφησε προσωρινά ελεύθερους. Ωστόσο, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να τους καλέσει για απειλή και παρακόλληση συγκοινωνιών.
2: Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον. Είναι μια θετική εξέλιξη. Σε ευχαριστώ, Ελένη.
16: Πάντως, να σου πω και για το ρεπορτάζ ότι μετά την προβολή του συγκεκριμένου βίντεο δεχόμαστε πάρα πολλές καταγγελίες με παρόμοιο περιεχόμενο από οδηγούς που βιώνουν αντίστοιχα περιστατικά.
2: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Ελένη. Εκτός συνόρων, τη Μόσχα και το Κίεβο αναμένεται να επισκεφθούν μέσα στο Σαββατοκύριακο οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ στο πλαίσιο των προσπαθειών της Ουάσιγκτον για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία. Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ΤΑΣ, οι δύο απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ταξιδέψουν αρχικά στη Μόσχα και στη συνέχεια να μεταβούν στο Κίεβο. Αυξημένες πιθανότητες στο φωνικό πλήγμα σε γαμήλια δεξίωση στο νότιο Ιράν να οφείλεται σε απευθείας χτύπημα από αμερικανικά πυρομαχικά, δίνει ανάλυση του Reuters. Η έκρηξη που σημειώθηκε την Τρίτη φαίνεται πως προήλθε από απευθείας πλήγμα αμερικανικών πυρομαχικών και όχι από εξωστρακισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντάχθηκε επίσημα στην εκστρατεία οικονομικής πίεσης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν, γνωστοποίησε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ. Σε ανάρτησή του εξέφρασε την ικανοποίηση της αμερικανικής κυβέρνησης για τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογραμμίζοντας ότι η Ουάσιγκτον εκτιμά την ισχυρή και έγκαιρη στάση των Ευρωπαίων συμμάχων της. Δύο εργάτες ανασύρθηκαν ζωντανοί από υπόγεια σύραγγα υδροηλεκτρικού σταθμού στο βόρειο Νεπάλ μετά από επιχείρηση διάσωσης. Οι εργαζόμενοι είχαν εγκλωβιστεί στο σημείο από τις 26 Αυγούστου εξαιτίας των καταστροφικών πλημμυρών που έπληξαν την περιοχή. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, περίπου 900 εργαζόμενοι αγνοούνται σε 12 υδροηλεκτρικά έργα στο Νεπάλ, ενώ περίπου 500 εκτιμάται ότι έχουν παγιδευτεί μέσα στις σύραγγες. Πάμε τώρα να δούμε τι καιρό θα κάνει αύριο. Θα μας το πει ο μετεωρολόγος μας, Γιώργος Τσατραφίλιας.
14: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Σάββατο στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 34 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, την Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 31 βαθμούς, ενώ σε Λαύριο, Ραφίνα και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς στα Ηπειρωτικά, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς Κελσίου.
2: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989 ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθούν ο Βίκτορας Σαμουήλ με το Δελτίο Ειδήσεων και η εκπομπή της Λένας Βασιλάκου. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 3.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Δίκτρος Σαμουήλ. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από την Μεταμόρφωση μέχρι τον Κόκκινο Μήλο. Στην λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην παραλιακή προς Πειραιά από το Ελληνικό έως τον Άλυμο και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας. Καθυστερήσεις θα αντιμετωπίσουν οι οδηγοί και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας, αλλά και στις εξόδους για Λαμία. Αποκαταστάθηκε εντωμεταξύ η κυκλοφορία στην οδό Παπαγγελάκη από το ύψος της λεωφόρου Σπάτων έως τον σταθμό του προαστιακού Κάντζας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, η οποία είχε διακοπεί νωρίτερα λόγω πυρκαγιάς. Στη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της ηλικιωμένης, ισορρός της οποίας βρέθηκε στο διαμέρισμά του στον Μαραθώνα, προχώρησαν οι αρχές για την παράνομη ταφή της. Ισορρός βρέθηκε τυλιγμένη με σεντόνια και νάιλον στο υπόγειο του σπιτιού τους. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η εγγονή της ηλικιωμένης κατήγγειλε στις αρχές ότι είχε χάσει την επαφή με τη γιαγιά της εδώ και μία δεκαετία. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Πρόκειται για τον 43χρονο και την 38χρονη Γερμανίδα που κατηγορούνται για την ανθρωποκτονία του βρέφους, αλλά και τον 26χρονο Αφγανό, ο οποίος κατηγορείται για γενετήσεις πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης της οικογένειας. Σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, 100 από αιχμηρό αντικείμενο που εντοπίστηκαν στο σώμα του βρέφους συνδέονται με την αιτία θανάτου. Το ζευγάρι αρνείται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας και υποστηρίζει ότι το βρέφος πέθανε από παθολογικά αίτια. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπεράσπιση αναμένεται να ζητήσει συνδρομή δικού της τεχνικού συμβούλου, ο οποίος και θα εξετάσει τα ιατροδικαστικά ευρήματα. Την απόρριψη της προσφυγής που είχε καταθέσει 46χρονη που προφυλακίστηκε για τον φωνικό εμπρισμό στη Μαρφίν, ζητά με πρότασή του προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο ο αρμόδιος εισαγγελέας. Τον λόγο έχει πλέον το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών. Ο συνήγορος της 46χρονης έκανε λόγο για ανύπαρκτα στοιχεία και μια προφυλάκηση που αποφασίστηκε χωρίς να ληφθεί υπόψη το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022. Κλείδωσε το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στις παρεμβάσεις θα περιλαμβάνονται, σύμφωνα με πληροφορίες, η σταδιακή αύξηση του κάτωτατου μισθού, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για νομικά πρόσωπα, η σταδιακή κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες και η ενίσχυση του επιδόματος για τους συνταξιούχους τον Νοέμβριο. Παράλληλα, αναμένεται να ανακοινωθεί μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις, παροχή αφορολόγητου αγροτικού πετρελαίου στους αγρότες και παρεμβάσεις στο στεγαστικό με ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός τρίτου κύκλου του προγράμματος Σπίτι μου. Σε Αστακό έχει μετατραπεί η Θεσσαλονίκη με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς επιποδός, drones και προληπτικούς ελέγχους. Στο μεταξύ, από σήμερα ξεκινά και ο κύκλος των κινητοποιήσεων. Το πρωί συγκέντρωση πραγματοποίησαν εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και διασώστες έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, ενώ για τις 6 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί πορεία από τα σώματα ασφαλείας. Στο τμήμα Ασκληπείο Βούλα ΣΕΦ διεξάγεται η κυκλοφορία των σειρμών της γραμμής 7 του τραμ λόγω ακινητοποίησης φορτηγού πάνω στις γραμμές νωρίτερα στην περιοχή του Πειραιά. Σε εξέλιξη πυρκαγιά αυτή την ώρα σε χαμηλή βλάστηση στο Λεσίνη Ξηρομέρου Ετωλοκαρνανίας. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 28 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 7 οχήματα. Από αέρο συνδράμουν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο και σε αγροτοδασική έκταση στο Κοπανάκι Μεσσηνίας. Για την κατάστασή της κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 1-0 της νίκης Βόλου και πήρε την πρώτη του νίκη στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Στις 18:30 αναμέτρηση Αρμάνι Μιλάνο Ερυθρός Αστέρας και στις 9 Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε στο πλαίσιο του Crete International Basketball Tournament 2026. Με τη συμμετοχή των Μίλτον Τεντόγλου και Μανουήλ Καραλή διεξάγεται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες ο τελικός της σειράς αγώνων Diamond League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, η Λένα Βασιλάκου.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Σάββατο στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 34 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, την Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 31 βαθμούς, ενώ σε Λαύριο, Ραφίνα και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς στα επιρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς Κελσίου.
3: 3 και 7 πρώτα λεπτά, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, διανύουμε το Σωτήριον Έτος 2026. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Η χριστιανοσύνη σήμερα, η Ορθόδοξη Εκκλησία, τιμά τον προφήτη Μωυσή, τον Θεόπτη. Το βρέφος που σώθηκε μέσα σε ένα καλάθι στον Νείλο, μεγάλωσε στην αυλή του Φαραώ και χρόνια αργότερα επέστρεψε για να οδηγήσει το λαό του έξω από τη δουλεία. Και από το καλάθι στον Νείλο, στο καλάθι της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, κλείδωσαν τα μέτρα, οι δέσμοι μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης βάζει τις τελευταίες πινελιές αυτήν την ώρα, συμβαίνει τώρα όπως λέμε. Θα αφορά σε ένα μεγάλο εύρος κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων της χώρας. Θα σας πούμε όλες τις πληροφορίες, θα ακούσουμε και τι αποκάλυψαν, έτσι μας έδωσαν μία μικρή γεύση. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εδώ στον Alpha Radio 989 και θα ταξιδέψουμε μαζί σε διάφορα σημεία της χώρας και όχι μόνο, όλα αυτά μέχρι τις 4.

0: να σας συστηθούμε. Νομίζω είναι η ώρα. Κωνσταντίνος Ρέκα ρυθμίζει τους ήχους που φτάνουν στα αυτιά σας από τα ραδιόφωνά σας. Μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Λένα Βασιλάκου στο μικρόφωνο, Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Να ευχαριστήσουμε την Ίνα Ζαφυροπούλου για τη συνδρομή της στην εκπομπή και να σας πούμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. 212-212-4800. Μας παίρνετε τηλέφωνο για σχόλια, παρατηρήσεις, σχολιανά. Μια καλημέρα είναι αυτή, πέστη και ας πέσει χάμω, που λέει και το τραγούδι. Μας γράφετε γράμμα στο onair@alpharadio989.gr. Και μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε μέσω της ιστοσελίδας του σταθμού www.alpharadio989.gr. Όπως το συνηθίζουμε τις τελευταίες μέρες, μετά από το μαγκαζίνο, το κεντρικό δελτίο του Alpha Radio 989 που παρουσιάζει η Λίνα Κλήτου και βάζουν τα δυνατά τους όλοι οι ρεπόρτερ, όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο του Alpha Radio 989, εμείς αμέσως μετά προσπαθούμε να αποκωδικοποιήσουμε κάποιες ειδήσεις, να φωτίσουμε άλλες ειδήσεις, λιγότερα δημοφιλείς. Βέβαια τώρα η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι το κυρίαρχο, γιατί γεννά ελπίδες και προσδοκίες. Ή μήπως όχι. Για να δούμε. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για νομικά πρόσωπα, η σταδιακή κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες και η ενίσχυση του επιδόματος για τους συνταξιούχους το Νοέμβριο είναι μεταξύ των εξαγγελιών που θα κάνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναμένεται να ανακοινωθεί λοιπόν μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις, αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στους αγρότες, παρεμβάσεις στο στεγαστικό με ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός τρίτου κύκλου του προγράμματος Σπίτι μου. Υπάρχουν πληροφορίες για εξίσωση των τρίτεκνων με τους πολυτέκνους. Στους συνταξιούχους αναμένεται να δοθεί το Νοέμβριο ένα επίδομα. Μία μικρή σύνταξη, ας το ορίσουμε έτσι, περίπου στα 440 ευρώ. Θα δούμε, όλα αυτά είναι πληροφορίες. Ο χρόνος έτσι κι αλλιώς μετράει αντίστροφα. Και στον Alpha Radio 989 μίλησε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης και είπε ότι εμείς επιδιώκουμε να δει ο καθένας από τους συμπολίτες μας τον εαυτό του μέσα σε αυτά τα μέτρα, μένοντας παράλληλα συνεπής στην οικονομική μας πολιτική.
1: Είχαμε πει δύο πράγματα από την αρχή, ότι εμείς επιδιώκουμε όσο το δυνατόν περισσότεροι συμπολίτες μας να δουν τους εαυτούς τους μέσα σε αυτά τα μέτρα και κατά δεύτερον ότι θα υπάρχει μια συνέπεια στην οικονομική πολιτική. Δεν ξύπνησε ο Μητσοτάκης μετά από 4 χρόνια να πει «Α, έρχεται η ΔΕΘ, είναι προεκλογική χρονιά, κάτσε να δώσω κάτι». Αυτό ήρθε καλή καλή, χτίστηκε μέσα από μια βελτίωση και υπεραπόδοση της ελληνικής οικονομίας που μας έδινε δυνατότητα κάθε χρόνο να κάνουμε βήματα και στη φορολογική μεταρρύθμιση, στις τριετίες, στις συντάξεις και σε πάρα πολλά άλλα. Άρα πάνω σε αυτή τη λογική θα χτίσουμε και φέτος ένα ίσως μεγαλύτερο από ένα σκαλί. Πετύχαμε μια οικονομική ανάκαμψη, μιλάμε πλέον με άλλες συνθήκες σταθερότητας, έχουμε πετύχει κάποια πράγματα, έχουμε ακόμα πολλά βήματα γιατί υπάρχουν και δυσκολίες και εξωγενείς και ενδογενείς. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός θα περιγράψει αυτό το πλαίσιο που θα εκτείνεται προφανώς μέχρι την Ελλάδα του 2030. Ο Πρωθυπουργός θα δώσει ένα γενικό πλαίσιο όπως έχουμε πει, με κάποιες προτεραιότητες που τίθεται και προφανώς η οικονομία σε αυτό θα έχει καθοριστικό ρόλο γιατί αποτελεί προϋπόθεση από τη μία αυτή η οικονομία να περιλαμβάνει όσο να το περισσότερους και περισσότερους συμπολίτες μας να εισπράττουν το αποτέλεσμα μιας καλύτερης εθνικής οικονομίας, αλλά ταυτόχρονα να μην ξεχνάτε ότι τα καλύτερα αποτελέσματα φέρνουν και μια εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Σίγουρα αυτό ενδυναμώνει και τη σχέση με την πολιτική. Οι αγρότες νομίζω είναι μια ακόμα από αυτές τις κατηγορίες που σας περιέγραψα πριν. Προφανώς περάσαμε μια δύσκολη χρονιά και ήταν μια δύσκολη χρονιά για τους αγρότες οι προηγούμενοι, με μειωμένες τιμές, με καταστροφές, με κινητοποιήσεις που σε έναν βαθμό όντως κλώνησαν και τη σχέση τους με την κυβέρνηση. Αλλά είναι μια κοινωνική ομάδα στην οποία νομίζω έχουμε στηρίξει πολύ. Αρκετοί συμπολίτες μας θα δουν τον εαυτό τους σε αυτά τα μέτρα και από εκεί και πέρα βέβαια θα κάνουμε συζήτηση από αυτό. Νομίζω ο Πρωθυπουργός έχει βάλει ένα πλαίσιο το οποίο είναι σαφές. Είπε την άνοιξη για ποιο λόγο, γιατί όντως έχουμε και την 1η Ιουλίου την ανάληψη ελληνικής προεδρίας. Θα είναι μια σοβαρή προεδρία. Σοβαρή από ποια άποψη. Δεν θα είναι απλά γεια σας, ήρθαμε στην Ακρόπολη, σας δείξαμε στους ηγέτες κάτι και φεύγουμε. Θα συζητηθεί ο ευρωπαϊκός οργανισμός και θα συμφωνηθεί πώς θα ζούμε τα επόμενα 10 χρόνια. Έχουμε ακόμα 9 μήνες μπροστά μας δουλειά.
0: Κατά τα λοιπά, θερμή υποδοχή, ετοιμάζουν κατά την καθιερωμένη ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο Συνανδριακό Κέντρο αύριο, επιφυλάσσουν τα συνδικάτα στους δρόμους, γι' αυτό και όπως λέγεται έχει κινητοποιηθεί η αστυνομία, έχουν ληφθεί έκτακτα μέτρα, η Θεσσαλονίκη, πώς το λένε, Αστακός, Φρούριο, όλα αυτά, είναι πάρα πολλά τα έκτακτα μέτρα. 3.500 αστυνομικοί επιποδός, θα υπάρχουν, θα ύπτανται drones, θα γίνονται προληπτικοί έλεγχοι. Παρ' όλα αυτά, τα συνδικάτα θα διαδηλώσουν παραδοσιακά όπως κάθε χρόνο, διεκδικώντας το δικαίωμα σε ένα καλύτερο αύριο. Και σήμερα είχαμε συγκέντρωση από τους εργαζόμενους στο ΕΚΑΒ και τους διασώστες έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, ενώ για τις 6 το απόγευμα σήμερα έχει προγραμματιστεί πορεία από τα σώματα ασφαλείας. Εν τω μεταξύ, αύριο, την ώρα που θα κάνει τις εξαγγελίες ο Πρωθυπουργός, που θα μιλά στους παραγωγικούς φορείς στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, την ίδια ώρα, λίγο πιο προς Ανατολάς, στην Ξάνθη, θα βρίσκεται ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής. Ο νυν πρόεδρος της ΕΚΙ ΑΕ και γνωστός φίλαθλος του Παναθηναϊκού θα είναι ανάμεσα στους παρουσιαστές του νέου βιβλίου για το θρυλικό ξανθιώτη ποδοσφαιριστή του Τριφυλιού Αντώνη Αντωνιάδη. Επίσης θα βρεθούν ο βετεράνος ξανθιώτης του Ολυμπιακού και πρώην αρχηγός της Εθνικής Βασίλης Τωροσίδης, ο θρύλος του Άουξμακης Τζάτζος, αλλά και ο ίδιος ο μεγάλος ποδοσφαιριστής του ΕΠΟΥΣ του Γουέμπλεϊ. Επίσης, ο παλέμαχος αθλητής και πρόεδρος της Ασπίδας Ρούλης Παπατσαρούχας και ο δημοσιογράφος Κώστας Μπλιάτκης. Την εκδήλωση θα χαιρετήσει ο Δήμαρχος Ξάνθης και θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Άρης Γάτας. Όλα αυτά βεβαίως για την παρουσίαση του συγκεκριμένου βιβλίου. Έχει μια αξία αυτό. Το τι θα είναι η παρουσία δηλαδή του Κώστα Καραμανλή στην Ξάνθη και όχι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τώρα, έχει προκαλέσει αντιδράσεις η συζήτηση και για την πατριωτική εισφορά που εξήγηλε ο άλλος πρώην πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας και πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης από τη Θεσσαλονίκη. Εκεί επέλεξε να μιλήσει πριν από τον πρωθυπουργό ο κύριος Τσίπρας και έχει προκληθεί έτσι διαξυφισμοί, βλέπουμε είναι ψηλά στην επικαιρότητα, η συζήτηση για τα τιμαλφή. Ο Αλέξης Τσίπρας εξήγηλε τη θέσπιση μιας μόνιμης πατριωτικής εισφοράς 1% επί της καθαρής περιουσίας του πλουσιότερου 1% των Ελλήνων, δηλαδή 1 ευρώ ετησίως για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας. Ο στόχος ποιος είναι, ο σκοπός ποιος είναι, να ενισχυθεί ένα εθνικό ταμείο σύγκλησης. Ο Γιώργος Παπάς, ο αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς, μίλησε για την καταγραφή κοσμημάτων και τιμαλφών σε θηρίδες. Και κάπως έτσι θα ταξιδέψουμε στα τραγούδια της Λευτεριάς το 1978. Θα ακούσουμε Μαρία Δημητριάδη, μουσική Θάνος Μικρούτσικος, στίχη Μανώλης Αναγνωστάκης.

0: και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Νίκος Νιφούδης, ρωτήθηκε μιλώντας στην κρατική τηλεόραση για το πώς θα εντοπιστούν οι υπερπλούσιοι προκειμένου να τους φορολογήσει η Ελλάς όταν γίνει και αν και όποτε γίνει κυβέρνηση, και ο κύριος Νιφούδης απάντησε ως έτοιμος από καιρό και χαμογελαστός: θα τα βρούμε στην παγκόσμια βάση δεδομένων.
1: Η παγκόσμια βάση δεδομένων λοιπόν καταγράφει αυτόν τον πλούτο στα 200 δις της συνολικής περιουσίας αυτών των ανθρώπων. Οπότε, εκ των πραγμάτων, υπάρχει, ναι, τον Ελλήνων.
0: Βεβαίως υπήρξαν αντιδράσεις. Αποκορύφωμα των μαργαριταριών των στελεχών του κόμματος Τσίπρα ήταν η προαναγγελία εφόδου στις θηρίδες των πολιτών, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Παύλος Μαρινάκης, ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα πως οι εξαγγελίες που παρουσίασε δεν ανταποκρίνονται στην κοστολόγηση που έδωσε εν συνεχεία το επιτελείο του και έκανε λόγο για πολιτικές απάτες. Σε κάθε περίπτωση, όσο πιο δύσκολη είναι η καιρή, τόσο περισσότερο απαιτούνται σοβαρές και κοστολογημένες λύσεις, όπως θα ακούσουμε το Σάββατο στα εγγένεια της ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό, καταλήγει η ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Και τώρα, λίγο πριν από το διάλειμμα, θέλω να σας πω ότι το Σαββατοκύριακο Γουίτκοφ και Κούσνερ θα είναι σε Ρωσία και Ουκρανία. Δεν επιβεβαιώνει το Κρεμλίνο. Οι δύο απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να πραγματοποιήσουν επαφές στο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών που καταβάλλονται για την επίτευξη συμφωνίας, η οποία και θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Μόσχα και Κίεβο θα επισκεφθούν μέσα στο Σαββατοκύριακο οι Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ. Και σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ΤΑΣ, οι δύο απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ταξιδέψουν αρχικά στη Μόσχα και στη συνέχεια να μεταβούν στο Κίεβο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Τρεις και 21 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ και δεν είμαστε όπως μας αφήσατε πριν το διάλειμμα. Είμαστε συνένας. Ο Βίκτορ Σαμουήλ εισήλθε στο στούντιο. Γιατί, Βίκτορ, ήρθες?
5: Λοιπόν, αρχικά ήρθα να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι για όσους ειδικά κινούνται και μετακινούνται με το τραμ, ότι η γραμμή 7 από Ασκληπείο Βούλας μέχρι εκτύπωση Δόνος αποκαταστάθηκε πλήρως η κυκλοφορία των σειρμών. Είχε διακοπή, να υπενθυμίσουμε, νωρίτερα, καθώς είχε κινητοποιηθεί φορτηγό στην περιοχή του Πειραιά, είχε προκαλέσει για πολλή ώρα μια αναστάτωση. Οι σειρμοί σταματούσαν στο ΣΕΦ, αλλά τώρα η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά στη γραμμή 7 του τραμ.
0: Ωραία, οπότε λήξη της ταλαιπωρίας του επιβατικού κοινού, όλα κανονικά τώρα.
5: Ακριβώς.
0: Και θέλω να μας πεις, μια και ήρθες, να εκμεταλλευτώ την παρουσία σου και να μας πεις τι γίνεται εκεί έξω. Να μας δώσεις την εικόνα από τους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Γιατί σήμερα, αν και Παρασκευή, είναι μια δύσκολη μέρα.
5: Είναι μια αρκετά δύσκολη μέρα, όντως, Λένα. Αυτό που μπορούμε να παρατηρήσουμε είναι ότι η Λεωφόρος Κηφισού είναι κατακόκκινη. Βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλη κίνηση στην άνοδο από το Μοσχάτο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, ειδικά από Μοσχάτο μέχρι Περιστέρι και λίγο πιο πάνω. Οι οδηγοί θα αντιμετωπίσουν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Επίσης, εντοπίζουμε στην Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο και εκεί πάρα πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα. Οπότε και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να λάβουν υπόψη όσοι θα μετακινηθούν προς τον Ασπρόπυργο, για να είναι έτοιμοι. Στη Λεωφόρος Χριστού προς το Σκαραμαγκά, η συνηθισμένη απόσταση που εκεί έχει πάντα την κίνηση.
0: Ναι. Ίσως φεύγουν και κάποιοι για Σαββατοκύριακο.
5: Θα μπορούσαν.
0: Γιατί ο καιρός είναι θερμός.
5: Ναι. Όσο κρατάει ο καιρός. Βεβαίως η Αττική Οδός έχει κάποια προβλήματα, φυσικά στις εξόδους Γαλαμία και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και στο ρεύμα προς Πειραιά, αλλά και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Εκεί είναι που εντοπίζεται η κίνηση αυτή την ώρα. Να πούμε και μια τελευταία λεπτομέρεια. Είχε ξεσπάσει νωρίτερα το μεσημέρι μια φωτιά στην Παιανία.
0: Ναι, και σου ήρθε 112 εσένα.
5: Δεν μου ήρθε.
0: Εμένα μου ήρθε και πρέπει να στείλω το λογαριασμό για τον καρδιολόγο τώρα με το 112. Κατατρόμαξα.
5: Και σχετικά με την είχε διακοπή κυκλοφορία στη Λεωφόρο Σπάτων ως το σταθμό του Προαστιακού Κάτας, αλλά πλέον έχει αποκατασταθεί, η φωτιά κατεσβέστη, όλα είναι καλά και η κυκλοφορία σε αυτό το σημείο είναι κανονικά. Οπότε μπορούν να κινηθούν όσοι θέλουν να απευθυνθούν σε αυτήν την κατεύθυνση.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ για όλες αυτές τις χρηστικές πληροφορίες. Είναι σημαντικό για όποιον και όποια βρίσκεται στο τιμόνι αυτήν την ώρα και είναι συντονισμένη στον Alpha Radio 989 να ξέρει πώς να κινηθεί, ποιους δρόμους να αποφύγει. Αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιμες οι πληροφορίες που μας έδωσε ο Βίκτορ.

Επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο του Alpha Radio 989 και βεβαίως το αστυνομικό δελτίο της ημέρας είναι αυτή η ιστορία στην Νέα Μάκρη, στο Μαραθώνα. Στο υπόγειο του σπιτιού εντοπίστηκαν τα οστά της ηλικιωμένης τελικά, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται και τα οικονομικά στοιχεία της. Έχουν εντοπιστεί μάλιστα κινήσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς μέχρι και τον Αύγουστο. Και υπάρχουν μαρτυρίες από τον εγγονό της ηλικιωμένης, από την γυναίκα που ομολόγησε ότι έθαψε τη μητέρα της στην αυλή, γιατί για να εισπράττει τη σύνταξή της. Και βεβαίως

0: τεχνικού συμβούλου στην υπόθεση αυτή. Θέλω να φύγουμε όμως από αυτές τις υποθέσεις που μας μαυρίζουν την ψυχή και θέλω να πάμε στα νιάτα αυτού του τόπου. Μίλτος Τεντόγλου και Μανόλο Εμμανουήλ Καραλής, οι αγώνες τους στο Diamond League των Βρυξελών. Σήμερα ο τελικός, θα σας τα πω και στη συνέχεια, στο τελευταίο μέρος της εκπομπής έχουμε προγραμματίσει. Και επίσης στις 18:30 αναμέτρηση Αρμάνι Μιλάνο Ερυθρός Αστέρας, στις 9 και Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Στο πλαίσιο του κριτικού έτσι αγώνα, του διεθνούς αγώνα, του τουρνουά μπάσκετ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Τρεις και μισή και επιστρέφουμε εδώ μετά από ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εκδοτών Βιβλίου, τον κύριο Κωνσταντίνο Αγγελάκη. Καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλή σεζόν έχουμε κιόλας, ό,τι καλύτερο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ και να πούμε κι εμείς κάθε επιτυχία να ευχηθούμε στο Φεστιβάλ Βιβλίου. Αρχίζει σήμερα, ανοίγει τις πύλες του. Για όλους τους βιβλιοφίλους και τους βιβλιοφάγους και θα ήθελα να μας πείτε καταρχάς τι ώρες θα λειτουργήσει η έκθεση βιβλίου.
2: Ναι, όπως είπατε και εσείς, ξεκινάμε σήμερα, 4 Σεπτέμβρη και θα είμαστε μέσα από την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
2: Και οι ώρες λειτουργίας είναι από Δευτέρα ως Πέμπτη 6 με 10 και μισή, Παρασκευή Σάββατο είναι 6 με 11 και Κυριακή είναι και πρωί από 10 και μισή μέχρι τις 3. Και από τις 6 μέχρι τις 10.30.
0: Μάλιστα, πέρα από αυτή την υπαίθρια βιβλιοθήκη που στείνεται με πάρα πολλά περίπτερα, όπως κάθε χρόνο, μάλιστα τα τελευταία χρόνια επέστρεψε στο πεδίο του Άριους γιατί είχε μετακινηθεί στο Ζάπιο για κάποια χρόνια η έκθεση, το φεστιβάλ αυτό βιβλίου. Ήθελα να σας ρωτήσω ποιο είναι το κεντρικό μήνυμα φέτος.
2: Το κεντρικό αφιέρωμα φέτος είναι βιώσιμη ανάπτυξη, το βιβλίο ως αρχιτέκτονας του αύριο.
0: Τι είναι, σημαίνει αυτό?
2: Είναι εμπλεσμένο στους 17 στόχους της βιώσιμης ανάπτυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και να δεικνύει ζητήματα όπως η ποιοτική εκπαίδευση, η κοινωνική ισότητα, η προστασία του περιβάλλοντος.
0: Πάει, κάτι χάθηκε, κάποιο πρόβλημα υπάρχει στη γραμμή, είναι η αίσθησή μου. Κυρία Αγγελάκη, σας χάνουμε λίγο. Είναι εύκολο να μετακινηθείτε, να μείνετε σταθερό σε ένα σημείο για να μπορούμε να συνεχίσουμε τη συνομιλία μας?
2: Ναι.
0: Α, πολύ ωραία. Τώρα σας ακούμε καλά. Σας χάσαμε για λίγο γιατί μας είπατε ότι αναφερθήκατε στους 17 στόχους του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη και μετά εγώ τουλάχιστον σταμάτησα να σας ακούω. Δεν κάτι, ναι. Κάποιο θέμα υπήρχε. Οπότε είναι εύκολο, ναι, ναι, να επαναλάβετε.
2: Ακούτε τώρα?
0: Τώρα ναι, σας ακούμε πολύ καλά.
2: Ωραία. Αυτό που είπατε είναι εμπνευσμένο στις 17 στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
0: Ναι.
2: Και να δείχνει ζητήματα όπως είναι η ποιοτική εκπαίδευση, η κοινωνική ισότητα, η προστασία του περιβάλλοντος, η υπεύθυνη κατανάλωση, η πολιτιστική συμπεριφορά. Και όλα αυτά προσπαθούμε να τα συσχετίσουμε με το βιβλίο.
0: Ναι. Πέρα από το βιβλίο, πέρα από τα περίπτερα, πόσα περίπτερα είναι φέτος?
2: Φέτος είναι 285 περίπτερα, είναι 210 για το κήκη. Έχουμε και πάνω από 200 πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες, θεατρικές.
0: Α, μάλιστα. Με ελεύθερη είσοδο όλα.
2: Εννοείται. Από εκεί πέρα υπάρχουν και άλλες τρεις σκηνές που κάθε μία ώρα γίνονται παρουσιάσεις βιβλίων. Εννοείται οι εκδότες έχουν στα περίπτερά τους συγγραφείς, οι οποίοι μπορεί να συνομιλήσουν με το κοινό και με τους αναγνώστες.
0: Ναι, ήθελα να σας ρωτήσω, αναφερθήκαμε στο μήνυμα της φετινής έκθεσης «Βιώσιμη ανάπτυξη, το βιβλίο ως αρχιτέκτονας του αύριο». Αυτό πώς αντικατοπτρίζεται στις εκδηλώσεις που περιλαμβάνει το φεστιβάλ?
2: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολλές εκδηλώσεις, οι, ναι, οποίες εννοείται συσχετίζονται με το θέμα του φεστιβάλ. Από εκεί πέρα μπορείτε να μπείτε στη σελίδα του Συνδέσμου Εκδοτών.

0: βιβλίου, ναι, είναι segv.gr.
1: Ωραία.
0: Και να δείτε όλες τις εκδηλώσεις και της κεντρικής σκηνής, αλλά και τις εκδηλώσεις που γίνονται παρουσιάσεις βιβλίων.
1: Μάλιστα. Και θέλω να κλείσουμε με μία τελευταία ερώτηση. Είστε βεβαίως εκτός από πρόεδρος, έχετε τις εκδόσεις, είστε εκδότης ο ίδιος. Ποιες είναι οι προκλήσεις των εκδοτών, καθώς το κόστος του χαρτιού καλπάζει. Σωστά. Ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, οι πρακτικές, υπάρχει ψηφιακή μετάβαση, πώς κινούνται οι εκδότες σήμερα?
0: Κοιτάξτε, γενικά όλα έχουν ακριβή, όπως ξέρετε και εσείς πάρα πολύ καλά. Γενικά το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε χρόνια είναι ότι δεν έχουμε σχεδόν καμία στήριξη από την πολιτεία. Mm. Δηλαδή αυτό που λέμε και τόσα χρόνια για το βιβλίο, ότι γενικά η πολιτεία πρέπει να κάνει σχολικές βιβλιοθήκες, δημοτικές βιβλιοθήκες και να τις εμπλουτίσει, όχι μόνο να τις κάνει. Γι' αυτό
1: ακριβώς.
0: Δεχόμαστε καθημερινά, και εγώ σαν εκδότης αλλά και σαν συνδυασμός, ναι, και όλοι οι εκδότες, δεχόμαστε καθημερινά email από βιβλιοθήκες ή από σχολεία ή από δημοτικές βιβλιοθήκες, οι οποίες μας ζητάνε να εμπλουτίσουμε και να τους στείλουμε δωρεάν βιβλία.
1: Ναι. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η ανανέωση, αυτό που είπατε για τις βιβλιοθήκες, γιατί υπάρχουν βιβλιοθήκες στους δήμους, στις γειτονιές κτλ. Αλλά πρέπει να ανανεώνονται και μάλιστα και με τις σύγχρονες μορφές, με την έννοια ότι οι νέοι άνθρωποι είναι πιο πολύ έτσι, έχουν μάθει στην τεχνολογία, στα κοινωνικά δίκτυα, σκρολάρουν, οπότε πρέπει να και τα e-book να ενταχθούν στις βιβλιοθήκες.
0: Και να ανανεώνονται και οι βιβλιοθήκες γενικά, δηλαδή είναι ανανέωση, δηλαδή είναι πολύ σημαντική να ξέρει όλους ότι θα πάει. Γιατί μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα, γιατί μπορεί να θέλει να διαβάσει 5-10 βιβλία το μήνα. Δηλαδή, γιατί μπορεί να το αρέσει να διαβάσει, μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα. Είναι πολύ σημαντικό να πάει σε μια βιβλιοθήκη και να βρει να διαβάσει ένα βιβλίο.
1: Ναι, ναι. Τώρα, 5-10 βιβλία που λέτε το μήνα είναι η μειονότητα, η βιβλιοφάγη. Δεν είναι. Γενικά, ο Έλληνας δεν ξέρω κατά πόσον αντέχει τον πνευματικό κόπο του να διαβάσει ένα βιβλίο. Συνήθως τις διακοπές οι περισσότεροι το έχουν ως χόμπι. Ναι.
0: Ξέρετε, δεν είναι και το οικονομικό κομμάτι, είναι και ο χρόνος. Ναι. Εντάξει, αλλά σίγουρα κάποιος που διαβάσει θα βρει κάποιο χρόνο να διαβάσει. Μην διαβάσει πέντε βιβλία του, αλλά κάτι θα διαβάσει.
1: Ακριβώς. Αφαιρεί από τον ύπνο, αφαιρεί από κάτι άλλο και το κάνει.
0: Δηλαδή και το σημαντικό δηλαδή, που βλέπουμε και στο παιδί του Άρεως. Δηλαδή, με όλο αυτόν τον κόσμο εννοείται η αγοραστική δύναμη δεν αντιπροσωπεύει όλο αυτόν τον κόσμο. Αλλά γιατί πουθενά δεν μπορείς να βρεις το να δεις 210 εκδοτικούς οίκους στην βιβλιοπαραγωγή τους. Σε κανένα βιβλιοπωλείο δεν χωράει καταρχάς. Mm-hmm. Οπότε βλέπεις ότι ο κόσμος έρχεται πολλές φορές, σημειώνει, φωτογραφίζει τα βιβλία.
1: Ναι, λέει, ναι.
0: Θα το υπόψη, να το πάρω το καλοκαίρι, να το πάρω τα χρόνια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Την περίοδο που θα μπορεί και οικονομικά και χρονικά.
1: Παίρνει τους καταλόγους, ενημερώνεται για τις νέες εκδόσεις. Είναι κάποιοι που το έχουν εντάξει στην. Δηλαδή το περιμένουν πώς και πώς την έκθεση βιβλίου αυτή στο πεδίο του Άριου. Είναι μια ωραία βόλτα. Και το έχετε ντύσει και με εκδηλώσεις. Απλά κρατώ αυτό που είπατε, γιατί ότι ζητάτε τη στήριξη του κράτους.
0: Πάντα, χρόνια, και δεν την έχουμε πολλά χρόνια πάντως. Mm.
1: Υπάρχει βέβαια χαμηλός φόρος προστιθέμενης αξίας, τουλάχιστον αυτό. Αν αυτό είναι, έχει μια αξία.
0: Στην πόλη. Mm. Εντάξει, άλλες χώρες στο εξωτερικό έχουν το 0%.
1: Το μηδενικό, ναι. Ναι. Κύριε Αγγελάκη, εύχομαι να ικανοποιηθούν τα πάγια αιτήματα. Και εύχομαι και καλή κάθε επιτυχία να έχει και το φετινό φεστιβάλ. Τα εγγένεια πότε είναι?
0: Εγγένεια είναι τη Δευτέρα.
1: Α, τη Δευτέρα. Τι ώρα?
0: Τη Δευτέρα, 7 η ώρα.
1: Μάλιστα, ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Είναι να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας.

Καθαρός είναι ο ουρανός. Δίψα για διάβασμα αν έχετε. Είχαμε την πρόταση για το Φεστιβάλ Βιβλίου. Έχετε χρόνο. Σήμερα ανοίγει τις πύλες του μέχρι και τις 20 Σεπτεμβρίου. Θα μείνουμε στο χώρο του βιβλίου γιατί έχει προκληθεί μία αντιπαράθεση. Πάλι διαξυφισμοί, γκρίνιες. Γιατί? Αφορμή ποια είναι? Είναι δύο σχολικά βιβλία του Δημοτικού. Εκεί λοιπόν παρουσιάζονται διαφορετικές μορφές οικογένειας, όπως συμβαίνει στην πραγματικότητα. Ανάμεσα στις οικογένειες αυτές είναι οι μονογονεϊκές οικογένειες, πολύ συχνό, ή οικογένειες με γονείς του ίδιου φύλου, ομόφυλα ζευγάρια. Τα βιβλία έχουν ήδη εγκριθεί στο πλαίσιο του νέου συστήματος του πολλαπλού βιβλίου. Τι είναι τώρα το πολλαπλό βιβλίο? Δεν το γνώριζα και ακούγοντάς τον όρο πολλαπλό βιβλίο, το μυαλό μου πήγε στους χειμερινούς κολυμβητές. Ήρθες και απόψε,

0: Μέσα στο σπίτι μοναχός διαβάζω τραγουδάω κι ενώ ακούω το χιονιά το πολλαπλό σου είδωλο στα κρυσταλά κοιτάζω.
1: Αργύρης Μπακιρτζής, χειμερινή κολυμβητές, το πολλαπλό σου είδωλο. Και από το πολλαπλό σου είδωλο στο πολλαπλό βιβλίο, τα εγχειρίδια που έχουν ανάψει φωτιές έχουν να κάνουν με τη γλώσσα της Δευτέρας Δημοτικού και την κοινωνική πολιτική αγωγή της Έκτης Δημοτικού. Είναι ένα θέμα που θα ασχοληθούμε και τις επόμενες μέρες, αυτό θα μας απασχολήσει, και έχει να κάνει με την παρουσίαση των συγκεκριμένων σχημάτων οικογενειών που υπάρχουν, δεν είναι επιστημονική φαντασία, υπάρχουν, και έχουν προκληθεί πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις. Η κυβέρνηση βεβαίως έσπευσε να καταστήσει σαφές ότι δεν υιοθετεί καμία woke ατζέντα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Two and a half men. Κάθε μέρα στις 4:25 το μεσημέρι στο

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άμα τη εμφανίσει και άμα τη επιστροφή, εισερχόμαστε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Και μιας και τώρα ανοίγουν σιγά σιγά οι σχολές, να πούμε καλή αρχή στους φοιτητές που ξεκινούν τώρα, αλλά και καλό πτυχίο σε όσους σπουδάζουν ήδη. Τα καλύτερα χρόνια είναι αυτά, αλλά okay, θέλουν και πολλή ενέργεια. Για να πηγαίνεις στα μαθήματα, να διαβάζεις τις εξεταστικές, να κάνεις τις βόλτες σου, για να είσαι μέσα σε όλα τέλος πάντων. Γι' αυτό και η ΔΕΗ έφτιαξε το ΔΕΗ My Home for Students. Ένα προϊόν ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, το οποίο τα έχει όλα. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμη πιο χαμηλή. Δώρο καφές κάθε μέρα για έναν χρόνο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood, 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο, και αυτή είναι μόνο η αρχή. Για περισσότερα συντονιστείτε στο day.gr. Εσείς είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989 και είναι η ώρα να σας πούμε για τον Μανόλο και τον Μίλτο. Βεβαίως μιλάω για τον αγώνα του Μίλτου Τεντόγλου και του Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League. Απόψε είναι η τελική. Στον τελικό των Βρυξελών θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον περσινό νικητή, τον Σάιμον Χάμερ, αλλά και τον Τζαμαϊκανό Τάτζαϊ Γκέιλ. Μεγάλος απών της διοργάνωσης θα είναι ο Ιταλός Ματία Φουρλάνη, ο οποίος θα επιστρέψει στη δράση από τη νέα χρονιά λόγω προβλήματος τραυματισμού. Ο τελικός του μήκους είναι προγραμματισμένος για σήμερα 38 λεπτά μετά τις 7 το απόγευμα. Η τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ. Αυτός είναι και ο προτελευταίος σταθμός της αγωνιστικής δράσης για φέτος, η οποία θα ολοκληρωθεί το επόμενο Σαββατοκύριακο, 11 με 13 ενάτου, Παρασκευό Σαββατοκύριακο, στη Βουδαπέστη. Θα τα πούμε όμως, εδώ θα είμαστε και θα σας τα υπενθυμίσουμε. Τώρα, αυτά για τον Μίλτο Τεντόγλου. Για τον Μανόλο, ο τελικός του επικοντό είναι προγραμματισμένος στις 9 απόψε, σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport. Να θα έχει βεβαίως προηγηθεί ο τελικός του μήκους με τη συμμετοχή του Μίλτου Τεντόγλου. Επίσης απόψε το φιλικό του μπασκετικού Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε, αλλά και οι αγώνες Ρεάλ Μαδρίτης και Λίβερπουλ για τα πρωταθλήματα σε Premier League και La Liga. Στις 10 έχουμε Ipswich Liverpool και την ίδια ώρα Betis Ρεάλ Μαδρίτης για La Liga, ενώ το άλλο ήταν βεβαίως Premier League. Στις 6:30 το μπάσκετ, και πάμε τώρα σε προτάσεις όπως το συνηθίζουμε τέτοια ώρα. Προτάσεις, ιδέες για το πώς θα περάσετε το Παρασκευό Σαββατοκύριακό σας, σε θεάματα, σε παραστάσεις, σε εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο. Α, όχι, πρώτα θα πάμε σε ένα τραγούδι, να πάρουμε μία ανάσα και ερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Έτσι, ενώ παίζει το ως χαλί από κάτω το τραγούδι, εμείς επιστρέφουμε να τηρήσουμε τη δέσμευσή μας. Σας είχαμε υποσχεθεί προτάσεις και ιδέες για απόψε. Εσείς θα επιλέξετε βεβαίως που θα πάτε με τους ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν, ή μπορείτε να βγάζετε και βόλτα τον εαυτό σας. Έτσι, υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που μπορείτε να κάνετε και μάλιστα με ελεύθερη είσοδο. Για παράδειγμα, στο ξέφατο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει προβολή αφιερωμένη στα παιδιά, στην οικογένεια, έτσι, θυμίζει θάλασσα, διακοπές, ξεγνιασιά. Στο ξέφατο θα πρέπει να πάρετε μία ψάθα, μία πετσέτα να στρώσετε εκεί στο γκαζόν. Πάρτε και αντικουνουπικό, γιατί ο γιος του Δυτικού Νείλου Ποπό μας έχει φοβήσει, καθόλου όμως. Καθόλου. Δεν χρειάζεται πανικός, προστασία ναι, παίρνουμε μέτρα ναι, αλλά δεν χρειάζεται φόβος για αυτό το θέμα. Η είσοδος λοιπόν είναι ελεύθερη, η προβολή απευθύνεται σε παιδιά από 12 ετών και πάνω. Στις 8:30 θα προβληθεί η ταινία «Στάσου πλάι μου». Σε σκηνοθεσία του Rob Reiner πρωταγωνιστούν Will Wheaton, River Phoenix, Corey Feldman και Jerry O'Connell, αλλά και Kiefer Sutherland. Απόψε, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με ελεύθερη είσοδο, η αγαπημένη ταινία του 1986 με τα 4 αγόρια, μια παρέα 4 αγοριών που αρχίζουν τη μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής τους, αποφασίζουν να φύγουν από τα σπίτια τους για να αναζητήσουν το πτώμα ενός αγοριού που, όπως άκουσαν τυχαία, βρίσκεται, κοίταται δίπλα στις γραμμές του τρένου. Στη διαδρομή θα προσπαθήσουν να επουλώσουν τις προσωπικές τους πληγές. Έχουν να αντιμετωπίσουν μια συμμορία μεγαλύτερων αγοριών και ο Rob Reiner σκηνοθετεί τη μεταφορά του κλασικού μυθιστορήματος ενηλικίωσης του πολυγραφότατου Stephen King. Και από την Λεωφόρο Συγκρού, από την Καλλιθέα, θα πάμε στο μικρασιατικό φεστιβάλ Μικρασία της Καρδιάς μας, το καθιερωμένο φεστιβάλ που διοργανώνει κάθε χρόνο ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Επιστρέφει για 2 ημέρες στην κεντρική πλατεία Βούλας και στην πνευματική εστία Βούλας. Είναι ένας θεσμός αφιερωμένος στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης. Ο Σκούρτης έλεγε: «Όλοι έχουμε μια γιαγιά από τη Μικρασία». Και το επιβεβαιώνω. Και εγώ είχα μια γιαγιά από τη Μικρασία και οι περισσότεροι έχουμε μια γιαγιά από τη Μικρασία ή από τον Πόντο. Είμαστε πρόσφυγες, αλλά ξεχνάμε γρήγορα. Τέλος πάντων, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου σήμερα, ιστορικό και κινηματογραφικό αφιέρωμα «Η Σμύρνη της Καρδιάς μας», με προβολή ιστορικού και αρχαιακού υλικού T-shirt για τη Σμύρνη και το μικροασιατικό ελληνισμό σε κείμενα και επιμέλεια της Βασιλικής Λάζαρη. Ακολουθεί μεγάλη μουσική παράσταση με την Ευανθία Ρεμπούτσικα και special guest, ξεχωριστή καλεσμένη σε απλά ελληνικά, Έλλη Πασπαλά, με τη συμμετοχή της Σοφίας Ζόβα. Αύριο θα γίνει η επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Βούλας με κατάθεση στεφάνου στο μνημείο της Ιωνίας και το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί το βράδυ με την προβολή της ταινίας «Πολίτικη κουζίνα», παρουσία του σκηνοθέτη της Τάσου Μπουλμέτη. Την Κυριακή τώρα θα επιστρέψουμε στο Σταύρος Νιάρχος, αλλά όχι στο ξέφωτο, στο πάρκο του Κέντρου Πολιτισμού, γιατί θα παρουσιαστούν οι Beatles στα θρυλικά σκαθάρια σε συμφωνική μορφή με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και τη χοροδία της ΕΡΤ. Τη μουσική διεύθυνση μαέστρος ο Μιχάλης Οικονόμου. Η ιδέα να μεταφερθεί το υλικό των Beatles σε συμφωνικό χοροδιακό περιβάλλον, έτσι, είναι εξαιρετική επιλογή. Ώρα έναρξης στις 9 στο ξέφωτο, στην Καλλιθέα. Δωρεάν είσοδος. Και συνεχίζονται οι υπόλοιπες δράσεις. Έχουμε πει για τα μενάνδρια εδώ στο Δήμο Κηφισιάς. Σήμερα στις 9, Ένωση Μικρασιατών Νέας Ερυθρέας, συναυλία μουσικές από τις αλυσμόνητες πατρίδες Μάνος Κουτσαγγελίδης. Αύριο έχει στο γήπεδο μπάσκετ Σταλόνια στην Κηφισιά συναυλία ο Στέλιος Καζαντζίδης και το Λαϊκό Τραγούδι. Όλα αυτά με ελεύθερη είσοδο. Και λίγο πριν πάω στον Βίκτορα Σαμουήλ για το δελτίο ειδήσεων, θέλω λίγο να προλάβω να διαβάσω λίγα από τα μηνύματά σας. Πάω πολύ γρήγορα. Ναι, ο Στέφανος μας λέει, ήθελα να ρωτήσω την κυρία Ζωή τι θα κάνει αν δεν μπει στη Βουλή μετά τις εκλογές. Ευχαριστώ. Και πού να ξέρω εγώ. Πού να ξέρω εγώ. Την κυρία Ζωή να ρωτήσατε, παρακαλώ πολύ. Η Pop μας έχει στείλει κάτι από το TikTok που δεν μπορώ να το ανοίξω. Α, TikTok, όχι TikTok. Να, προδόθηκα. Προδόθηκε η ηλικία μου με το TikTok. Boomer. Λοιπόν, ο Βαρκάρης τον Αχέροντα είπε ότι έχουν δύο οικογένειες, μία μονογονιακή. Α, πολύ καλό. Μονογονιακή. Και μία με ομόφυλα, με ετερόφυλα έχει, ασφαλώς, η πυρηνική οικογένεια και είναι, δεν μπορούμε να γνωρίσουμε την πραγματικότητα. Βαρκάρη στον Αχέροντα. Επίσης, το καλησπέρα, όμορφη. Συγγνώμη κιόλας, δεν γνωριζόμαστε και από χθες. Δεν θέλω λίγο, ξέρεις, να μιλάμε όμορφα. Τι σημαίνει όμορφη? Ραδιόφωνο κάνω, πού με έχεις δει, πού με ξέρεις. Λίγο σεβασμός, έτσι, γιατί να, είναι η ώρα που θυμώνω αυτή. Είναι η ώρα που σας αποχωρίζομαι και θυμώνω. Και θυμώνω με αυτές τις προσφωνήσεις πάρα πολύ. Λοιπόν, ναι, η Βασιλική, ναι, θα το διαβάσω το μήνυμά σου και θα σου απαντήσω. Πρέπει να κλείσουμε. Η ώρα πλησιάζει 4. Ο Βίκτορ είναι εδώ. Βίκτορ, τι έχουμε πρώτη είδηση?
1: Κίνηση, κλασικά. Κίνηση. Και πολλές, πολλές πυρκαγιές δυστυχώς καίουν σε πολλές περιοχές της χώρας.
0: Θα σε ακούσουμε με προσοχή από όλους εμάς. Καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού και πάλι τη Δευτέρα στις 3.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι τον Κόκκινο Μήλο. Στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι μέχρι τη Λιμνικού Μουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στην Παραλιακή προς Πειραιά από το Ελληνικό έως τον Άλυμο και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας. Σε πυρήνο κλείο βρίσκονται πολλές περιοχές της χώρας, κινητοποιώντας ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Συγκεκριμένα, φωτιά εκδηλώθηκε πριν λίγη ώρα σε χαμηλή βλάστηση στο θεσπρωτικό Πρεβέζης. Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, 7 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιάκες σε δασική έκταση στους Πενταγιούς Φωκίδας. Για την κατάσβεση επιχειρούν 18 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου, 5 οχήματα, ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Λεσίνη Ξηρομέρου Ετωλοακαρνανίας. Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου και 7 οχήματα, 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Μένεται η φωτιά στην περιοχή Θήνες Βαρθολομιού Ηλίας, όπου επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Τέλος, πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ασπρόχωμα Μεσσηνίας, όπου έχουν κινητοποιηθεί 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Στη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της ηλικιωμένης, ισορρός της οποίας βρέθηκε στο διαμέρισμά του στον Μαραθώνα, προχώρησαν οι αρχές για την παράνομη ταφή της. Ισορρός βρέθηκε τυλιγμένη με σεντόνια και νάιλον στο υπόγειο του σπιτιού τους. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η εγγονή της ηλικιωμένης κατήγγειλε στις αρχές ότι είχε χάσει την επαφή με τη γιαγιά της εδώ και μία δεκαετία. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Πρόκειται για τον 43χρονο και την 38χρονη Γερμανίδα που κατηγορούνται για την ανθρωποκτονία του βρέφους, αλλά και τον 26χρονο Αφγανό, ο οποίος κατηγορείται για γενετήσεις πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης της οικογένειας. Το ζευγάρι αρνείται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας και υποστηρίζει ότι το βρέφος πέθανε από παθολογικά αίτια. Την απόρριψη της προσφυγής που είχε καταθέσει 46χρονη που προφυλακίστηκε για τον φωνικό εμπρισμό στη Μαρφίν ζητά με πρότασή του προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο ο αρμόδιος εισαγγελέας. Τον λόγο έχει πλέον το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών. Ο συνήγορος της 46χρονης έκανε λόγο για ανύπαρκτα στοιχεία και μια προφυλάκηση που αποφασίστηκε χωρίς να ληφθεί υπόψη το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022. Κλείδωσε το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στις παρεμβάσεις θα περιλαμβάνονται, σύμφωνα με πληροφορίες, η σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για νομικά πρόσωπα, η σταδιακή κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες και η ενίσχυση του επιδόματος για τους συνταξιούχους τον Νοέμβριο. Σε στακό έχει μετατραπεί στο μεταξύ Θεσσαλονίκη με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς επιποδός, ντρόουνς και προληπτικούς ελέγχους. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη γραμμή 7 του τραμ Ασκληπείο Βούλας Ακτή Ποσειδώνος, η οποία είχε διακοπεί νωρίτερα λόγω ακινητοποίησης φορτηγού στην περιοχή του Πειραιά. Τη Μόσχα και το Κίεβο αναμένεται να επισκεφθούν μέσα στο Σαββατοκύριακο οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Steve Witkoff και Jared Kushner στο πλαίσιο των προσπαθειών της Ουάσιγκτον για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία. Σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο TASS, οι δύο απεσταλμένοι του Donald Trump αναμένεται να ταξιδέψουν αρχικά στη Μόσχα και στη συνέχεια να μεταβούν στο Κίεβο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 1-0 της νίκης Βόλου και πήρε την πρώτη του νίκη στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Στις 18:30 η αναμέτρηση Αρμάνι Μιλάνο, Ερυθρός Αστέρας και στις 9 Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ στο πλαίσιο του Crete International Basketball Tournament 2026. Με τη συμμετοχή των Μίλτου Τεντόγλου και Εμμανουήλ Καραλή διεξάγεται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες ο τελικός της σειράς αγώνων Diamond League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί ο Νικόλας Καμακάρης.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Σάββατο στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρου στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρου στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 34 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, την Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 31 βαθμούς, ενώ σε Λαύριο, Ραφίνα και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς στα επιρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Απογευματάκι Παρασκευής, 4 Σεπτεμβρίου. Η ώρα είναι 4 και 8 πρώτα λεπτά και είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Καλό απόγευμα σε όλους. Με το καλό να ολοκληρωθεί η εβδομάδα. Φαντάζομαι κάποιοι ακόμα στα απόνερα των εργασιακών υποχρεώσεων. Κάποιοι ήδη την έχετε κοπανίσει από τη δουλειά και ετοιμάζεστε για το Σαββατοκύριακο, που από ό,τι φαίνεται θα μας τα πούν και οι μετεωρολόγοι πιο αναλυτικά, ο Γιώργος Τσατραφίλια συνέχεια. Από ό,τι φαίνεται όμως θα είναι έτσι καλοκαιρινό, με κάποιες κάποιες βροχούλες. Πάς περιπτώσει, είπαμε, αυτά είναι τα του καιρού. Πάντως παραμένει νομίζω καλοκαιρινός και με υψηλές θερμοκρασίες. Ευκαιρία και για να συνεχίσουμε τα μπάνια όσοι φυσικά μπορούν. Εδώ είμαστε και σήμερα. Η Μαρία Καραουλάνη στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, ο Κωνσταντίνος Ρέκα στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο από τις 4 έως τις 6 ο Νικόλας Καμακάρης. Φυσικά και εσείς εδώ, συνοδοιπόροι και συνταξιδιώτες, με τα δικά σας μηνύματα, με τις καλησπέρες σας, με τις απόψεις σας, με ό,τι άλλο θέλετε. Καθώς καλούμαστε μαζί, εννοούμε εμείς και εσείς, οι άνθρωποι που χειριζόμαστε το δημόσιο λόγο, αλλά και εσείς ως ακροατές, να διαχειριστούμε μια δύσκολη ειδησιογραφία. Γι' αυτό να είστε και λίγο επιεικείς με εμάς τους των μέσων ενημέρωσης. Δεν είναι εύκολο να διαχειρίζεστε τέτοια θέματα σαν αυτά που έχουν προκύψει μέσα στην εβδομάδα και μας έχουν πλακώσει την ψυχή. Μιλάμε φυσικά για την υπόθεση αφενός της Κυψέλης και για την υπόθεση του Μαραθώνα. Δεν θέλω να πω περισσότερες λεπτομέρειες ή θα πούμε αργότερα. Λοιπόν, οι τρόποι επικοινωνίας onair@alfaradio989.gr, αυτό είναι το mail στο οποίο μπορούμε να επικοινωνούμε. Το Viber 6947-989-989. Το Messenger Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ, και εκεί μπορούμε να τα συζητάμε όλα και πιο προσωπικά. Εκεί μπορούμε να συζητάμε τις ειδησιογραφίες, εκεί δεχόμαστε και τις παρατηρήσεις σας, εκεί δεχόμαστε και τις διαφωνίες σας που πυροδοτούν το διάλογο μεταξύ μας. Και φυσικά και απορίες, εάν και εφόσον μπορούμε να τις λύσουμε. Δεν θέλω να πω πραγματικά σε λεπτομέρειες για τις συγκεκριμένες ειδήσεις. Άλλωστε, νομίζω ότι η ειδησιογραφία από την ειδησιογραφία έχετε ακούσει πάρα πολλά. Ένα ερώτημα που νομίζω ότι στο μυαλό όλων τριγυρνάει αυτές τις ημέρες με τις συγκεκριμένες ειδήσεις, και κάθε φορά που προκύπτουν τέτοιου είδους ειδήσεις και τις ακούτε, τις βλέπετε, τις διαβάζετε, ένα ερώτημα είναι: τι φταίει? Γιατί φτάνουμε σε αυτό το σημείο? Γιατί φτάνει η κοινωνία μας, τα μέλη, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι μέλη μιας κοινωνίας είναι και συμπτώματα μιας κοινωνίας είναι αυτές οι καταστάσεις. Γιατί φτάνει μια κοινωνία σε τέτοια σημεία? Ποια είναι η ευθύνη της ίδιας κοινωνίας, ποια είναι η ευθύνη της πολιτείας, ποια είναι η ευθύνη της οικονομικής πολιτικής, ποια είναι η ευθύνη του κράτους, ποια είναι η ευθύνη του καθενός μας ως μέλη της κοινωνίας? Δεδαλώδες όλο αυτό που περιγράφω, και ενδεχομένως δύσκολο, και ακόμα πιο δύσκολο γίνεται όταν καλείσαι να απαντήσεις τέτοια ερωτήματα, εάν και εφόσον έχεις τέτοιες ανησυχίες, στη δύσκολη ειδησιογραφία, στη δύσκολη καθημερινότητα που όλοι καλούμαστε να ανταποκριθούμε. Θα ήθελα όμως τις απόψεις σας. Τι φταίει? Τι μας οδηγεί? Δεν ξέρω αν εσείς αισθάνεστε ότι είστε μέρος αυτού του προβλήματος. Εγώ έτσι αισθάνομαι. Μπορεί να ακούγεται κάπως υπερβολικό, αλλά αν θέλουμε να λέμε ότι είμαστε μέλη της κοινωνίας, οφείλουμε να θεωρούμε τέτοιου είδους καταστάσεις και δικά μας προβλήματα. Και το γεγονός ότι πληθαίνουν τόσο πολύ, αυξάνονται στην ειδησιογραφία όσο περνάνε χρόνια τέτοιου είδους ειδήσεις, και εδώ και ενδεχομένως πολύ περισσότερο στο εξωτερικό, ίσως κάτι να σημαίνει. Ίσως να σημαίνει, όπως ο γυαλός τελικά δεν είναι στραβός, αλλά στραβαρμενίζουμε. Λοιπόν, περιμένω τις απόψεις σας στους τρόπους επικοινωνίας που ήδη ξέρετε. Να δούμε λίγο τα της κυκλοφορίας, γιατί όπως συνήθως Παρασκευή απόγευμα τα πράγματα είναι δύσκολα. Είναι το πρώτο μας ραδιοφωνικό ραντεβού για τη νέα ραδιοφωνική σεζόν, έτσι. Θα τα λέμε εδώ από τον Alpha Radio 989, το υπενθυμίσω. 11 με 1 πλέον τα Σαββατοκύριακα θα είμαστε εδώ και θα μπορούμε να συζητάμε τα πάντα.
Λοιπόν, αυτήν την ώρα έχει πολύ αυξημένη κίνηση στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού από τη Λυκόβρηση και κάτω μέχρι περίπου τον Κόκκινο Μήλο, κυρίως εκεί το κομμάτι μετά τη μεταμόρφωση. Στο δε ανωδικό ρεύμα, στο ρεύμα προς την Κηφισιά, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Η κίνηση ξεκινάει από την, η κίνηση ξεκινάει από την Πειραιώς και φτάνει μέχρι, μέχρι την Νέα Φιλαδέλφια. Πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση στην άνοδο του Κηφισού, να είστε ιδιαίτερως υπομονετική. Τώρα και η Αττική Όδος έχει θέματα. Στο ρεύμα προς την Ελευσίνα από την Παλίνη μέχρι και μετά το Μαρούσι υπάρχει μια ανάσχεση και εκεί στο ύψος της Εθνικής Οδού στη μεταμόρφωση. Κατά τα άλλα, πώς επέστρεψε η κίνηση έτσι στις αρχές του Σεπτέμβρη. Λοιπόν, στο κέντρο η κάθοδος της Βασιλής Σοφίας έχει δυσκολίες, η κάθοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου εκεί στο Παναθηναϊκό στάδιο και η άνοδος σε αυτό το ύψος. Η Κηφισίας έχει έτσι κάποια κυκλοφοριακά προβλήματα και στα δύο ρεύματα στο ύψος του Ψυχικού. Η Μεσογείο στην κάθοδο στην Αγία Παρασκευή και στην άνοδο λίγο στο ύψος του Χολαργού. Η Αλίμου Κατεχάκη προς τη Μεσογείο και η Κατεχάκη επίσης προς τη Μεσογείο στο τελείωμά της, αλλά και προς την Κηφισίας επίσης στο τελείωμά της. Στην Παραλιακή επίσης καταγράφεται μια ανάσχεση στο ρεύμα προς τον Πειραιά από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο. Αυτά είναι τα σημεία του χάρτη που θα σας ταλαιπωρήσουν και επειδή είναι φυσικά Παρασκευή μεσημέρι και επειδή ακόμα είναι καλοκαιρινός ο καιρός, είναι πολύ αυξημένη η κίνηση και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από εκεί, από το Βοτανικό Κήπο και πάνω μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Επηρεάζεται και η Ελεοφόρος Χιστού προς τον Σκαραμάγκα.

0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για το διαφημιστικό διάλειμμα για τις 4 και 20. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ με δικά σας μηνύματα, με τις καλησπέρες σας, με τις απόψεις σας. Επαναλαμβάνω το ερώτημα, δεν ξέρω αν σας πέφτει πάρα πολύ βαρύ για απόγευμα Παρασκευής. Νομίζω όμως ότι δεν υπάρχει κάποιος στην παρέα τη ραδιοφωνική μας και γενικότερα νομίζω στην ελληνική κοινωνία που να μην έχει νιώσει την ταραχή, να μην έχει νιώσει ταραχή από όλη αυτή την ειδησιογραφία, είτε στην Κυψέλη είτε στο Μαραθώνα. Και μιλάμε για ειδήσεις που συνεχώς, τέτοιου είδους ειδήσεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας και καλούμαστε να τις αντιμετωπίσουμε. Το ερώτημα είναι τι θεωρείτε πως φταίει. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα βασικό ερώτημα στο οποίο πρέπει να καλούμαστε να απαντήσουμε και εμείς ως μέλη αυτής της κοινωνίας, ως πολίτες, ως άνθρωποι, κυρίως ως άνθρωποι, αλλά και η πολιτεία, η πολιτική ηγεσία, οι κυβερνώντες, οι χθεσινοί κυβερνώντες, και να προετοιμάσουν και οι αυριανοί. Δεν ξέρω τι θα βγάλει η κάλπη όταν και εφόσον στηθεί. Έχουμε και πολιτική δημοσιογραφία φυσικά, έχουμε και τις εξαγγελίες του κυρίου Τσίπρα και την αντιπαράθεση που έχει προκληθεί από αυτές και τι πατριωτικές φορές και τι θηρίδες έχουν πέσει στο τραπέζι και ξέρετε, θα χορτάσουμε από όλα αυτά και εμείς και εσείς, κυρίως εμείς φυσικά, μέχρι τις εκλογές. Έχουμε και τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη μπροστά μας, έχουμε και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού που αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς είναι τελευταία ΔΕΘ πριν από την κάλπη, και φυσικά και η παρουσία των υπολείπων κομμάτων τα κόμματα θα δώσει το δικό του στίγμα στη ΔΕΘ. Εμείς εδώ θα είμαστε, στον Αλφα Radio 989, με ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα εκείνη την ημέρα, με όλο το δυναμικό του σταθμού επιποδός, για να καλύψουμε όλες τις εξελίξεις. Έχουμε και Τραμπ. Ο Τραμπ έχει γίνει πια φετίχ της ειδησιογραφίας, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Ο άνθρωπος είναι τεράστια μορφή. Κάθε μέρα κάτι που θα πει γίνεται είδηση, όχι για την σοβαρότητα του περιεχομένου, λυπάμαι που θα το πω πολλές φορές, για τη γελιότητα του περιεχομένου. Τώρα ένα από τα τελευταία, έτσι, γιατί δεν τον προλαβαίνουμε κιόλας, τον Ντόναλντ. Βάφτισε τον κόλπο του Μεξικού, κόλπο της Αμερικής. Αρχή, με το που βγήκε. Μετά βάφτισε τη λίμνη Οντάριο σε λίμνη της Αμερικής. Πάει κι αυτή. Τώρα προχθές είπε ότι κανονικά, λέει, προς τιμήν του πρέπει να μετονομάσουν τα στενά του Ορμούς σε στενά του Τραμπ. Εγώ λέω, παιδιά, για να ξεμπερδεύουμε, μια και καλή, να μετονομάσουμε τον πλανήτη Γη σε πλανήτη Τραμπ ή πορτοκαλί πλανήτη, εάν με εννοείτε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο, και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
4: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμό
3: καθορισμένη κατανάλωση 1400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά είναι γκρι-γκρι ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, πάμε να πούμε κάποιες καλησπέρες εδώ στους πρώτους που έχουν μπει ήδη στην παρέα στον Αλφα Radio 989. Αυτό το απόγευμα Παρασκευής, 4 και 24 πρώτα λεπτά, υπενθυμίζω. Εάν και εφόσον ετοιμάζεστε για έτσι κανένα διημεράκι ή μη τριημεράκι, εν πάση περιπτώσει με το απόγευμα της Παρασκευής μέσα, καλά να περάσετε. Εάν όχι, επίσης καλά να περάσετε. Υπάρχουν τρόποι, καλή διάθεση να υπάρχει και καλή παρέα. Λοιπόν, την καλησπέρα μας να στείλουμε στην εδώ, στη Μαρία που μας λέει, για τον Τραμπ. Εντάξει, λέει, λέμε και εμείς, αλλά τι να πούν και οι Αμερικανοί πολίτες για δάφτον. Καλή εκπομπή, λέει. Εντάξει, να σου πω κάτι, Μαρία μου, όμως εκείνοι τον ψήφισαν. Καλός, κακός, αυτό μας άρεσε, δεν μας άρεσε, δεν έχει σημασία. Υποτίθεται έχουμε μια δημοκρατία, ζούμε σε δημοκρατικά πολιτεύματα. Έγιναν εκλογές και τον έβγαλαν. Τον ψήφισαν. Εμείς τι φταίμε οι υπόλοιποι? Πες μου τι φταίμε εμείς οι υπόλοιποι. Εμείς να υποστούμε τη συνέπειες της δικής μας ψήφου. Έτσι. Μην πάει το μυαλό σας ότι υπονοώ κάτι, προς Θεού. Καλησπέρα να στείλουμε εδώ στον Μαρσέλο. Επίσης για τον Τραμπ μας λέει, μα θα ξεσηκωθούν λέει οι Αριανοί. Αλλά τι λέω, και έχουμε μέσο. Ποιο είναι το μέσο, ρε Μαρσέλο? Αλλά μην μπερδεύεσαι, άλλο πορτοκάλι πλανήτη, εκείνο είναι ο κόκκινο πλανήτη ο Άρης. Εντάξει, αν κρινιάξουν βέβαια οι Αριανοί, να ξέρει ότι δεν αργεί ο Ντόναλντ να βαφτίσει και τον Άρη πλανήτη Μελάνια, ξέρω εγώ. Καλησπέρες να στείλουμε επίσης στην Εύη, στη Ματίνα, στην Έτερη Μαρία και στην Κική. Καλησπέρα και στο Γρηγόρη και ο Στάθης εδώ στην παρέα, από τους σταθερούς της ραδιοφωνικής μας συντροφιάς. Καλησπέρα στην Τίνα, επίσης στη συντροφιά μας. Ο Γιώργης, άρε Γιώργη με προλαβαίνεις, είσαι μέσα στο μυαλό μου. Είσαι μέσα στο μυαλό μου. Αυτό το τραγούδι είχα σκοπό να σφινώσω στη λίστα της Αφροδίτης στο τέλος της εκπομπής, για το τι φταίει. Γι' αυτό δεν θα διαβάσω τώρα το μήνυμά σου, Γιώργη, το κρατάω, το κρατάω, και στο τέλος της εκπομπής θα υπάρξει σχετική αναφορά, γιατί είσαι μέσα στο μυαλό μου. Αυτό, άμα έχεις έτσι, υπάρχει ψυχική σύνδεση με το ραδιοφωνικό κοινό, τι άλλο θέλεις άμα είσαι ραδιοφωνικός παραγωγός?

Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε στις 4.30. Θα πάμε σε μια πολύ μικρή διακοπή σύντομη. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για την υπόλοιπη εκπομπή μας εδώ στην Αλφα Radio 989. Υπενθυμίζω.

0: σιγοκαίει μια φωτιά εδώ και πολύ καιρό. Μιλάμε για την Λέσβο και για τον αυτόδη πυρετό εκεί, την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι κτηνοτρόφοι και τις εξελίξεις γύρω από αυτό το ζήτημα που έχουν προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση, έχουν προκαλέσει αντιπαράθεση κυβέρνηση περιφέρειας, έχει προκαλέσει μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση για τους ίδιους κτηνοτρόφους πάνω απ' όλα. Κατεβαίνω στρατό στους δρόμους, όχι η ίδια δικτατορία, για να μαζεύει άρρωστα πρόβατα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Συνεχίζετε να στέλνετε τις καλησπέρες σας. onair@alpharadio989.gr είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. 212-212-4800 για το τηλεφωνικό κέντρο για τους πιο παραδοσιακούς και το Messenger στη διάθεσή σας. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Σταύρο Ματαντή. Είναι κτηνοτρόφος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου. Κύριε Ματαντή, καλό σας απόγευμα από την Αθήνα.
1: Καλό απόγευμα από τη Λέσβο και τη δοκιμαζόμενη κτηνοτροφία εδώ και 5,5 μήνες με τον αυτόδη πυρετό.
0: Και από ό,τι φαίνεται αυτή η δοκιμασία δεν έχει τέλος, κύριε Ματαντή. Αυτή την αίσθηση έχουμε εμείς που δεν είμαστε εκεί, δεν γνωρίζουμε τα πράγματα από μέσα, αλλά έχουμε την αίσθηση ότι δεν έχει τέλος και έχει και πάρα πολλά σημεία οξύμορα. Είναι έτσι.
1: Είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε και θα πρέπει να συμπληρώσω ότι από τις 15 Μαρτίου και την εμφάνιση του αυτόδη πυρετού εδώ πέρα στο νησί μας βαδίζουμε στο άγνωστο και αυτό διότι δεν έχουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, σχέδιο από την κυβέρνηση, ένα σχέδιο εξόδου που θα μπορούσε να δώσει στον κόσμο, στους κτηνοτρόφους, όλους εμάς, τους παραγωγούς, μια ελπίδα ότι θα μπορούμε να συνεχίσουμε να είμαστε στα κοπάτια μας, να τα έχουμε υγιή. Απέναντίας βλέπουμε όλο αυτό το διάστημα, πέρα από την κοροϊδία που έχουμε βιώσει στις συναντήσεις που κάναμε μαζί τους και στα Υπουργεία και σε άλλες υπηρεσίες και εδώ πέρα και στην περιφέρεια, ότι θα αποζημιωθούμε μέχρι και το τελευταίο κιλό γάλα που χάθηκε, ότι θα αποζημιωθούμε με άλλες τιμές για τα θανατωμένα ζώα και με άλλες τελικά που δόθηκαν.
0: Έχουν καταβληθεί αποζημιώσεις, κύριε Ματαντή?
1: Έχουν δοθεί κάποιες αποζημιώσεις και κάτω από την πίεση των κινητοποιήσεων μας έχουν πληρωθεί περίπου 100 παραγωγοί που έχουν θανατωθεί τα κοπάδια. 100
0: σε σύνολο πόσων παραγωγών?
1: Είναι περίπου 300 οι εκτροφές που έχουν βρεθεί θετικές στον αυτόδη πυρετό και τα θανατωμένα ζώα είναι περίπου στις 82.000.
0: Μάλιστα.
1: Ωστόσο δεν είναι μόνο η απώλεια του κοπάδιου.
0: Το θέμα είναι να σταματήσει η νόσος και να ξεκληρίζει τα κοπάδια στο νησί. Φαντάζομαι αυτό είναι η στόχευση όλων, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, και βλέπουμε ότι δεν έχουν πάρθει και τα απαιτούμενα μέτρα βιοασφάλειας. Δηλαδή οι απολυμάνσεις που γίνονταν σε κέρια σημεία του νησιού έχουν σταματήσει. Αυτό ήταν θετικό, δηλαδή θα μπορούσε να ανακόψει τη μετάδοση του ιού. Ωστόσο το κυριότερο που πρέπει να πούμε
0: να
1: τώρα...
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Ματαντή, γιατί σταματήσανε? Δεν προβλέπονται σχετικά πρωτόκολλα?
1: Ότι γνωρίζουμε δεν χρηματοδοτούνται. Έχει σταματήσει η χρηματοδότησή τους.
0: Από ποιον διενεργούνται αυτές οι απολυμάνσεις?
1: Και από την περιφέρεια και από εργολάβους. Από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και από εργολάβους.
0: Η περιφέρεια έτσι κι αλλιώς δεν είπε ότι σταματάει να εφαρμόζει αυτό το πρωτόκολλο που της έλεγε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Δεν υπάρχει και ένα ρήγμα εκεί που δυσκολεύει και γενικότερα την κατάσταση?
1: Ακριβώς, κοιτάξτε, η περιφέρεια πήρε μια απόφαση, η πλειοψηφούσα παράταξη της περιφέρειας πήρε μια απόφαση να σταματήσουν οι χνηλατήσεις. Αυτό βέβαια δεν έγινε γιατί οι επιστήμονες, οι κτηνίατροι που είναι σύμμαχοί μας σε αυτό το δύσκολο αγώνα που έχουμε μπροστά μας, συνεχίζουν και κάνουν τις εχνηλατήσεις. Αλλά είναι επικίνδυνο να σταματήσουν οι εχνηλατήσεις από την άποψη ότι δεν θα γνωρίζουμε σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε και κυρίως

0: θα μπορούμε εμείς προτάσουμε, ας πούμε, ότι θα μπορούσαμε να είχαμε γλιτώσει, θα είχαν σωθεί περισσότερα ζώα, δεν θα είχαν θανατωθεί τόσο πολλά, αν γινόταν εμβολιασμός.
1: Να κάνω μια ερώτηση, κύριε Ματαντή, γιατί ξέρετε, εμείς εδώ και το κοινό των μεγάλων αστικών κέντρων δεν τα γνωρίζει πολύ καλά. Φαντάζομαι δεν είναι η πρώτη φορά που η παραγωγή κτηνοτρόφη στο νησί αντιμετωπίζει τον αυτοδιπηρετό, είναι έτσι?
0: Είναι έτσι. Είχε αντιμετωπιστεί το 1994-96.
1: Από τότε δεν είχαμε ξανά τέτοια προβλήματα. Τότε ακολουθήθηκε διαφορετική μέθοδος αντιμετώπισης της νόσου. Δεν ξέρω, θα ξέρετε αν ήσταν εσείς στη δουλειά τότε ή θα ξέρετε από τους παλαιότερους.
0: Βεβαίως, επειδή έχουμε εικόνα και από τους γονείς μας, επειδή ασκούμε παραδοσιακά την κτηνοτροφία εδώ στο τόπο μας και τα έχουμε ακούσει, ας πούμε, και από τις οικογένειές μας, αλλά και από άλλους που είχαν ζήσει τότε τον αυτοδιπηρετό, είχε εφαρμοστεί μια πολιτική που ήταν στα πλαίσια stamping out, δηλαδή η εκτίμηση. Τότε, αν βρισκόταν ένα πρόβατο θετικό στον αυτόδι, δεν σφαγιάζονταν όλο το κοπάδι όπως είναι σήμερα. Σκεφτείτε, αν βρεθεί ένα πρόβατο στα χίλια, θα σφαγιαστούν και τα χίλια.
1: Αυτό έχει να κάνει με τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την ελληνική νομοθεσία, από πού? Από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η πολιτική stamping out, της εκρίζωσης δηλαδή, που όπως είπαμε προηγουμένως, αν βρεθεί ακόμα και ένα πρόβατο θετικό, θα σφαγιαστεί όλο το κοπάδι. Τότε, πριν 25 χρόνια περίπου, είχε γίνει ένας συνδυασμός μέτρων βιοασφάλειας, stamping out, αλλά δεν είχαν θανατωθεί όλα τα κοπάδια. Δεν θανατώνονταν όλη η εκτροφή, αν βρισκόταν ο ιός. Προσέξτε όμως τώρα, σήμερα με την τεχνολογική ανάπτυξη, με τις δυνατότητες που μας παρέχει η επιστήμη, θα μπορούσαν τα υγιή ζώα να μην θανατωθούν. Και για ποιο λόγο? Επειδή ακριβώς υπάρχει εμβόλιο εγκεκριμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που και αντιπαραθέτουμε και το παράδειγμα της Κύπρου αυτή τη στιγμή. Γιατί
1: ήταν το επόμενο ερώτημά μου, αν υπάρχει παρόμοια κατάσταση που έχει αντιμετωπιστεί σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπήρξε διαφορετική αντιμετώπιση.
0: Υπάρχει, γιατί και στη Λέσβο και στην Κύπρο με ένα μήνα διαφορά, περίπου με τον ίδιο με το ίδιο ζωικό κεφάλαιο, και τα δύο νησιά, εφαρμόστηκε το εμβόλιο τη δεύτερη και όλα μέρα εμφάνισε στο αυτόδι πυρετού, και τώρα 2,5 μήνες περίπου στην Κύπρο έχουν σταματήσει θανατώσεις.
1: Και τότε, συγγνώμη, με συγχωρείτε κύριε Ματαντή που σας διακόπτω συνέχεια, απλώς καταλαβαίνετε, δημιουργούνται απορίες. Αν δεν κάνω λάθος, από κυβερνητικά χείλη έχουμε ακούσει ότι δεν επιτρέπεται ο εμβολιασμός από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς έγινε να εφαρμοστεί στην Κύπρο και όχι στην Ελλάδα?
0: Δεν το έχουν ζητήσει καθόλου από την Ελλάδα. Δεν το έχουν ζητήσει καθόλου. Στην Κύπρο πήγαν και το ζήτησαν και θα πούμε μία αλήθεια. Λοιπόν, ο λόγος που δεν γίνεται το εμβόλιο στο νησί μας είναι για να μπορούν 4-5 ελληνικές γαλακτοβιομηχανίες να κάνουν απρόσκοπτα την εξαγωγή φέτας από την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τρίτες χώρες. Ουσιαστικά θανατώνουν το νησί μας για να σώσουν 4-5 μονοπόλια της υπηρετικής Ελλάδας. Αυτή είναι όλη η αλήθεια. Μας θυσιάζουν ως σύγχρονη ηφηγένεια σήμερα. Γιατί ο εμβολιασμός μπορεί να γίνει. Βέβαια, εμείς θα πούμε και το εξής, ότι αν γίνει ο εμβολιασμός και υπάρξει πιθανή απώλεια στη τιμή του πώλησης του γάλακτος ή του κρέατος, να το καλύψει η κυβέρνηση αυτό. Εμείς προτάσουμε το εμβολιασμό ως όπλο της επιστήμης για να σωθούν τα κομμάτια.
1: Για να σωθεί η κτηνοτροφική παραγωγή. Ένα τελευταίο ερώτημα. Θα αναλάβει ο στρατός τη διαχείριση του ζητήματος?
0: Ήδη έχουν αναλάβει και εμένα προσωπικά με πήραν και σήμερα τηλέφωνο για να μου γίνει δειγματοληψία από τη βδομάδα.
1: Αυτό τι ακριβώς σημαίνει, ότι ενεργοποιούνται περισσότεροι στρατιωτικοί κτηνίατροι, ας πούμε, και μετά και έχουν και τον πρώτο λόγο στο πώς ακριβώς ό,τι πρέπει να γίνεται στη διαχείριση της νόσου?
0: Ακριβώς, θα έχει την ευθύνη της διοίκησης και διαχείρισης, που μέχρι τώρα ο στρατός σε κάποιες περιπτώσεις βοηθούσε επικουρικά κάποιοι στρατιωτικοί κτηνίατροι που επιχείρησαν στο πεδίο. Ωστόσο, να πούμε ότι αυτό δεν λύνει το πρόβλημα. Αυτό που χρειαζόμαστε εμείς είναι δομές, κτηνιατρικές δομές. Ο στρατός είναι μια λύση ανάγκης αυτή τη στιγμή.
1: Προφανώς προέκυψε και από την διαφωνία ανάμεσα στο Υπουργείο και την Περιφέρεια, φαντάζομαι.
0: Υπάρχουν βεβαίως και η άρνηση κυρίως των ιχνηλατήσεων, που όπως είπαμε είναι επικίνδυνο, γιατί δεν μπορούμε να γνωρίζουμε σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε. Δηλαδή είναι και διχαστικό. Κάποιος παραγωγός που θέλει να προστατεύσει το κοπάδι του, όταν δεν παίρνονται τα μέτρα αυτά που πρέπει να πάρθουν, τέλος πάντων κινδυνεύει να κολλήσει και να μεταδοθεί ο ιός.
1: Κύριε Ματαντή, να μείνουμε σε αυτά. Εύχομαι καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Είμαι σίγουρος ότι θα τα ξαναπούμε, γιατί είναι ένα θέμα που πληγώνει πάρα πολύ την ελληνική αγροτική και εκτενοτροφική παραγωγή. Καλή σας συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Ο κύριος Σταύρος Ματαντής, κτηνοτρόφος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου, για αυτή την υπόθεση με τον αυθόδη πυρετό, που νομίζω ότι ακόμα και σε εμάς τους αδαείς, που δεν γνωρίζουμε τις κτηνοτροφίες, δεν γνωρίζουμε τι τραβάνε αυτοί οι άνθρωποι εκεί για να παράξουν τα προϊόντα τους, δεν γνωρίζουμε τον αγώνα που δίνουν, καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν γίνεται σωστά.

0: κάπως σαν ταξίδι χωρίς προορισμό να είμαστε. Δεν νιώθετε πολλές φορές έτσι? Ειδικά όταν βαραίνει η δισιογραφία. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Η ώρα είναι 5 παρατέταρτο. Αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ, πιστή, στον Alpha Radio 989. Παραμένετε. Θα επιστρέψουμε και με την πρόγνωση φυσικά του καιρού για όλο το Σαββατοκύριακο, ώστε να ξέρουμε πώς θα το αξιοποιήσουμε αυτό το πρώτο, ναι, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη. Αλλά και με τις καλησπέρες σας.
1: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θεία, πού ήσουν?
3: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
2: Α, ωραία.
3: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
2: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
3: Θα σου πω σε 6 μήνες.
4: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε τόσες επιλογές για να ταξιδέψουμε. Εκατοντάδες πτήσεις, χιλιάδες ξενοδοχεία, αμέτρητες κριτικές, εικόνες και προτάσεις. Και όλα μπροστά μας. Το δύσκολο λοιπόν σήμερα δεν είναι να βρεις πληροφορίες. Είναι να ξεχωρίσεις ποιες έχουν αξία για το δικό σου ταξίδι. Γιατί η πληροφορία δείχνει τις επιλογές και η γνώση ποιες να επιλέξεις. Manesis Travel. Γνώση, εμπειρία και άνθρωποι που μετατρέπουν τις επιλογές σε ταξίδι.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6.700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
7: Η παραγγελία σας.
6: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, είμαστε περίπου 11 λεπτά πριν από τις 5. Ο Νικόλας Χαμακάρης παραμένει στο μικρόφωνο του Alpha Radio 989 και ο Γιώργος Τσατραφίλιας, ο μετεωρολόγος του σταθμού, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας δώσει τα φώτα του για το τι μπορούμε να περιμένουμε αυτό το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και καλή σεζόν.
1: Καλή σεζόν να έχουμε.
2: Δεν τα έχουμε ξαναπεί ραδιοφωνικά, νομίζω.
1: Όχι.
2: Εμείς.
1: Όχι.
2: Πολύ ωραία.
1: Ούτε εκτός ραδιοφώνου τα έχουμε πει.
2: Μεγάλο έτσι.
1: Σε έψαχνα, αλλά μου λέγανε συνέχεια τη λήψη. Ήσουν πολλές διακοπές, λέει.
2: Βέβαια. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι θα συνεχιστούν οι διακοπές εννοοκαιρικά. Δηλαδή, θα είναι καλοκαιρινό το επόμενο τρίμερο. Ήταν μια παρένθεση που ζήσαμε μια-δύο μέρες με μπόρες και είχαμε κάτι χαλάζια χθες, άμα είδες, και λίγο θερμοκρασία. Από αύριο όμως θα πάρει πάλι ο υδράδιος στην ανηφόρα. Να σου πω ότι αύριο θα έχουμε και λίγο αέρα στο Αιγαίο και θέλει λίγο προσοχή, γιατί πάλι είναι υψηλή δείκτες επικυρινότητας. 4 η Αττική, Κυκλάδες και Κρήτη, για πυρκαγιές εννοώ. Άρα λοιπόν δεν πρέπει ακόμα να είμαστε έτσι σε ηρεμία με αυτό το κομμάτι.
1: Έτσι και αλλιώς και να πέσει λίγο η θερμοκρασία, Γιώργο, και το ξέρεις καλύτερα από μένα. Οι συνθήκες θα παραμένουν ακριβώς, γιατί θα υπάρχει μεγάλη ξηρασία στο έδαφος.
2: Ναι, τώρα υπάρχει μεγάλη ξηρασία και είναι συσσωρευτική τώρα από όλο το καλοκαίρι. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι από την Κυριακή θα ανέβει η θερμοκρασία. Θα φτάσουμε πάλι στους 38-39 βαθμούς στις κλασικές περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Πελοπόννησο. 37. Τόσο 37 στην Αττική, μπορεί να μεγαλώσει και λίγο ακόμα η θερμοκρασία, θα φτάσει 38. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη σίγουρα θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές. Θα πέσουν και οι άνεμοι. Και όλη η επόμενη εβδομάδα η αλήθεια είναι ότι θα είναι ζεστή. Δηλαδή, φαίνεται ότι το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη θα μας βρει με θερμοκρασίες πάνω από τα φυσιολογικά. Θα είναι άκρως καλοκαιρινές, Ιουλίου θα έλεγα εγώ. Μέχρι οπωσδήποτε το επόμενο Σάββατο και βλέπουμε. Δηλαδή, δεν φαίνεται να δοσίζει άμεσα. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθούν οι συνθήκες. Ωστόσο, από την Κυριακή μέχρι και τις επόμενες μέρες της εβδομάδος, πάμε για καλοκαιρινό καιρό.
1: Έθριος καιρός και υψηλές θερμοκρασίες. Λιακάδα και υψηλές θερμοκρασίες. Ό,τι πρέπει για μπάνιο, όποιος μπορεί να πηγαίνει.
2: Έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Στην θάλασσα, τώρα δεν πρέπει.
1: Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Τα φιλιά μου.
1: Γιώργος Τσατραφίλιας, ο μετεωρολόγος του Alpha Radio 989. Ακούσατε, ανεβαίνει η θερμοκρασία κυρίως από την Κυριακή και μετά. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, με 38, 37 περίπου θα έχουμε στην Αττική. Είναι για να ικανοποιηθούν εκείνοι που από την 1η του Σεπτέμβρη αρχίζουν και λένε 32 Αυγούστου, 33 Αυγούστου, 34 Αυγούστου. Είναι αυτοί που δεν μπορούν με τίποτα να αποχωριστούν το καλοκαίρι. Και τους έρχεται τόσο βαρύ που έχουν αποφασίσει να καταργήσουν μετά τους υπόλοιπους μήνες, μετά τον Αύγουστο. Και στην αντίπερα όχθη βρίσκονται οι λεγόμενοι καλοχειμωνάκηδες, που μπορεί να τελειώσουν οι διακοπές, ξέρω εγώ, 15 Αυγούστου, 10 Αυγούστου, 12 Αυγούστου και να αρχίσουν να λένε καλοχειμώνα. Είναι αυτές οι δύο βασικές κατηγορίες που παίζουν αυτή την περίοδο μετά των διακοπών. Λοιπόν. Θα πάμε συνέχεια σε μηνύματα μετά το δελτίο των ειδήσεων, έτσι για να έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Δεν θέλω να τα ξεπετάμε τα μηνύματα. Προς το παρόν θα πάμε σε μία. Θα πούμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Νέα σεζόν λοιπόν, νέα αρχή, και αν είσαι νέος φοιτητής, το να βρεις το κατάλληλο σπίτι δεν είναι εύκολο, γι' αυτό άκου πρώτα τι πρέπει να προσέξεις. Καταρχάς, να είναι στο budget που θες. Από εκεί και πέρα να είναι σε στρατηγικό σημείο, δηλαδή και σχετικά κοντά στη σχολή, αλλά και σε καλή απόσταση από καφετέρειες και μπαράκια. Να τσεκάρεις αν είναι επιπλωμένο με τα βασικά, για να μην έχεις έξτρα έξοδα, και να σιγουρευτείς πως υπάρχει θέρμανση για να μην βγάλεις το χειμώνα τέζα. Όσο για το ρεύμα, φρόντισε να βάλεις το σωστό, το διαβασμένο, το φοιτητικό, το ΔΕΗ My Home for Students, ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Κρατά σημειώσεις, καφές κάθε μέρα δώρο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Φοιτητικό σπίτι χωρίς ΔΕΗ My Home for Students δεν γίνεται. Μπες στο day.gr και τα καταλάβεις.

0: Λοιπόν, περίπου δύο λεπτά απομένουν για να τελειώσει η πρώτη ώρα της σημερινής ραδιοφωνικής μας επικοινωνίας εδώ στην Alpha Radio 989. Συνεχίζετε να στέλνετε τις καλησπέρες σας. Το τηλεφωνικό κέντρο είναι 212-212-4800. Το mail είναι oner@alpharadio989.gr. Το Viber 6947-989-989. Και το Messenger στη διάθεσή σας για όσους το επιθυμείτε φυσικά, για να έχουμε μια πιο προσωπική επικοινωνία. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Έχουμε μπροστά μας το Σαββατοκύριακο την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, για την ακρίβεια που φυσικά εγγενιάζεται με την παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο κύριος Μητσοτάκης από σήμερα μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη. Από απόψε στις 6 το απόγευμα, δεν κάνω λάθος, αρχίζει το πρόγραμμά του. Αύριο το βράδυ στις 8 όπως πάντα είναι η ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, με την οποία επισήμως εγγενιάζεται η έκθεση, μια πάρα πολύ σημαντική έκθεση έτσι πέραν όλων των υπολείπων. Και την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού εκεί. Εδώ θα είμαστε στον Alpha Radio 989 και όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού, και όχι μόνο, και όλοι οι συνάδελφοι εδώ, για να καλύψουμε τις εξελίξεις στην έκθεση, στη Διεθνή Έκθεση τη Δευτέρα, την Κυριακή, συγγνώμη. Και από εκεί και πέρα φυσικά θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί, όπως γίνεται πάντα. Βγαίνουν πάντα ειδήσεις και φυσικά αυτό που αναμένουμε ιδιαίτερα όλοι, ασχέτως κομματικής τοποθέτησης ή ιδεολογικής τοποθέτησης, είναι τι μέτρα θα εξαγγελθούν. Πάντα αυτό ήταν ένα σημαντικό στοιχείο στις ομιλίες των Πρωθυπουργών, του εκάστοτε Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχει και φορελεαμφρύσεις, έχει και ενισχύσεις. Θα τα αποδούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια. Λοιπόν, σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα η ώρα θα είναι ακριβώς 5. Δελτίο ειδήσεων. Βίκτορ Σαμούιλ είναι ήδη στη θέση του, πανέτοιμος να σας ενημερώσει. Αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ, μην φύγει κανείς.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στην Ανάβησο Αττικής. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 19 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο θεσπρωτικό Πρεβέζης κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Πυρκαγιά και σε δασική έκταση στους πενταγιούς Φωκίδας για την κατάσβεση επιχειρούν 18 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρων, 5 οχήματα, 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο. Σε εξέλιξη έχουμε πυρκαγιά και στο Λεσίνη Ξηρομέρου Ετωλοακαρνανίας, όπως και στην περιοχή Ασπρόχωμα Μεσσηνίας. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθενται για αύριο η Αττική, η Κρήτη, η Εύβοια, η Χίος, η Ικαρία και οι Κυκλάδες, καθώς στις συγκεκριμένες περιοχές προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σύμφωνα με την πολιτική προστασία. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας όταν 31χρονος ημεδαπός εισέβαλε στο κτίριο έχοντας την κατοχή του μαχαίρι. Ο άνδρας απείλησε τους αστυνομικούς, ενώ κατά την είσοδό του τραυμάτισε ελαφρά τον σκοπό. Παρά τις επανειλημμένες εντολές από πλευράς των αστυνομικών, ο 31χρονος κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους, με αποτέλεσμα ένας αστυνομικός να κάνει χρήση του υπηρεσιακού του όπλου και να τον τραυματίσει. Ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο και σύμφωνα με πληροφορίες έχει διαμπερές τραύμα στον θώρακα. Στη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της ηλικιωμένης, η σωρός της οποίας βρέθηκε στο διαμέρισμά του στον Μαραθώνα, προχώρησαν οι αρχές για την παράνομη ταφή της. Η σωρός βρέθηκε τυλιγμένη με σεντόνια και νάιλον στο υπόγειο του σπιτιού τους. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η εγγονή της ηλικιωμένης κατήγγειλε στις αρχές ότι είχε χάσει την επαφή με τη γιαγιά της εδώ και μία δεκαετία. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, οι κακώσεις από αιχμηρό αντικείμενο που εντοπίστηκαν στο σώμα του βρέφου συνδέονται με την αιτία θανάτου. Το ζευγάρι αρνείται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας και υποστηρίζει ότι το βρέφος πέθανε από παθολογικά αίτια. Την απόρριψη της προσφυγής που είχε καταθέσει 46χρονη που προφυλακίστηκε για τον φωνικό εμπρισμό στη Μαρφίν ζητά με πρότασή του προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο αρμόδιος εισαγγελέας. Τον λόγο έχει πλέον το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών. Ο συνήγορος της 46χρονης έκανε λόγο για ανύπαρκτα στοιχεία και μια προφυλάκηση που αποφασίστηκε χωρίς να ληφθεί υπόψη το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022. Κλείδωσε το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, την οποία θα ανακοινώσει η μέτρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις παρεμβάσεις θα περιλαμβάνονται, σύμφωνα με πληροφορίες, η σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για νομικά πρόσωπα, η σταδιακή κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες και η ενίσχυση του επιδόματος για τους συνταξιούχους τον Νοέμβριο. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη γραμμή 7 του τραμ Ασκληπείο Βούλας Ακτύπωση Δόνος, η οποία είχε διακοπεί νωρίτερα λόγω ακινητοποίησης φορτηγού στην περιοχή του Πειραιά. Τη Μόσχα και το Κίεβο αναμένεται να επισκεφθούν μέσα στο Σαββατοκύριακο οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στίβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ στο πλαίσιο των προσπαθειών της Ουάσιγκτον για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία. Σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ΤΑΣ, οι δύο απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ταξιδέψουν αρχικά στη Μόσχα και στη συνέχεια να μεταβούν στο Κίεβο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 1-0 της νίκης Βόλου και πήρε την πρώτη του νίκη στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Στις 18:30 αναμέτρηση Αρμάνι Μιλάνο Ερυθρός Αστέρας και στις 9 Ολυμπιακός Φενέρ Μπαχτσέ στο πλαίσιο του Crete International Basketball Tournament 2026. Με τη συμμετοχή του Μίλτου Τεντόγλου και του Εμμανουήλ Καραλίδη εξάγεται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες ο τελικός της σειράς αγώνων Diamond League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας ο Νικόλας Καμακάρης.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
4: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Σάββατο στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μπουφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μπουφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 34 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, την Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 31 βαθμούς, ενώ σε Λαύριο, Ραφίνα και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς στα Επιρωτικά, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς Κελσίου.
5: Ο Αλφα Radio 989 αναπροσαρμόζει το πρόγραμμά του λόγω της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί, με επικεφαλή στον Τάκη Χατζή και Σίσομου, το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, θα σας μεταφέρει στην καρδιά των πολιτικών εξελίξεων με έκτακτες εκπομπές, πολιτικό σχόλιο και απευθείας μετάδοση της συνέντευξης τύπου του Πρωθυπουργού.
8: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 6 στο παρασκευιάτικο ραντεβού μας. Μαρία Καραουλάνη στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνος Ρέκα στη ρύθμιση του ήχου. Φυσικά και εσείς εδώ στην παρέα μας. Θα πούμε τους τρόπους επικοινωνίας σε πολύ λίγο. Γιατί προέχει ενημέρωση. Ακούσατε νωρίτερα από το δελτίο. Είχαμε μια φωτιά στην Ανάβησο. Ο Βίκτορ Σαμουήλ όμως έχει νεότερα και μάλλον καλά.
1: Πολύ καλά τα νεότερα, Νικόλα. Η πυρκαγιά τέθηκε χωρίς ενεργό μέτωπο μέσα σε 15 μόλις λεπτά από την πυροσβεστική, καθώς είχαν κινητοποιηθεί πολύ μεγάλες δυνάμεις και πήγες και εναέριες. Οπότε αυτό είναι το καλό νέο, γιατί ήταν μια φωτιά στην Αττική που μας αφορά όλους όσους και ακούνε και εμάς εδώ. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό που έγινε αυτή η κινητοποίηση τόσο
8: άμεση
1: γρήγορα.
8: Κινητοποίηση. Μεγάλες δυνάμεις.
1: 75 πυροσβέστες, καθόλου αμεληταίος αριθμός. Βέβαια είναι στην Αττική, οπότε που οι δυνάμεις ούτως ή άλλως είναι πολύ περισσότερες.
8: Σε τι έκταση είχαμε αυτή τη φωτιά, Βίκτορα?
1: Η φωτιά ήταν σε χαμηλή βλάστηση στην Ανάβησο. Ενημερώθηκε η πυροσβεστική γύρω στις 4:45, 5 παρατέταρτο δηλαδή. Αλλά είχαμε 19 οχήματα, δηλαδή πάρα πολύ μεγάλο ανθρώπινο δυναμικό.
8: Έχουμε κάποιες πρώτες ενδείξεις, έχει πει η πυροσβεστική για πώς ολοκληρώθηκε.
1: Επικοινωνήσαμε την πυροσβεστική όπως κάνουμε και κάθε φορά και μας ενημέρωσαν ότι η φωτιά ξεκίνησε από γιο ταχύ, το οποίο πήρε φωτιά. Το πώς ακριβώς θα το εξακριβώσουν οι έρευνες, αλλά από ένα γιο ταχύ και.
8: Τέλος πάντων, καλά τα νέα. Κρατάμε τα
1: καλά
8: νέα.
1: Καλά νέα. Πολύ καλά.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση ενημέρωση. Βίκτορ Σαμουήλ, ακούσατε τα νεότερα για αυτή τη φωτιά στην Ανάβησο. Οριοθετήθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Ήταν άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής και αυτό νομίζω ότι κάτι δείχνει για την επιχειρησιακή ετοιμότητα του σώματος, που κακά τα ψέματα, κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών και όχι μόνο πια, καλείται να αντιμετωπίσει πάρα πολλές πυρκαγιές. Ήδη έχουμε σε εξέλιξη πολλές πυρκαγιές. Πολλές φορές, επειδή τώρα πήγε η κουβέντα στις φωτιές, συζητάμε για τις πυρκαγιές και λέμε αυτό και τα κάψαν όλα και τα κάναν έτσι και τα κάναν αλλιώς. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα επίσημα τουλάχιστον, 9-10 φωτιές οφείλονται σε αμέλεια. Μόλις σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, συνελήφθησαν δύο άνδρες, ο ένας για τη φωτιά στη Χαλκιδική, ένας 70χρονος Ρουμάνος από ό,τι θυμάμαι, και ένας 64χρονος Έλληνας για τη φωτιά στον Εύρο. Ο ένας πήγε να κάψει χόρτα. Μία από τις συνηθέστερες αιτίες. Ο άλλος έκανε κάτι εργασίες εκεί, έκοβε με χλωοκοπτικό τα χόρτα και κάπου βρήκε το εργαλείο πάνω σε πέτρα, έκανε σπινθήρα, τσαφ, δεν θέλει και πολύ. Τι και αν φωνάζει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η πυροσβεστική, εμείς που μεταφέρουμε τα δικά τους στις δικές τους εκκλήσεις, φωνάζουμε, παιδιά, όταν έχετε τέτοιες συνθήκες με ζέστη, με αέρα και τα λοιπά, μην κάνετε, μην αυτό, αποφύγετε. Κλασική φράση που όμως έχει όλο το νόημα. Αποφύγετε άσκοπες εργασίες τέτοιου είδους στην Ύπαιθρο. Μπα, κλασικοί Έλληνες. Ξέρω εγώ, δεν μου ξεφεύγει εμένα. Ξέρω εγώ. Αυτό το ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, και να σας πω κάτι στην τελική ανάλυση. Από ό,τι φαίνεται από την πορεία, ξεράδια ξέρουμε, αλλά το παραδεχόμαστε μόνο στον εαυτό μας ή μπορεί και να μην το παραδεχόμαστε σε αυτόν. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτά με την φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην ανάβηση της Αττικής, είναι καλά τα νέα. Για οτιδήποτε άλλο νεότερο φυσικά θα σας ενημερώσουμε, θα το μάθετε εδώ από την Alpha Radio 989. Συνεχίστε να στέλνετε τις καλησπέρες σας Honor Papaki Alpha Radio 989.gr, στο Viber 6947-989-989, στο Messenger Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Λοιπόν, έχουμε θέσει ένα ερώτημα από την αρχή της εκπομπής, επειδή ακριβώς επιλέξαμε να μην ασχοληθούμε σε βάθος και με λεπτομέρειες με τις δύο αυτές βαριές ειδήσεις που σέρνονται στην ειδησιογραφία, μία υπόθεση της Κυψέλης, μία υπόθεση του Μαραθώνα, αφενός εκεί με το ζευγάρι και το μωρό, αφετέρου με την γυναίκα που ήταν θαμένη για να λαμβάνει τη σύνταξή της. Και το ερώτημα, νομίζω το ερώτημα που τίθεται στο μυαλό όλων μας, ακόμα και αν θέλουμε να το αποφύγουμε πολλές φορές, είναι τι φταίει. Τι φταίει για αυτά τα συμπτώματα αποσύνθεσης της κοινωνίας. Όχι μόνο της ελληνικής, έτσι μην βευκαλιζόμαστε, είναι νομίζω γενικότερο το κακό. Τι φταίει όμως. Τι φταίει. Πρέπει να αναλογιστούμε όλοι τι φταίει. Και αυτό, αν βρούμε έτσι κάποιο δρόμο με αυτή τη σκέψη, ενδεχομένως να κανονίσει, να καθορίσει πάρα πολλές από τις επιλογές μας. Ο Δημήτρης απάντα σε αυτό το ερώτημα και λέει, μάλλον επιχειρεί να απαντήσει και στέλνει ένα μήνυμα και λέει ότι καλησπέρα, λέει, στην ταινία Fjord η πρόνοια παίρνει 5 παιδιά με υποψία βίας. Εδώ, αν άκουσα καλά, 50 παιδιά με εισαγγελική εντολή δεν έχουν πού να φιλοξενηθούν και μένουν στο νοσοκομείο. Στην υπόθεση της Κυψέλης, ο ίδιος ο γονέας απήγαγε από εκεί τα παιδιά 2 φορές. Έλεγχος στο σπίτι δεν έγινε ποτέ. Όλα λάθος. Και νομίζω ο Δημήτρης λέει πολύ ξεκάθαρα ότι ένα μεγάλο μερίδιο της ευθύνης έχουν οι κρατικές δομές όπου υπάρχουν, η έλλειψη κρατικών δομών σε αυτό το συγκεκριμένο τομέα, και το κρατάμε. Γιατί είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο, μια πολύ μεγάλη πηγή του κακού, η έλλειψη κρατικών δομών και η αδιαφορία για τα ζητήματα που αφορούν στην κοινωνία. Από εκεί πέρα υπάρχει κοινωνική αδιαφορία η δική μας, υπάρχει διάφοροι παράγοντες. Το κρατάμε. Ο Δημήτρης, την καλησπέρα μας, έτερος Δημήτρης, έτσι. Μάλλον όχι, ο φίλος εδώ με το δεν υπογράφει με κάπως το όνομά του, δεν έχει όνομα στο Viber, δεν πειράζει. Στον αγαπητό άγνωστο ακροατή, καλησπέρα και καλή σεζόν. Για όλα αυτά τα ακραία ή δεχθή εγκλήματα, αιτία είναι η θεοποίηση του χρήματος. Το πάει σε πιο φιλοσοφικό επίπεδο. Εγώ δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Ίσα-ίσα νομίζω ότι παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο ο τρόπος που έχει εκπαιδευτεί πια. Έχουν εκπαιδευτεί πια οι κοινωνίες να λειτουργούν με βάση και μόνο κριτήριο το χρήμα για όλα. Παίζει ρόλο. Κοινή συνισταμένη τους δυστυχώς, λέει ο φίλος ακροατής, προφανώς των υποθέσεων που συζητάμε. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια, άγνωστο ακροατή. Ο Δημήτρης, εμβόλια μόνο σε ζώα που έχουν COVID. Προφανώς αναφέρεται στην κουβέντα που είχαμε νωρίτερα με τον κτηνοτρόφο από τη Λέσβο, τον κύριο Σταύρο Ματαντή, που έλεγε ότι ζητούν εμβολιασμό των ζώων από την αρχή της κρίσης. Ζητούν εμβολιασμό των ζώων για να μπορέσει να ανακοπεί η νόσος και να μην σφαγιάζονται τα κοπάδια, 1000 κεφάλια, 1000 πρόβατα για ένα κρούσμα. Και λέει εμβόλια μόνο σε ζώα που έχουν COVID, από εκεί είναι πολλά τα λεφτά και τα ζώα εκατομμύρια. Προφανώς το συνδέει όλο αυτό με το όσα ζήσαμε τον καιρό της πανδημίας, ο φίλος ακροατής. Χάι, μου στέλνει η Νάνση και τη δική μου καλησπέρα έχει. Καλησπέρα και καλή εκπομπή και από τη Χρυσούλα. Να σε καλά, καλή μου φίλη. Τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Απόγευμα Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου. Καλησπέρα σε όλους. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για το Σαββατοκύριακο που ανοίγεται μπροστά μας. Να ρίξουμε μια ματιά λίγο στα της κυκλοφορίας, παιδιά, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, κυρίως στον Κηφισό και στην Εθνική Αθηνών Λαμίας. Είναι μποτιλιαρισμένος ο Κηφισός στο ρεύμα ανόδου προς την Κηφισιά από την Πειραιώς και πάνω μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Ανοίγει πάρα πολύ λίγο, μην φανταστείτε ότι θα κάνετε βόλτα, και ξανακλίνει εκεί στη μεταμόρφωση μέχρι και σχεδόν την Καλυφτάκη. Είναι πάρα πολύ δύσκολη, επαναλαμβάνω, η κατάσταση της κυκλοφορίας στην άνοδο του Κηφισού. Και στην κάθοδο έχει προβλήματα, ένα κομμάτι, σαφώς λιγότερα προβλήματα στην κάθοδο, στο ρεύμα προς τον Πειραιά, από τους Αγίους Αναργύρους μέχρι περίπου το Εγάλεο, λίγο πιο πίσω. Πάντως είναι δύσκολος ο Κηφισός, εάν και εφόσον μπορείτε να αποφύγετε τον αυτοκινητόδρομο να το κάνετε. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, από την Ανθούσα περίπου μέχρι και μετά τα Βρυλίσια έχει το μεγάλο πρόβλημα. Πυκνίνει η ροή όμως και πιο κάτω, μέχρι την Εθνική. Πυκνίνει η ροή και στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, από την Εθνική, από εκεί από τη μεταμόρφωση, μέχρι τα Βρυλίσια επίσης. Πάρα πολύ κίνηση και στην Αττική Οδό. Στην Κηφισία, στην κάθοδο, από την Αττική Οδό περίπου μέχρι τη Φιλοθέη. Επιμέρους προβλήματα έχει και στην άνοδο, εκεί από το Νέο Ψυχικό και πάνω μέχρι τη Φιλοθέη. Στη Μεσογείο είναι λίγο καλύτερη κατάσταση, ωστόσο εκεί στο ύψος της Εθνικής Άμυνας και στα δύο ρεύματα έχει αρκετή κίνηση. Στο κέντρο η κάθοδος Βασιλή Σοφία στο τελείωμά της, λίγο και η Πανεπιστημίου. Σαφώς βελτιωμένη εικόνα στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, που νωρίτερα είχε πιο μεγάλο πρόβλημα. Παραμένει βέβαια στο τελείωμά της στην κάθοδο, αλλά και εκεί στη συμβολή με την Βασιλή Σοφίας. Η παραλιακή σαφώς βελτιωμένη και εκεί, δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Μια πολύ μικρή ανάσχεση στο ρεύμα προς την Γλυφάδα, στο ύψος της Αμφιθέας και στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου πιο πίσω. Και παραμένει αυξημένη κίνηση, καλύτερα από πριν, αλλά παραμένει αυξημένη στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου στο Σκαραμαγκά. Προφανώς κάποιοι είναι που φεύγουν ενδεχομένως για το Σαββατοκύριακο. Επηρεάζεται και η λεωφόρος Χριστού προς το Σκαραμαγκά και εκεί πολύ αυξημένη κίνηση. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά, με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Αλφα Radio 989. Μιλάμε
1: για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε και πάμε αμέσως στην αστυνομική μας συντάκτρια, την Κατερίνα Μαστραντονάκη, γιατί είχαμε νωρίτερα μια, την εισβολή ενός άνδρα σε αστυνομικό τμήμα στη Μάνδρα. Κατερίνα, καλό απόγευμα.
8: Καλό απόγευμα, Νικόλα, κυρίες και κύριοι. Ναι, εισέβαλε λοιπόν ένας άνδρας 31 ετών στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας. Εκεί, στο πρώτο, εκεί μπροστά στο ισόγειο, συνάντησε τον αξιωματικό υπηρεσίας και το σκοπό. Έβγαλε ένα μαχαίρι και άρχισε να τους απειλεί. Ο σκοπός και ο αξιωματικός υπηρεσίας, Νικόλα, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, ανέβηκαν στον πρώτο όροφο και κλειδώθηκαν μέσα στο γραφείο ασφαλείας. Τότε ο δράστης προσπάθησε να σπάσει την πόρτα, ο 31 ετών άνδρας. Προσπάθησε να σπάσει την πόρτα και με μια κλωτσιά, δηλαδή την έσπασε την πόρτα και επιχείρησε να μπει μέσα. Τότε ήταν που ένας από τους συναδέλφους του, συναδέλφους των δύο αστυνομικών, τον πυροβόλησε και τον τραυμάτισε στο στήθος. Ο 31 ετών άνδρας έχει μεταφερθεί στο Τριάσιο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί εκεί κάνουν προσπάθειες, τέλος πάντων, για να...
0: Προφανώς έχει τραυματιστεί σοβαρά, έτσι, Κατερίνα, φαντάζομαι.
8: Ακριβώς, γι' αυτό θέλω να σου πω, ότι προσπαθούν τώρα να τον χειρουργούν, τον 31 ετών άνδρα που έκανε στην επίθεση στο αστυνομικό τμήμα. Τώρα, ένας από τους αστυνομικούς έχει τραυματιστεί επίσης, αλλά όχι πολύ σοβαρά, όπως μου είπαν, έχει τραυματιστεί από τζαμαρία που έσπασε, καθώς, όπως σου είπα, έσπασε την πόρτα. Προφανώς από τα φράγματα της τζαμαρίας τραυματίστηκε ο αστυνομικός στο κεφάλι, έχει μεταφερθεί και αυτό στο νοσοκομείο, όπου του παράσχουν και πρώτες βοήθειες. Τώρα, ο άνθρωπος που επιτέθηκε στο αστυνομικό τμήμα, σύμφωνα με όσα στοιχεία έχουμε στη διάθεσή μας, Νικόλα, έχει νοσηλευτεί αρκετές φορές σε ψυχιατρικές κλινικές και έχει και εγκλεισμούς. Μία ακόμα ιστορία, Νικόλα, που έρχεται μπροστά μας με ανθρώπους που μπαίνουν, που βγαίνουν, που είναι άρρωστοι βασικά οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Δεν μπορείς να έχουν ευθύνη για τις πράξεις τους οι άνθρωποι. Αυτή η ευθύνη έχουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι στην κοινωνία, που δεν μπορούμε να βάλουμε ένα πλαίσιο και οι άνθρωποι αυτοί να ζουν κάτω από κάποιο συγκεκριμένο καθεστώς, είτε να είναι προφυλαγμένοι σε περιβάλλον.
0: Είναι η έλλειψη των κοινωνικών δομών που συζητάμε συνέχεια, Κατερίνα, με αφορμή τέτοιες υποθέσεις. Ναι. Η έλλειψη των κοινωνικών δομών.
8: Ακριβώς.
0: Είναι μια μεγάλη ευθύνη της πολιτείας.
8: Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Πυκνά πυκνά συναντάμε τέτοιες περιπτώσεις. Μα και η περίπτωση στο Μαραθώνα, η γυναίκα που έσταψε την μητέρα της και ο γιος της, και οι άνθρωποι αυτοί έχουν σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα, διαγνωσμένοι και οι δύο. Είναι αυτό ακριβώς που λες. Άνθρωποι οι οποίοι νοσούν, που είναι άρρωστοι της ουσίας, κυκλοφορούν και δημιουργούν τέτοιου είδους προβλήματα. Αυτό θα μπορούσε να έχει συμβεί.
0: Κατερίνα, μια λεπτομέρεια θα ήθελα. Η εξέλιξη του περιστατικού εκεί στη Μάνδρα επιβεβαιώνεται ότι είναι ακριβώς όπως μας το είπες. Δηλαδή, φύγαν οι αστυνομικοί και πήγαν στον πρώτο όροφο για να αποφύγουν την επίθεση. Προβλέπεται κάτι τέτοιο από τα πρωτόκολλα, γνωρίζεις, από την αντίδρασή τους σε τέτοιες υποθέσεις?
8: Κοίταξε να δεις τώρα, εκείνη τη στιγμή που ήταν με το μαχαίρι
0: ο δράστης.
8: Ο δράστης μπροστά τους, έπρεπε αρχικά να προφυλαχθούν, να φυλάξουν το ματιό της ακριότητα. Προφανώς δεν θεώρησαν σωστό εκείνη την ώρα να βγάλει ένας από τους δύο όπλο και να τον πυροβολήσουν. Προσπάθησαν να καλυφθούν και να δουν
0: πώς θα αντιμετωπίσουν το περιστατικό.
8: Δηλαδή, πώς θα αντιμετωπίσουν το περιστατικό. Αυτό ήταν και μία αντίδραση, νομίζω, το να βγάζουν, να έβγαζαν κατευθείαν πιστόλι και να τον πυροβολούσαν. Ήταν κάτι έντσιπρο. Προσπάθησαν να προφυλαχθούν. Εκείνη τη στιγμή έτσι λειτουργήσαν, προκειμένου να δουν την εξέλιξη. Και μόλις οι συνάδελφοί τους είδαν ότι ο άνθρωπος αυτός τους ακολούθησε, έσπασε την πόρτα να μπει μέσα, τότε τον πυροβόλησαν.
0: Υπήρχαν άλλοι αστυνομικοί στο τμήμα εκείνη την ώρα?
8: Βέβαια, υπήρχαν άλλοι δύο αστυνομικοί στο τμήμα ασφαλείας.
0: Κατερίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.
8: Καλή συνέχεια, Νικόλα. Να είστε καλά.
0: Κατερίνα Μαστραντονάκη, η αστυνομική συντάκτρια του Αλφα Radio 989, για αυτό το περιστατικό. Έχει τραυματιστεί προφανώς σοβαρό ο δράστης, ο οποίος πυροβολήθηκε από αστυνομικό. Εισέβαλε με μαχαίρι στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας. Εντάξει, εγώ κρατάω τις επιφυλάξεις μου. Δεν ξέρω. Αυτή η αντίδραση μου προκαλεί μια εντύπωση. Θεωρητικά θα έπρεπε να είναι οι αστυνομικοί εκπαιδευμένοι να αντιδρούν άμεσα σε τέτοια περιστατικά, γιατί σκέφτομαι το εξής. Απλή έτσι, υπόθεση εργασίας κάνω. Αυτός ο άντρας έχει πει με ένα μαχαίρι μέσα σε ένα αστυνομικό τμήμα. Απειλεί τους αστυνομικούς και εκείνη η επιλογή τους είναι να φύγουν να πάνε στον πρώτο όροφο και να κλεισούν μέσα σε ένα χώρο για να αποφυλαχθούν. Αν εκείνη τη στιγμή έμπαινε ένας πολίτης στο τμήμα, γιατί πήγαινε να παραλάβει την ταυτότητά του, λέω εγώ τώρα. Ή πήγαινε για μια άλλη δουλειά. Ή αν ήταν ένας περαστικός και αυτός ο άνδρας έβγαινε από το τμήμα και ήταν ένας περαστικός και δεν θα πρέπει να εξουδετερώσουν άμεσα την απειλή και για τους ίδιους φυσικά πρωτίστως και για ενδεχομένως άλλους ανθρώπους. Θα ρωτήσουμε την αστυνομία πια τι προβλέπουν τα πρωτόκολλα εμπλοκής.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο του Alpha Radio 989. Καλό απόγευμα σε όλους. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για το Σαββατοκύριακο. Καλοκαιρινό, απολύτως καλοκαιρινό. Για ό,τι δεν προλάβατε στις διακοπές μέχρι πρότινος, μπορείτε να το προγραμματίσετε για αυτό το Σαββατοκύριακο, εάν έχετε καλή παρέα κυρίως και τους αγαπημένους τους ανθρώπους δίπλα σας. Λοιπόν, πριν πάμε στον καλεσμένο μας, απλώς να σας ενημερώσουμε ότι παραμένει πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση στην άνοδο του Κηφισού, να ξέρετε, από την Πειραιώς μέχρι περίπου μέχρι και τη Λυκόβρηση, στο ρεύμα ανόδου. Πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση στην άνοδο του Κηφισού προς την Κηφισιά. Δύσκολη είναι και στο ρεύμα καθόδου προς τον Πειραιά, από την Νέα Φιλαδέλφια και κάτω μέχρι το Αιγάλεο. Καλό κουράγιο σε όλους όσοι είστε στο τιμόνι αυτή την ώρα στον Κηφισό. Λοιπόν, όπως πάντα το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μπαίνουμε σε πιο πολιτιστικά μονοπάτια και προσπαθούμε λίγο να αποτινάξουμε από πάνω μας τα δύσκολα και τα βαριά της ειδησιογραφίας. Έτσι θα κάνουμε και σήμερα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Σπύρο Σύρμο, μουσικός και συνθέτης, να μιλήσουμε για μια παράσταση που θα μας πάει στις Μυκήνες. Κύριε Σύρμο, καλά σας απόγευμα.
1: Γεια σας, καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που μιλάμε.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να τα πούμε για μια χωροθεατρική παράσταση, έτσι, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, που έχει να κάνει με το μύθο με τη γενιά των Ατριδών. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βεβαίως. Ναι, ακριβώς. Είναι μια σύγχρονη ανάγνωση του μύθου των Ατριδών από την σκηνοθέτη και χορογράφο Βαλεντίνη Γιαννοπούλου.
0: Η οποία προσεγγίζει με ποιο τρόπο ακριβώς αυτό το νομίζω λίγο πολύ γνωστό μύθο των Ατριδών.
1: Ναι, τον σκοτεινό μύθο.
0: Τον σκοτεινό, έτσι.
1: Ναι, είναι μια προσέγγιση πολυεπίπεδη, θα μπορούσαμε να πούμε, έτσι, με πολλές αναγνώσεις. Έχει ένα μοναδικό τρόπο να συνδυάζει διαφορετικές επιρροές και να τις δίνει στο κοινό, ίσως στο κοινό, σαν μια εντελώς προσωπική σωματική γλώσσα η δουλειά της Βαλεντίνης Γιαννοπούλου. Και αυτό είναι πάρα πολύ, έτσι, είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραίο να το βλέπει κανείς. Και είναι ταυτόχρονα πολύ οικείο για το κοινό, γιατί θέλει την επικοινωνία με τον κόσμο. Θέλει να φτάσει αυτό στον κόσμο.
0: Και ο ρόλος της μουσικής, γιατί κάπου εκεί μπαίνει ο δικός σας ρόλος, έτσι, σε αυτή την παράσταση.
1: Ναι, βέβαια. Εγώ με τη μουσική έπρεπε να ακολουθήσω αυτή τη σωματική γλώσσα. Έπρεπε να ακολουθήσω, να αποκρυπτογραφήσω αυτόν τον τρόπο εργασίας και να δώσω με τη μουσική να αναδείξω την κίνηση, να την αγκαλιάσω, να της δώσω χώρο ουσιαστικά. Αλλά λόγω της φύσης της δουλειάς, αυτό που σας έλεγα πριν, ότι είναι αυτό το πολυεπίπεδο, έπρεπε και εγώ με την τεχνική μου και τις γνώσεις μου να συνδυάσω πολλά, πολλά διαφορετικά πράγματα στη μουσική, πολλά στοιχεία, για να βγάλω το αποτέλεσμα που έπρεπε.
0: Είστε ικανοποιημένος από αυτό?
1: Απόλυτα, απόλυτα. Απόλυτα. Και εγώ και όλη η ομάδα, η Κέλανεμ, που είναι η ομάδα της Βαλεντίνης Γιαννοπούλου, με μια εξαιρετική ομάδα, με εκπληκτικές ικανότητες όλων των χορευτών κλπ. Εγώ πηγαίνω και βλέπω, παρακολουθώ τις πρόβες όλο αυτόν τον καιρό και πραγματικά έχω υποκληθεί στην τέχνη τους, ας πούμε.
0: Μάλιστα, μιλάμε για μια και μοναδική παράσταση την ερχόμενη Κυριακή στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιάς, 8.30 το βράδυ. Θέλω να αναφερθούμε
1: ακριβώς
0: φυσικά και στους υπόλοιπους συντελεστές, κύριε Σύρμο. Είπαμε, η κυρία Βαλεντίνη Γιαννοπούλου έχει τη σκηνοθεσία και τη χορογραφία, εσείς έχετε τη μουσική.
1: Ναι. Ερμηνεύουν Φάνια Γρηγορίου, Χρήστος Τζαφέρης, Παναγιώτης Τζαβάρας, Μαρία Φιλίππου, Μαρία Καντιλάκη, Μαρίνα Μαζαράκη, και τα σκηνικά είναι της Γεωργίας Νικολογιάννη.
0: Πέρα από αυτή τη μία παράσταση μεθαύριο στο Δημοτικό Θέατρο, υπάρχει προοπτική να βρεθείτε και αλλού? Υπάρχουν συζητήσεις?
1: Ακόμα όχι. Είναι αυτή η μία κλεισμένη παράσταση, η μοναδική, αλλά στο μέλλον είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξουν και άλλες. Θα υπάρξει συνέχεια γι' αυτό, δηλαδή.
0: Μάλιστα. Κύριε Σύρμο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Καλή επιτυχία.

0: εύχομαι. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Να
0: καλή
1: είστε
0: συνέχεια.
1: Καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Γεια χαρά.
0: Ο κύριος Σπύρος Σύρμος, μουσικός και συνθέτης για την παράσταση Μικίνες στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, στην κεντρική σκηνή, μεθαύριο, την Κυριακή, στις 8.30 το βράδυ. Είναι μια παράσταση της Βαλεντίνης Γιαννοπούλου. Έχει τη σκηνοθεσία και φυσικά τις χορογραφίες. Πάμε σε τραγούδι, αγαπητέ κύριε Κωνσταντίνε, ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, και συνεχίζουμε εδώ στην Αλφα Radio 989. Να μπω λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, μου επιτρέπεις Κωνσταντίνε. Μια και τώρα ανοίγουν σιγά σιγά οι σχολές, να πούμε καλή αρχή στους φοιτητές που ξεκινούν τώρα, αλλά και καλό πτυχίο σε όσους σπουδάζουν ήδη. Τα καλύτερα χρόνια είναι αυτά. Αλλά οκ, θέλουν και πολλή ενέργεια για να πηγαίνεις στα μαθήματα, να διαβάζεις εξεταστικές, να κάνεις τις βόλτες σου, για να είσαι μέσα σε όλα τέλος πάντων. Γι' αυτό και η ΔΕΗ έφτιαξε το ΔΕΗ My Home for Students, ένα προϊόν ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, το οποίο τα έχει όλα. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή, δώρο καφές κάθε μέρα και ένα χρόνο από τα Coffee Island. Το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood, 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο, και αυτή είναι μόνο η αρχή. Για περισσότερα συντονιστείτε στο day.gr. Λοιπόν, να πούμε κάποιες καλησπέρες εδώ σε φίλους που έχουν μπει στην παρέα και δεν έχουν ακούσει την καλησπέρα τους, όπως είναι η Μαρία και ο Βασίλης και ο Γιώργος και η Σοφία. Απλές καλησπέρες, ευπρόσδεκτες και πολύτιμες, και η Φανή εδώ στην συντροφιά μας. Καλησπέρα εδώ ο Γιώργος, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ο Γιώργος από την Κλειφάδα είναι. Εντάξει, τώρα ξέρεις, καταλαβαίνεις, δυσκολεύομαι λίγο τώρα να το διαβάσω όλο το μήνυμά σου. Πάντως συνδυάζει την υπόθεση του Μαραθώνα με τη γιαγιά που την είχαν θάψει ενώ είχε πεθάνει και μάλλον νέκρυβαν θαμένη επειδή για να παίρνουν τη σύνταξή της. Μας αναφέρεται σε μια ιταλική μαύρη κωμωδία με παρόμοιο θέμα ο φίλος ακροατής. Λοιπόν, καλό απόγευμα να στείλουμε επίσης στη Δήμητρα που μπήκε στην παρέα και μας στέλνει την καλησπέρα της. Και τι μας λέει η Δήμητρα για την πατριωτική συνεισφορά που εισηγείται ο Τσίπρας, δεν είπαμε τίποτα. Εντάξει, τι να πούμε. Να σου πω κάτι. Μακάρι ό,τι έλεγαν οι πολιτικοί αρχηγοί και όσοι ζητούν την ψήφο μας πριν από τις εκλογές, να το έκαναν πράξη μετά. Ένα το κρατούμενο. Και αυτό τους αφορά όλους. Ξεκάθαρα. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Τσίπρας, κακά τα ψέματα, νομίζω ότι ακόμα και φανατικοί υποστηρικτές του μπορούν να το έχουν στο μυαλό τους. Δεν ξέρω το αν το έχουν αποδεχτεί πλήρως ή όχι, αλλά σίγουρα το έχουν στο μυαλό τους ότι έχει ένα βεβαρημένο παρελθόν. Και μάλιστα από τη Θεσσαλονίκη. Το γνωστό πρόγραμμα Θεσσαλονίκης είναι αυτό, όλα αυτά που έταζε, εν πάση περιπτώσει, που έλεγε τότε, μου το έχουν πει πολλοί άνθρωποι αυτό, έλεγε τότε τα μισά να έκανε, το ψήφισα, λένε εσύ το να κάνει τα μισά. Σαφέστατα αναγνωρίζω σαν ελαφρυντικό, γιατί πραγματικά θέλω να είμαι δίκαιος και αντικειμενικός, σαν ελαφρυντικό το πλαίσιο στο οποίο κινήθηκε, το οποίο ήταν ένα μνημονιακό πλαίσιο. Το οποίο όμως σαφώς το γνώριζε από πριν. Στο μυαλό μου δεν έχω αποσαφηνίσει αν ήταν ειλικρινής η προθέση του από την αρχή να κοντραριστεί με την Ευρώπη και τα λοιπά και να κάνει τις αγορές να χορεύουν και τα λοιπά, και αν ήξερε ότι αυτό είναι αδιέξοδο ή όχι. Δεν το έχω λύσει στο μυαλό μου. Εν πάση περιπτώσει, πάντως έχει ένα βαρημένο παρελθόν και τα ακούς όλα με μια επιφύλαξη. Κατά ταπεινή μου άποψη, γενικά πρέπει να ακούσουμε επιφύλαξη όλοι στους πολιτικούς αρχηγούς. Από την άλλη, το να μεταφέρεται όλη η πολιτική συζήτηση και όλη η πολιτική αντιπαράθεση στο αν ο Τσίπρας μπορεί να κάνει αυτά που λέει, τη στιγμή που η κοινωνία σφαδάζει στα σούπερ μάρκετ και στις λαϊκές αγορές, νομίζω ότι είναι λίγο πολυτέλεια. Εντάξει, στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης θα μιλήσεις, θα πεις, θα απαντήσεις, αλλά νομίζω πως ο κόσμος, ο συνταξιούχος και ο μισθωτός που βλέπουν το μισθό να τελειώνει σε 15 και 20 του μήνα και δεν μπορούν να γεμίσουν το καρό του σούπερ μάρκετ ή τις τσάντες της λαϊκής, το καρό της λαϊκής, πραγματικά το αυτό που τους ενδιαφέρει λιγότερο είναι οι θηρίδες των πλουσίων. Μη σου πω το ακούν και κάπως προκλητικό. Πάμε σε διαφημίσεις, ερχόμαστε πιο πίσω, ερχόμαστε πίσω με το τελευταίο τέταρτο της εκπομπής και φυσικά με θέατρο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε 9 ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Και ο Κόνοψ Το κουνούπι δηλαδή. Ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις, του είπε αυτή. Μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκι τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
5: Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
6: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
5: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
6: Σε περνά στην κορυφή.
5: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
6: Γιατί όποιος γυρίζει...
7: Κερδίζει.

0: Πες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, σε περίπου 12 λεπτά από τώρα ολοκληρώνεται και η σημερινή πρώτη μας ραδιοφωνική επικοινωνία για αυτή τη νέα ραδιοφωνική σεζόν. Καλά να είμαστε να συναντιόμαστε εδώ στον Αλφα Radio 989. Συνεχίζετε να στέλνετε τις καλησπέρες σας. Θα πάμε σε μηνύματά σας στη συνέχεια. Προς το παρόν θα πάμε στο χώρο του θεάτρου που όπως πάντα αυτή την ώρα της εκπομπής. Και σε μια παράσταση που έρχεται την ερχόμενη Δευτέρα και Τρίτη, το Θαύμα. Και γιατί πάμε σε αυτή την παράσταση, αφενός γιατί νομίζουμε ότι χρειαζόμαστε ένα θαύμα ως κοινωνία, αφετέρου γιατί αφορά σε ένα ζήτημα που είναι στο παρόν, είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, στο παρόν αλλά και στο μέλλον μας. Μιλάμε και για το μεταναστευτικό και για τη στάση ανθρώπου απέναντι σε άνθρωπο. Η σκηνοθέτη της παράστασης, κυρία Νικολέτα Φιλόσογλου, θα σας εξηγήσει ακριβώς τι εννοούμε. Κυρία Φιλόσογλου, καλό σας απόγευμα.
4: Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Καλό απόγευμα σε όλους τους ακροατές.
3: Εγώ ευχαριστώ που την αποδεχθήκατε να τα πούμε για το θαύμα. Είναι ένα πολύ πρόσφατο έργο, έτσι, πολύ φρέσκο.
4: Ναι, πράγματι. Το έργο έχει γραφτεί το 2016 από τον Τζουζέπε Μάσα. Εγώ το παρακολούθησα το 2019 στο Θέατρο Τέχνης της Οδού Φρυνήχου. Mm-hmm. Στο πλαίσιο του Tempo Forte έγινε μια συνεργασία Ελλάδας-Ιταλίας με πρωτοβουλία του Ελληνοϊταλικού Προγράμματος της Ιταλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα και η διοργάνωση ήταν αφιερωμένη στη σύγχρονη δραματουργία της Νότιας Ιταλίας. Ο Τζουζέπε, η καταγωγή του, είναι από το Παλέρμο. Mm-hmm. Τον γνώρισα την ίδια βραδιά που παρακολούθησα τους Ιταλούς ηθοποιούς, την ομάδα του, τη Σούτα Σκούπα, στη Φρενίχου και από τότε... Έτσι κράτησα φυλαγμένο στο σιρτάρι.
3: Το είχατε στο μυαλό σας να το ανεβάσετε.
4: Ναι, πραγματικά. Και από ό,τι παρατηρούμε στην επικαιρότητα, έχει περάσει μια δεκαετία από τότε που το έγραψε. Αλλά τα πράγματα, αντί να βελτιωθούν, δυστυχώς αγριεύουν, θα έλεγα. Άκουσα σήμερα και τις ειδήσεις τον κύριο Πλεύρη, τις αποφάσεις. Παρακολουθούμε όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλα αυτά.
3: Για πείτε μας, για να βάλουμε και τους ακροατές λίγο στο κλίμα, για πείτε μας δύο λόγια για την υπόθεση του έργου. Τι ακριβώς πραγματεύεται?
4: Πρόκειται πρώτα απ' όλα για μια μαύρη κωμωδία. Πρόκειται για μια σάτιρα, πατάει επάνω στην παράδοση της Ιταλικής κωμωδίας. Η υπόθεση περιστρέφεται γύρω από δύο αδέλφια. Βρισκόμαστε σε ένα μικρό χωριό, σε μια μικρή κοινότητα. Τα δύο αδέλφια είναι νεκροθάφτες και τους καλεί ο πρόεδρος να θάψουν ένα νεκρό μετανάστη που έχει ξεβράσει το κύμα. Τώρα, στο νεκροταφείο όμως η υπόθεση είναι ότι έχουν απομείνει, θεωρούμε δηλαδή ότι έχουν απομείνει δύο κενές θέσεις, τις οποίες βεβαίως και δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να τις διαθέσουν για τον νεκρό. Θέλουν να τις κρατήσουν για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Οπότε βρίσκονται σε αυτό το αδιέξοδο, μέσα στο οποίο με τα κομικά τεχνάσματα, το οποίο είναι ένας μηχανισμός, δύο ενεργειακές μηχανές παίρνουν μπροστά, προσπαθούν να βρουν διάφορες παράδοξες λύσεις, ώστε να απαλλαγούν από το πτώμα.
3: Για να μην μας πάρουν οι μετανάστες ακόμα και τις...
4: Ούτε τον τάφο,
3: ούτε τον τάφο να μας πάρουν οι μετανάστες, έτσι.
4: Ούτε ένα κομμάτι γης δεν θέλουμε, ούτε στο νεκρό. Οπότε όλο αυτό από τη μία πατάει επάνω σε ένα κωμικό έβριμα, από την άλλη είναι και τελείως μπεκετικό, θα λέγαμε, στο τέλος. Είναι παράλογο, δηλαδή συνομιλεί με το παράλογο, είναι μια πολιτική αλληγορία, έχει φτιάξει έναν φανταστικό κόσμο τον οποίο και εμείς προσπαθούμε να υπηρετήσουμε από την πλευρά μας, γιατί όπως καταλαβαίνετε 10 χρόνια μετά έχω παρέμβει λιγάκι και στη δραματουργική επεξεργασία, έχω γράψει και εγώ ένα πολύ λίγο με την άδεια του συγγραφέα. Παρακολουθούμε όλο αυτό το μηχανισμό που είναι, εντάξει, παράλογο και κωμικό.
3: Φρέσκο, ναι. Επίκαιρο φυσικά στη χώρα μας αλλά συνολικά στην Ευρώπη το θέμα του μεταναστευτικού, δεν το συζητάμε, ναι. Και όπως διαπιστώσαμε και συνεχώς χρόνο με το χρόνο τα πράγματα επιδεινώνονται. Θα ήθελα τώρα, είστε την ερχόμενη Δευτέρα και Τρίτη αν δεν κάνω λάθος, σε ανοιχτό, ναι, χώρο.
4: σε ανοιχτό χώρο. Έχουμε ήδη ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη, Βέρεια. Πρόκειται για μια συμπαραγωγή της εταιρείας Nivitam και του Διπεθέ Βερίας. Mm-hmm. Έχουμε πάει στο Μερκούρια στη Θεσσαλονίκη, στις Οικές. Πήγαμε και είμαστε τώρα 7 και 8 Σεπτεμβρίου στη ΣΤΟΑ του Αρσακίου, στην Πεσματζόγλου.
3: Στην ολοκένουργια ΣΤΟΑ του Αρσακίου, έτσι. Μιλάμε για ένα φρέσκο διαμάντι, ένα καινούριο διαμάντι στην πρωτεύουσα.
4: Ναι, πραγματικά είναι πάρα πολύ. Είχα πολύ μεγάλη χαρά που έτσι βρέθηκε αυτός ο χώρος και είναι καινούρια προσπάθεια, ειδικά εγώ το αισθάνομαι σαν πλατεία μέσα στο κέντρο της πόλης, δηλαδή είναι μέσα στον αστικό ιστό, μία πλατεία που μπορεί, είναι το ρεπετόριο και το πρόγραμμα πάρα πολύ φρέσκο και νέοι άνθρωποι παρουσιάζουν τις δουλειές τους εκεί και είναι μία πολύ ωραία πρωτοβουλία. Θα παίξουμε εμείς 2 μέρες εκεί και μετά συνεχίζουμε, έχουμε την πορεία μας. Αναζητούμε σταθμούς και είμαστε σε διάλογο δηλαδή με κάποιους δήμους. Θα θέλουμε να διδαξιδέψουμε την παράσταση.
3: Μάλιστα. Δευτέρα και Τρίτη λοιπόν στο Αρσακείο στην Αθήνα, το θαύμα σε σκηνοθεσία δική σας. Θέλω φυσικά να αναφερθούμε και στους υπόλοιπους συντελεστές, κυρία Φιλόσοφου.
4: Παίζουν οι 2 καταπληκτικοί κομικοί ηθοποιοί, ο Θανάσης ο Δήμου και ο Παναγιώτης ο Παναγόπουλος. Ακούγεται η φωνή του Λαέρτη Μαλκότση. Έχουν συμβάλει στο εικαστικό αποτέλεσμα ο Φίλιππος Τσιτσόπουλος, ο Κρις Κάπτεν, η Κυριακή Φιλόσοφου, η Στέλλα Ικάλτσου στα φώτα, ο Άρης ο Κοντοάγγελος στη μουσική. Είναι δηλαδή μια ομάδα καλλιτεχνών πολύ σπουδαίη και βεβαίως να αναφέρω ότι τη μετάφραση την έχει κάνει η Βιολέτα Ζεύκη. Ήδη τη μετάφραση αυτή την είχα παρακολουθήσει το 2019 με υπέρτιτλους στη Φρυνήχου. Οπότε
3: μάλιστα.
4: Είναι μεγάλη χαρά.
3: Κυρία Φιλόσοφου, σας παρακαλώ.
4: Όχι, ήθελα να πω ότι μετά από το αμέσως επόμενος σταθμός μας, ναι, και ευχαριστούμε και πάρα πολύ το Δήμο της Καρδαμήλης. Θα παίξουμε μπροστά σε μια προβλήτα στην Καρδαμήλη 19 Σεπτεμβρίου.
3: Μάλιστα, πιο κοντά και στην καρδιά του προβλήματος.
4: Ακριβώς, ναι.
3: Κυρία Φιλόσοφου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλό ταξίδι παράσταση, να είστε καλά.
4: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
3: Η κυρία Νικολέτα Φιλόσοφου, σκηνοθέτης, για την παράσταση Το Θαύμα, Δευτέρα και Τρίτη στο Αρσακείο, όπως ακούσατε, σε ανοιχτό χώρο. Όσοι πιστοί. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε. Από την αρχή της εκπομπής, το είχα στο μυαλό μου ήδη το τραγούδι, να το βάλω με αφορμή τα όσα ζούμε και αυτό το ερώτημα που στριφογυρίζει το μυαλό το δικό μου και νομίζω στους περισσότερους, για το τι φταίει και έχουμε τέτοια συμπτώματα αποσύνθεσης της κοινωνίας μας με όλες αυτές τις υποθέσεις. Το είχα στο μυαλό μου ήδη λοιπόν να το βάλω το τραγούδι, αλλά ήρθε και εδώ ένας φίλος ακροατής, γιατί φαίνεται είμαστε κοντά τα συχνότητες μας είναι κοντά με τους ακροατές. Πάμε να το ακούσουμε. Είναι και ο φίλος ο Γιώργος το ήθελε. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Τι φταίει για την κοινωνική μας κατάντια.

0: Και βέβαια, όπως συνεχίζει ο Βάρναλης, δειλή, μοιραία και άβουλη αντάμα, προσμένουμε ίσως κάποιο θαύμα να μας σώσει από τον ίδιο μας τον εαυτό τελικά. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η απόψινή, η σημερινή ραδιοφωνική μας επικοινωνία εδώ στο Αλφα Radio 989. Η Μαρία Καραουλάνη ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ο Κωνσταντίνος Ρέκα ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Σιμίτης, μουσικές επιλογές πέρα από μικρές δικές μου παρεμβάσεις. Ο Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο. Παραμένετε συντονισμένοι. Βίκτορ Σαμουήλ ακολουθεί με την αναλυτική ενημέρωσή σας για όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο. Αμέσως μετά, Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή. Εδώ, στον Αλφα Radio. Πιστοί θα μείνετε. Εμείς τα λέμε αύριο. Λίγο μετά τις 11, έτσι έχουμε αλλάξει ώρα, σας το υπενθυμίζω, όχι 2 με 4, 11 με 1 εδώ θα είμαστε αύριο το πρωί. Φιλιά πολλά σε όλους, καλό απόγευμα, καλό βράδυ Παρασκευής.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Ούρες χιλιομέτρων αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο από το Μοσχάτο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Καθυστερήσεις και στην κάθοδο του Κηφισού από τη Μεταμόρφωση μέχρι τους Αγίους Αναργύρους και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα μέχρι Κηφισίας. Με διαμπερές τραύμα στον θώρακα νοσηλεύεται 39χρονος, ο οποίος σε κατάσταση αμόκ εισήλθε στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Αττικής, τραυμάτισε τον φρουρό με μαχαίρι και εν συνεχεία κινήθηκε απειλητικά προς τους αστυνομικούς. Ένας συναδελφός τους προέβη σε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου, τραυματίζοντας τον άνδρα και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ο τραυματίας αστυνομικός, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά, αναμένεται σύντομα να λάβει εξιτήριο. Για το περιστατικό δημιουργείται προανάκριση, ενώ διερευνώνται όλες οι συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα. Σε εξέλιξη είναι η μεγάλη πυρκαγιά στο θεσπρωτικό Πρεβέζης. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν ενισχυθεί και πλέον επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Εν τω μεταξύ, οριοθετήθηκαν οι φωτιές στο Λεσίνη Ξηρομέρου Ετελοακαρνανία, στο Ασπρόχωμα Μεσσηνίας και στο Γωμάτι Χαλκιδικής. Ενώ υπό έλεγχο τέθηκαν οι πυρκαγιές στους Πενταγίους Φωκίδας και στο Δίστομο Βιετίας. Όσον αφορά την πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στην Ανάβυσσο Αττικής, τέθηκε χωρίς ενεργομέτωπο μόλις σε 15 λεπτά από την έναρξή της, χάρη στη μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Φαίνεται ότι η φωτιά ξεκίνησε από γιο ταχύ και εξαπλώθηκε. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθενται για αύριο η Αττική, η Κρήτη, η Εύβοια, η Χίος, η Ικαρία και οι Κυκλάδες, καθώς στις συγκεκριμένες περιοχές προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Στη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της ηλικιωμένης, η σωρός της οποίας βρέθηκε στο διαμέρισμά του στον Μαραθώνα, προχώρησαν οι αρχές για την παράνομη ταφή της. Η σωρός βρέθηκε τυλιγμένη με σεντόνια και νάιλον στο υπόγειο του σπιτιού της οικογένειας στον Μαραθώνα. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η εγγονή της ηλικιωμένης κατήγγειλε στις αρχές ότι είχε χάσει την επαφή με τη γιαγιά της εδώ και μία δεκαετία. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν, την Τρίτη έλαβαν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Πρόκειται για τον 43χρονο και την 38χρονη Γερμανίδα που κατηγορούνται για την ανθρωποκτονία του βρέφους, αλλά και τον 26χρονο Αφγανό, ο οποίος κατηγορείται για γενετήσεις πράξης σε βάρος της 15χρονης κόρης της οικογένειας. Σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, οι κακώσεις από αιχμηρό αντικείμενο που εντοπίστηκαν στο σώμα του βρέφους συνδέονται με την αιτία θανάτου. Το ζευγάρι αρνείται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας και υποστηρίζει ότι το βρέφος πέθανε από παθολογικά αίτια. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπεράσπιση αναμένεται να ζητήσει τη συνδρομή δικού της τεχνικού συμβούλου, ο οποίος θα εξετάσει τα ιατροδικαστικά ευρήματα. Κλείδωσε το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στις παρεμβάσεις θα περιλαμβάνονται, σύμφωνα με πληροφορίες, η σταδιακή αύξηση του κάτωτατου μισθού, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για νομικά πρόσωπα, η σταδιακή κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες και η ενίσχυση του επιδόματος για τους συνταξιούχους τον Νοέμβριο. Παράλληλα, αναμένεται να ανακοινωθεί μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις, παροχή αφορολόγητου αγροτικού πετρελαίου στους αγρότες και παρεμβάσεις στο στεγαστικό με ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός τρίτου κύκλου του προγράμματος «Σπίτι μου». Σε Αστακό έχει μετατραπεί η Θεσσαλονίκη με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς επιποδός, με drones και προληπτικούς ελέγχους. Στο μεταξύ, από σήμερα ξεκινά και ο κύκλος των κινητοποιήσεων. Το πρωί συγκέντρωση πραγματοποίησαν εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και διασώστες έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης, ενώ αυτή την ώρα έχει προγραμματιστεί πορεία από τα σώματα ασφαλείας. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη γραμμή 7 του τραμ Ασκληπείο Βούλας Ακτύπος Ιδώνος Πειραιά, η οποία είχε διακοπεί νωρίτερα λόγω ακινητοποίησης φορτηγού στην περιοχή του Πειραιά. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο X ότι ένα ρωσικό ντρόουν χτύπησε το κεντρικό κτίριο της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας στην οδό Βολοντιμίρσκα στο Κίεβο, απέναντι από τον καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας. Όπως επισημαίνει ο Ουκρανός πρόεδρος, έδωσε εντολή στον επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας, ο Αλεξάνδρ Ποκλάντ, να δώσει μια κατάλληλη απάντηση και, όπου είναι δυνατό, μια απάντηση που να ανταποκρίνεται στην επίθεση αυτό προς τους Ρώσους, μόλις όλα είναι έτοιμα. Ο στρατός μας θα υποστηρίξει αυτή την απάντηση, υποστήριξε ο Ουκρανός πρόεδρος. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 1-0 της νίκης Βόλου και πήρε την πρώτη του νίκη στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Σε μισή ώρα η αναμέτρηση Αρμάνι Μιλάνο Ερυθρός Αστέρας και στις 9 το βράδυ Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ στο πλαίσιο του Crete International Basketball Tournament 2026. Με τη συμμετοχή του Μίλτου Τεντόγλου και του Εμμανουήλ Καραλίδη εξάγεται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες ο τελικός της σειράς αγώνων Diamond League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε, κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε, φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Σάββατο στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μπουφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μπουφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 34 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 31 βαθμούς, ενώ σε Λαύριο, Ραφίνα και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς στα Επιρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς Κελσίου.
9: Ο Alpha Radio 989 αναπροσαρμόζει το πρόγραμμά του λόγω της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί, με επικεφαλή στον Τάκη Χατζή και Σίσομου, το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, θα σας μεταφέρει στην καρδιά των πολιτικών εξελίξεων με έκτακτες εκπομπές, πολιτικό σχόλιο και απευθείας μετάδοση της συνέντευξης τύπου του Πρωθυπουργού.

Καλησπέρα, 6 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα, και θα σας πω για μια εμπειρία, ξεκινώντας έτσι επειδή τα έχω πάρει λίγο, θα σας πω για μια εμπειρία. Ακούσατε το μέτρο του απεγκλωβισμού που έχει διαμορφώσει το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, το λέγαμε παλιά, προστασίας του πολίτη, και είναι ένα σχέδιο το οποίο λέει θα παρεμβαίνει με 180 αστυνομικούς, θα έρχονται εκεί πέρα που εγκλωβίζεις στην κίνηση, θα σε βγάζουν κτλ. Εντάξει, μιλάμε για, τι να πω, μιλάμε για ανέκδοτα. Όταν κάνεις μια μισή ώρα από το κέντρο της Αθήνας να έρθεις για 17 χιλιόμετρα μακριά, στην Κηφισιά ας πούμε, στην κάτω Κηφισιά, εντάξει, δεν υπάρχει τώρα να πεις κάτι παραπάνω. Ποιο σχέδιο απεγκλωβισμού? Εντάξει, είναι άλλη φορά που είδα το Χρυσοκοϊδί, δεν αφορά τον Κηφισό αυτό. Και ποιο αφορά, δηλαδή πού εγκλωβίζεσαι? Αν δεν αφορά το παραλιακό, αν δεν αφορά τον Κηφισό, που είναι τα δύο μεγάλα καρκινώματα της κίνησης, ποιον αφορά, ήθελα να ξέρω. Κανονικά έπρεπε να παίρνουμε επίδομα αμφιγιεινής εργασίας, γιατί όταν αφιερώνεις για να πας στη δουλειά σου 2,5 ώρες και η εκπομπή είναι 2, τι να πω δηλαδή? Να μας δίνουν και ένα μεροκάμα το παραπάνω, ή το κράτος εννοώ, έτσι. Λοιπόν, να γυρίσουμε στα δικά μας τώρα και να πούμε ότι ουσιαστικά από σήμερα έχουμε μπει στους ρυθμούς της διεθνούς εκθέσεως της Θεσσαλονίκης, όπου θα πάει ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο να μιλήσει και να εξαγγείλει τα μέτρα, και εμείς από εδώ θα τα σχολιάσουμε την Κυριακή το πρωί, όπως έχω μάθει, σε μια έκτακτη εκπομπή. Και όπως έλεγα το πρωί στον Τάκη του Χατζή, την Αθηναίδα Νέγκα, μιλάμε για όλες οι πληροφορίες, μάλλον συγκλίνουν για μέτρα έκπληξη από τον Πρωθυπουργό, καθώς πέρα από το γνωστό ας πούμε που θα έχει μέτρα στήριξης για αυτοαπασχολούμενους, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, μέτρα φοροελαφρύνσης και μείωση του ενεργειακού κόστους και διάφορα άλλα μέτρα, έχουμε μάθει αρμοδίως, δεν ξέρω, μπορεί να διαψευστούμε, πληροφορίες λέμε, ότι υπάρχει ένα σοβαρό ενδεχόμενο να επιστρέψει με κάποια μορφή επιδόματος η 13η σύνταξη, μέρος της 13ης σύνταξης, μην νομίζω ότι θα εξαγγείλει καμία σύνταξη ολόκληρη, μέρος της 13ης σύνταξης, και αντίστοιχο επίδομα στο ύψος δηλαδή που θα δοθεί η 13η σύνταξη, θα υπάρχει ένα αντίστοιχο επίδομα για τους εργαζόμενους στο δημόσιο. Το τελευταίο ραντεβού του Πρωθυπουργού έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, τον Κυριάκο Πυρακάκη, ο οποίος επίσης θα πάρει το δρόμο για τη Θεσσαλονίκη. Το ζητούμενο για την κυβέρνηση τώρα είναι το εξής. Θα μιλήσει για τους θετικούς δείκτες οικονομίας και ότι τώρα μπορεί να επιτέλους να μεταφραστούν σε χειροπιαστή αυτό που λέμε ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος. Και βέβαια ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να περιγράψει και μια προοπτική ως το 2030 με συγκεκριμένο σχεδιασμό, χρονοδιάγραμμα, αποφεύγοντας την εικόνα μιας προεκλογικής διεθνούς εκθέσεως της Θεσσαλονίκης. Είναι αυτό που λέμε άκρα της παραχολογίας. Βασικό πακέτο λέει άνω του 1 δις ευρώ, θα αφορά το 27, αλλά έχει εξασφαλίσει και ένα πρόσθετο περιθώριο 200-250 εκατομμύρια ευρώ για παρεμβάσεις που μπορούν να ενεργοποιηθούν πριν το τέλος του 2026. Στο τραπέζι βρίσκεται η αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης των 300 ευρώ για 1,87 εκατομμύρια συνταξιούχους και δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων, το οποίο από 300 μπορεί να φτάσει τα 450, όπως έλεγα και προηγουμένως, γι' αυτό πρόκειται. Ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, πετρέλαιο κτλ. Το οποίο θα κάνει ποδαρικό τον Οκτώβριο κοντά στο 1,80 ευρώ το λίτρο, παιδιά. Εδώ υπάρχουν πληροφορίες και για άλλα μέτρα που μπορεί, είναι πιθανά να ανακοινωθούν. Τη φορολογική ελάφρυνση για τους αγρότες, με τους οποίους όπως καταλαβαίνετε δεν είναι οι καλύτερες μέρες για την κυβέρνηση.
Και το δεύτερο ίσως αφορά τις οικογένειες με παιδιά και κάποιες πληροφορίες λένε ότι θα έχουμε εξίσωση, συγγνώμη, περίπου 100.000 τρίτεκνων με τους πολύτεκνους. Εδώ που τα λέμε τώρα, όταν οι τρίτεκνες οικογένειες είναι οι παλιές οικογένειες που μπορεί να είχαν 5-6 παιδιά, και με το δημογραφικό που έχουμε και το πρόβλημα υπογεννητικότητας που υπάρχει τα τελευταία 20 ετία, αν έχεις κάνει τρία παιδιά, έχεις οικογένεια με τρία παιδιά, είναι οι παλιές οικογένειες που κάνανε 5, 6 και 7 παιδιά στη δεκαετία του 60 και του 50. Σε αυτή την αντιστοίχηση, έτσι μπορεί να πει κάποιος ότι είναι αυτές οι οικογένειες. Τώρα, προφανώς και περιμένοντας τον Πρωθυπουργό, θα περιμένουν και τις αντιδράσεις των υπολείπων κομμάτων, οι οποίες θα ακολουθήσουν την πεπατημένη, λέγοντας ότι αυτά τα μέτρα είναι ψίχουλα και τα δικά μας μέτρα, αν ήμασταν κυβέρνηση, ήταν τα καλύτερα, και θα λένε κάποια μέτρα, τα οποία βέβαια είναι πολύ πιθανό και να τα ξεχάσουν αν κερδίσουν τις εκλογές. Το έχουμε ξαναδεί αυτό το όνειρο. Στην αρχή λένε θα επεκτείνουμε τα μέτρα σε βάθος τετραετίας, δηλαδή δεν θα τα δώσουν αμέσως, και μετά θα ξεχάσουν τα μισά στο δρόμο, όπως γίνεται κάθε φορά. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά εμείς αναπολούμε έτσι ακόμα λίγο τον Αύγουστο και τα βραδάκια τα ωραία που έπεφτε ο ήλιος και έτσι έβρισες την ησυχία σου.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
1: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Τι πιο ανεβαστικό, παιδί μου, 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
6: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: 6 και 23 πρώτα λεπτά η ώρα. Θα μιλήσουμε με τον πολύ καλό μας συνάδελφο. Τον έχετε ακούσει αρκετές φορές από εδώ, από τη δική μου εκπομπή. Τον Δημήτρη τον Κανελόπουλο, από την εφημερίδα των συντακτών και από την ιστοσελίδα που έχει το E-Tetradio, και μαθαίνουμε όλα τα νέα για ραδιόφωνο, τηλεόραση, τύπο και γενικότερα. Καλησπέρα, Δημήτρη.
8: Καλή σεζόν, Ανδρέα.
7: Καλή σεζόν να έχουμε.
8: Νέα σεζόν.
7: Ναι, νέα σεζόν. Δεν ξέρω αν θα είναι καλύτερη από τις προηγούμενες, αλλά πάντα υπάρχουν ελπίδες που λένε.
8: Θα είναι εκλογική πάντως.
7: Εκλογική θα είναι. Καλά μπαίνεις και το υπογραμμίζεις, γιατί, κοίταξε, εδώ πέρα ενώ ασχολιόμαστε με τη ΔΕΘ, τι θα πει ο Πρωθυπουργός, υπάρχουν πληροφορίες και για μέτρα έκπληξη. Αρχίζουν να διαμορφώνονται κάποιες ελπίδες με βάση κάποιες διαρροές και για τους συνταξιούχους και για τους δημόσιους υπαλλήλους, που είναι η πολύ μεγάλη αδικημένη της ιστορίας μαζί με τους συνταξιούχους. Έχουν οι άνθρωποι, μιλάμε για μισθούς πείνας και συντάξεις πείνας, τουλάχιστον το 70%. Έχουμε πάλι μια ιστορία, τι έγραφε το σχολείο της, τι θα γράψει μάλλον το σχολείο της, το βιβλίο της ΓΑΜΑ Δημοτικού, το 27-28, αν υπάρχουν δύο γονείς, γονέας 1, γονέας 2. Ο Μαρινάκης τσακώνεται με την κυρία Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, παρεμβαίνει και ο Νότης Μηταράκης, που είναι εθναμίντορ όπως το λέγαμε παλιά, αν θυμάσαι αυτή την έξι.
8: Τελικά αποδείχθηκε ότι όμως δεν υπάρχει θέμα καθόλου, γιατί έβγαλαν πριν από μια ώρα οι εκδόσεις Νήσος, στις οποίες ανήκει το βιβλίο,
7: ναι,
8: και εξηγούν ότι αυτοί που...
7: Δεν έχει σχέση με τη WOKAD-ZED αυτό το πράγμα.
8: Όχι. Ήταν λάθος στις φωτογραφίες. Δηλαδή, εκεί που φαίνεται, νομίζουν ότι είναι δύο άντρες, είναι στην πραγματικότητα ένας άντρας και μια γυναίκα με κοντά μαλλιά.
7: Ναι.
8: Τα δύο τους παιδιά. Εκεί που φαίνεται ότι είναι δύο γυναίκες, ένα από τα δάκη, είναι η μάνα, λέει οι εκδόσεις, η μάνα και τα δύο τους παιδιά. Η κόρη και, και η...
7: Το ένα κοριτσάκι είναι μεγαλύτερο από το άλλο.
8: Ναι, δεν είναι δηλαδή δύο γυναίκες, είναι η μάνα και η κόρη. Έτσι, έκανε αυτή η ανακοίνωση από τις εκδόσεις που έχουν το βιβλίο.
7: Μα είναι δυνατόν τώρα παραμονή της ΔΕΘ. Είναι δυνατόν να είναι αυτό πρώτο θέμα. Υπό το φόβο του Σαμαρά είναι τώρα δεύτερο θέμα. Δηλαδή, αμέσως μετά το τι θα πει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, πάμε σε δεύτερο θέμα, θα είναι αυτό.
8: Εντάξει, και το τι θα πει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, μικρή σημασία έχει μετά από μερικές ημέρες, δεν το ξέρει κανένας, δεν το θυμάται κανένας. Κάτι θα έρθει και θα χαλάσει την εικόνα. Έτσι γίνεται και πέρυσι. Βγήκε ο Μητσοτάκης, πανηγύριζε με κάποια μέτρα και μετά από λίγο τα μέτρα αυτά δεν τα ασχολείται κανένας. Το να δώσει, δηλαδή, εκεί που δεν θα δώσει 350 ευρώ στους αξιούχους, άμα το κάνει 300, θα πανηγυρίσουν μετά φίλο κυβερνητικά μνημεύσεων. Αλλά δεν λέει και κάτι στο βάθος. Και ο Τσίπρας είχε δώσει πολλά δώρα τότε, και ο Τσιμίτης είχε δώσει, και όλοι είχαν δώσει, και όταν μετά γίνανε εκλογές έχασαν.
7: Ναι. Κοίτα, Δημήτρη, σωστά το λες.
8: Να προβλέψω κάτι, το οποίο εντάξει είναι λίγο ακραίο. Ίσως είναι η τελευταία ΔΕΘ του κ. Μητσοτάκη ως πρωθυπουργός.
7: Ναι.
8: Οπότε στη χαρή.
7: Τώρα μου ανοίγεις μεγάλο θέμα ότι θα έχουμε δύο εκλογές, διπλές εκλογές, μπορεί και τριπλές.
8: Το διπλές εκλογές, Αντρέα, δεν ξέρω κατά πόσο έχει νόημα. Έχει νόημα όταν το πρώτο κόμμα είναι κοντά στην αυτοδυναμία. Αν η Νέα Δημοκρατία, που είναι το πρώτο κόμμα, όπως φαίνεται, έχει ένα 20%, εγώ δεν σου λέω να έχει 23%, εγώ σου λέω να έχει 28%. Εγώ σου λέω να έχει 30%, που δεν το πιστεύω, αλλά δεν το βλέπω πάνω από 25%. Εγώ σου λέω, γιατί να ξανακάνει εκλογές. Το 30% σημαίνει γύρω στους 115 βουλευτές. Να κάνει εκλογές ξανά, γιατί, για να πάει 31 ή να πάει 36.
7: Με ποιο θα συνεργαστεί όμως, Δημήτρη?
8: Τώρα αυτό είναι μεγάλη κουβέντα.
7: Αυτό λέω. Εντάξει.
8: Αναλόγως πόση δύναμη θα έχει μετά τις εκλογές ο κ. Μητσοτάκης.
7: Αν είναι στο 30, να είναι στο 30. Θα του λείπουν 35-37 βουλευτές.
8: Θα υπάρξει και θα έχουμε και μπροστά μας την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Ακριβώς, ακριβώς.
8: Το δεύτερο εξάμηνο του χρόνου, το 27, θα είναι, δηλαδή πρέπει μέχρι τον Ιούλιο του 27 να έχουμε κυβέρνηση. Έστω ευρωπαϊκού σκοπού, που είχαν πει κάποιοι.
7: Άρα λες και με αυτό το στρίγμα που υπάρχει με τις ημερομηνίες, ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι, ότι πρέπει να κάνουμε δύο εκλογικές αναμετρήσεις σε 20 μέρες κτλ. Άρα αυτό το μεσοδιάστημα υπάρχει και ένα σενάριο να έχουμε άλλο πρωθυπουργό πια.
8: Ναι. Αυτό δεν ξέρω. Όλα θα εξαρτηθούν από τα νούμερα.
7: Εννοείται, ναι.
8: Απλώς το μόνο σίγουρο είναι ότι...
7: Άμα πάρει 32, 33, 35, ποιος θα του κουνηθεί?
8: Και αν πάρει 23, θα το καθορίσουν μέσα σε μια μέρα.
7: Ναι.
8: Κατευθείαν, αν πάρει 23.
7: Ναι.
8: Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή κανένας δεν θέλει τον κ. Μητσοτάκη, από τους αντιπάλους εννοώ.
7: Ναι.
8: Κανένας.
7: Ναι.
8: Ούτε καν ο Βελόπουλος, που θα μπορούσε να αποτελέσει, ας πούμε, ένα δεκανίκι, αν το πάμε σε ακραία. Γιατί και ο Βελόπουλος τον κατηγορεί συνεχώς στο Μητσοτάκη.
7: Ναι. Του έχει συμπαρασταθεί σε ορισμένα πράγματα όμως.
8: Βεβαίως. Ο Ανδρουλάκης αποκλείεται να κάνει πίσω. Αποκλείεται.
7: Γιατί κάηκε.
8: Κάηκε εντελώς. Όπως είχε καεί το Πασόκ και τον Βενιζέλο.
7: Το Πασόκ όμως το μισό. Δεν το βλέπεις να ανησυχεί στην περίπτωση που ο Ανδρουλάκης στυλώσει τα πόδια?
8: Τι να σου πω, ξέρω το Πασόκ. Ναι. Έχει ένα μικρό ποσοστό ούτως ή άλλως. Είναι τρίτο κόμμα τουλάχιστον. Με ένα 10%.
7: Δεν βλέπεις να ανατρέπονται αυτές οι ισορροπίες, δηλαδή να υπάρχουν πολλές πιθανότητες μάλλον να ανατραπούν, αν δούμε και το καινούριο πακέτο δημοσκοπήσεων μέχρι τον Οκτώβριο? Δεν βλέπεις μεταβολές?
8: Κοίτα, εγώ τις δημοσκοπήσεις, ας πούμε, αλήθεια, δεν τις πιστεύω πάρα πολύ. Δηλαδή δεν λέω ότι λένε ψέματα.
7: Τις λαμβάνεις υπόψη σου, αλλά δεν τις παίρνεις μετρητής?
8: Όχι, τα νούμερα είναι στο περίπου.
7: Ναι.
8: Δηλαδή πιστεύω ότι στη Νέα Δημοκρατία δίνουν ένα μικρό αβάντζο αυτή τη στιγμή. Τις δίνουν κάποιο παραπάνω ποσοστό.
7: Αυτό που δείχνει 29, 28, 30, ας πούμε.
8: Καλά, αυτό είναι η εκτίμηση.
7: Ναι.
8: Γιατί η υπόθεση ψήφου είναι πιο χαμηλά. Είναι 24, 23, 25, 20, εκεί τη δείχνουν. Mm. Η εκτίμηση, όπως έχουν πει οι δημοσκόποι, ένας δημοσκόπος έχει πει ότι η δουλειά μας είναι η πρόθεση ψήφου και η εκτίμηση ψήφου είναι η αμοιβή μας.
7: Γιατί... πολύ καλό, πολύ καλό.
8: Η εκτίμηση ψήφου είναι ότι εγώ πιστεύω τόσο ναι. ότι θα πάρει. Ναι. Το πιστεύω. Άμα θέλεις δέξου το. Άμα θέλεις το δέχεσαι.
7: Μου φτιάχνει και την ψυχολογία εμένα που έχω ναι. παραγγείλει.
8: Σου δίνω δηλαδή, ας πω ένα παράδειγμα.
7: Ναι.
8: Βέβαια, όλα αυτά τα στηρίζουν κάπου έτσι. Σε δύο διακεντρωτικές δημοσκοπήσεις της ίδιας εταιρείας. Ναι. Ενώ στην πρόθεση ψήφου στη μία έδινε 22 τη Δημοκρατία και στην άλλη την 23, στην εκτίμηση έδινε περισσότερο σε αυτή τη δημοσκόπηση που είχε μικρότερη πρόθεση ψήφου.
7: Ναι.
8: Το ανάποδο δηλαδή. Ύστερα, στις ευρωεκλογές, που πήρε 28% η Νέα Δημοκρατία, η εκτίμηση όλων των δημοσκοπήσεων ήταν ότι θα είναι στο 33%. Η εκτίμηση. Και τελικά βρέθηκε κάτω από το 30, ήταν στο 28.
7: Mm-hmm.
8: Και τώρα αυτή τη στιγμή τώρα είμαστε 4 του Σεπτέμβρη. Έχουν βγει μόνο δύο δημοσκοπήσεις μετά το καλοκαίρι,
7: mm-hmm.
8: οι οποίες είναι και οι δύο της ίδιας εταιρείας, που είναι λίγο περίεργο. Δηλαδή, μία εταιρεία έβγαλε μέσα σε 10 μέρες δύο δημοσκοπήσεις και είναι και η μοναδική που έχει βγάλει μέσα στον Αύγουστο.
7: Ναι.
8: Δηλαδή,
7: κοίτα, δεν είναι σοβαρό καταρχάς να κάνεις τον Αύγουστο δημοσκοπήσεις. Δεν ξέρω.
8: Δηλαδή, τι, ξαφνικά κάνει διακοπές 18 Αυγούστου και σε παίρνουν τηλέφωνο και απαντάς στη δημοσκόπηση.
7: Και στις 25 να σε πάρουν. Εντάξει.
8: Γιατί ναι. μία εταιρεία έβγαλε δύο δημοσκοπήσεις μία
7: εταιρεία. Ναι, μπράβο. Ναι, πρέπει να έχει ξεκινήσει την επόμενη του 15 Αύγουστου να κάνει έρευνα.
8: Είδα ότι έλεγε στην οθόνη έρευνα, η οποία μάλλον, αν κατάλαβα καλά, δεν γίνεται καν τηλεφωνικό, γίνεται μέσω ίντερνετ.
7: Ναι.
8: Έτσι. Είδα ότι έλεγε ξεκίνησε 18 Αυγούστου.
7: Μάλιστα.
8: Ύστερα, μου ήρθε στο mail από αυτήν την εταιρεία

0: να μορφώσουν την γνώμη.
1: Σε μεγάλο βαθμό. Σε μεγάλο βαθμό.
0: Δηλαδή, γιατί άλλο να δώσει εκτίμηση ψήφου στη Δημοκρατία στο 25, που θα αρχίσουν οι διαλυτικές τάσεις, με τον Σαμαρά να καλαδοκεί, και άλλο να τις δώσεις 30.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ διαφορετικό.
1: Βέβαια.
0: Αλλά όταν θα αρχίσουν να σκάνουν τα ονόματα σιγά-σιγά των υποψηφίων του Σαμαρά, τότε θα καταλάβει η Δημοκρατία ότι εκεί κάτι συμβαίνει πολύ δυνατό.
1: Ναι.
0: Γιατί στην επαρχία τα ονόματα που έχει κλείσει ο Σαμαράς ήδη και περιμένουν έχουν πολύ μεγάλη δύναμη.
1: Ναι.
0: Στον χώρο της Δημοκρατίας. Στο υπόψη αυτό.
1: Ξέρω ότι έχεις καλό ρεπορτάζ. Δώσουμε μόνο 20 δεύτερα να ακούσουμε το σήμα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: 6 και 33 πρώτα λεπτά η ώρα. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον πολύ καλό συνάδελφο, τον Χρήστο τον Κανελόπουλο από την Εφημερίδα των Συντακτών. Με τον Δημήτρη τον Κανελόπουλο, συγγνώμη. Δημήτρη, ενώ υπήρξε μια υποεκτίμηση, να το πω έτσι, του κόμματος Σαμαρά, και το βλέπαμε και σε κάποιες δημοσκοπήσεις για δυνητική ψήφο κτλ. Έλεγε, θα έλεγα, η κατακλείδα ήταν ότι παίρνει ελάχιστος από Νέα Δημοκρατία, κυρίως παίρνει από περιφερειακά κόμματα της πιο δεξιάς της δεξιάς, Λατινοπούλου, λίγο Βελόπουλου και τούνα και τ' άλλο. Εδώ τώρα, μπαίνοντας μετά το 15 Αύγουστο, ας πούμε, βλέποντας τα πράγματα, αρχίζουν διαφορετικές εκτιμήσεις. Εσύ μου λες τώρα ότι έχει ανθρώπους στην επαρχία πολύ σοβαρούς και με δύναμη. Μήπως...
0: υποψηφίους, έτσι.
1: Ναι, εννοείται, ναι, υποψηφίους μιλάμε. Μήπως τελικά έχει υποεκτιμηθεί ο Σαμαράς?
0: Αν κρίνω, Αντρέα, από τις επιθέσεις που δέχτηκε αυτή την εβδομάδα, ο Σαμαράς, για κάτι δηλώσει που έκανε ο διευθυντής του γραφείου του Τσούτσιας,
1: ναι,
0: έκανε μια συνέντευξη, καταλαβαίνεις ότι κάτι συμβαίνει. Τους βλέπεις ότι
1: και από τη συμμόρφωση στον ΕΟΠΗ με τον Γεωργιάδη, δεύτερο επεισόδιο.
0: Και είχαμε αυτό, γενικώς είδες ότι βγήκαν οι υπουργοί του, χτυπήσανε πάρα πολύ. Ο Σαμαράς αυτή τη στιγμή έχει το εξής. Ο Σαμαράς δεν πάει για να κερδίσει τις εκλογές. Ο Σαμαράς πάει για να ρίξει το Μητσοτάκι.
1: Ναι, σωστό. Δεν υπάρχει.
0: Αυτός είναι ο στόχος του, έτσι. Mm-hmm. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, άρα, αν πάρει. Να πω ότι το επιτελείο του κυρίου Σαμαρά, που είναι αρκετά αισιόδοξο, θεωρεί πολύ μέτριο ποσοστό για αυτούς, αν είναι απλώς διψήφιο. Δηλαδή, αν είναι 10-11%, αυτό είναι πολύ μέτριο. Εντάξει, αυτό όμως μπορεί να είναι λίγο εθεροβάμενος ή μπορεί να είναι υπερβολικά αισιόδοξο.
1: Ναι.
0: Σίγουρα θα δηλώσει στήριξη στον Σαμαρά ο Κώστας Καραμαλής, το θέμα είναι με ποιο βαθμό, σε ποια ένταση. Άλλο να κάνει μία δήλωση ότι πάντα ο κ. Σαμαράς είναι χρήσιμος, που είναι το πιο πιθανό,
1: ναι.
0: ή είναι αυτό που ξέρουμε εμείς τώρα, ότι θα βγει μόλις ανακοινώσει το κόμμα Σαμαράς, θα το ανακοινώσει όποτε γουστάρει αυτός. Και αφού τους τσιγαρίσει αρκετά στην κυβέρνηση, θα βγει, θα κάνει δήλωση υπέρ του ο Καραμαλής. Δεν θα πει πηγαίνει ψηφίστε του Σαμαρά. Θα πει όμως ότι ως πρώην πρωθυπουργός είναι πολύ σημαντικός και η φωνή του είναι πάντα σεβαστή, τα γνωστά.
1: Ναι.
0: Ένα τυπικό, αλλά.
1: Ουσιαστικό ταυτόχρονα.
0: Ταυτόχρονα ουσιαστικό. Κάποιοι από το Σαμαρά, αντιπλευρά Σαμαρά, δεν ξέρω, μπορεί να έχουν και δίκιο, έτσι. Λένε το εξής. Ότι θα κάνει περιοδία μαζί του.
1: Αυτό είναι εκεί, είναι καραδιάσπαση. Καραδιάσπαση είναι εκεί.
0: Αν κάνει τέτοια κίνηση ο Καραμαλής, ο Μητσοτάκης θα πέσει μετά από μερικές μέρες. Αυτό πιστεύω.
1: Άρα δηλαδή, το ένα κλειδί το κρατάει ο Σαμαράς και το άλλο το κλειδί το κρατάει ο Καραμαλής, μου λες.
0: Κοίτα, αυτοί πάνε μαζί. Εγώ ξέρω φίλους.
1: Δεν τους ταυτίζουν τόσο πολύ. Ναι, μεν, υπάρχει πολύ καλή άποψη ο ένας για τον άλλον και σεβασμός και αυτά και ενδεχομένως και μια φιλία.
0: Πάνε μαζί τώρα. Δηλαδή δεν σου είπα ότι συμπορεύονται.
1: Όχι.
0: Να πούμε αυτό.
1: Ναι.
0: Πάνε μαζί.
1: Πάνε μαζί.
0: Αύριο, από ό,τι ξέραμε, από ό,τι μάθαμε, το ξέρεις και εσύ, αύριο την ώρα της ομιλίας Μητσοτάκη, ο Κώστας Καραμαλής θα μιλάει για τον Δωμάζο.
1: Ναι, σωστό.
0: Μια εκδήλωση για το Μαθηναϊκό.
1: Σωστό.
0: Θα είναι ομιλητής σε μια άλλη πόλη της Βόρειας Ελλάδος. Δηλαδή, πιο δείχνω την αντίθεσή μου, δεν γίνεται παραπάνω.

0: Είναι ότι σαν να σου λέει τώρα εγώ σε γράφω κανονικά και πάω και κάνω και παίζω μπάλα αλλού.
1: Ναι.
0: Τώρα θα σας πω κάτι που εντάξει, θα γελάσει και ο κόσμος λίγο. Αλλά εγώ έχω φίλους που έχουν ψηφίσει μόνο αριστερά που είναι έτοιμοι να ψηφίσουν Σαμαρά και να πέσουν Μητσοτάκης.
1: Ναι.
0: Το θεωρούν το πιο σίγουρο τρόπο, το πιο σίγουρο.
1: Ναι, για να τελειώνουμε.
0: Ακριβώς.
1: Για να τελειώνουμε. Κοίταξε, πολλά έχουν δει τα μάτια μας, μπορούμε να το δούμε γι' αυτό. Πραγματικά, δεν ξέρω. Πολλά έχουν δει, πολλά έχουν δει. Τελευταία κουβέντα τώρα. Με αυτά τα δεδομένα που όπως τα περιγράφεις δεν είναι και τόσο καλά για την κυβέρνηση και για το Μητσοτάκη ακόμα περισσότερο. Θεωρείς ότι εδώ μήπως πάμε σε μια ΔΕΘ η οποία θα έχει χρήμα πραγματικό για να δώσει στον κόσμο? Να κάνει μια ρελάνς.
0: Ναι, θα έχει σίγουρα.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν νομίζω όμως ότι παίζει ρόλο στον κόσμο αυτό. Δηλαδή και ο Τσίπρας έδωσε πολλά πράγματα και ο κόσμος το είπε ευχαριστώ, τα θέλουμε, εννοείται, τα παίρνουμε και άντε στο καλό.
1: Να.
0: Δηλαδή το ότι θα δώσει ένας πρωθυπουργός, θα ανοίξει τις κάνουλες, δεν σημαίνει ότι θα πάρει ψήφους.
1: Ναι, το έχει πάθει και ο Σιμίτης παλιότερα αυτό.
0: Όλοι, δηλαδή ο κόσμος αυτή τη στιγμή αυτή τη στιγμή δηλαδή π.χ. ανακοινώσανε με φανφάρες αυτή την εβδομάδα τη μείωση τιμών στα σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Δεν βγήκε, ωραία, την είδε κανένας, το αντίθετο.
1: Όχι, εγώ είδα και ρεπορτάζ τηλεόρασης πάρα πολλά, κοίταξα και εγώ, είναι εικονική γιατί γίνανε αυξήσεις Ιούλιο με Αύγουστο. Ενώ υπήρχε συμφωνία να μην γίνουν.
0: Άρα αυτό το μέτρο που ανακοίνωσαν με μεγάλη έτσι, χαρά οι υπουργοί, γυρίζει μπούμερανγκ κατευθείαν. Σκέψου ότι ψάχναμε να βρούμε και σε άλλα ραδιόφωνα, εσείς και εμείς εφημερίδες, ψάχναμε να βρούμε εκπροσώπους του σούπερ μάρκετ να μιλήσουν και δεν βρίσκαμε. Δεν έβγαιναν οι άνθρωποι, γιατί άνθρωποι ξέρουν γιατί να βγουν να πούνε. Δεν θέλουν να βγουν.
1: Βέβαια.
0: Αυτό παρουσιάστηκε στην αρχή της εβδομάδας σαν μια μεγάλη παροχή νίκη της κυβέρνησης. Ότι εμείς μειώσαμε σε 1.800 κωδικούς.
1: Λοιπόν, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δούμε τώρα την Κυριακή το Σάββατο το βράδυ θα γίνει. Θα έχουμε τα μέτρα. Την Κυριακή είναι η συνέντευξη τύπου. Εμείς εδώ κάνουμε και μια έκτακτη εκπομπή, να κάνουμε μια αποτίμηση κι εμείς. Την Κυριακή το πρωί θα είμαστε εδώ γύρω στις 10, από ό,τι ξέρω.
0: Δεν θα δώσει ερωτήσεις εύκολα ο Ζωστόν. Θα τις δώσει σε αντιμετωπόμενα μέσα, θα τις δώσει πολύ αργά.
1: Νομίζω ότι το έχει κάνει πάρα πολλές φορές αυτό. Εντάξει.
0: Δηλαδή πρέπει να περάσει μία μισή ώρα συνέντευξης. Μία μισή ώρα,
1: υπήρχε,
0: για να δώσει ερωτήσεις.
1: Υπήρχε και μια ΔΕΘ στην οποία δεν πήρατε και εσείς ερώτηση.
0: Ναι, υπήρχαν. Και ο καλοβιζός πάση έγινε πάλι χρόνια, όλα τα αντιπολιτευόμενα. Το θέμα είναι ότι παλιά κρατούσαν κάποια αποσχήματα. Προφανώς. Και ο καθένας είχε τα δικά του, συσταγωγικά δικά του, μηνύευσαν. Αλλά επανεμβαίνανε και τα άλλα της αντιπολίτευσης. Όμως πλέον δεν γίνεται αυτό. Και είναι πλέον και δεν γίνεται και καθόλου. Και είναι και περίεργο γιατί μπορεί να κρατήσει 2 ώρες συνέντευξη μετά από 1 ώρα. Τη δείχνει μόνο η ΕΡΤ από την πρώτη ώρα και μετά. Από τα 40-50 λεπτά και μετά δείχνει μόνο η ΕΡΤ. Και ο κόσμος φυσικά δεν μπορεί να κάτσει να βλέπει και μια μισή ώρα, ούτε εμείς που είναι δουλειά.
1: Ναι, εντάξει, μετά είναι αρρώστια. Είναι μόνο για εξαρτημένους, απόλυτα.
0: Εντελώς.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.

Λοιπόν, αυτά είπαμε το Δημήτρη και η ΔΕΘ στο τραπέζι και τα εκλογικά σενάρια είναι, είμαστε τελική ευθεία εκλογών και την άνοιξη που θα γίνει, τελική ευθεία λέγεται, στην οποία τελική ευθεία έχουμε μπει ουσιαστικά από την προηγούμενη άνοιξη, δηλαδή την άνοιξη που μας πέρασε, σε μια διαδρομή έτσι θα έλεγα με καινούργια κόμματα που εμφανίζονται, θα εμφανιστούν και άλλα, να έχουμε δουλίτσα που λένε.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Πού πας?
4: Κουζίνα.
3: Καφέ?
4: Έχει.
3: Φέρε.
4: Πάρε.
3: Σκέτο.
4: Νέτο.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
6: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
7: Τέλειος σαν εσένα.
5: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
8: Ξεκινήσαμε να ταξιδεύουμε το 1988 και από τότε δεν σταματήσαμε να αλλάζουμε τον τρόπο που το κάνουμε. Σήμερα η Manesis Travel είναι άνθρωποι, τεχνολογία, γνώση και συνεργασίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Οργανωμένα και ατομικά ταξίδια, Ελλάδα και εξωτερικό, κρουαζιέρες, επαγγελματικά και εταιρικά ταξίδια, συνέδρια, ταξίδια κινήτρων και ειδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Για ιδιώτες, για οικογένειες, για επιχειρήσεις, για ομάδες. Manesis Travel. 38 χρόνια ταξιδεύουμε και συνεχίζουμε να ανακαλύπτουμε νέους τρόπους να ταξιδεύουμε μαζί.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Δώδεκα λεπτά πριν από τις 7 και έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Σιακαντάρη, συγγραφέα, αρθρογράφο και στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Σωστά το λέω?
11: Ναι, γενικές γραμμές, ναι, τα πρώτα δύο σίγουρα.
10: Το τρίτο έχει ερωτηματικό?
11: Όχι, δεν έχει ερωτηματικό. Υποστηρίζω ότι και με θέρμη μάλιστα την Ελλάδα. Δεν θέλω όμως να δεσμεύω την ιδεολογική μου και πολιτική μου ανεξαρτησία με το να είμαι στέλεχος ανώτερων οργάνων. Είμαι άνθρωπος που στηρίζει την Ελλάδα με όλο του το είναι, αλλά μέχρι εκεί, όχι παραπάνω.
10: Οπότε μπορείτε να μιλάτε και πιο άνετα, να το,
11: ναι,
10: πω έτσι.
11: Ίσως αυτός είναι και ο λόγος.
10: Ναι, μπορείτε να μιλάτε και πιο άνετα, γιατί πρόσφατα διάβασα και ένα άρθρο σας. Που χοντρικά λέτε ότι ίσως οι αλληλοδημοκρατικές και αριστερές κυβερνήσεις δεν περνάγανε από το λογιστήριο. Τώρα έχουν προσχωρήσει, να το πω έτσι, ελεύθερη μετάφραση δική μου, έχουν προσχωρήσει στο γήπεδο της δεξιάς και πρέπει να περνάνε και από το λογιστήριο, αν να δώσουν 5 δεκάρες κάπου, ας πούμε.
11: Κοιτάξτε, η συζήτηση μόνο γύρω από την κοστολόγηση των δαπανών, κατά τη γνώμη μου, το πω πολύ απλά και χωρίς φιωριτούρες, είναι αποτέλεσμα της ιδεολογικής νίκης της δεξιάς. Δηλαδή από το 80, μέχρι το 80 συζητούσαμε από πού θα βρεθούν οι πόροι, συζητώντας για τα έσοδα ενός κράτους. μετά το 80 σταδιακά και δια της διοριστήσεως και πλέον μετά το 90 και το 2000 και με την επικράτηση του νεοφιλελευθερισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, πλέον δεν συζητάμε αυτό. Συζητάμε τι μέτρα μπορούμε να λάβουμε που μας το επιτρέπουν τα χρήματα τα οποία έχουμε. Είναι διαφορετικό αυτό. Mm. Είναι διαφορετικό με την έννοια του εξής. Πρώτα ξεκινάς να δεις τις ανάγκες μιας κοινωνίας στην παιδεία, στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια και μετά αφού τις δεις αυτές τις ανάγκες κάνεις κάποιες επιλογές. Και αφού κάνεις κάποιες επιλογές μετά ορίζεις πού θα βρεις τα λεφτά για αυτό το πράγμα. Δεν ορίζεις πρώτα πόσα λεφτά έχεις. Δηλαδή το κοστολόγιο που λέμε. Η συζήτηση περί κοστολογίου είναι μια ήττα της αριστεράς.
10: Ναι, μπορεί να το πει κάποιος έτσι. Έχετε δίκιο γιατί η επεκτατική πολιτική που ακολουθούσαν και τα κεντροαριστερά κόμματα ή τα πιο αριστερά από τις αρχές δεκαετίες του 70. Έτσι, έτσι όμως στήσαν και κοινωνικό κράτος. Ναι. Δημιουργούσε ελλείμματα, αλλά νομίζω και, το, και τα νεοφιλελεύθερα.
11: Και
10: χώρους. Ναι, γιατί και ο νεοφιλελευθερισμός γεννάει ελλείμματα.
11: Ναι, πολύ περισσότερα μάλιστα.
10: Πολύ περισσότερα,
11: σωστά. Ο κράτος χρονιάς είναι μοχλός ανάπτυξης. Το κράτος χρονιάς δεν είναι δίχτυ ασφαλείας όπως κακώς εκλαμβάνεται τώρα τελευταία.
10: Πολύ περισσότερο βαρύδι, ναι.
11: Ναι, είναι μοχλός ανάπτυξης. Αν έχεις κράτος πρόνοιας, έχει και αναπτυγμένη οικονομία.
10: Θα πει κάποιος όμως, συγγνώμη που σας διακόπτω, θα πει κάποιος όμως, ναι, εδώ υπάρχουν κανόνες ευρωπαϊκοί, δημοσιονομικοί κτλ. Δεν μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει.
11: Εννοείται.
10: Ναι.
11: Εγώ δεν λέω ότι θα κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Λέω ότι παραδείγματος χάρη η χώρα μας είχε το 2007 έξοδα, δαπάνες, στο 47%, ενώ ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 45%, και το μεγάλο κάπου προέκυπτε από το ότι είχε έσοδα μόνο 39%, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε 45%. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό το έλλειμμα που βλέπουμε δεν ήταν έλλειμμα δαπανών, ήταν έλλειμμα εσόδων. Και εκεί είναι το μεγάλο, δηλαδή κακή φορολογία, φοροαπαλλαγές, φοροκλοπή και τα λοιπά, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ουσιαστικά μείωναν. Και το δεύτερο που ήταν και κακή διάθεση των δαπανών, των κοινωνικών δαπανών, οι οποίες πήγαιναν περισσότερο για εκείνους που τις παρήχαν παρά για τους ωφελούμενους. Όλα αυτά συνθέτουν αυτό το πράγμα που σας λέω, το τοπίο που σας λέω, που κατά τη γνώμη μου αποτελεί μια ήττα της πολιτικής απέναντι της οικονομίας. Γιατί πέρα από την ήττα της αριστεράς, έχουμε και ήττα της πολιτικής. Η πολιτική είναι για να αποφασίζει, είναι για να κάνει επιλογές. Είναι για
10: κύριε Σιακαντάρη, όμως, μισό λεπτάκι, ένα λεπτάκι. Γιατί η επικράτηση του νεοφιλελευθερισμού δεν ήταν απλώς επικράτηση ενός οικονομικού συστήματος. Ήταν και υπαγόρευση πολιτικών. Δηλαδή.
11: Ναι, η λογική όμως ότι η οικονομία Uber alles. Αυτό ήταν. Αυτές οι πολιτικές.
10: Ναι.
11: Ότι οι πολιτικές πρέπει να υποχωρήσουν έναντι της οικονομίας.
10: Ακριβώς. Ακόμα και στο. Πώς να το πω. Και στην επιλογή ακόμα και κυβερνήσεων. Δηλαδή. Το είδαμε και πρόσφατα. Λέγανε ότι ή θα δεχθείτε απόλυτα νεοφιλελεύθερα και ακραία μέτρα, μας λέγαν το 15 και το 12
11: ναι,
10: και
11: βέβαια,
10: το 10, αυτό μας είπαν ουσιαστικά, ή αλλιώς τελειώνονται σαν χώρα, βγαίνετε από το ευρώ.
11: Τη μείωση του κόστους εργασίας, όχι τη μείωση των κερδών, όχι τη μείωση της κερδοφορίας του κεφαλαίου, όχι. Τη μείωση του κόστους εργασίας, η οποία φέρνει μεγαλύτερα κέρδη για το κεφάλαιο κτλ.
10: Δηλαδή θα πληρώσετε την κρίση συγκεκριμένη.
11: Βέβαια, κοιτάξτε, για να μην δώσω λανθασμένη εντύπωση, τα μέτρα που πρότεινε ο Αλέξης Τσίπρας κινούνται καθαρά στο πεδίο της οικονομίας της ζήτησης. Δηλαδή, στο πεδίο της μη νεοφιλελεύθερης αντίληψης για τον τρόπο με τον οποίο.
10: Προσπαθεί μια μόχλευση, θα έλεγα.
11: Ναι, όχι όμως στο πλαίσιο των οικονομικών της προσφοράς που κινείται η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση κινείται σε λιγότερη φορολογία, καθόλου συλλογικές συμβάσεις, ενίσχυση του κεφαλαίου όσο το δυνατόν μεγαλύτερη, ΣΔΙΤ κτλ. Ανυπαρξία του κράτους στην οικονομία.
10: Ένας ψύχρημος παρατηρητής όμως θα έλεγε, και όποιος τα διαβάσει και λίγο πίσω από τις γραμμές, Δεν τα, πώς να το πω, δεν είναι στην αντίπερα όχθη πια σαν πρόγραμμα ο Τσίπρας, αλλά παίρνει κάποιες αποστάσεις.
11: Ως προς τι τώρα λέτε, ως προς την Νέα Δημοκρατία?
10: Όχι, όχι, όχι, όχι. Λέω, ως προς τους κανόνες της ορθόδοξης, πώς να το πω έτσι, φιλελεύθερης, νεοφιλελεύθερης οικονομίας. Δηλαδή δείχνει ότι δεν μπορώ να τους αγνοήσω και τελείως, σαν να λέει.
11: Ναι, αλλά υπάρχουν δύο λογικές στην οικονομία. Είναι τα οικονομικά της προσφοράς και τα οικονομικά της ζήτησης. Λοιπόν, ναι, ο Τσίπρας είναι σαφώς με τα οικονομικά της ζήτησης. Και αυτό στο λέω.
10: Ναι, να μεγαλώσουμε, να μεγαλώσουμε την πίτα. Σωστά. Αυτό
11: ναι,
10: λέτε.
11: Ναι, να μεγαλώσουμε. Πώς θα τη μεγαλώσουμε την πίτα? Όχι φόρα απαλλάσσοντας, αλλά ενισχύοντας το εισόδημα. Γιατί αυτά τα μέτρα του Αλέξη Τσίπρα ήταν μέτρα ενίσχυσης των εισοδημάτων.
10: Σωστό, ναι.
11: Επομένως είναι μέτρα ενίσχυσης της ζήτησης. Mm-hmm. Τα άλλα μέτρα που προτείνει η Νέα Δημοκρατία κατά καιρούς και τα λοιπά, εκτός από διάφορα επιδόματα και τα λοιπά που πέφτουν και μετά εξαφανίζονται μια φορά το χρόνο, είναι μέτρα ουσιαστικά ενίσχυσης της προσφοράς, δηλαδή μέτρα ενίσχυσης του χρήματος. Είναι μέτρα αυτού του λεγόμενου trickle-down effect, δηλαδή μαζεύω τον πλούτο στα ψηλά και τον αφήνω σιγά σιγά σιγά να πέσει και προς τα κάτω και
10: να διαχυθεί. Που γίνει βέβαια, αλλά πέφτει με το σταγονόμετρο.
11: Ναι. Ναι. Δεν πέφτουν καθόλου. Δεν πέφτουν καθόλου. Και ίσα ίσα συσσωρεύονται όλο και περισσότερο προς τα πάνω. Αυτό είναι το ιστορικό αποτέλεσμα αυτής της αντίληψης. Είναι αυτό. Απλώς η αριστερά, η κέντρο αριστερά, η πέραν του κέντρου αριστερά, όπως λέγαμε στο μανιφέστο, δεν έχει κατορθώσει ακόμα να κάνει πιο διαυγές και πιο συνεκτικό το αφήγημά της όσον αφορά την οικονομία. Mm-hmm. Αν και παραλαμβάνω, όπως ξεκινάω και το άρθρο μου, η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη ήταν συνεκτική και συγκροτημένη.
10: Μάλιστα.
11: Και ήταν από θέσεις αριστερές και από θέσεις της οικονομίας της ζήτησης. Mm-hmm. Όλα αυτά πρέπει να τα σταθμίσουμε και ουσιαστικά με βάση αυτά να κρίνουμε από εκεί και πέρα την πορεία των πραγμάτων. Mm-hmm.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σιακαντάρη για τη συζήτηση που είχαμε.
11: Να είστε
10: καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.
11: Γεια σας.
10: Ένα λεπτό πριν από τις 7 έρχεται ο Βίκτορος Σαμουήλ σε πολύ λίγο να πει το δελτίο ειδήσεων και εμείς σε 5-6 λεπτά θα είμαστε πίσω.

0: Alpha Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Δύσκολη αυτή η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη Λιμνικού Μουνδούρου, στη λεωφόρο Ποσειδώνος από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέχρι το Παλαιό Φάληρο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό από Ανθούσα μέχρι Μεταμόρφωση, στο ρεύμα προς Ελευσίνα και από Μεταμόρφωση μέχρι Πεντέλης, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και στις εξόδους Γιαλαμία. Σε χειρουργική επέμβαση θα υποβληθεί, όπως όλα δείχνουν, ο 39χρονος άνδρας που πυροβολήθηκε μετά από την εισβολή του σε αστυνομικό τμήμα στην Μάνδρα Αττικής. Ο άνδρας είχε στην κατοχή του μαχαίρι και παρά τις σαφείς εντολές που δέχθηκε από τους αστυνομικούς δεν το κατέβασε και συνέχισε να τους απειλεί. Ένας ένστολος έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου, τον τραυμάτισε και έτσι κατάφερε να τον ακινητοποιήσει. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι στην περιοχή Άνω Περαία Θεσσαλονίκης προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς στην περιοχή τους. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, 9 οχήματα, 1 αεροσκάφος και 2 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη πυρκαγιά στο θεσπρωτικό Πρεβέζης. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν ενισχυθεί και πλέον επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Νωρίτερα οριοθετήθηκαν οι φωτιές στο Λεσίνη Ξηρομέρου Ετωλοακαρνανία, στο Ασπρόχωμα Μεσσηνίας και στο Γωμάτι Χαλκιδικής, ενώ υπό έλεγχο τέθηκαν οι πυρκαγιές στους Πενταγιούς Φθοκίδας και στο Δίστομο Βιωτίας. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθεται για αύριο η Αττική, η Κρήτη, η Εύβοια, η Χίος, η Ικαρία και οι Κυκλάδες, καθώς στις συγκεκριμένες περιοχές προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Στη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της ηλικιωμένης, η σωρός της οποίας βρέθηκε στο διαμέρισμά του στον Μαραθώνα, προχώρησαν οι αρχές για την παράνομη ταφή της. Η σωρός βρέθηκε τυλιγμένη με σεντόνια και νάιλον στο υπόγειο του σπιτιού της οικογένειας στο Μαραθώνα. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η εγγονή της ηλικιωμένη κατήγγειλε στις αρχές ότι είχε χάσει την επαφή με τη γιαγιά της εδώ και μία δεκαετία. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, οι κακώσεις από αιχμηρό αντικείμενο που εντοπίστηκαν στο σώμα του βρέφους συνδέονται με την αιτία θανάτου. Το ζευγάρι αρνείται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας και υποστηρίζει ότι το βρέφος πέθανε από παθολογικά αίτια. Η αντιστροφή μέτρηση για τις ανακοινώσεις στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης έχει αρχίσει, με το Μέγαρο Μαξίμου να ολοκληρώνει τις τελευταίες λεπτομέρειες της πρωθυπουργικής ομιλίας. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο βασικός κορμός των μέτρων έχει κλειδώσει, χωρίς ωστόσο να έχουν αποκαλυφθεί όλες οι παρεμβάσεις. Οι εξεγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη αναμένεται να καλύπτουν τη μεσαία τάξη, τους συνταξιούχους, τους εργαζομένους, στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, τις οικογένειες με παιδιά, τους αγρότες, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους. Κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν ότι ο στόχος είναι κάθε πολίτης να μπορεί να δει τον εαυτό του στις ανακοινώσεις. Το βάρος θα πέσει στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και στη μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων. Στο αρχηγείο της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας, στο κέντρο του Κιέβου, έπεσε ρωσικό ντρόουν και σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, άμεσος στόχος της επίθεσης ήταν το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι έδωσε εντολή στον επικεφαλής της υπηρεσίας να προετοιμάσει απάντηση κατά της Ρωσίας με τη συνδρομή των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Αεροσκάφος στην Ινδία προσέκρουσε σε στήλο λίγα μόλις λεπτά μετά την άφηξή του. Παρά τη σφοδρότητα της επαφής δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε εξέλιξη αναμέτρηση Αρμάνι Μιλάνο, Ερυθρός Αστέρας και στις 9 Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε στο πλαίσιο του Crete International Basketball Tournament 2026. Με τη συμμετοχή των Μίλτο Τεντόγλου και Μανουήλ Καραλίδη εξάγεται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες ο τελικός της σειράς αγώνων Diamond League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Σάββατο στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μπουφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μπουφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 34 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, την Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 31 βαθμούς, ενώ σε Λαύριο, Ραφίνα και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς στα Επιρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς Κελσίου.
3: Ο Αλφα Radio 989 αναπροσαρμόζει το πρόγραμμά του λόγω της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί, με επικεφαλή στον Τάκη Χατζή και Σίσομ, το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, θα σας μεταφέρει στην καρδιά των πολιτικών εξελίξεων με έκτακτες εκπομπές, πολιτικό σχόλιο και απευθείας μετάδοση της συνέντευξης τύπου του Πρωθυπουργού.
4: Εφτά και 8 πρώτα λεπτά η ώρα, λαϊκή απογευματινή μπαίνει στη δεύτερη ώρα της, αλλά ξεκινάμε μια έκτακτη είδηση, είναι δίπλα μου ο Βίκτορ Σαμουήλ, γιατί έχουμε φωτιά στο Γαλάτσι.
1: Πράγματι Ανδρέα, φωτιά στο άλσος Γαλατσίου Βεϊκού, τα οχήματα της πυροσβεστικής είναι εν κινήσει και φτάνουν στο σημείο, 9 οχήματα και 25 πυροσβέστες. Δεν έχουν φτάσει ακόμα, θα μας ενημερώσει η πυροσβεστική και θα επανέλθουμε στην εκπομπή για οτιδήποτε νεότερο.
4: Βεβαίως να επανέλθεις, γιατί αν παίρνει φωτιά τώρα τέλο αρχές Σεπτέμβρη του άλσος Βεϊκού, σε λίγο θα πάμε και με τις παιδικές χαρές που έχουν 5 δέντρακια, δηλαδή δεν ξέρω τι άλλο θα κάνουμε στην Αθήνα πια. Φοβερό. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε θα τη σβήσουν γρήγορα και δεν θα έχει μεγάλη καταστροφή. Γιατί δεν μας έχουν μείνει και πνεύμονας πια συνέντευξη, δηλαδή είναι φοβερό.

7 και 9 πρώτα λεπτά και στο σημείο αυτό να σας πω κάτι που σας ενδιαφέρει πάρα πολύ και είναι πολύ καλό αν το γνωρίζετε, ότι ο νέος βρεφών υπηακός σταθμός στους Αγίους Αναργύρους, στους Αγίους Θεοδόρους, άνοιξε τις πόρτες του και υποδέχεται τα πρώτα παιδιά, προσφέροντας ένα σύγχρονο, ασφαλές και φιλικό περιβάλλον. Ο σταθμός που δημιουργήθηκε με δωρεά του Βαρδινογιάννου Ιδρύματος και της Motor Oil έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει έως 70 παιδιά και διαθέτει σύγχρονους χώρους παιχνιδιού και δημιουργικής απασχόλησης, χώρους ανάπαυσης, τραπεζαρία και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό χώρο. Πρόκειται για μια νέα υποδομή που έρχεται να καλύψει μια ουσιαστική ανάγκη των οικογενειών της περιοχής, στηρίζοντας την καθημερινότητά τους και δημιουργώντας ένα όμορφο και ασφαλές περιβάλλον για τα πρώτα χρόνια των παιδιών.

Σε πολύ λίγο θα συζητήσουμε και με τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ Κινάλ. Και ενώ ήθελα να ρωτήσω τον άνθρωπο, τόσο πάνω να συζητήσουμε για πολύ βασικά πράγματα, γιατί μετά το Μητσοτάκη θα ανέβει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο πρόεδρος του Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έχει γίνει ένας κακός χαμός από το πρωί με την κυρία Βάσια, συγγνώμη, την ξεχνάω, Βάσια Αναστασίου. Είναι αναπληρώτρια βουλευτής του Πασόκ στην Ανατολική Αττική, δηλαδή επιλαχούσα, και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία έκανε ένα θέμα το πρωί, δηλαδή ήταν καλεσμένη στην τηλεόραση και αναφερόμενη στην λεγόμενη πατριωτική προσφορά του Τσίπρα, είπε ότι η γιαγιά της που το άκουσε έχει μια αγωνία αν ο Τσίπρας θα της πάρει τα βραχιόλια. Ψάχνεις τώρα να το ακούσεις και το διαβάζεις, και όσο το διαβάζεις γίνεται αυτό που λέμε όλο και καλύτερο. Λοιπόν, και μάλιστα είπε ότι η γιαγιά της ήταν τόσο αναστατωμένη, ακούστε τώρα τι είπε η κυρία Αναστασίου για τη γιαγιά της. Ήταν τόσο αναστατωμένη που τη ρώτησε αν θα πάρει Ζάναξ, η γιαγιά της, 85 χρονών, τη ρώτησε αν θα πάρει Ζάναξ και της είπε όχι, όχι, μην πάρεις, σε καθησυχάζω και τα λοιπά. Αν δεν κάνω λάθος, η κυρία Αναστασίου πριν κάποιους μήνες είχε πει ότι ο Τσίπρας βάφει τα μαλλιά του, κάπως έτσι το είχε πει. Είχε ασχοληθεί με τα μαλλιά του Τσίπρα. Του είχε πει μάλιστα, ναι, το βρήκα τώρα, να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανά δύο φορές, γιατί έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά. Λοιπόν, τέλος πάντων, είναι για σημεία και αυτά των καιρών, των εποχών, τι να πω, δεν ξέρω για ποια σημεία. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πού τα βρίσκεται αυτά τα φιντάνια που θα έλεγε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το ΚΚΕ. Εδώ ταιριάζει αυτή. Τέλος πάντων, κριτική στην πατριωτική εισφορά του Τσίπρα να κάνεις 100 φορές. Λοιπόν, αλλά να μιλήσεις και τώρα για κουταμάρες τώρα, εντάξει. Βεβαίως να κάνεις και να πεις ότι έλα εδώ, ποιος θα πάρεις, από πού θα τα πάρεις, πού θα τα δώσεις και το ένα και το άλλο. Αλλά δεν είπε κανένας θα σου πάρει τα βραχιόλια. Επειδή είπε ο Πέτρος Παπάς, αν δεν κάνω λάθος, ότι θα επεκταθεί και σε θηρίδες και τα λοιπά. Τέλος πάντων, σε πολύ λίγο θα έχω μαζί μας τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ.

0: Λοιπόν, θα τον έχουμε σε ούτε σε ένα λιγότερο επαναληπτό τον κύριο Τζουκαλά. Το ΠΑΣΟΚ διαμορφώνει το πρόγραμμά του. Μάλλον το έχει διαμορφώσει το πρόγραμμά του και θα ρωτήσουμε τώρα αν υπάρχουν και έξτρα εξαγγελίες από τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που αναμένεται πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί θα έλεγα το ΠΑΣΟΚ κάνει ένα ντεμαράζ έτσι αυτή την περίοδο, έχει ξεκινήσει από την Άνοιξη, διαμορφώνει προτάσεις, είναι πολύ επιθετικό κατά της κυβέρνησης, επιχειρώντας να έχοντας ως πρώτο στόχο κατά τη γνώμη να προσπεράσει και τον Τσίπρα στις δημοσκοπήσεις. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό και τι πιθανότητες έχει. Είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έστω και αν αυτή τη θέση την πήρε μετά τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Καλησπέρα κύριε Τσουκαλά.
1: Καλησπέρα.
0: Νομίζω ότι έχετε ένα αέρα, έτσι να το πω, και φρεσκάδας πια. Γιορτάσανε χθες την 3η του Σεπτέμβρη, είδα πολλές εκδηλώσεις και στην Κρήτη. Πολύς κόσμος.
1: Προηγήθηκε νομίζω και μια πολύ καλή εκδήλωση για το ιδιωτικό χρέος.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Το τέλη του Ιουλίου. Και νομίζω ότι είναι πολύ καθαρό ποιο κόμμα κάνει μια πολυθεματική δομική αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Και ποιο κόμμα έχει και μια έτοιμη εναλλακτική πρόταση που μπορεί αύριο να είναι εφαρμοσμένη πολιτική.
0: Ναι, νομίζω ότι όλο το στοίχημα για το ΠΑΣΟΚ είναι εκεί. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό να παρουσιάσεις μια λύση αντιπαραθετική, η οποία όμως να πατάει τα πόδια της και να πεις ότι, παιδιά, υπάρχει άλλος δρόμος. 1, 2, 3, 4, 5. Από το ιδιωτικό χρέος μέχρι την εισοδηματική πολιτική, μέχρι το τι θα κάνει στην παιδεία, στην υγεία κτλ. Είναι... Μ' ακούτε?
1: Ναι, ακούω.
0: Ναι, είναι συνολικό αυτό έτσι όπως το λέω. Δηλαδή είναι αυτή η τομή που επιλέγει το ΠΑΣΟΚ πέρα από την αντιπαράθεση με την κυβέρνηση, ότι είναι το βασικό του πακέτο, να το πω έτσι, για μια άλλη διακυβέρνηση.
1: Το ΠΑΣΟΚ λέει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ότι δεν αρκεί απλά να έχουμε μια αλλαγή φρουρά σε μια διαχείριση η οποία θα είναι εντός ενός μοντέλου αυτού που έχει επιλέξει η Νέα Δημοκρατία. Ενός μοντέλου χαμηλής παραγωγικότητας, φτηνής απασχόλησης, χαμηλής αγοραστικής δύναμης και υπερκερδοφορίας κάποιων πολύ λίγων σε βάρος κάποιων πάρα πολλών. Δεν είναι το ζήτημα απλά να αλλάξει διαχειριστή σε ένα τέτοιο μοντέλο. Εμείς θέλουμε μια χώρα που θα παράγει περισσότερα, θα τα μοιράζει δικαιότερα και γι' αυτό το λόγο τι λέμε, θέλουμε οι πόροι οι οποίοι υπάρχουν, είτε είναι εθνικοί, είτε είναι πόροι ευρωπαϊκοί, να μπορούν να γίνονται διατηρήσιμη παραγωγική ισχύς, ώστε να έχω οικονομική μεγέθυνση και να μπορώ μέσα από αυτήν να στηρίζω το κοινωνικό κράτος και με προστασία πρώτης κατοικίας. Και με στήριξη χαμηλοσυνταξιούχων και πραγματικές αυξήσεις της συντάξης. Λέμε για την επαναφορά 14ης σύνταξης. Και με τη στήριξη των δημοσίων υπαλλήλων, ακριβώς για να έχω και ένα πιο αξιόπιστο και ισχυρό δημόσιο. Ζητάμε την επαναφορά του 13ου μισθού. Και με τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχείρησης, επίπεδο και χρηματοδότησης, μέσα από τον όμιλο Αναπτυξιακής Τράπεζας, αλλά και μέσα από τη δυνατότητα να είναι βιώσιμη με 120 δόσεις. Με κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων, με αύξηση του ορίου απαλλαγής ΦΠΑ, με τη δυνατότητα να υπάρχει ακατάθετο λογαριασμό, ώστε ακόμα και αν μια επιχείρηση έχει θέματα, να μπορεί να αναπνεύσει. Mm-hmm. Και βέβαια με την κατάργηση του εξαήμερου και του 13ου, ώστε να πάμε σε ένα άλλο μοντέλο. Ναι. Και το έβαλε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε ένα μοντέλο όπου θα μπορούμε να εργαζόμαστε πιο αποδοτικά, πιο ανθρώπινα. Και να έχουμε καλύτερο ιδιωτικό επίπεδο. Τι είπε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης? Ότι ένα από τα μεγάλα στοιχήματα του μέλλοντος είναι αν η δυνατότητα να στηριχθεί η κερδοφορία των επιχειρήσεων λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, λόγω των νέων τεχνολογιών, θα μείνει ως κέρδος μόνο στην επιχείρηση ή αν θα φτάσει και στον κόσμο της εργασίας. Αυτό είναι ένα στοίχημα γενικότερα.
0: Η τεχνολογική επανάσταση εκεί της δεκαετίας του 80 πάντως είχε οδυνηρά αποτελέσματα. Δηλαδή, εκτοξεύτηκε η κερδοφορία των επιχειρήσεων και χειροτέρεψε η θέση των εργαζομένων.
1: Μα ακριβώς, γιατί ναι. Αυτή είναι μια μάχη που γίνεται, δεν δίνεται μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο, και είναι μια μάχη συσχετισμών. Ναι. Και αυτή η μάχη σεισμών περνάει και μέσα.
0: Αλλά δεν περνάει και τόσο από. Δεν διαμορφώνεται τόσο σε εθνικό επίπεδο αυτή η μάχη, θέλω να πω. Τέλος πάντων, θα το δούμε.
1: Θέλει ένα διπλό επίπεδο. Ναι. Όπως το λέτε. Ναι. Και εθνικό, αλλά είναι και.
0: Εγώ έχω μία ερώτηση. Οι πόροι που θα διοχετευθούν για να έχουμε αυτή την οικονομική μεγέθυνση που λέτε, από πού θα αντληθούν? Δηλαδή, θα έχουμε ένα άλλο φορολογικό σύστημα? Και ποιο θα είναι αυτό?
1: Εμείς γιατί λέμε ότι πρέπει κάποιοι να πληρώσουν παραπάνω. Και είναι τα ολιγοπόλια, τα φαντς που έχουν σήμερα ειδική φορολογική ασυλία, τα ολιγοπόλια, οι τράπεζες, οι εταιρείες τροφίμων οι οποίες υπερκερδοφορούν, τα δηληστήρια. Αυτοί είναι εκείνοι που πρέπει να πληρώσουν και όχι απλά ένας υψηλόμισθος της μεσαίας τάξης. Δεν είναι εκεί το ζήτημα, ούτε είναι εκεί τα μεγάλα κονδύλια. Τα κονδύλια δεν είναι, είναι στους πραγματικά ισχυρούς. Άρα λέμε για έναν μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης υπερκερδών, θα τον ανακοινώσει και θα τον εξηγήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης το επόμενο Σάββατο και θα δείτε ακριβώς πώς θα κύπτει. Είναι ένα πράγμα το να μπει ένα τέλος στη σπατάλη και τη διαφθορά, γιατί η διαφθορά είναι ένας φόρος στην ουσία που πληρώνουμε όλοι για να κερδίζουν κάποιοι και να στείνεται ένα δίκτυο πελατειακό.
0: Άρα και εσείς διαπιστώνετε ότι η μείωση, να το πω έτσι, ή αν όχι η εξάλληψη διαφθοράς, θα φέρει έσοδα?
1: Ναι, προφανές είναι. Εμείς το λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Όχι, το διαπιστώνει και ο Τσίπρας, το βλέπω, το λέτε κι εσείς. Ναι, υπάρχει ένα, πώς να το πω, ένα κοινό πεδίο εκεί.
1: Μα νομίζω ότι αυτό είναι ένα λογικό πράγμα που το διαπιστώνει οποιοδήποτε καλοπροαίρετος.
0: Για παράδειγμα, τώρα για να καταλάβει ο κόσμος, γιατί σου λέει τα λέμε λίγο περίεργα και δεν καταλαβαίνουμε. Θεωρείται, ας πούμε, πόσα λεφτά χάθηκαν ή τέλος πάντων δεν πήγαν εκεί που πρέπει μέσω αυτών των, πώς να το πω.
1: Οι 20 δις ξέρουμε ότι είναι το άθροισμα των απευθείας αναθέσεων, των διαγωνισμών με έναν μόνο συμμετέχοντα και των ποσών που πήγαν σε εταιρείες συμβούλων. Να είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι όλα τα ποσά αυτά που δεν θα υπήρχαν. Ένα σημαντικό μέρος όμως είναι μέρος πατάλης.
0: Ναι,
1: άρα ποιες είναι οι πηγές που πρέπει να ελεγχθούν. Εμείς γι' αυτό λέμε ότι εμείς θα ελέγξουμε
0: και πέντε δις
1: που έγινε επί Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, και πέντε δις.
1: Δεν λέμε μόνο τι θα κάνουμε στο μέλλον. Εμείς λέμε, θα ελέγξουμε τι έγινε.
0: Ναι.
1: Δεν δίνουμε σε χωροχάρτη.
0: Εγώ θέλω να επισημάνω το εξής. Και 1,5 και 2 δις από τα 20 να είναι έτσι, είναι περίπου. Είναι η 13η σύνταξη.
1: Η 13η σύνταξη είναι πολύ φθηνότερη από 2 δις. Η 13η σύνταξη είναι όλοι μαζί 1,8, εκ των οποίων τα 540 δίνονται ήδη.
0: 1,8, σωστά το λέτε. 1,8. 1,8 δις, εγώ όπως είπα, 1,5-2. Ναι, εντάξει. 1,8. Από τα ρεπορτάζ που διαβάζω φαίνεται ότι η κυβέρνηση θα κοιτάξει κάτι να κάνει με τη 13η σύνταξη και τον 13ο μισθό για τις δημόσιες υπαλλήλους, οι οποίοι πια είναι σε απελπισία και εσείς το ξέρετε, επίσης το διαπιστώνετε. Είναι μια κίνηση όπου, πώς να το πω έτσι, θα έλεγα θα περιορίσει τις απώλειες ή μπορεί να ακουμπήσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και των συνταξιούχων και των δημοσίων υπαλλήλων, γιατί αν πάρεις 400 ευρώ, λέω, αν πάρεις 400 ευρώ ως 13 σύνταξη, είναι ένα σκαλοπάτι.
1: Πάμε να το βάλουμε σε μια σειρά.
0: Ναι.
1: Μακάρι να δοθεί ένα ποσό στους συνταξιούχους. Εμείς γι' αυτό λέμε 13 σύνταξη, διαπιστώνουμε την ανάγκη να στηριχθούν. Γι' αυτό και λέμε και νέο ΕΚΑΣ. Πού είναι το παράδοξο? Η κυβέρνηση που μακάρι να μεταβάλει άποψη και να κάνει αυτό που λέτε.
0: Ναι.
1: Ποιο θα είναι το φοβερά παράδοξο? 8 Ιουλίου ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέθεσε τις προτάσεις του ποσού για τους συνταξιούχους. Και τι είπε? Ήδη κοστίζει 540 εκατομμύρια το 300 που ήδη κοστίζει. Εμείς λέμε ότι είναι 1,8 δις όλο το πακέτο και δίνουμε 420 δις πάνω στα 540 τον πρώτο χρόνο και 840 τον τρίτο χρόνο.
0: Ναι.
1: Θυμάστε τι έγινε τότε?
0: Ναι, ναι.
1: Ακοστολόγητοι, θα ρίξουν τη χώρα στα βράχια, διαλύουν το σύστημα. Αν ο Πρωθυπουργός, που μακάρι να το κάνει, το 300 το κάνει 446, ξέρετε αυτό τι κονδύλι είναι? 350 εκατομμύρια. Θα είναι φοβερό 1,5 μήνα μετά, μακάρι να γίνει, Μακάρι να γίνει και για τους συνταξιούχους, αλλά και για να φανεί υποκρισία. Οι ίδιοι άνθρωποι που λέγανε ότι αν δαπανηθούν 420 εκατομμύρια για τους συνταξιούχους, θα διαλυθεί η χώρα, να έρθουν και να αναγκαστούν να δώσουν 350 και να λένε πόσο δημοσιονομικά υπεύθυνοι είναι. Θα είναι η μεγαλύτερη βεβαίωση, όχι ότι το Πασόκ πράγματι καταφέρνει και στριμώχνει την κυβέρνηση και πετυχαίνει νίκες υπέρ των συνταξιούχων και των πολλών, αλλά θα είναι και μια απόδειξη ότι όλη αυτή η γραμμή της υπεύθυνης κοστολόγησης που κάνει η Νέα Δημοκρατία είναι ένα άθλιο ψέμα το οποίο το καταρρύπτουν οι ίδιοι.
0: Μάλιστα. Δώσε μου ακριβώς ένα λεπτό για τις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: 6 και 7, συγγνώμη, και 27 πρώτα λεπτά η ώρα. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπο του Πασόκ Κινάλ. Κύριε Τσουκαλά, θα περιμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις προτάσεις του κύριου Ανδρουλάκη. Και θα έλεγα ότι στα βασικά σημεία και για τη 13η σύνταξη, για το 13ο μισθό, έχετε δίκιο. Και θα έλεγα ότι θα έχει ένα ενδιαφέρον ένα άλλο πια μείγμα πολιτικής, το οποίο να ανταποκρίνεται και περισσότερο στην πλειοψηφία του κόσμου, η οποία δεν περνάει καλά εδώ που τα λέμε. Εδώ όμως φαίνεται ότι δεν έχετε στο στόχαστρο μόνο την κυβέρνηση, έχετε και τον Τσίπρα. Πέρα από τις προσεγγίσεις τώρα, δεν είναι αξιόπιστος και το ένα και το άλλο, εγώ διάβασα μια δήλωση και την επισημαίνει εδώ και ένας ακροατής, ο Αντώνης. Λέει, αφού ο Τσίπρας αντέγραψε το πρόγραμμα του Πασόκ κατά 80%, γιατί να έχουν πρόβλημα να συνεργαστούν με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη? Δεν είναι αστείο. Βγαίνει από τη λογική. Γιατί είπα ότι 80% αντέγραψε το πρόγραμμά μας.
1: Το 20% αντιγράφει από τη Νέα Δημοκρατία στα πιο σκληρά και ανάλογητα. Όταν συμφωνεί με τη Νέα Δημοκρατία στο να μην έχουμε προστασία πρώτης κατοικίας, να μην έχουμε δικαίωμα προαίρεσης, να μην έχουμε 13ο μισθό, να μην έχουμε 13η σύνταξη, να μην έχουμε, για παράδειγμα, κατάργηση 13ωρου ή εξαήμερου. Αυτά είναι κομβικά.
0: Συγγνώμη, αυτά τα είπε ο Τσίπρας να μην έχουμε?
1: Δεν είναι στο πρόγραμμά του.
0: Εδώ, ναι, αλλά δεν ήταν ένα πρόγραμμα, αν κατάλαβα καλά, δεν ήταν ένα πρόγραμμα, ήταν περισσότερο ένα ολιστικό πρόγραμμα, το τι, ποια ανάπτυξη πρέπει να έχει η χώρα.
1: Και... του λέει. στο πρόγραμμα τετραετίας του δεν υπάρχει επαναφορά.
0: 10%. Ναι, αλλά δεν ήταν εξαγγελίες. Μπορεί να έχετε δίκιο, θα αποδειχθεί. Αλλά νομίζω δεν ήταν εξαγγελίες.
1: Για να βάλουμε σε μια σειρά. Οι εξαγγελίες του ήταν μειώσεις φόρων που αφορούν τις προκαταβολές σε εταιρείες. Σημαντικό μέτρο, δεν είναι. Και εμείς λέμε ότι πρέπει αυτό να συζητηθεί. Ήταν το Ταμείο Σύγκλησης, όπου αντέγραφε το Ταμείο Εθνικού Πλούτου του ΠΑΣΟΚ, ακριβώς, γι' αυτό λέμε για αντιγραφή. Αν δείτε εκεί που αναλύει το Ταμείο Σύγκλησης, είναι copy-paste οι 15 γραμμές υπερσινή ομιλία του Ανδρουλάκη. Ακριβώς. Συνθέσει την ακρίβεια. Στο ζήτημα της στέγασης πήρε απόλυτα το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ με μια εξαίρεση. Εμείς λέμε να φύγει η Golden Visa, εκείνος θέλει να συνεχιστεί η Golden Visa και ο αφελληνισμός της ελληνικής περιουσίας. Ενώ έλεγε 1,5 μήνα πριν.
0: Αφού είπε αποσύνδεσε από την κατοικία, είπε.
1: Όχι, δεν λέει αυτό. Είπε ανακατεύθυνση των εισόδων.
0: Όχι, είπε ότι να μην αφορά η Golden Visa, αν δεν κάνω λάθος, εγώ το λέω με μια επιφύλαξη. Αυτό κατάλαβα.
1: Που λέει να γίνει Angel Visa και να μπορούν να πάρουν Visa αν χρηματοδοτήσουν startup ελληνικές επιχειρήσεις. Δεν είπε αυτό ο Αλέξης. Είπε να δείτε την ομιλία. Είπε ξεκάθαρα την Golden Visa.
0: Ναι, θα το κοιτάξω εσόδων, πάλι. Ναι.
1: Των εσόδων. Άρα τι λέει, τα έσοδα από την Golden Visa να πηγαίνουν αλλού. Να πάνε στο Ταμείο Ευρωπαϊκής Σύγκλησης.
0: Ναι. Ωραία.
1: Άρα εννοώ ότι είχαμε σε ένα ζήτημα που είναι ρεύμα, ακρίβεια, στέγαση, στο ζήτημα της παιδείας με εξαίρεση την υπερβολή, τη θολούρα της πλήρους κατάργησης χωρίς να μας λέει τι θα γίνει. Υπάρχει μια αντιγραφή του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ.
0: Συγγνώμη, ένα λεπτάκι, τόση ώρα που μιλάω το ίδιο. Ήρθε η ώρα της κατάργησης απόκτησης κατοικίας για Golden Visa.
1: Λέει ανακατεύθυνση, αυτό το έχει πει αλλού.
0: Όχι. Το βλέπω τώρα στις δηλώσεις που έκανε στη Θεσσαλονίκη. Τέλος πάντων.
1: Στις δηλώσεις που λέω. Είναι που στην ομιλία του.
0: Ναι.
1: Αφού λέει ανακατεύθυνση, δείτε το, λέει ανακατεύθυνση των εσόδων της Golden Visa. Το βάζει μέσα στο πακέτο χρηματοδότησης του Ταμείου Σύγκλησης.
0: Mm-hmm. Τέλος πάντων, έχω μπροστά μου τη δήλωση, μπορεί να έχετε δίκιο εσείς, αλλά εγώ όφιλα να σας πω τη διαβάζω.
1: Ναι, δείτε το καλύτερο, επίσης ότι έχουμε δει καλά την ομιλία. Είπετε μου άλλο, άρα λοιπόν τι λέμε, τι κάνει η ομιλία του κ. Τσίπρα, τι δείχνει. Και ο κύριο Σίβρα και ο κύριο Καρυφιανού, με ποιο αφήγημα ήρθανε, ότι μπορούν να ασκήσουν πιο δυναμική αντιπολίτευση. Και εδώ φαίνεται ότι ασκούν μια αντιπολίτευση στα όρια που θέλει η Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Και στο υπόδειγμα οικονομία που θέλει η Νέα Δημοκρατία και κοινωνία. Εμείς λέμε ότι υπάρχει ένας άλλος δρόμος να στηριχθεί η κοινωνία. Εμείς θεωρούμε το ζήτημα του δυτικού χρέους, το ζήτημα των ανθρώπων οι οποίοι κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους, δεν είναι κάτι ασήμαντο.
0: Mm-hmm.
1: Είναι κομβική σημασία. Άκουσα και μου έκανε φοβερή εντύπωση. Η πρόταση του κόμματος Ελλάς για το δικό χρέος, είδατε ποια είναι. Για αυτούς λέει που χάσαν τα σπίτια με δάνεια, να μπορούν να βγάλουν ασφαλιστική φορολογική ενημερότητα. Μα και τώρα, κάνεις μια ρύθμιση για ένα μήνα και παίρνεις για ένα μήνα φορολογική ασφαλιστική. Αν έχω χάσει το ακίνητό μου, δεν με νοιάζει και να κάνω μεταβίβαση που χρειάζεται εξωτερική.

0: Δεν είναι ο εχθρός, η μεσαία τάξη. Ξέρετε, οι πιο πλούσιοι Έλληνες στη φυσικά πρόσωπα είναι συνήθως κάποιοι υψηλόμεσοι μισθωτοί, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς φορολογούνται με πολύ μεγάλους φορολογικούς δελεστές. Δεν είναι αυτοί ο βασικός πλούτος στη χώρα. Ο βασικός πλούτος στη χώρα δεν ανήκει σε φυσικά πρόσωπα. Ανήκει σε νομικά πρόσωπα.
1: Ωραία. Θα περιμένουμε και με μεγάλο ενδιαφέρον επίσης αυτά που θα πει ο κύριος Ανδρουλάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και θα διευκρινιστούν και αρκετά. Τελευταία, κλείνοντας τώρα, διάβασα μια δήλωση της κυρίας Αναστασίου. Είχε κάνει και μια ατυχή δήλωση πριν κάποιους μήνες για τα μαλλιά, αν τα βάφει ο Τσίπρας κτλ. Τώρα έχει κάνει μια δήλωση ότι της είπε η γιαγιά της θα της πάρει αυτό που λέει για την φορολόγηση του 1% του πλούτου που θα πάει και σε θηρίδες και θα της πάρει τα σκουλαρίκια.
0: Αυτό προφανώς είχε να κάνει με την ατυχή δήλωση του κυρίου Παπά, η οποία είχε εκπέμψει ένα μήνυμα εφνιδιασμού και έχει δημιουργήσει ένα άγχος. Κατάλαβα ότι άλλαξε θέση η Ελλάδα και είπε ότι δεν πρόκειται να γίνει αυτό και μένω εκεί.
1: Οπότε δεν κινδυνεύουν τα σκουλαρίκια, μου λέτε. Και τα χρυσαφικά.
0: Αν πράγματι η Ελλάδα εννοεί ότι ο κ. Παπάς έκανε λάθος στην ανάλυση του, θεωρώ ότι δεν είναι.
1: Εντάξει, ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσουκαλά.
0: Το είπε, το με άρξη οικονομικών το είπε.
1: Ναι, εντάξει, δεν λέω όχι. Ναι,
0: είναι άλλη. Κάτι το οποίο δεν είναι και λογική, ας πούμε.
1: Ναι, εντάξει. Έσπηρε πανικό πάντως. Εντάξει, οκ, okay, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλά, ευχαριστώ. Καλά. Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, δίπλα μου Βίκτορ Σαμουήλης με νεότερα για τη φωτιά στο Άλσος.
3: Λοιπόν, Ανδρέα, ναι, είχαμε ενημερώσει την αρχή της εκπομπής για μια φωτιά η οποία έχει ξεσπάσει στο Άλσος Βεϊκού στο Γαλάτσι. Mm-hmm. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, καταρχάς ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στη φωτιά. Βρίσκεται στην οδό Περσέως, στο Ψυχικό. Αυτή είναι η ακριβής τοποθεσία της φωτιάς. Ξέσπασε περίπου στις 7 η ώρα εδώ στην εκπομπή. Ενώ στο σημείο επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα, 2 ελικόπτερα για την αεροπυρόσβεση, υδροφόρες του Δήμου. Και να σημειωθεί ότι η Αττική σήμερα βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Ανδρέα, αυτά είναι τα νεότερα για τη φωτιά.
1: Ναι, έχω μια απορία. Στην οδό Περσέως είπε στο...
3: Στο ψυχικό.
1: Στο ψυχικό. Είναι κοντά από το Άλσο. Δηλαδή το Άλσος Γαλατσίου επεκτείνεται μέχρι εκεί. Αυτό, όχι αν το γνωρίζεις τώρα, μην ψάχνεις. Αυτό λέω. Είναι μια περιοχή που φτάνει μέχρι εκεί δηλαδή.
3: Και σε αντίστοιχη φωτιά στο παρελθόν είχαμε αυτή τη σύγχυση γιατί πρώτες αναφορές πάνω στο Άλσος Βεϊκού, αλλά μετά όταν φτάνουν, γιατί ήταν καθοδόν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, οπότε όταν έφτασαν στο σημείο κάναν και την ακριβή τοποθεσία. Α. Δεν ήταν δηλαδή στην αρχή, ήταν η αναφορά της κλίσης στο κέντρο της πυροσβεστικής.
1: Ωραία.
3: Αλλά γίνεται αρκετές φορές αυτή η σύγκριση με το Άλσος Βεϊκού στο Γαλάτσι.
1: Ναι. Όχι, για να είμαστε και λίγο ακριβείς, ας πούμε, που έχει γίνει το...
3: Στην οδό Περσέως, στο ψυχικό.
1: Στο ψυχικό, ωραία.
3: Και ωραία, για ό,τι νεότερο.
1: Θα τα πούμε. Έγινε, Βίκτορα. Λοιπόν, τελειώσαμε τη συνεντεύξη μας Παρασκευούλα απόγευμα. Όποιος θέλει θα είμαστε εδώ να μιλήσουμε τηλεφωνικά 212-212-4800. Τα μικρόφωνα της Λαϊκής Απογευματινής, όπως ξέρετε, είναι πάντα ανοιχτά.

0: 20 λεπτά πριν από τις 8 έχουμε την πρώτη φίλη εδώ στη τηλεφωνική γραμμή, είναι η Βασιλική. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Πετρόπουλε, θέλω να πω δύο λόγια, μπορώ?
0: Βεβαίως, γι' αυτό.
1: Νομίζω ότι μια χαρά τα είπε ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, μακάρι να τα τηρήσει. Λογικά πράγματα είπε, μετριοπαθέστατος. Και νομίζω ότι αυτό που προσπάθησε να πει, και αυτό προσπάθησε να πει, είναι αλλαγή παραγωγής και διανομής πλούτου στη χώρα. Και αυτό είναι το κλειδί για το 2030. Σοβαρή και σόφρον αλλαγή. Τώρα, η οικονομική πολιτική των εισαγωγών, της κατανάλωσης και της φοροδιαφυγής δεν μπορεί να συνεχιστεί. Πρέπει να γίνει παραγωγή πλούτου και να διανεμηθεί σωστά. Σας υπενθυμίζω ότι ο μισθός μου στο ΕΣΥ ήταν 3.800 το 2012, εκτός από τα δώρα. Και έγινε 2.000. Και το θεώρησα πατριωτική εισφορά. Οι μετοχές μου στην Alpha Bank ήταν 15.000 το 9 και έγιναν 50 ευρώ, λόγω ανακεφαλαιοποίησης. Λοιπόν, περιμένουμε λοιπόν την πατριωτική εισφορά και από τις τράπεζες κλπ. Ευχαριστώ που μου επιτρέπετε να μιλήσω, γιατί τα θεωρώ, όσο αυτά που άκουσα ότι οι μνήμες του Τσίπρα, πώς το λένε, τραυματικές μνήμες. Οι τραυματικές μνήμες είναι από τη χρεοκοπία της χώρας και από τα μνημόνια. Έτσι. Αυτές είναι οι τραυματικές μνήμες. Όχι το πώς κυβέρνησε, με τα λάθη τα πολλά φυσικά, με το φόβο.
0: Έλαξε και πρόγραμμα καθοδών. Δηλαδή,
1: καθοδών δεν μπορούσε. Έγινε συμβιβασμός τώρα, κύριε Πετρόπουλε. Να είμαστε ειλικρινείς. Ο συμβιβασμός ήταν
0: έτσι. Ναι, παρατήρηση απλώς κάνουμε.
1: Θα δίνουμε λεφτά για να επιβιώσετε. Όταν δεν είχαμε ούτε βενζίνη να βάλουμε στα αεροπλάνα τα πολεμικά, σας δίνουμε, πώς το λένε, σας δίνουμε λεφτά εάν κάνετε τα μνημόνια. Okay. Λοιπόν, τι είπε ο Τσίπρας, δώστε μου μία δυνατότητα να μπορώ να δανειστώ χωρίς να μου βάζουν όρους. Και αυτό θα γινόταν μόνο με ρύθμιση του χρέους. Αυτό το απλό έγινε. Δεν καταλαβαίνω γιατί τα κανάλια, μεταξύ αυτών και το δικό σας,
0: δεν είμαστε κανάλι, με ραδιόφωνο είμαστε.
1: Κανάλι, συγγνώμη. Το ραδιόφωνο, τέλος πάντων, γιατί ακούσα αυτά τα δραματικά το μεσημέρι.
0: Καλά, κάποιος έχει. Εμείς λέμε. Όχι, συγγνώμη. Μισό λεπτάκι όμως.
1: Ναι,
0: ωραία. Αυτή είναι η άποψή σας και καλά κάνετε και τη λέτε. Εμείς εδώ πέρα όμως διαβάζουμε. Πώς το λένε, τις δηλώσεις των πολιτικών, κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία το Τζίπρα για αυτό, το Πασόκ προηγουμένως εδώ, ο κύριος Τσουκαλάς είπε, αντιγράφει το πρόγραμμά μας, η Νέα Δημοκρατία λέει δεν φτάνει αυτά που περάσουμε το 2015. Εμείς πρέπει να τα λέμε αυτά, αφού τα λένε. Δηλαδή δεν μπορούμε να τα κρύψουμε.
1: Να τα λέμε, εντάξει, αλλά να λέμε και την απάντηση, έτσι. Όταν δύο κόμματα έχουν χρεοκοπήσει την Ελλάδα.
0: Ναι, αλλά δεν θα απαντάμε. Εμείς θα απαντάμε.
1: Ναι,
0: σε καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορώ εγώ, ο Πετρόπουλος, δεν μπορεί να απαντάει στη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι δουλειά του αυτή.
1: Να
0: σχολιάζει μετά, έχει βέβαια.
1: Αυτό λέω, ότι θέλει ένα σχολιασμό. Τώρα μην τρελαθούμε ότι οι τραυματικές εμπειρίες. Σας είπα, ο μισθός με μένα ήταν 4.000 και έγινε 2. Λοιπόν, και το θεώρησα πατριωτική εισφορά. Λοιπόν, να καταλάβουν ότι πρέπει να υπάρξει πατριωτική εισφορά από όλους. Και η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών έγινε από εμάς. Πάνε 15.
0: Ναι, προφανώς.
1: Λοιπόν, τώρα τι μας λένε. Ότι μας τραυμάτισε ο Τσίπρας. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω.
0: Έγινε.
1: Όχι,
0: να είστε
1: δηλαδή,
0: καλά.
1: Επίσης, γεια σας.
0: Γεια σας. Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Θεία, πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Α, ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
5: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Σήμερα ένα ταξίδι μπορεί να ξεκινήσει από μια οθόνη. Μια πτήση εδώ, ένα ξενοδοχείο εκεί, μια δραστηριότητα λίγο παρακάτω. Εύκολο. Όμως ένα πραγματικά καλό ταξίδι δεν είναι μια σειρά από κρατήσεις. Είναι οι σωστές επιλογές στη σωστή σειρά. Ο χρόνος, οι άνθρωποι, οι εμπειρίες, οι μικρές λεπτομέρειες που πρέπει να λειτουργήσουν μαζί. Γιατί άλλο να κλείνεις ένα ταξίδι και άλλο να το φτιάχνεις. Manesis Travel. Δεν κλείνουμε απλώς ταξίδια. Τα σχεδιάζουμε.
7: Είναι φανταστικό για συλλέκτες.
8: Είμαι έτοιμη. Αυτή τι θέλω. Είναι μοιραράκι.
9: Θα προσφέρω 600 ευρώ.
10: Να κάτσω κιόλας να το δοκιμάζω.
11: Gas or Trash.
7: Μην το πολυχτυπάς, δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
11: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
12: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, πάμε τηλέφωνα πάλι. Έχουμε τον Πέτρο στη τηλεφωνική γραμμή. Έπεσε η γραμμούλα, δεν ξέρω. Α, τον έχουμε πάλι τώρα. Έλα.
1: Έλα, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Πέτρο.
1: Καλό φθινόπωρο.
0: Επίσης.
1: Ή καλό υπόλοιπο.
0: Ναι.
1: Ναι. Εγώ ήθελα να σας πω κάτι τώρα, γιατί άκουσα τον κύριο Τσουκαλά. Για τα σκουλαρίκια της γιαγιάς της κυρίας. Έχει ακόμα σκουλαρίκια η γιαγιά της.
0: Να μην έχει. Γιατί να μην έχει, γιατί να μην έχει δηλαδή.
1: Γιατί επί Πασόκ και Νέα Δημοκρατία,
0: ναι,
1: είχαν ανοίξει τον κόσμο τα χειροδανιστήρια και είχαν μαζέψει όλο το χρυσό της Ελλάδος. Και όχι μόνο αυτό, μαζέψαν και τα 500 ευρώ ο Σόιμπλε. Καταλάβατε.
0: Οπότε λες, μάλλον μπορεί να μην έχει.
1: Το θυμόσαστε τι γινόταν με τα χειροδανιστήρια.
0: Ναι.
1: Για κάθε τετράγωνο και ένα χειροδανιστήριο. Υπάρχει χρυσό στην Ελλάδα, λιγάκι το βλέπω δύσκολο. Mm-hmm. Έτσι. Και δεύτερο, που του είπατε το 80% του προγράμματος είναι του Πασόκ. Να πάνε μαζί. Έτσι είναι. Με το Τσίπρα να πηγαίνανε, αφού έχουν το ίδιο πρόγραμμα.
0: Ναι, το έγραψε εδώ και ένα φίλο. Λέει, αφού σας έχει αντιγράψει το 80%, έτσι, γιατί δεν πάτε και μαζί.
1: Γιατί να πάνε μαζί, αφού θα πάμε τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ποιο, ο Τσίπρας.
1: Όχι, ο Ανδρουλάκης.
0: Ο Ανδρουλάκης. Το έχεις σίγουρο εσύ, ε?
1: Βέβαια, αφού το μισό Πασόκ είχε πάει το 12 πότε πήγε, τώρα με το Μητσοτάκη, τώρα θα πάνε και οι υπόλοιποι. Δεν υπάρχει περίπτωση με ποιο θα κυβερνήσει ο Μητσοτάκης. Με τον Ανδρουλάκη, αφού το κρατάς.
0: Άρα θεωρείς ότι πάμε σε κυβέρνηση Μητσοτάκη Πασόκ.
1: Βέβαια, εννοείται. Με ποιο θα πάει ο Μητσοτάκης. Τώρα θα πάρει και τους υπόλοιπους. Γιατί φωνάζει ο Δούκας και φοβάται ο Δούκας.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί, θα το θυμόσαστε αυτό, θα το θυμόσαστε.
0: Θα το θυμόμαστε, είναι, Πέτρο μου, ναι.
1: Είναι 4 του Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: το είπε ο Πέτρος 4 του Σεπτέμβρη, το σημειώνω. Ευχαριστώ πολύ.
1: Θα δείτε ότι θα κυβερνήσουν μαζί όπως το 12.
0: Ωραία. Έγινε. Να σε καλά, καλό βράδυ. Να σας πω εδώ πέρα την πολύ χρήσιμη πληροφορία, πρέπει να ξέρετε, και την σημαντική αναφορά για την ξεχωριστή εμπειρία στη φύση που είχαν την ευκαιρία να ζήσουν για πρώτη φορά μαθητές ειδικών σχολείων στο δασικό φυτώριο και οικοκυστήριο Αμυγδαλέζας. Μέσα λοιπόν από ένα νέο πρόγραμμα βιωματικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων, τα παιδιά παρατήρησαν και ανακάλυψαν το φυσικό περιβάλλον συμμετέχοντας το καθένα με τον δικό του τρόπο. Η πρωτοβουλία υλοποιείται με τη στήριξη της Water Oil, που βρίσκεται σταθερά δίπλα στο δασικό φυτώριο και οικοκυστήριο Αμυγδαλέζας και στα εκπαιδευτικά προγράμματα που φέρνουν τα παιδιά πιο κοντά στη φύση. Γιατί η γνωριμία με το φυσικό περιβάλλον είναι το πρώτο βήμα για να μάθουμε να αγαπάμε και να φροντίζουμε. Νίκο, στο τηλέφωνο. Έλα, Νίκο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Πες μας.
2: Λοιπόν,
0: σ' ακούμε.
2: Θέλω να σχολιάσω λίγο τα του Τσουκαλά. Ο οποίος Τσουκαλάς έλεγε επεαπτερόεντα. Εκεί που είπε για την Golden Visa έχει άδικο. Εγώ ήμουνα στη συγκέντρωση του Τσίστα, στη Θεσσαλονίκη. Και θυμάμαι πολύ καλά.
0: Νομίζω έχει κάνει λάθος, γιατί και εγώ του διάβασα το απόσπασμα. Αλλά εντάξει, τέλος πάντων.
2: Αλλά εσύ δεν επέμενες πολύ, τέλος πάντων.
0: Τι να, δηλαδή. Εγώ του διάβασα τι έλεγε, λέει, όχι, κάνω λάθος. Εντάξει, όχι.
2: Τι θα πει. Λοιπόν, αυτά που είπε ο Τσίπρας ήταν γενικόλογα, μπορώ να πω, και θα εξειδικευτούν στο αμέσως επόμενο διάστημα. Δεν μπορεί να πει ακριβώς τι θα κάνει σε κάθε περίπτωση. Δεν μπορεί να του πει αυτό το πράγμα. Όμως και ο Μητσοτάκης, ό,τι θα αναγγείλει αύριο, θα το συγκεκριμενοποιήσει στη συνέντευξη, υποθέτω. Στη συνέντευξη που θα δώσει. Άρα λοιπόν το Πασόκ, δια του στόματος πολλών βουλευτών, έχει μεγάλο θέμα. Μεγάλο θέμα με την Ελλάδα. Διότι αυτό που είπε ο ακροατές για το 80, αφού ταιριάζουν με το 80 και δεν συνεργάζει, το λένε όλοι οι προοδευτικοί ψηφοφόροι. Όλοι. Σήμερα ήμουν σε μια παρέα, σε ένα τραπέζι μεγάλο, σε ένα γάμο, και γελούσαν με αυτή την δήλωση του Πασόκ. Ότι 80% συμφωνούμε, αλλά μετά δεν συμφωνούμε με το 20%.
0: Είπε 80% μας αντιγράψανε.
2: Αυτό, μα αντιγράψαν, τέλος πάντων. Ακόμα χειρότερα. Δηλαδή, τι είναι, πλάκες του Μωυσή είναι, δηλαδή, τα μέτρα που θα πάρει κάποιος. Αυτό αντιγράψαν. Να μια ωραία ευκαιρία να συνεργαστούν το Πασόκ με την Ελλάς στο μέλλον. Αλλά δεν το θέλει αυτό το Πασόκ, Ανδρέα μου. Δεν το θέλει. Προσβλέπει προς τη Νέα Δημοκρατία και βρίσκονται σε βέρτικο. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Οτιδήποτε να πει ο Τσίπρας, οτιδήποτε να πει, θα το αφισβητήσω και θα το. Ακόμα και αυτό που είπε ο Παπάς. Τόσο μεγάλο θέμα ήταν. Το διευκρίνησε σήμερα. Λοιπόν, δεν είπε κάτι τέτοιο ο Τσίπρας. Πιάνονται κυριολεκτικά από κάθε. Από κάθε άκρη για να αποδομήσουν τον Τσίπρα.
0: Νίκο, λοιπόν, έλα.
2: Και τελειώνω.
0: Ναι.
2: Και τελειώνω. Ο Τσίπρας θα πάει θαυμάσια. Η Ελλάδα δηλαδή θα πάει θαυμάσια.
0: Είσαι αισιόδοξος.
2: Ας το σκεφτούν. Μάλιστα. Πολύ. Ναι, γιατί εγώ δεν περίμενα να κάνει τέτοια συγκέντρωση στην Αθήνα. Που ήταν ενθουσιώδη στη Θεσσαλονίκη. Και η Θεσσαλονίκη έχει δείξει αφούλ από όσο ξέρει και εσύ, Ανδρέα. Λοιπόν,
0: μάλιστα.
2: Θα το δείξω. Λοιπόν, αλλά παρόλα αυτά όμως. Όταν μιλάμε και εσείς όταν ρωτάτε δημοσιογράφοι, τα ρωτάτε συγκεκριμένα που το είπε αυτό, ας πούμε, η Ελλάς, πώς το είπε. Δηλαδή, αυτοί δεν μας παρουσιάζουν το άσχημα μαύρο για να ακούει ο κόσμος μόνο και να λέει διάφορα μετά και αν το επανορθώσουν μετά σιγά.
0: Να, έτσι που λες. Λοιπόν, έγινε Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστώ.

4 λεπτά πριν από τις 4,5 λεπτά πριν από τις 8 θα σας αποχαιρετήσουμε. Φτάσαμε στο τέλος της εβδομάδας και στο τέλος της εκπομπής. Θα είμαστε μαζί σας τη Δευτέρα και θα μας ακούσετε και εκτάκτως και το πρωί μάλλον της Κυριακής για την, μετά τις δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη για την ομιλία του για τα μέτρα στη Θεσσαλονίκη. Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά. Έρχεται Βίκτορα Σαμουήλ και ακολουθεί Αφροδίτη Σιμίτη.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 στις 8. Στο μικρόφωνο, Βίκτορ Σαμουήλ. Πολύ αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο της Κηφισού από τη Μεταμόρφωση μέχρι τον Κόκκινο Μήλο, στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη Λίμνη Κουμουνδούρου, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέχρι το Παλαιό Φάληρο και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Πλακεντίας σε κόμβο Μεταμόρφωσης και στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Σε χειρουργική επέμβαση θα υποβληθεί, όπως όλα δείχνουν, ο 39χρονος άνδρας που πυροβολήθηκε μετά από την εισβολή του σε αστυνομικό τμήμα στη Μάνδρα Αττικής. Ο άνδρας είχε στην κατοχή του μαχαίρι και παρά τις σαφείς εντολές που δέχθηκε από τους αστυνομικούς, δεν το κατέβασε και συνέχισε να τους απειλεί. Ένας ένστολος έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου, τον τραυμάτισε και κατάφερε να τον ακινητοποιήσει. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στην οδό Περσαίος στο Ψυχικό και είχε προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Οριοθετήθηκαν νωρίτερα οι πυρκαγιές στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης και στο Θεσπρωτικό Πρεβέζης. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθεται για αύριο η Αττική, η Κρήτη, η Εύβοια, η Χίος, η Ικαρία και οι Κυκλάδες, καθώς στις συγκεκριμένες περιοχές προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Στη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της ηλικιωμένης, η σωρός της οποίας βρέθηκε στο διαμέρισμά του στον Μαραθώνα, προχώρησαν οι αρχές για την παράνομη ταφή της. Η σωρός βρέθηκε τυλιγμένη με σεντόνια και νάιλον στο υπόγειο του σπιτιού της οικογένειας. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η εγγονή της ηλικιωμένης κατήγγειλε στις αρχές ότι είχε χάσει την επαφή με τη γιαγιά της εδώ και μία δεκαετία. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Πρόκειται για τον 43χρονο και την 38χρονη Γερμανίδα που κατηγορούνται για την ανθρωποκτονία του βρέφους αλλά και τον 26χρονο Αφγανό, ο οποίος κατηγορείται για γενετήσεις πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης της οικογένειας. Το ζευγάρι αρνείται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας και υποστηρίζει ότι το βρέφος πέθανε από παθολογικά αίτια. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπεράσπιση αναμένεται να ζητήσει τη συνδρομή δικού του τεχνικού συμβούλου, ο οποίος θα εξετάσει τα ιατροδικαστικά ευρήματα. Η αντίστροφη μέτρηση για τις ανακοινώσεις στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης έχει αρχίσει με το Μέγαρο Μαξίμου να ολοκληρώνει τις τελευταίες λεπτομέρειες της πρωθυπουργικής ομιλίας. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο βασικός κορμός των μέτρων έχει κλειδώσει, χωρίς ωστόσο να έχουν αποκαλυφθεί όλες οι παρεμβάσεις. Οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη αναμένεται να καλύπτουν τη μεσαία τάξη, τους συνταξιούχους, τους εργαζομένους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, τις οικογένειες με παιδιά, τους αγρότες, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους. Κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν ότι ο στόχος είναι κάθε πολίτης να μπορεί να δει τον εαυτό του στις ανακοινώσεις. Το βάρος θα πέσει στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και στη μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων. Στο αρχηγείο της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας, στο κέντρο του Κιέβου έπεσε ρωσικό ντρόουν και σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, άμεσο στόχος της επίθεσης ήταν το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας να προετοιμάσουν απάντηση κατά της Ρωσίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση Αρμάνι Μιλάνο Ερυθρός Αστέρας και στις 9 ακολουθεί ο Ολυμπιακός Φενερμπαχτσέ στο πλαίσιο του Crete International Basketball Tournament 2026. Ο Μίλτος Τεντόγλου ρίχνεται αυτή την ώρα σε ακόμη μια μεγάλη μάχη στις Βρυξέλλες, διεκδικώντας τον δεύτερο τίτλο Diamond League της καριέρας του. Το ελληνικό ενδιαφέρον όμως δεν σταματά, καθώς λίγη ώρα αργότερα έρχεται η σειρά του Εμμανουήλ Καραλή. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, η Μαρία Καραουλάνη.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Σάββατο στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μπουφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μπουφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 34 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, την Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 31 βαθμούς, ενώ σε Λαύριο, Ραφίνα και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς στα Επιρωτικά, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς Κελσίου.
3: Ο Αλφα Radio 989 αναπροσαρμόζει το πρόγραμμά του λόγω της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί, με επικεφαλή στον Τάκη Χατζή και σύσσωμο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, θα σας μεταφέρει στην καρδιά των πολιτικών εξελίξεων με έκτακτες εκπομπές, πολιτικό σχόλιο και απευθείας μετάδοση της συνέντευξης τύπου του Πρωθυπουργού.

Καλησπέρα, καλησπέρα και σήμερα εκτάκτως για το επόμενο δίωρο εδώ στον Alpha Radio 989 θα είμαστε παρέα. Εγώ η Μαρία Καραουλάνη, ναι μην ανησυχείτε, ξέρω σας έχει πιάσει μεγάλη τρέλα, σας λείπει η Αφροδίτη, επανέρχεται τη Δευτέρα κανονικότατα. Παρασκευή λοιπόν σήμερα και φαίνεται ότι πολλοί την έχετε κοπανίσει ήδη μετά τη δουλειά για εκτός Αθηνών. Και σας δικαιολογούμε. Εξάλλου είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο πριν ανοίξουν τα σχολεία και αρχίζουν μαζί και όλες οι εξωσχολικές δραστηριότητες. Ποδόσφαιρα, μπαλέτα, αγγλικά, γαλλικά, κινέζικα. Μια Παρασκευή λοιπόν που θα φέρει ένα ζεστό διήμερο. Ιδανικό για μπάνιο στη θάλασσα, για θερινό σινεμά. Και εμείς είμαστε εδώ απόψε το βράδυ για αθλητικές, οικονομικές, περίεργες ειδήσεις και πολλά τραγούδια. Στο Viber, στο γνωστό Viber του Alpha Radio 989, 6947-989-989, βλέπω ότι έχετε ήδη αρχίσει να στέλνετε καλησπέρες και ωραίες φωτογραφίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε συντροφιά, βεβαίως μην ξεχάσω να πω ότι είναι ο τεράστιος ο Κωνσταντίνος Ωρέκα και ο υπέροχος Βίκτορ Σαμουήλ. Και να αφιερώσω το επόμενο τραγούδι στο Μίλτο Τεντόγλου. Δίνει τη δική του μάχη στον τελικό του Diamond Links στις Βρυξέλλες και στην τρίτη προσπάθεια, παιδιά, είναι πρώτος με 8,31. Τρελή καρδιά, παιδί μου, τι να πεις.

Και ενώ ο Μίλτος Τεντόγλου είναι πρώτο στην τρίτη προσπάθεια στο τελικό του Diamond Link στις Βρυξέλλες, σε 3/4 γύρω στις 9 λοιπόν, ξεκινάει και ο τελικός για τον Εμμανουήλ Καραλή με τον Μόντο Ντουμπλάντης, όπου θέλει και αυτός να διεκδικήσει το δικό του διαμάντι στο τελικό του επικοντό. Υπάρχει και ένας ακόμη Έλληνας που δεν είναι τόσο γνωστός όσο αυτά τα αγαπημένα μας παιδιά, που κατάφερε ένα ιδιαίτερο κατόρθωμα. Ο Σπύρος Χρυσικόπουλος έγινε ο πρώτος άνθρωπος που κολύμπησε από την Ελλάδα στην Ιταλία. Ο Σπύρος λοιπόν, αυτός ο υπερκολυμβητής, διένυσε μία απόσταση 91,4 χιλιόμετρα. Ναι, επαναλαμβάνω, 91,4 χιλιόμετρα σε 31 ώρες και 50 λεπτά. Εντάξει, άπεχτο το παιδί. Το ταξίδι το ξεκίνησε τη Δευτέρα, αυτή που μας πέρασε 30 του μηνός από τους Οθονούς, ξέρετε, στην Κέρκυρα, και ολοκλήρωσε, έφτασε στην Ιταλία προχθές Τρίτη. 91,4 χιλιόμετρα, 31 ώρες και 50 λεπτά, Σπύρος Χρυσικόπουλος, simply the best, σίγουρα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί.

0: Όπα, όπα, όπα, όρσα μεγάλη. Ο Ραμόν δεν έχει ξαδερφή. Ο Ραμόν είναι θεότητα της Αιγύπτου που έκανε γραφή της πυραμίδες. Βρες κάτι άλλο.
1: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί σε μια παραλία. Εσείς που έχετε ήδη ξεκινήσει, οι τυχεροί. Εντάξει, εμείς επιστρέψαμε στη δουλειά, είμαστε εδώ. Τι να πούν τώρα όμως, ρε παιδί μου, και οι φοιτητές έτσι που γυρνάνε από διακοπές και μπουμ κατευθείαν στην εξεταστική με τα μούτρα. Έχουν το δίκιο τους. Στεναχώρια, αγωνία, πώς θα πάνε, τα διαβάσματα. Να πω όμως κάτι, φέτος έχουν ένα πολύ καλό λόγο να γυρίσουν στο φοιτητικό σπίτι. Το ΔΕΗ My Home for Students. Τι είναι αυτό? Το ΔΕΗ My Home for Students είναι ένα νέο προϊόν ενέργειας από τη ΔΕΗ, αποκλειστικά για φοιτητές. Ρεύμα, ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή, αλλά και καφέ κάθε μέρα δώρο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Ναι, αυτά λοιπόν είναι τα τυχερά για τους παλιούς και νέους φοιτητές από τη ΔΕΗ My Home for Students. Να δούμε όμως τι γίνεται στις εθνικές οδούς, στους δρόμους εδώ, στο κλινονάστη, να μας πει ο Βίκτορας Σαμουήλ. Φύγανε, φεύγουν ακόμα.
2: Καλησπέρα Μαρία. Σε αυτή τη φάση οι δρόμοι της Αθήνας έχουν ηρεμήσει σε σχέση με όλη την ένταση της ημέρας, καθώς ειδικά στις εξόδους Γελαμία προς τις εθνικές οδούς και στο εξοδικό ρεύμα της Αθηνών Κορίνθου έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη, ας πούμε, κινητικότητα. Και αυτό οδήγησε πάρα πολύ κόσμο της Αθήνας, εκτός μιλούσες για παραλίες πριν και
1: θεωρώ
2: ότι πολλοί με τον καλό καιρό φυσικά οδηγό θα πάνε σε παραλίες, θα επισκεφτούν παραλίες και θα περάσουν ένα Σαββατοκύριακο να ξεκλέψουν όσο χρόνο τους απομένει ακόμα μέχρι να ξεκινήσει για τα καλά η σεζόν. Αυτή την ώρα όμως στην Αθήνα αυτό που παρατηρούμε είναι στην Λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος του Περιστερίου στην Άνοδο, ανατμήματα έχουμε κινησούλα, βλέπουμε και κάποια τροχαία που μπορεί να έχουν τροχαίο εκεί πέρα κοντά στο Περιστέρι και φυσικά έχουμε και προς τα πάνω από Μεταμόρφωση ως Κηφισιά, πάλι στον Κηφισό.
1: Στην γνωστή έξοδο της Αττικής Οδού από τη Μεταμόρφωση.
2: Ακριβώς, σε αυτή την έξοδο. Και να δεν παραλείπουμε να αναφέρουμε φυσικά και την κίνηση στο εξωτικό ρεύμα της Αθηνών Κορίνθου, το οποίο φτάνει μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρ προς Ασπρόπυργο, εκεί που φεύγουν. Μεγάλη
1: θα μείνει κανείς. Ή θα είναι πάλι ένα Σαββατοκύριακο με την Αθήνα άδεια. Θα δούμε.
2: Θα δούμε, Μαρία, αλλά έτσι όπως φαίνεται σήμερα νιώσαμε όλοι εδώ πέρα ότι πραγματικά επιστρέψαμε και εκεί που επιστρέψαμε κάποια στιγμή από το απόγευμα και μετά οι οδηγοί αποφάσισαν να λίγο εγκαταλείψουν για λίγες μέρες την Αθήνα και πάλι.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: σκέψη σου. Μ' αγαπάς, δεν μ' αγαπάς. Εγώ ξέρω ότι και αυτό το Σαββατοκύριακο τα αθλητικά θα κρατήσουν τα γόρια μακριά από τα κορίτσια. Δεν ξέρω τώρα, θα είναι Σάββατο βράδυ, Σάββατο απόγευμα, Κυριακή μεσημέρι. Σίγουρα κάτι έχουμε. Μπάσκετ, ποδόσφαιρο και όλα αυτά τα αθλητικά που αγαπάτε πάρα πολύ. Λοιπόν, έχω παρακαλέσει τον Κωνσταντίνο Τορέκα να συγκεντρώσει τους μεγάλους αγώνες που θα έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο και τώρα θα τον ακούσετε να μας τους λέει.
1: Χαίρετε σε όλους. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Όπως πολύ σωστά ανέφερες, Μαρία, έχουμε γεμάτο πρόγραμμα με σπουδές αναμετρήσεις σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Συγκεκριμένα στο ποδόσφαιρο στη Στοίχημαν Super League, το Σάββατο στις 7 ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην επικίνδυνη έδρα του Βόλου. Λίγο αργότερα στις 9 έρχεται το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της χρονιάς. Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη στην ΟΠΑΠ Αρένα. Η δράση της Super League όμως κορυφώνεται την Κυριακή σε ένα άλλο μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, να δεσπόζει. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 9.30.
0: Να μην πλησιάζουμε δηλαδή.
1: Ναι. Θα είναι επικίνδυνα.
0: Όπα, εντάξει, να ξέρουμε.
1: Ενώ το πρόγραμμα συμπληρώνει αναμετρήσεις Ατρόμητος Καλαμάτας στις 7, Όφη Κηφισιά στις 7.30 και Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8. Η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα με το παιχνίδι Αστέρας Άκτορ Ηρακλής στις 6. Και τώρα πάμε στο μπάσκετ. Mm-hmm. Και εκεί έχουμε ωραία παιχνιδάκια, όπου η προετοιμασία των ομάδων μπαίνει στη τελική ευθεία με πολύ ενδιαφέροντα φιλικά παιχνίδια. Το Σάββατο στις 5 η ομάδα της Μικόνου ταξιδεύει στην έδρα του ΑΣ Καρδίτσας για το πρώτο μεταξύ τους φιλικό παιχνίδι.
0: Ωραία, το βράδυ... μια χαρά από τη Μύκονο στην Καρδίτσα. Θα δροσιστούν.
1: Ωραίο ταξιδάκι. Το βράδυ του Σαββάτου στις 9.30 ο ανανεωμένος ΠΑΟΚ του Ανδρέα Τρικέρι κάνει ευρωπαϊκή πρεμιέρα στο διεθνές τουρνουά Πιέρα Παγέτα της Ιταλίας, αντιμετωπίζοντας την οικοδέσποινα Ούντινε, με φόντο το τελικό της Κυριακής κόντρα στη Ρέτζιο Εμίλια ή Νάπολη. Μία από τις δύο ομάδες θα είναι στο τελικό μαζί με τον ΠΑΟΚ, αν εν τέλει κερδίσει. Και τέλος, την Κυριακή στις 6, ο Ηρακλής πραγματοποιεί τα επίσημα αποκαλυπτήρια τους μπροστά στο κοινό του στο Ιβανόφιο γήπεδο, υποδεχόμενος την πρωταθλήτρια Κύπρου ΑΕΚ Λάρνακας σε ένα πολύ δυνατό φιλικό παιχνίδι.
0: Εξαιρετικά. Καλή επιτυχία σε όλους. Να ρωτήσω κάτι, να διευκρινίσω. Είπαμε στο ΑΚΑ 9.30 ώρα.
1: Ναι, είναι το παιχνίδι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός.
0: Ποια μέρα, για να ξέρουμε
1: είναι
0: να μην πει.
1: Ωραία, ωραία. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
0: Και έχουμε τίποτα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για να ξέρουμε να αποφύγουμε και εκεί πέρα.
1: Ναι, η ΑΕΚ όμως αγωνίζεται το Σάββατο με τον Άρη.
0: Ναι,
1: και είναι...
0: στη Νέα Φιλαδέλφεια.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αλφα Radio 989. Εδώ που μιλάμε για ό,τι ζεις, στο μικρόφωνο η Μαρία Καραουλάνη και δίπλα της σωματοφύλακες ο Κωνσταντίνος Ρέκα και ο Βίκτορ Σαμουήλ. Πάμε τώρα να ρίξουμε έτσι μια ματιά, να κάνουμε ένα γύρο σε κάποια ειδησιογραφικά site, να δούμε τι επικρατεί στην επικαιρότητα. Στο newpost.gr, πρώτο θέμα είναι η ΔΕΘ, όλο το πακέτο Μητσοτάκη, ποιοι κερδίζουν, οι αυξήσεις και τα κρυφά χαρτιά που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανοίγει στη ΔΕΘ τη βεντάλια των παρεμβάσεων για μισθωτούς, συνταξιούχους, οικογένειες, επαγγελματίες και αγρότες. Το πρώτο θέμα του newpost.gr. Και θέλω να σας πω ότι την Κυριακή εννοείται ότι ο Αλφα Radio 989 από το πρωί θα μεταδίδει με ανταποκριτές απεσταλμένους και θα έχει και σχολιαστές εδώ στο στούντιο και πολιτικούς αναλυτές και πολιτικούς για να σχολιάσουμε αυτή την μεγάλη μέρα και τις ανακοινώσεις που θα έχουμε από τον Πρωθυπουργό. Πρώτο θέμα.gr. Λοιπόν, δεν θα σας πω το πρώτο θέμα του, θα σας πω το βασικό του θέμα, ότι ο Μίλτος Τεντόγλου τελικά τερμάτισε δεύτερος στον τελικό του Diamond Link με 8,40. Πρώτος ο Γκέιλ με 8,46. Συνεχίζουμε να δούμε το newsit.gr. Έχει πρώτο θέμα αυτή την θλιβερή υπόθεση στο Μαραθώνα με την γυναίκα που είχε κρύψει την νεκρή μητέρα της και όπως λέει ο τίτλος, ήθελα τη σύνταξη γιατί δεν είχα άλλη δουλειά. Λοιπόν, συνεχίζουμε, πάμε Κωνσταντίνε, πάμε στο επόμενο τραγούδι λίγο να ευθυμίσουμε.

τρέμουν οι φλογίτσες πάνω από τα ιερά, τρέμουν όμως και οι φοιτητές που ο Σεπτέμβρης μπήκε, η εξεταστική ξεκίνησε, οι παλιοί φοιτητές στην εξεταστική, οι νέοι σε αναζήτηση σπιτιού. Δεν χρειάζεται όμως να ανησυχούν, γιατί υπάρχει το ΔΕΗ My Home for Students. Είναι ένα πρόγραμμα φοβερό, ειδικά για φοιτητές. Είναι η ανανέωση που θέλει κάθε παιδί που ξεκινάει τώρα το δρόμο του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ένα νέο προϊόν ενέργειας με όλα όσα χρειάζονται στη φοιτητική του ζωή. Καταρχήν, ρεύμα με χρέωση φοιτητική. Και από εκεί και πέρα, σημειώστε, καφές κάθε μέρα δώρο από τα Coffee Island και το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood. Και τι άλλο φέρνει το ΔΕΗ My Home for Students? 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Γενικά, full παροχές, παιδιά.

0: Alfa Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 στις 9 στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Η αντίστροφη μέτρηση για τις ανακοινώσεις στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης έχει αρχίσει, με το Μέγαρο Μαξίμου να ολοκληρώνει τις τελευταίες λεπτομέρειες της πρωθυπουργικής ομιλίας. Σύμφωνα με τις ΕΟΣ, τώρα πληροφορίες, ο βασικός κορμός των μέτρων έχει κλειδώσει, χωρίς ωστόσο να έχουν αποκαλυφθεί όλες οι παρεμβάσεις. Οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη αναμένεται να καλύπτουν τη μεσαία τάξη, τους συνταξιούχους, τους εργαζομένους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, τις οικογένειες με παιδιά, τους αγρότες, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους. Κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν ότι ο στόχος είναι κάθε πολίτης να μπορεί να δει τον εαυτό του στις ανακοινώσεις. Το βάρος θα πέσει στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και στη μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων. Στη Θεσσαλονίκη εφαρμόζονται ήδη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εν ώψη της ΔΕΘ, ενώ σε εξέλιξη είναι πορεία διαμαρτυρίας από τα σώματα ασφαλείας. Σε χειρουργική επέμβαση θα υποβληθεί, όπως όλα δείχνουν, ο 31χρονος άνδρας που πυροβολήθηκε μετά από την εισβολή του σε αστυνομικό τμήμα στη Μάνδρα Αττικής. Ο άνδρας είχε στην κατοχή του μαχαίρι και παρά τις σαφείς εντολές που δέχθηκε από τους αστυνομικούς, δεν το κατέβασε και συνέχισε να τους απειλεί. Ένας ένστολος έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου, τον τραυμάτισε και έτσι κατάφερε να τον ακινητοποιήσει. Μετά παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση, ενώ διερευνώνται όλες οι συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στην οδό Περσέως στο Ψυχικό και είχε προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Οριοθετήθηκαν νωρίτερα οι πυρκαγιές στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης και στο Θεσπρωτικό Πρεβέζης. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθεται για αύριο η Αττική, η Κρήτη, η Εύβοια, η Χίος, η Ικαρία και οι Κυκλάδες, καθώς στις συγκεκριμένες περιοχές προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Στη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της ηλικιωμένης, η σωρός της οποίας βρέθηκε στο διαμέρισμά του στο Μαραθώνα, προχώρησαν οι αρχές για την παράνομη ταφή της. Η σωρός βρέθηκε τυλιγμένη με σεντόνια και νάιλον στο υπόγειο του σπιτιού της οικογένειας στο Μαραθώνα. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η εγγονή της ηλικιωμένης κατήγγειλε στις αρχές ότι είχε χάσει την επαφή με τη γιαγιά της εδώ και μία δεκαετία. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπεράσπιση αναμένεται να ζητήσει τη συνδρομή δικού της τεχνικού συμβούλου, ο οποίος θα εξετάσει τα ιατροδικαστικά ευρήματα. Το ζευγάρι πάντως αρνείται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας και υποστηρίζει ότι το βρέφος πέθανε από παθολογικά αίτια. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας, με τις εργασίες να εκτελούνται από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη, όπου και θα εφαρμόζονται τις νυχτερινές ώρες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ειδικότερα από Δευτέρα έως και Πέμπτη, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη της κυκλοφορίας. Στο αρχηγείο της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας, στο κέντρο του Κιέβου, έπεσε ρωσικό ντρόουν και σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, άμεσος στόχος της επίθεσης ήταν το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι έδωσε εντολή στον επικεφαλής να προετοιμάσει απάντηση κατά της Ρωσίας με τη συνδρομή των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Αεροσκάφος στην Ινδία προσέκρουσε σε στήλο λίγα μόλις λεπτά μετά την άφηξή του. Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με ανατροπή ο Ερυθρός Αστέρας επιβλήθηκε της Αρμάνι Μιλάνο με σκορ 91-85 για το Crete International Basketball Tournament 2026. Αυτή την ώρα ξεκινάει αναμέτρηση Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ για την ίδια διοργάνωση. Ο Μίλτος Τεντόγλου, παρά τον τρομερό αγώνα που έδωσε και ιδιαίτερα σε δύσκολες συνθήκες στις Βρυξέλλες, δεν κατάφερε να πάρει το δεύτερο διαμάντι της καριέρας του, αφού ο Τζαμαϊκανός Γκέιλ έκανε απίθανο άλμα στα 8,46 μέτρα στην τελευταία του προσπάθεια. Επομένως, κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Το ελληνικό ενδιαφέρον όμως δεν σταματά, καθώς λίγη ώρα αργότερα έρχεται η σειρά του Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Μαρία Καραουλάνη.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Σάββατο στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 34 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 31 βαθμούς, ενώ σε Λαύριο, Ραφίνα και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς στα Ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς Κελσίου.
3: Ο Αλφα Radio 989 αναπροσαρμόζει το πρόγραμμά του λόγω της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί, με επικεφαλή στον Τάκη Χατζή και σύσσωμο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, θα σας μεταφέρει στην καρδιά των πολιτικών εξελίξεων με έκτακτες εκπομπές, πολιτικό σχόλιο και απευθείας μετάδοση της συνέντευξης τύπου του Πρωθυπουργού.

Όσο διαβάζει κανείς την ηθησιογραφία τα τελευταία χρόνια, τους τελευταίους μήνες, διαπιστώνει ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος οικονομικός αλλά πόλεμος μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας. Φαντάζομαι ξέρετε ή σας το θυμίζω ότι από την 1η Ιουλίου τα μικροδέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ που εισάγονταν από την Κίνα, από τα καταστήματα, από τις ασιατικές πλατφόρμες Shein, Temu, AliExpress, υπόκεινται πλέον σε νέο τέλος ύψους 3 ευρώ ανακατηγορία αντικειμένου. Αυτό είχε αποτέλεσμα ο ειδικός αυτός δασμός με τη μέση αξία των εισαγόμενων αγαθών να διπλασιαστεί, ξεπερνώντας τα 10 ευρώ, δηλαδή όταν κάτι έκανε 5 ευρώ, ο μέσος όρος του ανέβηκε. Και παράλληλα έχουμε μια πολύ μεγάλη μείωση στις αποστολές δεμάτων πολύ χαμηλής αξίας, γιατί σου λέει ο άλλος αν είναι να πάρω κάτι που κάνει 5 ευρώ και να το πληρώσω 8 και να πάρω και άλλα παρόμοια 5 προϊόντα, εντάξει, θα μου φύγει ένα πενιντάρικο μόνο στους φόρους. Οπότε η Ευρώπη κατάφερε λίγο να πολεμήσει πολύ ισχυρά τις κινέζικες πλατφόρμες. Καλό αυτό για τους μικρομεσαίους εμπόρους, γιατί είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας και χρειάζεται να τους στηρίζουμε, να παίρνουμε τα προϊόντα εδώ από τα μαγαζιά της χώρας μας. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά. Εμείς χτυπήσαμε έτσι τους Κινέζους, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, οι Κινέζοι μας χτυπάνε με έναν άλλον τρόπο, παιδιά. Με τα αυτοκίνητα που εισάγουν στην Ευρώπη, τα ηλεκτροκίνητα, τα οποία είναι πολύ πιο οικονομικά από των ευρωπαϊκών εταιριών. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Η Volkswagen, η εταιρεία που ελέγχει τις μάρκες Audi, Porsche, Skoda και Volkswagen, θα κόψει 100.000 θέσεις εργασίας μέχρι το 2030. Μειώνει μοντέλα, επανεξετάζει την παραγωγή 4 εργοστασίων και προσπαθεί να ανταγωνιστεί τις κινέζικες μάρκες χωρίς να πληγούν τα κέρδη. Δύσκολα πράγματα έρχονται, δύσκολα πράγματα ζούμε, και πόσο δύσκολο, εντάξει, ένας εργαζόμενος στα 30 του θα μπορέσει να ξαναφτιάξει τη ζωή του όταν απολυθεί από μια τέτοια πολυεθνική. Κάποιος όμως στα 55 του, τι θα κάνει?

0: Έρχεται ταραχή τη Δευτέρα, έτσι. Η Δευτέρα με Πέμπτη, από ό,τι μας έλεγε νωρίτερα ο Βίκτορας Σαμουήλ, θα έχουμε κάποιες αλλαγές στη γραμμή 3 του μετρό. Γι' αυτό τον παρακάλεσα να έρθει πάλι εδώ κοντά μας, να μας τα πει αναλυτικά, να ξέρουμε πώς θα μετακινηθούμε.
1: Λοιπόν, Μαρία, ναι, όπως τα λες, είναι ακριβώς. Είναι κάποιες συντηρήσεις που γίνονται στις γραμμές του μετρό, οπότε καθιερώνεται κάποιοι και γίνεται τμηματικά. Κάποιοι σταθμοί σταματάνε να λειτουργούν, οπότε η κυκλοφορία διεξάγεται στο υπόλοιπο τμήμα. Θα τα πούμε αναλυτικά. Γίνεται στη γραμμή 3 του μετρό από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Η γραμμή 3 καταρχάς ποια είναι? Η γραμμή 3 είναι αυτή που είναι από το αεροδρόμιο μέχρι το Δημοτικό Θέατρο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η γραμμή 3 του μετρό. Και θα επηρεαστούν 3 σταθμοί. Ο Ελαιώνας, ο Κεραμικός και το Μοναστηράκι. Και τι θα γίνεται σε αυτούς τους σταθμούς? Θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα. Δηλαδή στις 10 παρα 20 το βράδυ, αυτοί οι 3 σταθμοί δεν θα κάνουν πλέον δρομολόγια. Το οποίο σημαίνει ότι η κίνηση στη γραμμή 3 θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο Εγάλεο και στο υπόλοιπο τμήμα Σύνταγμα, Δουκίσης Πλακεντίας, Αεροδρόμιο. Γιατί όπως ξέρουμε, γραμμή 3 πηγαίνει είτε μέχρι Δουκίσης Πλακεντίας είτε μέχρι Αεροδρόμιο, γιατί οι σειρμοί προς αεροδρόμιο δεν περνάνε, περνάνε κάθε 35 λεπτά. Οπότε δεν έχει τόσο συνεχόμενα δρομολόγια.
0: Εξαιρετικά. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, Βίκτορα.
1: Ελπίζω να το κατέστησα όσο
0: ήτανε
1: πιο σαφέστατο. Κατανοητό.
0: Δεν ήταν ευχαριστή είδηση, βέβαια, για
1: έχει συμβεί
0: που...
1: μέσα στη χρονιά πάρα πολλές φορές και με το δίκτυα, και με τα δίκτυα 5G και στην κόκκινη γραμμή. Γενικότερα υπήρχαν αυτές τα προβλήματα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Για όσους παίρνουν τα μέσα, θα χρειαστεί να απλιστούν με
0: λίγη
1: υπομονή.
0: Όσοι μετακινούνται με μέσα έχουν μάθει να κάνουν υπομονή στην Ελλάδα. Είτε είναι λεωφορείο, είτε είναι τρένο του ΙΣΑΠ, και ειδικά αν είναι προαστιακός.
1: Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο σε αυτά που λες, Μαρία. Συμφωνώ 100%.

0: Είμαι η Μαρία Καραουλάνη, εδώ στο μικρόφωνο του Alpha Radio 989, όπου μιλάμε για ό,τι ζεις. Απέναντί μου στην κονσόλα ο Κωνσταντίνος Ωρέκα και κοντά μας και ο Βίκτορας Σαμουήλ. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο αγαπημένος μετεωρολόγος του ομίλου, ο Γιώργος της Ατραφίλιας, τον οποίο θέλουμε να μας πει τι Σαββατοκύριακο θα έχουμε, πού να πάμε για μπάνιο, σε ποιες περιοχές, σε ποιες παραλίες, πού θα έχει αέρα, πού θα έχει μπουρίνι ενδεχομένως. Γιώργο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, συνόμορφη παρέα, για σου μαράκι μου. Και από τον αέρα, πότε φορά νομίζω μιλάμε στον αέρα?
0: Πρώτη φορά, ναι, Γιώργο μου, ναι, πρώτη φορά.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κοίταξε να δεις. Το καλοκαίρι φέτος μας άφησε την τελευταία του, δεν έχει πει ακόμα την τελευταία του λέξη.
0: Τέλεια.
1: Γιατί μπορεί να είχαμε αυτό το διάλειμμα το διήμερο με τις βροχές και τις μπόρες και τα μπουρίνια που είδαμε σε αρκετές περιοχές. Ευτυχώς δεν επηρέασαν την Αττική. Mm-hmm. Από αύριο πάλι το υδράγιο θα πάρει την ανηφόρα. Έχουμε ένα κύμα ζέστης μπροστά μας, το οποίο θα διαρκέσει, πιστεύω, μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας και βλέπουμε.
0: Όπω, υπέροχα.
1: Υπέροχα, δηλαδή δεν λες τίποτα. Όσοι δηλαδή θέλουν να πάνε για μπάνιο και είναι λάτρεις του καλοκαιριού, έχουν ακόμα ημέρες μπροστά τους να το απολαύσουν. Mm-hmm. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Ξεκινάω από την Αττική να σου πω ότι από αύριο θα ξεκινήσει η άνοδος της θερμοκρασίας, θα φτάσουμε τους 34-35 βαθμούς. Και την Κυριακή, ναι, νομίζω ότι θα ξεπεράσουμε τους 37, μπορούμε να δούμε και 38.
0: Να σου πω, αέρα θα έχουμε.
1: Μπράβο, αυτό θα σου πω τώρα. Λοιπόν, πρόσεξε. Αύριο μέχρι το μεσημέρι θα έχουμε αέρα. Από το απόγευμα και μετά θα αρχίσει να πέφτει. Όχι όμως στα νότια προάστια της Αττικής, προς το Σαρονικό, δηλαδή Σαρονίδα κτλ. Όποιος πάει, ας πούμε, προς Ραφίνα, προς Λάβριο,
0: προς Πορτοράφτη, ας πούμε.
1: Κατάλαβα. Εκεί θα φυσάει μέχρι το απόγευμα. Γι' αυτό είναι και σε πορτοκαλί αύριο η Αττική για κινδυνότητα για πυρκαγιές. Όπως και οι Κυκλάδες, όπως και η Κρήτη. Ωστόσο από την Κυριακή θα είναι πιο καλοκαιρινή ημέρα. Και θα ανέβει και άλλη θερμοκρασία. Σου είπα, θα φτάσουμε τους 37 με 38 βαθμούς στην Αττική. Δεν θα έχουμε αέρα.
0: Ωραία.
1: Άρα λοιπόν νομίζω ότι όποιος θέλει να πάει για μπάνιο την Κυριακή στο Λεκανοπέδιο και στον Εβοϊκό αλλά και στο Σαρονικό, ο καιρός θα είναι σύμμαχος. Και όπως καταλαβαίνεις, η θερμοκρασία στη θάλασσα αυτή την εποχή είναι πολύ υψηλή. Είμαστε πάνω από τους 26-27 βαθμούς. Δηλαδή σήμερα στο δελτίο του Α βγάλαμε τις θερμοκρασίες της Κυριακής και νόμιζα ότι βλέπω χάρτη Ιουλίου. Γιατί έχει 39 μέσα, έχει 37, 38. Στις κλασικές περιοχές, στη Θεσσαλία, στην Κεντρική Μακεδονία και στην Πελοπόννησο θα δούμε 39, 37 όπως είπα, στην Αττική 38 στο Θριάσιο πεδίο. Και κάπως έτσι θα κλείσει και η Δευτέρα. Δηλαδή η εβδομάδα θα μπει με αρκετή ζέστη, με ζέστη δηλαδή. Πολύ ζέστη, είμαστε 7 βαθμούς πάνω από τα 10 για την εποχή επίπεδα. Θα σου δώσω να καταλάβεις. Την Τρίτη θα υποχωρήσει λίγο ο υδράργυρος. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι αυτή η ζέστη φαίνεται να μην έτσι φεύγει εύκολα. Νομίζω ότι θα πατήσουμε και τις 10 του Σεπτέμβρη με υψηλές θερμοκρασίες, με καλοκαιρινές συνθήκες.
0: Ωραία. Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν, αύριο προτιμάμε να πάμε για μπάνιο προς Βούλα, Βάρκιζα, Λαγονίση, Σαρονίδα. Γιατί από την άλλη πλευρά θα έχει αέρα μέχρι το απόγευμα. Την Κυριακή ακούμε Alpha Radio 989 που θα έχουμε από το πρωί συνέχεια συνεντεύξεις, σχολιασμούς και μεταδόσεις από τη ΔΕΘ της Θεσσαλονίκης.
1: Οπότε ανεβαίνει και το καθοδόν, πολιτικό θερμόμετρο.
0: Και ναι, ρε Γιώργο. Και είμαστε καθοδόν για την παραλία, για όποια παραλία της Αττικής και αν θέλουμε, γιατί ο αέρας θα έχει πέσει.
1: Ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε, Γιώργο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Φιλιά
0: από όλους μας. Φιλιά.
1: Γεια σου, Μαρία. Γεια.
2: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Καλημέρα, κόσμε! Καλώς ήρθατε! πάλι κοντά σας.
4: IQ 160. Οι πιο απρόβλεπτοι detective επιστρέφουν από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο Star.
5: Μουρίκη, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω.
3: Και εγώ πετάω από τη χαρά μου.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Θέλω να σας δώσω μία πρόταση για αυτό το Σαββατοκύριακο. Όσοι δεν φύγατε και όσοι δεν έχετε προγραμματίσει μπάνιο και τις δύο μέρες, θα σας πρότεινα πραγματικά να πάτε να παρακολουθήσετε το Athens Flying Week στην Τανάγρα. International Air Show 2026. Είναι ένα σόου με αεροπλάνα και ακροβατικά και απίστευτα σόους, αλεξιπτωτιστές, χρώματα στον αέρα να πετάνε, σμήνος από αεροπλάνα να κάνουν φιγούρες. Είναι ένα σόου που είχα πάει την κόρη μου όταν ήταν 10 ετών. Αναγκαστικά είχαμε πιεστεί με μια παρέα να πάμε και έλεγα, Θεέ μου, τι θα τραβήξω κι εγώ, θα βαρεθεί και το παιδί, κοριτσάκι. Κι όμως ήταν ένα σόου που έκτοτε το παρακολουθούμε κάθε χρόνο. Επαναλαμβάνω λοιπόν, αυτό το Σαββατοκύριακο 5-6 του μηνός, Air Show στην αεροπορική βάση της Τανάγρας. Τι θα δούμε? Στο φετινό line-up θα δούμε το Fursan Al Emarat, αν το λέω σωστά, είναι το ακροβατικό σμήνος από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καταλαβαίνετε έτσι, δύο μέρες ακροβατικών και ελιγμών υψηλής ακρίβειας με ταχύτητες που κόβουν την ανάσα. Θα δούμε από κοντά το κινέζικης προέλευσης jet αεροσκάφος, το υπερσύγχρονο Hongdu L15, και θα δούμε και 7 αεροσκάφη να βρίσκονται ταυτόχρονα στον ουρανό, βάφοντάς τον με τον υψηλής περιεκτικότητας σε χρώμα, αλλά άκρος οικολογικό καπνό. Βεβαίως θα υπάρχει εκεί η ελίτ των πιλότων, θα έχουμε στο σόου το φινλανδικό F-18, τα Eurofighter Typhoon από την Ισπανία και τη Γερμανία, τα θηριώδη Α400M από το Βέλγιο και τη Γερμανία, αλεξιπτωτιστές του Καναδά, ιταλικά ελικόπτερα, και στην στατική έκθεση θα δούμε τα θρυλικά F4 Phantom, το TAF-6 Δέδαλος, Warbirds και φυσικά όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων μας δυνάμεων. Μην το χάσετε, πραγματικά σας το λέω ότι θα είναι ένα υπερθέαμα που θα το συζητάτε για πολύ καιρό μετά.

Έχετε διαπιστώσει κι εσείς ότι στη γειτονιά σας και γενικώς όπου κυκλοφορείτε έχουν αυξηθεί ραγδαία τα pet shop? Εγώ κατάλαβα ότι ειδικά μετά την καραντίνα του COVID πάρα πολύ υιοθετήσαμε αδεσποτάκια, κυρίως σκυλιά ή γατιά, αποφεύγοντας να αγοράζουμε βεβαίως, όπως είναι και το σωστό. Γνωστή μου, γειτονάς μου έχει 3 σκυλιά μεγάλα μέσα σε διαμέρισμα. Μια άλλη γειτόνισσα έχει 4 γάτες μέσα στο διαμέρισμά της. Είναι γεγονός λοιπόν ότι έχουμε ραγδαία ανάπτυξη στα pet shop καταστήματα και στις κτηνιατρικές κλινικές τα τελευταία χρόνια. Στην Ελλάδα λειτουργούν περίπου 1400-1500 καταστήματα pet shop, παιδιά. Και η επέκταση, κατ' επέκταση, έχουμε και πολλά τα οποία δεν προσφέρουν μόνο τροφές, αλλά προσφέρουν grooming, ξέρεις, την υπηρεσία καλοπισμού που στο κουρεύει, ξυρίζει, πλένει. Και πόσο φτάνει ένα grooming, δηλαδή είναι φοβερό. Τα grooming ξεκινάνε από 15 και μπορεί να φτάσουν και μέχρι τα 80 ευρώ ένας απλός καλοπισμός ανάλογα με το μέγεθος του ζώου. Ενώ να σας πω ότι οι κτηνιατρικές επεμβάσεις, δηλαδή το γατάκι μιας φίλης μου κατάπιε ένα φιστίκι και το έντερό του βούλωσε, η επέμβαση πήγε 400 ευρώ. Είναι ακριβό χόμπι, είναι ωραίο να έχουμε ζώα και για εμάς να νιώθουμε μια συντροφιά κοντά μας και για τα παιδιά μας να μάθουν να μοιράζονται, να μάθουν να σέβονται τα ζώα. Ωστόσο θέλω να επισημάνω κάτι, υπάρχει πολλής κόσμος που εστιάζει μόνο στην αγάπη των ζώων. Κλείνεται, αποτραβιέται από τους άλλους ανθρώπους, προτιμά την απομόνωση, προτιμά τη συντροφιά της γάτας ή του σκύλου του, επηρεάζοντας έτσι και την υγεία του και την ποιότητα ζωής του. Ας προσέξουμε λοιπόν, όταν θέλουμε κάτι, κάποιον για συντροφιά στο σπίτι μας, ναι, ας είναι το ζωάκι μας, αλλά ας μάθουμε να βάζουμε στην άκρη τον εγωισμό μας και να έρθουμε πιο κοντά, να έχουμε καλύτερη επαφή και με τους άλλους ανθρώπους.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
4: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψε τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζει. Στο μικρόφωνο η Μαρία Καραουλάνη, συντροφιά με τον Κωνσταντίνο Ρέκα και τον Βίκτορα Σαμουήλ. Η αγαπημένη μας, η αγαπημένη σας, η αγαπημένη όλης της Ελλάδος φωνή, η Αφροδίτη Σιμίτη, θα είναι εδώ στη θέση της από Δευτέρα. Και θέλω λίγο τώρα να δούμε ένα θέμα που έπαιζε από το πρωί σήμερα ένας καθηγητής μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο Πατρών εν ώψη εξεταστικής, απαγόρευσε στους φοιτητές του να φοράνε γυαλιά, εκτός αν του φέρουνε ιατρική βεβαίωση. Κουφαθήκατε, και εγώ κουφάθηκα, λέω, τι εννοεί ο άνθρωπος, τι ζόρι τραβάει, ποιο είναι το πρόβλημά του. Υπάρχει όμως εξήγηση, γιατί θυμάστε παλαιότερα, ενώ πριν λίγους μήνες, πριν λίγα χρόνια, οι φοιτητές με κινητά και smart watches επικοινωνούσαν με κάποιον που ήταν έξω από την αίθουσα του πανεπιστημίου και τους έδινε τις λύσεις στην εξεταστική, στα διαγωνίσματα. Τώρα έχουν βγει τα έξυπνα γυαλιά, παιδιά. Έχουν κάμερα, έχουν μικρόφωνο, έχουν δυνατότητα σύνδεσης με άλλες συσκευές και πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες. Γι' αυτό και ο άνθρωπος, ο συγκεκριμένος καθηγητής μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο Πατρών, σου λέει, όπα, θες να φοράς γυαλιά όταν έρχεσαι στην εξεταστική μου? Οκ, να ξέρω σίγουρα ότι έχεις κάποιο πρόβλημα, μοιοπία, πρεσβειοπία, αστιγματισμό και όλα αυτά. Δεν τον αδικό καθόλου. Είμαι με το μέρος των παιδιών, είμαι με το μέρος των φοιτητών. Στεναχωριέμαι που ζορίζονται, που στεναχωριούνται, που κάποιες φορές πρέπει να δώσουν 2, 3, 4 και 5 φορές το ίδιο μάθημα. Σκέφτομαι όμως και την άλλη πλευρά, ότι αν κάποιοι αποφοιτήσουν, έχουν πάρει πτυχίο με πολύ καλό βαθμό εξαιτίας της αντιγραφής μέσω αυτών των έξυπνων συσκευών και βγούνε γιατροί, δικηγόροι, πολιτικοί, μηχανικοί, μεθαύριο θα τους βρούμε μπροστά μας και θα είναι επαγγελματίες με πτυχίο μεν, αλλά χωρίς καμία ικανότητα.

0: Εμείς ακολουθούμε τους κανόνες. Η ώρα έχει πάει σχεδόν 10, είναι 9:58. Είμαστε στον Alpha Radio 989. Περιμένει να μπει αυτός ο υπέροχος, φανταστικός δημοσιογράφος που τόσο τον θαυμάζω, Γρηγόρης Ψαριανός, και να σας κρατήσει παρέα το επόμενο δίωρο. Θυμίζω, γιατί τώρα λέμε τα πιο βασικά. Κυριακή, όλη την ημέρα, εδώ στον Alpha Radio, από νωρίς, μεταδόσεις, συνδέσεις, ανταποκριτές, σχολιαστές, πολιτικοί, υπό τη διεύθυνση του Τάκη Χατζή. Αφροδίτη Σιμίτη επιστρέφει στο μικρόφωνο, στο δίωρό της που τόσο αγαπάτε, τη Δευτέρα. Και τι θέλω να πω. Α, λοιπόν, θέλω να πω τρεις κατηγορίες ανθρώπων που από χθες, από σήμερα νιώθουν τη ζωή τους να απογειώνεται. Θα σας μιλήσω για ζώδια λίγο πριν κλείσουμε. Τρία ζώδια που ξαναβρίσκουν την ευτυχία σιγά σιγά. Πρώτον, οι δίδυμοι αρχίζουν να συνειδητοποιούν πως αυτοί κρατάνε το τιμόνι της ζωής τους, έχουν μείνει πολύ καιρό στη στεναχώρια και τώρα είναι καιρός να διεκδικήσουν τη χαρά και η τύχη θα είναι με το μέρος τους. Δεύτερο ζώδιο, η καρκίνη. Βίκτορα Σαμουήλ δίπλα μου, είναι η δική σου στιγμή, καρκίνε μου. Με τον Άρη σε ορθή πορεία νιώθεις επιτέλους αρκετά δυνατός ώστε να ανοίξεις ξανά την πόρτα της ευτυχίας και έχεις κάθε λόγο να το κάνεις γιατί το αξίζεις και δεν χρωστάς τη στεναχώρια σου σε κανέναν. Τρίτο ζώδιο, τα ψαράκια. Οι ηχθείς είναι έτοιμοι και αυτοί για τη μεγάλη αλλαγή. Ο Άρης σε ορθή πορεία θα τους βοηθήσει να κάνουν το πρώτο βήμα και να απογειωθούν. Εκτός όμως από αυτά τα τρία ζώδια που είναι πολύ τυχερά, υπάρχει και, άλλη, και μια κατηγορία ανθρώπων που είναι πολύ τυχεροί και είναι οι φοιτητές μας. Οι φοιτητές μας, νέοι ή παλιοί, γιατί έχουν τώρα τη ΔΕΗ. Τη ΔΕΗ με το My Home for Students, ένα προϊόν ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, το οποίο τα έχει όλα. Τι έχει? Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Δώρο καφές κάθε μέρα για ένα χρόνο από τα Coffee Island. Το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood. 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από το Κοτσόβολο. Θέλετε να μάθετε περισσότερα, συντονιστείτε, μπείτε στο de.gr. Σας ευχαριστώ όλους. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Alfa Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 στις 10. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Στην τελική ευθεία η διαμόρφωση του οικονομικού πακέτου που θα ανακοινώσει αύριο από το βήμα του Βελιδίου Συνεδριακού Κέντρου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το οικονομικό επιτελείο μέχρι και την τελευταία στιγμή προσπαθεί να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Μεγάλη κερδισμένη των εξαγγελιών προβλέπεται να είναι η μεσαία τάξη, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων υπαλλήλων, των συνταξιούχων, των οικογενειών με παιδιά, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρότες, οι μισθωτοί και οι νέοι, κυρίως μέσω της στέγης. Σε χειρουργική επέμβαση θα υποβληθεί ο 31χρονος άνδρας που πυροβολήθηκε μετά από την εισβολή του σε αστυνομικό τμήμα στη Μάνδρα Αττικής. Ο άνδρας είχε στην κατοχή του μαχαίρι και παρά τις σαφείς εντολές που δέχθηκε από τους αστυνομικούς δεν το κατέβασε και συνέχισε να τους απειλεί. Ένας ένστολος έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου, τον τραυμάτισε και έτσι κατάφερε να τον ακινητοποιήσει. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση ενώ διερευνώνται όλες οι συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό. Στη σύλληψη μιας 38χρονης προχώρησαν στελέχη του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Ανατολικής Αττικής του πυροσβεστικού σώματος για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Σαρονίδα Αττικής σήμερα το απόγευμα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά προκλήθηκε από ανάφλεξη αυτοκινήτου και επεκτάθηκε σε παρακείμενη έκταση καίγοντας συνολικά περίπου 2 στρέμματα. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθεται για αύριο η Αττική, η Κρήτη, η Εύβοια, η Χίος, η Ικαρία, οι Κυκλάδες, καθώς στις συγκεκριμένες περιοχές προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στις απάτες και τις διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα του υπαλλήλου του ΔΔΕ ή του λογιστή, προχώρησε η ελληνική αστυνομία έπειτα από ευρείας κλίμακας επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες στο ζεφύρι Αττικής. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 2 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 2, τα οποία είναι ήδη έγκλειστα σε σοφρονιστικό κατάστημα της χώρας για παρόμοια υπόθεση. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Πρόκειται για τον 43χρονο και την 38χρονη Γερμανίδα που κατηγορούνται για την ανθρωποκτονία του βρέφους, αλλά και τον 26χρονο Αφγανό, ο οποίος κατηγορείται για γενετήσεις πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης της οικογένειας. Σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, οι κακώσεις από αιχμηρό αντικείμενο που εντοπίστηκαν στο σώμα του βρέφους συνδέονται με την αιτία θανάτου. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 29χρονος από την Ιγουμενίτσα, ο οποίος φέρεται να έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητό του, ενώ ο 24χρονος σύντροφός του βρισκόταν πάνω στο καπό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά τις μεταμεσονύχτιες ώρες της περασμένης Τρίτης. Η νεαρή γυναίκα νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης υδροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας, με τις εργασίες να εκτελούνται από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη, όπου και θα εφαρμόζονται τις νυχτερινές ώρες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ειδικότερα, από την Δευτέρα έως και την Πέμπτη, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Η κίνηση των σειρμών στη γραμμή 3 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο Εγάλεο και Σύνταγμα Δουκίζης Πλακεντίας Αεροδρόμιο. Στο αρχηγείο της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας, στο κέντρο του Κιέβου, έπεσε ρωσικό ντρόουν και σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, άμεσος στόχος της επίθεσης ήταν το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι έδωσε εντολή στον επικεφαλής της υπηρεσίας να προετοιμάσει απάντηση κατά της Ρωσίας με τη συνδρομή των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε τη δεύτερη θέση στον μεγάλο τελικό του μήκους, στο Diamond League στις Βρυξέλλες, σημειώνοντας άλμα στα 8,40 μέτρα. Αυτή την ώρα, ο Μανούλ Καραλής βρίσκεται στο τελικό του επικοντό, έχοντας περάσει με τη δεύτερη προσπάθεια τα 5,82 μέτρα. Προηγουμένως, ο Ερυθρός Αστέρας επιβλήθηκε τη Αρμάνι Μιλάνο με σκορ 91-85 για το Crete International Basketball Tournament 2026, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η αναμέτρηση Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε για την ίδια διοργάνωση. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γρηγόρης Ψαριανός.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Σάββατο στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 34 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 31 βαθμούς, ενώ σε Λαύριο, Ραφίνα και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς στα Επιρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς Κελσίου.
3: Ο Αλφα Radio 989 αναπροσαρμόζει το πρόγραμμά του λόγω της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί, με επικεφαλή στον Τάκη Χατζή και σύσσωμο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, θα σας μεταφέρει στην καρδιά των πολιτικών εξελίξεων με έκτακτες εκπομπές, πολιτικό σχόλιο και απευθείας μετάδοση της συνέντευξης τύπου του Πρωθυπουργού.

βρε. Τι είναι Μπριζίτ. Βρε το Μπριζιτάκι. Καλησπέρα σας συντρόφισες και σύντροφοι. Καλησπέρα σας, κόλλες σας βρήκαμε. Η ώρα είναι 10 και 10. Θα μείνουμε μαζί ως τα μεσάνυχτα ως γνωστόν. Και ξεκινήσαμε έτσι ερωτικά και αισθησιακά με την Μπριζίτ Μπαρντό και τον σύντροφο Γκένσμπουργκ. Εντάξει, έχει τραγουδήσει, το έχουν πει πολύ το κομμάτι. Εδώ είναι μια ειδική περίπτωση. Αλλά θα μου πεις τώρα, ειδικές περιπτώσεις είναι πολλές. Πολλές ειδικές περιπτώσεις. 1000 ευρώπουλα ο βασικός μισθός. Μπίρι, μπίρι, μπίρι, μπίρι, ντούρου, ντούρου στην πλατεία Κουμουντούρου και στη λίμνη Κουμουντούρου. Και βγήκε από τη λίμνη το τέρας του Λόχνες, από την άλλη λίμνη. Και σκάει χιλιάρικο, λέει, αύριο. Κανονικά, επειδή το χιλιάρικο είναι έτσι πολύ στρογγυλό και γεμάτο, εγώ στη θέση του Κυριάκου θα βάζα 1020, ας πούμε, έτσι, για να κάνω ρελάνς, καταλαβαίνεις, δηλαδή, εντάξει, τι 840, τι 900 τόσο, τι 980, ψιλικατζίδες, είμαστε στο γυλέψινο, χιλιάρικο, ωραία, αλλά επειδή είμαστε και large, θα βάζα 1025, ρε παιδί μου, 1030. Πάση περιπτώσει. Και έχει και άλλα. Θα ακούσουμε αύριο. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης κάνει ένα τελικό φίνις, ας πούμε, πηδώντας τα εμπόδια. Είναι στα χαμηλά εμπόδια, στα 110. Ο δρόμος 110 είναι τα χαμηλά εμπόδια. Όχι, τα χαμηλά είναι στα 400. Ναι, 400 είναι. 400 χαμηλά εμπόδια. Στα 110 είναι τα ψηλά. Ψηλά με ήττα, όχι τα ψηλά με γιώτα. Ψηλά εμπόδια, όπως λέμε, και σε ψηλά για γνάντεβε. Ή 1000 και κάτι ψηλά, αυτό είναι με γιώτα. Λοιπόν, ρε γάμο το, δηλαδή, συνάδελφοι και συναδέλφισες, δεν πάμε καλά. Δεν είμαστε στα καλά μας, έτσι. Κάτι δεν πάει καλά. Η άλλη έχει... πέθανε η μάνα της, ή τη σκότωσε, ή ατύχημα ήταν. Τέλος πάντων, πριν από 10 χρόνια... έφυγε η μαμά για τους ουρανούς, αλλά η κόρη την έβαλε στο υπόγειο, σε μια κούτα, δεν ξέρω που την έβαλε, σε ψυγείο, σε τσουβάλι, κάτω από το πάτωμα του υπογείου, ξέρω εγώ τι να σου πω. Γιατί για να παίρνει τη σύνταξη, λέει, και πέρασαν 10 χρόνια, ρε φίλε. Ο άλλος μπήκε με μαχαίρι στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας και άρχισε να απειλεί εκεί πέρα, ο οποίος το είχε σκάσει από το τρελοκομείο ή τον αφήσαμε. Νομίζω τον αφήσαμε. Όπως λένε τα αστυνομικά δελτία, είχε πάρει εξιτήριο από το... ξέρω εγώ ποιο ήταν τώρα, στο Δαφνί ήταν, στο Δρομοκαίτιο ήταν, στο Βρομοκαίκιο ήταν, δεν ξέρω. Αλλά βγήκε έξω, εντάξει, σου λέει, καλά είναι, αφήστε τον. Και βγήκε, ενώ είχε νοσηλευτεί 2-3 φορές, έτσι. Και βγήκε με την τρίτη και φαρμακερή και πήρε ένα σουγιά και πήγε στο τμήμα και άρχισε να απειλεί. Ένας από τους αστυνομικούς που αισθάνονταν απειλούμενοι και που βρέθηκε απειλούμενος, γιατί τον πλησίαζε με το μαχαίρι, ας πούμε, τον δεταμένο ο άλλος, τον πυροβόλησε και τώρα νοσηλεύεται και θα υποβληθεί και σε χειρουργική επέμβαση.
αλλά έχει περιστατικά τέτοια, παρόμοια δηλαδή, αυτής της ας πούμε ποιότητας, έτσι.

Οι άλλοι κάνουν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, τους λογιστές, τους αστυνομικούς, παίρνουν τηλέφωνα σε διάφορα θύματα μεγάλης ηλικίας συνήθως και τους παίρνουν 10 χιλιάρικα, 20 χιλιάρικα, 40 χιλιάρικα, 200 χιλιάρικα. Οι άλλοι πήρανε από το... με ένα τέτοιο κόλπο, πήρανε, όχι με τέτοιο, με ένα παρόμοιο κόλπο, με ένα παρεμφερές κόλπο, πήρανε από το Δήμο Αγίου Νικολάου στο Λασίθι, στην Κρήτη, 500.000 ευρώ. What can I say? Τι, δεν βρίσκω.

άλλη με το μωρό στην Κυψέλη και ο μπαμπάς και η μαμά που το κάνανε στο ρωτήρι το μωρό δεν έχουν καμία σχέση λέει, με την ιστορία αυτή, δεν κάναν τίποτα. Ούτε ο Αφγανός κατηγορούμενος για γενετήσιες πράξεις σε βάρος 15χρονης κόρης του Αλουνού και της Αλινής. Δηλαδή, όχι Θεούλη μου, στην Ιγουμενίτσα ένας τύπος τσακώθηκε με την κοπελιά του. Η κοπελιά του είχε βγει από το αυτοκίνητο και καθόταν επιδεικτικά πάνω στο καπό του αυτοκινήτου. Δεν ξέρω αν συνεχίζαν να φωνάζουν και να βρίζονται ή να τσακώνονται. Πάντως ο άλλος που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο τον γκάζωσε με την άλλη καθισμένη απ' έξω πάνω στο καπό και την πέταξε κάτω. Έχει τραυματιστεί σοβαρά και νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Τι να πω, ξεφυλίζω τις εφημερίδες και τα δελτία και τις ειδήσεις που μου άφησε εδώ και το σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 10 που μου άφησε εδώ πέρα ο σύντροφος Σαμουήλ. Δεν ξέρω, δεν νομίζω, δεν μπορώ να κάνω κανένα άλλο σχόλιο. Έλεγα στον Βίκτορα, στον Σαμουήλ, δεν μου αφήνεις μαζί με τις ειδήσεις, μαζί με τα δελτία, τις σελίδες από το δελτίο των 10, δεν μου αφήνεις και μερικά σχόλια, γιατί εγώ δεν βρίσκω λόγια. Μου λέει καλό Σαββατοκύριακο και έφυγε. Και καλά ξυγήθηκε. Τώρα να ρωτήσω για τον Ορέστη. Ρε Ορέστη, έχεις κανένα σχόλιο να κάνεις? Όχι, δεν νομίζω. Τι να σου πω, είμαι σε δύσκολη θέση.

0: μετά λέει από αυτό το ερωτικό, το κάργα ερωτικό ξεκίνημα, τι άλλο θα ακολουθήσει, τι θα επακολουθήσει μετά, λέει ο Κώστας. Λοιπόν, καλησπέρα συντρόφοι και συντρόφισσες, θα είμαστε καλά. 4 του Σεπτέμβρη σήμερα, δεν θα έχουμε συνέχεια από το χθεσινό αφιέρωμα στο Πανελλήνιο ΣΟΚ που γιορτάζει τα 52 του χρόνια, τα γιόρτασε. Αν και θα μπορούσαμε να βάλουμε μερικά αποσπάσματα από τις ομιλίες του Νίκου, γιατί δεν χρειάζεται να μιλάμε εμείς, σας μιλάει ο Νίκος. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Ένα καρεκλάδικο της δεκαετίας του 70, έτσι, του Daddy Cool, από τους Placebo, σε πολύ special περιτύλιγμα και σε νέα συσκευασία.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Η βούλα η μέλι. Η βούλα είναι το μικρό, μέλι είναι το επιθετικό.

Στη Σαρονίδα σήμερα το απόγευμα ξέσπασε μια φωτιά από ανάφλεξη αυτοκινήτου, προκλήθηκε η φωτιά και η πυροσβεστική, εντάξει, την έκλεισε γρήγορα. Κάηκαν 2-3 στρέμματα, πόσο, κάπου τόσο, όχι περισσότερο, ευτυχώς δεν επεκτάθηκε. Δεν ήταν και η άνεμη πολύ δυνατή, δεν ήταν και το θερμόμετρο πολύ ψηλά. Την πρόλαβαν, τη σβήσανε. Όμως συνελήφθη 38χρονη μια κυρία από το ανακριτικό του κλιμακείου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Ανατολικής Αττικής, από το πυροσβεστικό σώμα δηλαδή, και παραπέμπεται στον εισαγγελέα για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Συνελήφθη, θα παραπεμφθεί στον εισαγγελέα και εφόσον αφήνονται ελεύθεροι οι εξ επαγγέλματος εμπριστές που έχουν βάλει φωτιές 2 και 3 και 4 και 5 και 6 φορές και είναι σπίτι τους και συνεχίζουν να βάζουν φωτιές, δεν έχουν, έχουν συλληφθεί αλλά δεν έχουν φυλακιστεί, ούτε έχουν περιοριστεί σε κατοίκον περιορισμό, έστω να τους δέσουν με αλυσίδες στην τραπεζαρία, στην κρεβατοκάμαρα, σε ένα κομωδίνο κάπου, στην μπαταρία του μπάνιου, ξέρω εγώ, και είναι όλοι ελεύθεροι και βάζουν φωτιές και συνεχίζουν την καριέρα τους ως εμπριστές. Πώς είναι δυνατόν να πάει φυλακή η κυριούλα αυτή 38χρονη επειδή το αυτοκίνητό της ανεφλέγει και ξεκίνησε μια φωτιά την οποία ευτυχώς γρήγορα τη σβήσαμε. Καταλαβες, εδώ πέρα με το θέμα των εμπρισμών έχουμε προχωρήσει σε ένα πολύ έτσι χαλαρό θεσσαλονικιώτικο χαλαρό προγραμματάκι, ας πούμε, αντιμετώπισης των εμπριστών. Έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ και κανείς δεν έχει πληρώσει ποτέ για τίποτα. Ούτε αυτοί στους οποίους έχουν επιβληθεί πρόστιμα για πρόκληση πυρκαγιάς, πρόστιμα δηλαδή 400 ευρώ, 1000 ευρώ, 1200, το μεγαλύτερο που έχω ακούσει είναι 3.500 ευρώ. Έχουν επιβληθεί αυτά τα πρόστιμα, κανείς δεν μας είπε αν έχουν εισπραχθεί. Εισπράττονται τα πρόστιμα που επιβάλλονται στους παραβατικούς, σε όποιους παραβατικούς, όχι μόνο στους εμπριστές. Είναι ένα ερώτημα που θα παραμείνει αναπάντητο. Παναπεί ότι θα παραμείνει ερώτημα. Θα αιωρείται αυτό το ερώτημα. Εισπράττονται τα πρόστιμα που επιβάλλονται. Ερωτηματικό και λύσεις. Οι κατεπάγγελμα εμπριστές ή οι ηλίθιοι που έχουν τροχούς, κάνουν οξυγονοκόλλης και τέτοια με 10 μποφόρ και 40 βαθμούς θερμοκρασία και συλλαμβάνονται για πρόκληση πυρκαγιάς εξ αμελίας και που με δική τους υπαιτιότητα έχουν καεί εκατοντάδες, χιλιάδες στρέμματα δάσους και δασικών εκτάσεων ή χαμηλής βλάστησης ή καλλιέργειες, και όλοι αυτοί είναι ελεύθεροι. Άλλοι τρώνε 2-3 μήνες με αναστολή, άλλοι τρώνε 2-3 χρόνια με αναστολή, άλλοι τρώνε 5 χρόνια με αναστολή, όλα με αναστολή, και πάνε όλοι σπίτι τους και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Είναι περίεργο αυτό το σύστημα αντιμετώπισης των εμπριστών. Είτε είναι επαγγελματίες εμπριστές, εξ επαγγέλματος δηλαδή, κανονικοί εμπριστές, είτε είναι εξ αμελίας, δηλαδή καθυστερημένοι, ηλίθιοι, βλαμμένοι, σαλεμένοι, που πρέπει να πάνε σε έναν ηλεκτρολόγο να τους γίνει μια εξέταση, να δουν τι γίνεται. Έχουμε ξαναπεί μήπως έχει καεί κανένα καλώδιο, κανένα μικροτσίπ στο ακατοίκητο απάνω στο.
Έχουν συλληφθεί δεκάδες άτομα για επανειλημμένες φωτιές που έχουν μπει σε εργοστάσια, σε εργαστήρια ανακύκλωσης, έτσι, απορριμμάτων. Καμιά 25 τέτοια έχουν καεί και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, νομίζω και στο Ηράκλειο και στην Αχαΐα. Σε όλους αυτούς τους εμπρισμούς, που είναι εμπρισμοί καραμπινάτι, ενοχοποιούνται συνήθως κάτι περίεργη τύπη από μια ταλαιπωρημένη, ας πούμε, κοινωνική ομάδα. Εντάξει που η πολιτεία έχει απέναντί τους μια, πώς να σου πω, μια επιείκεια, για να μην πούμε τίποτα χειρότερο, και κανείς από όλους αυτούς δεν έχει καταδικαστεί, ή ακόμα κι αν έχει καταδικαστεί πάει σπίτι του. Γιατί ακόμα κι αν καταδικαστεί, έξω από το δικαστήριο θα είναι καμιά 100, 200, 150 φίλοι και συγγενείς τους. Γιατί αυτή η ομάδα, η ταλαιπωρημένη αυτή η ομάδα, έχει πάρα πολλούς συγγενείς οι οποίοι τσιρίζουν και ουρλιάζουν και κλωτσάνε έπιπλα και ό,τι βρουν μπροστά τους, έξω από τα δικαστήρια, μέσα στα δικαστήρια, έξω από τα νοσοκομεία, μέσα στα νοσοκομεία, έξω από τα σχολεία, μέσα στα σχολεία. Αλλά εντάξει, ναι.

0: και μια πτώφερη κουβέντα στο Ζεφύρι, παρακαλώ, στο Ζεφύρι, εδώ πιο πάνω στην βόρειο-ανατολική Αττική. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούταν σε απάτες και διακεκριμένες κλοπές. Τύποι, μελαχρινή τυπάκι έτσι από μια ευαίσθητη κοινωνικά ομάδα, από την ίδια που ενέχεται για εμπρισμούς στην σε ανακύκλωση απορριμμάτων και λοιπά και σε κομματερές και τα ρέστα, αυτοί εμφανίζονταν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, ως λογιστές ή αστυνομικοί. Τους τσίμπησε η ελληνική αστυνομία. Ευρείας κλίμακας επιχείρησης στο Ζεφύρι Αττικής, συνελήφθησαν δύο άτομα. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα δύο και αναμένεται να ταυτοποιηθούν και καμιά δεκαριά ακόμα. Οι δύο που περιλαμβάνονται στη συμμορία και είναι ταυτοποιημένοι είναι ήδη έγκλειστοι σε σοφρονιστικό κατάστημα της χώρας για παρόμοια υπόθεση, αλλά μην ανησυχούνε, μετά από μερικές μέρες, από κανένα μήνα, από δύο μήνες θα είναι σπίτι τους. Δεν τρέχει τίποτα. Σιγά τι έγινε. Είναι μια ευαίσθητη κοινωνικά ομάδα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

λέει, συνάδελφε, τώρα κόλλησα και ψάχνω να βρω. Δεν το έχω εδώ πρόχειρος ειδήσεις. Άκουσα μία είδηση τώρα το μεσημερό απόγευμα, εκεί που μπάλωνα κάτι πατώματα που με τους πατωματζίδες προσπαθούσαν να τα διορθώσουμε, γιατί χειμώνα είχαν μπει κάτι νερά μέσα. Και μέσα στην ταλαιπωρία τη γενική, στο ραδιοφωνάκι που περιπέτει

0: αξίας δηλαδή. Και αυτό είναι τρομακτικό και για τη Γερμανία και για την υπόλοιπη Ευρώπη. Και άκουσα μία είδηση που δεν είχε σχέση με αυτό, με το φόβο των Γερμανών ότι θα βγουν οι φασίστες, είναι νεοναζί. Άλλη είδηση ήταν που είχε να κάνει με εγκληματικότητα και παραβατικότητα. Θα τη θυμηθώ και θα σας τη θυμίσω. Ή θα σας τη πω. Γιατί δεν την ξέρετε, για να σας τη θυμίσω. Όταν κάποιος δεν ξέρει κάτι, δεν μπορεί να του το θυμίσει αυτό που δεν ξέρει.
1: A casa di rene si canta, si ride, c'è gente che viene, c'è gente che va.
0: Μπήκαμε Ιταλία. Επειδή θυμηθήκαμε την ακροδεξιά στη Γερμανία και θυμηθήκαμε ότι η Μελόνι είναι η ακροδεξιά πρωθυπουργός Ιταλίας, όμως ήταν ακροδεξιά, τώρα είναι, έχει κάνει ένα restart κάπως και το παίζει κεντροδεξιούλα η καημένη. Οπότε πήγαμε Ιταλία με την τρελή καρδιά και το σπίτι της Ειρήνης που πίνουμε τις μποτίλιες.

Και εδώ το κορυφαίο ιταλικό συγκρότημα, συνήθως αγγλόφωνο ή ιταλοαγγλόφωνο, μεικτά τραγουδάνε και ιταλικά και αγγλικά, οι Rocks. Bisogna saper perdere, πρέπει να ξέρεις να χάνεις.

Μανόλος στους αγώνες που γίνονται στις Βρυξέλλες, Στίβου, πέρασε τα 6-12 και συνεχίζει ακάθεκτος. Και φαίνεται πρώτο φαβορί, σίγουρα για μετάλλιο, και πρώτο φαβορί για την πρώτη θέση, μάλλον γιατί και ο φίλος του κολλητός δεν

Βλάτης είναι εκτός λοιπόν. Άρα ο Μανόλο, ο Εμμανουήλ Καραλής, φεύγει σφαίρα. Ο Μίλτος Τεντόγλου ήρθε δεύτερος, μόλις 6 πόντους πίσω από τον Τζαμαϊκανό που πήρε την πρώτη θέση. Δηλαδή 6.40 πήγε ο Τεντόγλου.

αυτά τα ιερά μας θέατα είναι ένας από τους λίγους λόγους που έχουμε να χαιρόμαστε και να αισθανόμαστε τυχεροί και κάπως ευτυχείς ως Έλληνες. Διότι κατά τα άλλα, κατά όλα τα άλλα, μάμα μία και φορτούνα με τη Βόλιο Μπένετ 24.000

αυστηροποιηθούν, λέει, οι ποινές σε όσους συλλαμβάνονται ή ταυτοποιούνται για διάπραξη κλοπής και ληστείας, μάλλον διαπάτης από σπούν μικρά, μεσαία ή μεγάλα ή και πολύ μεγάλα ποσά από αναξιοπαθούντες ή κανονικούς ανθρώπους ή κάπως αφελείς, κάπως χαζούς, κάπως βλάκες που το έχουν ακούσει να παίζεται αυτό το παιχνίδι 150.000 φορές, το έχουν ακούσει και δεν βάζουν μυαλό. Παίρνει ο άλλος και λέει βγάλε μια σακούλα με τα χρυσαφικά γιατί θα πάρει φωτιά το σπίτι, όπως μάθαμε, κάτι τέτοια. Ή είμαστε από την αστυνομία και επειδή μπορεί να έρθουν να σου κλέψουν τα χρυσαφικά και τα λεφτά κάτι απατεώνες, βγάλε τα έξω για να τα έχει σίγουρα. Και περνάνε και τα παίρνουν. Πάρα πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Αυτή η δραστηριότητα, σύντροφοι και συντρόφισσες, είναι κατά το δικαιακό μας σύστημα αυτό το φιλελεύθερο και αγαπησιάρικο, είναι πλημέλημα. Δηλαδή κοροϊδεύουν τους παππούδες, γιαγιάδες και τους παίρνουν την περιουσία, ό,τι μπορούν, λίρες, χρυσαφικά, λεφτά, τραπεζικούς λογαριασμούς, τα πάντα, και δεν τρέχει τίποτα, σιγά, πλημέλημα είναι. Τρώνε κανένα δύο μήνες, ας πούμε, έτσι. Πρωτοδίκως και μετά ή αθωώνονται στο εφετείο ή παίρνουν μια αναστολή και συνεχίζουν τα τηλέφωνα και το θεάρεστο αυτό έργο να κλέβουν φουκαράδες, χαζούς, ανόητους ή ευνηδιασμένους ανθρώπους. Πλημέλημα. Αυτό, λέει, από εδώ και πέρα, είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο σύντροφος Μιχάλης Χρυσοχοίδης, συνενώντος του συντρόφου Γιώργου Φλωρίδη, του Υπουργού Δικαιοσύνης, θα γίνει νόμος που θα μετατραπεί από πλημέλημα σε κακούργημα, όπως εξ αρχής θα έπρεπε να είναι. Γιατί αυτοί οι τύποι είναι φοβερά καθήκια, είναι βρωμοκαθηκάτσουλες περιοπής και δεν νοείται πλημέλημα για τέτοια κοπρόσκυλα. Είναι κακουργηματικές πράξεις. Και πρέπει να τους μπουζουριάζουν με την

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αμίν Ολγκουσάν λέγεται ο σύντροφος. Τούρκος καραμπινάτος, έτσι από μέσα από την Τουρκία, δηλαδή κέντρο Τουρκίας. Φαίνεται άλλωστε, έτσι, ακούγεται, φαίνεται. Αυτός ο υπέροχος, εξαιρετικός ήχος, ο πολυπίκυλος και πολυσχηδής και πάρα πολύ ενδιαφέρον ήχος από την Κωνσταντινούπολη. Balkan Dreams λέγεται το κομμάτι, είναι εξαιρετικό. Βαλκανικά όνειρα. Από κάτι τύπους που είναι Βαλκάνοι, πώς να πω, κατά προσέγγιση, έτσι, και με την καλή μας την καρδιά, άντε να το δεχτούμε ότι είναι Βαλκάνοι. Διότι Βαλκάνοι μπορεί να θεωρηθούν οι Τούρκοι μόνο αυτοί που μένουν στην Ευρωπαϊκή Τουρκία, δηλαδή γύρω από την Αδριανούπολη και λοιπά, ανατολικά δηλαδή του Εύρου, άντε και ως την Κωνσταντινούπολη.

Αλλά παίζουν παπάδες, έτσι, παρόλο που είναι μουσουλμάνοι. Παίζουν μουφτίδες, χότζες. Κούτια, σάζια, 500 κρουστά, τουμπερλέκια, κόλαση. Αχ, πω, κουράζεσαι μόνο να τους ακούς, γιατί νομίζεις ότι παίζεις και εσύ μαζί τους. Δηλαδή, όχι νομίζεις, παίζεις μαζί τους. Πώς λέμε, μην παίζεις μαζί μου. Όχι ρε φίλε, παίζω μαζί σου. Τουμπερλέκι. Κι άλλο βαλκανικό όνειρο. Εδώ είναι Σερβοβόσνη. Τύπου Μπάγεβιτς, ας πούμε. Σερβοβόσνη, τύπου Μπάγεβιτς, είναι οι πρίγκιπες, οι βάτραχοι. Οι βάτραχοι που γίνονται πρίγκιπες, οι πρίγκιπες που γίνονται βάτραχοι. Έχει ένα περίεργο

Καλασνίχοφ είναι το σοβιετικό πολυβόλο, το σοβιετικό υπερόπλο της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, μια μεγάλη σοβιετική εφεύρεση που έχει πλημμυρίσει όλες τις χώρες που έπαιρναν οπλικά συστήματα, αγόραζαν από τη Σοβιετία, από τη μαμά πατρίδα, και μεταξύ αυτών βέβαια ήταν και οι Σέρβοι και οι Κροάτες και οι Σλοβένοι και οι Βόσνοι και οι Βορειομακεδόνες και οι Κωσοβάροι. Όλες οι φυλές της Ιουγκοσλαβίας έπαιρναν, εφοδιάζονταν από την Σοβιετία με Καλασνίκοφ ή Καλάσνικοφ που τα λέμε εμείς, και αλληλοσφαζόντουσαν επί χρόνια και χρόνια. Με Καλασνίκοφ ή Καλάσνικοφ εφοδιάζονται και οι Αλβανοί, εφοδιάζονταν και οι Τσεχοσλοβάκοι και οι Πολωνοί, οι Ανατολικογερμανοί και οι Ισραηλινοί και οι Παλαιστίνοι και οι Λιβανέζοι και οι Ιορδανοί, και όλοι ψώνιζαν Καλασνίκοφ. Α, ναι, και η κριτική. Νομίζω στην Κρήτη πρέπει να υπάρχουν τα πιο πολλά Καλάσνικοφ από όλα τα Βαλκάνια, ίσως. Ίσως περισσότερα από την Κρήτη να υπάρχουν μόνο στο

Λέει, ναι, ναι, ναι, είναι τέλειο. Μας λέει ο Κώστας, μας θυμίζει σκηνή από τον Ηλία του 16ου, που είναι, συνεργάζονται ο Χατζηχρήστος με το Βέγκο για να κλέψουν μέσα από την Αρβίλα. Αυτό έχει βαστάει, φυλάει τσίλιες, ντυμένος μπάτσος, ας πούμε, κυριλαί αστυνομικός, να πούμε, στη νύχτα ο Χατζηχρήστος, και έχει καβαλήσει ο Βέγκος, έχει πέσει, πάει από μέσα, βγάζει τα χρυσαφικά από την Αρβίλα, ξέρω και τα λοιπά, και όταν πηδάει, εντωμεταξύ ο Χατζηχρήστος έχει φύγει από κάτω από τη μάντρα, γιατί ήταν μια κυριούλα που το λέγε, ας τη φύλακα, τι έγινε, τρέξτε, κάτι συμβαίνει. Τι λέει, να παραβούμε στο τρέξιμο, της λέει της κυριούλας ο Χατζηχρήστος. Εν πάση περιπτώσει έχει φύγει από εκεί και έχει γίνει από κάτω από τη μάντρα, όπως θα το έχετε δει, ελπίζω έτσι, αν το έχετε δει, πρέπει να το δείτε ή να το ξαναδείτε 500 φορές. Είναι από τα αριστουργήματα του ελληνικού κινηματογράφου Ηλίας 16ου. Τέλος πάντων, έχουν πάει στο τμήμα και πέφτουν οι σφαλιάρες εκεί που ρίχνει, κανονικές σφαλιάρες ο Χατζηχρήστος στον Βέγκο, τον κολλητό του. Είναι όλη η ιστορία του Αλέκου Σακελάρη, έτσι, αριστούργημα, όπως όλα αυτά του Σακελάριου. Τα κίτρινα γάντια, μακρικοστέγη, κοντογιώργηδες, ξέρω, κόλαση, είναι αριστούργηματα. Λοιπόν, και τον έχει πλακώσει τα χαστούκια ο Χατζηχρήστος το Βέγκο και του είναι ο αρχιαστυνόμος, ας πούμε, από πάνω, και τον παράει ο Χατζηχρήστος το Βέγκο και του λέει, θα το ξανακάνεις ρε Βέγκος. Ο Βέγκος του λέει, όχι, δεν θα το ξανακάνεις, θα το ξανακάνεις ρε, όχι, δεν θα το ξανακάνεις, θα το ξανακάνεις. Ορίστε ρε κύριε διοικητά, δεν θα το ξανακάνει, αφού το λέει και μόνος του. Πεινάει η Μανούλ, πεινάνε τα παιδάκια σου, ρε. Ναι, ρε, πεινάνε τα παιδάκια μου. Είναι άρρωστη η Μανούλα σου, ρε. Ναι, είναι άρρωστη η Μανούλα. Παμ, και το πανάει. Θα το ξανακάνεις, δεν θα το ξανακάνω. Αυτά γίνονται και με ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες πρέπει να γίνονται. Θα το ξανακάνεις, ρε. Όχι, δεν το ξανακάνω. Πεινάνε τα παιδάκια σου, ρε, πεινάνε τα παιδάκια μου. Πού μένεις, αυτή τη εβδομάδα στην Ασπρόπυλο. Πάντα ήσουν στην Ασπρόπυλο, όχι, ήμουν στους Σοφάντες. Ήσουν πάντα στους Σοφάντες, όχι, ήμουν έξω από τη Θήβα, στα Βάγια. Ήσουν πάντα στη Θήβα, όχι, δεν ήμουν, μετά ήμουν στα Λιώσα. Τρέξτε, κύριε Πόλισμαν, τρέξτε. Τι, να παραβούμε στο τρέξιμο. Τέλειο. Χατζηχρήστος Θεός, Βέγκος Θεός, Σταυρίδης Φωτόπουλος, Ηλιόπουλος. Σταυρίδης Φωτόπουλος, τα κίτρινα γάντια, μιλάμε ρέστα. Γιονάκης, πορτοκαλάδο από πορτοκάλι. Δηλαδή μιλάμε Αλέκος Σακελάριος, ο Μέγας. Μόνο που ήταν δεξιός, δεν είναι μόνο. Όπως και όλοι αυτοί άλλωστε που ανέφεραν.

Παρόλο που κάποιοι είχαν βρεθεί μέχρι και στη Μακρόν, έτσι. Γιατί έτσι ήταν τότε. Η δεξιά ήταν πραγματικά επάρατος. Αλλά πιο επάρατος ήταν η

0: διάφοροι άλλοι δολοφόνοι σταλινοφασίστες. Πω, αμάν, τι έγινε παιδιά, ε? Τρέξτε, τρέξτε, τι? Απαραβούμε στο τρέξιμο, η ώρα έχει πάει 11.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Alfa Radio 989.
1: Ο Alfa Radio 989 αναπροσαρμόζει το πρόγραμμά του λόγω της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί, με επικεφαλή στον Τάκη Χατζή και σύσσωμο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, θα σας μεταφέρει στην καρδιά των πολιτικών εξελίξεων με έκτακτες εκπομπές, πολιτικό σχόλιο και απευθείας μετάδοση της συνέντευξης τύπου του Πρωθυπουργού.
2: Κάτι μ' αρρωσταίνει σ' αυτή την πολιτεία και παίρνω σβάρνα τα φαρμακεία. Νιώθω για σένα κάτι τρομερό και ήρθε η ώρα να σ' το πω.

Πάμε ρε Διονύση, πάμε. Έλσα σε φοβάμαι. Αυτό ήταν το πρώτο κομμάτι στο δίσκο που κυκλοφόρησε το 71-2, κάπου εκεί. Κατεβήκαμε από το σχολείο, από το Χολαργό, από το γυμνάσιο του Χολαργού, το εξατάξιο τότε, από την έκτη γυμνασίου, μια παρέα 5-6 άτομα, μεταξύ αυτών και ο Τζιμάκος, και περιμέναμε έξω από το Pop 11 να έρθει το βινίλιο, ο δίσκος, ζεστό ζεστό, από το φούρνο, σαν κουλουράκι ζεστό, σαν τσουρεκάκι. Το περιμέναμε μέρες και μέρες που είχαμε μάθει ότι θα βγει ο καινούργιος δίσκος του Διονύση Σαββόπουλου μετά τον Μπάλο, που ήταν το Βρώμικο Ψωμί, και ήταν πρώτο κομμάτι αυτό, το Έλσα σε φοβάμαι. Και τα θυμάμαι όλα αυτά κάθε φορά που το ακούω, κάθε φορά που ακούω οποιοδήποτε τραγούδι από το Βρώμικο Ψωμί. Και είναι λίγο αυτό, είναι σοκαριστικό, είναι, ξέρεις, αισθάνεσαι μια ανατριχίλα. Άρε Διονυσάκο, μας λείπεις πάρα πολύ, γαμώτο μου. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο το κομμάτι από το Βρώμικο Ψωμί, και πρέπει να σας πούμε εδώ τώρα, να σας θυμίσουμε, γιατί προχτές ήταν στο πρόγραμμα να το κάνουμε, δεν το κάναμε όμως. Στις 2 Σεπτεμβρίου ήταν η αποφράδα ημέρα που χάσαμε το Μίκη Θεοδωράκη. Ήταν η επέτειος του θανάτου του Μίκη Θεοδωράκη, οπότε χρωστάμε πολλά τραγούδια του Μίκη από προχτές.

Εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται να σας λέμε έτσι ποιος τραγουδάει και τα λοιπά. Μπορεί να σας λέμε το Μπουζούκι που είναι ο Ζαμπέτας ή ο Χιώτης, ανάλογα τα κομμάτια, ή ο Κώστας Παπαδόπουλος και ο Λάκης Καρνέζης. Πάντως είναι Μίκης Θεοδωράκης. Σε στίχους Δημήτρη Χριστοδούλου, Τάσου Λιβαδίτη, Οδυσσέα Ελίτη, Γιάννη Ρίτσου κλπ.

ήταν το παράπονο με το Στέλιο Καζατζίδη και τη Μαρινέλα, έτσι. Και είναι η Μαρία Φαραντούρη. Εδώ είναι ο Μάνος Ελευθερίου, ένα από τα πρώτα τραγούδια. Ίσως ήταν το πρώτο τραγούδι του Μάνου Ελευθερίου που

πολλά τραγούδια που έγραψε ο Μίκης Θεοδωράκης σε στίχους, σε ποίηματα δικά του, όπως ο Ήλιος και ο Χρόνος ας πούμε, ή οι Αρκαδίες, τα έγραφε στη Ζάτουνα όταν ήταν εξόριστος στο χωριό αυτό της Αρκαδίας, στη Ζάτουνα, και τα έστελνε τυλιγμένα σε φόδρες από παντελόνια και σόβρακα και κοιλώτες στη Γαλλία, και βγήκαν

φύλακας που τον φύλαγε τον Μίκη Θεοδωράκη στη Ζάτουνα όταν ήταν εξόριστος εκεί σε περιορισμό, σε ένα σπιτάκι χωριάτικο στη Ζάτουνα της Αρκαδίας. Ο χωροφύλακας που τον φύλαγε έκανε τα στραβά μάτια, όπως έχει πει ο ίδιος ο Μίκης, ενώ έβλεπε ότι κάτι ύποπτο γίνεται, ότι παίζει στο πιάνο και γράφει και ετοιμάζει τραγούδια, και κατάλαβε ότι με κάποιο τρόπο τα στέλνει προς τα έξω, τα πιο πολλά πηγαίναν στο Παρίσι, και έκανε τα στραβά μάτια και άφηνε και τα τραγούδια φεύγανε, πηγαίναν στο Παρίσι και μετά ξανάρθανε εδώ.

Θα σε ξανάβρω στους μπαξέδες. Το τραγούδι μου θυμίζει τα νιάτα μου, γράφει ο Τάκης Θεοδωρόπουλος στη στήλη διαγωνίων στην τελευταία σελίδα της σημερινής Καθημερινής. Το τραγούδι μου θυμίζει τα νιάτα μου, όπως το κορόιδο Μουσολίνι θύμιζε τα νιάτα στους γονείς μου, τα νιάτα τους. Λίγο ρετρό, λίγη νοσταλγία, ελαφριά συγκατάβαση. Τη μεταπολίτευση και τη δημοκρατία την έφερε στη χώρα ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και η νέα δημοκρατία του. Μια δεξιά αποφασισμένη να ολοκληρώσει την πορεία προς μια ευρωπαϊκή δημοκρατία την οποία είχε διακόψει η Χούντα. Γι' αυτό και η νέα δημοκρατία αποδείχθηκε με όλα της τα σκαμπανεβάσματα πιο ανθεκτική, η πιο ανθεκτική πολιτική παράταξη της μεταπολίτευσης. Το αίσθημα της μεταπολίτευσης όμως το ενσάρκωσε το ΠΑΣΟΚ. Ο Ανδρέας Παπανδρέου κατάφερε να κινητοποιήσει την ελληνική κοινωνία με την ιδέα ότι η Ελλάδα χρειαζόταν να βρει τον εαυτό της που τον είχαν συλλήσει οι διάφοροι ξενόφερτοι. Και έτσι δημιουργήθηκε ο μύθος της 3ης του Σεπτέμβρη, καλή ώρα σαν χτες, και η ημέρα ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ ήταν και η γενέθλια ημέρα του πρώτου συντάγματος της απελευθερωμένης Ελλάδας, όταν το 1843 ο Μακρυγιάννης και ο Καλλέργης με ένα πλήθος κόσμου απέτησαν από τον Όθωνα σύνταγμα. Το σύνταγμα παραχωρήθηκε, όμως όπως γράφει ο Μακρυγιάννης στα απομνημονεύματά του, δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Με το Σύνταγμα του 1843 που δεν εφαρμόστηκε και τη διακήρυξη του 1974 που λειτουργήσε περισσότερο ως πρόσχημα και λιγότερο ως πραγματικότητα, γράφει στη στήλη διαγωνίως ο Τάκης Θεοδωρόπουλος σε ένα εξαιρετικό κομμάτι με τίτλο «Πασοκικό ρετρό». Βραδιάζει, ένα κορυφαίο τραγούδι από τον Γρηγόρη Μπηδικότσι, τον Μέγα. Δημήτρη Χριστοδούλου, η στίχη.

Ακούγαμε με τσίτα τα γκάζια σε φορητό ραδιοκασετοφωνάκι Σάνιο Μάρκας στην Αγία Παρασκευή εκεί στο Συντριβάνι στην Αγόριανη.

0: Το Σύνταγμα του 1843 που απέτησε ο λαός στο δρόμο, στους δρόμους, στην πλατεία που από τότε προς τιμήν της κινητοποίησης αυτής ονομάστηκε πλατεία Συντάγματος. Το Σύνταγμα λοιπόν του 1843 δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Θα είχε όμως ενδιαφέρον κάποιος ιστορικός παραλληλισμός με το Σύνταγμα του 1843 που δεν εφαρμόστηκε και με τη διακήρυξη του Πανελλήνιου Σοκ του 1974 που λειτουργήσε περισσότερο ως πρόσχημα και λιγότερο ως πραγματικότητα. Το αίσθημα σε ένα λαό εθισμένο στον ανθρωπομορφισμό όπως οι Έλληνες χρειάζεται και ενσάρκωση. Ήταν ο ηγέτης, ο μοναδικός, ο Αντρέας. Αυτός όμως ήταν ζωντανός, χρειαζόταν και κάποια φωνή από το επέκεινα. Αυτός από το επέκεινα ήταν λοιπόν ο Μακρυγιάννης, ο πρωταγωνιστής του 1843 και η μορφή που ενέπνευσε τον ύμνο της νέας παράταξης. Ένας αγράμματος, ο οποίος έμαθε 5 κολυβογράμματα για να γράψει τον πόνο από τις πληγές του. Αυτός ήταν ο Μακρυγιάννης. Αλλά ήταν ο Έλληνας του Πασόκ, ο αδικημένος, ο κυνηγημένος από τους ξένους, καχύποπτος απέναντι στους μορφωμένους, που δεν έχει καταφέρει να επουλώσει τις πληγές του και ζει για να διαλαλήσει και να δικαιώσει τον πόνο του πίνοντας ουίσκι στα σκυλάδικα. Θα άξιζε να ρίξουμε μια ματιά στην Ελλάδα της δεκαετίας του 80 και του 90 και να αναρωτηθούμε ποια είναι η σχέση της επίπλαστης και βουλημικής ευημερίας με το αίσθημα ότι είμαστε λαός κυνηγημένος και ανάδελφος, οπότε η ανθρωπότητα μας χρωστάει. Γι' αυτό και πέσαμε από τα σύννεφα όταν διαπιστώσαμε ότι δεν μας χρωστάνε. Εμείς τους χρωστάμε. Και αναρωτιέμαι πόσο ακόμη είναι ζωντανό το αίσθημα εκείνο της αδικίας που τόσο στρέβλωσε τις σχέσεις μας με τον υπόλοιπο κόσμο, γράφει στη στήλη διαγωνίως με τίτλο «Πασοκικό ρετρό» ο Τάκης Θεοδωρόπουλος. Εμείς χρωστάμε. Επειδή ο πληθυσμός μας είναι γερασμένος, φοβάμαι ότι είναι πολύ πιο ζωντανό από ότι υποψιαζόμαστε αυτό το αίσθημα εκείνο της αδικίας που στρέβλωσε τις σχέσεις μας με τον υπόλοιπο κόσμο. Και το σίγουρο είναι ότι δεν θα το ενσαρκώσει το Πασόκ που μαραζώνει στο ρετρό. Όλο και κάποιος καλοθελητής θα βρεθεί για να το ξυπνήσει αυτό το αίσθημα μεταφράζοντάς το στο λεξιλόγιο του 21ου αιώνα. Αυτό, αυτά και εδώ και τώρα, σήμερα εδώ και απόψε, γράφει ο Τάκης Θεοδωρόπουλος την Καθημερινή στο θεματάκι του «Πασοκικό ρετρό» και χρόνια πολλά για τα 52 χρόνια του Πανελλήνιου Σοκ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Δευτέρα έως Πέμπτη η Ζεν το λέει και το κάνει. Κανονίζει first dates για όλα τα γούστα.
3: Τι ψάχνεις στο first date?
4: Έναν έξυπνο.
5: Ατύχει.
2: Ρομαντικά.
4: Τι κοιτάς πρόταση με κοπέλα?
5: Τα μάτια.
2: Απρόβλεπτα.
4: Έπρεπε να είχα πιει.
5: Δεν φοράς παντελόνι.
2: Επικά.
5: Μην κάνω.
2: First dates. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

από τα λαϊκά του Μάνου Ελευθερίου, που κι αυτά έφυγαν κρυφά από εδώ και πρωτοβγήκαν στο Παρίσι. Από τα λαϊκά του Μάνου Ελευθερίου το τρένο φεύγει στις 8. Ίσως το πιο γνωστό κομμάτι από τα 12 του δίσκου.

Το δεύτερο ημίχρονο απόψε είναι αφιερωμένο στα μεγάλα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, σε κάποια από τα μεγάλα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Εδώ είναι η υπέροχη Μαρία Δημητριάδη, που μαζί με τον Αντώνη Καλογιάννη τραγουδούσαν τα λαϊκά του Μάνου Ελευθερίου, που πρωτοβγήκαν, όπως είπαμε, στο Παρίσι.

με τις ομίχλες και τα δύσκολα, τα βαριά τοπία έχει κόλλημα ο Μάνος Ελευθερίου, όπως έχει κόλλημα με τα τρένα, με τους φαντάρους, με την Κατερίνη κλπ. Και ναι, θα μπορούσαμε να ακούσουμε και τον ίδιο το Μίκη ξανά σε λίγο, δηλαδή μπορεί και τώρα. Αυτό το τραγούδι κράτησε τη ζωή μου σε ένα ποίημα του Γιώργου Σεφέρη. Πρώτο ηχογραφήθηκε με τη φωνή του Αντώνη Καλογιάννη στο δίσκο «Ο ήλιος και ο χρόνος», με τη μεγάλη χοροδία και ορχήστρα από το Παρίσι ηχογράφηση αυτή. Αλλά εδώ είναι ο Μίκης.

όμορφη πόλη. Αυτό που το ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά είναι οι εραστές του Τεριέλ με την Edith Piaf. Μια που μιλάμε για Παρίσι.

Αυτό το κομμάτι προέρχεται από μια συλλογή με τέσσερα τραγούδια που έγραψε ο Μίκης Θεοδωράκης σε στίχους του αδερφού του, του Γιάννη Θεοδωράκη. Ο ελληνικός τίτλος είναι «Θα γίνεις δικιά μου» και αυτά τα τέσσερα τραγούδια, αυτό το πακετάκι, είχαν τίτλο «Λιποτάκτες». Τα τραγουδούσε ο ίδιος ο Μίκης Θεοδωράκης, εδώ όμως τα ακούμε στα γαλλικά από την συντρόφισσα την Edith Piaf. «Καλή τους ώρα, ολονώνε».

Αγωνιστικούς χαιρετισμούς έχουμε παραλάβει από τα υψίπεδα του ψυχικού, από το παλιό ψυχικό, έτσι, το βαρύ ψυχικό. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς λοιπόν από την Εύη, η οποία μας γράφει: «Ρε σύντροφε Γρηγόρη, μια ώρα προσπαθούσα να πιάσω τον Αλφα Radio στο τρανζίστορ για να απελευθερώσω το κινητό μου. Επιτέλους τα κατάφερα, παρόλο που δεν ήταν καθόλου απλό. Τώρα όμως μπορώ να γίνω άνετα ακόμα και Μαρκόνης. Οι παλιές τεχνολογίες θα μας είναι εξαιρετικά χρήσιμες στο μέλλον για να επιβιώνουμε και να παρακάμπτουμε το σύστημα. Θυμηθείτε με», λέει, μαζί με τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς που στέλνει από τα υψίπεδα του βαριού ψυχικού η Εύη. Και με τρόπο περνάμε στο Action Εστί. Ίσως είναι ο σημαντικότερος δίσκος της ελληνικής δισκογραφίας. Μίκης Θεοδωράκης, Οδυσσέας Ελίτης, Γρηγόρης Μπηθηκότσης, Μάνος Κατράκης, Θόδωρος Δημήτρη, Ευχωρία, Χοροδίες, Ορχήστρες, χαμός.

έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όσους ενδιαφέρονται να ακούσετε ολόκληρο το Action ST από την αρχή ως το τέλος, με τις χοροδίες, τις ορχήστρες, με τις απαγγελίες του Κατράκη, με τα μεγάλα τραγούδια που έχει πει ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, «Δικαιοσύνη συνειδητή εννοητέ» κλπ. Και να παρακολουθείτε και το κείμενο του Οδυσσέα Ηλίτη.

0: Εύες μου και κοκκινίζουν τα όνειρα.
1: Και τσέρκουλα γίνονται στις γειτονιές.
0: Και τσέρκουλα γίνονται στις γειτονιές των παιδιών.
1: Και σεντόνια στις κοπέλες.
0: Και σεντόνια στις κοπέλες που αγριμούν.

τσέρκουλα γίνονται στις γειτονιές των παιδιών, έτσι, τα όνειρα κλπ. Τσέρκουλα, ξέρετε τι είναι, αυτό που λέει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, κύλαγε το τσέρκι στην οδό Φιλής, είναι τα στεφάνια από τα βαρέλια που είχαν οι πιτσιρικάδες με ένα ξύλο και τα σπρώχνανε και τα κυλάγανε στους δρόμους, στους χωματόδρομους βέβαια. Αυτά ήταν τα τσέρκια και τα τσέρκουλα. Από εκεί βγάλαμε τα τσίρκουλα εμείς. Σωστό.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μανώλης Χιώτης και Μέρι Λίντα και Μίκης Θεοδωράκης. Εντάξει. Η περίφημη αυτή ροδιά, η τετράκλωνη, φουντωμένη και φουντωτή.

αυτό το υπέροχο τραγούδι από το Αρχιπέλαγος, η Ροδιά η Τετράκλωνη, είναι αφιερωμένο στο φίλο μου τον Κοκκινόπουλο, που είναι απόγονος του Πάνου Κοκκινόπουλου, που έγραψε εδώ τα λόγια και που δεν είναι ένας συνηθισμένος στιχουργός που τον συναντάμε συχνά στα ελληνικά τραγούδια. Έχει γράψει καμιά δεκαριά τραγούδια όλα και όλα, αλλά είναι ένα και ένα.

μαζί με τον Μανολιχιώτη εδώ και τους εξαιρετικούς μουσικούς είναι και η ορχήστρα ελαφράς μουσικής της του ΕΙΡ, Ελληνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας τότε, που είχε μάλιστα έδρα στο Ζάπιο, ένα υπογειάκι. Άμα πάτε στο Ζάπιο, από πίσω από το Ζάπιο, από το κεντρικό, το περιστήλιο του Ζαπίου, από την πίσω πλευρά είναι ένα υπογειάκι μικρό που ήταν η ραδιοθάλαμη του ΕΙΡ τότε, πριν από 274 χρόνια.

Μέρι Λίντα και Μανολισιώτης και Μίκης Θεοδωράκης και η ορχήστρα ελαφράς μουσικής του ΕΙΡ, του Ελληνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας, από το υπόγειο του Ζαπίου, και η στίχη στο κομμάτι, είπαμε, του Πάνου Κοκκινόπουλου, που το χάρισα στο φίλο μου που είναι απόγονός του. Μια που θυμηθήκαμε το Λευτέρη Παπαδόπουλο με τα τσέρκουλα, τα όνειρα που γίνονται τσέρκουλα στις γειτονιές των παιδιών, και θυμηθήκαμε το τσέρκι που κυλάει στην Οδό Φιλής, θυμηθήκαμε το Λευτέρη Παπαδόπουλο. Οπότε Λευτέρης Παπαδόπουλος και Μίκης Θεοδωράκης και Δημήτρης Μητροπάνος από τα Πικροσάββατα, ένα υπέροχο τραγούδι που ένας άγγελος έχει πάει να τα κοπανίσει σε ένα μπαράκι, ας πούμε, Φωκέας και Αχαρνών μάλιστα, κάτω από την πλατεία Βικτωρίας, παρακαλώ. Ήτανε χωματόδρομη τότε η πλατεία Κυριακού, που μετά την ξέρουμε ως πλατεία Βικτωρίας. Φωκέας και Αχαρνών είναι ο άγγελος που έχει πάει να τα κοπανίσει με τη μαλούρα του, με το ξανθό μαλλί.

Άγγελος με τους αγγέλους τώρα και μέσα στους αγγέλους, ανάμεσα στους αγγέλους τους υπόλοιπους και ο Μίκης και ο Μητροπάνος και πολλοί άλλοι ακόμα από τους αγαπημένους μας Έλληνες που μας έδωσαν κομμάτια της δικής τους Ελλάδας που πρέπει να είναι και δική μας, αν μπορεί να είναι.

0: Σαντιάγκο είναι ένα υπέροχο ποίημα του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα από την Ανδαλουσία, την Ισπανία. Εδώ το τραγουδάει υπέροχα ο φίλος μου ο Θανάσης Μωραΐτης από τα Βάγια της Θήβας, παρακαλώ.
1: Από το βαρύ αψενή.
0: Εξαιρετικός τραγουδιστής, σπουδαίος τραγουδιστής, που είναι πολύ λίγο γνωστός. Ακόμα λιγότερο γνωστό είναι το κομμάτι αυτό, το Σαντιάγκο του Λόρκα, σε μελοποίηση του Μίκη Θεοδωράκη.

υπέροχη ερμηνεία από το Θανάση Μωραήτη, που είναι κοντοχωριανός της Χαρούλας Αλεξίου εκεί έξω από τη Θήβα. Υπάρχει σε ένα δίσκο με τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, που τα μισά τα τραγουδάει ο Θανάση Μωραήτης και τα άλλα μισά μια σπουδαία Φιλανδέζα τραγουδίστρια ονόματι Άριον

Αλφα Radio 989, στους 989 στα FM δηλαδή, μαζί σας ως τα μεσάνυχτα και απόψε για λίγα λεπτά ακόμα ο Γρηγόρης Ψαριανός, ο Ωρέσης Παπάς είναι στη ρύθμιση του ήχου.

κάπου εδώ θα αποχαιρετιστούμε για απόψε. Καλό υπόλοιπο βραδιάς και καλό Σαββατοκύριακο, σύντροφοι και συντρόφισσες και όλοι οι υπόλοιποι. Και θα σας αποχαιρετήσουμε βέβαια με τους Χαρταετούς, ίσως το πιο διάσημο, το πιο γνωστό παγκοσμίως ορχιστρικό κομμάτι του Μίκη Θεοδωράκη. Στα μπουζούκια είναι εδώ Κώστας Παπαδόπουλος, Κώστας Παπαδόπουλος και Λάκης Καρνέζης, παρακαλώ. Από τη γειτονιά των Αγγέλων, πολύ με τους Αγγέλους την κάναμε απόψε. Καλό σας βράδυ, να είμαστε καλά, χαιρετισμού στο σπίτι, με τις ευλογίες μας, με το Θεό στο πλάι μας βέβαια και με τους Αγγέλους παραδείγματος.

ξέρετε, με ξέρετε. Γρηγόρη. Δεν με ξέρεις, δεν σε ξέρω, υποφέρεις και υποφέρω.

0: Αλφα Radio 989.
1: Ο Αλφα Radio 989 αναπροσαρμόζει το πρόγραμμά του λόγω της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί, με επικεφαλή στον Τάκη Χατζή και Σίσομου, το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, θα σας μεταφέρει στην καρδιά των πολιτικών εξελίξεων με έκτακτες εκπομπές, πολιτικό σχόλιο και απευθείας μετάδοση της συνέντευξης τύπου του Πρωθυπουργού.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alfa Radio 989.
1: Ο Alfa Radio 989 αναπροσαρμόζει το πρόγραμμά του λόγω της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί, με επικεφαλή στον Τάκη Χατζή και σύσσωμο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, θα σας μεταφέρει στην καρδιά των πολιτικών εξελίξεων με έκτακτες εκπομπές, πολιτικό σχόλιο και απευθείας μετάδοση της συνέντευξης τύπου του Πρωθυπουργού.

Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: I try to keep on keeping on. I try to keep on keeping on.
1: Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989.

0: Alpha Radio 989.
1: Ο Alpha Radio 989 αναπροσαρμόζει το πρόγραμμά του λόγω της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί, με επικεφαλή στον Τάκη Χατζή και Σίσομου, το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, θα σας μεταφέρει στην καρδιά των πολιτικών εξελίξεων με έκτακτες εκπομπές, πολιτικό σχόλιο και απευθείας μετάδοση της συνέντευξης τύπου του Πρωθυπουργού.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Ο Αλφα Radio 989 αναπροσαρμόζει το πρόγραμμά του λόγω της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί, με επικεφαλή στον Τάκη Χατζή και σύσσωμο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, θα σας μεταφέρει στην καρδιά των πολιτικών εξελίξεων με έκτακτες εκπομπές, πολιτικό σχόλιο και απευθείας μετάδοση της συνέντευξης τύπου του Πρωθυπουργού.